0: Η συνέλευση στο ΙΕ την ώρα που ήταν στο βήμα ο Τουρκός Πρόεδρος, Ταγί Περντογάν. Μετά την ομιλία του, ο Τουρκός Πρόεδρος συναντήθηκε και με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουτέρες. Κατά τη συνάντησή τους, ο Ερντογάν αναφέρθηκε στο Κυπριακό, δηλώνοντας ότι στην Κύπρο καμία πρόταση που δεν αναγνωρίζει την κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς του τουρκοκυπριακού λαού δεν θα μπορέσει να αποδώσει. Επενδύσεις και τεχνολογία βρέθηκαν στο επίκεντρο της κλειστής συζήτησης, στην οποία συμμετείχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και διοργάνωσε η General Catalyst, με τη συμμετοχή επενδυτών, ιδρυτών ταχαίως αναπτυσσόμενων εταιριών τεχνολογίας και ανώτατων στελεχών από το οικοσύστημα καινοτομίας στη Silicon Valley. Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκαν οι προοπτικές νέων επενδύσεων στην Ελλάδα και η δυναμική του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας. Έμφαση δόθηκε στην προσέλκυση διεθνών τεχνολογικών εταιριών, την ενίσχυση των ελληνικών startups και την αξιοποίηση του επιστημονικού και επιχειρηματικού ταλέντου. Στο επίκεντρο βρέθηκε και η τεχνητή νοημοσύνη με αναφορά στις ευκαιρίες που δημιουργούνται για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν τελικά οι αστυνομικοί για την υπόθεση ρήψης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο του Κηφισού στο Εγάλεο, τα οποία κατέληγαν στο ποτάμι και από εκεί στη θάλασσα. Πρόκειται για τον οδηγό του βιντεοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνιδιοκτήτη του πρατηρίου υγρών καυσίμων, οι οποίοι θα διηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα. Οι κατηγορίες που αποδίδονται στους συλληφθέντες αφορούν παράβαση των νόμων περί προστασίας περιβάλλοντος και των Ευρωπαϊκών Οδηγιών περί αποβλήτων. Σε ανακοίνωσή της, η Μπισκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου αναφέρει ότι το συγκεκριμένο όχημα δεν ανήκει στον ιδιόκτητο στόλο της εταιρείας, αλλά σε τρίτη εταιρεία. Η Μπισκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου τονίζει ότι αντιμετωπίζει το περιστατικό με τη δέουσα σοβαρότητα και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες επιφυλασσόμενη για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της. 15 μαχαιριές σε όλο της το σώμα δέχτηκε η 25χρονη Πινελόπη από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, σύμφωνα με την νεκροψία νεκροτομή που ολοκληρώθηκε χθες. Θανάσιμες ήταν οι δύο μαχαιριές που δέχτηκε στον τράχυλο, καθώς προκάλεσαν μεγάλη αιμορραγία. Η 25χρονη βιολόγος δέχτηκε 7 μαχαιριές στην πλάτη, οι οποίες προκάλεσαν βλάβες στα ζωτικά της όργανα, το σηκώτη, στον αριστερό πνεύμονα και στο στομάχι. Η κοπέλα φαίνεται πως προσπάθησε να αμυνθεί από τα τραύματα που φέρει στα χέρια και την κνήμη. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, προβλέπονται σήμερα στην Αττική και βελτίωση του καιρού από νωρίς το απόγευμα. Οι ανέμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στα δυτικά της χώρας ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις νωρίς το πρωί στα νότια και πιθανότητα τοπικών βροχών στη δυτική στερεά. Στα ανατολικά προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μέχρι το μεσημέρι στα βορειοανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το βράδυ θα περιοριστούν στην Ανατολική Πελοπόννησο, την Κρήτη, τη Θράκη και την Ανατολική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στα πελάγια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα βόρεια θα φτάσει τους 24 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας στις 3.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα. Λίγο συννεφιασμένη ημέρα σήμερα, Γιάννη. Μάλλον μπαίνουμε για τα καλά στο φθινόπωρο.
3: Φθινόπωρο, εντάξει, να πέσει και λίγο θερμοκρασία, να δροσίσει λίγο. Καλό είναι αυτό. Βέβαια, να μην κάνει και πολύ κρύο λόγω πετρελαίου, αλλά οκ.
2: Okay. Να αργήσει φέτος πάρα πολύ. Αλλά αποφάσισα να κάνουμε ένα κανάλι.
3: Δικό μας.
2: Ναι, δικό μας. Καντέλης TV.
3: Ποιος θα το πληρώνει?
2: Εντάξει, μωρέ, στο YouTube θα το κάνουμε.
3: Α, στο YouTube. Εντάξει.
2: Ο Τραμπ έχει λεφτά, πώς το έκανε?
3: Ο Τραμπ. Όχι όλο το μηχανισμό. Εδώ έχει κάνει social media. Θα έχει ένα δικό του κανάλι. Θα κάνει ραδιόφωνο, θα κάνει τα πάντα. Για να παίζουν μόνο αυτόν.
2: Καλά, τι
3: μόνο τις δηλώσεις του. Μόνο ο ίδιος να παρουσιάζεται παντού. Πόσο υπέροχος είναι.
2: Φαντάζομαι θα παίζουν και τα παιδιά του και η Ιβάνκα πώς πήγε το πρωί στη δουλειά. Ο Έρικ που πήγε για καφέ. Η Τίφανη.
3: Reality, σαν αυτό που είχαν κάνει Καρντάσιαν.
2: Η Μελάνια βεβαίως, να βλέπουμε τη Μελάνια. Σου έχω πει ότι όταν πήγα στο στο Λευκό Οίκο η Μελάνια έλειπε. Δεν ήταν εκεί.
3: Όταν πήγα εγώ όμως ήταν.
4: Η διαφορά στη διακυβέρνηση Αντώνη τη χώρα. Κατάλαβε.
2: Κοίτα να δει.
3: Γιατί ο Τραμπ βρήκε.
2: Καιρό που διάλεξε.
3: Του κάνανε μπάργκο τα κανάλια επειδή έκοψε από το Λευκό Οίκο το CNN, το MS Now και το Πολιτικό.
2: Για να μπουν μέσα οι άλλοι και είχαν λήξει κάρτε του. Γεια σα.
3: Δεν παίζει κανένα στι δηλώσει του. Εμπάργκο έκανε γκένε σε ελικοδρόμιο και δεν ήταν κανένα να τι μεταδώσει. Και τελικά σου λέει βρήκα λύση. Θα βλέπετε Τραμπ TV να με βλέπετε σε όλο με το μεγαλείο.
2: Νομίζω ότι θα πάει πολύ καλά αυτό. Δεν θυμίζει και πολύ δημοκρατία όλο αυτό.
3: Εντάξει ρε εσύ, να σου πω κάτι. Και εδώ στην Ελλάδα περάσαμε μια φάση κάπως.
2: Ναι, ναι. Απλώς το ονομάζαμε κάπως εκείνη την περίοδο.
3: Φλωρεντία. Ο Τραμπ ζει την περίοδο της Φλωρεντίας.
2: Απλώς φαντάζομαι ότι οι ειδήσεις θα είναι άκρως ελεγμένες έτσι και θα είναι τσεκαρισμένες που θα παίζουν.
3: Τι νοείς, μόνο αλήθειες θα παίζουν.
2: Μόνο αλήθειες θα παίζουν.
3: Οι αλήθειες του Ντόναλντ Τραμπ.
2: Κάπου εκεί κοντά είναι και ο πρωθυπουργός μας, έτσι. Όχι πρώτα, από την άλλη πλευρά.
3: Είναι πέντε ώρες με αεροπλάνο μακριά. Ένας άλλος που θα πήγαινε μου λέει 5 ώρες από τη Νέα Υόρκη Σαν Φρανσίσκο. Είναι 2 ακτές με αεροπλάνο.
2: Ναι, με αεροπλάνο.
3: Πόσο χαοτική χώρα είναι. Σαν Φρανσίσκο, εταιρείας τεχνολογίας με τον κύριο Μητσοτάκη για την τεχνητή νοημοσύνη, όπου και εκεί σε Έλληνες πήγε.
2: Ναι.
3: Το φοβερό είναι ότι αυτός που τρέχει το Optimus της Τέσλα είναι Έλληνας.
2: Παντού κρύβονται Έλληνες. Είδα και μια πολύ φιλική φωτογραφία που έβγαλε με ένα ρομπότ. Πρέπει να γίνανε φίλοι.
3: Μπορεί να είναι high five.
2: Ναι, και η χειραψία είναι πολύ θερμή. Πρέπει να τα έχει παστά ελληνικά, δεν ξέρω.
3: Ναι, είναι ο Κωνσταντίνος Λάσκαρης που είναι αντιπρόεδρος και διευθυντής του προγράμματος. Οπότε κάτι θα το έχει μάθει το ρομπότ και από Ελλάδα. Nvidia, ο κορυφαίος, η κορυφαία εταιρεία σε chips για ό,τι τρέχει γύρω μας. Τεχνολογικό. Και μετά πάει η Νέα Υόρκη.
2: Ναι, πάει η Νέα Υόρκη για να μην δει τον Ερντογάν.
3: Εγώ θυμάμαι 5 φορές που έχω πάει με τον κύριο Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Κάθε φορά σχολιόμασταν. Αν θα δει τον Ερντογάν, αν δεν θα δει τον Ερντογάν, αν δεν τον είδε, γιατί δεν τον είδε, όταν τον δει, προφανώς τι έχει ζητηθεί, τι έχει γίνει. Είναι η πρώτη φορά που ξέρεις ότι δεν θα τον δει. Καταλαβαίνουμε όλοι γιατί δεν θα τον δει. Και θα μπορεί να ασχοληθεί με τα υπόλοιπα και να προβάλλει από εκεί.
2: Πέρυσι ήταν η ακύρωση, έτσι.
3: Πέρυσι ήταν η ακύρωση, ψάχναμε να βρούμε γιατί ακυρώθηκε, ναι. Δεν βγαίναν τα προγράμματά του κτλ. Φέτος δεν έχει τέτοια, ξεκάθαρα από την αρχή. Δεν έχουμε τίποτα
2: να
3: συζητήσουμε.
2: Για να είμαστε ακυρώσεις πάλι, κατάλαβες και λέμε, α, και στους Ιταλούς το έκανε. Δεν είναι μόνο σε εμάς, θυμάσαι.
3: Ναι, πέρυσι ήταν ένα σύριαλ αυτό. Αλλά φέτος όταν έχεις την ιστορία με τον καλώδιο από τη δική μας πλευρά που να τρέξει τον επόμενο 1-1,5 μήνα. Οι Τούρκοι να ανεβάζουν τους τόνους κάθε μέρα με δηλώσεις από την πλευρά τους. Δεν είναι εύκολο να καθίσουν στο τραπέζι να συστήσουν τι.
2: Και νομίζω δεν συμπίπτουν τα προγράμματά τους για να πεις ότι κάπου στο όρθιο θα μπορούσαν να βρεθούν έτσι, όπως έχει συμβεί κάποιες φορές. Συμπίπτουν, δηλαδή θα βρεθούν μαζί εκεί.
3: Οριακά ίσως σε αυτή τη δεξίωση που γίνεται παραδοσιακά, ναι, που πάνε όλοι και κάνουν μια χειραψία με τον Τραμπ. Ναι, αλλά. Και εκεί δεν είναι σίγουρο ότι θα συμπέσει στις ώρες που θα πας αυτή την δεξίωση. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει και κανένας λόγος να συναντηθούν. Από ποια άποψη το λέω, ότι όταν δεν μπορούν από μέσα από μια συνάντηση να πάνε παρακάτω τη σχέση των δύο χωρών, αλλά η θάλασσα έχει αρχίσει πάλι να ταράζει τα νερά.
2: Γιατί συναντήσεις πάντα κάνουν καλό, ρε Σιγιάννη. Τώρα δεν κάνουν καλό ξαφνικά.
3: Είναι καλό να υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας. Αλλά όταν υπάρχουν τόσο ανοιχτά θέματα αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να συζητηθεί και να πάει παρακάτω.
2: Εντάξει, ας πούμε.
3: Αυτός είναι ο βασικός λόγος που δεν συζητάει.
2: Ναι, γεια σου, τι κάνεις, τι κάνουν τα παιδιά, τι κάνει η οικογένεια.
3: Εντάξει, τώρα το φταίει, Αντώνη. Το φταίει. Μιλάμε για εξωτερική πολιτική, σε παρακαλώ.
2: Εντάξει, γιατί εγώ είχα συνηθίσει με τους ανοιχτούς διάβλους στο ανώτατο επίπεδο που λέγαμε πάντα. Εντάξει.
3: Τα κοίτα. Οι διάβλοι ευτυχώς υπάρχουν. Γιατί ζήσαμε το καλοκαίρι του 20 που δεν υπήρχαν, Ας μην φτάσουμε εκεί.
2: Ναι, βέβαια δεν υπήρχε φορά που θυμάμαι να ήταν ο Τσίπρας στον Ιεμα να μην είδε ποτέ το Μητσοτάκη.
3: Τι?
2: Να μην είδε τον Ερντογάν.
3: Σε πού, σε Γενική Συνέλευση?
2: Ναι, ναι.
3: Τον είχε δει σε όλες.
2: Ναι.
3: Είχαν κάνει τέτα τέτα.
2: Ναι, βρεσί.
3: Σε όλες.
2: Ναι.
3: Το θυμάμαι.
2: Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά ηχητικά σήμερα. Γίνεται χαμός, γιατί κάπως έχουν ξεφύγει τα πράγματα. Και χθες, Ζδόκου Φαραντούρης.
3: Εκεί ξέφυγε πολύ.
2: Καλώς ήρθατε λοιπόν και σήμερα στον Εξώστη, 3η 22 Σεπτεμβρίου. Ο Γιάννης Χαντέλης στο ένα μικρόφωνο.
3: Ο Αντώνης Ατζολέτος στο άλλο.
2: Μέχρι τις 11 θα είμαστε μαζί να δούμε όλη την επικαιρότητα. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο skyterradio.gr, στο Viber 6981231003, 698123103 για να το πω πιο σωστά. στον ήχο είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στο τηλεφωνικό κέντρο Πέτρος Μωραΐτης 210-4800-170-174, δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίρης και μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βασάμι. Πάμε στον εξώστη.
3: Για να τους έχει αφήσει ο Τσίπρας πίσω,

0: θα μπορούσε να γίνει αυτό.
1: Εγώ αυτό πιστεύω. Να κουβεντιάσει άνετα το Πασόκ με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί να κουβεντιάσει με την Νέα Αριστερά. Με, ακόμα και με την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αν μπει στην Βουλή ο Βαρουφάκης.
0: Ο Τσίπρα το βάζετε με αστερίσκο ή και αυτό μέσα.
1: Όχι, το είπα, τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Το Τσίπρα
2: εννοούσα. Είναι δυνατόν να λείπει ο Τσίπρας.
3: Δηλαδή δεν είχα συζητήσει μαζί του. Αυτές είναι οι απόψεις του ανθρώπου αυτού. Θέλει συνεργασίες. Αλλά σου λέει, εντάξει, εμείς θέλουμε αυτό να είναι πορεία. Εσύ τη συνεργασία, έλα και εσύ.
2: Είναι σαν να βγαίνει ένα βλόνι και να λέει: ψηφίζει σαν δουλάκι για να βγει πρώτο κόμμα. Έτσι λέει. Και με ποιου θα κάνει κυβέρνηση, με την Κωνσταντοπούλου, το Βαρουφάκη, το Σακελαρίδη. Κάνει καλό σαν να δουλάκι που τα λέει αυτά, πιστεύει.
3: Δεν ξέρω, μάλλον είναι το άνοιγμα στα αριστερά.
2: Και τα είπε την Παρασκευή.
3: Που έκοψε τη Νέα Δημοκρατία, σου λέει θα πάω αριστερά.
2: Ξεκίνησε την Παρασκευή με αυτό. Δεν του είπανε μην ξαναβγεί μια εβδομάδα και μετά, αν βγει, μην μπει αυτά.
3: Προφανώς τους αρέσει να χαριεντίζονται με στελέχη που είναι στον αριστερό χώρο.
2: Μην αρχίζει με χαριεντισμούς, δεν θα τελειώσει καλά η εκπομπή.
3: Γιατί το λες αυτό?
2: Γιατί θα έχουμε καυγάδες.
3: Για πάμε να ακούσουμε.
4: Και για σας ακουγότανε κάποτε ότι θα πάτε και θα συνταχθείτε με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, της κβαντικής ιατρικής. Άρα μη μου μιλάτε για τσαρλατάνους όταν κι εσείς ο ίδιος στο παρελθόν χαριεντιζόσασταν με την κυρία Καριστιανού για να πάτε στο κόμμα, της και τελικά πήγατε στο Πασόκ.
5: Υπηρετούσατε σε γραφείο όταν υπουργού του Πασόκ
4: υποστηρίξατε και στη συνέχεια, τη Νέα
5: και στη συνέχεια, και στη συνέχεια.
4: Εγώ υπηρετούσα σε πάρα πολλά γραφεία.
5: Επί 4 χρόνια. Σας γνωρίσαμε, επειδή θέλετε να τα ακούσετε, όταν εγώ έδινα μάχη, ως διευθυντής νομικών υπηρεσιών της ΔΕΠΑ από το 9 μέχρι το 19 και νομικός σύμβουλος, εσείς χαριεντιζόσασταν σε υπουργός. Λοιπόν, λίγο χαμηλότερα τα αυτιά σε μένα.
2: Πολύ ντέις ο κύριος Φαραντούρος, λίγο χαμηλότερα τα αυτιά σε μένα.
3: Τι πάνε πει λίγο χαμηλότερα τα αυτιά, πώς χαμηλώνουν τα αυτιά?
2: Σε μένα σκύβεις το κεφάλι και δεν λες πολλά.
3: Δεν το είπε έτσι, το είπε αλλιώς. Χαμηλότερα τα αυτιά, δεν το ξακούσα, το κατάλαβε.
2: Και χαριεντιζόσουν με υπουργούς. Αν έχει υποθεί από στέλεχος Νέας Δημοκρατίας σε συνάδελφό του από οποιοδήποτε άλλο κόμμα, θα γινότανε χαμός. Δεν είδα τον ίδιο χαμό για αυτή την επίθεση του κ. Φαραντούρη στην κυρία Σδούκου.
3: Συγγνώμη, το
2: χαριεντιζόσουν με υπουργούς.
3: Το χαριεντιζόσουν όμως, το είπε πρώτα κυρία Σδούκου, εσύ.
2: Το είπε πρώτα κυρία Σδούκου, ναι. Χαριεντιζόσουν με την κυρία Καστίνου να πάει στο κόμμα.
3: Αυτό δεν είναι σεξιστική επίθεση, είναι μόνο το λέει ο άντρας.
2: Είναι μια συζήτηση. Δεν νομίζω ότι έχει το ίδιο νόημα όταν λες χαριεντιζόσουν με υπουργούς. Και ήσουν στα Υπουργεία και σε γνωρίσαμε να χαριεντίζεσαι με υπουργούς. Δεν νομίζω ότι έχει το ίδιο νόημα.
3: Έχει άλλο νόημα.
2: Εγώ δεν καταλαβαίνω ότι είναι το ίδιο.
3: Εντάξει.
2: Εσύ καταλαβαίνεις ότι είναι το ίδιο?
3: Εννοεί είναι η ίδια λέξη και απευθύνεται σε έναν άλλο άνθρωπο και έχει την ίδια αρνητική σημασία. Αυτό βλέπω.
2: Αρνητικό είναι. Δεν είναι το ίδιο να λες μια γυναίκα χαριεντιζόσουν με τους υπουργούς και ήσουν στα Υπουργεία αυτά τόσα χρόνια συνεργάτης τους. Και ο κ. Φαραντούρης όταν λέει το είπα πολιτικά, δεν έχει πολύ πολιτική χρειά αυτό. Ναι. Όταν μιλάμε πολιτικά, καλό να προσέχουμε και τι λέμε.
3: Εντάξει, αλλά το φαούλ έγινε πρώτα από τη Σδούκου, έτσι.
2: Πρέπει να το κάνεις χειρότερο και πιο σεξιστικό.
3: Όχι, ρε, εσύ, αλλά βεβαίως δεν έπρεπε να απαντήσει αυτό το τρόπο. Δεν το συζητάω, αλλά επειδή έβγαλα ανακοίνωση Σδούκου και λέει σεξιστική επίθεση, το ίδιο θα μπορούσε να σε υποστηρίξει ο Φαραντούρης, λέω εγώ τώρα.
2: Δεν είναι, εγώ επιμένω, δεν είναι το ίδιο.
3: Πάντως η Σδούκου απάντησε.
2: Και αυτό του κύριου Φαραντούρη, εγώ θα επιμείνω ότι δεν λέω συγγνώμη γιατί εγώ μιλούσα πολιτικά. Δεν
3: σώζει την κατάσταση. Συμφωνούμε.
2: Και δεν βγήκε και το Πασόκ να το στηρίξει. Απλώς μοίρασε μια δήλωσή του που ανήρθησε στο social media ο κύριος Φαραντούρης.
3: Μα τι να το στηρίξει, ήταν ατυχής η έκφραση. Δεν το συζητάω, αλλά ξεκίνησε από κάπου αλλού.
2: Και το χειρότερο είναι που δεν λέει και συγγνώμη.
3: Μην περιμένουμε δηλαδή, επειδή μας χαρακτήρισαν κάποιος, να χαρακτηρίζουμε κι εμείς με αυτόν τον τρόπο.
2: Και το χειρότερο δεν λέει καν συγγνώμη.
3: Θα ξεφύγει αυτό το πράγμα πάρα πολύ. Φαίνεται από τώρα. Δηλαδή, άμα 8 μήνες πριν τις εκλογές χρησιμοποιούμε τέτοιες εκφράσεις, φαντάσου που θα φτάσουμε.
2: Συγγνώμη τώρα. Μέσα σε όλο αυτό το διάλογο είναι και το ότι εγώ σε κατηγορώ ότι ήσουν Πασόκ και πήγες στη Νέα Δημοκρατία. Ναι, αλλά εσύ τότε ήσουν στη Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό ήσουν νομικός σύμβουλος στη ΔΕΠΑ. Μετά πήγες στο Τζίπρα το 19 στην ουσία που έφυγες. Από το Τζίπρα κατέληξε στο Πασόκ.
3: Λίγο ήσουν μαζί με τον Κασελάκη.
2: Προσπάθησες να πας στην Καριστιανό. Εντάξει, επάγγελμα είναι. Εντάξει. Δεν λέμε. Μεταγραφές γίνονται. Τα έχουμε συζητήσει εδώ
3: για την γραφική περίοδο. Έκανε την πορεία. Δεν το συζητάω.
2: Οι επιλογές του κ. Ανδρουλάκη. Από το καλό στο καλύτερο. Ξεκινήσαμε με Αυλονίτη, πήγαμε σε Φαραντούρη.
3: Ήρθε και η Σδούκου μετά με μια ανάρτηση που έκανε για να πει: όχι κύριε, εγώ είμαι στο κόμμα από το 1997. Πάρε και το χαρτί.
2: Πάρε και το χαρτί, δεν χρειαζόταν να το βάλει.
3: Και εγώ δεν θα το έβαζα στη θέση της.
2: Δηλαδή ήταν τολμηρό που ανέβασε την αίτηση εγγραφή στη Νέα Δημοκρατία.

0: το 1997. Γιατί? Δικηγόρος με δύο ήττα.
1: Ξέρεις γιατί? Δεν είχε τελειώσει ακόμα τη νομική γι' αυτό.
0: Σε ηλικία 19 ετών.
1: Ναι, δεν είχε. Είχε μόλις δώσει πανελλήνιες, ήταν στο πρώτο έτος και το έγραψε με δύο ήττα. Τώρα τι να κάνω.
0: Και δήλωνε ο δικηγόρος.
1: Ναι, εκτός αν το έγραψε κάποιος από την υπηρεσία της Νέας Δημοκρατίας, ξέρω εγώ.
0: Κάποιος εκεί στην τοπική, ναι. Συμπλήρωσε.
1: Το πρώτο βάλει γιώτα. Τέλος πάντων.
0: Δεν χρειάζονταν η αίτηση.
1: Πάντως, τα προβλήματα νομίζω τα ανέδειξε σε αυτόν τον διάλογο η κυρία Αντωνοπούλου.
0: Τα προβλήματα της κοινωνίας, όχι.
1: Τα μεγάλα προβλήματα. Τα μεγάλα
0: όχι
1: προβλήματα.
0: Οι κόντρες, οι πολιτικές και οι ανοησίες.
2: Τύργησε τον ελεκτή δημόσιας διοίκησης και δεν μπορεί να κάνει πλέον ελέγχους σε συγκεκριμένα παιδιά, όπως
1: πάμε
2: φάνηκε.
3: Δεν καταργήθηκε, κυρία Αντωνοπούλου, το λέμε και πάλι.
2: Ενός ανθρώπου, πώς θα αισθανθούν, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότο, ξέρω εγώ, όπου να είναι.
0: Γιατί εντάξει, οι άλλοι είχαν σφαχτεί πριν. Με τα μπότοξ θα γίνει.
1: Εντάξει, πήγε μάλλον να το, δεν ξέρω, πήγε να το χαλαρώσει ή πήγε να αναδείξει τα μείζωνα προβλήματα της κοινωνίας, δεν ξέρω.
0: Επίσης δεν κατάλαβε, δεν είμαι σίγουρος γιατί φωνάζαν όλοι μαζί. Η κυρία Αντωνοπούλου.
1: Κυρία Αντωνοπούλου από την Ελλάς, έτσι.
0: Από την Ελλάς, ναι. Αντέδρασε για το χαριετιζόσουνα με υπουργούς.
1: Δεν είδα κάτι τέτοιο. Η αλήθεια είναι πως είχαν γίνει δύο παράθυρα οι δύο και σφαζόντουσαν. Δηλαδή δεν υπήρχε και χώρος πολλής να επέμβει. Γιατί στους δύο τρίτος δεν χωρεί η Γιάννη.
0: Μετά αντί να πεις για τα μπότοξ, θα μπορούσε να πεις μια κουβέντα. Δεν είναι έκφραση, χαριετίζεσαι με υπουργού σου.
1: Γιάννη, έχουμε πάρα πολλά ηχητικά να παίξουμε για το δεύτερο μισάωρο. Θα τα προλάβουμε, πιστεύεις?
0: Έχω εμπιστοσύνη.
1: Ωραία.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Νωρίτερα από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ είχε αναφέρει πως έχει να λάβει μια απόφαση, είτε να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν είτε να το αφανίσει. Τριωρή συνάντηση είχαν χθες Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, σύμφωνα με Ιρανικά μέσα, διαβίβασε στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Steve Witkoff, τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στρατηγικής σημασίας στενών τορμούς. Τη λύση των δύο κρατών για τους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς υπερασπίστηκε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, σε μια έντονα φορτισμένη ομιλία από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ. Ο Μακρόν επισήμανε πως είναι απαράδεκτο να παρακολουθούμε ένα θέμα που μας ντροπιάζει όλους στη λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη και να παραμένουμε αδρανείς. Ο αλόκοτος παραλογισμός της δήλωσης του Εμμανουέλ Μακρόν είναι αδιανόητος, τόνισε μεταξύ άλλων στην αντίδρασή του το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου λίγες ώρες πριν την προγραμματισμένη ομιλία του στη Γενική Συνέλευση. Στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο αναφέρθηκε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Περντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ, δηλώνοντας ότι η Τουρκία επιθυμεί τα υφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Σχετικά με τη Γάζα, τόνισε πως η Παλαιστίνη είναι θύματα της κρατικής τρομοκρατίας του Ισραήλ. Η Ισραηλινή αντιπροσωπή αποχώρησε από τη Γενική Συνέλευση του ΙΕ την ώρα που ήταν στο βήμα Τούρκος πρόεδρος. Επενδύσεις και τεχνολογία βρέθηκαν στο επίκεντρο της κλειστής συζήτησης στην οποία συμμετείχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και διοργάνωσε η General Catalyst με τη συμμετοχή επενδυτών, ιδρυτών ταχαίως αναπτυσσόμενων εταιριών τεχνολογίας και ανώτατων στελεχών από το οικοσύστημα καινοτομίας στη Silicon Valley. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση ρήψης βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο του Κηφισού στο Εγάλεο. Πρόκειται για τον οδηγό του βιτιοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνιδιοκτήτη του πρατηρίου υγρών καυσίμων. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και βελτίωση από το απόγευμα έως 24 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Επιστρέψαμε στο ραδιοθάλαμο του Sky, στον Εξώστη, με τον Γιάννη Καντέλη
4: και τον Αντώνιο Τζολέτο.
3: Είχαμε πρωί-πρωί, 8 η ώρα, ένα βίντεο του κυρίου Τσίπρα, μια παρέμβασή του, πώς μπορεί να μειωθούν οι τιμές στα καύσιμα, Γιάννη. Είπε, λέει μέσα στο βίντεο, ότι η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της, προκειμένου να μειώσει τις τιμές στην Αντλία. Πάμε να το ακούσουμε.
4: Ναι, για να
3: το
4: ακούσουμε.
5: Η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της για δραστικότερη μείωση των τιμών στην Αντλία. Σε κάθε περίπτωση, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης τα 1,8 ευρώ το λίτρο. Τι λείπει? Μια κυβέρνηση που θα έχει το θάρρος να συγκρουστεί με τα καρτέλ και τη βούληση να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της κοινωνίας.
3: Για επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους στα δηληστήρια, έκτακτη φορολογία των υπερκερδών που το περασμένο εξάμηνο ξεπέρασαν τα 1,5 δις, μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωση στο μισό και μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13% όπως το είχε κάνει η Ισπανία.
4: Εντάξει, εδώ υπάρχουν απορίες πολλές. Γιατί λέει στην κυβέρνηση, διαλέξτε ποια από αυτά θέλετε. Αυτή τη στιγμή τα δηληστήρια συμμετέχουν στην επιδότηση στην Αντλία. Mm-hmm. Άρα, συν τη συμμετοχή του εκεί, συν θα πας να του φορολογήσει παραπάνω.
3: Κοίταξε, εγώ καταλαβαίνω ότι λέει 4 διαφορετικά εργαλεία και νομίζω ότι από την Ελλάδα δίνουν έμφαση στον ειδικό φόρο κατανάλωση ότι μπορεί να το πας στο μισό. Δεν χρειάζεται και άδεια από την Ευρωπαϊκή
4: Ένωση. Προφανώς δεν χρειάζεται άδεια, πρέπει να βρει τα λεφτά.
3: Ναι, ναι. Σου λέει, πρόβλεψε το όμως αυτό όμως τη ΔΕΘ που πηγαίνει και δίνει 2,2 δις. Ξέρει ότι ναι, τα καύσιμα είναι στα 2 ευρώ.
4: Δεν είπε όμως εκεί. Δεν έχει βγει να πει μετά τη ΔΕΘ ότι ο Μητσοτάκης δεν έπρεπε να δώσει τα 400 ευρώ συνταξιούχους για να τα κρατήσει για τα καύσιμα.
3: Είχε πει όμως για τις μεγάλες τιμές των καυσίμων και ότι δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη.
4: Λέω, ναι, λέω όμως ότι από τα 2,2 δις, όποιος έχει θέμα πρέπει να πει ότι Δεν δίνουμε τα 500 δημοσίου υπαλλήλου. Κάτι δεν δίνουμε για να μείνει το ένα δι για να το δώσει τα καύσιμα.
6: Ναι, είπε ότι πρέπει να προβλέψει και κάτι για τα καύσιμα. Πάμε όμως, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, η οποία είναι στέλεχος της Ελλάς και είναι τομεάρχης παιδείας. Κυρία Λαλιώτου, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
7: Καλημέρα σας. Παρακολουθώ με ενδιαφέρον τη συζήτησή σας.
6: Ακούσαμε τις προτάσεις του κυρίου Τσίπρα. Νομίζετε ότι είναι εφικτά όλα αυτά που αναφέρει ο πρώην Πρωθυπουργός?
7: Ακούστε, τα τέσσερα εργαλεία τα οποία αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας στην πρωινή του δήλωση είναι εργαλεία, δεν έρχονται από το υπερπέραν, είναι εργαλεία τα οποία έχει στην διάθεσή της η σημερινή κυβέρνηση, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν είναι εργαλεία που δεν υπάρχουν, είναι επίσης εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται ήδη από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και επειδή άκουσα ήδη το επιχείρημα το οποίο διατυπώσατε και εσείς, αλλά άκουσα πιο πριν και στην τηλεοπτική εκπομπή του στο Sky του κυρίου Μαρινάκη να μιλάει, επί της ουσίας να μας λέει ότι δεν τα έχουμε, δεν έχουμε για να το κάνουμε αυτό. Όπως παρουσιάσατε και εσείς, τα δύο από τα τέσσερα εργαλεία τα οποία ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος. Δηλαδή, όταν μιλάμε για επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους και στα διελιστήρια και όχι μόνο στα πρατήρια, και για έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των διελιστήριων, που να θυμίσω ότι το περασμένο εξάμηνο ξεπέρασε το 1,5 δις, αυτά τα δύο μέτρα δεν σημαίνουν μείωση του δημοσιονομικού χώρου για άλλες δράσεις και για άλλα μέτρα. Ίσα-ίσα σημαίνουν αύξηση του δημοσιονομικού χώρου. Η κυβέρνηση μπορεί να επιλέξει.
4: Παράλληλα, αυτές οι δύο πρώτες προτάσεις που πολύ σωστά λέτε, το είπαμε και εμείς, δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος, παράλληλα με την επιδότηση που ήδη δίνουν τα διελιστήρια. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μια επιδότηση από τα διελιστήρια στην τιμή της αντλίας.
7: Βεβαίως. Κοιτάξτε, το μείγμα και την εξειδίκευση των μέτρων την κάνει κάθε φορά η κυβέρνηση η οποία κυβερνά. Αυτή τη στιγμή είναι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
4: Το ρωτάω γιατί είναι πρόταση του κ. Τσίπρα, γι' αυτό ρωτάω σας.
7: Θα σας πω σε αυτό. Το ζήτημα δεν είναι πώς θα εξειδικεύσει τα μέτρα. Η κυβέρνηση πρέπει να μας πει και να απαντήσει, εφόσον έχει στη διάθεσή της αυτά τα εργαλεία, για ποιο λόγο να εξηγήσει ένα προς ένα δεν προβαίνει στην υιοθέτηση ενός από αυτά τα εργαλεία. Το ζήτημα είναι το εξής. Με οποιαδήποτε εργαλείο και από αυτά και αν χρησιμοποιηθεί και οποιοδήποτε συνδυασμό αυτών των εργαλείων, το συμπέρασμα είναι ένα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή όπου σε κάθε περίπτωση η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να υπερβαίνει το 1,4 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης το 1,8 ευρώ το λίτρο.
4: Πώς προκύπτουν αυτά τα δύο νούμερα?
7: Προκύπτουν, η κυβέρνηση ξέρει πάρα πολύ καλά. Εμείς έχουμε κοστολογήσει, είμαι σίγουρη ότι έχει κοστολογήσει και
4: η
7: κυβέρνηση.
4: Όχι, τα έβαλε και ο κ. Τσίπρας. Πώς προκύπτει το 1,4?
7: Προκύπτουν από την εφαρμογή ενός ή συνδυασμού αυτών των εργαλείων που επαναλαμβάνω έχει στα χέρια της η κυβέρνηση και πρέπει να εξηγήσει και ας απαντήσει σε αυτό για ποιο λόγο επιλέγει να μην υιοθετήσει κανένα από αυτά. Κοιτάξτε,
6: βέβαια, την προηγούμενη εβδομάδα για το κριτήριο θέρμανσης έχει πει ότι με τα μέτρα τα οποία θα πάρθουν ουσιαστικά θα πέσει αρκετά κάτω από το 1,75 και το υπολογίζουν κάπου εκεί.
7: Κοιτάξτε, το 1,75 για το πετρέλαιο θέρμανσης, επειδή εδώ ζούμε και εμείς και αγοράζουμε πετρέλαιο κάθε χρόνο, είναι επί της ουσίας σχεδόν 50% παραπάνω από ό,τι ήταν στο περσινό όταν άνοιξε.
6: Πολύ κάτω από το 1,75.
7: Ναι, 1,75 ανέφερε και σε συγκεκριμένες περιοχές και με συγκεκριμένα κριτήρια. Κοιτάξτε, περιμένουμε να δούμε τις εξαγγελίες, διότι αυτό που βλέπουμε είναι ότι την προηγούμενη εβδομάδα βγήκε ο Πρωθυπουργός, εξήγηλε ότι θα εξαγγείλει και επί της ουσίας είναι σαν να κλωτσάει ένα τενεκεδάκι. Μέρες και μέρες μετά, μέχρι να μας πει τι πρόκειται να κάνει. Στο μεταξύ, η μόνη απάντηση που ακούω εγώ τουλάχιστον μέχρι τώρα από την κυβέρνηση για το θέμα της θέρμανσης, αλλά και της κίνησης, θα επιμείνω όμως στο θέμα της θέρμανσης, γιατί ξέρετε, σήμερα άλλαξε ο καιρός και βρέχει. Είναι πάρτε ζακέτα, θα κάνει κρύο. Δεν ακούω κάτι άλλο. Εμείς λοιπόν, για να μην θεωρητικολογούμε, αναφέραμε και ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας τέσσερα πολύ χειροπιαστά εργαλεία που επιμένω έχει στα χέρια της η κυβέρνηση και με τα οποία, με την εφαρμογή των οποίων μπορεί να διασφαλίσει τη μείωση των τιμών όπως την αναφέρουμε, δηλαδή στο 1,4 και 1,8.
4: Ποια είναι η απάντηση που δίνετε εσείς στην κυβέρνηση?
7: Η κυβέρνηση θα πρέπει να
4: απαντήσει. Ναι. Ότι δεν υπάρχουν τα λεφτά, γιατί λένε ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι 4 δις το χρόνο. Η μείωση, αντίστοιχη όποια μείωση υπάρξει, είναι ένα κόστος χι στον προϋπολογισμό. Το 50% είναι 2 δισεκατομμύρια. Αυτά τα 2 δισεκατομμύρια δεν υπάρχουν. Και αυτό που ο κ. Μητσοτάκης θα ζητήσουμε να περάσουμε τις οροφές δαπανών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσείς, η δική σας αντιπρόταση σε αυτό για να βρεθούν τα 2 δις, ποια είναι?
7: Κοιτάξτε, εγώ επαναλαμβάνω αυτό που είπα και πριν. Υπάρχουν 4 εργαλεία αυτή τη στιγμή διαθέσιμα.
4: Ναι, σας ρωτάω για ένα από τα 4.
7: Υπάρχουν και άλλα. Ναι. Ας μην υιοθετήσει αυτό. Ας υιοθετήσει τα 2 τα οποία σημαίνουν αύξηση του δημοσιονομικού περιθωρίου της χώρας. Αλλά όμως να μας απαντήσει για ποιο λόγο επιλέγει να μην το κάνει. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση είναι υπόλογη, κάθε κυβέρνηση είναι υπόλογη στον ελληνικό λαό. Θα πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση για ποιο λόγο δεν υιοθετεί κανένα από αυτά τα 4 μέτρα ή κάποια από αυτά εργαλεία, όχι μέτρα, εργαλεία. Τα μέτρα μπορεί να τα εξειδικεύσει κάθε κυβέρνηση. Για ποιο λόγο δεν επιλέγει να υιοθετήσει και να χρησιμοποιήσει ένα από αυτά τα 4 εργαλεία ή συνδυασμό αυτών τη στιγμή που βρισκόμαστε σε μια πολύ μεγάλη κρίση. Μου είπατε πριν για το πετρέλαιο θέρμανσης και δεν ήθελα να το αφήσω έτσι, διότι τους υπολογισμούς μας τους κάνουμε σε κάθε νοικοκυριό. Έτσι. Ακόμα και με αυτό που προανήγγειλε ότι θα αναγγείλει και θα αναγγείλει και τα λοιπά ο Πρωθυπουργός την προηγούμενη εβδομάδα, ξέρετε πόση θα είναι η επιβάρυνση του ελληνικού νοικοκυριού ακόμα και με το 1,75 περίπου? Θα είναι περίπου ένας μισθός, μία σύνταξη, ένας 13ος. Θα είναι γύρω στα 700 ευρώ επιβάρυνση στον τόνο. Καταλάβατε. Και πέστε μου εσείς πόσα σπίτια τα οποία θερμαίνονται με πετρέλαιο χρειάζονται μόνο έναν τόνο τη χρονιά.
4: Δεν ξέρουμε καταρχάς ακόμα σε ποια τιμή θα βρίσκεται και το πετρέλαιο. Γιατί το ότι ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου είναι ένα πραγματικό γεγονός.
7: Βεβαίως. Αυτό είναι σωστό.
4: Δεν εξαρτάται από τη χώρα μας.
7: Βεβαίως είναι σωστό. Και γι' αυτό η χώρα πρέπει να προλαμβάνει. Διότι αυτό το οποίο έχουμε δει σε όλους τους τομείς πολιτικής μέχρι τώρα, με τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι το εξής. Περιμένουμε πρώτα να φτάσει η κοινωνία στο ναδύρ. Και μετά να βγούμε να εξαγγείλουμε και να βάλουμε χατζαπλάς πάνω σε πληγές τις οποίες δεν μπορεί να τις καλύψει ένα χατζαπλάς. Η κυβέρνηση, φαντάζομαι, έχει την ευθύνη να προνοεί. Και εμείς πιστεύουμε ότι, και εγώ προσωπικά αν θέλετε, ότι την διαχείριση του ζητήματος της ακρίβειας και ιδιαίτερα όσον αφορά τα καύσιμα, κίνησης ή θέρμανσης, θα έπρεπε να την έχουμε διαχειριστεί πολλούς μήνες πιο πριν.
6: Κυρία Λελιώτη,
7: οι εξωγενείς παράγοντες εξάλλου.
4: Όταν δεν ξέρεις πού πάει η τιμή, είναι λίγο δύσκολο να το ελέγξεις πολλούς μήνες πριν.
7: Όχι, αλλά πρέπει να προνοήσεις. Πρέπει να προνοήσεις. Δεν αφήνεις τις τιμές να ανέβουν στα ουράνια για να πας σε μια διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκη, να μην μιλήσεις καθόλου για αυτό το ζήτημα και μετά 10 μέρες μετά να βγεις να πεις τι, ότι θα εξαγγείλω.
6: Κυρία Λελιώτου, φαίνεται πως υπάρχει μια συζήτηση από αρκετά στελέχη σχετικά με το θέμα των συνεργασιών για το κατά πόσο θα μπορούσαν τα δύο μεγάλα κόμματα της αντιπολίτευσης, ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, να συνεργαστούν προκειμένου να φτιάξουν κάτι καινούργιο ενδεχομένως για να μπορέσουν να νικήσουν επόμενες εκλογές. Και βλέπουμε δηλώσεις από τον κύριο Σιακαντάρη που υπήρχε αρχικά στη σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛΑΣ, πρόσφατα τον κύριο Ναυλονίτη που με το που πήγε στο ΠΑΣΟΚ μίλησε συνεργασίες. Εσείς πώς τα βλέπετε αυτά?
7: Ακούω πάρα πολλές τέτοιου είδους αναφορές. Ακούω και από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ότι θέλουν να συγκυβερνήσουν με το ΠΑΣΟΚ. Ακούω και στελέχη του ΠΑΣΟΚ να λένε ότι θέλουν να συγκυβερνήσουν με τη Νέα Δημοκρατία. Κοιτάξτε, εγώ το βλέπω ως ένα...
4: Το στελέχος του ΠΑΣΟΚ αυτό. Μην τους αδικούμε. Μαζί σας θέλουνε.
7: Με συγχωρείτε, αλλά ήμουν στο ίδιο πάνελ με τον κύριο Σβουρό μερικές εβδομάδες πριν. Δεν ήταν με τα ίδια μου τα αυτιά που το άκουσα αυτό. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι αυτό το ζήτημά μας. Δεν είναι το ένα στέλεχος ή το άλλο. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η συζήτηση θολώνει το πραγματικό διακύβευμα. Ο λόγος δημιουργίας της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης ήταν ακριβώς αυτός, δηλαδή να δημιουργήσει ένα δυναμικό μέτωπο και μια ελπίδα αλλαγής της διακυβέρνησης της χώρας, πολιτικής αλλαγής και αλλαγής πολιτικών απέναντι στη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Η επιλογή δική μας και όσων αναμειχθήκαμε και συμμετέχουμε σε αυτό το εγχείρημα είναι να προκαλέσουμε τη συμπαράταξη των πολιτών προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό είναι ένα καθαρό μήνυμα προς την κοινωνία, το οποίο δεν έχει
6: είναι
7: να κάνει...
6: Είναι πολύ γενικό όμως, κυρία Αναγιώτου.
7: Όχι, είναι πάρα πολύ, δεν είναι καθόλου γενικό. Ίσα-ίσα είναι το μόνο εφαρμόσιμο, άμεσο και στα χέρια του κάθε πολίτη, ο οποίος βρίσκεται στην κάλυπη και πάει να ψηφίσει. Η συμπαράταξη για την, αλλαγή, για την πολιτική αλλαγή πρέπει και οφείλει να είναι συμπαράταξη πολιτών. Έτσι ώστε να μην μπαίνουμε στη συζήτηση που αφορά λίγο ως πολύ, θα έλεγα, τα στενά κομματικά κοινά και ενδεχομένως και το πολιτικό σύστημα το ίδιο. Εμείς διαπιστώσαμε και όσοι άνθρωποι έχουμε συμπαραταχθεί στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη ένα μεγάλο έλλειμμα τα τελευταία χρόνια. Και το έλλειμμα αυτό ήταν το έλλειμμα λόγου, προτάσεων που με υπευθυνότητα, με εγκράτεια, θα έλεγα, διότι δηλαδή και οι προτάσεις που παρουσιάσαμε
4: στην ερώτηση πάνω σε αυτό,
7: χαρακτηρίζονται από εγκράτεια και υπευθυνότητα και με αξιοπιστία απευθυνόμαστε στην κοινωνία και δίνουμε.
4: Μια σύντομη απάντηση, σας παρακαλώ. Γιατί μια σύντομη απάντηση για να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Αν η σύμπραξη των πολιτών, η συμπαράταξη των πολιτών παραμείνει σε αυτά τα χαμηλά νούμερα που βλέπουμε τουλάχιστον δημοσκοπικά τώρα, δεν ανοίγει ένα ζήτημα ευρύτερων συνεργασιών στον κεντροαριστερό χώρο?
7: Κοιτάξτε. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι ένας φορέας νέος, ο οποίος βρίσκεται στο πολιτικό προσκήνιο 3 μήνες. Έχουμε σε αυτούς τους 3 μήνες καταφέρει να φτάσουμε σε ένα πολύ σημαντικό βατήρα, δημοσκοπικό, με τα ποιοτικά στοιχεία που αναδεικνύει δημοσκοπήσεις, με τα ποιοτικά στοιχεία. Σε έναν βατήρα και τώρα επί της ουσίας ξεκινάει να εκπέμπεται το μήνυμα προς την κοινωνία για το ποιοι είναι οι όροι αυτής της συμπαράταξης. Νομίζω ότι η διαδικασία που έχουμε μπροστά μας, το δημοκρατικό διάλογο στη χώρα, θα είναι πάρα πολύ δυναμική στο επόμενο διάστημα και θα επαναξιολογήσουμε την ερώτηση που μου κάνετε.
6: Ευχαριστώ πολύ.
7: Θα επαναξιολογήσουν οι πολίτες, εννοώ, όχι εμείς, έτσι.
6: Κύριε Αλαγιώτου, ευχαριστώ
4: πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
7: Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
6: Διαβάζω, Γιάννη, τα μηνύματα των ακροατών είναι λίγο μοιρασμένα όσον αφορά την κουβέντα που είχαμε πριν για τον χαριετισμό. Αν από γυναίκα προς άντρα είναι το ίδιο σεξιστικό από άντρα προς γυναίκα.
4: Εντάξει, γιατί πολλούς υπάρχει η ανάγνωση ότι αυτό που η κυρία Σδούκου το είπε, ότι χαριετιζόταν με ένα πολιτικό φορέα που εκφράζει η κυρία Καριστιανού.
6: Έλεγε την ελπίδα για τη δημοκρατία.
4: Το άλλο ήταν όμως πολύ προσωπικό χαριετισμό με υπουργούς και νομίζω ότι ήταν ανεπίτρεπτο αυτό που είπε ο κύριος Φαραντούρης. Σε αυτό δεν αλλάζω άποψη.
6: Και πολλά μηνύματα σχετικά με την τιμή της βενζίνης. Μα γράφει εδώ ο Κωστής ότι στην Ιταλία, στη Βόρεια Ιταλία, μόλις επέστρεψε, είναι από 2,3 ως 2,4. Είδαμε χθες και στη Γερμανία είναι 2,2. Έχει ανέβει παντού ψηλά. Κάτι πρέπει να γίνει.
4: Γιατί πιστεύω. Δεν εξαρτάται από μία χώρα, δηλαδή. Το να έχεις προνοήσει, που συζητούσαν πριν την κυρία Λαλιώτου, πώς να προνοήσεις όταν ξαφνικά μετά το καλοκαίρι πήγε στα $107 το βαρέλι και δεν ξέρουμε καθόλου πού θα πάει, βομβαρδίζονται όλα τα διελιστήρια, γίνεται έκκληση από το Τραμπ τώρα στη Νέα Υόρκη που μπορεί να συναντηθούν, να μην βομβαρδιστούν άλλο, να μην χτυπήσει άλλο διελιστήρια της Ρωσίας γιατί υπάρχει πρόβλημα με το πετρέλαιο και τις τιμές του.
6: Απλώς βγήκε ο
4: Πρωθυπουργός
6: την προηγούμενη εβδομάδα και λέγαμε τη Δευτέρα θα ακούσουμε εξειδίκευση. Και αυτό πάει πιο πέρα. Και ο κόσμος ανησυχεί. Αυτό είναι το πρόβλημα, κατάλαβες.
4: Ναι, νομίζω μέχρι τέλος εβδομάδας, τώρα για να σου απαντήσω σε αυτό, θα έχουμε μια εικόνα για την τελική διαμόρφωση των τιμών, γιατί είναι σε εξέλιξη και η συζήτηση με τα διελιστήρια. Γιατί σε αυτή τη διαδικασία μείωσης και συγκράτησης των τιμών θα παίξουν ρόλο και τα διελιστήρια. Μπορεί να μην φορολογηθούν, όπως λέει ο κύριος Τσίπρας, αλλά συμμετάσχουν στη συγκράτηση των τιμών στην Αντλία, όπως κάνουν και τώρα.
6: Ωραία, για να περάσουμε σε κάποια ηχητικά που μείναμε και είναι πολύ ενδιαφέροντα, ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση το τελευταίο διάστημα? Ο κύριος Πολάκης, επειδή εμφανίστηκε χθες στο Open, βγαίνει πλέον με ατζέντα ιατρική. Μιλάει δηλαδή, μίλησε μόνο για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Και αναλύει ιατρικά δεδομένα, σεβαστά, γιατρός είναι. Για ΣΥΡΙΖΑ τίποτα, κουβέντα.
4: Υπάρχει και άλλη τέτοια. Επιτίθεται στην Καριστιανού.
6: Ναι,
4: μέσω του θάνατου του Μαζονάκη. Περιορίζεται σε αυτό μεν. Αλλά στοχεύει την Καριστιανού, γιατί ίσως τη βλέπει και ως αντίπαλο φορέα δυσαρεστημένων και αντισυστημικής ψήφου.
6: Όντας ο ίδιος να είναι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ ή εκτός ΣΥΡΙΖΑ ή μετά.
4: Μπορεί να το χρησιμεύσουν και μέσα και έξω. Οπότε σου έχω, σου λέει.
6: Για πάμε να το ακούσουμε.
8: Έρχεται ο κάθε τσαρλατάνος, ο κάθε εγκληματίας, παίρνει μια κουβέντα και λέει «κβαντική ιατρική». Συγγνώμη για την έκφραση. Μάντολες.
4: Τσαρλατάνος εγκληματίας. Χθες κάναμε συζήτηση για την κυρία Καριστιανού που δηλώνει κβαντική παιδίατρος. Οι χαρακτηρισμοί θα μπορούσε να πει κάποιος πάνε και σε αυτήν. Ξεκάθαρα.
6: Ναι, καλά, βέβαια, εννοείται.
4: Γιατί χθες κάναμε ολόκληρη κουβέντα για την κρατική ιατρική και σηκώθηκε και ένα κουνιαχτό με τα μηνύματα. Αν πρέπει να το λέμε για την κυρία Καρσιανού ή δεν πρέπει. Αυτό δηλώνει. Και λέει είναι τα μηχανήματα, αλλά δεν λέει αυτό στο site.
6: Και χθες η κυρία Καρσιανού είχε επιτεθεί και στον κύριο Γεωργιάδη, θυμίζοντας τις τηλεπωλήσεις και τα νανογυλαίκα. Απάντησε ο Άδωνης Γεωργιάδης στη Βουλή.
4: Ναι, μετά από ερώτηση που το έγινε από βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, νομίζω.
9: Θέλετε να μου πείτε για τα νανογυλαίκα. Μα γιατί δεν μου το λέτε ευθέως. Πείτε, κύριε Γεωργιάδη, δεν είπα πολύ τα νανογυλαίκα. Τι μου το πιτάτε και με βάζετε με τις κυραλυφές. Όπως τα νανογυλαίκα λοιπόν, είτε με ψέματα, κύριε Καρσιανού, ποτέ δεν τα είχα πουλήσει ως φαρμακευτικό προϊόν. Αυτές πάντα έλεγα δεν είναι φαρμακευτικό προϊόν και δεν είναι προϊόν ιατρικό. Σε όλες μου τις εκπομπές, μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε φορές σε κάθε εκπομπή.
6: Τα νανογυλαίκα τι κάνανε, δεν θυμάμαι.
4: Ούτε εγώ.
6: Τα φορούσα γυλαίκα και φαντάζομαι γυλαίκο ήταν για να λέγονται νανογυλαίκα.
4: Καταρχάς ζεσθενώσουν.
6: Α,
4: τα φορούσα και στους πίσω.
6: Ή έβγαζε κάποια θερμότητα.
4: Άμα βάλεις κάτι από πάνω σου δεν θα σε ζεστάνει περισσότερο πάνω από τα ρούχα σου.
6: Ναι,
4: αυτό
6: παιδί,
4: εννοώ.
6: Γιατί τι είναι το νάνο μπροστά. Δεν ξέρω.
4: Σαλινά της έκανε κάτι.
6: Είμαστε αδιάβαστοι. Θέλω να πω.
4: Ναι.
6: Είμαστε αδιάβαστοι. Τέλος πάντων, εγώ αυτό που άκουσα χθες από την κυρία Βρετού, θυμίζουμε η κυρία Βρετού, είναι το στέλεχος που έφυγε από το Πασόκ, πρώην αναπληρώτρια υγείας του Πασόκ και ήταν η νέα μεταγραφή της Ελλάς. Γιατί έχουμε τώρα πολλές μεταγραφές.
4: Είναι περίοδος. Για να ακούσουμε τι είπα.
10: Κανείς από εμάς εδώ τουλάχιστον.
1: Ευρωβουλευτής με το Πασόκ και πάλι θα αποχωρούσατε για να πάτε στον κύριο Τσίπρα.
10: Βεβαίως και πάλι θα αποχωρούσα. Γιατί το κύριο ζήτημα με το οποίο πραγματικά ασχολήθηκα και έχω δώσει τον εαυτό μου στο Πασόκ ήταν τα ζητήματα του χώρου του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Αν είχα εκλεγεί Ευρωβουλευτής, θα είχα το βάρος αυτών των χιλιάδων ψηφοφόρων.
4: Αλλά για να την πάρει ο κ. Τσίπρας θα πρέπει να παραιτηθεί και ευρωβουλευτής. Οπότε δεν ξέρω αν θα πήγαινε τόσο εύκολα.
6: Κοίταξε να δεις. Μπράβο της. Αν ήταν ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και άφηνε την ένταση στη Βουλή, δεν το έχω δει πολλές φορές να γίνεται αυτό, Γιάννη μου, θέλω να σου πω.
4: Σε κοινοβούλιο μπορεί να την αφήσουν. Στην Ευρωβουλή δεν την αφήνει, Αντώνη.
6: Μπράβο. Αν λέει αλήθεια,
4: άλλα
6: μπράβο,
4: τα μεγέθη.
6: Τι να πω. Αλλά στα λόγια εύκολα το λες.
4: Λοιπόν, από εμάς, καλή σας ημέρα.
6: Αύριο στις 10 στον Εξώστη. Γεια σας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με την Αθηνά Μαράκη. Τριωρή συνάντηση είχαν χθες Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ στη Νέα Υόρκη. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί διαβίβασε σύμφωνα με τα Ιρανικά μέσα στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Steve Witkoff τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούς. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι όροι για το άνοιγμα των στενών περιλαμβάνουν την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ, την άμεση αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε λόγο για μια πολύ καλή συνάντηση, αναφέροντας μάλιστα πως έχει προγραμματιστεί άλλη μία στο πολύ κοντινό μέλλον. Μετά τη συνάντησή του με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ, ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Τόνισε ότι οι Ιρανοί συνομιλούν με τις ΗΠΑ, ωστόσο δεν μπορεί να τους επιτρέψει να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ, νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε πως ο ίδιος έχει να λάβει μια απόφαση. Είτε να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη, είτε να αφανίσει την Ισλαμική Δημοκρατία. Τη λύση των δύο κρατών για τους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς υπερασπίστηκε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, σε μια έντονα φορτισμένη ομιλία από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Μακρόν επισήμανε πως είναι απαράδεκτο να παρακολουθούμε ένα θέμα που μας ντροπιάζει όλους στη λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη. Παράλληλα, διαρωτήθηκε ποια είναι η αξιοπιστία μας αν εξακολουθήσουμε να παραμένουμε αδρανείς σε ό,τι αφορά τη Γάζα. Ο Γάλλος Πρόεδρος τόνισε πως η λύση των δύο κρατών αποτελεί προϋπόθεση για την ασφάλεια του Ισραήλ και του λαού του, καταγγέλλοντας παράλληλα την έξαρση της βίας από έπικους στη Δυτική Όχθη. Ο Μακρόν προειδοποίησε επίσης για τον κίνδυνο να επικρατήσει ο νόμος της ζούγκλας στον κόσμο, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση να ενισχυθεί ο ρόλος των Ηνωμένων Εθνών με στόχο τη διατήρηση μιας πολιτισμένης διεθνούς κοινότητας. Εκεί όπου επιχειρείται να επιβληθεί ο νόμος του ισχυρότερου, εμείς οφείλουμε να υπερασπιστούμε τη δικαιοσύνη και το κοινό συμφέρον, τόνισε. Σφοδρή επίθεση κατά του Γάλλου Πρόεδρου Εμμανουέλ Μακρόν εξαπέλυσε η κυβέρνηση του Ισραήλ για όσα ανέφερε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο αλόκοτος παραλογισμός της δήλωσης του Εμμανουέλ Μακρόν είναι αδιανόητος, τόνισε μεταξύ άλλων στην αντίδρασή του το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου λίγες ώρες πριν την προγραμματισμένη ομιλία του στη Γενική Συνέλευση. Παράλληλα, κατηγόρησε τον Μακρόν για άγνοια που, όπως υποστήριξε, δεν αποτελεί δικαιολογία. Στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο αναφέρθηκε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ, δηλώνοντας ότι η Τουρκία επιθυμεί τα υφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Αναφερόμενος στο Κυπριακό, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος και να συνάψει μαζί του πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις. Σχετικά με τη Γάζα, ο Ταγίπ Ερντογάν τόνισε πως η Παλαιστίνη είναι θύματα της κρατικής τρομοκρατίας του Ισραήλ. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια γενοκτονική νοοτροπία, πρόσθεσε. Η Ισραηλινή αντιπροσωπεία αποχώρησε από τη Γενική Συνέλευση του ΙΕ την ώρα που ήταν στο βήμα ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν. Μετά την ομιλία του, ο Τούρκος πρόεδρος συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Κατά τη συνάντησή τους, ο Ερντογάν αναφέρθηκε στο Κυπριακό, δηλώνοντας ότι στην Κύπρο καμία πρόταση που δεν αναγνωρίζει την κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς του τουρκοκυπριακού λαού δεν θα μπορέσει να αποδώσει. Την ανάγκη για άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή και πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσιπλοείας υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε δήλωσή του κατά την πρώτη μέρα εργασιών της 80ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ στη Νέα Υόρκη. Ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στις επαφές του με τους Υπουργούς Εξωτερικών του Ιράν, του Πακιστάν και του Μπαχρέιν, επισημένοντας τους κινδύνους για την παγκόσμια και επισητιστική ασφάλεια και την ενεργειακή αλυσίδα. Εν ώψη και της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας τον Οκτώβριο, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι η Ελλάδα θα εργαστεί για την ενίσχυση της πολυμέρειας και του διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα αυξάνει το διπλωματικό της αποτύπωμα, βρίσκεται παντού στον κόσμο, ενισχύει τις διπλωματικές της συνεργασίες, πρόσθεσε. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση ρήψης βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο του Κηφισού στο Αιγάλεο, τα οποία κατέληγαν στο ποτάμι και από εκεί στη θάλασσα. Πρόκειται για τον οδηγό του βιτιοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνιδιοκτήτη του πρατηρίου υγρών καυσίμων. Οι κατηγορίες που αποδίδονται στους συλληφθέντες αφορούν παράβαση των νόμων περί προστασίας περιβάλλοντος και των ευρωπαϊκών οδηγιών περί αποβλήτων. 15 μαχαιριές σε όλο της το σώμα δέχθηκε η 25χρονη Πινελόπη από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, σύμφωνα με την νεκροψία και νεκροδομή που ολοκληρώθηκε χθες. Ανάσημες ήταν οι δύο βαθιές μαχαιριές που δέχτηκε στον τράχυλο, καθώς προκάλεσαν μεγάλη αιμορραγία. Η 25χρονη βιολόγος δέχτηκε 7 μαχαιριές στην πλάτη, οι οποίες προκάλεσαν βλάβες στα ζωτικά της όργανα, το σηκώτη, στον αριστερό πνεύμονα και στο στομάχι. Η κοπέλα φαίνεται πως προσπάθησε να αμυνθεί από τα τραύματα που φέρει στα χέρια και την κνήμη. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές προβλέπονται σήμερα στην Αττική και βελτίωση του καιρού από νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στα δυτικά της χώρας ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις νωρίς το πρωί στα νότια και πιθανότητα τοπικών βροχών στη δυτική στερεά. Στα ανατολικά προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μέχρι το μεσημέρι στα βορειοανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το βράδυ θα περιοριστούν στην Ανατολική Πελοπόννησο, την Κρήτη, τη Θράκη και την Ανατολική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείς διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στα πελάγια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα βόρεια θα φτάσει τους 24 βαθμούς, στα υπόλοιπα πυρωτικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό σας μεσημέρι με πρωτότυπο τραγούδι. Ξεκινήσαμε 1 και 11 πρώτα λεπτά. Πάρα πολύ. Με πρωτότυπο τραγούδι είπα. Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ έξυπνη σκέψη.
1: Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου. Δημήτρης Γιαννίδης στη μουσική επιμέλεια. Στη μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στη τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη. 2-10-48-0-0-170 έως 4. Θέλεις και Viber?
0: Τι, το Viber βασικό.
1: 698-123-1003 στο Viber. Στέλνετε, λέει, γραπτά μηνύματα, ηχητικά μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο. Να μην τηλεφωνείτε μόνο.
0: Ό,τι θέλετε στείλτε. Φρεάτια, το κλασικό ερωτήματα. Τα φρεάτια να τα έχουν καθαρίσει.
2: Όλα. Όλα, όλα, στο, ναι, όλα λέω.
1: Εδώ δεν ξέρεις, θα γίνει τώρα σε, εδώ που είναι 2 χιλιόμετρα από εδώ. Που έχει... ξέρουμε από τώρα που θα γίνει. Που
2: αυτό
1: θα γίνει.
2: Είναι νέο. Ναι. Δηλαδή τώρα νέο εδώ στην Ποσειδόνος, ναι, που είναι αυτό και τα λοιπά. Γιατί το σημείο αναφοράς πάντα είναι χαμοστέρνας.
1: Ναι.
2: Όσα χρόνια ζούμε.
1: Ναι. Ο Σκάι ήδη έχει στείλει.
2: Έχει βελτιωθεί, αλλά όσα χρόνια ζούμε.
1: Έχει στείλει 2 κάμερες στα 2 σημεία και ήδη καταγράφει.
0: Εγώ δεν μπορώ ποτέ να ξεπεράσω ότι πλημμυρίζει το Σύνταγμα. Δεν μπορώ. Μου φαίνεται αδιανόητο.
2: Είναι λίγο ανάποδη κλίση και σε πώς
0: κάνεις. Δεν είναι ανάποδη κλίση. Καταλήγουν όλα τα νερά του Κολονακίου, παιδιά. Καταλήγουν εκεί. Το Κολονάκι δεν έχει, φρεάτια.
2: Μάλιστα. Να, εκεί λοιπόν δεν χρειάζεται να καθαρίσουν κι
0: τέλος πάντων. Αυτά. Συμβαίνουν και άλλα πολλά τα οποία δεν λύνονται πάρα μα πάρα πολλά χρόνια. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να λυθούν.
1: Γιατί του Κηφισού ελπίζω να έχουν καθαρίσει, γιατί έτσι θα έρθουν βροχές και βροχές.
0: Εντάξει, παιδί μου, και εσύ εκεί.
2: Καλά, εκεί του Κηφισού πρέπει να ρίξει ένα πόσο νερό για να γίνει.
1: Ο Ζερεφός εδώ και λέει, ξέρετε, λέει, αν είχε ρίξει εδώ, λέει, αυτό που έριξε στη Λάρισα, ο Σκάι δεν θα ήταν στη θέση του.
2: Ναι, αλλά στη Λάρισα ο Ντάνιελ είχε ρίξει ένα πόσο χιλιοστά νερό. Δεν ήταν καμία σχέση. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε, να πάμε λίγο στα της οικονομίας και τα πολιτικά. Τον κύριο Φραγκίσκο Κουντεντάκη, είναι ο τομεάρχης οικονομικών της Ελλάς. Καλησπέρα σας, κύριε Κουντεντάκη.
1: Γεια σας.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα και στο κράτες σας.
2: Να κάνουμε αρχή από τις σημερινές προτάσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας του κόμματός σας μέσω του κυρίου Τσίπρα. Βίντεο, υπήρξε βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε, τις προτάσεις σας για τα καύσιμα και τους φόρους τους οποίους, σύμφωνα με την Ελλάς, αν δεν αντιλαμβάνομαι, θα μπορούσε να ρίξει, να χαμηλώσει η κυβέρνηση χωρίς την άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως διατείνονται από το Μέγαρο Μάξιμου.
3: Κοιτάξτε, στο σημερινό βίντεο ο Αλέξης Τσίπρας παρέθεσε μια σειρά μέτρων, όχι μόνο φορολογικών, τα οποία θα μπορούσαν να συμπιέσουν τη τιμή των καυσίμων και συγκεκριμένα του πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε επίπεδα που να μην υπερβαίνουν σημαντικά τα περσινά. Και τα συγκεκριμένα μέτρα, τα συγκεκριμένα εργαλεία, αν θέλετε, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, ξεκινούν από την επιβολή πλαφών σε όλη την αλυσίδα παραγωγής. Γιατί ξέρετε, το πλαφόν που επιβλήθηκε πέρσι το Μάρτιο δεν συμπεριλάμβανε τα δηληστήρια, πήγαινε από εκεί και μετά. Το δεύτερο θα ήταν μια παρέμβαση, φορολογική παρέμβαση, στα έκτακτα κέρδη που κατάφεραν να συγκεντρώσουν τα δηληστήρια στο πρώτο εξάμεινο του 2026 και η οποία έκτακτη φορολογία θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει, να καλύψει, αν θέλετε, οικονομικά μια επιδότηση στην Αγγλία του πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης ή ακόμα και μία μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του φόρου προστέμενης αξίας. Αυτή είναι μια σειρά εργαλείων τα οποία το καθένα μόνο του αλλά και σε συνδυασμό όλα μαζί θα μπορούσαν να επιτύχουν σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας μία μείωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης στην περιοχή του 1,4 ευρώ το λίτρο, της λιανικής τιμής εννοώ, έτσι, και του πετρελαίου κίνησης στα 1,8 ευρώ το λίτρο.
0: Να ρωτήσω κάτι. Βλέπω σήμερα, ας πούμε, μπήκα να δω πόσο έχει τιμή του δηλισμένου προϊόντος σήμερα. Βλέπω ότι στην 95άρα είναι 1,607 η 95άρα. Η απλή βενζίνη, πώς τη λένε. Από τα δηληστήρια.
3: Μη δηληστήριου, δηλαδή, χοντρική τώρα, ναι.
0: Η χοντρική. Αυτό να πάει πόσο, δηλαδή. Και ποιος θα το χρηματοδοτήσει, αν το χρηματοδοτήσουν τα δηληστήρια εννοείται, σωστά?
3: Είναι 2 διαφορετικά εργαλεία. Κοιτάξτε τώρα, ναι, στη χρηματοδότηση και νομίζω εδώ είναι και, και η ουσία της συζήτησης. Ο πόλεμος στο Ιράν και η αύξηση των τιμών του πετρελαίου έτσι δημιούργησε ένα κόστος για όλους τους καταναλωτές, για όλους τους πολίτες. Από αυτή τη διαταραχή, από αυτήν την εξωγενή διαταραχή, κάποιες επιχειρήσεις ωφελήθηκαν.
0: Ναι.
3: Μιλάω συγκεκριμένα για την Ελισσίρια. Είδαμε τα κέρδη πρώτου εξάμηνου να εκτοξεύονται.
0: Σωστό.
3: Εδώ λοιπόν.
1: Και τα φορολόγησε πέρυσι η κυβέρνηση. Δεν είχε βάλει, τους είχε βάλει και στα δηληστήρια κάποια εκατοντάδες εκατομμύρια.
3: 22. Το 2022, τότε που είχε βγει η
1: Ευρωπαϊκή.
3: Ναι. Εδώ τώρα.

0: καρφών.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, δεν θα πρέπει η τιμή να υπερβαίνει κάποιο περιθώριο πάνω από την τιμή του αργού.
1: Άρα θα του βάλετε περιθώριο κέρδους στη δήλωση.
0: Λοιπόν, στο περιθώριο κέρδους των δηληστήριων.
1: Όπως πολύ καλά γνωρίζετε ότι αυτή τη στιγμή το πρόβλημα δεν είναι το brand, όπως λένε οι ειδικοί, αλλά είναι το δηληστημένο προϊόν, διότι υπάρχει ανυπαρξία σχεδόν δηληστηρίων και μεγάλη δυσκολία στην αλυσίδα, στα logistics για το δηληστημένο προϊόν, για τα χτυπήματα των Ουκρανών, για τη Βρετανία που έκλεισε, για το ένα, για το άλλο κτλ. Δεν φοβάστε ότι θα υπάρξει ανεπάρκεια στην αγορά?
0: Να υπάρξει ανεπάρκεια στην αγορά ενώ έχουμε δύο δημοκρατία, δεν το βλέπω ως κάποιο κίνδυνο.
1: Γιατί αυτό. Νομίζω ότι κάνουν εξαγωγές το μεγαλύτερο κομμάτι. Δηλαδή η Motorola είναι 75% είναι εξαγωγικό το προϊόν και τα LP, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, είναι κοντά το κάτι 50. Πάνω από το 50. Ναι.
2: Να πω, δηλαδή, βάζοντας πλαφόν θα τους κόψουμε και τα κέρδη που βγάζουν πουλώντας το πετρέλαιο στο εξωτερικό.
0: Μισό λεπτό. Και τα δύο δηληστήρια γνωστών εξάγουν και την εγχώρια αγορά καλύπτουν και εξαγωγικά. Αλλά αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι στο ποιος θα υπομειστεί το βάρος μιας παρέμβασης, είδατε ένα θέμα ότι το πιο λογικό είναι να υπομειστεί το βάρος της παρέμβασης αυτός που βγήκε κερδισμένος από την υπόθεση μέχρι τώρα.
2: Σωστά.
0: Όχι το σύνολο των φορολογούμενων και των πολιτών. Νομίζω αυτό είναι κάτι πολύ εύλογο. Αυτό όμως που δεν κοιτά, και επιτρέψτε μια παρατήρηση εδώ, γιατί βλέπετε και την απάντηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό που δεν είδα είναι κάποια απάντηση επί της ουσίας. Διάβασα πράγματα που θα μπορούσε να τα πει κάποιος εκπρόσωπος των δηληστηρίων ίσως.
2: Τώρα η κυβέρνηση είναι το να μην θέλει να μειώσει τα καύσιμα. Έχει σε 6 μήνες έχει εκλογές. Δηλαδή να είμαστε λίγο και λογικοί.
0: Αν θέλει να μειώσει τα καύσιμα λοιπόν, εμείς παραθέσαμε κάποια εργαλεία.
3: Αλλά μπορεί να το κάνει και δεν το κάνει, λέτε.
0: Έτσι φαίνεται, ναι.
2: Να ρωτήσω κάτι, επειδή εσείς είστε ένας τεχνοκράτης κυρίως, πάνω από πολιτικός, είστε και τεχνοκράτης, ήσασταν και στη Βουλή, έτσι στο Γραφείο Προϋπολογισμού, αν θυμάμαι καλά. Η οικονομία πάει καλά, πώς το βλέπετε εσείς με τα δικά σας μάτια?
0: Γενικά μιλάμε για την ελληνική οικονομία. Θα σας πω, η ελληνική οικονομία, αν πάρουμε το πιο βασικό μέγεθος, που είναι ο ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ, έτσι, είναι στο 2,1%. Είναι ένας αξιοπρεπής ρυθμός μεγέθυνσης, αλλά αν θέλετε είναι ακριβώς ο ίδιος που είχε η ελληνική οικονομία το 2018 όταν τελείωναν τα μνημόνια. Άρα λοιπόν...
2: Πιο ψηλά όμως από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, πιο ψηλά από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης προφανώς, αλλά είναι ίδιος. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία βελτίωση σε αυτό το σημείο που είναι ένας βασικός δείκτης. Από εκεί και πέρα, και για να είμαστε και ακριβείς με μερικά πράγματα, η θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας, όπως και η θετική πορεία των δημόσιων οικονομικών της Ελλάδας, δεν είναι κάτι που επιτεύχθηκε από την παρούσα κυβέρνηση. Το παρέλθον είναι πολύ έτοιμο το 2019.
2: Με συγχωρείτε, έχουν περάσει 8 χρόνια από τότε. Πώς το λέτε αυτό?
0: Το 2018, μισό λεπτό, το 2018 η Ελλάδα έχει πρωτογενές πλεόνασμα 4,2% του έργου.
2: Ναι.
0: Έτοιμο το παρέλαβε, αυτό θέλω να σας πω. Δεν είναι ότι πήρε μια
2: Αλλά θα μπορούσε μέσα σε 6 μήνες, το ΣΥΡΙΖΑ, αν θυμάστε, πήρε τη χώρα και μέσα σε ένα χρόνο είχαμε χρεοκοπήσει ακόμη περισσότερο από ό,τι είχε χρεοκοπήσει από τους
0: προηγούμενους. Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε τη χώρα το 2015 με ένα πρόγραμμα εκτροχιασμένο.
2: Και εκτρόχιασε τη χώρα ακόμη περισσότερο.
0: Και το 2018 δεν νομίζω. Το 2018 παρέδωσε τη χώρα με θετικό ρυθμό μεγέθυνση 2,1% και 4% και πρωτογενές πλεόνασμα. Δεν καταλαβαίνω πια. Αναστροφή ακριβώς εννοείται εδώ πέρα.
1: Ναι. Αρχικά να πω για να είμαστε ακριβείς, όπως είπατε κύριε Κουτεντάκη, ότι έχει μπει φορολογία στα υπερκέρδη και το 2024. Η κυβέρνηση πήρε από αυτό 300 εκατομμύρια από ό,τι έχω τις πρόχειρους εδώ υπολογισμούς. Δεύτερον, εσείς, αν καταλαβαίνω καλά, ισχυρίζεστε ότι
0: όπως το λέτε, ότι η Λίπη και το 24 δεν μπορεί να ξαναμπεί τώρα.
1: Όχι, ίσα-ίσα.
2: Όχι, εγώ νομίζω ότι έγινε το 24.
1: Όχι, λέω απλώς επειδή...
0: Θα χαρούμε πολύ να το δούμε αυτό.
1: Άλλο λέω, κύριε Κουτεντάκη. Κύριε Κουτεντάκη, λέω ότι επειδή είπατε ότι φορολογήθηκε το 22, φορολογήθηκε και το 24. Αυτό. Διορθωτικά το είπα. Προσθέτοντας τη σκέψη σας. Το άλλο, αν κατάλαβα καλά, εσείς ισχυρίζεστε ότι το 2,1 το φετινό, ας πούμε, που τρέχει, ή το περσινό του 25, οφείλεται στις καλές επιδόσεις του ΣΥΡΙΖΑ το 18.
0: Όχι. Αυτό που λέω είναι ότι δεν παρουσιάζει καμία βελτίωση σε σχέση με το 2018.
1: Μάλιστα. Βέβαια, καταλαβαίνετε ότι είναι διαφορετικό να ξεκινάς από το πιο χαμηλά και να προσθέτεις 2 και 2 και 2. Δεν συντηρείται.

0: Τα ξέρετε καλύτερα από εμάς.
1: Και βλέπω γενικά ότι βγαίνουν οι διεθνείς οργανισμοί και λένε πόσο καλά τα πάει η χώρα αυτή. Γι' αυτό το ρωτάω εγώ αυτά.
2: Δεν ξέρω τους διεθνείς οργανισμούς που βλέπετε εσείς. Από αυτά από διεθνείς οργανισμούς θα λένε και άλλα πράγματα. Να λένε για παράδειγμα ότι η Ελλάδα φορολογεί με πολύ υψηλότερο συντελεστή το εισόδημα από εργασία από το εισόδημα από κεφάλι. Να λένε ότι στην Ελλάδα αυξάνονται οι ανισότητες. Και αυτό δεν εξηγείται με τέτοιους ρυθμούς μεγέθυνσης.
0: Κύριε Κουτεντάκη, μας κάνετε μια χάρη, παρακαλώ πολύ. Να βάλουμε μια νοτελεία και να τα πούμε μετά τους τέτοιους των ειδήσεων. Σας παρακαλούμε πολύ, γιατί έχει ενδιαφέρον η συζήτηση. Μην τη διακόψουμε έτσι απότομα, γιατί έχουμε υποχρεώσεις διαφημιστικού τύπου. Και να τα πούμε αμέσως μετά τους τέτοιους των ειδήσεων.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αισιόδοξος για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, εμφανίστηκε χθες σε δηλώσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ. Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ νωρίτερα, είχε αναφέρει πάντως πως έχει να λάβει μια απόφαση, είτε να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν, είτε να το αφανίσει. Τριώρη συνάντηση είχαν εν τω μεταξύ χθες Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσή, σύμφωνα με Ιρανικά μέσα, διαβίβασε στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στίβ Γουίτκοφ, τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στρατηγικής σημασίας στενών τορμούς. Τη λύση των δύο κρατών για τους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς υπερασπίστηκε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Σε μια έντονα φορτισμένη ομιλία από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Μακρόν επισήμανε πως είναι απαράδεκτο να παρακολουθούμε ένα θέμα που μας ντροπιάζει όλους στη λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη και να παραμένουμε αδρανείς. Ο αλόκοτος παραλογισμός της δήλωσης του Εμμανουέλ Μακρόν είναι αδιανόητος, τόνισε μεταξύ άλλων στην αντίδρασή του το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου λίγες ώρες πριν την προγραμματισμένη ομιλία του στη Γενική Συνέλευση. Στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο αναφέρθηκε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, δηλώνοντας ότι η Τουρκία επιθυμεί τα υφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Σχετικά με τη Γάζα, τόνισε πως οι Παλαιστίνοι είναι θύματα της κρατικής τρομοκρατίας του Ισραήλ. Η Ισραηλινή αντιπροσωπεία αποχώρησε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την ώρα που ήταν στο βήμα ο Τούρκος πρόεδρος. Επενδύσεις και τεχνολογία βρέθηκαν στο επίκεντρο της κλειστής συζήτησης, στην οποία συμμετείχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και διοργάνωσε η General Catalyst, με τη συμμετοχή επενδυτών, ιδρυτών, ταχαίως αναπτυσσόμενων εταιριών τεχνολογίας και ανώτατων στελεχών από το οικοσύστημα καινοτομίας της Silicon Valley. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση ρήψης βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο του Κηφισού στο Εγάλεο. Πρόκειται για τον οδηγό του βιτιοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνιδιοκτήτη του πρατηρίου υγρών καυσίμων. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και βελτίωση από το απόγευμα. Έως 24 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Φραγκίσκο Κουντεντάκη. Τον ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που έμεινε και μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Και μιλούσαμε σχετικά με, με τα καύσιμα, τον τρόπο μείωσης της τιμής. Περιμένουμε, κύριε Κουντεντάκη, να μας πείτε σε τι τιμή θα βρίσκαμε το καύσιμο στην Αντλία με αυτά που λέτε. Εμείς οι καταναλωτές.
1: Αυτό είναι νομίζω και, και ο βασικός στόχος που έχει
0: προφανώς,
1: ο Τσίπρας στην παρουσίασή του. Δηλαδή, με τους υπολογισμούς που έχουμε κάνει, προφανώς όλοι οι υπολογισμοί καταλάβατε έχουν ένα βαθμό αβεβαιότητας. Κανείς δεν ξέρει, για παράδειγμα, σε τι
2: που θα πάει το πετρέλαιο.
1: Που είναι και η βασική προτήλη. Αλλά με μια τιμή του Brent γύρω στα 110 με 120 δολάρια το βαρέλι, αυτό χρησιμοποιούμε σαν σενάριο, ας πούμε, με τα μέτρα που. Που παρουσιάστηκαν, με ένα συνδυασμό των μέτρων που παρουσιάστηκαν, δηλαδή και την επιβολή πλαφών και την έκτακτη φορολογία στα κέρδη πρώτου εξαμήνου και χρήση αυτών των ποσών για επιδότηση στην Αγγλία, μπορεί η τιμή του diesel thermals να πάει στο 1,40 και η τιμή του diesel κίνηση στο 1,80.
3: Θα προκύψει δημοσιονομικό κενό, γιατί αυτό ακούμε από την κυβέρνηση συνέχεια και κυρίως τι θα γίνει με το όριο των δαπανών λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριε Κουντεντάκη.
1: Θα σας πω. Το θέμα του δημοσιονομικού κενού, προφανώς οποιαδήποτε επιδότηση δίνει το κράτος, έτσι, με κάποιο κόστος το οποίο δημιουργεί ένα κενό. Εδώ η απάντηση βρίσκεται σε αυτό που σας είπα πριν, στην έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων.
3: Άρα τα δηληστήρια θα πρέπει και να φορολογηθούν τα υπερκέρδη τους και να επιβληθεί πλαφόν. Σωστό. Είναι διπλή η παρέμβαση στα δηληστήρια.
1: Είναι διπλή η παρέμβαση. Η έκτακτη φορολόγηση αφορά το πρώτο εξάμηνο που έχει ήδη παρέλθει, δηλαδή δεν μπορεί να μπει πλαφόν τώρα στο πρώτο εξάμηνο προφανώς. Και στο πλαφόν αφορά το δεύτερο εξάμηνο.
2: Πώς το υπολογίζετε, Καναδής, πώς το υπολογίζετε αυτή.
1: Το τελευταίο τρίμηνο, έτσι μιλάμε.
2: Πώς το υπολογίζετε ότι θα είναι αυτή
1: η... Το υπερκέρδος, θα σας πω τον υπολογισμό, χοντρικά τώρα, για να το πούμε στο ραδιόφωνο. Εμείς κάνουμε μια υπόθεση και λέμε ποια ήταν τα κέρδη των τελευταίων ετών. Ο μέσος όρος των κερδών, αν θέλετε, των δηληστηρίων, τα τελευταία 6-7 χρόνια. Και λέμε ότι αν αυτό είναι ένα εύλογο περιθώριο κέρδους, και κάνουμε και μια προσάυξηση κατά 20%, είναι, αν θέλετε, το σκεπτικό, το πνεύμα της Ευρωπαϊκής Οδηγίας του 2022, που οδήγησε στην έκτακτη φορολογία τότε. Το σκεπτικό είναι, δεν είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά είναι παρόμοιο σκεπτικό. Υπολογίζεις το μέσο όρο τελευταίων ετών για να βγάλεις ένα εύλογο περιθώριο κέρδος και ό,τι είναι παραπάνω από αυτό, φέτος, θεωρείται υπερκέρδος. Το ποσό, λέμε, για πόσο μιλάμε, το ποσό είναι πάνω από ένα δις, κοντά στο 1,5 δις.
2: Ένα δις, λοιπόν, θα πάρει το δηληστήρια.
1: Όχι, μισό λεπτό. 1,5 δις περίπου είναι τα υπερκέρδη των δηληστήριων.
2: Ναι.
1: Αυτά τώρα μπορούν να φορολογηθούν με κάποιο συντελεστή. Ανάλογα με το.
3: Άρα, ας πούμε, 300 εκατομμύρια, ας πούμε, αυτό δεν υπολογίζεται. Το ίδιο που είχε φορολογηθεί το 24, 20%, όχι παραπάνω.
1: Το 22, η φορολογία που έβαλε η κυβέρνηση στα δηληστήρια ήταν στον ελάχιστο συντελεστή που επέτρεπε η Ευρωπαϊκή Ένωση, το 33%.
3: Μάλιστα.
1: Αυτό ήταν ο ελάχιστο συντελεστή.
3: Ναι.
1: Εδώ εμείς έχουμε δοκιμάσει τρία σενάρια με τρεις διαφορετικούς συντελεστές. Μπορεί να πάει 40% ή 60% και 80% ακόμα. Και ανάλογα με το συντελεστή διασφαλίζονται και διαφορετικά ποσά, τα οποία αυτό ακριβώς θα χρησιμοποιηθούν για να επιδοτηθεί η λιανική τιμή του πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης.
3: Άρα αυτό θα το δώσετε μέσω ΠΑΣ στους πολίτες ή θα είναι στην Αντλία?
1: Όχι, στην Αντλία.
3: Όλα στην Αντλία.
1: Ναι.
0: Άρα θα πάει στο 1,80.
3: Στην Αντλία τώρα, η φορολόγηση των υπερκερδών του πρώτου εξαμήνου που θα εισπράξετε, ας πούμε, αν πάρουμε το μεσαίο σενάριο, πάνω από 700 εκατομμύρια, ξέρω και εγώ πόσα είναι.
1: Ας πούμε, ένα σενάριο τώρα και να συνεχίσουμε.
3: Ναι. Θα πάρετε 700 εκατομμύρια τα οποία θα τα γυρίσετε με κάποιο ΠΑΣ στους πολίτες.
1: Όχι, θα είναι επιδότηση στην Αντλία.
3: Θα και
2: πέσει το καύσιμο, θα πέσει η τιμή.
0: Να μα είπα, κύριε Κουντεντάκη, 1,80 το κίνησης και 1,40 το θέρμανσης. Τα λέω καλά?
1: Ακριβώς.
2: Επειδή παίζετε μεγάλο ρόλο, από ό,τι ξέρω, εν πάση περιπτώσει, στην οικονομική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, έχετε καταλήξει από πού θα, πόσο θα είναι αυτό, πώς θα γίνει η φορολογία του 1% των πλουσιότερων Ελλήνων?
1: Στο θέμα τώρα της πατριωτικής φοράς πάμε.
2: Πατριωτική φορά, μπράβο.
1: Μάλιστα, ναι. Αυτός είναι ένας πόρος καθαρής περιουσίας. Ναι. Είναι κάτι, να πω καταρχάς, είναι κάτι που δεν το ανακαλύψαμε εμείς. Είναι μια συζήτηση που γίνεται σε διεθνές επίπεδο εδώ και χρόνια.
2: Ναι, πράγματι.
1: Και αφορά το ζήτημα κατά πόσο η εκτείναξη των ανισοτήτων και η υπερσυγκέντρωση περιουσιών σε λίγα άτομα ακραίων περιουσιών, έτσι δεν μιλάμε για απλά πλούσιους όπως το ξέραμε, είναι ένα κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό πρόβλημα.
2: Ναι.
1: Ερχόμαστε λοιπόν και λέμε ότι σε αυτό το πρόβλημα θα πρέπει το κράτος και ειδικά μια προοδευτική πολιτική δύναμη να παρέμει. Αυτό λοιπόν που σχεδιάσαμε εμείς είναι ένας χώρος επί της καθαρής περιουσίας. Προσέξτε, τονίζω και το καθαρής, δηλαδή αφαιρούνται τα χρέη.
2: Ναι.
1: Και περιουσία, όταν λέω περιουσία εννοώ και την ακίνητη περιουσία, την οποία την γνωρίζουμε λίγο πολύ, έτσι.
2: Ναι, ναι.
1: Υπάρχει εξωτερικά έμφυα κτλ.
3: Τα προσωπικά συζητάμε τώρα.
1: Και την κινητή περιουσία. Όταν λέμε για κινητή περιουσία, εννοούμε για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.
3: Ναι, αλλά μιλάμε πάντα για τα πρόσωπα. Κύριε Κουτεντάκη, μιλάμε για το φυσικό πρόσωπο.
1: Για φυσικά πρόσωπα, πολύ σωστά. Μιλάμε
3: όχι, γιατί έχει σημασία, γιατί μια εταιρεία μπορεί να δείχνει περιουσία 2 δις και δάνεια 4 δις.
1: Όχι, είναι όπως το λέτε. Μιλάμε για φυσικά πρόσωπα. Και επί της αρχής ο φόρος περιουσίας και όλη η συζήτηση διεθνής για το φόρο περιουσίας αφορά φυσικά πρόσωπα και μόνο.
2: Μάλιστα. Και θα πρέπει να καταγράψετε βέβαια και την περιουσία του καθενός. Θέλω να πω, τι έχει στο σπίτι του, θα πρέπει να καταγραφεί για να φορολογηθεί, αντιλαμβάνομαι.
1: Το σπίτι του τι εννοείται τώρα,
2: κύριε. Ο πίνακας που έχει, τα ρολόγια που έχει, τα κοσμήματά του.
1: Όχι. Δεν αφορά.
2: Γιατί αυτά είχε πει ο κύριος Παπάς, γι' αυτό το λέω.
1: Όχι, εντάξει, αυτό ήταν μια παραδρομή. Δεν
3: αλλά για το σπίτι θα πληρώνει και κάτι εξτρά από τον έμφυα, σωστά.
1: Θα σας πω. Η ακίνητη περιουσία που καταγράφεται και φορολογείται ήδη, δηλαδή ο φόρος που πληρώνει κάποιος, ας πούμε, ως έμφυα, θα συμψηφίζεται. Δεν θα πληρώνει δύο φορές.
0: Θα είναι μεγαλύτερος όμως από τον έμφυα.
1: Ναι. Ο φόρος περιουσίας το 1% ας πούμε που λέμε. Ναι, θα είναι μεγαλύτερος από τον έμφυα. Ο πραγματικός συντελεστής του έμφυα, δηλαδή φόρος προς αξία περιουσίας, είναι γύρω στο 0,3%.
3: Ναι. Άρα θα έχει 0,7 διαφορά, ας πούμε, στο.
1: Ας πούμε, ναι, στην περιουσία. Με άλλους φόρους, προς εξαιρετική περιουσία, όχι άλλους φόρους.
3: Περιουσία.
1: Είναι άλλοι φόροι.
2: Και πόσο περιμένετε να μαζέψετε
0: αυτό, ναι.
1: Εδώ τώρα υπάρχει ένα θέμα ότι ενώ γνωρίζουμε την ακίνητη περιουσία. Ναι. Το ελληνικό κράτος στα 200 χρόνια της ύπαρξής του δεν έχει καταγράψει ποτέ την κινητή περιουσία των Ελληνών πολιτών. Παρότι το περιουσιολόγιο έχει θεσμοθετηθεί, όπως ξέρετε, από το 2010, δεν έχει εφαρμοστεί, δεν έχει ενεργοποιηθεί ποτέ. Άρα λοιπόν, εδώ το πρώτο που πρέπει να γίνει θα είναι να ενεργοποιηθεί το περιουσιολόγιο, να καταγραφούν οι περιουσίες. Κάτι που με τα σημερινά τεχνολογικά δεδομένα είναι σχετικά απλό, έτσι δεν είναι κάτι.
3: Μα στείλανε ένα πολύ έξυπνο ερώτημα, κύριε Κουτεντάκη, και θέλω συγγνώμη που σας διακόπτω. Το βρίσκω πάρα πολύ έξυπνο και δεν το σκεφτήκαμε κι εμείς, η αλήθεια είναι. Φαντάζομαι ότι δεν το έχετε σκεφτεί εσείς, εννοείται. Οι εταιρείες, λέει, πάμε στα δηλητήρια, λέει είναι και οι δύο εισηγμένες. Δεν υπάρχει εξάμηνη χρήση, υπάρχει ετήσια. Άρα, αν το δεύτερο εξάμηνο πάνε χάλια, δεν προκύπτει η αλήθεια είναι ότι θα πάνε χάλια. Το πω και είναι λίγο δύσκολο δηλαδή να πάνε χάλια, τέλος πάντων. Και δεν θέλουμε εταιρείες να πηγαίνουν χάλια, προς Θεού. Θα τους το δώσετε πίσω, πώς θα γίνει αυτή η φορολόγηση, ή θα κλείσει ο κύκλος και μετά θα γίνει η φορολόγηση.
1: Τα δηληστήρια έχουν ανακοινώσει τα κέρδη πρώτο εξαμήνου.
3: Το πρώτο εξαμήνου.
1: Το μυαλό μου. Το πρώτο εξαμήνου, έτσι. Αυτά είναι τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Και ήταν ένα εξάμηνο που από το Μάρτιο και μετά, δεν είναι ολόκληρο το εξάμηνο βασικά, έτσι, από το Μάρτιο και
3: άρα
1: μετά.
3: Άρα δεν θα πάτε στην ετήσια χρήση, θα πάτε στο εξάμηνο.
1: Όχι, θα πάμε στο εξάμηνο, μιλάμε για έκτακτη εισφορά, έτσι, δεν μιλάμε για την κανονική φορολογία.
2: Ναι.
1: Την κανονική φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων.
3: Είναι άλλο αυτό, 22%, ναι, άλλο.
2: Ας τελειώσουμε το περιουσιολόγιο όμως, γιατί, ξέρετε, λέμε πολλές φορές ότι οι πολύ πλούσιοι, αυτοί που δηλώνουν πάνω από, ξέρω εγώ, 100.000, είναι 15.000 άτομα όλο και όλο, 0,3 αν θυμάμαι, τις 100 του...
0: Των υπολογών, ναι.
1: Ναι.
2: Πώς θα μαζέψετε από εκεί ένα δισεκατομμύριο?
1: Αυτό το ένα δισεκατομμύριο τώρα τι είναι που λέτε, δεν κατάλαβα. Για το φόρο περιουσίας τώρα πάμε να μιλάμε.
2: Ξαναγύρισα εγώ στο προηγούμενο.
1: Λοιπόν, το πλουσιότερο 1% του πληθυσμού δεν είναι 15.000 άτομα, είναι 80.000 άτομα καταρχάς, έτσι.
2: Από ποιο, έχω τα
1: νούμερα. 8 εκατομμύρια ενήλικες ήταν, έτσι.
2: Συγχωρείτε, εδώ λέει από 50 ως 70.000 λέει 68.000 άνθρωποι. Από 70. Τι
3: δηλώσει, εισόδημα.
1: Αυτό είναι εισόδημα. Δεν είναι περιουσία αυτό. Είναι άλλο πράγμα.
2: Αλλά στο εισόδημα.
1: Ναι, Η γνωστή παρανόηση που νομίζω ότι σε κάποιο άρθρο του ο κύριος Κέρτσος το έχει γράψει, μπερδεύοντας το εισόδημα με την περιουσία. Τώρα πραγματικά αυτό είναι, καταλάβατε, είναι λάθος. Άλλο πράγμα το εισόδημα, άλλο πράγμα ξέρω εγώ.
0: Και άλλο η περιουσία την οποία έχει αυτός που δηλώνει αυτό το εισόδημα, μάλιστα.
1: Τι ετήσιο εισόδημα έχω και άλλο τι περιουσιακά στοιχεία έχω.
3: Ως περιουσία, στο περιουσιολόγιο δεν περιλαμβάνει το ετήσιο εισόδημα, σωστά.
1: Το εισόδημα και η περιουσία είναι διαφορετικά πράγματα. Αυτό νομίζω είναι σωστό.
3: Άρα εσείς μιλάτε μόνο για ακίνητα. Για ακίνητα, ομόλογα, μετοχές, αυτοκίνητα, ξέρω
1: και
3: εγώ.
1: Καταθέσεις. Χρηματοοικονομικά, δηλαδή ο πλούτος είναι συνήθως δύο ειδών, ακίνητα και χρηματοοικονομικά.
3: Αυτό κύριε Κουτεντάκη δεν το είχε κάνει ο Φρανσουά Ολάντ στη Γαλλία και φύγαν οι πλούσιοι και πήγαν τα εισοδήματά τους στο Βέλγιο, ή θυμάμαι καλά, 75% είχε βάλει.
2: Ο Ντεπαρτιέ, πήγε στη Ρωσία.
1: Ναι, πήγε, έφυγε ο Ντεπαρτιέ και 2-3 ακόμα. Αυτό το επιχείρημα, ξέρετε τώρα, το ότι αν υπορολογίζει πλούσιους θα φύγουν, είναι λίγο δικαιολογία κατά τη γνώμη.
3: Μάλιστα.
1: Πρώτα απ' όλα, ας ξεκινήσουμε ότι δεν πιστεύει νομίζω κανείς, τουλάχιστον εμείς δεν το πιστεύουμε, ότι οι πλούσιοι είναι με εξορισμού χορδιάδες. Δεν το πιστεύω αυτό, ότι όλοι οι πλούσιοι, ξέρετε, σκέφτονται έτσι, αν υπορολογίζει τα εγκαταλείψω την πατρίδα μου στα πάλι. Δεύτερον όμως, ακόμα και αν κάποιοι το επιχειρήσουν αυτό, υπάρχουν εργαλεία που έχει το κράτος, που μπορεί να το περιορίσει και να το αποτρέψει το φαινόμενο. Και δεν είναι εργαλεία που τα επινόησα εγώ ή εμείς στην Ελλάδα. Είναι εργαλεία που έχουν εφαρμοστεί από άλλες χώρες.
2: Θέλω να πω, στην Καλιφόρνια που θέλουν να κάνουν αυτό το 5% να βάλουν φόρο στους πάρα πολύ πλούσιους, το κύριο αντεπιχείρημα και από τους δημοκρατικούς είναι ότι κάποιοι από αυτούς θα σκοτώσουν να φύγουν από την Καλιφόρνια και να πάνε στην διπλανή πολιτεία.
1: Είναι πολύ διαδεδομένο το
3: επιχείρημα.
1: Έχει ακουστεί πολύ. Αλλά ξέρετε, η μετακίνηση έχει κόστος. Έχει κόστος η μετακίνηση. Δεν είναι κάτι που γίνεται.
3: Αλλά πρέπει να πουλήσουν τα σπίτια, δεν είναι τόσο εύκολο. Και εν πάση περιπτώσει, το 1% δεν θα πάθει και τίποτα αν φορολογηθεί. Εγώ πάω από την άλλη πλευρά.
2: Φανώς
3: άλλο είναι το θέμα.
2: Πρέπει να τους βρει.
3: Το θέμα, κύριε Κουτεντάκη, είναι για τους υπολείπους, για τις επιχειρήσεις, για τα φυσικά πρόσωπα, για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Εκεί θα υπάρξει διαφορά στη φορολογία ή θα είναι τα πράγματα όπως είναι τώρα και πιθανότητα να μειώσετε τους φόρους.
1: Όπως ανακοίνω, το πρόγραμμα παρουσίας ο Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕ συμπεριλαμβάνει μια σειρά από μέτρα που είναι φορολογικές ελαφρύνσεις. Να σας πω ενδεικτικά έτσι ένα δύο.
2: Ναι, για πείτε μας, αλλά θέλετε και 7 δισεκατομμύρια παραπάνω, δεν θέλετε, από ό,τι έχω καταλάβει.
1: Ναι, τα οποία παρουσιάζουμε ακριβώς πώς θα τα μαζέψουμε. Νομίζω το πρόγραμμά μας ήταν το πιο αναλυτικό από όσα παρουσιάστηκαν. Να διευκρινίσω όμως αυτό που με ρωτήσατε, έτσι, το θέμα των φορολογικών ελαφρύνσεων. Έχουμε ένα από τα μέτρα μας είναι ο διπλασιασμός της έκπτωσης φόρου για τα νοικοκυριά με παιδιά. Διπλασιάζεται η έκπτωση φόρου και αυτό έχει ένα συνολικό κόστος γύρω στα 700 εκατομμύρια.
3: Ναι.
1: Έχουμε την κατάργηση, τον μηδενισμό δηλαδή της προκαταβολής φόρου για τους αυτοαπασχολούμενους, που είναι φυσικά πρόσωπα, έτσι, επιχειρήσεις φυσικά πρόσωπα. Έχουμε το μηδενισμό της ιδιωτικής συμμετοχής των ασφαλισμένων στα συνταγογραφούμενα φάρμακα.
3: Μάλιστα.
1: Όλα αυτά είναι μέτρα που σε μεγάλο βαθμό επιχειρούν να απαντήσουν.
2: Τα 7 δίσκοντα
0: μέτρα. Αυτό είναι. Κοστίζουν αυτά τα μέτρα όμως, κύριε Κουτεντάκη. Και πρέπει να μας πείτε από πού θα βρεθούν τα χρήματα για να προχωρήσετε σε αυτές τις παροχές.
1: Είναι πάρα πολύ απλό. Να σου το πω. Στην επόμενη τετραετία, ο δημοσιονομικός χώρος, ο υφιστάμενος, με βάση τα συγκεκριμένα στοιχεία, έτσι, χωρίς κάτι άλλο, είναι γύρω στα 5,5 δισεκατομμύρια. Μπορεί δηλαδή το 2030, αν θέλετε, για να το πω, γιατί τώρα μετά από τις διάφορες κοστολογήσεις της Νέας Δημοκρατίας δημιούργησε μια σύγχυση πως μετράμε τα δημοσιονομικά. Τα δημοσιονομικά τα μετράμε ετήσια. Όταν λέμε λοιπόν ότι υπάρχουν 5,5 δισεκατομμύρια δημοσιονομικού χώρου μέχρι το 2030.
2: Φορολογία είναι αυτή. Πώς θα παίρνετε από
1: τον κόσμο. Όχι, δεν είναι καθόλου φορολογία. Είναι ο ρυθμός με τον οποίο επιτρέπεται στο ελληνικό κράτος να αυξάνει τις πρωτογενείς που δαπάνε.
2: Είναι αλλά πρέπει να έχει μαζέψει χρήματα για να το κάνει
1: αυτό. Ναι. Όχι, με τα χρήματα που μαζεύει τώρα.
2: Αυτό λέω. Άρα η φορολογία είναι αυτή που είναι σήμερα.
1: Επιτρέψτε μου δεν θέλω να το εξηγήσω. Ναι. Και θα με ρωτήσετε μετά αν αφήσω κάτι κενό. Αυτό λοιπόν λέγεται, το υφιστάμενο πλαίσιο, λέει ότι μέχρι το 2030 μπορεί να έχει αυξήσει το 2030, αν θέλετε, οι δαπάνες σου να είναι 5,5 δις περισσότερες από όσες είναι σήμερα. Αυτό λέει το πλαίσιο το υφιστάμενο. Ωραία. Αυτό λοιπόν τα 5,5 δις, αυτός ο δημοσιονομικός χώρος, μπορεί να μοιραστεί είτε σε μειώσεις φόρων είτε σε αυξήσεις δαπανών.
3: Ναι.
1: Εμείς τώρα ερχόμαστε και τον αυξάνουμε αυτό το δημοσιονομικό χώρο και τον πάμε στο τα 7,5 δις με μια σειρά από φορολογικά μέτρα που έχουμε πει στο πρόγραμμα. αύξηση φορολογίας των μερισμάτων, ας πούμε, του εισοδήματος μερισμάτων, αύξηση της φορολογίας στο στοίχημα, το τζόγο γενικά, έτσι, το στοίχημα στην εταιρεία, και ο αναβαλλόμενος φόρος τραπεζών.
0: Ναι, ναι, κατά 10%.
1: Φτάνουμε λοιπόν σε ένα χώρο 7,5 δις, το οποίο είναι και το σύνολο του προγράμματός μας. Αυτά που σας ανέφερα, τα φορολογικά μέτρα, καθώς και μια σειρά άλλα από την καθολική πρόσβαση στους ραδιοφωνικούς σταθμούς.
3: Άρα αυτά τα 7,5 δισεκατομμύρια προκύπτουν από πιστωτική επέκταση του κράτους, σωστά?
1: Από δημοσιονομική επέκταση.
3: Ναι, δημοσιονομική επέκταση, ναι, του κράτους.
1: Είναι η επιτρεπόμενη δημοσιονομική επέκταση με βάση τους ισχύοντες δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Μάλιστα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κοντετάκη. Θα ξαναμιλήσουμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
3: Είχαμε στην Κέρκυρα πυρκαγιά σε πολυκατοικία.
2: Πυρκαγιά?
3: Ναι, τη χτύπησε κεραυνός.
2: Έλα.
3: Ναι, ναι. Και έγινε χαμός. Κάει και σκεπή όλοι.
0: Μάλιστα.
3: Μεγάλη, δηλαδή υπήρχε και μεγάλη κοινοποίηση κτλ. Ο Βασίλης αναρωτιέται, αφού η οικονομία δεν πάει καλά, πώς θα δώσει όλο τον κόσμο? Έφτιαξε την οικονομία με Μητσοτάκη για να μοιράσει ο Τσίπρας, δηλαδή.
2: Ναι, ναι, κάπως έτσι.
3: Δεν είπε αυτό πάντως.
0: Είπε ότι την έφτιαξε ο Τσίπρας και τη βρήκε έτοιμη ο Μητσοτάκης.
3: Είπε ότι ο Μητσοτάκης τη βρήκε έτοιμη. Εντάξει, ικανοποιητικό λένε το 2,1% της ανάπτυξης, αλλά θα μπορούσε παραπάνω, γιατί εμείς τα είχαμε πάει καταπληκτικά το 19.
0: Θα ήταν παραπάνω από το 2,1, θα δίναμε περισσότερα λεφτά δηλαδή. Αν.
3: Άδειασε τον κύριο Παπά όμως, αν κατάλαβα καλά.
2: Ναι.
3: Χοντρά κιόλας.
2: Νομίζω πως πάνε να τον φάνηκε από τη θέση.
0: Γενικώς υπάρχει γκρίνια για τον κύριο Παπά.
2: Θα ψάξουμε τα κοσμήματα, τα ρολόγια, τα τέτοια.
0: Και μαλφί, σιρτάρια και πίνακες και έργα τέχνης και.
3: Πάντως, η συζήτηση για τη φορολόγηση των πλουσίων, των υπερπλουσίων για την ακρίβεια, είναι υπαρκτή. Είναι υπαρκτή. Και πρέπει να βρουν έναν τρόπο, αλλά αν είναι ο Νότης υπερπλούσιος και έρθω εγώ να τον φορολογήσω και πάει στη χώρα του Τζούνου και του πει, έλα εδώ παιδί μου, δεν θα σε φορολογώ εγώ.
0: Τι θα κάνουμε, όπως το λες. Όχι, γιατί ο άλλος θα φύγει. Επίσης, θα φορολογήσεις όλα αυτά που πονώτης τώρα. Σπίτια, ακίνητα, κινητά, τη μαλφή, έργα τέχνης κτλ.
2: Όχι, τη μαλφή σου λέει.
0: Φαντάζομαι πως όχι.
3: Μην κολλάς αυτό. Δεν είναι αυτό. Λέμε υπερπλούσιος. Ο άλλος που έχει 5 μπίλιον, ας πούμε, και έχει και 7 δισεκατομμύρια μετοχές, σου λένε θα σε φορολογήσουμε. Αν πάρει αυτός όμως και πάει την έδρα του σε άλλη χώρα, εκεί
2: πέρα. Όπως το κάνουν πολλοί.
3: Όπως το κάνουν
2: τον τελευταίο καιρό.
0: Δεν υπάρχει απάντηση.
3: Γιατί έχουν αφήσει.
2: Αλλά είναι σημαντικό αυτό που λες. Να είναι όλοι μαζί. Να σου θυμίσω ότι η Γέλεν τότε που το έκανε επί Biden, έβαλε 15% μίνιμουμ σε όλες τις τεράστιες εταιρείες, στους κολοσσούς.
0: Πάντως αν άκουσα σωστά.
2: Συμφώνησε όλος ο ΟΣΑ.
3: Όλοι.
0: Αν άκουσα σωστά τον κύριο Κουντεντάκη, είπε ότι δεν είναι και εύκολο πράγμα η μετακίνηση. Έτσι δεν είναι?
3: Για άμα του φορολογήσει το σπίτι, δεν είναι εύκολο. Να πάρει το σπίτι να το πάει στο Βανουά του.
0: Όχι.
3: Δεν γίνεται. Αλλά άμα του φορολογήσει μετοχές.
0: Εκεί η μετακίνηση είναι εύκολη.
3: Ομόλογα, παράγωγα κτλ. Αυτά είναι λίγο πιο εύκολα πράγματα.
0: Προφανώς. Γεια σας.
2: Αύριο στη μία. Γεια σας.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Αθήνα Μαράκη. Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Αμερικανός Πρόεδρος συναντήθηκε χθες με τον Ουκρανό ομολογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σε σύντομες δηλώσεις του προς τον τύπο, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως Ουκρανία και Ρωσία εργάζονται για την επίλυση της σύγκρουσης. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν είναι πρόθυμος να κάνει μια συνάντηση για να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, οι επιθέσεις σε δηληστήρια της Ρωσίας αποτελούν σοβαρό πλήγμα για τους Ρώσους αλλά και για τις τιμές του ντίζελ. Είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε μορφή ενεργειακής εκχυρίας εφόσον η Ρωσία συμφωνήσει να μην επιτίθεται στο ενεργειακό μας σύστημα, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά τη συνάντησή του με τον Τραμπ. Παράλληλα, επανέλαβε ότι είναι έτοιμος να συμμετάσχει σε μια τριμερή συνάντηση με τον Πούτιν και τον Τραμπ και εξέφρασε την ελπίδα η αμερικανική πλευρά να βρει τρόπο να τους φέρει σε κάποιο είδους διαπραγματεύσεις. Σύμφωνα με ανακοίνωση του State Department, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μαρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί σήμερα στη Νέα Υόρκη με τον Ρώσο ομολογό του Σεργέι Λαυρόφ, μια συνάντηση που επιβεβαιώθηκε επίσης και από τη ρωσική πλευρά. Τρίωρη συνάντηση είχαν χθες Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, σύμφωνα με τα Ιρανικά μέσα, διαβίβασε στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στίβ Γουίτκοφ, τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούς. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι όροι για το άνοιγμα των στενών περιλαμβάνουν την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ, την άμεση αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε λόγο για μια πολύ καλή συνάντηση, αναφέροντας μάλιστα πως έχει προγραμματιστεί άλλη μία στο πολύ κοντινό μέλλον. Μετά τη συνάντησή του με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ, ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Τόνισε ότι οι Ιρανοί συνομιλούν με τις ΗΠΑ, ωστόσο δεν μπορεί να τους επιτρέψει να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε τονίσει πως ο ίδιος έχει να λάβει μία απόφαση. Είτε να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη, είτε να αφανίσει την Ισλαμική Δημοκρατία. Τη λύση των δύο κρατών για τους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς υπερασπίστηκε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Σε μια έντονα φορτισμένη ομιλία από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Μακρόν επισήμανε πως είναι απαράδεκτο να παρακολουθούμε ένα θέαμα που μας ντροπιάζει όλους στη λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη. Παράλληλα, διερωτήθηκε ποια θα είναι η αξιοπιστία μας αν εξακολουθήσουμε να παραμένουμε αδρανείς σε ό,τι αφορά τη Γάζα. Ο Γαλλός Πρόεδρος τόνισε πως η λύση των δύο κρατών αποτελεί προϋπόθεση για την ασφάλεια του Ισραήλ και του λαού του, καταγγέλλοντας παράλληλα την έξαρση της βίας από έπικους στη Δυτική Όχθη. Ο Μακρόν προειδοποίησε επίσης για τον κίνδυνο να επικρατήσει ο νόμος της ζούγκλας στον κόσμο, απευθύνοντας έκκληση να ενισχυθεί ο ρόλος των Ηνωμένων Εθνών με στόχο τη διατήρηση μιας πολιτισμένης διεθνούς κοινότητας. Εκεί όπου επιχειρείται να επιβληθεί ο νόμος του ισχυρότερου, εμείς οφείλουμε να υπερασπιστούμε τη δικαιοσύνη και το κοινό συμφέρον, τόνισε. Σφοδρή επίθεση κατά του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν εξαπέλυσε η κυβέρνηση του Ισραήλ για όσα ανέφερε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο αλόκοτος παραλογισμός της δήλωσης του Εμμανουέλ Μακρόν είναι αδιανόητος, τόνισε μεταξύ άλλων στην αντίδρασή του το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη ομιλία του στη Γενική Συνέλευση. Παράλληλα, τον κατηγόρησε για άγνοια που, όπως υποστήριξε, δεν αποτελεί δικαιολογία. Στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο αναφέρθηκε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Περντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, δηλώνοντας ότι η Τουρκία επιθυμεί τα υφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Αναφερόμενος στο Κυπριακό, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος και να συνάψει μαζί του πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις. Σχετικά με την Γάζα, ο Ταγί Περντογάν τόνισε πως η Παλαιστίνη είναι θύματα της κρατικής τρομοκρατίας του Ισραήλ. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια γενοκτονική νοοτροπία, πρόσθεσε. Η Ισραηλινή αντιπροσωπεία αποχώρησε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την ώρα που ήταν στο βήμα ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγί Περντογάν. Μετά την ομιλία του, ο Τούρκος Πρόεδρος συναντήθηκε και με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουτέρες. Κατά τη συνάντησή τους, αναφέρθηκε στο Κυπριακό, δηλώνοντας ότι στην Κύπρο καμία πρόταση που δεν αναγνωρίζει την κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς του τουρκοκυπριακού λαού δεν θα μπορέσει να αποδώσει. την ανάγκη για άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή και πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσιπλοείας, επισήμανε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε δήλωσή του κατά την πρώτη μέρα των εργασιών της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στις επαφές του με τους υπουργούς εξωτερικών του Ιράν, του Πακιστάν αλλά και του Μπαχρέιν, επισημένοντας τους κινδύνους για την παγκόσμια και επισητιστική ασφάλεια αλλά και την ενεργειακή αλυσίδα. Εν όψη και της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας τον Οκτώβριο, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι η Ελλάδα θα εργαστεί για την ενίσχυση της πολυμέρειας και του διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα αυξάνει το διπλωματικό της αποτύπωμα, βρίσκεται παντού στον κόσμο, ενισχύει τις διπλωματικές της συνεργασίες, πρόσθεσε. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση ρήψης βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο του Κηφισού στο Αιγάλεο, τα οποία κατέληγαν στο ποτάμι και από εκεί στη θάλασσα. Πρόκειται για τον οδηγό του βιτιοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνιδιοκτήτη του πρατηρίου υγρών καυσίμων. Οι κατηγορίες που αποδίδονται στους συλληφθέντες αφορούν παράβαση των νομών περί προστασίας περιβάλλοντος και των ευρωπαϊκών οδηγιών περί αποβλήτων. Σε ανακοίνωση της, η μπισκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου αναφέρει ότι το συγκεκριμένο όχημα δεν ανήκει στον ιδιόκτητο στόλο της εταιρείας, αλλά σε τρίτη εταιρεία. Η μπισκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου τονίζει ότι αντιμετωπίζει το περιστατικό με τη δέουσα σοβαρότητα και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, επιφυλασσόμενη για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της. 15 μαρχιεριές σε όλο της το σώμα δέχτηκε η 25χρονη Πινελόπη από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, σύμφωνα με την νεκροψία και η νεκροτομή που ολοκληρώθηκε χθες. Θανάσιμες ήταν οι δύο βαθιές μαχαιριές που δέχθηκε στον τράχυλο, καθώς προκάλεσαν μεγάλη αιμορραγία. Η 25χρονη βιολόγος δέχτηκε 7 μαχαιριές στην πλάτη, οι οποίες προκάλεσαν βλάβες στα ζωτικά της όργανα, το σηκώτη, τον αριστερό πνεύμονα και στο στομάχι. Η κοπέλα φαίνεται προσπάθησε να μηνθεί από τα τραύματα που φέρει στα χέρια και την κνήμη. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με λίγες βροχές και βαθμία βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη στα ανατολικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμία όμως τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά, την νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και δεν πρόκειται να ξεπεράσει τα υπηρετικά του 24 με 26 βαθμούς. Την Πέμπτη δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογες. Μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, που βαθμία θα αυξηθεί και από αργά το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα δυτικά, βόρειο-δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Πρωινό Τετάρτης, 23 Σεπτεμβρίου 2026. Σας καλημερίζουμε όλες και όλους. Και σήμερα έχει ήδη τελεστεί. Έχουμε περάσει ήδη στο... και 5 ξημερώματα, ώρα Ελλάδος. Μπήκαμε στο φθινόπωρο. Έχουμε σήμερα την φθινοπορεινή ησημερία. Το καλοκαίρι λοιπόν έδωσε και επισήμως θέση του στο φθινόπωρο. Σήμερα 3 και 5 ώρα Ελλάδος, έτσι όπως λέει το κέντρο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Αυτήν τη στιγμή, 3 και 5, ο ήλιος διέσχισε το ουράνιο, τον ουράνιο ησημερινό, περνώντας από το βόρειο στο νότιο ημισφαίριο. Από εκεί λοιπόν και έπειτα, από τις 3 και 5 και μετά, στο βόρειο ημισφαίριο οι μέρες θα αρχίσουν να σταδιακά να μικραίνουν, ενώ οι νύχτες θα μεγαλώνουν μέχρι το χειμερινό ηλιοστάσιο του Δεκεμβρίου. Καλό φθινόπωρο λοιπόν σε όλους και σε όλους. Επισήμως και ήρθαν με τις βροχές, ήρθε με όλα του, όλα αυτά τα οποία έχουμε και από εχθές. Γιάννη Κολοκυθά, καλημέρα, καλό πρωινό. Έτσι, καθώς σ' αρέσουν και σένα οι φθινοπορεινές και χειμωνιάτικες ημέρες, όπως και σε πολλούς άλλους. Να είμαστε λοιπόν καλά, δυνατοί και γεροί και να είμαστε όλοι υγιείς. Τέσσερις εποχές λοιπόν και Βιβάλτι, με αυτό ξεκινάμε και να πούμε και την καλημέρα μας και στον Τάκη από το Λαγονίσι, ο οποίος τώρα οι υπόλοιποι θα ζηλέψουμε, αλλά εκείνος δουλεύει, οπότε δεν μπορεί να το απολαύσει στο βαθμό τον οποίο μπορούμε να το απολαύσουμε εμείς αν σκεφτούμε το που πηγαίνει. Το σημερινό λοιπόν πρόγραμμα έχει όσοι ο Λουκά και Δελφούς με διανυκτέρευση, αύριο Θερμοπύλες, Καλαμπάκα και Παρασκευή, μοναστήρια και επιτροφή στην πόλη μας, ζευγάρια από την Αλιάκρη του Ατλαντικού και πολύ καλή ξαναγώ. Το πρώτο ταξίδι φέτος, δείγμα του πόσο καλά πήγε η δουλειά και φέτος. Τάκη μου, καλημέρα, καλό πρωινό, καλή διαδρομή και να περάσετε πολύ πολύ όμορφα, έτσι με ωραίο καιρό να έχετε, όπως αρμόζει, φθινοπωρινό και ωραίο, και φυσικά να μπορέσουν να περπατήσουν εκείνοι, να απολαύσουν όλα αυτά τα οποία έχουμε να δείξουμε και έχουμε να δείξουμε πάρα πολλά σε αυτή την χώρα, σε αυτή την πατρίδα. Εδώ λοιπόν είμαστε με έναν Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έστειλε τις δικές του απειλές εναντίον Ιράν και των γειτόνων. Ο Αμερικανός πρόεδρος λοιπόν, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, υπερασπίστηκε χθες πλήρως την δική του εξωτερική πολιτική, όλες τις βασικές του επιλογές, χωρίς την παραμικρή διάθεση αυτοκριτικής, παρουσίασε τον εαυτό του ως νικητή, αν θέλετε, εντός εκτός αγωγικών το βάζετε, και αναφέρθηκε σε ελάφυρα, απειλώντας εκ νέου το Ιράν αλλά και την Κούβα. Από την άλλη, βεβαίως, έχουμε αναμονή και τη συζήτηση και τη ομιλία του Πρωθυπουργού στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και με έναν Πρωθυπουργό, ο οποίος διεκδικούμε τρίτη θητεία για τη διατήρηση της σταθερότητας. Το σχέδιό του για την Ελλάδα το 2030 παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στις χθεσινές του επαφές στο πρόγραμμά του στο Σαν Φρανσίσκο, καθώς συνεχίζεται και σήμερα. Συναντήθηκε χθες με τον Δήμαρχο της πόλης, ενώ έχει και συζήτηση στο Πανεπιστήμιο και ομιλία στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ. Όλα αυτά λοιπόν για τα οποία ο Έλληνας Πρωθυπουργός και το Σαν Φρανσίσκο. Ο Υπουργός Εξωτερικών βρίσκεται ήδη στην Νέα Υόρκη και τις επαφές που έχει και εκείνος εν όψη και της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και βεβαίως στη διάρκεια αυτής με ομολόγους του αλλά και βεβαίως και στη δική του ομιλία. Την ίδια ώρα έχουμε έναν Ευρωπαϊκό Συναγερμό για τα καύσιμα και μέτρα στήριξη που ζητά εδώ η ελληνική βιομηχανία, το οποίο και όχι μόνο η ενεργοβόρα βιομηχανία στην χώρα μας, αλλά και σε όλες τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Οι κυβερνήσεις όλη την Ευρώπη έχουν λάβει μέτρα για την ανακούφιση νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Μένει να δούμε τι ακριβώς και πώς θα δράσει ακόμα περισσότερο η Ευρώπη για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ελάφρυνση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Από την άλλη, έχουμε με ευρωπαϊκή σφραγίδα προχωρούν τα βήματα για την υλοποίηση των εθνικών θαλασσιών πάρκων σε Αιγαίο και Ιόνιο, ενώ προετοιμάζεται και η επανέναρξη των εργασιών για το καλώδιο με την Κύπρο και χθες, να ξέρετε, υπεγράφει η ένταξη των θαλασσιών πάρκων στο πρόγραμμα Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027, το οποίο χρηματοδοτείται, να σας πω, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, και όλα αυτά λοιπόν βεβαίως σε μια ευρωπαϊκή σφραγίδα για το έργο αυτό.
Έχουμε βέβαιως την συνέχιση και τα ζητήματα για τα θέματα που έχουν να κάνουν με την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη σε εξέλιξη. Έχουμε νέες καταθέσεις, έχουμε εξελίξεις, όλα αυτά θα τα ακούσουμε. Από την άλλη βεβαίως έχουμε τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με το αυστηρότερο ποινικό πλαίσιο για απάτες εις βάρος των ηλικιωμένων και ευπαθών ομάδων που προανήγγειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης ο κ. Γιώργος Φλωρίδης, καθώς η έξαρση αυτών των περιστατικών οδηγεί την κυβέρνηση στην επανεξέταση του τρόπου με τον οποίο τιμωρούνται οι συγκεκριμένες αυτές πράξεις. Όλα αυτά είναι διότι καθημερινά βλέπουμε και όλο και περισσότερα εφάνταστες περιπτώσεις όπου κανείς μπορεί να εξαπατήσει τους συμπολίτες μας. Όλα αυτά λοιπόν βέβαια έρχονται στο να αλλάξουν και να φέρουν αλλαγή στον τρόπο, αλλά βεβαίως και τις ποινές που θα διώκονται όλοι αυτοί οι οποίοι κάνουν τέτοιες πράξεις. Από την άλλη, ανοίγοντας και λίγο το παράθυρό μας στον υπόλοιπο κόσμο, ο κύριος Δημήτρης Αβραμόπουλος φέρεται να έδωσε εξηγήσεις ενώπιον των βαλλιγικών αρχών, όπως εμφανίστηκε, καθώς εμφανίστηκε εκεί και ο θελός για την εμπλοκή του ονόματός του στο Καταργκέιτ. Οπότε λοιπόν σταματάει και πάει να ισχύει και το ένταλμά του εδώ για την χώρα μας. Και τέλος, έτσι να σας πω, έτσι τα ψηλά τα οποία και στους μεγάλους τίτλους που διαβάζουμε εδώ και στην, γενικότερα στην εσωτερική και διεθνή επικαιρότητα, ότι περισσότερα από 90 σχολεία έχουν βάλει λουκέτο τα τελευταία 7 χρόνια στην Βρετανική πρωτεύουσα.

του κινητού επίσης μήνυμα στο Viber. Καλημέρας λοιπόν σε όλες και σε όλους. 698-123-1003 ο αριθμός Viber. Εύκολο, στείλετε αυτό το, μπορείτε να στείλετε αυτό που θέλετε, την άποψή σας, τη γνώμη σας, την παρατήρηση, φωτογραφία αν κάτι συμβαίνει τώρα στους Αττικούς και όχι μόνο δρόμους στην περιοχή σας, από την βρωμιά, από την εγκατάλειψη, από ό,τι άλλο θέλετε να καταγγείλετε εδώ. Το βλέπουμε και βεβαίως γίνεται ρεπορτάζ. Και μπορούμε να ξεκινήσουμε στην παράθεση των περισσότερων ειδήσεων σε τίτλους, όπως επιμελήθηκε η Αθηνά Μαράκη, και συνέχεια η ακρόαση και το ρεπορτάζ αλλά και το δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Τρίωρη συνάντηση είχαν εχθές Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αργατζή διαβίβασε σύμφωνα με Ιρανικά μέσα στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ στον κύριο Στίβ Βίτκοφ τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα της στρατιωτικής σημασίας στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι όροι για το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ περιλαμβάνουν την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ, την άμεση αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων αλλά και τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε λόγο για μια πολύ καλή συνάντηση, αναφέροντας μάλιστα πως έχει προγραμματιστεί άλλη μια συνάντηση στο πολύ κοντινό μέλλον. Μετά πάντως στη συνάντηση με τον Βρετανό Πρωθυπουργό, τον κύριο Μπέρναμ, ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Τόνισε ότι οι Ιρανοί συνομιλούν με τις ΗΠΑ, ωστόσο δεν μπορεί να τους επιτρέψει να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Από το βήμα πάντως Γενικής Συνελεύσεως του ΟΗΕ, νωρίτερα ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε πως ο ίδιος έχει να λάβει μια απόφαση. Είτε να καταλήξει συμφωνία με την Τεχεράνη, είτε να αφανίσει την Ισλαμική Δημοκρατία. Την λύση των δύο κρατών για τους Παλαιστινίους και τους Ισραηλινούς υπερασπίστηκε ο πρόεδρος Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν. Σε μια έντονα φορτισμένη ομιλία από το βήμα της Γενικής Συνελεύσεως του ΟΗΕ, ο κ. Μακρόν επισήμανε πως είναι απαράδεκτο να παρακολουθούμε ένα θέμα που μας ντροπιάζει όλους στην ορίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη. Παράλληλα, διαδοτήθηκε ποια είναι η αξιοπιστία μας εάν εξακολουθούμε να παραμένουμε αδρανείς ό,τι αφορά την Γάζα. Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε πως η λύση των δύο κρατών αποτελεί προϋπόθεση για την ασφάλεια του Ισραήλ και του λαού του, καταγγέλλοντας παράλληλα την έξαρση της βίας από επίκους στη Δυτική Όχθη. Ο Μακρόν πάντως προειδοποίησε για τον κίνδυνο να επικρατήσει ο νόμος της ζούγκλας στον κόσμο, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση να ενισχυθεί ο ρόλος των ΗΕ με στόχο τη διατήρηση μιας πολιτισμένης διεθνούς κοινότητας. Σφοδρή ήταν η επίθεση κατά του Γάλλου Προέδρου του Εμμανουέλ Μακρόν, που εξαπέλυσε κυβέρνηση του Ισραήλ για όσα ανέφερε από το βήμα του ΟΗΕ. Ο αλόκοτος παραλογισμός της δήλωσης Εμμανουέλ Μακρόν είναι αδιανόητος, τόνισε μεταξύ άλλων στην αντίδραση του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου λίγες ώρες πριν την προγραμματισμένη ομιλία του στην Γενική Συνέλευση. Παράλληλα, τον κατηγόρησε για άγνοια που, όπως υποστήριξε, δεν αποτελεί δικαιολογία. Το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο αναφέρθηκε, μάλλον στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο αναφέρθηκε ο Τούρκος πρόεδρος του Ραταγή Περντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, δηλώνοντας ότι η Τουρκία επιθυμεί τα εφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν στην βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Πρόσθεσε πως η τουρκική πρόταση για τη διεξαγωγή διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός κοινού πεδίου συνεννόησης. Αναφερόμενος τώρα στο Κυπριακό, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος και να συνάψει μαζί του πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις. Μετά την ομιλία του, ο Τούρκος Πρόεδρος αντίθεκε με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον κύριο Γκουντέρες, και κατά τη συνάντησή τους, ο κύριος Ερντογάν αναφέρθηκε στο Κυπριακό, δηλώνοντας ότι στην Κύπρο καμία πρόταση που δεν αναγνωρίζει την κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς του τουρκικού κυπριακού λαού δεν θα μπορέσει να αποδώσει. Επενδύσεις και τεχνολογία βρέθηκαν τώρα στο επίκεντρο της κλειστής συζήτησης που συμμετείχε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που διοργάνωσε η General Catalyst με τη συμμετοχή επενδυτών, ιδρυτών, ταχαίως αναπτυσσόμενων εταιριών τεχνολογίας και ανώτατων στελεχών από το οικοσύστημα της καινοτομίας στη Silicon Valley. Στο πλαίσιο της συνάντησης αυτό συζητήθηκαν οι προοπτικές νέων επενδύσεων στην Ελλάδα και η δυναμική του ελληνικού οικοσύστηματος καινοτομίας. Την ίδια ώρα, ο κ. Μητσοτάκης, συνεχίζοντας το πρόγραμμά του στο Σαν Φρανσίσκο, μίλησε και συναντήθηκε το απόγευμα εχθές με τον δήμαρχο της πόλης, ενώ πριν από την ομιλία του στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ συμμετείχε σε αυτήν τη συζήτηση που είπαμε. Σε αυτά λοιπόν όλα συζητήθηκαν πολλά και όπως έχουμε έτσι σταχυολογήσει και με όλα όσα θα ακούσουμε ευθύς αμέσως από τον απεσταλμένο μας, τον Γιώργο Παπακοσταντίνου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο κ. Μητσοτάκης στις ομιλίες του είπε και αναφέρθηκε ότι διεκδικούμε τρίτη θητεία για τη διατήρηση της σταθερότητας και το σχέδιό του παρουσίασε και στους ομογενείς για την Ελλάδα του 2030 ως επόμενες μέρες και βεβαίως τα επόμενα χρόνια. Γιώργος Παπακοσταντίνου από την Νέα Υόρκη, καλημέρα. Από τον Σαν Φρανσίσκο, μάλλον. Γιώργο, καλημέρα. Καλό πρωινό.

0: Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Κυριάκος Μητσοτάκης, επαφές λίγο πριν και την ομιλία του την Πέμπτη στον ΟΗΕ, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ομιλίες άλλων ηγετών, Τραμπ, Ερντογάν, Μακρόν, όλα αυτά τα οποία ούτως ή άλλως παρακολουθείτε και εσείς και εσύ ως πολιτικός συντάκτης, όλα αυτά τα οποία όμως και ο Πρωθυπουργός στις σχετικές του επαφές εκεί, με όλες τις ομιλίες του και τις συζητήσεις του, στο επίκεντρο είναι η Ελλάδα, είναι οι επενδύσεις, είναι η χώρα μας, τι νεότερο έχουμε και τι πληροφορίες έχουμε.
0: Αυτή τη στιγμή, Δημήτρη, η Αθήνα και με βασική αιχμή τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά ταυτόχρονα και με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη, χαράστη, αν θέλεις, ένα διπλό διάδρομο. Από τη μία η οικονομία, από την άλλη η γεωπολιτική και η ελληνική διπλωματία. Και εξηγώ αμέσως, γιατί όπως αυτά προανέφερες και εσύ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε αυτό το πρώτο 48ωρο της παραμονής ως την άλλη πλευρά του Ατλαντικού έστειλε πολύ σαφή.
1: Έπεσε η γραμμή, θα τον βρούμε αν μπορέσουμε, είναι στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, θα έχουμε μια επαφή μαζί του, θα την προσπαθήσουμε. Τώρα, την ανάγκη για άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών στην Μέση Ανατολή και πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας και της ασφάλειας στις ναυσιπλοείες υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, σε δήλωσή του κατά την πρώτη ημέρα εργασιών της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε σε επαφές του με τους υπουργούς εξωτερικών του Ιράν, του Πακιστάν και του επισημένοντας τους κινδύνους για την παγκόσμια και επιστημιστική ασφάλεια και την ενεργειακή αλυσίδα. Ενάψε τώρα και τις προεδρίες της Ελλάδος στο Συμβουλίο Ασφαλείας τον Οκτώβριο, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι η χώρα μας θα εργαστεί για την ενίσχυση της πολυμέρειας και του διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα αυξάνει το διπλωματικό αποτύπωμα, πρόσθεσε και βρίσκεται παντού στον κόσμο, ενισχύει και τις διπλωματικές της συνεργασίες. Επιστρέψαμε και αποκαταστήσαμε την τηλεφωνική σύνδεση με τον Γιώργο Παπακοσταντίνου. Γιώργο, συνεχίζουμε το ρεπορτάζ και μας έλεγες πέραν όλων των επαφών αλλά και των υπόλοιπων πολιτικών αρχηγών και ηγετών έχουμε και το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού.
0: Ακριβώς και όπως προσπαθούσα να σου πω, τα μηνύματα για την οικονομία κυριαρχούν, δηλαδή από το Σαν Φρανσίσκο αφενός προς τους επενδυτές με βασική αιχμή τις θετικές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας αλλά και ένα προσκλητήριο, διότι όπως ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε αρκετές από τις παρεμβάσεις του αυτή τη στιγμή είμαστε μία από τις οικονομίες που βγαίνει.
1: Αυτά. Εδώ είμαστε. Θα τον βρούμε τον Γιώργο. Δεν υπάρχει ζήτημα. Θα συνεχίσουμε στην παρουσίαση των δεδομένων και των ειδήσεων. Αύξηση τώρα 16% κατέγραψαν οι τιμές των καυσίμων μέσα σε ένα χρόνο από τον Αύγουστο του 25 έως και τον περασμένο Αύγουστο στην χώρα μας. Σύμφωνα με την Eurostat, το ίδιο διάστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η αύξηση ανήλθε κατά μέσο όρο στο 23,8%. Την ίδια ώρα, οι τιμές των καυσίμων βρέθηκαν και στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Ο Αλέξης Τσίπρας, σε βίντεο του που ανέρτησε χθες, ανέφερε ότι η κυβέρνηση διαθέτει τα εργαλεία για δραστικές παρεμβάσεις, ενώ υποστήριξε ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει το 1,40 ευρώ το λίτρο και το ντίζελ 1,80 ευρώ. Ο λογαριασμός δεν βγαίνει ανάμεσα στην εξαγγελία και στην τιμή, λείπει το βασικό. Η αριθμητική απάντησε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Πειράκια από τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος επανέλαβε τη θέση του κινήματος για προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Τροπολογία για την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα στο χαμηλότερο επιτρεπόμενο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέθεσε στη Βουλή η κυβερνητική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Περισσότερα βεβαίως και απαντήσεις και στα ερωτήματα των συναδέλφων Οικονόμου και Πιταρά θα δώσει σήμερα το πρωί γύρω στις 9 παρά που θα βρίσκεται στο κεντρικό στούντιο της τηλεόρασης του Sky ο κύριος Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη του συνέντευξη εδώ στον Sky ως Ελλάς. Όλα αυτά λοιπόν τα οποία είχαμε, αλλά εσείς μπορείτε επίσης εδώ στο 9 με 10 και νωρίτερα στο 8 με 8.30 με τον Άρη Πορτοσάλτε όλα αυτά τα οποία ανέλησε και ανέπτυξε χθες το βίντεο του κύριου Τσίπρας με όλα αυτά τα οποία απάντησε ο Νίκος Φιλιππίδης στην πραγματική βάση των δεδομένων, στην πραγματική πραγματικότητα, διότι σε αυτή επιμένουμε εδώ τουλάχιστον στον Sky και ιδίως ο Άρης Πορτοσάλτε και ο Νίκος Φιλιππίδης. Σήμα κινδύνου τώρα εκπέμπουν οι φορείς της βιομηχανίας για τις επιπτώσεις που έχει η ενεργειακή κρίση, ιδιαίτερα στις ενεργοβόρες επιχειρήσεις, και ζητούν από την κυβέρνηση να αξιοποιήσει ευρωπαϊκά εργαλεία στήριξης, όπως έχουν κάνει και άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κυβερνήσεις τώρα σε ολόκληρη την Ευρώπη έχουν λάβει μέτρα για την ανακούφιση νοικοκυριών και επιχειρήσεων, από την μείωση φόρων και επιδόματα έως και έκτακτη φορολόγηση κερδών της πετρελαϊκής βιομηχανίας. Ταυτόχρονα, όλες ζητούν να υπάρξει μια συντονισμένη ευρωπαϊκή αντίδραση, διαφωνούν ωστόσο στο περιεχόμενό της και τον τρόπο. Αυξημένες κατά 12% στα 13,51 δισεκατομμύρια ευρώ ήταν στο 7μηνο οι τουριστικές εισπράξεις, καθώς ήταν περισσότεροι κατά 8,6% οι επισκέπτες, ξεπερνώντας τα 20 εκατομμύρια, αλλά και μεγαλύτερη η μέση δαπάνη ένα ταξίδι κατά 2,9%. Για τον Ιούλιο καταγράφεται αύξηση εσόδων παρά την μείωση του αριθμού των επισκεπτών. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικοί για την υπόθεση ρήψης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο του Κηφισού εχθές στο Εγάλεο, τα οποία κατέληγαν στο ποτάμι και από εκεί στη θάλασσα. Πρόκειται για τον οδηγό του βιτιοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον ιδιοκτήτη του πρατηρίου υγρών καυσίμων, οι οποίοι θα οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα. Οι κατηγορίες που τους αποδίδονται είναι παράβαση των νόμων περί προστασίας περιβάλλοντος και των ευρωπαϊκών οδηγιών περί αποβλήτων. Στην ανακοίνωσή της τώρα, η βιομηχανία Μπισκότων Παπαδοπούλου αναφέρει ότι το συγκεκριμένο όχημα δεν ανήκει στον ιδιόκτητο στόλο της εταιρείας, αλλά σε τρίτη εταιρεία. Η βιομηχανία Παπαδοπούλου τονίζει ότι αντιμετωπίζει το περιστατικό με τη δέουσα σοβαρότητα και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, επιφυλασσόμενη για την άσκηση κάθε νομίμου δικαιωμάτος της. 15 μαχαιριές όλο το σώμα δέχθηκε η 25χρονη Πινελόπη από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμένης, σύμφωνα με την νεκροψία νεκροδομή που ολοκληρώθηκε χθες. Θανάσιμες ήταν οι δύο βαθιές μαχαιριές που δέχθηκε στον τράχυλο, καθώς προκάλεσαν μεγάλη αιμορραγία. Η 25χρονη βιολόγος δέχθηκε 7 μαχαιριές στην πλάτη, οι οποίες προκάλεσαν βλάβες στα ζωτικά της όργανα, σηκώτη αριστερό πνεύμονα και στομάχι. Η κοπέλα φαίνεται να προσπάθησε να αμυνθεί από τα τραύματα που φέρει στα χέρια και την κρίνει. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, στο τέλος της εβδομάδας μπορεί ο δικηγόρος των δύο προφυλακισμένων γιατρών να προσφύγει στο Συμβούλιο Πλημμυλωδικών κατά των ανταλμάτων προσωρινής κράτησης. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο να προσφύγει μόνο 58χρονος προκειμένου να ζητήσει απευθείας από τον ανακριτή την αποφυλάκησή του και να τεθεί σε κατοίκον περιορισμού με βραχιολάκι. Στην οποία το ανακριτή θα οδηγηθούν το πρωί σήμερα 76χρονος και 21 ετών φίλοι του για το θάνατο του 82χρονου στην πλάση Βουλιαγμένης για μια ξαπλώστρα την προηγούμενη Κυριακή. Σε βαρύ κλίμα συνεχίστηκε χθες η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Στην αλλίωση του τόπου του δυστυχήματος και στην πορεία της ανάκρισης στάθηκε κατά την κατάθεσή της κυρία Μαρία Καριστιανού, μητέρα δικοχαμένης Μάρθης. Οι συγγενείς των 5-7 νεκρών αναμένουν ηθική δικαίωση και σε μια διαδικασία επίπονης υπόμνησης αυτής της τραγωδίας. Η δίκη συνεχίζεται σήμερα. Για τρίτη μέρα κατέθεται χθες ο προστατευόμενος μάρτυρας στη δίκη για τα επεισόδια του Ρέντι που είχαν ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του Γιώργου Λιγκερίδη. Η αξιοπιστία του μάρτυρα αφισβητήθηκε από τους συνηγόρους του κατηγορουμένων, ενώ η κατάθεσή του συνεχίζεται και σήμερα. Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο συγκαλεί στη μία μετά το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας για τις ζημιές στις πολυκατοικίες της Κυψέλης από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Ο τυφώνας Πόλου ενισχύθηκε στην κατηγορία 5 και εντάσσεται σε έναν από τους ισχυρότερους κυκλώνες που έχουν καταγραφεί στον ειρηνικό τις τελευταίες δεκαετίες, καθώς κινείται ανοιχτά των νοτιοδυτικών ακτών του Μεξικού. Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων, οι μέγιστοι σταθεροί άνεμοι του Πόλου έφτασαν τα 280 χιλιόμετρα την ώρα. Στην αθλητική ενημέρωση, στη διάθεση των οπαδών του Παναθηναϊκού τίθενται τα εισιτήρια που εξασφάλισε η ομάδα για την εκτός έδρας αναμέτρηση στις 22 Οκτωβρίου. Την έναρξη της προπληρωμής της προπόλησης με συγχωρείτε μεμονωμένων εισιτηρίων για τους εντός έδρας αγώνες με την Παρίσι 24 και Βιλερμπάν 30 το μήνα, ανακοίνωσε η Πράσινη ΚΑΕ. Η Γαλλόλευκη ολοκλήρωσε την τελευταία της προπόνηση επί του ελληνικού εδάφους και πλέον μπαίνει στην τελική ευθεία για την ιστορική πρεμιέρα της στην League Phase του UEFA Nation League κόντρα στην Σερβία, η οποία θα γίνει αύριο 10 παρατέταρτο. Στο μπάσκετ, στο παιχνίδι που ολοκληρώθηκε η αυλαία του 33ου τουρνουά Σιμεών Μαυροσκούφης, ο Ηρακλής επικράτησε μόνο 4-73 της Μικόνου Μπέτσον και συνέχισε τις θετικές εμφανίσεις στα φιλικά προετοιμασίας. Και η Μαρία Σάκαρη άφησε πίσω τον αποκλεισμό στο διπλό ταμπλό της Σιγκαπούρης και μπήκε με το δεξί στο απλό ταμπλό, επικρατώντας με 2-2 σετ 6-4-6-1 game στον αγώνα με την Λίντα Φουρχφρίτσοβα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως και στην αθλητική επικαιρότητα. 5:30 και τηλεδίσεων με την Αθηνά Μαράκη και επιστρέφουμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Αισιόδοξος για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, εμφανίστηκε χθες σε δηλώσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ. Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ νωρίτερα, είχε αναφέρει πάντως πως έχει να λάβει μία απόφαση, είτε να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν, είτε να το αφανίσει. Τριώρη συνάντηση είχαν χθες οι Αμερικανοί και οι Ιρανοί αξιωματούχοι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μπάς Αραχτσί, σύμφωνα με τα Ιρανικά μέσα, διαβίβασε στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούς. Τη λύση των δύο κρατών για τους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς υπερασπίστηκε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Σε μια έντονα φορτισμένη ομιλία από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Μακρόν επισήμανε πως είναι απαράδεκτο να παρακολουθούμε ένα θέμα που μας ντροπιάζει όλους στη λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη και να παραμένουμε αδρανείς. Ο αλόκοτος παραλογισμός της δήλωσης του Εμμανουέλ Μακρόν είναι αδιανόητος, τόνισε μεταξύ άλλων στην αντίδρασή του το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου λίγες ώρες πριν την προγραμματισμένη ομιλία του στη Γενική Συνέλευση. Στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο αναφέρθηκε ο Τούρκος πρόεδρος Ταυγή Περντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, δηλώνοντας ότι η Τουρκία επιθυμεί τα υφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Σχετικά με τη Γάζα, τόνισε πως η Παλαιστίνη είναι θύματα της κρατικής τρομοκρατίας του Ισραήλ. Η Ισραηλινή αντιπροσωπεία αποχώρησε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την ώρα που ήταν στο βήμα ο Τούρκος πρόεδρος. Επενδύσεις και τεχνολογία βρέθηκαν στο επίκεντρο της κλειστής συζήτησης, στην οποία συμμετείχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και διοργάνωσε η General Catalyst με τη συμμετοχή επενδυτών, ιδρυτών ταχαίως αναπτυσσόμενων εταιριών τεχνολογίας και ανώτατων στελεχών από το οικοσύστημα καινοτομίας στη Silicon Valley. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση ρήψης βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγροκαυσίμων στον παράδρομο του Κηφισού στο Αιγάλεο. Πρόκειται για τον οδηγό του βιντεοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνιδιοκτήτη του πρατηρίου υγρών καυσίμων. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και βελτίωση από το απόγευμα έως 24 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα έως 23 στη Θεσσαλονίκη.

5 και 34 πρώτα λεπτά, καλημέρες, καλό πρωινό. Χρόνια πολλά στην Ξανθήπη σήμερα. Στην Ξανθή, στην Ξανθούλα, στον Ξάνθηπο. Πολύ ξένη, ξένη, ξένια. Ανατολή του Ιλίου 7 και 13 πρώτα λεπτά. Δύση του Ιλίου 19 και 21 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Και τα σημαντικά γεγονότα σήμερα, το 1529, αρχίζει η πολιορκία της Βιέννης από τις δυνάμεις του Οθωμανού Σουλτάνου Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς. 1821, η Τριπολιτσά πέφτει στα χέρια των Ελλήνων επαναστατών. 1863, η Ιόνιος Βουλή τα στεμόφωνα υπέρ της Ένωσης των Επιτανήσεων με την Ελλάδα. 1942 αρχίζουν τα πειραματικά στο Auschwitz οι εκτελέσεις, Εβραίων με θανατηφόρα αέρια. 1974 νομιμοποιείται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με νομοθετικό διάταγμα της κυβέρνησης. 1999 αρχίζει η πτώση της τιμής των μετοχών στο χρηματιστήριο Αθηνών που θα οδηγήσει στο αποκληθέν σκάνδαλο του χρηματιστηρίου. 63 π.Χ. γεννιέται ο Οκταβιανός ο Αύγουστος, ο πρώτος Ρωμαίος αυτοκράτορας. Το 1926 γεννιέται ο Τζον Κόλτρέιν, Αμερικανός σαξοφωνίστας από τις κορυφαίες προσωπικότητες της jazz. Το 1939 φεύγει από τη ζωή ο Σίγκμουντ Φρόιντ, Γερμανοευραίος ψυχίατρος και ιδρυτής της ψυχανάλυσης. Το 1973 φεύγει από τη ζωή ο Παύλο Νερούδα, ενώ το 2004 φεύγει από τη ζωή η μεγάλη Ελληνίδα συγγραφέας Δίδο Σωτηρίου. Και σαν σήμερα.

1930 σήμερα γεννιέται ο πατέρας της Soul, ο Ray Charles. Καλημέρα, Θεοδόση Πάνου. It's useless to say, so I'll just... Καλημέρα, Αγγελία, από του Ζωγράφου. Καλημέρα, Φόφη. Καλό πρωινό. Είπαμε και τα χρόνια μας πολλά στις Ξανθίπες. Καλημέρα, Αλεχάνδρο. Λάζαρα Γιαννούδη, καλημέρα. Σε τρίπτα Μελίσια, καλημέρα. Καλό πρωινό. Κατερίνα Σερέτη, καλημέρα, καλό πρωινό. Διονύση Χατζημιχάλη επίσης, καλημέρα. Νίκο Υποφαντή, καλημέρα. Αλεξάνδρα Καημένου, Βιβί Μπουγιούρα, καλό πρωινό. Και από τον βεβαίως τον Ray Charles και τον πατέρα της Soul, πάμε εδώ, ξανά από τους πολύ πολύ επιδραστικούς της ελληνικής μουσικής, το ελληνικό ροκ, έτσι στη δεκαετία του 70 και όχι μόνο, ένας από τους αγέραστους και μουσικά, αλλά και βεβαίως και στο πνεύμα, αλλά και στη διάθεση. Σας σήμερα το 1949 γίνεται ο Κώστας Τούρνας.

Καλημέρα, Δημήτρη Παπουτσία από την Αυστραλία και τη Μελβούρνη. Και αναρωτιέται για με ποιο λέει σκεπτικό δίνεται τηλεοπτικό χρόνο στον Τσίπρα και του συνεργάτε του, ενώ δεν είναι εκλεγμένο ακόμα. Με τον λόγο ότι κατεβαίνει ξανά σε εκλογέ, αγαπητέ μου Δημήτρη, και έχει υπάρξει πρωθυπουργό. Έχει κυβερνήσει την χώρα. Και όπω θα ακούσετε, αν αντέχει ή on demand μετά, να ακούσει τον Άρη, 8 με 8,5 αλλά και 9 με 10, όλα αυτά τα οποία είπε χθε, πώ ο Νίκο Φιλιππίδη δίνει απαντήσει στην πραγματική πραγματικότητα των δεδομένων. Των δεδομένων που έχουμε σήμερα και των δεδομένων τα οποία ισχύουν για την οικονομία, είτε είσαι αριστερός, είτε είσαι δεξιός, είτε κεντρός, είτε άκρο αριστερός, είτε ακροδεξιός. Η οικονομία είναι μία, οι αριθμοί είναι αριθμοί και βεβαίως οι απαντήσεις δίνονται από τον καθήλυνα αρμόδιο Νίκο Φιλιππίδη. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως οφείλουμε να τα μεταδίδουμε και οφείλουμε να τα δίδουμε και την άποψη και του κύριου Τσίπρα και οποιοδήποτε άλλο ο οποίος διεκδικεί την ψήφο, αγαπητέ Δημήτρη. Και θα συμφωνήσει ο Θεοδόση Πάνου. Θεοδόση, δυνάμωσε το ραδιόφωνο σου τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, καθώς κατέρχεσαι τον Κηφισό και προσοχή, διότι η δρόμη έχει ακόμα. Δεν βρέχει τώρα, έχει βρέξει νωρίτερα. Προς το παρόν ακόμα δεν βρέχει. Φαίνεται μέχρι το μεσημέρι θα είναι αυτό. Διότι σα σήμερα, επίσης ίδια χρονιά με τον εδώ Κώστα Τουρνά, γεννιέται το αφεντικό της ροκ. Και είναι ο ένας και μοναδικός Μπρους Σπρίγκστινγκ.

0: Φωτιά στα τόπια λοιπόν, καλημέρες, καλό πρωινό με τα αφεντικό της ροκ, τον Bruce Springsteen που γεννήθηκε αυτός σήμερα το 1949. Τρία ώρες λοιπόν συνάντηση είχαν χθες Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στο περιθώριο της Γενικής Συνελεύσεως του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Σαργατζή, διαβίβασε σύμφωνα με Ιρανικά μέσα στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, τον κ. Βίτκοφ, τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι όροι για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ περιλαμβάνουν την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ και την άμεση αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τον τερματισμό φυσικά των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για μια πολύ καλή συνάντηση, αναφέροντας μάλιστα πως έχει προγραμματιστεί άλλη μια συνάντηση σε πολύ κοντινό διάστημα. Από το βήμα τώρα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε πως ο ίδιος έχει λάβει μια απόφαση. Είτε να καταλήξει συμφωνία με τη Τεχεράνη, είτε να φανίσει την Ισλαμική Δημοκρατία.
1: Θα πρέπει να λάβω μια απόφαση. Θα καταλήξουμε μια συμφωνία με το Ιράν που θα του επιτρέπει να οικοδομήσει μια σπουδαία χώρα, ίσως μια από τις πιο σπουδαίες χώρες στη Μέση Ανατολή, ακόμα και στον κόσμο, ή θα εξαλείψω τη δημοκρατία αυτή, την Ισλαμική δημοκρατία, και έτσι δεν θα δώσω την παραμικρή ευκαιρία να διασπείρει την καταστροφή στην ευρύτερη περιοχή. Θα δώσω την ελπίδα στις μελλοντικές γενιές. Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία αμέσως μετά τις εκλογές.
0: Αφήνοντας λοιπόν όλα αυτά τα οποία είχαμε με τις σημαντικές συναντήσεις και βεβαίως με την συνάντηση και με τον κύριο Μακρόν και όλα είπε ο κύριος Μακρόν αναφορικά και με το Ισραήλ, όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στα περιθώρια της Συνόδου του ΟΗΕ, δεν υπάρχει ραντεβού, δεν θα υπάρξει ραντεβού Ντόναλτ Τραμπ και Ερντογάν, όλα αυτά για τα οποία ο κύριος Ντόναλτ Τραμπ δίνει το δικό του μήνυμα στον κύριο Ερντογάν, του λέει δεν σε βλέπω εδώ, δεν έχουμε κάτι να πούμε. Οπότε λοιπόν όλα αυτά μένουν σε κάτι τελείως διαφορετικό. Διότι εκεί θα πάμε τώρα, θα πάμε στα ζητήματα των ελληνοτουρκικών. Δύο παράλληλες συναντήσεις με ειδικό ενδιαφέρον για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις είχαμε χθες. Από τη μια την τριμερή Ελλάδος-Αιγύπτου-Κύπρου και με αναφορές στις κοινές προκλήσεις και την εμβάθυνση των σχέσεων, και από την άλλη των υπουργών εξωτερικών των χωρών της Μέκκας και της Αιγύπτου. Στην διπλή συμμετοχή του Καΐρου ήταν και το καρφί του κυρίου Δένδια μέσω του Αμερικανού πρέσβη του Τον Μπάρακ. Η Τουρκία θα γυρίζει για τα F-35 και παρουσιάζει το διαφαινόμενο άδεια εξόδου ως επιλογή. Μαρία Τσιλινίκου στο ρεπορτάζ.
2: Έναν σχεδόν μήνα μετά την αμυντική συμφωνία της Μέκκας ανάμεσα σε Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν, οι υπουργοί εξωτερικών των χωρών συναντήθηκαν στη Νέα Υόρκη με τον Αιγύπτιο ομόλογό τους. Ο Ερντογάν είχε εκφράσει την επιθυμία του να επεκτείνει τη συμφωνία και σε άλλες χώρες της περιοχής. Είχε προηγηθεί η επίθεση γοητείας της Τουρκίας στην Αίγυπτο με την επίσκεψη του Χακάν Φιντάν, δηλώνοντας ότι οι σχέσεις των δύο χωρών εξελίσσονται σε άριστο επίπεδο. Ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος βρέθηκε σήμερα στο Κάιρο, έστειλε μήνυμα στην Άγκυρα χωρίς να την κατονομάσει, πως η Αίγυπτος είναι ένας στρατηγικός σύμμαχος με την οποία η Ελλάδα έχει υπογράψει συμφωνία για την αποκλειστική οικονομική ζώνη.
3: Εμείς, οι Έλληνες, τις καλές μας σχέσεις με την Αίγυπτο δεν τις συναρτάμε από τις σχέσεις με οποιοδήποτε άλλο κράτος, ούτε θεωρούμε τις σχέσεις μας με την Αίγυπτο στρεφόμενες κατά ουδήποτε άλλου κράτους.
2: Η στρατηγική σχέση Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου επιβεβαιώθηκε εκ νέου στην τριμερή σε επίπεδο Υπουργών Εθνικής Άμυνας.
4: Συμφωνήθηκε η σημασία της ενίσχυσης των πλαίσιων στρατιωτικής και αμυντικής συνεργασίας για τη στήριξη συλλογικής ικανότητας ταχείας και ενίας αντίδρασης σε τυχόν μελλοντικές εξελίξεις που αφορούν πηγές απειλών κάθε είδους κατά των τριών χωρών.
2: Νωρίτερα, ο Νίκος Δένδιας παρουσίασε στον πρόεδρο της Αιγύπτου την ελληνική οπτική για την Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή. Από την πλευρά του, ο Αλ-Σίσι τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας των τριών χωρών για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων.
5: Ο μηχανισμός αυτός έχει καταστεί ένα επιτυχημένο πρότυπο περιφερειακής συνεργασίας με στόχο την επίτευξη ειρήνης, σταθερότητας και ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο.
2: Η στρατηγική σχέση αποτυπώθηκε προημερών και σε επιχειρησιακό επίπεδο στην πολυεθνική διακλαδική άσκηση Μέδουσα. Με διάθεση για τα γνωστά τουρκικά παζάρια μετέβει ο Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, προβάλλοντας την προσωπική σχέση που έχει με τον Τραμπ προκειμένου να απομακρύνει τα εμπόδια για τα F-35.
6: Müttefik arasında zaten hiç olmaması gereken engelleri artık geride bırakarak yeni bir ivme yakalamak istiyoruz.
2: Βασικό αγκάθι στην επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των Αμερικανικών μαχητικών είναι η S-400, με τον Αμερικανό πρέσβη στην Άγκυρα να ρίχνει την μπάλα στο Κογκρέσο, προσθέτοντας το παζλ και τις αντιδράσεις από το Ισραήλ.
7: Çevre ülkelerin de farklı görüşler benimsediğini biliyoruz. Ve tabii ki bütün bu görüşleri de göz önünde bulunduruyoruz. İlişkimizde hiçbir parazit yok.
2: Ο Ερντογάν προσβλέπει σε μια ευκαιρία απευθείας διαπραγμάτευσης με τον Τραμπ, χωρίς ωστόσο να υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση στο πρόγραμμα του Αμερικανού Προέδρου.
0: Αυτά λοιπόν με την κατάσταση στα ελληνοτουρκικά και μένουμε σε αυτά, διότι είχαμε και δηλώσεις και του κυρίου Ερντογάν και ομιλία του κυρίου Ερντογάν στον ΟΗΕ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Αναφέρθηκε ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, δηλώνοντας ότι η Τουρκία επιθυμεί τα υφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν με βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Πρόσθεσε πως η τουρκική πρόταση για την εξαγωγή διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός κοινού πεδίου συνεννόησης, αναφερόμενος τώρα στο Κυπριακό. Κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος και να συνάψει μαζί του πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις. Πάμε να τον ακούσουμε.
8: Αιγαίο και Δυτική Ακτίνιζδε.
0: Στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο θέλουμε τα υφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν βάσει των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Η πρότασή μας για τη διεξαγωγή διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός κοινού πεδίου συνεννόησης. Η κυριαρχία και το ισότιμο διεθνές καθεστώς του τουρκικοκυπριακού λαού πρέπει να αναγνωριστεί και πρέπει να τερματιστεί πλέον. Η απάνθρωπη απομόνωση στην οποία αυτός έχει υποβληθεί. Καλό τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει την τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου και να συνάψει με αυτήν πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις.
8: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni.
0: Επενδύσεις και τεχνολογία βρέθηκαν στο επίκεντρο της κλειστής συζήτησης στην οποία συμμετείχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η διοργάνωση General Catalyst με τη συμμετοχή επενδυτών, ιδρυτών, ταχύως αναπτυσσόμενων εταιριών, τεχνολογίας και ανώτατων στελεχών από το οικοσύστημα καινοτομίας της Silicon Valley. Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκαν οι προοπτικές νέων επενδύσεων στην Ελλάδα αλλά και η δυναμική του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας. Έμφαση δόθηκε στην προσέλκυση διεθνών τεχνολογικών εταιριών, την ενίσχυση των ελληνικών startups αλλά και την αξιοποίηση του επιστημονικού και επιχειρηματικού ταλέντου. Στο επίκεντρο βρέθηκε και τεχνητή νοημοσύνη με αναφορά στις ευκαιρίες που δημιουργούνται για την Ελλάδα και την Ευρώπη.

όνομα του Πρωθυπουργού επίσης και σε εκδήλωση που υπήρξε στην Endeavor Greece στο Σαν Φρανσίσκο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στα δικαιώματα των εκλογών του 2027, αναδεικνύοντας εκ νέου τον στόχο μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας. Κάθε εκλογική αναμέτρηση πρέπει να αφορά το μέλλον και όχι το παρελθόν, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι καθώς η κυβέρνηση έρχεται στο τελευταίο χρόνο της θητείας της, επιχειρεί να περιγράψει το όραμά της για την Ελλάδα το 2030.

0: Πάμε τώρα σε όλα όσα δήλωσε χθες και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γιώργος Γεραπετρίτης, την ανάγκη λοιπόν για άμεση κατάπαυση των αυτοπραξιών στη Μέση Ανατολή και πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας και της ασφάλειας στις ναυσιπλοείες, υπογράμμισε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών σε δήλωσή του κατά την πρώτη ημέρα εργασιών της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στις επαφές του με τους Υπουργούς Εξωτερικών του Ιράν, του Πακιστάν και του Μπαχρέιν, επισημένοντας τους κινδύνους για την παγκόσμια και επιστημιστική ασφάλεια και την ενεργειακή αλυσίδα. Εν ώψη της Προεδρίας της Ελλάδος στο Συμβούλιο Ασφαλείας τον Οκτώβριο, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η Ελλάδα θα εργαστεί για την ενίσχυση της πολυμερίας και του διεθνούς δικαίου.
1: Αυτό το οποίο προκύπτει είναι η ανάγκη για άμεση κατάπαυση όλων των εχθροπραξιών, για πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσοπλοείας. Αποτελεί πραγματικά ένα σοβαρό κίνδυνο για την παγκόσμια ασφάλεια και όχι μόνο, αλλά και για την επιστημιστική ασφάλεια, για την ασφάλεια όλης της ενεργειακής αλυσίδας στον κόσμο, το να υπάρξει πλήρης αποκατάσταση των θαλάσσιων διαδρόμων. Επίσης, είχαμε την ευκαιρία στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης να συζητήσουμε με ομολόγους μου για θέματα τα οποία αφορούν την περιφερειακή ασφάλεια.
0: Τώρα, στην εσωτερική επικαιρότητα, στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση ρήψης βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο της Κηφισού στο Εγάλεο, τα οποία κατέληγαν στο ποτάμι και από εκεί στη θάλασσα. Πρόκειται για τον οδηγό του βιτιοφόρου αλβανικής καταγωγής 41 ετών και δύο ημιδαπούς, τον ιδιοκτήτη του οχήματος 46 ετών αλλά και τον ιδιοκτήτη του πρατηρίου υγρών καυσίμων. Η υπόθεση είναι ακόμα στο στάδιο της διερεύνησης, ωστόσο οι κατηγορίες που αποδίδονται στους συλληφθέντες αφορούν σε παράβαση των νόμων περί προστασίας περιβάλλοντος και των ευρωπαϊκών οδηγιών περί αποβλήτων. Συνεκρίνωση της τώρα η εταιρεία βιομηχανία Παπαδοπούλου, μπισκοτοβιομηχανία, αναφέρει ότι το συγκεκριμένο όχημα δεν ανήκει στον ιδιόκτητο στόλο της εταιρείας, αλλά σε τρίτη εταιρεία. Η εταιρεία Παπαδοπούλου λοιπόν τονίζεται ότι αντιμετωπίζει το περιστατικό με την δέουσα σοβαρότητα και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες επιφυλασσόμενη για την άσκηση κάθε νομίμου δικαιώματος της. Οι απαράδεκτες τώρα δηλώσεις περί χαργεντίσματος καταδεικνύουν την τοξικότητα στη δημόσια συζήτηση. Η κόντρα Σδούκου Φαραντούρη ξέφυγε με τις αυτοδοτήσεις που δεν περιποιούν τιμή και σίγουρα δεν εξυπηρετούν το συμφέρον των πολιτών. Αν περπατήσει η κυρία Σδούκου, καταγγέλει προσωπική σεξιστική επίθεση και από την άλλη ο βουλευτής του Πασόκ ζητά τα ρέστα. Όπως λέει, είχε προηγηθεί επίθεση της εκπροσώπου τύπου της Νέας Δημοκρατίας που χρησιμοποίησε την ίδια έκφραση. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τη Χρυσαμπάτου.
2: Και για σας ακουγότανε κάποτε ότι θα πάτε και θα συνταχθείτε με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, της Γκβαντικής Ιατρικής. Άρα μη μου μιλάτε για τσαρλατάνους όταν κι εσείς ο ίδιος στο παρελθόν χαργεντιζόσασταν με την κυρία Καριστιανού.
3: Επειδή θέλετε να τα ακούσετε,
2: από το 2004,
3: όταν εγώ έδινα μάχη, ως διευθυντής νομικών υπηρεσιών της ΔΕΠΑ από το 9 μέχρι το 19
2: και, εγώ έδινα,
3: και νομικός σύμβουλος, εσείς
2: χαργεντιζόσασταν
4: σε υπουργός. Νέος αντιπαράθεσης ξέσπασε μία μέρα μετά την άγρια τηλεοπτική κόντρα Σδούκου Φαραντούρη. Ο ευρωβουλευτής του Πασόκ, που κατηγορήθηκε για σεξιστική συμπεριφορά, επανήλθε επιμένοντας τη δική του εκδοχή. Για αμετανόητη στάση έκανε λόγο η Αλεξάνδρα Σδούκου.
2: Όχι, μου ζήτησε και τα αρέστα. Όχι, συγγνώμη. Ζήτησε και τα αρέστα.
5: Ναι.
2: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν θέλω να δώσω περαιτέρω διάσταση σε αυτό.
5: Όχι, απλώς γιατί.
2: Όλοι κρινόμαστε.
3: Αντιπαρατίθεμαι μόνο πολιτικά και όχι προσωπικά. Οτιδήποτε λέω είναι πολιτική αντιπαράθεση.
5: Κύριε Φάντου, ξέφυγε λίγο
3: και παύλα.
4: Η κόντρα των δύο στελεχών προκάλεσε νέα σύγκρουση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ.
2: Ο δημόσιος διάλογος δεν πρέπει να ξεφεύγει. Τελεία. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σαφές. Και εγώ θα σας μιλήσω όχι ως πολιτικός, θα σας μιλήσω ως γυναίκα. Ότι δεν μπορεί να απευθύνεσαι σε μια γυναίκα και να της λες χαργεντίζεσαι με υπουργούς ή με οτιδήποτε άλλο.
6: Κυρία Σδούκου είπε συγκεκριμένα στον κύριο Φαραντούρη ότι χαργεντίζονταν με την κυρία Καριστιανού. Προφανώς η κυρία Σδούκου εννοούσε ότι πολιτικά είχε κάποια συνάφη ο κύριος Φαραντούρης με την κυρία Καριστιανού. Σε αυτό απάντησε ο κύριος Φαραντούρης.
7: Καταλαβαίνω καλά ότι επιχειρείται αυτός ο συμψηφισμός. Εξηγεί η κυρία Σδούκου ότι αναφέρεται στην προσπάθεια Φαραντούρη να ενταχθεί στο κόμμα Καριστιανού.
4: Σε απάντηση των ισχυρισμών του Νίκου Φαραντούρη, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας δημοσίευσε την απόδειξη εγγραφής στο κόμμα, υποστηρίζοντας ότι είναι μέλος του από το 1997.
0: Καλημέρα κυρία Τσαγκάρη, καλό πρωινό, καλή δύναμη, καλή αντοχή εκεί που τα έχετε βάλει με όλα αυτά τα οποία τα έχετε στην αρχή, την καταπολέμηση όλων αυτών δεδομένων και της αγοράς. Καλή αντοχή. Τηλεφωνικές καλημέρες από την κυρία Ρουβούλα από το Παγκράτη, από την κυρία Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, την κυρία Μαρία από το Χαλάνδρη, τον κύριο Σπύρο από το Βοτανικό. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα τα οποία έχουν και προκαλούν τις πολιτικές κόντρες και το ενεργειακό ειδικά τσουνάμι καθορίζει και την πολιτική αντιπαράθεση. Το παράθυρο μείωσης υποόρους του ειδικού φόρου κατανάλωσης που άφησε ο Πρωθυπουργός στυλιτεύει η αντιπολίτευση που τον κατηγορεί ότι ψεύδεται. Μην παρασυρθούμε στην παροχολογία, απαντά η κυβέρνηση. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε η Πινελόπη Γκάλιο.
8: Τα καύσιμα και η ανωδική τάση των τιμών τους φουντώνουν την πολιτική αντιπαράθεση με τον Πρωθυπουργό από το Σαν Φρανσίσκο να σπέβδει να προλάβει τους επικριτές του και τους κινδύνους μιας εύκολης παροχολογίας.
9: Remind people that, you know, whatever progress you have made, we have made is always, you know, fragile. If another, government came into power that decides to again, spend beyond our means, it wouldn't take very long for the bond markets to turn against us.
8: Ο Αλέξης Τσίπρας με ανάρτησή του κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ότι ψεύδεται για τους περιορισμούς σχετικά με τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, ανοίγοντας νέο γύρο αντιπαράθεσης.
10: Είπε ψέματα. Η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της για δραστικότερη μείωση των τιμών στην Αγγλία. Επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους στα δηληστήρια, έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13%.
11: Όλη η Ευρώπη αυτό περίμενε, να κάνει ένα βίντεο ο κύριος Τσίπρας, να τα βάλει σε μια σειρά, να λύσει όλα τα προβλήματα. Είναι παλιό κόλπο αυτό. Δεν το εφήβρε πρώτος ο κύριος Τσίπρας του να λες εκ του ασφαλούς ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν.
8: Και ενώ η κυβέρνηση ετοιμάζεται να ανακοινώσει την τιμή πετρελαίου θέρμανσης τις επόμενες μέρες, ο επικεφαλής της Ελλάς αναφέρθηκε και σε συγκεκριμένες τιμές που θα μπορούσαν να ανακόψουν το ράλι ανόδου στα καύσιμα.
10: Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο. Και το πετρέλαιο κίνησης τα 1,8 ευρώ το λίτρο.
12: Μέσα σε λίγους μήνες έχουμε διαθέσει πάνω από 800 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των πολιτών απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Και ως ποσοστό του ΑΕΠ, η Ελλάδα είναι τρίτη χώρα στην Ευρώπη σε μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση.
8: Βολές προς την κυβέρνηση εξαπολύουν και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
13: Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος μας κατηγορούσε για λαϊκισμό, τώρα και εκείνος λέει ότι θα θέσει και μάλιστα μετεπιτάσεως στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το ζήτημα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
14: Παίρνει από τους πολλούς για να τα δώσει στους λίγους.
15: Άνοιγμα των λιγνητών, όχι κυρώσεις στη Ρωσία, εξορίξεις και κρατικό δηληστήριο επιτέλους.
16: 7 χρόνια ίδια μεθοδολογία. Απομείωση του δημοσίου συμφέροντος.
8: Οι κυβερνητικές ανακοινώσεις αναμένεται να αφορούν το πετρέλαιο θέρμανσης και τον ντίζελ.
0: Η ποινική διερεύνηση τώρα της υπόθεσης θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη συνεχίζεται με τις αρχές να εξετάζουν την εμπλοκή και τρίτου προσώπου, αναζητώντας φυσικά το ρόλο μιας μάνατζερ και τις διασυνδέσεις της. Παράλληλα, η γραμματέας του ιατρείου στην Καρνεάδου με την κατάθεσή της βγάζει εκτός κάδρου το γιατρό, όπως λέει, ήταν απόν. Βαγγέλης Κοκολάκος στο ρεπορτάζ.
12: Στο κρίσιμο χρονικό διάστημα πριν από την κλήση στο ΕΚΑΒ επικεντρώνεται η κατάθεση της 28χρονης γραμματέως του ιατρείου της Καρνεάδου. Η εργαζόμενη που έχει ήδη καταθέσει 2 φορές προανακριτικά κλήθηκε ως μάρτυρας ύστερα από αίτημα της υπεράσπισης των 2 προφυλακισμένων γιατρών και τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.
17: Κάθε πτυχή αυτής της υπόθεσης ερευνάται και στο πεδίο του συγκεκριμένου γεγονότος αλλά και στο πεδίο της ευρύτερης δραστηριότητας που ασκείται γύρω από αυτά τα θέματα.
12: Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστηρίζει ότι στις 3:30, ενώ ο Μαζονάκης βρισκόταν ήδη στο ιατρείο, έφτασε άλλος ασθενής του 58χρονου, ενώ ο γιατρός είχε ξαπλώσει και κοιμόταν στον καναπέ. Ο γιατρός φέρεται να παρέμεινε μαζί του έως περίπου στις 4:10, ενώ έγγραφο που έχει προσκομίσει στην ανάκριση δείχνει συνταγογράφηση εξετάσεων στις 4:06.
18: Δεν συμπίπτουν απόλυτα καταθέσεις μεταξύ τους, ενώ ως προς τους χρόνους και ως προς άλλα στοιχεία που είχαμε συλλέξει κατά τη διάρκεια της προανάκρισης. Οπότε φαντάζομαι ότι θα κληθούν και από την ανάκριση να δώσουν διευκρινήσεις.
12: Οι υπόλοιπες εργαζόμενες αναμένεται επίσης να περάσουν από το ανακριτικό γραφείο, καθώς οι καταθέσεις τους θα αντιπαραβληθούν με τα υπόλοιπα στοιχεία της έρευνας.
18: Είναι μια διαδικασία που είναι σε εξέλιξη και θα πρέπει να περιμένουμε, γιατί δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι υπάρχει οποιοδήποτε άλλος εμπλεκόμενος με οποιονδήποτε τρόπο.
19: Άλλος εννοείται εκτός ιατρείου.
18: ή και εντός ιατρείου.
12: Ο 58χρονος γιατρός αναμένεται να αιτηθεί μέσω του συνηγόρου του από φυλάκιση με κατοίκον περιορισμό και ηλεκτρονική επιτήρηση.
0: Κλείνουμε τα ρεπορτάζ μου όσα συνέβησαν εχθές στην δίκη Λιγκερίδη. Με όλο το ρεπορτάζ από την Αγαλάρη, εδώ, 8:30, ο κύριος Θανάσης Λιγκερίδης και η συνήγορος της οικογένειας.
19: Ποιοι είναι οι δολοφόνοι του παιδιού μου? Ο φυσικός και η ηθική αυτούργη. Ποιοι οδήγησαν σε αυτή τη δολοφονία? Ποιοι κάνουν αυτά τα οπαδικά επεισόδια συνέχεια?
4: Για ακόμη μία φορά οι γονείς του Γιώργου Λιγκερίδη ζητούν δικαιοσύνη. Ζητούν να δικαιωθεί η ψυχή του παιδιού τους και δεν κρύβουν την πικρία τους που η δίκη δεν έχει τη δημοσιότητα που θα έπρεπε να έχει.
19: Γιατί προσπαθούν όλοι να κρύψουν αυτή τη δίκη? Ποιος είναι πίσω από αυτή τη δίκη? Ποιος προσπαθεί να κουκουλώσει όλη αυτή τη βία?
20: Κάποιοι θέλουν να μας έχουν εδώ μέσα κρυμμένους. Αλλά να είναι σίγουροι ότι αυτή η δίκη από μόνη της θα βγει στο φως. Γιατί έχει δολοφονηθεί ένας άνθρωπος από μια εγκληματική οργάνωση την οποία προσπαθούν να την αποδομήσουν.
4: Κατά την κατάθεσή του, ο μάρτυρας, ο οποίος τέθηκε σε καθεστώς προστασίας καθώς φέρεται να γνώριζε πρόσωπα και πράγματα για τη φερόμενη εγκληματική οργάνωση, έπεσε σε αρκετές αντιφάσεις, προκαλώντας την αντίδραση των συνηγόρων των κατηγορουμένων.
12: Είπα στους αστυνομικούς ότι έχω δει κάποια άτομα που βγήκαν εκτός γηπέδου για να συμμετάσχουν στα επεισόδια. Μπορώ να τους αναγνωρίσω εάν τους δω.
21: Διασύρατε 4 άτομα, κύριε. Δεν βρέθηκαν ενδείξεις για να παραπεμφθούν.
4: Οι γονείς του αστυνομικού ζητούν από το δικαστήριο να κληθούν όλοι οι κατηγορούμενοι που ήταν παρόντες πριν από 2 συνεδριάσεις, έτσι ώστε ο μάρτυρας να μπει με βεβαιότητα εάν αναγνωρίζει το πρόσωπο που φέρεται να έδωσε σύνθημα πριν από την έναρξη των επεισοδίων.
20: Περιμένουμε από την έδρα είναι να μας φέρει όλους που ήταν την Πέμπτη εδώ. Να μάθουμε επιτέλους ποιος είναι αυτός το πάμε.
4: Η κατάθεση του μάρτυρα θα συνεχιστεί αύριο.
0: Αυτά από εμάς. Καλημέρα, Σωτήρη Κραβαρίς. Καλό πρωινό. Τα λέμε σε λίγο. Η Αθήνα Μαρακή εδώ, στο κεντρικό ραδιοθάλαμο για το δελτίο ειδήσεων των 6. Ο Γιώργος Ψάλτης ήδη εδώ. Εμείς στις 7 στο διευρυμένο δελτίο και αύριο στις 5. Να είστε καλά. Γεια χαρά.
22: Η ώρα είναι 6.
23: Είμαι ο Φιλέας.
24: Και εγώ η Φογ.
23: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
24: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
23: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
24: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
23: Και πώς γίνεται αυτό?
24: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
23: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
24: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
23: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθηνά Μαράκη. Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Ιερά Οδό από το ύψος της Οδού Νάξου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λεωφόρου Κηφισού στην περιοχή του Εγάλεω, λόγω πτώσης ενός φορτηγού σε φρεάτιο, έχει προχωρήσει η τροχέα. Τα οχήματα εκτρέπονται στην Ιερά Οδό από το ύψος της Συμβολής της με την Οδό Μαρκώνη. Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Αμερικανός Πρόεδρος συναντήθηκε χθες με τον Ουκρανό ομολογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σε σύντομες δηλώσεις του προς τον τύπο, Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως Ουκρανία και Ρωσία εργάζονται για την επίλυση της σύγκρουσης. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν είναι πρόθυμος να κάνει μια συνάντηση για να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, οι επιθέσεις σε δηληστήρια της Ρωσίας αποτελούν σοβαρό πλήγμα για τους Ρώσους, αλλά και για τις τιμές του ντίζελ. Είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε μορφή ενεργειακής εκχυρίας, εφόσον η Ρωσία συμφωνήσει να μην επιτίθεται στο ενεργειακό μας σύστημα, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά τη συνάντησή του με τον Τραμπ. Παράλληλα, επανέλαβε ότι είναι έτοιμος να συμμετάσχει σε μια τριμερή συνάντηση με Πούτιν και Τραμπ και εξέφρασε την ελπίδα η αμερικανική πλευρά να βρει τρόπο να τους φέρει σε κάποιο είδους διαπραγματεύσεις. Σύμφωνα με ανακοίνωση του State Department, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, θα συναντηθεί σήμερα στη Νέα Υόρκη με τον Ρώσο ομολογό του Σεργέι Λαυρόφ, μια συνάντηση που επιβεβαιώθηκε επίσης και από τη ρωσική πλευρά. Εν τω μεταξύ, τρίωρη συνάντηση είχαν χθες Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, σύμφωνα με τα Ιρανικά μέσα, διαβίβασε στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούς. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι όροι για το άνοιγμα των στενών περιλαμβάνουν την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες, την άμεση αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε λόγο για μια πολύ καλή συνάντηση, αναφέροντας μάλιστα πως έχει προγραμματιστεί άλλη μία στο πολύ κοντινό μέλλον. Τη λύση των δύο κρατών για τους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς υπερασπίστηκε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, σε μια έντονα φορτισμένη ομιλία από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Μακρόν επισήμανε πως είναι απαράδεκτο να παρακολουθούμε ένα θέμα που μας ντροπιάζει όλους στη λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη. Παράλληλα, διερωτήθηκε ποια είναι η αξιοπιστία μας αν εξακολουθήσουμε να παραμένουμε αδρανείς σε ό,τι αφορά τη Γάζα. Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε πως η λύση των δύο κρατών αποτελεί προϋπόθεση για την ασφάλεια του Ισραήλ και του λαού του, καταγγέλλοντας παράλληλα την έξαρση της βίας από έπικους στη Δυτική Όχθη. Σφοδρή επίθεση κατά του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν εξαπέλυσε η κυβέρνηση του Ισραήλ για όσα ανέφερε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο αλόκοτος παραλογισμός της δήλωσης του Εμμανουέλ Μακρόν είναι αδιανόητος, τόνισε μεταξύ άλλων στην αντίδρασή του το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη ομιλία του στη Γενική Συνέλευση. Παράλληλα, κατηγόρησε τον Μακρόν για άγνοια, που όπως υποστήριξε δεν αποτελεί δικαιολογία. Στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο αναφέρθηκε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, δηλώνοντας ότι η Τουρκία επιθυμεί τα υφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Αναφερόμενος στο Κυπριακό, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος και να συνάψει μαζί του πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις. Σχετικά με τη Γάζα, ο Ταγίπ Ερντογάν τόνισε πως η Παλαιστίνη είναι θύματα της κρατικής τρομοκρατίας του Ισραήλ. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια γενοκτονική νοοτροπία, πρόσθεσε. Η Ισραηλινή αντιπροσωπεία αποχώρησε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την ώρα που ήταν στο βήμα ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν. Μετά την ομιλία του, ο Τούρκος Πρόεδρος συναντήθηκε και με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουτέρες. Κατά τη συνάντησή τους, ο Ερντογάν αναφέρθηκε και πάλι στο Κυπριακό, δηλώνοντας ότι στην Κύπρο καμία πρόταση που δεν αναγνωρίζει την κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς του Τούρκο-Κυπριακού λαού δεν θα μπορέσει να αποδώσει. Την ανάγκη για άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή και πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσιπλοείας, επισήμανε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε δήλωσή του κατά την πρώτη μέρα των εργασιών της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στις επαφές του με τους Υπουργούς Εξωτερικών του Ιράν, του Πακιστάν αλλά και του Μπαχρέιν, επισημένοντας τους κινδύνους για την παγκόσμια και επισητιστική ασφάλεια και την ενεργειακή αλυσίδα. Εν ώψη και της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας τον Οκτώβριο, ο κύριος Γεραπετρίτης τόνισε ότι η Ελλάδα θα εργαστεί για την ενίσχυση της πολυμέρειας και του διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα αυξάνει το διπλωματικό της αποτύπωμα, βρίσκεται παντού στον κόσμο, ενισχύει τις διπλωματικές της συνεργασίες, πρόσθεσε. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση ρήψης βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο του Κηφισού στο Εγάλεο, τα οποία κατέληγαν στο ποτάμι και από εκεί στη θάλασσα. Πρόκειται για τον οδηγό του βιντεοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνιδιοκτήτη του πρατηρίου υγρών καυσίμων. Οι κατηγορίες που αποδίδονται στους συλληφθέντες αφορούν παράβαση των νόμων περί προστασίας περιβάλλοντος και των ευρωπαϊκών οδηγιών περί αποβλήτων. 15 μαχαιριές σε όλο της το σώμα δέχθηκε η 25χρονη Πινελόπη από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της στο ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, σύμφωνα με την νεκροψία και νεκροτομή που ολοκληρώθηκε χθες. Θανάσιμες ήταν οι δύο βαθιές μαχαιριές που δέχθηκε στον τράχυλο, καθώς προκάλεσαν μεγάλη αιμορραγία. Η 25χρονη βιολόγος δέχτηκε 7 μαχαιριές στην πλάτη, οι οποίες προκάλεσαν βλάβες στα ζωτικά της όργανα, το σηκώ της, τον αριστερό πνεύμονα και στο στομάχι. Η κοπέλα φαίνεται πως προσπάθησε να μηνθεί από τα τραύματα που φέρει στα χέρια και την κνήμη. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με λίγες βροχές και βαθμία βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη στα ανατολικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμία όμως τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά, την νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και δεν πρόκειται να ξεπεράσει τα υπηρετικά τους 24 με 26 βαθμούς. Την Πέμπτη δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, που βαθμία θα αυξηθεί και από αργά το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα δυτικά, βόρειο-δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Έχει πολιτικά μηνύματα το τραγούδι, μην κοροϊδεύετε. Είδατε, αν έχουμε άδειο πορτοφόλι, έχουμε καλή καρδιά, θα μου πεις δεν πληρώνεις με την καλή καρδιά, δεν έχει σημασία. Ε, σωστό και αυτό, σωστό. Από το 60 τα μηνύματα αυτά, παρακαλώ. Ας πάει και το

Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Προσπαθούμε λίγο να στεγνώσουμε εδώ στα νότια. Εντάξει, στεγνώσαμε να μου πεις ψάλτη. Σωστά, από χθες το απόγευμα. Ψυχρούλα. Κακό, εδώ που τα λέμε. Σήμερα λέει, μου λένε εδώ οι υπηρεσίες, γιατί εγώ δεν τα παρακολουθώ αυτά, να ξέρετε. Έχουμε την φθινοπορεινή ησημερία, Α, μπήκαμε και επισήμως. Επισήμως, οκ. Okay. Ο νεαρός απέναντι, ο κύριος Γιώργος Βραχνός, επέστρεψε μετά από 18 μήνες διακοπές. Χρωματισμένος, κουρεμένος, ξυρισμένος, και κονομημένος, σωστά. Πώς έφυγες και πώς ήρθες, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, ο Κορδιακός στη θέση του, έτσι δεν έχει φύγει, Γιώργο? Πάρα πολύ. Έχει κόσμο, όχι, Χαλαρά πράγματα. Σαββατοκύριακα, πολύ ωραία. Λοιπόν, τι γίνεται, παιδιά? Πώς πάνε τα πράγματα, πώς πάνε τα κέφια? Χθες βροχούλα μπόλικε και στο χωριό μας εκεί έβρεξε αρκετά, αλλά βλέπω την πιο πολύ βροχή την έριξε στην Κίμη. Τι τραβάει και αυτή η Εύβοια, κατεβαίνοντας τα Μπουγάζια, που λέει και μια ψυχή από τα βόρεια προς τα δω. 115,6 χιλιοστά βροχής μέχρι, λέει, τις 6 το απόγευμα, γιατί μπορεί να βρέξει κι άλλο. Μετά, λέει, στην Αρκαδία, στα Λαγκάδια Αρκαδίας, αλλά μεγάλη διαφορά, 75 χιλιοστά. Στην Αχαΐα 48 χιλιοστά. Εκεί βλέπω, στην Αχαΐα βλέπω πέση πολύ βροχή. Αχαΐα, Κίμη και Αρκαδία. Στην Κρήτη τίποτα. Εν τω μεταξύ, έχω ένα δικό μου άνθρωπο. Θες, το ρωτάω, του λέω, τι γίνεται εκεί? Μου λέει, ήλιο. Τι ήλιο, ρε μεγάλε, του λέω. Δω, τίποτα, μου λέει, λίγο συνέφιασε μόνο. Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα εκεί στον Άγιο Νικόλαο του Λασίθη. Λοιπόν, ο δικός μου άνθρωπος είναι στο Ρέθυμνο, παιδιά, να ξέρετε. Λοιπόν, ρε, το ρωτάω, τι γίνεται. Το μοναδικό πράγμα που μου είπε, να σας πω την αλήθεια, πέρα από το ότι έχει τουρισμό. Τώρα θα μου πεις, ο τουρισμός σε μάνα είναι ψάλτη. Ναι, παιδιά, ο τουρισμός, διότι βλέπω τα στοιχεία, λέει, του επταμήνου. Για να το κολλήσω και αυτό εκεί, ας πούμε, πριν πω τα υπόλοιπα. Στον κρατικό κουρβάνα μπήκαν από τον τουρισμό 13,5 δισεκατομμύρια ευρώ και είχαμε, λέει, 20 εκατομμύρια αφίξεις στο επτάμηνο. Και τον Ιούλιο, λέει, δεν πήγαμε καλά. Τον Ιούλιο, λέει, είχαμε μία κάμψη των αφίξεων. Αλλά ακόμα το επτάμηνο, ξαναλέω, ο Αύγουστος δεν είναι μέσα. Σεπτέμβρης, Οκτώβρης δεν είναι μέσα, που είναι καλοί μήνες για τις παραδοσιακές περιοχές. Και θα μου πεις, αυτό σε μάρανε. Ναι, παιδιά, ο τουρισμός, γιατί ο τουρισμός τώρα, τι να λέμε και τι να μην λέμε με βάση αυτά τα οποία συμβαίνουν σε παγκόσμιο επίπεδο. Λοιπόν, βροχούλα πολύ χθες, έπεσε και η θερμοκρασία. Το πρωί κατεβήκαμε με 18 βαθμούς Κελσίου. Να σας πω την αλήθεια, δεν το έκανα το απονενοημένο με τη μηχανή. Αύριο θα το κάνω, γιατί σήμερα έχει και λίγο μια ψυχρασία. Έλεγε ότι μπορεί να έχει και βροχούλα κλπ. Λοιπόν, καλημέρα, Ιωσήφακο. Έχεις χαιρετίσματα από τον Ιωσήφ. Μεγάλη επιτυχία. Μεγάλη επιτυχία, άμα ξέρεις τον Ιωσήφ. Τι γίνεται, Ιωσήφ, πάμε για δουλειά, βέβαια, τι να κάνουμε. Τι έλεγα, λέει, τώρα με κόψε. Α, στο Ρέθυμνο, λοιπόν, μου λέγε και ο δικός μου άνθρωπος. Πήγανε, λέει, προχθές να κάνουμε μπάνιο. Λέω, ρε, καθίστε καλά, εδώ έχει πέσει θερμοκρασία. Ω, μου λέει, εδώ καλοκαίρι, λέει, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Πήγανε, λέει, σε μια μεγάλη παραλία που είναι επί του μετόπου του Ρεθύμνου, κοντά στο Ρέθυμνο. Και τους είπαν, λέει, δεν θα κολυμπήσετε σήμερα, γιατί έχει, λέει, κύμα και έχει και πολλά ρεύματα. Και τους απαγόρευσαν, λέει, οι ναυαγοσώστες της παραλίας να μπουν μέσα. Και μάλιστα, λέει, αυτοί οι οποίοι έκαναν την κίνηση να μπουν, πήγαιναν και τους έπιαναν από το χέρι και τους βγάζαν έξω. Ήταν τόσο, λέει, ισχυρά τα ρεύματα και τέτοιες οι συνθήκες που τους έλεγαν, όχι, δεν θα μπει μέσα κανένας για την προστασία των λουωμένων, παρακαλώ πάρα πολύ. Εντυπωσιακό, Λοιπόν, εμείς εδώ, εντωμεταξύ, στη βροχή, στο λεκανοπέδιο, είχαμε δύο πράγματα που θέλω να σας πω, τα οποία μου έκαναν πολύ μεγάλη εντύπωση. Το ένα είναι, έφυγε μια μπουλντόζα, το είδατε αυτό? Έφυγε, εδώ στην παραλιακή, λέει. Από ότι το είχαν βάλει, λέει, σε ένα επικαθήμενο, έφυγε, λέει, η μπουλντόζα, μπαμπε, έπεσε κάτω. Ρε, παιδιά, πώς πέφτουν οι μπουλντόζες? Τι είναι οι μπουλντόζες? Θα μου πεις, δεν λες καλά που δεν τα κάνας από δίπλα να πέσει πάνω η μπουλντόζα, να έχουμε κι άλλα. Σωστό, σωστότατο. Το άλλο, το πιο τραγικό και πιο εξωφρενικό, εντοπίσανε, λέει, φορτηγό. Ακούστε να δείτε το, ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων. Ο οποίος, ο προκλητικός αυτός επί του Κηφισού, πήγε, λέει, σε πρατήριο, άνοιξε, λέει, φρεάτιο και έριχνε μέσα απόβλητα από βιομηχανία και πήγε να τσουπ στον Κηφισό και από τον Κηφισό στη θάλασσα.

μετά μου λέτε μένα Ελλάδα η χώρα του πράσινου ήλιου, του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ, της Καλαμαριάς. Αλλά ρε κάρα, τα λέμε και γιατί τα έκαρα εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, εν τω μεταξύ σήμερα λέει στην Ιερά Οδό ένα φορτηγό έπεσε λέει σε φρεάτιο. Πώς έπεσε φρεάτιο? Ήταν το φρεάτιο. Από το βάρος άνοιξε το φρεάτιο. Μαλακώσανε τα χώματα. Τι έγινε ρε παιδιά? Καταραίουμε. Και αυτό είναι όλο το τραγούδι του Παπα Κωνσταντίνου. Καταραίω. Και αυτό ωραίο, δεν άσχημο. Λοιπόν, τα οχήματα λέει για το μεταξύ εκτρέπονται εκεί στην Ιερά Οδό από το ύψος της συμβουλήσης με την οδό Μαρκόνη. Άρα όσοι κατεβαίνετε από εκείνο το σημείο δεν το ξέρω και καθόλου, να σας πω την αλήθεια. Προφανώς περνάω αλλά δεν ξέρω τους δρόμους εγώ. Ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Πάω αλλά δεν ξέρω που πάω. Θέλω να φτάσω κάπου. Μάλιστα. Από την άλλη μεριά, στα μεγάλα ζητήματα, χθες παρακολούθησα την ομιλία του Αμερικάνου Προεδρου. Τι να κάνω κι εγώ, έχουμε πει ότι κάνουμε βαρέα καθηγήνα. Να, ακούγαμε τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος. Α, τέλος πάντων, Αμερικάνο. Τι να κάνω τώρα, πρέπει αυτό. Λοιπόν, θυμόμουν να σας πω, κάτσε και δεν ακούω τίποτα, είμαι λίγο κουφάλογο τώρα τελευταία. Θυμόμουν, κυρίες και κύριοι, όταν ανέλαβε με αφορμή την ομιλία του, που την παρακολούθησα με τις δέουσες προσοχής, κράτησα και σημειώσεις, γιατί έπρεπε να καταλάβω και λίγο κάποια πράγματα, να ρωτήσω κιόλας. Λοιπόν, θυμάμαι λοιπόν όταν ανέλαβε ο Αμερικανός Πρόεδρος που είπε αρχίζει η χρυσή εποχή του Ηνωμένου Πολιτείου, το θυμάστε? Χρυσός αιών! Σημερινός! Αυτός είπε. Και κάποια στιγμή ο συνάδελφος ο Μιχάλης Αυγνατίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες εμπειρότα του έστειλε και κάποια στοιχεία. Ο άνθρωπος γύρω από την ομιλία και πώς συμπεριφέρονται τα κανάλια στην Αμερική, αν δείχνουν ή δεν δείχνουν την ομιλία κλπ. Και κάποια στιγμή στέλνει ο κύριος Ιγνατίου με αφορμή την ομιλία του Προέδρου και την κρίση στα καύσιμα κλπ. Κλπ. Τις τιμές των καυσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παιδιά, σπάνε το, γιατί λέμε για τα δικά μας, σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Το γαλώνει. Ειδικά λέει το πετρέλαιο κίνησης έχει πάει σφαίρα. Και μάλιστα υπάρχει σήμερα μια δημοσκόπηση αναφορικά με το πώς οι Αμερικανοί βλέπουν αυτή τη χρυσή εποχή που ξεκίνησε. Και λένε, ακούστε τώρα στοιχεία, το 78% πιστεύουν ότι ο Τραμπ δεν κάνει αρκετά για να τελειώσει τον πόλεμο στο Ιράν. Αυτό είναι από το CNN η δημοσκόπηση, η οποία το CNN μετέδωσε για 1-2 λεπτά την ομιλία του και το κόψε και πήγε μετά στην ακρίβεια, για να καταλάβετε, έτσι. Οι 7 στους 10 Αμερικανοί θεωρούν ότι ο πόλεμος στο Ιράν έβλαψε, λέει, τα συμφέροντα των ΗΠΑ. Πόσοι εγκρίνουν τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ χειρίζεται την εξωτερική πολιτική? Πρέπει να σας πω ότι είναι στο 29% αυτοί οι οποίοι τον αποδέχονται. Άρα δηλαδή το 71, αλλά λέω, δεν την αποδέχεται. Μάλιστα. 3 στους 4 πιστεύουν ότι ο πόλεμος στο Ιράν δεν άξιζε τον κόπο και το κόστος. Και το 65% θεωρούν, λέει, ότι οι αποφάσεις του Δονάλτιου έβλαψαν τη θέση και την εικόνα των ΗΠΑ στη διεθνή σκηνή. Αυτά όσον αφορά τους Αμερικανούς και τα της ομιλίας, τέλος πάντων, ο οποίος τι είπε το μεταξύ, είπε τα κλασικά, έχω σταματήσει 8 πολέμους, ένα. Είμαι, λέει, μεταξύ του να εξαφανίσω το Ιράν ή να τους αφήσω, λέει. Μεταξύ οι Ιρανοί βάλανε όρους για να ανοίξουν τα στενά του ορμούς. Ξαναλέω, οι Ιρανοί, παρά τα όσα περνάνε, λένε, κάνουν, συμβαίνουν κλπ, έβαλαν όρους για να ανοίξουν πάλι τα στενά του ορμούς, έτσι. Λοιπόν, μίλησε για την Κούβα. Θα πέσει, λέει, η κυβέρνηση της Κούβας, και απάντησε η Κούβα, λέει, πώς θα πέσει. Τέλος πάντων, και καταλάβατε τώρα που βρισκόμαστε. Εν τω μεταξύ, είδα νωρίτερα και την ομιλία του Γενικού Γραμματέα του απερχόμενου του Γκουτιέρ.

0: το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο για το διεθνές δίκαιο σχετικά λέει, με την επίλυση των ζητημάτων που υπάρχουν σε αυτό. Το μεταξύ το διεθνές δίκαιο το τραβάει ένας από εδώ, το τραβάει ένας από εκεί και εμείς τα ίδια λέμε. Δεν λέμε. Το διεθνές δίκαιο δεν λέμε. Έτσι λέμε. Λοιπόν, εμείς θα μιλήσουμε Πέμπτη. Όχι εμείς, εννοώ ο Πρωθυπουργός. Θα μιλήσει Πέμπτη, νομίζω θα δώσει κάποιες απαντήσεις για τα ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά. Βέβαια, θα μου πεις, αυτά είναι τα γενικά ψάλτη, τα ειδικά τι γίνεται. Στα ειδικά θα πω δύο μόνο πράγματα, δεν θέλω να πω περισσότερα για να μην σας ζαλίσω. Το ένα είναι η δήλωση που έχει κάνει ο αρμόδιος επίτροπος, ο κύριος Τζιτζικώστας, χθες σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε, στη σύνοδο που πραγματοποιήθηκε στην Ιρλανδία, που είπε ότι αν συνεχιστεί η κατάσταση, λέει, όπως είναι τώρα με την κρίση των καυσίμων, θα πρέπει να υπάρξει μια έκτακτη συνεδρίαση των αρμοδίων υπουργών για έκτακτα μέτρα. Ποια είναι τα έκτακτα μέτρα, πήρα να ρωτήσω, ρε παιδιά, τι είναι τα έκτακτα μέτρα. Έχουμε τεράστιο θέμα, λέει, ως Ευρώπη όσον αφορά το ντίζελ. Δεν έχουμε επαρκείς ποσότητες για το ντίζελ και έχουμε και θέμα με τα αεροπορικά καύσιμα. Αυτά όσον αφορά το ζήτημα των εκτάκτων συνθήκων, σύμφωνα με τον κύριο Τζιτζικώστα, πώς καταλαβαίνετε, το πράγμα γίνεται πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Και από την άλλη μεριά, θέλω να σας πω, γιατί χθες μου είπαν δύο μάλιστα φίλοι ακροατές, ο ένας ήταν και συνάδελφος από το εξωτερικό, ότι λόγω των συνθήκων που επικρατούν με την κρίση στα καύσιμα και τις τιμές προφανώς, είναι ότι σε κάποιες χώρες υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες βάζουν προσωρινό λουκέτο, γιατί δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις λόγω των συνθήκων που έχουν ανοίξει με την τόσο ακριβή ενέργεια γενικότερα. Εν τω μεταξύ, να ξέρετε ότι χθες υπήρξε μια ανακοίνωση που βγήκε από την ελληνική βιομηχανία, που ούτε λίγο ούτε πολύ λέει ότι πρέπει να υπάρξουν μέτρα χθες. Μιλάμε για 700, λέει, μεταποιητικές μονάδες, οι οποίες δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τις συνθήκες που επικρατούν στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Βασικό αίτημα να ενεργοποιηθεί το ειδικό ευρωπαϊκό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Θα μου πεις, ρε Ψάλτη, και πού να τα βρει τα λεφτά το κράτος, ε? Πόσους να ενισχύσει όταν τα πράγματα είναι πεπερασμένα? Αλλά αυτό είναι το σκηνικό το οποίο υπάρχει. Και μέσα σε όλα αυτά μπλέκονται και οι πολιτικοί. Χθες βγήκε ο Τσίπρας και είπε ορισμένα πράγματα γύρω από την ιστορία των καυσίμων. Και νομίζω κρατάω μόνο το γεγονός, πέρα από τις προτάσεις που έβαλε σήμερα, ο Τσίπρας θα είναι στην τηλεόραση του Sky. 8:30-9:20. Μάλιστα. Λοιπόν, και είπε ο Τσίπρας και δύο τιμές. Και για το πετρέλαιο θέρμανσης, πόσο πρέπει να είναι, και το κίνησης. Μέχρι εκεί, λέει, μπορεί να είναι οι τιμές και μπορούν να γίνουν αυτά. Υπήρξε η αντίδραση από την κυβέρνηση ότι δεν βγαίνουν τα αριθμητικά κλπ. Είπε ο Τσίπρας βέβαια και για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το πλαφόν το οποίο πρέπει να μπει και στα δηληστήρια. Βέβαια, η κυβέρνηση λέει ότι τα δηληστήρια δίνουν κάποια λεφτά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τα έσοδα και τα κέρδη, μάλλον των δηληστηρίων, είναι πάρα πολλά λεφτά. Θα μπορούσε ενδεχομένως εκεί να υπάρξει μια βελτίωση της κατάστασης για το κόστος. Και κατά τα άλλα, θα μου πεις και πού μπορούν να βρεθούν τα άλλα λεφτά, Ψάλτη. Θα ξαναπάω πάλι στα κλασικά, διότι διαβάζω σήμερα, είμαι μελετηρός, τι να κάνω, στις εφημερίδες, ότι τα χρήματα, λέει, πάλι θα πάω στα ίδια, αλλά τι να κάνω. Τα χρήματα τα οποία θα δώσουν, λέει, ως προς τα προμερίσματα, ούτε καν μερίσματα οι τράπεζες, μπορεί, λέει, να φτάσουν και τα 600 εκατομμύρια ευρώ, κυρίες και κύριοι. 600 εκατομμύρια ευρώ, ε. Εντάξει, εγώ δεν λέω να τα πάρουν όλα από τις τράπεζες. Οι τράπεζες τη δουλειά τους κάνουν, ελπίζω δηλαδή, και πρέπει να βοηθήσουν όπως πρέπει να βοηθήσουν. Αλλά ενδεχομένως θα μπορούσαν ίσως και οι τράπεζες να συνδράμουν σε αυτή τη δύσκολη περίοδο στο κομμάτι αυτό. Και τα υπόλοιπα που συνδράμουν, καλά κάνουν και συνδράμουν, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Αλλά λέω εγώ τώρα, τέλος πάντων, για τα πράγματα δεν βγαίνουν. Και μάλιστα, λέω δεν βγαίνουν. Έβλεπα και κάποια στοιχεία σήμερα για την Ευρώπη και την Ελλάδα και τα καύσιμα, ότι για να βάλουμε, λέει, 40 λίτρα καυσίμων στη χώρα μας είναι, λέει, χοντρικά περίπου το 5% των μέσων αποδοχών, των μέσων μηνιαίων αποδοχών στη χώρα μας. Όταν είσαι σε άλλες χώρες, τα πράγματα είναι ελαφρώς καλύτερα. 5%, ξαναλέω, το μέσο μηνιαίο Υπάρχουν για κάποιους που μπορεί το ποσό αυτό να είναι 1% αν παίρνουν πολλά λεφτά, αλλά μπορεί να είναι σε κάποιους και το 25% για 40 λίτρα καύσιμα. Εντάξει. Απτά τα ωραία. Θα μπει τι ωραία, ρε Ψάλτη. Σωστό και αυτό. Έχετε δίκιο. Εν τω μεταξύ, πλάκα-πλάκα, δεν προέκυψε καμία συνάντηση του. Τουλάχιστον προς το παρόν του Ταγί με τον Δονάλτιο, ε. Περιμένουν αυτή τα 35. Δεν μπορώ, δεν με δείχνει η κάμερα. Αλλά, τώρα μη χαιρόμαστε γι' αυτό, γιατί δεν ξέρει τι γίνεται. Παραλλήλως, ε, μάλιστα. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Καλημέρα στο φίλο μου τον Λευτέρη. Λοιπόν, βάλε κάποιον εκπρόσωπο, λέει, του Νέου Ηρακλείου να κοιτάξει το θέμα, λέει, του γηπέδου στη Λεωφόρο Κύμης, το οποίο δεν έχει φωτισμό επαρκή και εκεί κάνουν προπόνηση μικρά παιδιά με κίνδυνο μεγάλο. Και επίσης, λέει, σάπιες εξέδρες. Σε καλό δρόμο είμαστε, Λευτέρη. Νέο Ηράκλειο, ε. Καλημέρα, εκεί αρμόδι. Καλημέρα σας. Καλημέρα στο Βασίλη που μου λέει στο Ηράκλειο της Κρήτης κατακλυσμό, λέει, αυτή τη στιγμή. Ρίχνει πολύ νερό. Το ίδιο μου λέει και ο Μπαντουβέρης, ε. Βρέχει, λέει, βρέχει, από βρέχει, λέει, όχι απλώς βρέχει. Μάλιστα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Εδώ πάντως στα Τουρκοβούνια, λέει, από τη μεριά του ψυχικού και ψηλή κουβέρτα έβαλα και με τον μπουφάλ θα βάλω να πάω για δουλειά. Καλημέρα, Βαγγέλη μου. Και εγώ να σου πω την αλήθεια, χθες στήσαμε και τα παράθυρα πρώτη φορά. Πρώτα τα είχαμε ακόμα τέντα. Αλλά χθες και ήθελε και μια πικέ. Τη θυμάστε την πικέ στο στρατό. Τη θέλαμε την κουβερτούλα. Διότι τα γερατιά είναι εδώ και χτυπάνε την πόρτα. Και μη γελάτε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και κλειδίσεων επιστρέφουμε.
1: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη Γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
7: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ιερά Οδό που είχε κλείσει νωρίτερα λόγω πτώσης φορτηγού σε φρεάτιο. Αισιόδοξος για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Τριωρής συνάντηση είχαν χθες Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών φέρεται να διαβίβασε στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Την λύση των δύο κρατών για τους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς υπερασπίστηκε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Σε μια έντονα φορτισμένη ομιλία από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, ο Γάλλος Πρόεδρος επισήμανε πως είναι απαράδεκτο να παρακολουθούμε ένα θέαμα που μας ντροπιάζει όλους στη λωρίδα της Γάζας και τη Δυτική Όχθη και να παραμένουμε αδρανείς. Ο αλόκοτος παραλογισμός της δήλωσης του Εμμανουέλ Μακρόν είναι αδιανόητο, σχολίασε μεταξύ άλλων το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου. Στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο αναφέρθηκε ο Ταγί Περντογάν από τη Νέα Υόρκη, δηλώνοντας ότι η Τουρκία επιθυμεί τα υφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις ληθέντες για την υπόθεση ρήψης βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο παρατηρίου υγρών καυσίμων στο παράδρομο του Κηφισού στο Εγάλεο. Πρόκειται για τον οδηγό βιτιοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνιδιοκτήτη του παρατηρίου υγρών καυσίμων. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και βελτίωση από το απόγευμα έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.

τα τραγούδια αφιερωμένα στα Βενζινάδικα, για να φτιάξουμε κλίμα. Καλημέρα σας. Γράφει ένας φίλος ακροατής, τόσο ακριβή λέει που είναι η βενζίνη, λυπάσαι να την κάψεις, λέει, σκέφτεσαι λέει να την πιείς. Βάλε μια 95.

0: Στο νέο Μαρμαράκ Αλγηδικής ψάχνουν να βρουν ένα άγριο ζώο. Τι ζώο να ήταν αυτό, το οποίο εμφανίστηκε ξανά. Μήπως δεν ήταν κανένας δικό μας και δεν είχε βενζίνη και αγρίεψε, δεν ξέρω. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα μηνύματα δικά σας. Καταρχήν ο φίλος μου ο Κώστας. Καλημέρα, Κώστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το φορτηγό είναι στην Ιερά Οδό που το μαζέψανε. Έπεσε, λέει, σε σκάμα από έργα που γίνονται για οπτικές ίνες. Είναι, λέει, ακριβώς απέναντι από το αμαξοστάσιο του Δήμου της Αθήνας. Καλημέρα, Κώστα. Καλά, πόσο μεγάλο είναι το σκάμα για τις οπτικές ίνες. Αλήθεια, θα μου πεις. Μπορεί να μαλάκωσε και από τη βροχή ενδεχομένως. Ε. Εντάξει, και άμα το φορτηγό ήταν και γεμάτο, δεν θέλει και πολύ για να γίνει η στραβή. Σωστά, ένας ακροατής μου λέει: εσύ τι μπουλντόζα μου λέει. Αυτό λέει, που ρίξανε δεν ήταν μπουλντόζα, ήταν εξκαφέας. Σωστό, έχεις δίκιο, Ευρυπίδη, καλημέρα. Αλλά μου έκανε πραγματικά πολύ μεγάλη εντύπωση, λέει, παιδί μου. Ε. Μπορεί εύκολα, ας πούμε, να που το βάλει. Μα δεν το έχει βάλει καλά, γιατί να μην πέσει. Καλημέρα, Χρυσούλα. Η Χρυσούλα είναι στις Αρχάνες του Ηρακλείου. Ο τουρισμός, λέει, καλά κρατεί. Ο πρωτογενής τομέας πάει κατά εκεί που πάει. Αγοράστε, λέει, κανένα σταφύλι να ζήσουμε και εμείς, λέει, και ψιλοβρέχει αυτή τη στιγμή. Η αλήθεια είναι, Χρυσούλα, τώρα που λες για τα σταφύλια, ότι έχω την κόρη μου η οποία είναι τρελή με τα σταφύλια. Στην οικογένεια κανένα άλλο δεν τρώει σταφύλια. Λοιπόν, και έχω έναν εκεί στη Λαϊκή. Τώρα θα πάω στη Λαϊκή πάλι και θα μουρμουρίζουν κάποιοι. Έρχεται από την Κορινθία με πολύ ωραία σταφύλια. Πάρα πολύ ωραία σταφύλια. Λοιπόν, όχι μόνο ένας, αλλά εγώ τέλος πάντων τα παίρνω. Άμα παίρνω, από αυτόν πάω και παίρνω. Λοιπόν, και κάνουμε και παρέα τα πρωινά. Καλημέρα στο Leverkusen, Wunderbar. Ο φίλος μου ο Κώστας. Γεια σου, ρε Κωστή, καλημέρα. Γεια σου, Δημήτρη. Στο τιμόνι του 608 ο Δημήτρης. Λοιπόν, α, και με τον Ιωσήφ. Και με τον αυτόν και με τον άλλον. Θυμίζω, παιδιά, Viber, έτσι. 698-123-1003. 698-123-1003 είναι αριθμός κινητού τηλεφώνου, αλλά δεν είναι κινητό τηλέφωνο. Δεν μπορούμε δηλαδή να απαντήσουμε. Απλώς στέλνετε καλημέρες, πιο εύκολο δηλαδή, καταλάβατε τώρα. Οπότε έχουμε βρει και νέα ιστορία στη διαδικασία αυτή. Ο Ανδρέας λέει: τα φρεάτια, λέει, τα βγάζουν οι γύφτοι, οι Ρωμά, από την Ελευσίνα. Η αλήθεια είναι, παιδιά, εκεί στην Κορινθία, όταν ερχόμουν στην Εθνική. Τώρα κάτσε, επειδή βλέπω εδώ πέρα και θέλω να πω και κάποια στοιχεία με αφορμή αυτό το μήνυμα και για, τις κομπίνες οι οποίες το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον από ό,τι βλέπω και θα αγριέψουν τα πράγματα, λέει, άρχισε πολύ και άλλα, εντάξει, δεν πειράζει. Εκεί λοιπόν στην Εθνική Οδό που γύριζα στο ύψος της Κορίνθου, 4-5 στη σειρά ήταν εξαφανισμένα. Δεν υπήρχαν τρύπες, κανονικές. Έτσι, στη δεξιά πλευρά του δρόμου, Γιωργάκη, εσύ τα, δεν ξέρω αν τα είδες. Βέβαια, δεν ξέρω αν μετά έχουν διορθωθεί τα πράγματα αυτά. Αλλά έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Καλημέρα σας. Καλημέρα στον Αλέξανδρο, καλημέρα στη Χαλκίδα. Χαιρετισμούς, άρε Χαλκίδα. Αλέξανδρο, αν περνάς εκεί από την οδό Αβάντων, να λες μια καλημέρα, εγώ θα το παίρνω το μήνυμα εκεί, ψηλό μεγάλο σημάνα με ένα χρονικό διάστημα. Λοιπόν, την αγαπάω πολύ τη Χαλκίδα. Λοιπόν, δεν ξέρω γιατί, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Καλημέρα, Νίκο. Να ξέρεις, λέει, όπως το βιτίο που πληρώθηκε για τα λίμματα, έτσι, λέει, και Ρωμά με τα μπάζα και τα διάφορα ίδια ανακαίνες πληρώνονται, λέει, από τον καθένα για να τα πάνε, λέει, στο χωματερί. Και αυτά τα πετάνε σε διάφορα σημεία, λέει, στις μεταφορικές, αλλά δεν τους σταματάει κανείς. Κάπου έβλεπε το μάτι μου. Πού το έβλεπε αυτό, σε κάποιες περιοχές, Πέριξ, παντού, όπου μπορούν να βρουν, δηλαδή, πάνε και πετάνε τα μπάζα. Όχι μόνο μπάζα, δηλαδή, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, από ανακαίνιση σπιτιού ή ξέρω εγώ παλιά έπιπλα ή παλιά, ξέρω εγώ, από μπανιέρες και λοιπά, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, αλλά και μπάζα, δηλαδή, πώς το λένε, από τείχους, από σπίτια, από αυτά, τα πετάνε παντού. Λοιπόν, τι λέει εδώ ο Αβραάμ, καλημέρα Αβραάμ, βέβαια, εμείς θα τα πούμε. Ο Αβραάμ λέει, η τηλεόραση του Sky, λέει, θα έχει, λέει, τον Τζίπρα και το ραδιόφωνο θα έχει τον Αβραμίδη. Θα βρούμε κάποια στιγμή τον Αβραάμ, το φίλο μας, ο οποίος είναι ενεργειακός επιθεωρητής. Του ζήτησα, ρε παιδί μου, να μου πει πόσο κοστίζει φέτος με τις σημερινές συνθήκες το να ζεστάνεις στο σπίτι σου. Είτε είναι με φυσικό αέριο, είτε είναι με πετρέλαιο θέρμανσης, είτε είναι με, ξέρω εγώ, πέλετ, είτε είναι με ξύλα. Για να δούμε τι είναι πιο. Είμαι με ρεύμα. Να δούμε τι είναι πιο φτηνό ή τέλος πάντων πιο οικονομικό. Τώρα που λέω για το κόστος, καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Βασίλη στην Βόρεια Αυστρία που λέει το πετρέλαιο θέρμανσης 1,93 στην Αυστρία και με μείωση, λέει, στο φόρο. Και για άλλη μια φορά, λέει, τα οικονομικά του λαού χάλια, οι παχές αγελάδες, τέλος, λέει ο Βασίλης. Καλημέρα, Βασίλη. Βασίλη, ξέρετε, ανοίξατε καλοριφέρ στη Βόρεια Αυστρία? Ενδεχομένως θα μου πεις. Ε? Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα, καλή διαδρομή. Εκεί πας για Σπρόπυργο από τη Γλυφάδα, με το καλό για τη σημερινή ημέρα. Γειτόνισσα, πώς είσαι? Βροχή και δροσούλα. Αλήθεια, χθες το κατά τις 11.30 που 12 παρά που έφτασα εγώ, περίεργος πώς δεν είχε κίνηση 11 η ώρα και με βροχή. Έπιασε βροχή εκεί στο ύψος Νέας Φιλαδέλφειας περίπου. Είχαμε αρκετή βροχούλα και το μεσημέρι αρκετή βροχούλα σε εμάς. Καθαρίσανε και οι δρόμοι. Είχε καιρό να βρέξει, η αλήθεια είναι. Αντώνη, καλημέρα. Ο Ερντογάν μίλησε, λέει, για αποκλεισμένους Βορειοκυπρίους. Ναι, καλά, δεν είναι. Δε. Πάντα λέει τα ίδια ο Ερντογάν, ότι αναγνωρίστε μας γιατί εμείς είμαστε αυτό, οι αδικημένοι, και ότι δεν μπορεί να υπάρχει άλλη λύση εκτός από τα δύο κράτη. Εμείς λέμε από τη δική μας πλευρά ότι όλα πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τις αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ξέρετε τώρα πώς γίνεται αυτή η ιστορία, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Γιάννη, στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Καλημέρα, Γιάννη, χαιρετισμούς. Ευτυχώς υπάρχει η Κρήτη, παιδιά. Βγάζουμε και κάνα φράγκο εκεί από τον τουρισμό, μαζί με τη Ρόδο, την Κέρκυρα. Η Κέρκυρα, εντωμεταξύ, τώρα αυτό σκέφτηκα. Η Κέρκυρα ήταν η Βόρεια Κέρκυρα. Ένας δρόμος, παιδιά, δεξιά-αριστερά, γεμάτο σκουπίδια. Σακούλες πεταμένες, σε ένα σχολείο μπροστά. Τι γίνεται εκεί, δεν τα μαζεύουν τα σκουπίδια? Τι τα έχουν κάνει οι χωματεροί? Καλά που πουλάμε εντωμεταξύ και την Κέρκυρα για τουριστικό προορισμό. Περνάνε από εκεί τίποτα τουρίστες, θα βγάζουν φωτογραφίες, θα μας κάνουν ρεκλάμα στα κοινωνικά δίκτυα. Γεια σου Κώστα. Στα Χανιά, λέει, έβγαλε λίγο νερό το βράδυ. Α, δεν έβρεξε σε εσάς. Καλημέρα Κώστα. Λοιπόν, ένας φίλος που υπογράφει ως ταλέπορο security. Βάτε, λέει, το καταραίο του Παπα Κωνσταντίνου. Γιατί μετά τη βροχή, λέει, που έφαγα χθες, σήμερα είμαι, λέει, για τσαγάκι. Ω, περαστικά. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μου εδώ στην Καλλιθέα. Με αφορμή, λέει, του καυγά στη Βουλή. Καλά δεν ήταν στη Βουλή, Σδούκου και Φαραντούρη, ήταν σε τηλεοπτικά παράθυρα. Άνοιξα το λεξικό, λέει, όπου διάβασα ότι το χαριεντίζομαι σημαίνει ερωτοτροπό. Οπότε αυτοί, λέει, που χρησιμοποιούν αυτό το ρήμα πρέπει να προσέχουν τι λένε και να μην ζητούν ρέστα. Γενικός και ειδικός. Καλημέρα, αγαπητέ μου φίλε. Γεια σου Κώστα. Αναρωτιέμαι τι επικίνδυνα απόλυτα μπορεί να έχει μία μπισκοτοβιομηχανία. Μα εντάξει, μπορεί να έχει κάνει σέρβις τα μηχανήματα τα οποία δουλεύουν, κύριε παιδί μου, τα λάδια. Πολλά μπορεί να είναι, δεν είναι, βέβαια. Βαλβολίνες, ξέρω εγώ. Πώς δεν έχουν μηχανήματα, αγαπητέ Κώστα? Λοιπόν, βέβαια, ξαναλέω, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η εταιρεία που είχε το βιτιοφόρο είχε συνεργασία να τα παίρνει αυτά τα υλικά και να τα πηγαίνει σε συγκεκριμένη επιχείρηση, η οποία είτε ανακτούσε ή τέλος πάντων έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει επίσημα. Και αυτό, σύμφωνα σας λέω, πάντοτε με την ανακοίνωση της εταιρείας. Και αυτός, ξαναλέω, προκλητικά πήγε στο Κυβιζό, προφανώς σε συνεργασία κλπ. Στο πρατήριο ανοίγει το καπάκι, πάει, τα ρίχνει μέσα, αυτά πέφτανε απευθείας στην Κίτη. Μια φορά, δεν έχει, άπαξ. Και πέφτανε στη θάλασσα. Και πάνε εδώ στην παραλία και κάνουν μπάνιο μετά. Αν πεις, γιατί μόνο αυτό σε μάνα είναι ψάλτη. Όχι, λέμε ρε παιδί μου, λέμε για την κοινωνική συμπεριφορά. Πώς το λέμε εμείς, πώς το λέμε που λέμε μια λέξη που δεν υπάρχει άλλη, μόνο οι Έλληνες την έχουν. Δεν θυμάμαι τώρα τη λέξη. Ούγαρ έρχεται μόνο του, όπως καταλαβαίνετε. Ναι, εμείς θα τραβάμε όλα αυτά. Και μετά τρώμε και τα ψαράκια από τη θάλασσα. Καθαρά, πια φρέσκα ψαράκια. Βέβαια. Ψαράκια! Το ξέρω. Ψαράκια. Γεια σου, Δέσποινα. Με αφορμή, λέει, το βιτιοφόρο που άδειαζε ελλείμματα στον Κηφισό, να επισημάνουμε, λέει, και την έλλειψη δικτύου αποχέτευσης στην περιοχή του Βοτανικού. Ναι, εντάξει, γιατί μόνο στο Βοτανικό. Πάμε στην Ανατολική Αττική, τώρα τι φτιάχνουνε. Σωστό όμως, Δέσποινα, έχεις δίκιο. Δεν πρέπει οι υποδομές να υπάρχουν. Προφανώς. Λοιπόν, γεια σου Γιώργο, καλημέρα, χαιρετισμούς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα στην Έφη Ζωφριά, τον Εύδωρο, γεια σου ρε Εύδωρε. Τι ωραίο όνομα. Στο Ξυλόκαστρο, καλημέρα στη Δέσποινα στα Κάτω Πατήσια, την Αφροδίτη στα Βρυλίσια, τον Παύλο στην Καλαμάτα, τη Βούλα στο Παγκράτη, τον Στέφανο στο Γέρακα, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τον Νίκο στο Μοσχάτο, την Ελπίδα στην Αργυρούπολη και τη Βασιλική στον Άγιο Μελέτιο. Μηνύματα μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Χρόνια πολλά, γιατί γιορτάζει και κόσμο σήμερα. Στην Ξανθήπη και τον Ξάνθηπο. Χρόνια πολλά και καλά, παιδιά. Σαν σήμερα το 1821, η Τριπολιτσά, η Τρίπολη δηλαδή, πέφτει στα χέρια, λέει, των Ελλήνων επαναστατών. 32.000 Τούρκοι και Εβραίοι χάνουν τη ζωή τους σύμφωνα με αυτά τα οποία έγραψε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και είπε: «Το άλογό μου, λέει, από τα τείχη ως τα σαράγια δεν επάτησε γη». Πατούσε πάνω στα πτώματα, αναφέρει χαρακτηριστικά. Να ξέρετε ότι για το λόγο αυτό οι Τούρκοι βγάζουν ανακοινώσεις στην επέτειο και λένε τα, πώς λένε, τα, τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίσανε τους Τούρκους στον πόλεμο, στην επανάσταση οι Έλληνες. Ναι, έτσι είναι οι πόλεμοι, παιδιά. Οι Αλβανοί εντωμεταξύ έρχονται σε συμφωνία, λέει, με τον γέρο του Μοριά και αποχωρούν, λέει, χωρίς να υποστούν το παραμικρό. Σαν σήμερα, η Ιόνιος Βουλή τάσεται υπέρ της ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα. Το 1863, το 1942 ανοίγει το Auschwitz. Έχετε πάει, να πάτε. Να πάτε για να δείτε τι έγινε τότε εκεί. Γιατί βλέπω διάφορα που τρέχουν το τελευταίο χρονικό διάστημα γι' αυτό. Για να καταλάβετε τι έκαναν κάποιοι σε κάποιους, όχι μόνο στους Εβραίους, όχι. Και στους Τσιγκάνους και στους ομοφιλόφιλους. Θα σας τα πούνε εκεί όσοι είναι εκεί και κάνουν τις ξεναγήσεις. Να δείτε τα τεράστια δωμάτια με τα παπούτσια, με τις βαλίτσες και ελληνικές βαλίτσες, τα γυαλιά, τους σκελετούς, τα μαλλιά των ανθρώπων οι οποίοι τους βάζανε στους φούρνους. Τραγικό. Τραγικό, τραγικό στην κυριολεξία. Μάλιστα, λοιπόν, αυτά όσον αφορά και τα της ημέρας. Σήμερα ξαναλέω φθινοπορεινή ημερία, μπαίνουμε επισήμως. Θα σας πω την αλήθεια, εγώ είμαι, δεν είμαι τόσο πολύ του καλοκαιριού, όχι ότι δυσανασχετώ, αλλά μ' αρέσουν καλύτερα οι θερμοκρασίες τώρα, είναι πιο ωραίες. Νάτος, ο Γιάννης. Ο Γιάννης, καλημέρα από το γρανίτι κάτω νευροκοπίου Δράμας, 6 βαθμούς Κελσίου. Θα έχετε ξεκινήσει να ζεσταίνεστε, Γιάννη, ξύλα στο τζάκι, τι γίνεται. Εκεί, αδερφέ μου, ναι, μωρέ, θα πάμε σε διαφημίσεις, αμάν, τι έχεις ποσοστά από το διαφημίσεις, θα πάμε σε διαφημίσεις. Κλείνω, ακούστε. Με αφορμή τα κυκλώματα των τηλεφωνικών διαφόρων, πώς το λένε, λαμογείων. 12 εκατομμύρια ευρώ σπήρες, κυριότεροι από αυτούς, λέει, Ρωμά, τον τελευταίο χρόνο, η γνωστή ιστορία, είμαστε από το ΔΔΕ, βγάλτε τα χρυσαφικά στο δρόμο και τα λεφτά. 22,6 εκατομμύρια από το ηλεκτρονικό έγκλημα την περασμένη χρονιά. Είναι από κάποιες συμμορίες, τώρα ακούστε, 7,5 εκατομμύρια λίτα κέρδη μιας συμμορίας στο Ζεφύρι. Είναι αυτοί που πέρανε και λέγανε γεια σας, είμαστε αυτοί και λοιπά, και μετά πέρανε από πίσω και λέγανε είμαστε την αστυνομία, λέει, μόνο σας πήραν τηλέφωνο και λοιπά, να ξέρετε, λέει, ότι σας, θα έρθουμε, λέει, να μας τα δώσετε για να μην τα πάρουν οι άλλοι και λοιπά, έτσι. Μιλάμε για απίστευτη κομπίνα της κομπίνας. Όταν θα γυρίσουμε θα βρούμε βέβαια τον Κεραμιτζόγλου και να μας πει κάποια πράγματα, αλλά θέλω να σας διαβάσω και για μια μελέτη, λέει, στην οποία η χρόνια έκθεση στο φως στη διάρκεια του ύπνου, δηλαδή αν κοιμόμαστε μέρα, όσοι δουλεύουμε ανάποδα κλπ. Και τα σχετικά, μπορεί να αλλάξει, λέει, το σχήμα και τη λειτουργία των καρδιακών μυών και να αυξήσει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων. Έλεος, ρε παιδιά. Έλεος, ρε παιδιά. Διαφημίσεις.
1: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
2: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σιμεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
5: Α, ένα σκύρος που μιλάει.
4: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
6: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
7: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
10: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.

0: Δεν έχουμε χρόνο για τραγούδια, νεαρέ, μην μας βάζεις τραγούδια τώρα. Γιατί θα έχουμε τα λαβέρια, θα παίρνουν ακροατές και λέει μας κόβεις τα τραγούδια. Δεν θα βάζεις τραγούδια. Μετά τις 7 θα βάλουμε τραγούδι. Προς το παρόν στην παρέα μας ο κύριος Κεραμιτζόγλου. Καλημέρα, Γεώργιε.
1: Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη.
0: Τι έχουμε, Γεώργιε, τι συμβαίνει?
1: Ένα θέμα το οποίο μου προέκυψε με έναν ακροατή προχθές τη Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Ο οποίος κατέθεσε την αίτηση σε αυτό το πρόγραμμα Ανακαινίζω το σπίτι μου. Πήρε βεβαίωση επιλεξιμότητας,
0: ναι.
1: Και με πήρε τηλέφωνο να με ρωτήσει πότε μπαίνουν τα λεφτά. Λοιπόν, όσοι έχετε λάβει βεβαίωση επιλεξιμότητας σε αυτό το πρόγραμμα Ανακαινίζω,
0: μάλιστα,
1: δεν είστε οι οριστικοί δικαιούχοι.
0: Όπα.
1: Ναι. Λοιπόν, δεν είστε, ακόμα δεν έχουν βγει οι οριστικοί δικαιούχοι.
0: Άρα
1: έχετε πάρει βεβαίωση, ναι, ότι πληρείτε τα κριτήρια οικονομικά, κοινωνικά και όλα αυτά. Μόνο όταν σας έρθει το μήνυμα ότι είστε οριστική ένταξη, ότι έχετε λάβει την οριστική ένταξη
0: στο πρόγραμμα,
1: ότι
0: επιλεχθήκατε στο πρόγραμμα, μπαίνει στο πρόγραμμα.
1: Ναι, τότε και μόνο τότε μπαίνετε στη διαδικασία να προχωρήσουν οι διαδικασίες για το πρόγραμμα να κινήσει το σπίτι μου.
0: Άρα καταλαβαίνω ότι ενδεχομένως να είναι περισσότεροι αυτοί οι οποίοι έχουν πάρει,
1: βεβαίως,
0: το αρχικό πράσινο φως, αλλά επειδή δεν υπάρχουν κονδύλια. Και πώς θα τους ξεχωρίσουμε, τι θα πάει κλήρωση?
1: Συγγνώμη, ξέρετε πόσοι έχουν πάρει βεβαίωση? 100.000. 100.000 που κατέθεσαν την αίτηση.
0: Ναι.
1: Εσείς οι 100.000 πήρατε τη βεβαίωση επιλεξιμότητας.
0: Μάλιστα.
1: Οι οριστικοί δικαιούχοι, ξέρετε πόσοι θα είναι?
0: Πόσοι?
1: Γύρω στις 15.000. Δηλαδή περίπου ένα στους 4.
0: Άρα πώς θα γίνει με κλήρωση, θα γίνει? Αφού
1: δεν θα γίνει με κλήρωση, απλώς θα μπουν τα κριτήρια. Δηλαδή,
0: αφού τα κριτήρια πήραν το πράσινο φως,
1: ναι, είναι, αλλά μετά θα γίνει ένα ξεκαθάρισμα
0: των κριτηρίων.
1: Ναι, θα γίνει ένα ξεκαθάρισμα ποιοι πληρούν περισσότερο τις διαδικασίες.
0: Κάτσε, για να μπουν στο μισό, και θα με τρελάνεις. Υπάρχουν αρχικά κριτήρια. Βάζουν οι άνθρωποι τα στοιχεία τους και
1: λοιπά.
0: Τους ελέγχουν με βάση τη φορολογική δήλωση, υποψιάζομαι και λοιπά. Παίρνουν το πράσινο φως. Πώς θα τους ξαναελέγξουν μετά πάλι, αφού τους ελέγξαν?
1: Μετά θα μπουν τα κριτήρια. Για παράδειγμα, θα έχουν προτεραιότητα τα κενά. Και για ποιο λόγο θα έχουν προτεραιότητα τα κενά?
0: Αλλά τώρα δεν υπάρχουν αυτά τα δεδομένα, δηλαδή, με λίγα.
1: Ναι. Πρώτα θα έχουν. Γιατί βρήκα και έναν άνθρωπο στο Υπουργείο. Πρώτα λοιπόν προτεραιότητα στα κενά, στα κλειστά. Για ποιο λόγο? Κυρίως για να μπουν καινούργια σπίτια, τα οποία θα νοικιάζονται.
0: Ναι, θα μπουν στην αγορά με λίγα λόγια, τώρα θα μπουν κλειστά.
1: Θα μπουν λοιπόν στην αγορά, που σημαίνει ότι γίνεται μια προσπάθεια να πέσουν και τιμές ενοικίων.
0: Okay.
1: Άρα λοιπόν.
0: Άρα ένα κριτήριο. Άλλο κριτήριο θα υπάρχει?
1: Λοιπόν, άρα λοιπόν πάνε πιο πίσω,
0: ναι,
1: όσοι έχετε μόνιμο, δηλαδή όσοι καταθέσατε την αίτηση για μόνιμο, ότι έχετε μόνιμη κατοικία,
0: okay,
1: απλά θέλετε να το ανακαινήσετε.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά θα είναι τα πιο χαμηλά εισοδήματα, θα είναι μετά η πολυτεχνία, δηλαδή μπαίνουν μετά κάποια επιμέρους,
0: μάλιστα,
1: θέματα.
0: Πότε θα γίνει αυτό, Γιώργη, πότε θα γίνει αυτό?
1: Ελπίζουμε σύντομα, μέσα στο φθινόπωρο. Τώρα βέβαια, αν πείτε φθινόπωρο, δεν έχουμε.
0: Αυτό θα είναι. Αλλά δεν. Θα είναι μέχρι το τέλος του χρόνου ή νωρίτερα, ρε παιδί μου?
1: Ελπίζουμε, υπάρχει αισιοδοξία. Οι οριστικοί δικαιούχοι να
0: βγουν.
1: Να βγουν πριν το τέλος του έτους.
0: Έγινε, Γιώργη.
1: Αλλά μόνο τότε, δηλαδή όσοι έχετε πάρει τη βεβαίωση,
0: μην ξεκινήσετε εργασίες.
1: Μην αρχίσετε να κάνετε παραγγελίες για έπιπλα κουζίνας, μπάνια και δεν συμμαζεύετε.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί θα βρεθείτε προεκπλήξεως ότι τελικά δεν υπάρχει χρήμα.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Κεραμιτζόγλου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, την καλημέρα μου. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Σωστό, Λετάκι, το φιλότιμο έψαχνα. Αυτή είναι η λέξη. Το φιλότιμο για το περιβάλλον, το φιλότιμο. Αλλά ποιο φιλότιμο? Εδώ δεν βλέπεις ο άλλος, τέλος πάντων, φιλότιμο για την υγεία, για τη ζωή του ανθρώπου. Δεν είναι τέτοιο φιλότιμο? Το φιλότιμο το λέμε εμείς μεταξύ μας. Μπράβο, Ρετάκι, από το Παλαιό Φωλήρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιάννη, καλημέρα στην Αγόρια. Είναι ωραία η Αγόρια, μου άρεσε. Βέβαια ταλαιπωρήθηκα λίγο. Είχα πάει με κάτι χιόνια εκεί πέρα και ταλαιπωρήθηκα. Αλλά ωραία η Αγόρια. Νίκο, καλημέρα. Ο Νίκος είναι αψάγριος. Με αφορμή τον Ερντογάν υποψιάζομαι και αυτά που λέει. Οι πρόγονοι μας, λέει, σφαγιάστηκαν στη Σμύρνη, λέει, από τους Τούρκους. Σιγά μην τους σεβαστώ τώρα, λέει, και σιγά μην δεν πάρω εκδίκηση όταν μας δοθεί ευκαιρία. Τώρα αυτό είναι πολύ μεγάλη συζήτηση, ρε Νίκο. Έχεις όμως, έχεις και τα δίκια σου εσύ εδώ που τα λέμε. Η αλήθεια είναι, έχεις και τα δίκια σου. Να σας πω, δεν μπορώ να απαντήσω σε όλα τα μήνυματα που μου έχετε στείλει στο Viber. 6981231003. Θα σας στείλω εγώ απαντήσεις όταν ακούμε το αναλυτικό μαγκαζίνο. Λέει ο Παναγιώτης, για να κλείσω. Καλημέρα, λέει, από Βορδόνια, Σπάρτης. Χθες το απόγευμα είχαμε αρκετή βροχή. Γιώργο, λέει, πες και για το λάδι καμιά κουβέντα. Τώρα λέει που είναι στα αζήτητα. Όταν είχε ανέβει η τιμή, ήταν μόνιμα πρώτο θέμα. Τώρα λέει που βρισκόμαστε οι αγρότες σε δεινή θέση, δεν μιλάει κανένας. Όντως, πρέπει να πω ότι νομίζω έκανα μια αναφορά. Έχω μιλήσει με κάνα δύο ανθρώπους σχετικά με την πορεία της φετινής ποσότητας. Φαίνεται ότι θα έχουμε λαδάκι και οι τιμές είναι αρκετά χαμηλά και αυτό δημιουργεί κάποια ζητήματα όσον αφορά τους παραγωγούς, η αλήθεια είναι. Τώρα, τι να πω περισσότερο, με καλεσμένο ελπίζω και αυτή τη βδομάδα, ίσως και την επόμενη, να κάνουμε μια πιο αναλυτική συζήτηση για να δούμε πού βρισκόμαστε. Λοιπόν, πάμε στα ζητήματα τώρα τα υπόλοιπα, διαφημίσεις. Αμέσως μετά ο κύριος Δημήτρης Γιαννίρης σήμερα στο αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο εδώ στον Sky 100,3. Όταν θα γυρίσουμε να μιλήσουμε με τα φορτηγά, θα μιλήσουμε για με τον φίλο μας τον Αβραάμ και θα μιλήσουμε και για τα παγκόσμια ζητήματα τα οποία υπάρχουν με αφορμή την Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αυτά τα οποία τεκταίνονται κλπ. Κλπ. Θα περάσουμε υπέροχα. Καλημέρα σας.
2: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
3: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
4: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
5: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
6: Το έχω δει στο σινεμά.
7: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
8: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
9: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιπας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
10: Πάμε σε γραμμή, ναι.
11: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
10: Πολλά γκολ.
11: Γκολ στο βόλεϊ.
10: Ποιο βόλεϊ?
11: Ποιο ματς?
10: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
11: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
10: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Γκονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θέατρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
14: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
15: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
14: Πρωτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
16: Έχεις πρωτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
17: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
18: Η ώρα είναι 7.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, έναρξη φθινοπόρου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Γιώργος Ραχνός ρυθμίζει τον ήχο, η Δέσποινα Χριστοπούλου στην αρχή συνταξία, η Σοφία Καλαβρού και η Σοφία Γαλάνη στην μέλη της παραγωγής και ο Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ιερά Οδό που είχε κλείσει νωρίτερα λόγω πτώσης φορτηγού σε φρεάτιο. Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να λάβει μέρος σε εργασίες εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Εχθές εκδήλωσε στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με σαφώς υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ έχει ανακτήσει την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών. Η θέση της Ελλάδος στη διεθνή σκηνή είπε ότι η χώρα μας εξακολουθεί ενεργητική εξωτερική πολιτική, πάντα με επεξίδα το διεθνές δίκαιο, έχει ενισχύσει ουσιαστικά τις αποτρεπτικές δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεων και στο μέτωπο του μεταναστευτικού έχει προστατεύσει τα σύνορά της που αποτελούν ταυτόχρονα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αισιόδοξη για την προοπτική επίτευξη συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης εμφανίστηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Ντόναλντ Τραμπ. Τριώρη συνάντηση είχαν χθες Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στη Νέα Υόρκη. Ο Ουρανός Υπουργός Εξωτερικών, σύμφωνα με Ιρανικά μέσα, διαβίβασε στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Steve Witkoff τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούζ. Την λύση των δύο κρατών για τους Παλαιστινίους και τους Ισραηλινούς υπερασπίστηκε ο πρόεδρος της Γαλλίας. Σε μια φορτισμένη έντονα ομιλία από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, ο Μακρόν επισήμανε πως είναι απαράδεκτο να παρακολουθούμε ένα θέαμα που μας ντροπιάζει όλους στη λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη και να παραμένουμε αδρανείς. Ο αλόκοτος παραλογισμός της δήλωσης του Εμμανουέλ Μακρόν είναι αδιανόητος, τόνισε μεταξύ άλλων το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο αναφέρθηκε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν από τη Νέα Υόρκη, δηλώνοντας ότι η Τουρκία επιθυμεί τα εφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν με στην βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Σχετικά με την Γάζα, τόνισε πως η Παλαιστίνη είναι θέμα της κρατικής τρομοκρατίας του Ισραήλ. Η Ισραηλινή αντιπροσωπεία αποχώρησε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την ώρα που ήταν στο βήμα ο Τούρκος πρόεδρος. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση ρήψης βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο του Κηφισού στο Εγάλεο. Πρόκειται για τον οδηγό του βιτιοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνιδιοκτήτη του πρατηρίου καυσίμων. Την πρόθεσή του να επιτρέψει ξανά την είσοδο στον Λευκό Οίκο των διαπιστευμένων δημοσιογράφων από τα μέσα ενημέρωσης που είχε αποκλείσει, μεταξύ των οποίων και το CNN, εάν αποφανθεί ο δικαστής κατά του αποκλεισμού, γνωστοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Ο τυφώνας Πόλο ενισχύθηκε σε κατηγορία 5 και εντάσσεται σε έναν από τους ισχυρότερους κυκλώνες που έχουν καταγραφεί στον Ειρηνικό τις τελευταίες δεκαετίες, καθώς κινείται ανοιχτά των νοτιοδυτικών ακτών του Μεξικού. Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων, η μέγιστη σταθερή άνεμη του Πόλο έφτασαν τα 280 χιλιόμετρα την ώρα. Και ο καιρός νεφώσει με τοπικές βροχές για σήμερα στην Αττική και βελτίωση από το απόγευμα έως 24 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε στην τελική παράθεση των δεδομένων. Τρίωρη λοιπόν συνάντηση είχαν χθες Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αργατζή δήλωσε και διαβίβασε σύμφωνα με Ιρανικά μέσα στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Steve Witkoff τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα της στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι όροι για το άνοιγμα των στενών περιλαμβάνουν την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ, την άμεση αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για μια πολύ καλή συνάντηση, αναφέροντας μάλιστα πως έχει προγραμματιστεί άλλη ακόμη μία στο πολύ κοντινό μέλλον. Από το βήμα τώρα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο κύριος Τραμπ τόνισε πως ο ίδιος έχει να λάβει μια απόφαση. Είτε να καταλήξει συμφωνία με την Τεχεράνη, είτε να αφανίσει την Ισλαμική Δημοκρατία.
1: Θα πρέπει να λάβω μια απόφαση. Θα καταλήξουμε μια συμφωνία με το Ιράν που θα του επιτρέπει να οικοδομήσει μια σπουδαία χώρα, ίσως μία από τις πιο σπουδαίες χώρες στη Μέση Ανατολή, ακόμα και στον κόσμο, ή θα εξαλείψω τη δημοκρατία αυτή, την Ισλαμική δημοκρατία, και έτσι δεν θα δώσω την παραμικρή ευκαιρία να διασπείρει την καταστροφή στην ευρύτερη περιοχή. Θα δώσω την ελπίδα στις μελλοντικές γενιές. Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία αμέσως μετά τις εκλογές.
0: Τη λύση των δύο κρατών για τους Παλαιστινίους και τους Ισραηλινούς υπερασπίστηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είναι απαράδεκτο να παρακολουθούμε αυτό το θέαμα που μας ντροπιάζει όλους στην ορίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη χωρίς να αναλαμβάνουμε δράση». Υπογράμμισε πως η λύση των δύο κρατών αποτελεί προϋπόθεση για την ασφάλεια του Ισραήλ και του λαού του, στυλιτεύοντας παράλληλα την έξαρση της βίας από επίκους στην Δυτική Όχθη. Σόδρα επίθεση κατά του Γάλλου Προέδρου τώρα. Εμμανουέλ Μακρόν εξαπέλυσε κυβέρνηση του Ισραήλ για όσα ανέφερε από τον ΟΗΕ. Ο αλόκοτος παραλογισμός της δήλωσης του Εμμανουέλ Μακρόν είναι αδιανόητος, τόνισε μεταξύ άλλων στην αντίδρασή του το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου λίγες ώρες πριν και την προγραμματισμένη ομιλία του στη Γενική Συνέλευση. Παράλληλα, τον κατηγόρησε για άγνοια που, όπως υποστήριξε, δεν αποτελεί δικαιολογία. Στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο αναφέρθηκε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Περντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, δηλώνοντας ότι η Τουρκία επιθυμεί τα υφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν στην βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Πρόσθεσε πως η τουρκική πρόταση για τη διεξαγωγή διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός κοινού πεδίου συνεννόησης. Αναφερόμενος τώρα στο Κυπριακό, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος και να συνάψει μαζί του πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις. Στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο θέλουμε τα υφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν βάσει των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Η πρότασή μας για τη διεξαγωγή διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός κοινού πεδίου συνεννόησης. Η κυριαρχία και το ισότιμο διεθνές καθεστώς του τουρκικοκυπριακού λαού πρέπει να αναγνωριστεί και πρέπει να τερματιστεί πλέον η απάνθρωπη απομόνωση στην οποία αυτός έχει υποβληθεί. Καλό τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει την τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου και να συνάψει με αυτήν πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις. Κουζέι Κύπρος, Τουρκ Τζουμουριέτινη. Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει σε εργασίες της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ξεκινώντας επαφές του με τον πρόεδρο της Σενεγάλης και τον Πρωθυπουργό του Καναδά. Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με σαφώς υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στο πλαίσιο εκδήλωσης στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, η Ελλάδα ακολουθεί συνετή δημοσιονομική πολιτική, πετυχαίνοντας μεταξύ άλλων συστηματικά πρωτογενή πλεονάσματα, προσελκύει μεγάλο όγκο άμεσων επενδύσεων, έχει κατορθώσει να μειώσει την ανεργία κατά περίπου 10 μονάδες σε σχέση με το 19 και έχει ανακτήσει την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών. Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε πως η άνοδος της οικονομίας έχει συμβάλει στο να δοθεί έμφαση σε μια άλλη πτυχή του τριγώνου, την κοινωνική πολιτική, με αποτέλεσμα μεταξύ άλλων την υλοποίηση σειράς λελογισμένων μειώσεων φόρων και τη σωρευτική αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 42%. Με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, η Αμπάς Αργατσή, συναντήθηκε στη Νέα Υόρκη ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι στη συνάντηση συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και οι προοπτικές αποκλιμάκωση και σταθερότητα στην περιοχή. Την ανάγκη για άμεση κατάπαυση των οχθοπραξιών στη Μέση Ανατολή και πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας και της ασφάλειας στην αυσιπλοεία υπογράμμισε ο Έλληνας Υπουργός σε δήλωσή του κατά την πρώτη ημέρα εργασιών της 81ης Συνόδου Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.
2: Αυτό το οποίο προκύπτει είναι η ανάγκη για άμεση κατάπαυση όλων των εχθροπραξιών, για πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσοπλοείας, αποτελεί πραγματικά ένα σοβαρό κίνδυνο για την παγκόσμια ασφάλεια και όχι μόνο, αλλά και για την επισητιστική ασφάλεια, για την ασφάλεια όλης της ενεργειακής αλυσίδας στον κόσμο, το να υπάρξει πλήρης αποκατάσταση των θαλάσσιων διαδρόμων. Επίσης, είχαμε την ευκαιρία στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης να συζητήσουμε με ομολόγους μου για θέματα τα οποία αφορούν την περιφερειακή ασφάλεια.
0: Αύξηση 16% κατέγραψαν οι τιμές των καυσίμων μέσα σε έναν χρόνο από τον Αύγουστο του 25 έως και τον περασμένο Αύγουστο στην χώρα μας. Σύμφωνα με την Eurostat, το ίδιο διάστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η αύξηση ανήλθε σε κατά μέσο όρο σε 23,8%. Την ίδια ώρα, οι τιμές των καυσίμων βρέθηκαν στο επίκεντρο πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξη Τσίπρα, σε βίντεο του που ανήρτησε, ανέφερε ότι η κυβέρνηση διαθέτει τα εργαλεία για δραστικές παρεμβάσεις, ενώ υποστήριξε ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει το 1,40 ευρώ το και το ντίζελ στα 1,80. Ο λογαριασμός δεν βγαίνει ανάμεσα στην εξαγγελία και στην τιμή. Λείπει το βασικό. Η αριθμητική, απάντησε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν τελικά οι αστυνομικοί για την υπόθεση ρήψης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο του Κηφισού στο Αιγάλεο, τα οποία κατέληγαν στο ποτάμι και από εκεί στη θάλασσα. Πρόκειται για τον οδηγό του βιτιοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνιδιοκτήτη του πρατηρίου υγρών καυσίμων, οι οποίοι θα οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα. Σε ανακοίνωση της πάντως, η μπισκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου αναφέρει ότι το συγκεκριμένο όχημα δεν ανήκει στον ιδιόκτητο στόλο της εταιρείας, αλλά σε τρίτη εταιρεία. Η εταιρεία Παπαδοπούλου τονίζει επίσης ότι αντιμετωπίζει το περιστατικό με την δέουσα σοβαρότητα και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, επιφυλασσόμενη για την άσκηση κάθε νομίμου δικαιώματός της. Στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, στο τέλος της εβδομάδας μπορεί ο δικηγόρος των δύο προφυλακισμένων γιατρών να προσφύγει στο Συμβούλιο Πολεμιλωδικών κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο να προσφύγει μόνο 58χρονος προκειμένου να ζητήσει απευθείας από τον ανακριτή την αποφυλάκησή του και να τεθεί σε κατοίκον περιορισμό με βραχιολάκι. Ενώπιον του ανακριτή θα οδηγηθούν σήμερα το πρωί 76χρονος και 21 ετών φίλοι του για το θάνατο 82χρονος στην πλάτη της Βουλιαγμένης για μια ξαπλώστρα. 5 έφηβοι συνελήφθησαν για επίθεση σε δύο ανηλίκους το βράδυ της Κυριακής σε πάρκο της Κηφισιά. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, οι 5 κατηγορούμενοι ηλικίες 15 και 16 ετών μαζί με άλλα άτομα προσέγγισαν δύο άλλους ανηλίκους 16 και 17 ετών και τους επιτέθηκαν, τραυματίζοντάς τους. Σε βάρος τους σχηματίστηκε κατηγογραφία για ληστεία και σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμων ατόμων και κατά συναυτουργία. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Για τρίτη μέρα χθες κατέθεσε ο προστατευόμενος μάρτυρας στη δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι που είχαν ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του Γιώργου Λιγκερίδη. Η αξιοπιστία του μάρτυρα αμφισβητήθηκε από τους συνηγόρους των κατηγορουμένων και η κατάθεση του μάρτυρα θα συνεχιστεί σήμερα. Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο συγκαλεί στη μία μετά το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας για τις ζημιές σε πολυκατοικίες της Κυψέλης από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Η Βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε δύο άτομα στο πλαίσιο έρευνας για ένα φερόμενο τρομοκρατικό σχέδιο με στόχο την εβραϊκή κοινότητα στην Βόρεια Αγγλία. Η αστυνομία τόνισε ότι δύο άνδρες περίπου ηλικίας 30 ετών συλλήφθησαν την Κυριακή στο κέντρο του Μάντσεστερ, ενώ πραγματοποιήθηκαν επίσης έρευνες σε Σάλφορντ και Λίβερπουλ.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στη διάθεση των οπαδών του Παναθηναϊκού τίθενται τα εισιτήρια που εξασφάλισε η ομάδα για την εκτός έδρας αναμέτρηση στις 22 Οκτωβρίου με την Καϊράτ Αλμάτι στην League Phase του Conference League. Την έναρξη της προπόλησης μεμονωμένων εισιτηρίων για τους εντός έδρας αγώνες με την Παρίς 24 και τη Βιλερμπάν στις 30 του μήνα ανακοίνωσε η Πράσινη ΚΑΕ. Εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες τα εισιτήρια για την πρεμιέρα της ομάδος του ΠΑΟΚ στο Eurocup απέναντι στην Μανρέσα για την επόμενη Τετάρτη. Η γαλλολευκή τέλος ολοκλήρωσε την τελευταία προπόνηση επί ελληνικού εδάφους και πλέον μπαίνει στην τελική ευθεία για την πρεμιέρα στην League Phase του UEFA Nation League κόντρα στη Σερβία, η οποία θα διεξαχθεί αύριο 5η 10 παρά 4.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ στο βολέι.
5: Ποιο βολέι?
6: Ποιο ματς?
5: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Για την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκαναπεδίου μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
8: Καλημέρα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Έχει αρχίσει η κίνηση στην λεωφόρο Χελμού Κρεωνερίου, από τον Άγιο Στέφανο δηλαδή, προς την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Ομοίως, κατεβαίνοντας την Ελευθερίου Βενιζέλου Κηφισίας στη Νέα Ερυθρέα, έχει αρχίσει το ελαφρύ προς το παρόν ποτηλιάρισμα. Τα δύο ρεύματα της Κηφισού φυσικά έχουν κίνηση, το ανωδικό από τα ΚΤΕΛ και το καθοδικό από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό ανατμήματα. Ο Σκαραμαγκάς είναι όπως τον περιμένουμε και δυσκολότερες του αναμενωμένου είναι και η Βασιλίσσης Σοφίας από τη Βουλή προς το Γυάλινο Δρομέα και το Χίλτον και ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Τώρα αρχίζει σιγά σιγά η κατεχάκη να δημιουργεί μποτιλιάρισμα από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούς που βρίσκεται στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χριστίνα, καλημέρα.
9: Καλημέρα Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Ρίξτε κάτι απάνω σας. Σήμερα έχει μια ψύχρα. Τώρα, όσον αφορά την Αττική, έχει συννεφιά αυτήν την ώρα, παροδικά αυξημένη.

0: και η Βόρεια Ελλάδα ουσιαστικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 Μπόφορ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς, στα Δωδεκάνησα έως 27. Την Πέμπτη δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές, αρκετή ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα. Η βόρεια άνεμοι 4 με 6 Μπόφορ και θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή, λίγη συννεφιά που βαθμιαία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα δυτικά, βόρειο-δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Δημήτρη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Χριστίνα Σούζη. Και σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky, το οποίο βεβαίως μπορείτε να ακούτε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Περισσότερες ειδήσεις στο sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Γιώργο Ψάλτη.
2: Sky 100,3.

0: βαριά συννεφιά ξεκινάει η μέρα σήμερα. Μπορεί και να βρέξει, μπορεί και να μην βρέξει. Τα ακούσατε νωρίτερα και από την κυρία Χριστίνα Σούζη. Για να δούμε. Το νου σας, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μια ομπρελίτσα να την έχετε μαζί σας αφενός. Και προσοχή στους δικυκλιστές, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ένα λόγο παραπάνω να τους προσέχουμε λίγο παραπάνω, διότι καταλαβαίνετε ότι είναι στην πιο δύσκολη θέση. Πριν πάμε στον καλεσμένο μας, ελπίζω να τον προλάβουμε. Μάλλον ελπίζω να τον βρούμε για να κουβεντιάσουμε λίγο τι γίνεται με τα φορτηγά, ρε παιδί μου, με τα καύσιμα, με την ιστορία του κόστους όλης αυτής της ιστορίας. Χθες έκανα μια κουβέντα με επαγγελματίες οδηγούς που μου λέγανε πως στην Ευρώπη υπάρχει μια λογική αντιμετώπισης των επαγγελματιών, όπου τους κάνουν έκπτωση στο πετρέλαιο κίνησης. Δηλαδή ανάλογα με τα καύσιμα τα οποία βάζουν για να κυκλοφορήσουν, για να μεταφέρουν προϊόντα κλπ, για να μην μετακυλίεται το κόστος όσο πιο πάνω πηγαίνουν τα καύσιμα, έχουν επιστροφές πολύ γρήγορα. Τι γίνεται, παιδιά, με τον πώς το λένε, με τα καλάβρητα και τον, το τρένο εκεί που ανεβαίνει στα καλάβρητα? Γιατί με κυνηγάνε οι ακροατές, φίλοι των καλαβρίτων, ότι ακόμα έχουν περάσει 6 μήνες και τίποτα για το ζήτημα αυτό? Επίσης κάτι άλλο, τώρα πια μιλάμε για τα τρένα. Τι γίνεται με την ηλεκτροκίνηση από το Κιάτο προς την Πάτρα? Στο Ξυλόκαστρο μου λένε έχουν βάλει την γραμμή ηλεκτροδότησης, αλλά ακόμα δεν έχουν γίνει τα εγγένεια. Γιατί? Γιατί πρέπει να υφίσταται την ταλαιπωρία μέχρι το Κιάτο, μετά τα πολύ λίγα δρομολόγια που έχουν με τη ζελομηχανή μέχρι την Αχαΐα ή με λεωφορεία, και δεν τελειώνουμε με αυτή την ιστορία της ηλεκτροκίνησης? Θα μου πεις ρητορικά ερωτήματα, Ψάλτη. Δίκιο έχετε. Στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, και τον ξύπνησα και νωρίς και ενδεχομένως έχει και διαφορετικό ωράριο. Ο Γενικός Γραμματέας Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδας, χρόνια πρόεδρος, τώρα περνάει και έγινε Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Απόστολος Κενανίδης. Καλημέρα, κύριε Γραμματέα.
1: Καλημέρα σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ξυπνάω, το ξέρω, αλλά τι να κάνω, πρέπει να,
1: όχι.
0: Να τα πούμε και εμείς.
1: Είμαι πρωινός.
0: Χαίρομαι. Λοιπόν, πάμε γρήγορα γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο. Ένα. Πόσο πιο ακριβή έχει γίνει η χρήση ενός φορτηγού σε σχέση με το παρελθόν, που οι τιμές ήταν καλύτερες? Δηλαδή, πόσα λεφτά πρέπει να βάλει παραπάνω ένας επαγγελματίας οδηγός, ένας ιδιοκτήτης φορτηγού, παιδί μου, ο οποίος γεμίζει, ξέρω εγώ πόσα βάζει, 500 λίτρα, 300 λίτρα, πόσο φορτώνει, και τι γίνεται με την μετακύληση αυτού του κόστους? Την τραβάει το προϊόν που μεταφέρει, ή ένα κομμάτι το κρατάτε εσείς για να μην μεταφέρετε όλη την αύξηση?
1: Βεβαίως. Θα πάρουμε από πέρσι. Εμείς περίπου τα Ιταλίκες,
0: ναι,
1: είναι περίπου 1200 με 1300 λίτρα τα ρεζερβουάρ τους.
0: Μια περιουσία ολόκληρη.
1: Ακριβώς. Στα 1000 λίτρα, παράδειγμα,
0: ναι,
1: το Φεβρουάριο του 2015, πέρσι, πουλάριζα με 1100

0: 40 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Το Φεβράριο, φέτος,
1: ναι,
0: πουλάρισα με 1430 ευρώ. Αυτή τη στιγμή πουλάρω με 2200 ευρώ στα 1000 λίτρα. Πάντα μιλάμε,
1: ναι,
0: στα 1000 λίτρα. Αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε σχεδόν τη διπλάσια αύξηση μετά το Φεβρουάριο του 2025.
1: Κύριε Κερανίδη, αυτή η διαφορά, που είναι μεγάλη διαφορά, περνάει αυτόματα στις συμφωνίες που κάνετε για τη μεταφορά προϊόντα?
0: Κατανοητό.
1: Ναι.
0: Σίγουρα όχι.
1: Ναι. Ένα κομμάτι περνάει, έτσι.
0: Σταδιακά πήραμε κάποιες αυξήσεις.
1: Ναι.
0: Αλλά όπως βλέπετε και παρακολουθείτε κι εσείς, καθημερινά το ντίζελ ανεβαίνει. Κάθε μέρα.
1: Ναι, και είναι η πρώτη φορά που το ντίζελ ξεπέρασε τη βενζίνη.
0: Βεβαίως. Ναι, ναι. Έχει ξεπεράσει τη βενζίνη.
1: Ναι.
0: Αντιλαμβάνεστε πόσο ακριβό είναι το ντίζελ στην Ελλάδα.
1: Mm-hmm.
0: Αν βάλουμε την επιδότηση της πολιτείας που είναι 15 λεπτά και την επιδότηση των δηληστηρίων που είναι 10 λεπτά, μιλάμε για 25 λεπτά επιπλέον.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή θα έπρεπε εδώ να ήταν 2,50.
1: Κύριε Κερανίδη, άλλο ερώτημα, γιατί θέλω να το ακούσουμε και αυτό, ναι, γιατί δεν έχω και χρόνο, για να κλείσουμε έτσι. Μου λέγατε χθες ότι στην Ευρώπη οι συνάδελφοί σας έχουν έκπτωση στην τιμή του καυσίμου. Δηλαδή, όταν έρχεται η ώρα, ξέρω εγώ, κάθε μήνα, κάθε δίμηνο να πληρώσουν ΦΠΑ, δεν ξέρω πώς ισχύει και το σύστημα, τους αφαιρείται αυτόματα ένα ποσό από τα καύσιμα τα οποία χρησιμοποιούν για να διατηρήσουν χαμηλές τις τιμές.
0: Σε όλη την Ευρώπη, σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μειωμένος ο ειδικός φόρος καυσίμου. Καμία χώρα δεν έχει 70 λεπτά. Όλες οι χώρες έχουν κάτω από 40 λεπτά το ειδικό φόρο καυσίμου.
1: Μάλιστα.
0: Είμαστε πράγματι οι πιο ακριβοί. Ίσως είμαστε οι πιο πλούσιοι.
1: Mm-hmm.
0: Γι' αυτό το λόγο γίνεται οι προσπάθειές μας να κατέβει ο ειδικός φόρος. Να είμαστε ισότιμοι όπως με τα άλλα μεταφορικά μέσα.
1: Μάλιστα.
0: Παράδειγμα, τα καράβια, ξέρετε, δεν έχουν ειδικό φόρο. Τα αεροπλάνα, γενικά οι αλληλείς, οι γεωργοί. Οι μόνοι λοιπόν τα μεταφορικά μέσα που έχουν τόσο αυξημένο και ιδιαίτερα ειδικό φόρο είναι μόνο τα οδικά μεταφορικά μέσα.
1: Μάλιστα. Θα τα πούμε και πάλι, κύριε Κερανίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ο κύριος
1: Απόστολος Κερανίδης, Γενικός Γραμματέας Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδας. Μου λέει ο φίλος μου ο Φώτης, τώρα ακούω και αυτό το μήνυμα, μισό λεπτό, μάλλον ο Θανάσης από το Βόλο, ότι μου λέει αντίστοιχο πρόβλημα και με τα τουριστικά λεωφορεία. Καταλαβαίνετε τώρα πόσο πιο δύσκολη είναι όλη αυτή η αλυσίδα και πώς πιέζει όλη αυτή η υπόθεση τον τελικό καταναλωτή, δηλαδή όλους εμάς που είτε προϊόντα είτε υπηρεσίες τις πληρώνουμε ακριβότερα. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο! Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωση, τα πράγματα είναι απλά και η λύση μία. Isoflex PU 500 από την Isomat. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Isomat φέρνει το χρυσό στεγάνο σταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουραθανικό στεγανοτικό Isoflex PU 500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής 25 χρόνια. Για στεγάνο σταρατσών επιλέγουμε Isomat και Isoflex PU 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι ειδική στη στεγάνωση σταρατσών.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
9: Αυτός έχει ρόδες.
10: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
8: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
9: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
11: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
12: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
13: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, την κουαλίτα.
14: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
15: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
17: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go, γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Centersoft One.
18: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
19: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
18: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
20: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
18: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
21: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
18: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
22: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό?
18: Καθημερινά στις 18:30 το απόγευμα στο Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός. Θα λάβει μέρος της εργασίας της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Χθες εκδηλώσει στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με σαφώς υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ έχει ανακτήσει την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών. Αισιόδοξος για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, εμφανίστηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ντόναλντ Τραμπ. Τρίωρη συνάντηση είχαν χθες Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στη Νέα Υόρκη. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών διαβίβασε στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Τη λύση των δύο κρατών για τους Παλαιστινίους και τους Ισραηλινούς υπερασπίστηκε ο πρόεδρος της Γαλλίας. Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης επισήμανε πως είναι απαράδεκτο να παρακολουθούμε ένα θέαμα που μας ντροπιάζει όλους στη λωρίδα της Γάζας και τη Δυτική Όχθη και να παραμένουμε αδρανείς. Για αδιανόητο, αλόκοτο παραλογισμό κατηγόρησε τον Εμμανουέλ Μακρόν το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Αρχίζει σήμερα στο εφετείο η δίκη του καταδικασμένου σε ισόβια για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις ληθέντες για την υπόθεση ρήψης βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στο παράδρομο του Κηφισού στο Αιγάλεο. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και βελτίωση από το απόγευμα. Έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλαιρο είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
2: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Εδώ είμαστε, είναι 7 και 33 πρώτα λεπτά. Είναι ο Sky 100,3. Είναι η 23η μέρα του Σεπτέμβρη, κυρίες και κύριοι. Ρωτάει, ποιος είναι η Έφη, ρωτάει. Θα βρέξει, μου λέει το πρωί, τι παπούτσια θα φορέσω. Φάρε, παιδί μου, παπούτσια για βροχή, δεν έχει σημασία. Αμάνεσαι οι γυναίκες, δεν είσαι Έφη, να πούμε. Τι παπούτσια να φορέσω. Μη φορέσεις ξόφτερνα που λέγει και η μάνα μου, συγχωρεμένη. Όχι καλοκαιρινά σήμερα, δεν πειράζει. Ερώτημα κρίσεως. Καλημέρα, Μέρη, καλημέρα στο Μαρούση, χαιρετισμούς. Καλημέρα στο Γιώργο. Ο Γιώργος λέει, Στοχόλμη έχουμε υψηλό ειδικό φόρο γιατί είμαστε κλέφτες, δίκαιοι και φοροδιαφεύγουμε. Α, εδώ. Δεν είμαστε, λέει, Σκανδιναβοί, λέει ο Γιώργος. Ο Βασίλης βάζει ένα άλλο ερώτημα. Μου λέει, κάθε μέρα ασχολείστε, λέει, με το πόσο έχουν ακριβήνει τα πράγματα, πόσο ανεβαίνει το πετρέλαιο, πόσο ακριβά είναι τα πράγματα στο σούπερ μάρκετ. Μήπως δεν θα πρέπει να μιλήσουμε, λέει, αν τέλος πάντων και οι εκπρόσωποι όλων αυτών των φορέων που βγάζουμε έχουν ζητήσει, τι μπορούμε να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα αυτά. Ναι, δεν ξέρω αν μπορούν και αν τους ενδιαφέρει κιόλας. Από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί εμείς είμαστε αυτοί που βλέπουμε το αποτέλεσμα, αγαπητέ φίλε. Δηλαδή το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπουμε στα πρατήρια, ας πούμε. Και τη μουρμούρα γενικότερα. Α, προτάσεις κάνουν τα πολιτικά κόμματα που λένε κάποια πράγματα, να μειώσουμε τους φόρους, να βάλουν στα υπερκέρδη από ό,τι ακούω, τις απαντήσεις της κυβέρνησης. Επαναλαμβάνω, σήμερα το πρωί ο Αλέξης Τσίπρας στην τηλεόραση του Sky για προφανώς κυρίαρχο θέμα την ακρίβεια και αυτά τα οποία μέσω TikTok έβαλε στο παιχνίδι. Και μάλιστα να πω και καλημέρα στη φίλη μου την Έλλη που λέει Κηφισός άνοδος, το ύψος της Αχαρνών κολλήσαμε και μου έχει στείλει και μια σχετική φωτογραφία. Αυτά μ' αρέσουν εμένα στο Viber, αυτά μ' αρέσουν. Οι φωτογραφίες οι οποίες είναι του ρεπορτάζ, καταλάβατε τώρα. 698-123-1003 είναι αριθμός κινητού τηλεφώνου που επικοινωνούμε. Μηνύματα, δεν απαντάμε, δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε, έρχονται όλα εδώ μπροστά στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή που έχω στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky 100,3. Στην παρέα μας ο Αβραάμ Αβραμίδης. Επειδή κάποιοι λέτε, ρε παιδιά, δεν είναι πραγματικό πρόσωπο και Αβραάμ και Αβραμίδης. Όμως είναι στην παρέα μας, είναι ενεργειακός επιθεωρητής. Θεωρητικά το βρίσκω στη Χαλκιδική, γιατί σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, να ξέρετε. Λοιπόν, για να κουβεντιάσουμε και να μου πει ο κύριος Αβραμίδης, ο φίλος μας, τι να επιλέξουμε, τι είναι πιο φτηνό για τη θέρμανση φέτος. Καλημέρα, αγαπητέ Αβραάμ.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ξύπνησα νωρίς, υποψιάζομαι, ζητώ συγγνώμη.
1: Όχι, αλλά. Όπως λες και εσύ, είμαστε μεγάλοι άνθρωποι και ξυπνάμε.
0: Έτσι, μπαίνουμε σιγά-σιγά στο κολπάκι αυτό. Λοιπόν, Αβραάμ, θέλω τα φώτα σου. Τι είναι πιο φτηνό στην θέρμανση, είναι το πετρέλαιο, είναι το φυσικό αέριο, είναι το ρεύμα, είναι το πέλετ, είναι να μην χρησιμοποιούμε τίποτα, τι είναι?
1: Εντάξει, αυτό ισχύει, ότι η πιο φθηνή θέρμανση είναι αυτή
0: που δεν καταναλώνουμε.
1: Ναι, που δεν καταναλώνουμε.
0: Δεν χρησιμοποιούμε, ναι, σωστό γι' αυτό.
1: Καταρχήν να πω και στους φίλους ακροατές, ότι χθες η τιμή χοντρική έφτασε 211 ευρώ τη μεγαβατόρα.
0: Του ρεύματος.
1: Το βράδυ 341. Βέβαια, αυτό είναι χοντροπυρική αγορά, δεν μεταφέρεται αυτούσια στον λογαριασμό.
0: Ναι, ναι.
1: Όσο αφορά τα μέσα και τους τρόπους θέρμανσης, δεν είναι ότι υπάρχει ένα σωστό μέσο θέρμανσης για όλους. Η επιλογή που κάνει ο καθένας έχει να κάνει με την περιοχή στην οποία μένει και τις κλιματικές συνθήκες ασφαλώς.
0: Ναι.
1: Διαφορετικά είναι Αθήνα, Θεσσαλονίκη, η Φλόρινα για παράδειγμα, και η Καστοριά.
0: Ναι.
1: Πόσο παλιό είναι το κτίριο, τι κανονισμός έχει εφαρμοστεί όσο αφορά τη μόνωση και το κέλυφος. Σε τι θερμοκρασία φυσικά έχει κάποιος τα σώματα, τα θερματικά σώματα, τις ώρες λειτουργίας και ασφαλώς από την οικονομική δυνατότητα του κάθε νοικοκυριού.
0: Μάλιστα.
1: Τι εννοώ, μπορεί η αντλία θερμότητος, που γενικά ο κόσμος γνωρίζει να είναι το πιο αποδοτικό μέσο, αλλά έχει μια αρχική επένδυση που είναι σημαντική. Οπότε κάποιος ο οποίος δεν μπορεί να βγάλει το μήνα ή να θερμαθεί, ή ανήκει σε αυτούς οι οποίοι δυστυχώς ζουν την ενεργειακή φτώχεια, δεν μπορεί να κάνει επένδυση.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί βέβαια νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο να υπάρχει πραγματική ουσιαστική επιδότηση και άμεση, αλλά και έλεγχος. Μπορεί να γίνει έλεγχος. Για παράδειγμα, όλοι οι ενεργειακοί επιθεωρητές, σχεδόν όλοι, είναι κινητές για το Β5 του εξοικονομού. Οπότε θα μπορούσαν να δηλώσουν συμμετοχή και να ελέγχονται όλα τα προγράμματα.
0: Ωραία. Ας τον έλεγχο. Πάμε στην ουσία, σε παρακαλώ. Άκουσα που λες για το ρεύμα. Το ρεύμα, όντως, γιατί ακούω και από την κυβέρνηση ότι ενδεχομένως να τρέξει και μια διαφήμιση πηγαίνετε προς το ρεύμα για να ζεσταθείτε. Έχει νόημα να το κουβεντιάσουμε με τέτοια ακρίβεια στο φυσικό αέριο, ας πούμε. Γιατί αυτό που λέγαμε για την χονδρεμπορική τιμή, έχει νόημα μπαίνει στο παιχνίδι το ρεύμα για να ζεσταθούμε.
1: Ασφαλώς και μπαίνει. Το ρεύμα με τη λογική ότι κάποιος όμως έχει ένα κλιματιστικό inverter σύγχρονο με υψηλή απόδοση.
0: Ναι.
1: Εκεί ναι.
0: Ναι.
1: Εκεί, okay. Τώρα, όσο αφορά ότι πώς ζεσταίνεται το μέρος και αν κρυώνει μετά που κλείνει, αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά άμα είναι καλά μονωμένο το κτίριο,
0: ναι,
1: δεν είναι θέμα μόνο δηλαδή της πηγής θέρμανσης. Μας έχουν και τα υπόλοιπα που βλέπουμε συνολικά.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό και αυτό που προτείνουμε ουσιαστικά είναι, αν δεν έχει κάποιος κάνει το ΠΕΑ που λέμε, το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, να προχωρήσει κάτι τέτοιο, γιατί από εκεί προκύπτουν και σενάρια ευαισθητοποίησης, τα οποία δεν είναι μπακάλικα φτιαγμένα και δεν είναι απλά μια πρόταση ενός υδραυλικού ή κάποιου γείτονα ή κάποιου μηχανικού.
0: Ωραία. Με βάση λοιπόν ένα νορμάλ σπίτι που ξέρω εγώ δεν είναι καινούριο, είναι πιο παλιό, άρα έχει πιο παλιά δεδομένα κλπ. Κατά σειρά, αν έπρεπε να βάλετε εσείς οι ειδικοί, ξεκινάμε με τι, με το ρεύμα.
1: Υπάρχει ένα σενάριο για αυτόν και Αθήνα.
0: Ναι.
1: Το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, με τη λογική ότι είναι ένα διαμέρισμα, για παράδειγμα, 100 τετραγωνικών. 100 καθαρά, με θερμανόμενη επιφάνεια. Το πετρέλαιο φέτος, οπότε φαίνεται, θα πονάει πολύ. Τώρα αυτή η επιδότηση δεν ξέρω αν θα σώσει την ιστορία.
0: Mm-hmm.
1: Το αέριο θα είναι λίγο πιο κάτω, δηλαδή τώρα ενδεικτικά. Βέβαια, έχει να κάνει βέβαια με το κτίριο το ίδιο.
0: Είναι
1: κατηγορία Δέλτα, ας πούμε, για παράδειγμα, ενεργειακά.
0: Όχι, ας δεχτούμε ότι είναι τα ίδια δεδομένα για το κτίριο. Άρα λες ότι το πετρέλαιο δεν βολεύει. Λέει λίγο καλύτερα το φυσικό αέριο.
1: Το πετρέλαιο θα χρειαστεί κάπου γύρω στα 2.600 ευρώ φέτος. Όπως ξεκινάνε τιμές.
0: Μάλιστα. Για όλη τη χρονιά. Για όλο το χειμώνα.
1: Ναι.
0: Το φυσικό αέριο.
1: Το φυσικό αέριο είναι γύρω στα 1.200 ευρώ. Μιλάω για Θεσσαλονίκη όμως.
0: Μεγάλη διαφορά.
1: Ναι, έχει διαφορά μεγάλη. Μετά έχουμε inverter αέρα, ουσιαστικά είναι τα κλιματιστικά,
0: ναι,
1: τα οποία θα είναι γύρω στα 800 ευρώ.
0: Ναι.
1: Και μετά είναι αντλία θερμότητας που είναι εκεί παραπλήσια, έχει να κάνει βέβαια και με το βαθμό απόδοσης.
0: Ναι.
1: Άρα τα νούμερα είναι πιο κάτω, έτσι.
0: Ναι, η αντλία θερμότητας είναι η καλύτερη επιλογή από αυτά τα οποία υπάρχουν. Ναι,
1: Είναι γιατί όμως, γιατί με την αντλία θερμότητας καταρχήν μπορεί να έχει βαπέδια. Άρα ήδη έχει τα εξοικονόμηση. Έχει και ζεστό νερό. Και μπορεί να έχει και δροσμό. Δηλαδή, ενώ με το κλιματιστικό έχει μόνο κλιματισμό.
0: Ναι.
1: Και δεν έχει το νερό, αυτό εννοώ.
0: Ναι. Να σας πω, Αβραάμ, το πέλετ, ξύλα κλπ.
1: Εδώ τώρα μπλέκει η αλλιώς ιστορία. Θα δούμε λίγο τι μέσα κίνηση. Αν είναι κάποιο ενεργειακό τζάκι, βοηθάει. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Το τζάκι από μόνο του τους άλλους είναι λανθάνουσα θερμότητα. Δηλαδή, δεν μπορούμε να το μετρήσουμε.
0: Ναι. Και ζεσταίνει και περιορισμένο χώρο, νομίζω, το τζάκι, έτσι δεν είναι.
1: Γι' αυτό λέω για ενεργειακό τζάκι. Με τη λογική ότι έχει αεραγωγούς και μεταφέρει φυσικά θερμότητα στα άλλα δωμάτια. Απ' την άλλη, όμως, είναι και πρακτικό το θέμα. Δηλαδή, ένας λέει τα σπέλετ για ένα μεγάλο σπίτι, πρέπει κάποιος να το γεμίζει 3-4 φορές την ημέρα. Υπό άνοιξη, σύν τον καθαρισμό.
0: Okay. Άρα και αυτό δεν πολύ συμφέρει από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Άρα γενικά εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει μια πρισύλληση, μια τέλεια λύση.
0: Με βάση πάντως, σωστό, με βάση πάντως τη ταστικά μέρη της χώρας, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, λέω μεγάλες πόλεις, έβαλες αντλία θερμότητας, air condition, φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Αυτή είναι η σειρά θετικά, δηλαδή το πετρέλαιο είναι το πιο αρνητικό δηλαδή σε κόστος.
1: Ναι, τώρα μιλάμε για περιοχές που έχουν αέριο.
0: Ναι. Καλά, προφανώς. Άμα δεν έχει αέριο, τι να κουβεντιάσουμε. Λέει ένας ακροατής, το LPG λέει και δεν το αναφέρεται. Δεν ξέρω, το LPG μπαίνει στο παιχνίδι.
1: Κοίταξε, είναι παραπλήσιο με το φυσικό αέριο. Έχει πιο υψηλή θερμογόνο δύναμη.
0: Ναι.
1: Αν μπορεί κάποιος να έχει δεξαμενή όμως, όχι να έχει μποτίγες και να τα συνδέσει κάτω από το λεύκο του φυσικού αέριου,
0: ναι,
1: θα έλεγα ναι.
0: Μάλιστα.
1: Πολλοί το κάνουν στην αρχή και όλες λειτουργίες που δεν έχουν ακόμα αέριο και βάζουν μέσα στοιχεία στο μπαλκόνι, οπότε με μια ρύθμιση των μπεκ μπορούμε να έχουμε γράρι.
0: Μάλιστα.
1: Άλλο σου λέει να βιάζει ποδίε μέσα.
0: Ναι, άλλο σου λέει αγροτή, λέει εμεί τα ορεινά, λέει πώ θα ζεσταθούμε. Λέει να πιάσουμε του κάμπου, εδώ τα κλιματιστικά δεν αποδίδουν και φυσικό αέριο δεν υπάρχει ω δίκτυο. Εδώ λέμε τα πράγματα.
1: Ότι... Αυτό ακριβώ εκεί πρέπει να εστιάσουν στο κέλυφο, στα κουφώματα, ενδεχομένω σε αυτοματισμού, δηλαδή πρέπει να το αναβαθμίσουν ενεργειακά το σπίτι.
0: Ναι, αυτό έχει ένα κόστο όμω, έχει ένα κόστο.
1: Ναι, σαφώ έχει. Εκεί νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει πολύ μεγαλύτερη επιδότηση.
0: Μάλιστα. Καλά, και ο φίλος μου ο Γιάννης μου λέει στα νησιά, είναι στην Κάρπαθο, να δείτε λέει πόσο είναι τα καύσιμα, άρα είναι πιο ακριβό προφανώς, δηλαδή το πετρέλαιο θέρμανσης για την χρήση του, και αυτό σωστό.
1: Okay. Ισχύει αυτό και ισχύει για τα μεταφορικά και για τα καύσιμα που έχουν και χρησιμοποιούν τα χήματα. Όπως έλεγε και ο προηγούμενος.
0: Σωστό. Αβραάμ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αβραάμ Αβραμίδης, κυρίες και κύριοι, είναι ενεργειακός επιθεωρητής. Είναι και φίλος μας, πρωινός, στην παρέα μας. Του ζήτησα να μας δώσει κάποια στοιχεία παραπάνω για να καταλάβουμε όλοι περί τίνος πρόκειται και πώς πάνε τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε τώρα στην κίνηση. Ο κ. Κολιομιχάλης είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα, αλλά Δημήτρη μας.
2: Καλημέρα, Γιώργο, φίλες και φίλοι. Κοιτάξτε, έγινε μια καραμπόλα 4 αυτοκινήτων στην Κατεχάκη, στο ύψος του Βύρωνα. Από την Ηλιούπολη δηλαδή προς το Βύρωνα. Μικρές ηλικές ζημιές, ευτυχώς πέρασε ο Άιρον Θάνος από εκεί, ο ακροατής και φίλος, φίλος και ακροατής, και ενημερώνει. Πήγε η τροχέα γρήγορα, μεταφέρονται από ό,τι μαθαίνω τα οχήματα σιγά σιγά στο σημείο, αλλά από την Ηλιούπολη μέχρι να φτάσει σχεδόν στο Βύρωνα θα βρείτε κίνηση, να είστε προειδεασμένοι. Πολύ δύσκολος ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Έχουμε τη συνήθη κίνηση στις δύο εθνικές οδούς και στην Κηφισίας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες, αγαπητέ Δημήτρη. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Χρήστο στη Σκιάθο, όπου μου λέει ότι είναι και, κάνει και κρύο σήμερα. Καλημέρα, Χρήστο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει να μετακομίσετε και να χρειαστεί να μείνετε χωρίς διαδίκτυο για κάποιες μέρες? Ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σας έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχετε ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σας. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας, και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αν αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει, βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι, και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας. Διαφήμιση.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολ! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις, και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
9: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
2: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: Λοιπόν, για πάμε τώρα να υποδεχθούμε στην παρέα μας τον καθηγητή διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο, για να κάνουμε μια κουβέντα με αφορμή τώρα και τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, με αυτά τα οποία τεκταίνονται όσον αφορά τα νέα δεδομένα και με την έλευση της νέας Αμερικανικής διοίκησης, γιατί τα πράγματα σε παγκόσμιο επίπεδο είναι διαφορετικά. Και πώς το λέει και ο λαός μας, όταν τσακώνονται τα βουβάλια, τα κουνούπια πάνε στην άκρη, τα βατράκια πάνε στην άκρη. Λοιπόν, διότι βρισκόμαστε σε μια νέα φάση, σε αυτό που λέμε παγκόσμιο γίγνεσθε, και ψάχνουμε να βρούμε όλοι πού θα πρέπει να μείνουμε για να περάσουμε από αυτό το δύσκολο κάβο. Καλημέρα κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Ψαλτή, καλό πρωινό.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Χθες, να σας πω την αλήθεια, έλεγα νωρίτερα στην έναρξη της εκπομπής, είδα τον Αμερικανό Πρόεδρο. Είναι αυτό που λένε, ρε παιδί μου, μια τελείως διαφορετική λογική της πολιτικής. Δεν ξέρω τώρα αν είναι και πολιτικός ο άνθρωπος, αλλά τώρα έχει αναλάβει αυτή την εξουσία. Σκεφτόμουν αυτή την περίφημη χρυσή εποχή της Αμερικής και λοιπά, με το που ξεκίνησε την θητεία του. Και λέω, και σκεφτόμουν και έλεγα πόσα πράγματα έχουν αλλάξει σε αυτό το χρονικό διάστημα.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά, και νομίζω επειδή ακριβώς είναι και ιδιαίτερος ο συμβολισμός την εβδομάδα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, που οι περισσότεροι ηγέτες των κρατών μελών βρίσκονται εκεί. Και ξέρετε, μεταξύ άλλων ακούσαμε μια ομιλία του Αμερικανού Προέδρου σε απόλυτη αντίθεση και ρήξη, κύριε Ψάλτη, σε σχέση με το ιδρυτικό κείμενο, τη φιλοσοφία και την νοοτροπία που είχαν οι ηγεσίες μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, και μιλάμε πρώτες στις Ηνωμένες Πολιτείες όσον αφορά τη διεθνή τάξη και ασφάλεια, που θέλαμε να οικοδομήσουμε, και η αλήθεια είναι ότι λειτουργήσε παρά τα μικρές και μεγάλες αμαρτίες για πολλές δεκαετίες. Λειτουργήσε, θα έλεγα. Και από εκεί και πέρα όμως, ήρθε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, το που μάθηκε εσείς και ουσιαστικά τι είπε με αφορμή τη Βενεζουέλα. Ενδεχομένως αυτό που είχε στο μυαλό του και με το Ιράν, ότι ο νικητής τα παίρνει όλα.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε.
0: Ναι, ναι.
1: Η λογική μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν τελείως διαφορετική. Ήταν στο πλαίσιο μιας συλλογικής ηγεσίας, ανάλυσης μιας συλλογικής ευθύνης, να διασφαλίσουμε τη διεθνή τάξη και ασφάλεια. Και είναι πραγματικά, μεταξύ άλλων, μια συγκυρία όπου βλέπετε ότι είναι και πολύ υποβαθμισμένος και ο ίδιος ο ρόλος των Ηνωμένων Εθνών.
0: Μα προφανώς.
1: Που μπορούσε να διαδραματίσει.
0: Μα το είπε και ο γραμματέας. Και το είπαν και άλλοι από τους ομιλητές, ότι τα Ηνωμένα Έθνη έχουν υποβαθμιστεί πάρα πολύ. Θα μου πείτε, το ξέραμε, αλλά τώρα είναι ακόμα πιο έντονο. Ας πούμε, ο Αμερικανός Πρόεδρος χθες, για να περπατήσω λίγο γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, μίλησε για την Κούβα. Προφανώς γιατί τους πολέμους, είπε το και αμένα απίστευτο. Λέει, το σκέφτομαι, λέει, τι να κάνω, λέει, να συνεργαστώ ή να διαλύσω ή να καταστρέψω τη χώρα. Δηλαδή, ακούς πράγματα που περνάνε έτσι, αλλά δεν είναι τόσο απλά. Κρύβουν πολύ αίμα πίσω τους.
1: Επαναλαμβάνω, και από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, που
0: εξήγησε
1: να μιλάμε για την ειρήνη, για το τι πρέπει να κάνουμε προκειμένου να την οικοδομήσουμε, αν θέλετε, κάτι λείπει πολύ ένωνα πλέον από αυτή την υποχώρηση των ΗΠΑ, που θυμίζω στους ακροατές μας, κύριε Ψάλτη, είχε ξεκινήσει και προ-Τραμπ, απλώς έχει επιταχυνθεί και με έναν τρόπο, αν θέλετε, πολύ βίαιο και τελείως αναξιόπιστο.
0: Έτσι, και καθόλου. Ναι, και καθόλου κομψό. Είναι δηλαδή άγριος τρόπος. Ή έρχεσαι ή είσαι εχθρός μου.
1: Και για να πω και κάτι περισσότερο και για προβληματισμό στους ακροατές μας, δεν είναι μόνο ότι αποχωρούν οι Αμερικανοί, είναι ότι δεν υπάρχει και κανένας που θέλει να καλύψει αυτό το κενό και τον ρόλο που διαδραματίζαν όλες αυτές τις δεκαετίες, ειδικά θα σας έλεγα μέχρι τα τρομοκρατικά χτυπήματα, έτσι, το 2001 που είχαμε αυτή την επέτειο. Οπότε εκεί αφήνεις πάρα πολλά κενά ισχύως, που εκεί βλέπετε, γι' αυτό και είναι η περίοδος στον πλανήτη που έχουμε τις περισσότερες ενεργές συγκρούσεις, μικρές, περιφερειακές, αλλά και τις μεγάλες, στο Ουκρανικό και στη Μέση Ανατολή,
0: ναι.
1: Βλέπετε ακόμα και δευτερεύουσες δυνάμεις που σου λένε όπως εδώ υπάρχει μια ευκαιρία, έτσι, δηλαδή οι κανόνες δεν ισχύουν, το διεθνές δίκαιο έχει απαξιωθεί.
0: Αυτό,
1: τον Καναδό Πρωθυπουργό, ναι, με πολύ σοφία πέρσι στον Ταβός να λέει νοσταλγία, κύριε Ψάλτη, δεν συνιστά στρατηγική, έτσι, ναι. Δηλαδή έχουμε αποχαιρετήσει στο χρονοτούλα από το παλιό περιβάλλον.
0: Αυτό είναι και το πιο επικίνδυνο, γιατί όπως σωστά λέτε, κάποιοι πονηροί εντός εισαγωγικών σου λέει, αφού γίνεται από την Αμερική και περνάει, μπορώ και εγώ στα όρια της περιοχής μου να κάνω παιχνίδια και ό,τι κερδίσω.
1: Ακριβώς. Και ειδικά όταν έχεις και μια ηγεσία που έχει φύγει από την πολυμέρεια. Δηλαδή, θυμάστε να κουβεντιάζουμε και με τους συμμάχους, με τους εταίρους. Ναι, πάντα η Αμερική ήταν η πρώτος μεταξύ ίσων, αλλά υπήρχε μία διαβούλευση. Θυμίζω, ζήτησε τη βοήθεια των Ευρωπαίων σε έναν πόλεμο για τον Ιράν που το μάθανε από τα μέσα ενημέρωση οι Ευρωπαίοι. Άρα, πήγε από την πολυμέρεια στη μονομέρεια. Και κάτι άλλο, κύριε Ψάλτη, ειδικά τέτοιες δυνάμεις, το πιάνουν πολύ ωραία. Είναι συναλλακτικός άνθρωπος, έτσι. Δηλαδή, είναι αυτό το δούνε.
0: Σκελαβή, σωστό. Να σου δώσω κάτι να μ' αφήσει στην άκρη ή να μην με πειράξει. Κλείνω, κύριε καθηγητά. Ναι, δεν έχω χρόνο. Μια κουβέντα
1: μόνο. Παρακαλώ,
0: παρακαλώ.
1: Ακριβώς επειδή τα βλέπει τα πράγματα όλα ή τίποτα, πολλές φορές αφήνει και ίδιος χώρο για γυμνές αναμετρήσεις της ΚΙΟΣ. Αυτό να το προσέξουμε και στην Ελλάδα. Σου λέει, κάτσε να δούμε τι θα γίνει. Και μετά θα έρθω εγώ ανάλογα με τον νικητή.
0: Έτσι, ως καταλήτης.
1: Καταλήτης. Ακριβώς, ναι, ναι, ως καταλήτης. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, την
0: ευχαριστώ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Αυτά
1: γεια
0: είναι
1: σας,
0: τα ζητήματα τα οποία μας έβαλε πάνω στο τραπέζι και ο κύριος Σέρμος για να το σκεφτούμε λιγάκι. Διότι ξαναλέω, εντάξει τα βουβάλια, αλλά τα βατράχια τι κάνουν στην περίπτωση αυτή. Καλημέρα, Ηρακλή. Καλημέρα, χαιρετισμούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και έχω και παράπονα από το φίλο μου το Χάρη από το Μάντσεστερ. Κάθε μέρα μου στέλνει την καλημέρα του και εγώ δεν του τη λέω και στεναχωριέται. Χάρη μου, καλημέρα. Η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι είναι 6 παρα 5 το πρωί στο Μάντσεστερ. Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα, για μια ακόμα φορά. Με κάποιους έχουμε τζαρτζαριστεί που λέει και μια ψυχή, αλλά δεν πειράζει. Μπορεί να έχουμε διαφορετικές απόψεις, αλλά έτσι τα κουβεντιάζουμε στην πρωινή μας επικοινωνία. Θα πάμε σε διαφημίσεις αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων στην παρέα μας εδώ στο Sky 100,3 ο Άρης Πορτοσάλτε. Εμείς αύριο το πρωί στις 6 και πάλι καλημέρα σας.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Isomat Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Isomat Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
3: Isomat Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Τριχόπτωση. Μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Β' Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Helen Vita Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
7: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
8: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ, συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Χίος.
2: Καλημέρα σε όλους.
0: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
0: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
2: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: Καλή σας μέρα.
1: Στα χρόνια της υπομονής.
0: Υπομονή θα κάνουμε. Παντού βρέχει, ρε παιδί μου. Παντού, εδώ έκανε κάτι.
1: Πιο καλά.
0: Ναι.
1: Στα νοτιόχωρα έβρεξε.
0: Δεν άκουσα παράπονα, γκρίνια, οπότε. Και σήμερα θα ρίξει κάτι το πρωί, έτσι.
1: Υπάρχει μια πιθανότητα.
0: Ναι, λίγα πράγματα, μακάρι να.
1: Το λοιπόν.
0: Ναι, καλημέρα σας.
1: Είναι Τετάρτη.
0: Ναι,
1: είναι 23 Σεπτεμβρίου του 2026.
0: Σίγουρα αυτό.
1: Είναι φθινοπορεινή ησημερία, δηλαδή η διάρκεια της ημέρας και της νύχτας είναι σχεδόν ίση στο βόρειο ημισφαίριο της γης. Ο ήλιος ανέτειλε 7 και 12 και θα δύσει 19 και 22, άρα δεν είναι ακριβώς ίση, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι 12 ώρες και 8 λεπτά η διάρκεια της.
0: Σύλληψης, τιμίου και ενδόξου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου.
1: Α, σήμερα συνελήφθη και αύριο αποκεφαλίστη. Όχι αύριο, την Παρασκευή.
0: Τόσο γρήγορα, ρε παιδί.
1: Ναι. Αυτοί κάνανε γρήγορα τα πράγματα. Σαν τους και εμάς είναι. Όχι καλέ, σύλληψη εννοεί έναρξη της εγκυμοσύνης της μητέρας του. Τα έχεις μπερδεμένα πάλι.
0: Εγώ τα είχα μπερδεμένα. Εγώ είπα σύλληψη. Εσύ εννοούσες σύλληψη.
1: Μεθαύριο όμως τι είναι την Παρασκευή. Τι είναι.
0: Εφροσύνη, σωσία, θυγατρός,
1: Παρασκευή.
0: Του Αιγυπτίου, Παμφουτίου.
1: Την Παρασκευή.
0: Την Παρασκευή.
1: Βλέπεις Παρασκευή.
0: Να το. Τι είναι αυτή, δεν είναι Παρασκευή. Μια να δούμε. Έχω λυθεί καλά.
1: Μα πότε είναι του. Α, είναι η μετάσταση Αγίου Ιωάννου Θεολόγου. Τα μπέρδεψα, το Σάββατο είναι. Εντάξει.
0: Του Αγίου Γιάννη.
1: Ναι, του μπέρδεψα. Συλλήψεως του τιμίου και ενδόξου προφήτου, αλλά εννοούμε έναρξη εγκυμοσύνης της μητέρας του.
0: Το ξέρανε ότι έγινε σύλληψη εκείνη την ημέρα, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Πω. Τι επιστημονική ακρίβεια είναι αυτή. Τέλος πάντων. Λοιπόν, υπομονή θα κάνουμε.
1: Το λέει και το τραγούδι. Το λέει και ο Δήμαρχος, το λέει και ο Περιφερειάρχης, το λένε όλοι.
0: Σαν σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου.
1: Ναι.
0: 1915, γενική επιστράτευση καθάπασαν την επικράτεια. Έναρξης του πρώτου παγκοσμίου πολέμου. Στοιχείο, συγκεντρώνεται το τοπικό τάγμα. Διοικητής Νικόλαος Πλαστήρας, λοχαγός, μετέπειτα στρατηγός και αποθυπουργός, έγινε με τους επιστράτους μαζί σύνταγμα και μεταφέρθηκε από τυχείο στην περιοχή του Στριμώνα. Εντάξει, 23 Σεπτεμβρίου.
1: Σαν σήμερα το 1821.
0: Ναι, όχ.
1: Η Τριπολιτσά πέφτει στα χέρια των Ελλήνων επαναστατών. 32.000 Τούρκοι και Εβραίοι πέφτουν νεκροί σύμφωνα με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Το άλογο μου από τα τείχη έως τα Σαράγια δεν επάτησε γη, αναφέρει χαρακτηριστικά στα απομνημονεύματά του. Οι Αλβανοί έρχονται σε συμφωνία με τον γέρο του.
0: Πού πατούσε άραγε.
1: Σε πτώματα.
0: Έλα, ρε.
1: Οι Αλβανοί έρχονται σε συμφωνία με τον γέρο του Μουριά και αποχωρούν χωρίς να υποστούν το παραμικρό.
0: Όχι, γαλλοί ήταν οι Αλβανοί.
1: Ενώ αν πάμε στο 1942, πηδήξουμε αιώνα δηλαδή. Σαν σήμερα αρχίζουν πειραματικά στο Auschwitz οι εκτελέσεις Εβραίων με θανατηφόρα αέρια.
0: Έτσι. Ήταν άλλη επιστήμη αυτή. Λοιπόν, εντάξει, λογικό είναι. Μιλάω για την διεθνή επικαιρότητα. Τα βλέμματα να είναι στραμμένα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Θα ακουστούν πολλές έτσι παρεμβάσεις, ομιλίες κλπ. Έκανε ιδιαίτερη εντύπωση του Γάλλου Προέδρου, ποιος είχε βάλει και συνέστημα. Ο Ερντογάν είπε τον πόνο του πάλι, δηλαδή στην ουσία αυτό. Αυτός μπορεί να βάζει μια κασέτα και κάθε φορά να λέει τα ίδια, ότι πρέπει να αναγνωριστεί η βόρεια κατεχόμενη Κύπρος, ότι είναι απομονωμένη κλπ. Ξέρει ότι αυτοί δεν μπορούν να γίνουν ποτέ. Κατέχει η χώρα του παρανόμως κράτος άλλης χώρας, τμήμα ενός μιας άλλης κρατικής οντότητας, την οποία την έχει μέσα στα πόδια του και τη βλέπει την Κύπρο. Λοιπόν, και βέβαια προσπαθούν και όλοι να ερμηνεύσουν ότι είπε ο Τραμπ. Αυτό βέβαια δεν είναι εύκολο για να μπει στο μυαλό του. έλεγε παλιά στην αρτησία. Από το ότι θα διαλύσει την Ισλαμική Δημοκρατία το Ιράν, θα εξαφανίσει το Ιράν, την ίδια στιγμή που τα έλεγε αυτά, ήταν γνωστό σε όλους ότι υπήρχε συνάντηση μεταξύ του Αμπάς Αρακτζή, του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, με τον Βίτσκοφ, τον ειδικού απεσταλμένο τον ΗΠΑ στο Ιράν. Λοιπόν, και οπότε διαλέγεις και παίρνεις τώρα τη συνομιλή για απειλή. Δεν βγάζουν άκρη, ούτε τα αμερικάνικα μέσα ενημέρωσης, οπότε το αφήνουμε. Αυτό που κρατάμε εμείς είναι η τιμή στη βενζίνη, παιδιά, και στα κάψιμα και ό,τι συνεπάγεται αυτό για τον κόσμο. Βέβαια, η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα η οποία κατάφερε από την κρίση αυτή να βγάλει λεφτά. Είναι και αυτό μια... Το λες και μαγιά. Έτσι, ναι, το λες και μαγιά.
1: Η Ελλάδα δεν εννοούμε ο απλός πολίτης.
0: Ως τον απλό πολίτη, η Ελλάδα ως
1: αφηρημένη
0: έννοια.
1: Πόσες είναι, δυο, τρεις, πόσες είναι οι εταιρείες πετρελαιοειδών?
0: Όλο αυτό το σύστημα.
1: Και ο κρατικός μηχανισμός για να έχει να μας δίνει μετά πας.
0: Διότι καταλαβαίνετε,
1: πας, χωρίς πας.
0: Εδώ τώρα ανεβαίνει τιμή, αλλά και ανεβαίνουν και οι φόροι. Δηλαδή, οι υπόλοιπες χώρες αντιμετωπίζουν το θέμα με μείωση των φόρων. Εμείς δεν έχουμε μείωση των φόρων.
1: Καταρχάς, πάνω στην τιμή της βενζίνης, στην οποία υποτίθεται την επιδοτεί κιόλας αυτή τη στιγμή το κράτος,
0: ναι.
1: Έχει, λέει, ειδικό φόρο καυσίμου, ειδικό φόρο κατανάλωσης, φόρο προστιθέμενης αξίας.
0: Δεν είναι άχνατα, ναι, το πόσο φόρος έχει πάνω.
1: Και δεν συζητάμε για το ρεύμα.
0: Τέλος στασιμότητας.
1: Λοιπόν, έβλεπα ένα λογαριασμό ρεύματος.
0: Α, μπράβο.
1: Ο οποίος ήταν.
0: Να μην τον βλέπεις, να βλέπεις το κάτω-κάτω μόνο. Πώς είναι να πληρώσεις? Άμα βλέπεις τα υπόλοιπα, μπερδεύεις.
1: Βρε παιδί μου, ήταν στο σύνολο των 78 ευρώ.
0: Τι έχετε, λάμπα, έχετε σπίτι σας, μια λάμπα?
1: Όχι, όχι. Όσον αφορά το ρεύμα, άσε τα...
0: Η αξία ρεύματος, πες το ελληνικά, παιδάκι μου.
1: Καλά, άστο, θα το βρω ακριβώς και θα σας το πω αύριο.
0: Ναι, θα το βρούμε ακριβώς και θα σας πούμε. Δεν ξέρουμε τώρα οι άνθρωποι τι πληρώνουν. Λοιπόν, εμείς βγάλαμε και λεφτά από την ιστορία αυτή. Είναι, το λες και μαγκιά, δηλαδή κάτσε ρε φίλε, περίμενε. Βέβαια την τρώει ο κόσμος, αλλά εντάξει, αφού σου δω και 400 ευρώ σύνταξη τώρα, κάτσε.
1: Μία φορά θα στα δώσει.
0: Τι σημασία έχει, αλλά στα δω και μία φορά και.
1: Στα έχει πάρει πολλαπλάσια.
0: Μα έβλεπα αυτό που μου παίρνει, εγώ έβλεπα εκείνο που μου δίνει.
1: Ναι, αλλά περνά έξω από το σούπερ μάρκετ και πληρώνει 100 ευρώ.
0: Μιλιές πράγματα που λέω. Θα ήταν να θεωρήσω το 20 ευρώ τώρα. Τώρα το έχω δει και έχει ανέβει.
1: Εσύ λες ότι 20 ευρώ βενζίνη έβαζε, 20 ευρώ βενζίνη βάζει.
0: Ναι.
1: Πόσο πας όμως.
0: Έλατε. Και αυτό πας έχει μέσα, βλέπεις.
1: Είναι δικό μας πας.
0: Μένα. Ναι. Άντε κουράγιο, αδέρφια, κουράγιο. Θα περάσει και αυτός ο κάβος.
1: Ο κάβος δεν είναι το χοντρό σκηνή.
0: Κατά τα άλλα, είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Μπορώ να το πω αυτό. Είναι η τρίτη μέρα που τα χωριά της Νότιας Χίου
1: συνεχίζουν
0: την κατάληψη των σχολείων τους, του σχολείου μάλλον, γιατί υπάρχει ένα σχολείο.
1: Όντως κάνουν κατάληψη ακόμα?
0: Στα μισά νότια χώρα, γιατί έχουμε και στην Καλαμωτή σχολείο, έχουμε και,
1: και στο Θόλο ποτάμι έχουμε. Και στην Καλλιμασιά έχουμε ή όχι?
0: Το σχολικό κέντρο
1: Πυργίου. Σχολικό κέντρο Πυργίου. Εκεί πάνε από Μεστά, από Ελάτα. Είναι κάμποσα χωριά από τα οποία πηγαίνουν παιδιά. Από τα Αρμόλια.
0: Τι ψάχνεις τώρα ακριβώς?
1: Από ποια χωριά πάνε στο Πυργί?
0: Είναι ο πρώην δημόσιο χωρίων.
1: Α, αν είναι ο πρόεδρος Δήμος Μαστιχογορίων, δεν έπρεπε να έχει άλλο δημοτικό. Δε, ας πούμε, στο, το Δολόποτα δεν ήταν στα Μαστιχογόρια, όχι, ήταν στην Ιωνία.
0: Όχι, ήταν στην Ιωνία. Mm. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν μην κολλήσουμε τώρα εκεί. Σημασία έχει ότι οι άνθρωποι τρίτη μέρα πάνε σήμερα σχολείο και το σχολείο τελεί υποκατάληψη.
1: Από τους γονείς. Γιατί συνήθως κάνουν κατάληψη μαθητές.
0: Το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι τα παιδιά δεν κάνουν μάθημα, δεν πάνε στο σχολείο.
1: Τα παιδιά κάνουν μάθημα. Τα παιδιά παίρνουν μάθημα.
0: Εντάξει, εντάξει, είναι σωστό αυτό που λες, αλλά μάθημα όμως στο σχολείο δεν παίρνουν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό ζήτημα. Μην το υποτιμάμε, παιδιά.
1: Μα γιατί πρέπει να μπορείς να πας στο σχολείο για να παρακολουθείς το
0: αλλά
1: μάθημα.
0: Αλλά μην το υποτιμάμε. Και το υποτιμούν αυτοί που δεν λύνουν το πρόβλημα. Όχι οι γονείς που κάνουν καταλήψη, γιατί οι γονείς έχουν φτάσει στο να μην. Έτσι. Λοιπόν, θα τα πούμε αυτά ξανά σε λίγο. Πάμε για διαφημίσεις όμως τώρα. Ίσως να έχουμε μια έκπληξη.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού

0: Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
0: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 020 920.
2: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
3: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
4: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
5: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
6: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
7: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
8: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
9: Το ακούμε 8 και 19 πρώτα λεπτά το τηλέφωνο του ΚΤΕΟ. 8-19-19. Μια σύμπτωση, λοιπόν.
7: Ναι, σύμπτωση όντως.
9: Πάμε στην επικαιρότητα, η οποία είναι έντονη. Στη τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Κώστας Μουτσούρης. Καλημέρα κύριε καθηγητά.
10: Καλημέρα φίλε μου Γιάννη, κύριε Τζούμα και Δεσποσίνη παρακαθήμενη.
9: Ευχαριστούμε πολύ κύριε καθηγητά, χαρά μας που σας έχουμε στο ραδιόφωνο.
7: Πώς είναι η γειτονική Λέσβος?
10: Σήμερα βρίσκομαι στην Αθήνα, διότι θα έρθει στον κόσμο ένα νέο μου τζουρέλι, ένα νέο μου τζουρέλι που λέει Δημήτρη.
9: Μπράβο, μπράβο.
7: Με το καλό, με το καλό.
10: Με το υγιού μου εκεί και έχω έρθει μια μέρα να δω τι γίνεται.
9: Είναι το πρώτο μου τζουρέλι.
10: Όχι, έχω κι άλλο, έχω κι άλλο εγγόνι, από κόρη.
9: Μπράβο.
10: Αλλά τώρα είναι από το γιο.
9: Από το γιο.
10: Και γιος, οπότε οι μπαμπάδες είναι διπλή χαρά.
9: Μουτζουρέλι λοιπόν καινούργιο, μπράβο να τα
7: έχει. Με το καλό.
10: Στην Ελλήνη το λένε μουτζουρέλι.
9: Ναι, το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω. Είμαστε γουρούλιδες, σας πήραμε τηλέφωνο λοιπόν μια ωραία μέρα.
10: Ναι, ναι.
9: Κύριε καθηγητά, λέτε ότι οι αιρετοί τα έχουν κάνει στοιχείο σαλάτα. Εγώ θα σας πω ότι λέγεται και αλλιώς πως τα έχουν κάνει, αλλά τέλος πάντων το θέμα είναι τώρα πως θα το λύσουμε. Ξέρετε, ξέρετε πολύ καλά ότι είναι η τρίτη μέρα που έχουμε ένα σχολικό κέντρο.
10: Θα το λύσουμε και Τζο, μην κουράζεστε.
9: Για πείτε μου λοιπόν, απευθείας.
10: Θα απαντήσω. Ναι. Καταρχήν να πω μερικά γενικά. Στοιχείο φέτος εκτελούνται 142 δρομολόγια μαθητικά. Είτε αφορούν δημοτικά, είτε γυμνάσια, είτε ειδικά λύκεια, είτε μουσικά, οτιδήποτε φαντάζεστε. Νηπιαγωγία είναι 142, ένας μεγάλος αριθμός. Και είναι, αυτό θέλω να πω, φυσικό επακολουθώ να υπάρξουν κάποιες μικροανομαλίες ή μεγαλοανομαλίες στις πρώτες μέρες. Από τα 142 δρομολόγια εκτελούνται σωστά, ορθά, όπως θα έπρεπε να είναι, τα 111. Τα 31 που αφορούν οικισμούς νοτίως της πόλεως της Χίου έχουν επαναδημοπρατηθεί. Διότι, για ποιο λόγο, διότι τα μεταφορικά μέσα απεφάσισαν να μην κατεβούν στο διαγωνισμό. Για λόγους, για κάποιες επιδιώξεις που έχουν. Εγώ θεμητό είναι αυτό. Βέβαια, αν είχαν γίνει διαγωνισμοί λίγο νωρίτερα χρονικά, δεν τα είχαμε την τελευταία στιγμή.
7: Άρα το παραδέχεστε ότι δεν ήταν.
10: Γιατί μην το παραδέχω, από ψέματα.
9: Βέβαια, πολύ ωραία, πολύ ωραία.
10: Δεν λέω ψέματα.
9: Μιλάτε ορθά.
10: Θα μπορούσαν όλα αυτά να είχαν γίνει μερικούς μήνες νωρίτερα.
9: Ακριβώς. Ακριβώς.
7: Μάλιστα.
9: Λοιπόν, πάμε λοιπόν.
10: Παρουσιάστηκαν τρίτη μέρα τώρα, λέτε, σε κάποια σχολεία κάποιο πρόβλημα. Αύριο θα έχουν λυθεί.
9: Αύριο.
10: Αύριο θα έχουν λυθεί.
9: Πώς?
10: Διότι και σήμερα είχαν λυθεί. Απλά υπήρχε ένα πρόβλημα με τα συνοδά πρόσωπα.
9: Ναι.
10: Διότι σε ορισμένα από αυτά τα δρομολόγια να υπάρχουν συνοδά πρόσωπα.
9: Ναι.
10: Εκεί υπήρξε ένα πρόβλημα, αλλά αύριο θα έχουν λυθεί όλα.
7: Μισό λεπτό. Και τα συνοδά πρόσωπα καλύπτονται από την νομοθεσία και πληρώνονται?
10: Φαντάζομαι. Κοιτάξτε, θα γίνει ο διαγωνισμός κανονικά. Απλά ώσπου να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός και υπάρχουν αποτελέσματα,

0: προσωρινή λύση.
1: Μια εμβαλωματική λύση.
0: Ναι.
2: Κύριε Μουτζούρη, εννοείται ότι υπογράφει ο Μπολάς και ξεκινάνε τα δρομολόγια τα άλλα τα υπαραστικά?
1: Σήμερα το πρωί μίλησα μαζί και πριν βγω στα Ερτζιανά σας, ναι, για να έχω τελευταίες πληροφορίες. Η πληροφορία η πιο τελευταία είναι και από τον κύριο Καμπούρη, το σύμβουλό μου, ο οποίος ασχολείται αποκλειστικά και θα έλεγα με επιτυχία από τα νούμερα που σας είπα, τα μαθητικά δρομολόγια και ως πρώην εκπαιδευτικός, θα είναι εμβαλωματική λύση ώσπου να έχουμε τα αποτελέσματα του διαγωνισμού.
2: Ωραία. Άρα μιλάμε ότι το συνδέεται με την υπογραφή του Κανάρη.
1: Θα συνδέεται με το πρακτορείο Κανάρη,
2: ναι,
1: το οποίο θα εμβαλωματικά θα κάνει κάποια δρομολόγια, και τον ευχαριστώ πολύ που απεδέχθη αυτή τη λύση για να μην έχουμε πρόβλημα με τα παιδιά.
2: Ξεκινάει και τα δρομολόγια ταυτόχρονα στα χωριά ο Κανάρης.
1: Αυτό δεν μπορώ να σας απαντήσω, αν θα είναι αύριο ή μεθαύριο ή αντιμεθαύριο.
2: Άρα τα δρομολόγια τα μαθητικά κάνει, δηλαδή θα κάνει.
1: Θα κάνει τώρα, θα ξεκινήσει και τα άλλα. Έχουμε υπογράψει σύμβαση,
0: ναι,
1: για τα υπεραστικά ας πούμε,
0: ναι,
1: αλλά αυτό το πιο σύντομο που θα έπρεπε να γίνει είναι τα μαθητικά δρομολόγια.
2: Ωραία.
1: Βέβαια,
2: ναι,
1: να τονίσω το εξής. Ο νόμος του κράτους λέει ότι μεταφέρονται με μεταφορικά μέσα που παρέχει το δημόσιο, όπως αυτά που λέμε,
0: ναι,
1: ή εν περιπτώσει δεν είναι δυνατό αυτό, γίνεται με καταβολή αποζημιώσεις στους γονείς.
0: Ναι, οι γονείς δουλεύουν όμως, ναι, δεν μπορούν.
1: Εμείς όμως ξέρουμε, ναι, ότι δουλεύουν, γι' αυτό θέλουμε να διευκολύνουμε.
0: Ναι. Επίσης, παλαιότερα, μέχρι να βγει γόνιμος, να το πω έτσι, ο διαγωνισμός, συνεχιζόταν η προηγούμενη σύμβαση. Τώρα δεν επιτρέπεται να γίνει αυτό?
1: Κοιτάξτε, λήξαν οι προηγούμενες συμβάσεις,
0: ναι, ναι,
1: και θα πάμε σε αυτή τη λύση. Δεν θα υπάρχει θέμα από αύριο.
2: Εσείς μας λέτε λοιπόν ότι από αύριο θα έχουμε μεταφορά μαθητών.
1: Δύο δρομολόγια θα γίνονται με δύο λεωφορεία. Το ένα θα ξεκινά από τα Μεστά και το άλλο, αν θυμάμαι καλά, μου ελέγχεται από τη Βέσα.
0: Μάλιστα.
2: Με το θέμα των...
1: Πρόβλημα... Ναι, παρακαλώ. Με το κύριο θέμα ήταν στο πυργί, είναι πιο πολλά τα παιδιά και με δίκιο τους διαμαρτύρονται.
2: Το θέμα των...
1: Και εγώ εκπαιδευτικός θέλω το σχολείο να προηγείται πάντων.
2: Έτσι. Το θέμα των συνοδών τώρα πώς θα λυθεί από αύριο?
1: Λυθεί θα σας το πω αύριο.
2: Μάλιστα.
1: Πάρτε μαύρα, σου πω πώς θα λυθεί. Από την ΟΠΑΝ θα λυθεί σήμερα.
0: Ναι. Άρα το έχουν συζητήσει και αυτό και έχουν βρει κάποιους ανθρώπους.
2: Προφανώς κάποια λίστα,
0: ναι,
2: έχουν βρει.
1: Μην ψάχνουμε προβλήματα.
0: Όχι, δεν ψάχνουμε.
2: Όχι, δεν ψάχνουμε.
1: Μην ψάχνουμε προβλήματα. Μετά το ωραίοτατο φεστιβάλ που είχαμε στοιχείο, στο οποίο συμβάλλατε τα μάλα, κύριε Τούμα.
2: Συγχαρητήρια σε αυτό. Συγχαρητήρια γι' αυτό, διότι...
1: Πολλά πάνε στη σύζυγο μου, εγώ είμαι
2: εντάξει, όποιοι είναι, γιατί προβλήθηκε το νησί διεθνώς και πανελλαδικά. Λοιπόν, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι προβολή τώρα, κύριε καθηγητά μου, 407 μέρες... 408 μέρες σήμερα χωρίς πειραστική συγκοινωνία.
1: 408 τι εννοεί? Αυτό δεν είναι δικό μας αρμοδιότητα, του Υπουργείου. Εμείς κάνουμε διευκόλυνση. Του Υπουργείου είναι.
0: Το Υπουργείο λέει τοπική αυτοδιοίκηση να τα αναλάβει.
1: Σας λέω ποιος είναι τα πράγματα.
0: Ναι.
2: 408 μέρες η Χίος δεν έχει πειραστική συγκοινωνία.
1: Τώρα κινδυνεύει και η Μυτιλίνη. Όλοι οι νομοί κινδυνεύουν να μην έχουν τέτοια συγκοινωνία.
2: Στη Μυτιλίνη διότι... όμως, κύριε καθηγητά, δώσατε κάποια επιδότηση για 1000 εισιτήρια στα ΚΤΕΛ.
0: Και στοιχείο έδωσε.
1: Για 1000 εισιτήρια και εν περιπτώσει ζητήσουν και οι Χιώτες, θα το κάνουμε και εκεί. Δεν ζητάει κανείς. Δεν ζήτησε. Εκεί οι συνταξιούχοι ζήτησαν. Εδώ οι Χιώτες συνάρχοντες.
0: Ναι.
2: Μάλιστα.
1: Εδώ είμαστε.
2: Στα υπόψη.
1: Εδώ είμαστε.
2: Ναι.
0: Όχι, δεν είχατε πει ότι θα μπορεί να ισχύσει και στοιχείο αυτό?
2: Αυτό σου λέει.
1: Εκεί είναι
2: αυτό...
1: έχει έτοιμα.
2: Σου λέει.
1: Αν βολεύονται όλοι, γιατί να το βάλουμε?
0: Ναι.
2: Έχει απόλυτα δίκιο.
1: Καταλάβατε τι εννοώ.
2: Έχει,
0: ναι,
2: απόλυτα δίκιο.
0: Έχετε ένα δίκιο σε αυτό, ναι.
2: Όπως είχε δίκιο, αν δεν έλεγε ότι μόνο η αλήθεια φωνάζει για τα λεωφορεία. Δεν είχε δίκιο σε αυτό. Πώς θα γίνει, δηλαδή, να μην το πούμε ότι έχει δίκιο?
1: Πάντως είναι γεγονός ότι όλοι οι διαγωνισμοί του δημοσίου, είτε αν πρόκειται για τα κοκτονία που είναι πάγιος διαγωνισμός, θα γίνει κάθε χρόνο. Είτε πρόκειται για μαθητικά δρομολόγια, είτε πρόκειται τέτοιες επαναλαμβανόμενες δράσεις, εάν αναλαμβάνονται νωρίτερα οι διαγωνισμοί, είναι και νωρίτερα έτοιμοι.
0: Μάλιστα.
2: Ναι.
0: Αυτό το λέτε για να τα ακούσουν προφανώς οι αντιπεριφερειάρχες σας.
1: Για να το ακούσουν τα αυτιά σας και του κύριου Τζούμα.
2: Μάλιστα, ναι. Κύριε Μουτζούρη, πείτε μου κάτι έτσι γενικά, μια που μιλάμε. Το κράτος διευκολύνει, βοηθάει? Δηλαδή, επειδή μου, η νομοθεσία η οποία υπάρχει, δεν ξέρω, το αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να προσαρμοστεί, ή καταλαβαίνουν επίσης ότι έχει αυτό πολιτικό κόστος στο τέλος στην κυβέρνηση? Δεν ξέρω, η γνώμη σας ποια είναι?
1: θα έπρεπε να τα αντιλαμβάνονται. Αλλά από ό,τι βλέπω και με τον αυτόδη πυρετό που τυρανά κατατρίχει τη Λέσβο, δεν το αντιλαμβάνονται. Αν σκεφτείτε ότι 15 Μαρτίου ενεφανίστηκε το πρώτο κρούσμα, έχει υποβληθεί σε 6 εκατομμύρια δαπάνες η περιφέρεια, περικόπτοντας άλλες δαπάνες, και το Υπουργείο το αρμόδιο της αγροτικής ανάπτυξης δεν έχει καταβάλει ούτε μία δραχμή.
0: Ακόμη, ε!
1: Τι να πω. Αυτό δεν σας αρκεί να σας λέω. Είναι συνταρακτικό.
2: Ε, βέβαια, τι είναι.
1: Και πώς... Λόγω γνωριμιών με υπουργούς, τον κύριο Πιερακάκη και τον ευχαριστώ, με τον κύριο Λιβάνη και τον ευχαριστώ, πήραμε κάποια χρήματα, σταγόνεν το κενό ενώπιον όλων των εξόδων που έχουμε μεταπροβεί.
0: Και έχουν θανατωθεί και πόσες χιλιάδες ζώα, έτσι.
1: 81.000.
0: 81.000.
1: Επί συνόλου 400 τόσων χιλιάδων.
2: Μάλιστα.
0: Ναι. Άρα μιλάμε για πολύ μεγάλο ποσοστό.
1: Είναι περίπου 20%, ας
2: πούμε. Ναι, τεράστιο.
0: Και το πρόβλημα συνεχίζεται εκεί.
1: Βέβαια, συνεχίζεται. Συνεχίζεται, βέβαια, δεν είναι μειούμενο. Το βλέπω τώρα εγώ ότι κατασταλάζει κάπου.
2: Αχα.
1: Παίζει ρόλο καλό και συντονιστικό ο στρατός, παρά το ότι εγώ το απεκάλεσα στρατιωτικό νόμο στην κοινοτροπία, αλλά παίζει ρόλο καταλυτικό.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Σας περιμένω του χρόνου στο φεστιβάλ, κύριε Τζουμά.
0: Με το καλό και το εγγονάκι.
2: Ναι, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Να το χαίρεστε, να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Άντε, να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Δεν ξέρω αν βγάλαμε είδηση για τα λεωφορεία. Για το εγγονάκι βγάλαμε.
0: Εγώ θέλω να δω βέβαια τι θα γίνει αν ο διαγωνισμός ξανά αποβεί αγώνος.
2: Εντάξει.
0: Γιατί με τις τιμές που υποχρεώνει το κράτος τις περιφέρειες να κάνουν τους διαγωνισμούς, μπορεί να μην ανταποκριθεί
2: πάλι κάποιος. Το ακούσατε το άλλο τι είπε. Καταλάβατε τι έγινε. Επιδοτήσανε την περιφέρεια 1.000 εισιτήρια στο αστικό κτέλ Μυτιλίνης.
0: Λοιπόν, εδώ. Ίσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και αν ακούει ο Γιώργος Οξυλάς να πάρει να μας εξηγήσει γιατί εδώ
2: και άμα τι είπαμε,
0: δεν έγινε το ίδιο πράγμα.
2: Γιατί λέει το ζήτησε κανένας εδώ και δεν εννοούσε το κτέλ.
0: Το κτέλ εννοούσε.
2: Τους συνταξιούχους εννοούσε.
0: Όχι και το κτέλ. Και το
2: κτέλ. Δεν ξέρω. Μπορεί και το κτέλ να έχει.
0: Και οι δυο είναι.
2: Ναι. Δεν ξέρω. Μπορούν να έχουν ζητήσει τα σωματεία ή το κτέλ. Μπορεί. Αλλά ακούσατε τι είπε. Οι χιόντες λέει είναι άρχοντες. Έτσι είπε ο. Εκλέσβου.
0: Εδώ που τα λέμε, είμαστε ανώτεροι.
2: Ανώτερη
0: φυλή, γενικώς.
2: Και για τα λεωφορεία το ίδιο πράγμα είχε πει. Εγώ δεν ακούω, λέει κανένα. Μόνο τώρα δια αλήθεια ακούω να φωνάζει, λέει, για τα λεωφορεία. Το είχε πει αυτό μου Τζούρης. Λοιπόν, θα μιλήσουμε σε λίγο με την Ανίκα Αντωνίου από τον Σύλλογο των Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Πυργίου, για να μας πούνε αν είναι ικανοποιημένοι με αυτό το οποίο είπε ο κύριος
0: Μουτζούρης.
3: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
4: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
3: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
4: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
3: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
5: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
6: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22710-21206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
7: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
8: Α,
7: Μαστροπαντελής.
8: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες?
7: Μαστροπαντελής.
8: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
7: Μαστροπαντελής.
8: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
9: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
10: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια. Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
11: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
12: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
11: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
12: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
11: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
13: Η ζωή είναι δώρο του Θεού. Εσείς πιστεύετε ότι ο Θεός είναι καθολικός ή ορθόδοξος? Πού είμαστε πριν γεννηθούμε και πού θα πάμε μετά τον θάνατό μας? Όχι. Εγώ δεν δέχομαι ότι δεν πάμε πουθενά, ότι θα φύγω και δεν θα ξαναδώ τη μανούλα μου. Πιστεύω ότι θα την βρω ξανά. Ναι, πιστεύω ότι στην πορεία του χρόνου θα βρουν κοινό δρόμο ορθόδοξη και καθολική εκκλησία. Αυτά και άλλα πολλά, άκρως ενδιαφέροντα, λέει την Πέμπτη στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, ο συνταξιούχος σήμερα ιερέας της Καθολικής Εκκλησίας, Δομήνικος Ψάλτης.
14: Ο σεβασμός στο δώρο της ζωής. Η ζωή δεν είναι αγκαρία. Πολλοί έτσι την αισθάνονται. Αν δεν πάψουμε να την βλέπουμε σαν αγκαρία, δεν θα δούμε καλύτερες μέρες. Αν μπορέσουμε ο καθένας μας που έρχεται να προσθέσει ένα πετραδάκι στην βελτίωση αυτού του δώρου, τι θέλουμε περισσότερο? Θα φύγουμε ήρεμα, ικανοποιημένοι και θα ζήσουμε και στην άλλη φάση της ζωής μας, διότι εγώ δεν πιστεύω ότι όλα τελειώνουν εδώ. Έχει και την αιώνια ζωή, διότι είναι απαραίτητη. Ποιος από εμάς πεθαίνει και δεν θα ήθελε, ας είναι και γέρος, να δει τη μάνα του?
15: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
16: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
17: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
18: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: Λάρχιος, 8 και 36 πρώτα λεπτά. Άιντε κουράγιο, μπας και συμβάλλουμε στη λύση του προβλήματος. Στο μέτρο που μας αναλογεί. Λοιπόν,
1: ακούσαμε πριν τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου να λέει ότι από αύριο το πρόβλημα θα έχει λυθεί. Το πρακτορείο Canaris Tours που έχει αναλάβει την υπεραστική συγκοινωνία μπορεί να μην ξεκινήσει ακόμη τα δρομολόγια προς τα χωριά, αλλά θα κάνει τα μαθητικά δρομολόγια τα συγκεκριμένα.
0: Δεν έχει υπογραφεί ακόμα η σύμβαση για τα.
1: Νομίζω ότι σήμερα είπε πως υπογράφεται.
0: Δεν ξέρω. Ας υπογραφεί 408 μέρες σήμερα.
1: Ναι.
0: Τα χωριά μας χωρίς λεωφορεία.
1: Μιλάμε για μαθητές από Λιμένα Μεστών, Μεστά, Ολύμπους, Αρμόλια, Ελάτα και Δότια.
0: Από εκεί
1: παίρνονται, λοιπόν, τα παιδιά για Ανίκα, το σχολικό.
0: Ανίκα Αντωνίου, καλημέρα, καλημέρα κυρία Αντωνίου.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα τρίτη μέρα.
0: Μάλιστα.
2: Δεν είμαστε μόνοι μας. Έχουμε αντιπροσωπείες και από Νένιτα.
1: Έχουν έρθει εκεί στο σχολείο.
2: Ναι, έχουν έρθει εκεί εδώ στο σχολείο. Το πρόβλημα είναι και στα Ογκάμπο, από ό,τι ξέρουμε, και στα Νένιτα και κάποια παιδιά γύρω-γύρω χωριών, περιοχών.
1: Α, βγήκαν κι άλλοι. Και άλλοι βγήκαν
2: στη χώρα. Στα Νένιτα είναι 9 παιδιά στο δημοτικό, τα οποία δεν έχουν μεταφορά. Τονίζω ότι στο γυμνάσιο της Καλαμωτής έχουμε 4 παιδιά που δεν έχουν μεταφορά. Αυτά τα παιδιά, ακόμα και τα λεωφορεία που έχουν μπει, δεν καλύπτονται γιατί δεν πηγαίνουν τα λεωφορεία σε περιοχές όπως Εμποριός, όπως Βουνό, όπως Κοινή, όπως Άγιο Γιάννης.
1: Μα πού πάνε εκεί και μένουν να... και αυτοί τώρα, πού
2: μα,
1: πάνε και...
2: Είναι τρομερό, έχετε απόλυτο δίκιο, θα έπρεπε να έχουν βγει και αυτοί.
1: Έλεος, ας πούμε. Αγυρίζομαι γύρω-γύρω. Να μαζεύομαι τώρα από ένα μαθητή.
2: Εμείς βρήκαμε τη λύση, θα πάρουμε τροχόσπιτα και θα μένουμε έξω από τα σχολεία για να μην χρειαζόμαστε μετακινήσεις.
1: Α, καλή λύση, καλή λύση.
0: Ανίκα, ένα λεπτό, εσύ καλά κάνεις και βάζεις χιούμορ, μπράβο σου. Έλα να τα πάρουμε με τη σειρά όμως. Ο κ. Μουτζούρης μας είπε εδώ ότι από αύριο το θέμα θα έχει λυθεί. Διότι λέει θα δρομολογηθούν λεωφορεία από τον Κανάρη, ο οποίος αναλάβει, είπε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα λέει, με τους συνοδούς, αλλά θα το λύσουμε και αυτό. Εσείς τι εικόνα έχετε?
2: Ωραία. Εάν υπάρχει πρόβλημα με τους συνοδούς, γιατί εγώ εχθές που μίλησα με υπεύθυνο της περιφέρειας, με πήρε προσωπικά τηλέφωνο το μεσημέρι, μου είπε ότι η εταιρεία μεταφορών δεν θέλει να βάλει συνοδούς. Έψαχναν φυσικά εθελοντές. Εμείς τονίσαμε ότι εθελοντισμός σε αυτόν τον τομέα δεν υπάρχει, γιατί πρέπει να είναι υπεύθυνος και ασφαλισμένος ο συνοδός. Μένουν αυτομάτως έξω νήπιο, προνήπιο, πρώτη και δευτέρα δημοτικού. Οπότε το πρόβλημα δεν έχει λυθεί. Όταν θα έρθει έγγραφο με υπογραφές, υπεύθυνε στο σχολείο και θα μας ανακοινώνουν ώρα που θα περάσει το λεωφορείο, γιατί εχθές για παράδειγμα ξεχάσανε να στείλουν το λεωφορείο από την πόλη να πάρει τα μισά παιδιά του γυμνασίου.
1: Ναι. Τι να πούμε τώρα.
2: Μένουν και αυτά. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε. Είναι πιλωτικό το πρόγραμμα ακόμα. Λάθη θα συμβαίνουν.
0: Κύριε Αντωνίου, φαίνεται. Δεν ξέρω τον ακούσω τον κύριο Μουτζούρη.
2: Όχι, δεν τον ακούσαμε γιατί είμαστε εδώ στον αγώνα και συζητάμε.
0: Δεν είναι υποχρεωτικό να ακούτε ένα διάφορο. Αλλά για να έχετε ίδια γνώμη, αυτό θέλω να πω, ίδια αντίληψη. Εκείνο το οποίο υποστήριξε είναι ότι το θέμα αύριο θα έχει λυθεί. Εάν εν πάση περιπτώσει μπουν τα δρομολόγια αυτά και βρεθεί με τους συνοδούς λύση, εσείς θα λύσετε την κινητοποίηση, τι θα κάνετε?
2: Φυσικά θα τη λύσουμε την κινητοποίηση, τους το τονίσαμε και χθες που είχαμε περιφέρεια στο σχολείο, με την προοπτική ότι σίγουρα όταν θα γίνει ο διαγωνισμός, αν και εφόσον ξαναβγεί άγωνος, που προς τα εκεί πηγαίνει η υπόθεση, γιατί από τη στιγμή που δεν έχουν αλλάξει οι όροι της σύμβασης, οι οδηγοί ταξί που ήταν χθες στη συνάντηση που έγινε στο σχολείο, τονίσανε ότι δεν έχουν να συζητήσουν κάτι περαιτέρω.
0: Ναι, εντάξει,
2: τι θα γίνει μετά από 15 μέρες?
0: Και λοιπόν, ο κύριος Μουτζούρης μίλησε για προσωρινή λύση. Αυτό όμως δεν μπορούμε να το πούμε, γιατί ξέρετε κάτι, μπορεί να γίνει διαγωνισμός, λέω τώρα εγώ, έτσι, μπορεί να γίνει. Και εκείνοι οι οποίοι λέγανε δεν συμμετέχουμε να πάνε.
2: Μακάρι, από το στόμα σας και στο Θεού τα αυτή. Για μας θα ήταν το ιδανικό αυτό.
0: Μην υπογράψετε τίποτα εσείς, ούτε εσείς. Δηλαδή δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει.
2: Ακριβώς.
0: Η περιφέρεια είναι υποχρεωμένη να ξανακάνει διαγωνισμό.
2: Ακριβώς.
0: Ναι. Αλλά λέει ότι αύριο θα έχει δοθεί μια λύση. Για να δούμε. Με το θέμα των συνοδών, εσείς πάντως δεν μπορείτε να βοηθήσετε κάπου, έτσι.
2: Ακούστε να σας πω κάτι. Μιλάμε τόσο καιρό για νομιμότητα και για το by the book και τι λέει το FEC και τι λέει το νομικό πλαίσιο και όλα αυτά. Το νομοθετικό πλαίσιο λοιπόν δεν ορίζει να μπει ένας γονέας ο οποίος θα βρίσκεται στη θέση του συνοδού και θα είναι ουσιαστικά παράνομα τοποθετημένος εκεί μέσα.
1: Έστω προσωρινά.
2: Όχι, γιατί η ευθύνη τόσων παιδιών, ποιος γονιός θα πάρει την ευθύνη να μεταφέρει παιδιά 4 χρονών. Και να σας πω και κάτι άλλο, το λεωφορείο που θα ξεκινάει από τα Μεστά να φέρει τους μαθητές στο πυργί. Ο συνοδός που θα έχει ξεκινήσει από τα Μεστά, πού θα μένει στο πυργί.
1: Εννοείται μέχρι...
2: Αυτά τα πράγματα πάνε πακέτο. Ναι. Οδηγός, λεωφορείο, συνοδός.
0: Έχετε δίκιο. Νομικά έχετε έτσι πρέπει να γίνει δηλαδή.
2: Από τη στιγμή που περιμένουμε το ημερολόγιο, να φτάσει η 10η μέρα, να φτάσει η 15η μέρα, να περάσει τόσος χρόνος για να ξαναγίνει επαναπροκήρυξη. Δεν μπορούμε ξαφνικά να περάσουμε τον ύφαλο, τον τεράστιο ύφαλο που λέγεται συνοδός. Γιατί αυτός ο ύφαλος πέταξε τα παιδιά μας έξω 9 μήνες το 23-24.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, υπήρχαν γονείς οι οποίοι μέχρι το Μάιο από τις αρχές του χρόνου μεταφέραν τα παιδιά τους στο σχολείο.
0: Να είμαστε σε επαφή, εντάξει, να είμαστε σε επαφή.
2: Σας ευχαριστούμε.
0: Εμείς
2: σας ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα.
0: Περάζει που εγώ δεν είμαι αισιόδοξο ότι το θέμα θα λυθεί αύριο. Δεν ξέρω.
1: Θα δούμε. Εμείς σας έχουμε την καλή διάθεση.
0: Πάντως δεν είναι απλό πράγμα.
1: Εγώ ένα κράτησα από όσα είπε ο κ. Μοντζούρης. Ότι έπρεπε να τα έχουν κάνει νωρίτερα.
0: Καλά, αυτό είπε. Άνθρωπος...
1: Και όταν του είπε ότι είναι για να τα ακούνε οι αντιπεριφερειάρχες, είπε όχι, να τα ακούμε εμείς. Εμείς κάνουμε, βρε παιδί μου, το διαγωνισμό.
0: Όχι.
1: Μπας και δεν το έχω καταλάβει.
0: Άλλο πράγμα είπε.
1: Τι είπε?
0: Το εμείς να το ερμηνεύσει σωστά.
1: Είπε εσένα και εμένα.
0: Δεν είπε μόνο εμάς.
1: Τι είπε?
0: Όλους εμάς που ψηφίζουμε.
1: Α, τώρα ναι.
0: Για κάνε τη σωστή ερμηνεία να δεις.
1: Τώρα εξηγείτε.
0: Διότι τα υλικά που είχε μου τζούρσε αυτά είναι. Πώς προκύψαν τα υλικά αυτά? Από παρθενογένεση.

0: Να πω εδώ πέρα ότι το Δύο Αιγαίας γιορτάζει τα 40 χρόνια του και συνεχίζει τις εγγραφές του για όσα παιδιά μπορούν να πάνε στο σχολείο και μπορούν να πάνε και στο Δύο. Το Δύο αυτό είναι στην οδό Αδερφών Ράλη 31 στην πόλη της Χίου. Το τηλέφωνο είναι 2271-041-074. Αφορά παιδιά από 2,5 ετών μέχρι όποια ηλικία θέλουμε. Και ενήλικες μπορούν να πάνε να μάθουν ένα μουσικό όργανο ή και τραγούδι.
1: Και εγώ μπορώ να πάω με τον, με τον κύριο Πρόγειο. Ο κύριο Πρόγειο περιμένει στη γραμμή. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε Πρόγειο.
1: Νομίζω ότι τα φώτα σας αυτή τη στιγμή είναι τα πιο.
2: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Δεν είναι θέμα ψυχολογίας πια. Είναι.
0: Ψυχιατρικής.
2: Να μην απελπίζομαι.
0: Ψυχιατρικής, μάλλον.
2: Είναι θέμα προγραμματισμού, αν και δεν είμαι προγραμματιστής. Θα μεταφέρω μια απλή εμπειρία που την είχα για 20 και χρόνια στην Αμερική που ήμουν στα σχολεία με τη γυναίκα μου, στα ελληνικά σχολεία. Λοιπόν, το Μάιο, τέλη Μαΐου, κάναμε τις εξετάσεις και τον Ιούνιο δίναμε τα χαρτιά στα παιδιά κλπ. Μαζί με τις εξετάσεις. Δίναμε το πρόγραμμα της επόμενης χρονιάς. Ήταν μια πολύ απλή κίνηση. Μετρούσαμε τα παιδιά, μετρούσαμε τις τάξεις, τους δασκάλους, το ένα, το άλλο, παίρναμε τις αποφάσεις, δίναμε στον κάθε γονέα του χρόνου με το καλό που θα φέρει στο παιδάκι σου. Αυτή τη μέρα ξεκινάμε, αυτοί κάνουμε αγιασμό, αυτοί πάμε εκδρομή, αυτοί κάνουμε τούτο, αυτοί κάνουμε το άλλο. Ένα απλό χαρτάκι ήταν. Αλλά καθόμασταν κάτω και το παλεύαμε με το συμβούλιο, γονέων. Και το ετοιμάζαμε από το Μάιο. Και την επόμενη χρονιά που αρχίζαμε, το Σεπτέμβριο, ήταν όλα στη ροή.
1: Πόσο δύσκολο,
2: γιατί εδώ μπαίνουν τα μεταφορικά. Αυτά είναι δεδομένα στοιχεία. Να τα χωριά, να τα παιδιά, να τα μέσα που έχουμε. Βάλτε τα κάτω, ρε παιδιά, πριν τελειώσει η σχολική χρονιά και βγάλτε ένα πρόγραμμα. Προγραμματιστές χρειαζόμαστε. Έχουμε μπόλικους, πάρα πολλούς έχουμε. Αρκεί να το βάλουμε στο μυαλό ότι δεν πάμε στα κουτουρού. Αυτή η ψαρού δεν μπορεί να πάει άλλο στα κουτουρού. Και αυτό είναι ένα χαστούκι στην κοινωνία μας και στο κράτος μας. Μάλιστα, είναι δυνατόν Οκτώβριο μήνα να μην μπορούμε να στείλουμε τα παιδιά στα σχολεία. Τι να πω, δεν απελπίζομαι, έχω ελπίδα στη νέα γενιά. Τι να
1: πω. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Είδες τι κάνουν στην Αμερική, ρε. Άρε, φίλε.
0: Πρωτόγωνα πράγματα.
1: Πρωτόγωνα, δει. Που μαζί με το απολυτήριο, λέει, του δίναμε και το πρόγραμμα
0: τις επόμενες χρονιές.
1: Δηλαδή, τόσο.
0: Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι το Υπουργείο Παιδείας με τη λήξη της σχολικής χρονιάς μας ανακοινώνει πότε θα γίνουν οι εξετάσεις οι πανελλαδικές τις επόμενες. Αυτή είναι όλη τους η έννοια.

0: Home. Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Και ο Σκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, στην οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

Καλημέρα Χίος, ημέρες ύπνου στα εντός. Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου μπορούμε να κοιμηθούμε σαν μωρά με έκπτωση έως 60% σε κρεβάτια και χειροποίητα, σε χειροποίητα κρεβάτια και στρώματα. Στρώματα της King Coil, της Serta, της Royal Crown για άνεση και ξεκούραση που κάνουν τη διαφορά. Πάμε στο εντός της Χίου, λεωφόρος Ενώσεως 94-98 στο αεροδρόμιο και ανακαλύπτουμε το στρώμα που ταιριάζει στις δικές μας ανάγκες για να κάνουμε τον ύπνο μας καλύτερο. Γιατί ένας βασικός ύπνος είναι πάρα πολύ σημαντικός για όλη τη διάρκεια της μέρας, έτσι.

0: 8:53 παραλεπτά.
1: Αν πάρετε αντιβίωση.
2: Να ξέρετε ακριβώς την ώρα.
0: Και να σας πω ότι για αν είναι ώρα για να κάνετε μια ασφάλιση ζωής, κατοικίας, πνοής, υγείας, υπεραναπαύσεως, όχι ρε, σκαφών, αστικής ευθύνης, ασφαλιστικά προγράμματα, ένα σωρό έχει. Υπαοχήματος. Δέσποινα Γεωργούλη, το σημαντικότερο είναι ότι το γραφείο της συνεργάζεται με όλες τις εταιρείες ασφάλισης και εξατομικεύει το δικό σας πρόβλημα πάνω στη ποια εταιρεία κουμπώνει καλύτερα, φτιάχνει δηλαδή το εξειδικευμένο πρόγραμμα το οποίο πρέπει να έχετε με την κατάλληλη εταιρεία. 690 605 14 19 Δέσποινα Γεωργούλη.

0: Εγώ τον προκάλεσα, οπότε πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο το Ξυλά. Όσον αφορά, μίλησα εγώ πριν για το θέμα της επιδότησης του εισιτηρίου των συνταξιούχων από την περιφέρεια. Ξέρω ότι επιχειρήθηκε να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά κάπου κόλλησε. Για να μας πει ο κύριος Ξυλάς, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας ημέρα στο στούντιό σας, καλημέρα και στους ακροατές σας.
2: Καλημέρα Γιώργη, καλημέρα.
1: Πράγματι, όντως ο κύριος Μουτζούρης είπε κάτι αληθινό. Περίπου αρχές Ιουλίου έγινε μια συνάντηση στην περιφέρεια για να λυθεί το πρόβλημα της υπεραστικής συγκοινωνίας. Καλεστήκαμε εμείς ένα τουριστικό γραφείο και ταυτόχρονα και ένα άλλο κτέλ από ένα άλλο μέρος της Ελλάδας, αστικό. Για να δουν, να δοθεί λύση για την υπεραστική συγκοινωνία.
0: Για τα υπεραστικά μιλάς τώρα, ναι, ναι.
1: Σωστά. Εκεί λοιπόν, εκείνο το διάστημα βγήκε και το δημοσίευμά σας ότι στο αστικό της Μυτιλίνης οι συνταξιούχοι θα είναι δωρεάν. Επομένως, εφόσον είχαμε αυτή την απευθεία συνάντηση με τον κύριο Μουτζούρη, ρωτήσαμε και εμείς, στοιχεία γιατί όχι. Και ό,τι σας είπε στον αέρα, πραγματικά μας απάντησε και εμάς, ότι στη Μυτιλίνη ήταν κάτι το οποίο το ζήτησαν οι ίδιοι συνταξιούχοι. Και εδώ στοιχεία μου λέει, δεν ξέρω, μου λέει, έχετε πλούσιους? Δεν υπάρχει κάποιος που να έχει έρθει να κάνει μια αίτηση να πει, θέλουμε κι εμείς εδώ πέρα. Δεν έχει κάποιος να μας ενοχλήσει. Άρα λοιπόν εμείς σαν φορέας δεν μπορούμε να το ζητήσουμε. Πραγματικά ο άνθρωπος ενδιαφέρθηκε και μας είπε, εάν μου χτυπήσουν την πόρτα, μπορεί να γίνει κάτι ίδιο για τυχείο, για περιφέρεια είμαστε.
2: Εντάξει Γιώργη, εντάξει, ήσουν σαφέστατος.
0: Και
1: επειδή είμαι στον αέρα, ήθελα να σας πω, έχει πολύ δίκιο που είπε πριν η κυρία για το θέμα των συνοδών. Να γνωρίζετε, το αστικό στοιχείο 9 χρόνια τώρα έχει συνοδούς. Πραγματικά οι συνοδοί για να πιστοποιηθούν και να είναι μέσα στο λεωφορείο πρέπει να περάσουν δερματολόγο, παθολόγο και ψυχίατρο. Δεν μπορεί να μπει κάποιος σε αυτή τη θέση, έτσι τον βάλαμε απλά για να συνοδεύσει παιδιά.
0: Ποιος τον πληρώνει?
1: Έχει μια διαδικασία χαρτιών.
0: Ποιος τον πληρώνει?
1: Αυτοί που είναι του αστικού χτελχείου είναι σε πρόσληψη στο αστικό χτελχείου. Είναι υπάλληλοι της εταιρείας μας.
0: Α, μάλιστα. Άρα πρέπει αυτός που θα αναλάβει το έργο να το κάνει.
1: Σωστά. Και να διευκρινίσω ότι τα δρομολόγια τα οποία έχουν συνοδό, εννοείται ότι έχουν κάποιο χρηματικό παραπάνω ποσό, γιατί το αναφέρει και εμείς στις προκηρύξεις, αν μπείτε θα δείτε. Δρομολόγιο με κόστος συνοδού τόσο.
2: Ναι, σωστά.
0: Μάλιστα.
2: Ωραία,
0: μάλιστα.
2: Καταλάβαμε.
0: Άρα λέτε δεν μπορεί ούτε σε εθελοντική βάση ούτε οποιοδήποτε να τον κάνει.
2: Όχι μωρέ, τι λες τώρα.
1: Δεν μπορεί κανένας εθελοντής να πάρει αυτή την ευθύνη, διότι όταν θα γίνει κάτι,
2: θα πάει μέσα.
1: Θα μπλέξουν όλοι μαζί.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε Γιώργη, ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Λοιπόν, ακούστε τώρα, ακούστε. Για να μην γίνουμε, να μην γινόμαστε κακοί. Ας είμαστε οι πιο καλοί. Ξέρετε, οι δημοσιογράφοι είμαστε καλοί άνθρωποι. Λοιπόν, τα σωματεία συνταξιούχων στοιχείο είναι καμιά. Είναι σωματείο του ΝΑΤ, σωματείο του Βροντάδου, σωματείο του ΙΚΑ, ΕΦΚΑ, ΟΚΑ, ΟΚΑ, όπως λέγονται κλπ. Δημοσίοι υπάλληλοι και έχουν και αυτοί σωματείο. Λοιπόν, ο κ. Μουτζούρης ήταν σαφέστατος. Αίτημα σωματείου συνταξιούχων δεν υπάρχει. Δεν το υποβάλλετε. Δείτε αντίστοιχα τι έκανε το σωματείο της Μυτιλίνης και υποβάλλετε το αίτημα να επιχορηγηθούν τα δρομολόγια του αστικού κτέλ. Τα δρομολόγια του αστικού κτέλ της Μυτιλίνης επιδοτούνται για, δεν θυμάμαι τώρα το διάστημα, ένα αρκετό μεγάλο διάστημα, για χίλια άτομα. Γίνεται επιδότηση των αυτών. Κάντε λοιπόν το αίτημα, ήταν σαφής ο δε Ξυλάς.
0: Για ένα τρίμηνο είναι. Όχι, έγινε για ένα τρίμηνο.
2: Και ανανεώθηκε.
0: Τέλη Οκτωβρίου ολοκληρώνεται το πρώτο τρίμηνο και θα ανανεωθεί.
2: Και ήταν για 540 και γίνεται
0: για 540 κατοίκους, ναι.
2: Και γίνεται για 1000.
0: Α, το επεκτείνει.
2: Τώρα γίνεται, ναι.
0: Α, μάλιστα.
2: Είδω η Ρόδος,
0: 30.000 ευρώ.
2: Είδω και το πείδημα. Λέει, κάνε αίτηση και στο κάτω-κάτω να σου πω κάτι. Υποβάλλετε το αίτημα. Και ας βγει να πει ο Περιφερειάρχης, δεν το ικανοποιώ. Δεν το βλέπω να το λέει, διότι δεν είναι και λογικό. Στην Μυτιλίνη το υποβάλλανε, το καταφέρανε.
0: Μα αφού μας είπε στον αέρα, άμα το υποβάλλετε, εμείς σε μια περιφέρεια είμαστε.
2: Αλλιώς λέει η Χιώτης, είσαστε άρχοντες. Έχει άδικο. Συγγνώμη, έχει άδικο. Εντάξει, δεν το σκεφτήκαμε. Δεν πειράζει να το διορθώσουμε και να το σκεφτούμε τώρα και να βρεθεί ένα στέλιο κουμπιά. Έλα, για πιο γρήγορα το λέω τώρα το στέλιο κουμπιά. Πιο γρήγορα και ως ένα πολυμελές σωματείο που είναι συνταξιούχοι του ΝΑΤ, υπέβαλε το αίτημα. Παρακαλούμε να βγάλετε τζάμπα εισιτήρια στο κτέλ.
0: Μπορεί να μην είναι και τσάμπα, να είναι επιδοτούμενο ένα μέρος του εισιτήριου.
2: Εκεί είναι δωρεάν.
0: Ναι, αλλά αν αυξηθούν θα είναι μέρος.
2: Ωραία, ας αυξηθούν, μωρέ. Σιγά να μην πληρώσει κανείς τίποτα. Λοιπόν, προχωρήστε. Ιδού πεδίο δόξης λαμπρών. Τι να πω, ξέρω εγώ.
0: Στο μεταξύ όμως να πάμε τα παιδάκια στο σχολείο, έτσι.
2: Λοιπόν,
0: γιατί δεν τα έχουμε πάει ακόμη.
2: Ναι. Ούτε έχουμε υπογράψει ακόμα το λεωφορείο. 408 μέρες σήμερα.
0: Άντε να δούμε. Άντε να δούμε. Ναι. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.

0: κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
1: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
1: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
1: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
1: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710 41287.
1: E-shop alphapbooks.gr.
2: Καλησπέρα.
3: Καλημέρα.
2: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
3: Καλημέρα.
2: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
3: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
2: Μπράβο Λούλη.
3: Μέχρι και τις 10.
4: 1, 2, 3.
5: House.
3: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
2: Βρε γύρω ξεφτύλα.
3: Καλημέρα.
5: House.
3: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής 2, 5, 6, 7, 8. Μη μου πεις ότι το ξέχασες.
6: Μπάχαλο, χάος.
5: Χάος.
6: Χάος.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλημέρα, χάος.
7: Και ζήτω το χάος.

0: Καλή σας μέρα, καλημέρα χάος. Όμορφη. Τι είναι, Τετάρτη έτσι είναι. Όμορφη Τετάρτη να έχουμε σήμερα. Ο μήνας έχει 23. Μπήκαμε νομίζω επισήμως και στα μπήκαμε στο φθινόπωρο. Χτες τελικά δεν, παιδιά, και εμείς δεν το περιμέναμε. Τι να σας κάνουμε τώρα, δεν το δεν το περιμέναμε. Ήρθε τελικά η βροχή.
1: Είσαι παιδί μου πειρασμός.
0: Είχαμε τελικά τη βροχή που περιμέναμε. Για σήμερα την αλήθεια την περιμέναμε. Και, δηλαδή κάτι τέτοιο είχαμε δει και εμείς. Έτσι και σας το είχαμε πει και το
1: και όταν στην πίστα σε κρατώ, πέτω.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο Πυργή. Καλημέρα στους αγωνιζόμενους γονείς, μαθητές, δασκάλους. Άκουσα και το πρωί λίγο έτσι, άκουσα το, ο κύριος Μουτζούρης νομίζω βγήκε στο το δεν έδωσα μια φασαρία ακούω τέλος πάντων. Τι να πούνε βρε παιδιά, και την προηγούμενη φορά δεν το είχαν ξαναπεί. Πόσες φορές έχουν τάξει και για λεωφορεία έχουν τάξει και για υπεραστικά έχουν τάξει. Δηλαδή πόσες φορές τα ίδια και τα ίδια. Πόσες φορές έχουν εγκαινιάσει τα έργα, πόσες φορές έχουμε έχουμε αγιάσει το τελωνείο. Έχετε δει να μπει βίδα πάνω στη βίδα και το
1: σεισμό.
0: Λοιπόν, ξεκίνησε από χθες η προπόληση των εισιτηρίων για τη συναυλία στις 30 του μήνα, στο 30 του Σεπτέμβρη στο Ομήριο, στο Φως της Βάρδιας, στο Άρωμα Καφέ στην Απλοταριά, στο Ποροπολείο του Ανδρέα του Τσουρί, Παγωτά Κρόνος, Οδείο Αιγαίας, κατάστημα Φίλιππος Νάκα, στην Πηξίδα. Μπορείτε να προμηθεύεστε τα, να προμηθεύεστε τα εισιτήρια. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε, όσοι θέλετε να δώσετε κάτι παραπάνω τέλος πάντων για να ενισχύσετε, δεν χρειάζεται να αγοράζετε εισιτήρια. Δηλαδή δεν χρειάζεται να πεις εντάξει, okay, θα αγοράσω 10 εισιτήρια αντί να δώσω ένα πενιντάριο και το. Όχι παιδιά. Θέλουμε τα εισιτήρια που θα δοθούν να είναι και κόσμος που θα έρθει να παρακολουθήσει τη συναυλία. Λοιπόν, γεια σου Μάγδα, καλημέρα. Καλημέρα στο Ντένις. Ντένις Πούσκα. Ένα ποδοσφαιριστή δεν είχαμε τέτοιο. Πούσκας, ναι. Λοιπόν, γεια σου Νικόλα, καλημέρα. Καλημέρα στους ναυτικούς μας. Καλημέρα στους διαδικτυακούς μας όπου και αν βρίσκεστε. Καλημέρα στους ραδιοφωνικούς μας. Λοιπόν, αν θέλετε να επικοινωνήσετε για κάποιο λόγο, τέλος πάντων, τα τηλέφωνα μας γνωστά, 2271-025-678. Ναι, με τον καιρό θα ξεκινήσουμε. Σήμερα έχει δροσούλα, έτσι. Εδώ δεν βλέπω ούτε 20, δηλαδή. 16 το πρωί. 16 με 17 αυτή την ώρα, ας πούμε, έτσι το.
1: Σε μένα θα γυρίσεις.
0: Έχει κάτι
1: με πόνο στη.
0: Εκεί γύρω στις 11-12 κάτι ψυχάλες μπορεί και ίσως να.
1: Και θέλεις να μάθεις.
0: Βοριάδες είναι οι άνεμοι συνέχεια.
1: Σε μένα θα γυρίσεις.
0: Μάλιστα όσο πάμε προς το Σαββατοκύριακο κόβουν το Σάββατο το πρωί έχει παραπάνω. Έχει παραπάνω βροχούλα. Δηλαδή θα ξυπνήσουμε με βροχή και θα μας πάει έτσι μέχρι τις 12. Δεν ξέρω τώρα αν θα. Βρε φυρί το πάει να μην μπούμε. Αυτό είναι το τελευταίο μπάνιο. Πάει κάνουμε ένα μπάνιο έτσι να πούμε ότι κλείσαμε. Και σε λίγο και θα βγει και η αστυνομία να μας κυνηγάει για τα φαρμακεία, έτσι. Ναι, δεν το μάθατε το. Λοιπόν, ο Νίκος, συγχαρητήρια στο Δύο Υγείας για τη δράση. Ο Νίκο δεν είναι μόνο το Δύο Υγείας, είναι πολλοί κόσμος που βοηθάει για να γίνει συναυλία. Είναι ο ναυτικός όμιλος που τα έσοδα το Σάββατο θα τα δώσει όλα όλα τα έσοδα θα τα δώσει στο, του παιχνιδιού με τον ΠΑΟΚ, θα δοθούν στην οικογένεια του Αστέριου, έτσι. Γεια σου μάνα, καλημέρα. Έχουμε καμία γιορτή, τίποτα εδώ κοντά. Λοιπόν, καλημέρα στην Κατερίνα, στο Λευτέρη. Καλημέρα στο Γιάννη, τον Καπταγιάννη. Ο Μαστρογιάννης ο Βαποράκης μας στέλνει την καλημέρα του από την Άνδρο.

Λοιπόν, θέλω ρε Μανώλη να μου πεις αν γνωρίζεις αν έχει γίνει κάποια παρόμοια δράση για φιλανθρωπικό σκοπό από τη Φιλαρμονική, με ρωτάει ο Νίκος ο Κουτσουράδης. Νίκο, δεν γνωρίζω, ρώτα τη Φιλαρμονική. Δεν θέλω, μην μπλεκόμαστε τώρα, μην μπλεκόμαστε πολύ, έτσι. Ρώτα, όπως λένε, ρωτώντας πας στην πόλη. Εγώ ξέρω για αυτή την εκδήλωση, την εκδήλωση του Σαββάτου, τον αγώνα του Σαββάτου από τον Ναυτικό Όμιλο. Τη συναυλία στις 30 του μήνα που ξεκίνησε εδώ από την εκπομπή μας με το Δύο Υγείας, με τον Γιώργο Μισελτζή, τη Μαρία την Καλαγκιά, το Δημήτρη τον Ζανίκο, τον Ανδρέα τον Απέσο, το Γιάννη τον Παλιό από τη ΑΠ, το Σύλλογο Σιδερούντας, τον Ανδρέα τον Τζουρί. Αυτά. Στη μικρή μας τη γειτονιά εδώ. Τώρα από εκεί και πέρα μην... Ό,τι ερώτηση έχεις, ρώτα εκεί που θες. Δεν ρωτάμε εμείς. Κάτι ξέρει και ο φτωχός. Λοιπόν, λέγαμε για τα φαρμακεία, τις αντλίες, τους πυροσβεστήρες. Σε λίγο θα αρχίσει να τα κυνηγάει η τροχέα. Όλο μου λες οικονομία. Ναι, εμείς τα ψάξαμε στην αγορά. Τα βρήκαμε στις καλύτερες τιμές που μπορείτε να τα... Εσύ παρέα με τις που μπορείτε να τα βρείτε, έτσι. Είναι το πικεφί. Ναι, το πει και φύγει, παιδιά, ναι. Που βγάζει τα κλειδιά, φτιάχνει τους πάτους, διορθώνει τα ρούχα. Εκεί θα βρείτε φαρμακεία, πυροσβεστήρες, γυλαίκα. Ό,τι προβλέπει η τροχέα. Αργέντη 4 και Αργέντη 1.

Λοιπόν, καλημέρα στον καπετάν Αναστάση. Καλή Τετάρτη με υγεία και καλές ειδήσεις ναυτικούς μας. Αύριο είναι της Παναγιάς Μυρτιδιώτης σας, μου λέει εδώ το... Λοιπόν, σήμερα αρχικά γιορτάζει η Ξανθίπη, η Ξανθούλα, η Πολυξένη, η Ξένια. Η Ξένια από το Ρόδι, ναι βέβαια. Η Ραΐσα, η Ήριδα. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα της αμφιλοσεξουαλικότητας. Ούτε να το πω δεν καταφέρα. Αύριο είναι της Παναγιάς Μυρτιδιώτης σας, βοήθειά μας. Ναι, κοίταξε να δεις τώρα, εδώ για το νησί μας είναι μεγάλη... Είναι μεγάλη γιορτή, έτσι, στο Μερσινίδη, το μόνιμο εκεί, το... το μοναστήρι. Και γενικά πάει κόσμος τώρα αύριο, και από σήμερα. Νομίζω και από σήμερα το βράδυ είναι πολύ αυτοί που πάνε. Λοιπόν, τον καιρό τον είδαμε. Κυριακή, μια χαρά. Κυριακή είναι να πάει την πέση εκεί στον Καταράχτη. Να πάει την πέση στον Καταράχτη. Χτες τα βρήκαμε τα παιδιά, πήγαμε εκεί στο Σέμουα να πιούμε ένα καφεδάκι. Ο Γιώργος Ορφανός, η Χριστίνα, τα παιδιά όλα τέλος πάντων. Μόνο Τρίτη, παιδιά, είναι. Ξεκούραση μόνο Τρίτη. Ο μόλος στον Καταράχτη. Τις άλλες μέρες κανονικά ανοιχτά. 61-2-92. Για καλό, για να σμίξουμε. 61-2-92. Λοιπόν, αυτά και με τις γιορτούλες. Λοιπόν, αύριο της Μυρτιδιώτισσας θα έχουμε στον Άγιο Δημήτρη στα Θημιανά τη γιορτή της. Στον Άγιο Δημήτρη, μάλιστα.

0: Λοιπόν, τελευταία εβδομάδα και για το Λούνα Πάρκ, μέχρι και την Κυριακή θα είναι εδώ.
1: Τι άλλο θέλω σ' αυτή.
0: Λοιπόν, έχουμε εδώ προσκλήσεις, όρεξη να έχετε. Όρεξη να έχετε, πάρτε τηλέφωνο να σας τις δώσουμε. Λοιπόν, τώρα ανοίγουν τα τηλέφωνα, δύο θα είναι οι τυχεροί παιδιά. Δύο θα είναι οι τυχεροί και σήμερα.
2: Κι αν αυτό που θέλε.
0: Οι δύο πρώτοι που θα πάρετε τηλέφωνο στο 2271025678. Λοιπόν, παίρνετε και τις προσκλήσεις. Πέντε νομίζω παίρνει ο καθένας. Συγκροώμενα, το μήλο, το χοροπηδικτήρι. Αυτά, ναι. Τα τρενάκια για τα πιο μικρά παιδιά. Γεια σου Αργυρό, καλημέρα. Αργυρό, έχεις κάνει... έχεις κάνει κινητοποίηση για τον αγώνα του Σαββάτου στο Πόλο. Θέλουμε κόσμο, έτσι. Το Σάββατο στις 5 ο ναυτικός ομίλος Χίου υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Πρώτος αγώνας, εντάξει, δύσκολος αγώνας. Ελάτε να γεμίσουμε το Ιωνικό, παιδιά. Πήγα να δω τη βενζίνη, άσε τη βενζίνη, να τη δούμε πιο μετά, μην πάθουμε κανάτα. Λοιπόν, σήμερα έχουμε το φιλικό ποδοσφαίρου παλέμαχη Χίου Φροντάδου με παλέμαχη ΠΑΟΚ, το δεύτερο μέρος. Πολύ ωραίο, πολλοί κόσμος είναι που παρελάζει. Είχε κόσμο, δόξα τω Θεώ, είχε κόσμο στις κερκίδες. Έγινε με δύο σκοπούς, και για να φιλοξενηθούν οι παλέμαχοι του ΠΑΟΚ, και ένα μεγάλο μέρος των εσόδων θα δόθηκε στους πληγέντες της Αμανής. Τι κάνουνε ρε φίλε, τι κάνουνε και αυτοί οι ανθρώποι, δηλαδή. Το Μουτζούρι γιατί δεν τον ερωτήσατε ρε παιδιά? Τον είχαν προηγουμένως στην εκπομπή ο... Τώρα έχουμε άλλα θέματα, έτσι. Τώρα έχουμε άλλα θέματα. Ε ναι, τώρα είναι τα οι μαθητές. Τώρα είναι οι μαθητές μας, έτσι.
1: Αν τη δείτε την καλή μου.
0: Τώρα είναι οι μαθητές που δεν μπορούν να πάνε στο σχολείο. Δεν υπάρχει μέσο για να πάνε στο σχολείο.
1: Τι ωραία.
0: Όχι, μ' αρέσει που από τη μία ρε φίλε λέμε υπογεννητικότητα και αυτό και το. Αδειάζουν τα σχολεία και το.
1: Και μια νέα.
0: Δεν έχουμε μαθητές. Και τι θα γίνει. Εξινομή της χώρας μας, κύριε Μουτζούρη, και κάθε κύριο Μουτζούρη, έτσι δεν.
1: Πόσο σε αγαπώ.
0: Δεν είναι μόνο ο δικός μας ο κύριος Μουτζούρης, ο κύριος Βρουλής. Χτες με ρώταγε ένας, άμα φύγει ο Βρουλής, λέει, και πάει για βουλευτής. Ποιος θα αναλάβει αντιπεριφερειάρχης? Αυτά είναι βρε ερωτήματα πρωί-πρωί. Αυτές είναι ανησυχίες πρωί-πρωί τότε. Λοιπόν, ακούστε κάτι κύριε Μουτζούρη, κύριε Μηταράκη, κύριε Μητσοτάκη, κύριε Μιχαηλίδη, κύριε του ΠΑΣΟΚ της Νέας Δημοκρατίας. Ποιος σκοτίζεται τώρα για τα... Ποιος σκοτίστηκε τώρα για τα κόμματα? Εξινομή της χώρας μας.
1: Πάμε για λόγια.
0: Πάνε προς εξαφάνιση. Εξινομή. Εξινομή.
1: Πόσο σε...
0: Το 1980 είχαμε 150.000 γεννήσεις. Το 80. Πρόπερσι, το 24, είχαμε 67.000 γεννήσεις. Το 150-67. Ας πούμε, το 2009 είχαμε 117. Η Ελλάδα δεν κάνει απλώς λιγότερα παιδιά, μικραίνει και δημογραφικά.
1: Και ζουμπούλια και θαλάσσινα.
0: Λοιπόν, το Ινστιτούτο Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών τα βάλε αυτά κάτω και τα...
1: Πολλά, αν τη δείτε.
0: Λοιπόν, εκεί που η μέση ηλικία που κάποια οικογένεια γινόταν πατέρας ή μητέρα ήταν τα 26 χρόνια, αυτή η ηλικία πήγε στα 32.

0: Πρόπερση το 2024, πέντε μόνο περιφέρειες, πέντε περιφέρειες από τις 74 είχαν πιο πολλές γεννήσεις από θανάτους. Ήτανε η Σαντορίνη, η Μύκονο, η Κό, η Νάξο και το Ρέθυμνο. Έτσι. Οι άλλες όλες περιφέρειες είχαν πιο πολλά μνημόσυνα, είχαν πιο πολλά τυχοκολλήματα. Πιο πολλά ήταν τα τυχοκολλήματα από τα...
1: Πέρα σας.

0: Κοζάνης, Κοζάνης, Ευρυτανίας, Φλόρινας.
1: Και το σακάκι μου θα το...
0: Είναι αυτή η νομή που θα...
1: Φουλιά χρυσή να κατοικείς εσύ.
0: Είναι αυτή η νομή που είναι στο κόκκινο. Έχουμε βέβαια και 6 νησιωτικούς νομούς, κοντά στο 30%.
1: Σπιτιού μου τη γωνία. Σε περιμένω κάθε βράδυ να...
0: Αυτά τα βλέπετε... Αυτά τα βλέπετε, κύριοι προύχοντες. Εσάς που σας έχουμε και σας ψηφίζουμε και το...
1: Πολλές τις ώρες να είμαστε μαζί.
0: Γεια σου Ελένη, καλημέρα. Όμορφη και χαρούμενη πάντα με υγεία.
1: Λάκια σου τα ρόδινα και το σακάκι μου θα το δίνα για να σου χτίσω μια...
0: Λοιπόν, καλημέρα στο Λευθέρη Μάριο από Αθήνα. Μόλις μπουν σχολικά και γενικότερα μόλις υπάρχουν συγκοινωνία με λεωφορεία στα χωριά μας, δεν θα λέμε χίος, θα λέμε χάος. Αυτοί με έχουν ξεπεράσει, Λευτέρη. Αυτοί ξεπεράσανε και το χάος. Στην αρχή το είχα βάλει πια την εκπομπή του, το χάος, να το πούμε. Ήταν βέβαια και πριν 23 χρόνια, 24 χρόνια.
1: Hey, για τα χιλάκια.
0: Αν το πούμε, λέω χάος, έτσι να γίνει.
1: Το σακάκι μου θα το δίνα για να σου πτήσω μια.
0: Το όνομα τότε ακουγόταν τέλειο. Τέλειο!
1: Να κατοικείς εσύ. Να κατοικείς.
0: Σαν το τσάι, αυτό το τέλειο τσάι, παιδιά. Αυτό το τέλειο, το παγωμένο τσάι της Ποτοπίας του Πάκη, έχει βγάλει και το μαστιχό. Είναι το μαστιχό. Είναι το μαστιχό το σίτρους. Άτσε μισό λεπτό να το πιάσουμε, εδώ είναι. Αυτό είναι, παιδιά, με γεύση μαστίχας, με εισπεριδοειδή και λεμονόχορτο. Αυτό είναι αναψυκτικό, έτσι. Το άλλο είναι τσάι κανονικά. Είναι τσάι iced tea παγωμένο. Εδώ, ναι, ναι, ναι, δικό μας. Εδώ τοπικό, Ποτοπία στο Πάκι. Ποτοπία στο Πάκι το βγάζει, δεν υπάρχει άμα το δοκιμάσετε. Τι να σου πω, πάρτε το, πιείτε το και θα μου, πείτε.
1: Οι πράσινες, οι κόκκινες, οι θαλασσιές σου είχαν ρε.
0: Σε ψυγεία, σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, καλημέρα χάος. Όταν θα μπουν σχολικά και συγκοινωνία για τα χωριά μας θα ξαναπούμε χίος. Α, και καλά, τώρα το λέμε χάος, έτσι.
1: Βάζεις,
0: μάλιστα.
1: Περνάς και πάψε τα...
0: Κάτσε να δω τα κάψιμα που στο δαίμονα έχουν πάει.
1: Τυρανά.
0: Δεν είναι, παιδιά, δηλαδή κάθε μέρα είναι τζόκερ, έτσι.
1: Βγάλε τα στολίδια.
0: Το 2 μπροστά είναι σταθερό.
1: Βάζεις.
0: Και οι άλλοι αριθμοί, ο πρώτος αριθμός είναι 1, είναι 2, είναι το δεύτερος αριθμός είναι 3, είναι τα...
1: Τυρανά.
0: Δηλαδή η βενζίνη θα είναι 2,23, θα είναι 2,13, θα είναι 2,323, αυτό που λέμε με λίγοντα το 3 να την... Λοιπόν, και μετά θα δούμε και τη βενζίνη σε σχέση με τα μηνιάτικα. 2,12 σας έχω χαμηλή τιμή εδώ πέρα. Η χαμηλή στα 2,12, ναι, λες και παίζουμε chase. Έχουμε 2,13,5, 2,13,9, 2,14. Και υψηλή προσφορά. Στοιχείο, παιδιά, η υψηλή πίεση είναι στο 2,28,8. 2,30 πλησιάσαμε. Έτσι, η βενζίνη μας είναι από 2,12. Ένα πρατήριο έτυχε να έχει 2,12. 2,28,8 είναι η πιο ακριβή, έτσι. Καλά, τα ψαρά 2,378. Βρε, θα σηκωθεί ο πυρπολιτής ο Κανάρης, θα πάρει τη μάνικα και θα σας τη βάλει στο ντεπόζιτο. Λοιπόν, πριν δούμε τη βενζίνη σε σχέση με το μισθό, να πούμε ότι για όσους ενδιαφέρεστε να ασχοληθείτε εσείς ή τα παιδιά σας με τη μουσική, το Οδείο Αιγαίας στην Αδελφών Ράλι 31 έχει ξεκινήσει τις εγγραφές, έχει όλα τα τμήματα, τα μουσικά τμήματα, όλα τα όργανα, τμήματα φωνής, χοροδίας, κλασικό τραγούδι. Από 2,5 ετών τα ρούχα της μουσικής είναι το ειδικό τμήμα μουσικής προπαιδείας. Βέβαια μπορείτε να περάσετε, να κλείσετε και ένα δωρεάν δοκιμαστικό. Μπορείτε το παιδί, μην ξέρει, παιδί μου, Φέρτε το παιδί να δοκιμάσει όργανο, να τραγουδήσει.

0: Να το... Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Πάμε τώρα στα, στα ευχάριστα. Ευχάριστα, ναι, ο Θεός να τα κάνει. Λοιπόν, γίνει εδώ ένας πίνακας με το κόστος των καυσίμων σε σχέση με τον μέσο... με το μέσο μισθό. Πόσα λίτρα αγοράζεις, ρε παιδί μου, με το μισθό σου? Λες, εγώ ένα μήνα το μηνιάτικο όλο θα το δω και να πάρω καύσιμα.
1: Εσύ είσαι η αιτία που υποφέρω, γιατί με άφησες στη δυστυχή,
0: γιατί... Το Λουξεμβούργο έχει μέσο μεικτό μισθό το μήνα 6.914.
1: Γιατί με κάνεις να πονώ, να υποφέρω.
0: Η τιμή της βενζίνης στο Λουξεμβούργο, εκεί πρέπει να γεμίσω, εκεί πρέπει να παφουλάρω. 1.79. Ωραίο. Η Ιρλανδία έχει 5.088 ευρώ μέσο μεικτό μισθό. 1.89 είναι η τιμή της βενζίνης. Η Ελλάδα είναι τελευταία. Μέσος μεικτός μισθός. Λέμε και τα ίκα και τα σίκα και όλα μέσα, έτσι.
1: Σε αγαπώ, πώς θα στο πω, καλέ μου.
0: Λοιπόν, καταρχάς εγώ με το χαμηλότερο μισθό από όλους. Η Κροατία είναι από πάνω μας, η Λετωνία, η Σλοβακία. Λοιπόν, 1.496 ευρώ είναι ο μέσος μεικτός. Τιμή βενζίνης 2.15. Φαντάσου λοιπόν ότι ένας Έλληνας που θέλει να δω και το μηνιάτικό του να αγοράσει βενζίνη,
1: γιατί με κάνεις...
0: θα αγοράσει 693 λίτρα. Θα δουλέψει ένα μήνα και θα πάρει 693 λίτρα. Την ίδια ώρα ο Λουξεμβουργιανός, Λουξεμβούργιος, δεν ξέρω πώς λέγεται, ο Λουξεμβούργιος μπορεί να πει: εγώ, ρε φίλε, θα δουλέψω ένα μήνα και θα πάω να δώσω να πάρω αμόλυβδη. Ξέρετε πόσο θα αγοράσει? 3.856 λίτρα. Ο Ιρλανδός 2.686 λίτρα. Ο Γερμανός 1.900 λίτρα. Ο κατακαημένος ο Έλληνας θα αγοράσει 696 λίτρα. Είπα, είμαστε οι μόνοι που δεν έχουμε να... δεν έχουμε φέτος να αγοράσουμε πετρέλαιο. Αλλά αυτοί που φροντίζουν για τις τιμές των καυσίμων, δόξα τω Θεώ, και αυτούς που ψηφίζουμε έχουν να αγοράσουν πετρέλαιο. Γεια σου Μάνο, καλημέρα.
2: Άμα θες να φύγεις, φύγε. Άμα θες να κλάψεις, κλάψε. Να γκρινιάζεις, μόνο πάψε. Δεν μπορώ να τα ανεχτώ.
0: Εδώ ακόμα δεν ξέρεις αν έχεις ρεύμα. Αν θα έχεις ρεύμα 24 ώρες 24 ώρες. Αν δεν γίνει διακοπή ρεύματος, αν δεν κοπεί το ρεύμα, αν δεν... Και συζητάς τώρα για το. Παιδιά, γι' αυτό έχει κάνει θράψη ο Ζανής ο Κοκολιάς στο τεχνικό πολυκατάστημα. Έχει κάνει μια φοβερή μόντα. Όλη αυτή τη βδομάδα μέχρι και το Σάββατο έχει γεννήτριες. Γεννήτριες βενζίνης, γεννήτρια με μίζα στα 6,5 καβεά. Γεννήτρια βενζίνης με μίζα στα 3,5 καβεά. Από 540 ευρώ. Τουλάχιστον δεν σου κόβεται το ρεύμα. Okay. Λοιπόν, τώρα που θα γίνει χαμός με τα αλυσοπρίωνα βενζίνης, έτσι. Τώρα που θα πάτε να αλλάξετε το παλιό σας μηχάνημα στο Ζανί του Κοκολιά, θα πάρετε ένα καινούργιο βενζινοπρίωνο, αλυσοπρίωνο Steel, 20% χαμηλότερη τιμή. Μπορείς να πάρεις και 5 λίτρα λάδι με άλλο ένα δώρο, άλλο ένα λίτρο, 6 λίτρα λάδι αλυσίδα στα 29 ευρώ.
2: Στις πιο μορφές...
0: Μόνο κοκαλιάς, παιδιά, τώρα μην τρελαθούμε, δεν υπάρχει ιδιαίτερα.
2: Βαρύγωμο. Άμα θες να φύγεις, φύγε. Άμα θες να κλάψεις.
0: Μισό λεπτό, σήμερα είναι Τετάρτη. Λοιπόν, σήμερα ξεκινάει και η εβδομάδα πριν την άδεια που έχει το η πίτσα Λύκος. Η πίτσα, πίτσα, αυτή δεν είναι πίτσα, παιδιά. Αυτή είναι το. Αυτή δεν είναι πίτσα, αυτό είναι το. Πίτσα Λύκος μέχρι και την Κυριακή. Μετά θα ξεκουραστούν για λίγο και θα ξανανοίξουν Τετάρτη 14 του Οκτώβρη, έτσι. Πίτσα Λύκος, αν την έχετε πια τόσο να τη, και τη θέλετε, μπορείτε να την βρείτε σε σούπερ μάρκετ. Εκεί πρέπει να τη φτιάξετε εσείς, βέβαια, έτσι. Εκεί πρέπει να τη φτιάξετε εσείς, να τη ζεστάνετε, να τη... Λοιπόν, σήμερα 5.30 ώρα ξεκινάει το delivery. 27-27-7.
3: Χρόνια τώρα κάνουμε παρέ.
0: Ναι, κάτσε να δω τι έχουμε σήμερα, γιατί το έχω συνδέσει με ποδόσφαιρα, το έχω συνδέσει με μπάσκετ, το έχω το... 4 η ώρα, ΠΑΟΚ, Σπάρτα, Μη Άβα. Α, είναι η Europa Cup γυναικών, μάλιστα. 9 το βράδυ, Liverpool, Sunderland. Από την ΕΡΤ 2, ποδόσφαιρο γυναικών, ποδοσφαιρικός γυναικείος αγώνας. Παιδιά, πάρα πολύ ωραίος, έτσι.
3: Κι όταν το σουρουπό θα σ' αγκαλιάζει, θα σε βγαώνουμε σαν δυο.
0: Ρεπό έχει δώσει ο προπονητής στην ομάδα της ΑΕΚ. Επιστροφή με γεμάτες μπαταρίες μετά τις εθνικές. Τώρα έχουμε, παιδιά, εθνικές. Έχουμε αγώνα με τη Σερβία, με τη Γερμανία. Και ξεκινάει και το μπάσκετ. Ολυμπιακός, ο πρωταθλητής Ευρώπης, ενισχυμένος και με στόχος να παραμείνει στην κορυφή. Την Μπασκόνια, νομίζω το. Και ο Παναθηναϊκός έχει. Νομίζω την Παρή υποδέχεται. Αυτή η εβδομάδα, παιδιά, είναι εβδομάδα με.
3: Και θα σου χτίσω μια μικρή φωλιά. Κι όταν το σουρουπό θα σ' αγκαλιάσει.
0: Ομάδα με μπάσκετ και ποδόσφαιρο.
3: Ευχαρώνουμε.
0: Λοιπόν, πίνουμε το καφεδάκι μας, Σιρίς Μπέικερ. Έχω και το τσουρεκάκι μέσα. 1,80 ο φρέντος, ο εσπρέσος, ο μέτριος. 1,40 ο φραπές. Ο κλασικός ελληνικός. Παιδιά, αυτά μόνο σε ρίστα κάνει. Και εγώ πάω και παίρνω εδώ από το κολυμβητήριο δίπλα, που είναι και το παρασκευαστήριο, τέλος πάντων. Και τα έχω όλα super duper εδώ από δίπλα.
4: Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τα άλλα άστα σε εμάς. Σε μουά, στην καλύτερη θέση του Αιγαίου, στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε μουά, εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Σε μουά, ο ασυδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστικά κοκτέιλ και περάστε αξέχαστα βράδια. Σε μουά, δικό σου.
5: Μότο Πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Kiway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blast, Πλατεών 2, 2271-0-42-495. Στο λιμάνι.
4: Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά. Το Ουζερί στο λιμάνι είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το Ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111.
6: όχι δεν μιλώ.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα χάος.
6: Μιλώ για να βράδυ εγώ.
0: Παρασκευή 23 του μήνα.
6: Μιλώ.
0: Γεια σου Γιωργάρα, καλημέρα. Έχουμε μπει στο δεύτερο μέρος εκπομπής. Παιδιά, δεν έχουμε δώσει ακόμα τις προσκλήσεις για το Λούνα Πάρκ, έτσι.
7: Λοιπόν, εδώ είναι το κορμί.
0: Όποιος θέλει, όποια θέλει. Τα τηλέφωνα μας ανοιχτά. Γιατί θα σας χαλάσει να πάρετε 5 προσκλήσεις τζάμπα. 5-6, δεν ξέρω πώς σας δίνει ο Φράγκο. 2 τυχερούς έχουμε κάθε μέρα εδώ. Κάτσουν τα παιδάκια σας στα αυτοκινητάκια και στα γύρω-γύρω και στους μήλους και στο. Λοιπόν, μιας και λέγαμε για ποδοσφαιρικά.
7: Όχι, δεν μιλώ για τα νύχτα.
0: Παιδιά, αυτό το φαινόμενο Βαγγέλης Παυλίδης, δηλαδή απίστευτο, έτσι. Δεύτερος κορυφαίος σκόρερ στην Ευρώπη, έτσι. Κινδυνεύει και ο Ραφίνι. Κινδυνεύει, καλά του κάνει. 8 γκολ έχει ο Παυλίδης, 12 έχει ο Ραφίνια με τη φανέλα της Μπαρτσελώνα. Λοιπόν, πρώτος ο Ραφίνια, ναι, με την Μπαρτσελώνα. Δεύτερος ο Παυλίδης με 8 γκολ από την Μπενφίκα. Ακολουθεί ο Ορμπάν Τσογλάν Μπαρούτα από την Άμεν Σπορ, 7 γκολ. Σαλάχ 7. Καμέγιο Γιαμάλ Εμπαπέ, 7 γκολ. Ο Σιμέν της Γαλατασαράι με 6 γκολ. Μάλεν της Ρώμα με 6 γκολ. Και ο Μουρίκη της Φενέρμπαξε με 6 γκολ.

0: τρομερές γεύσεις. Τρομερές γλυκές γεύσεις ζαχαροπλαστείων Αυγουστάκης. Παιδιά, ετοιμάζετε τώρα. Χτες είχα περάσει. Μου λέει Αντώνης, έλα λίγο μέσα γιατί ετοιμάζουμε κάτι γεύσεις τώρα για τα Χριστούγεννα, κάτι το...
1: Δεν μιλώ για ένα βράδυ εγώ.
0: Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Δηλαδή, αυτά τα κρουστικά, αυτά τα γαλακτομπουρεκάκια εμποτισμένα σε σοκολάτα υγείας. Τα γαλακτομπουρεκάκια, τα μπακλαβαδάκια, τα, όλα αυτά τα κρουστικά, είτε σκέτα είτε με αυτή την επικάλυψη. Δεν υπάρχει ρε φίλε το... Του λέω ρε Αντώνη, αυτό πρέπει να κάνει σύμβαση με γιατρούς, παθολόγους, καρδιολόγους, να συνταγογραφούν. Δηλαδή τον βλέπεις τον άνθρωπο που είναι λίγο τέτοιο. Του γράφεις ό,τι του γράψεις, του γράφεις και να πάρει και ένα κουτί γλυκά από τη Βενιζέλου, εκεί στο Ζαχαροπλαστείο τα Αυγουστάκη. Να πάρει και ένα κουτί γλυκά από το Ζαχαροπλαστείο τα Αυγουστάκη. Δηλαδή. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα ρε φίλε. Λοιπόν, κάτσε να δω, εδώ μου έχουν στείλει κάτι πίνακες. Α, είναι η μεταβολή του εισοδήματός μας από το 2010 μέχρι τώρα, μέχρι το 2025. Λοιπόν, είναι ένας δείκτης, ο δείκτης λαμβάνοντας υπόψη τον πληθυρισμό, της αύξησης των τιμών, το πόσο αυξήθηκαν οι μισθοί, Πέρσι για παράδειγμα στην Ελλάδα το εισόδημα ήταν 22% χαμηλότερο, 22% από ό,τι ήταν το 2010. Παιδιά, εμείς και η Γαλλία, ο πίνακας αυτός μετράει πόσο μειώθηκε το... Πόσο μειώθηκε το εισόδημά μας εδώ στην Ελλάδα σε σχέση με το 2010. Καταρχήν, πάνω-πάνω, σε σχέση με το 10, είναι η Ρουμανία. Η Ρουμανία από το 10 μέχρι το 25, σε 15 χρόνια, το εισόδημα αυξήθηκε 160%. Λιθουανία 110%. Λετωνία 100%. Βουλγαρία, η περιβόητη Βουλγαρία 100%. Ο μέσος όρος της Ευρώπης είναι 25%. Δηλαδή, μέσα σε 15 χρόνια, το πραγματικό μας εισόδημα, όχι πόσο παίρνει, πόσο είναι ο μισθός και το... Πόσο σου μένει ρε φίλε στο πορτοφόλι. Η Σλοβενία, η Τσεχία, η Σουηδία, αυτές είναι κοντά στο μέσο όρο. Η Γερμανία δεν είχε τέτοια άνοδο, γιατί γενικά είναι ακριβά. Ανέβηκε ένα 9%. Η Γαλλία είναι κάτω από το μέσο όρο, είναι 0,6 κάτω, μείον. Η Ελλάδα, η φτωχή συγγενής, είμαστε κάτω, δηλαδή από αυτά που βγάζαμε το 2010 και μας μέναν στην τσέπη, 22% κάτω. Έχει και οικονομική ενίσχυση των οικογενειών και το... Ανά, εδώ είμαστε πρώτοι. Εδώ είμαστε πρώτοι. Όχι, δεύτερη, μετά την Κροατία. Οι νέοι που εξαρτώνται οικονομικά από τους γονείς είναι αυτός ο πίνακας. Δηλαδή 25άριδες, 30άριδες, 34άριδες. Η Κροατία έχει τη μεγαλύτερη σύνδεση. Το 62% των νέων είναι εκεί. Με το σπίτι μέχρι τα 34. Το 56% των Ελλήνων. Γι' αυτό πήραμε το αργυρό μετάλλιο. Είμαστε δεύτεροι. Αυτοί που έχουν το λιγότερο δέσιμο, τα παιδιά τους δηλαδή παίρνουν το δρόμο τους, μπορούν πιο εύκολα, είναι οι Δανείοι, οι Φιλανδοί, οι Σουηδοί, οι Ολλανδοί, οι Γερμανοί, οι Εστονοί, οι Γάλλοι, οι Λιθουανοί, οι Αυστριακοί, οι Τσέχοι. Εμάς μέχρι τα 34 είναι μαμόθρευτα. Είναι μαμόθρευτα. Εδώ ρε δεν έχουν να πάνε τα παιδάκια να πάνε σχολείο. Πρέπει να τα πηγαίνει η μάνα τους και ο πατέρας τους. Τώρα μου στείλε εδώ πέρα Μου στείλει η Ρένα ένα μήνυμα. Καλημέρα στο Πυργί. Είμαστε τρίτη ημέρα κατάληψης. Κύριε Μουτζούρη, ευγήκατε στο Τζούμα προηγούμενο, βγείτε και σε μένα να σας ρωτήσω. Είδα χτες ήταν ο Βρουλής, δεν ήταν ο Παντελής ο Βρουλής? Τι σας είπε η Ρένα, τι σας είπε ο κύριος Βρουλής χθες που ήρθε στο Πυργί? Έχουν ανοίξει και οι εγγραφές στο ιδιωτικό ναυτικό λύκειο Τίνς. Ναι, δυστυχώς ή ευτυχώς θα μου πεις τώρα, εσύ διαφημίζεις την ιδιωτική παιδεία? Όχι. Διαφημίζω όμως τα σχολεία που έχουν εξασφαλίσει τουλάχιστον πώς να πηγαίνουν ρε τα παιδιά, πώς να πηγαίνουν τα παιδιά και πώς να φεύγουν. Το βασικό. Δεν λέμε τι γίνεται μέσα στο σχολείο, τι είδους μάθημα και πώς γίνεται το μάθημα και το... Αλλά τουλάχιστον υπάρχουν ακόμα σχολεία που έχουν εξασφαλίσει πως το διάλο, συγγνώμη, πως θα καταφέρουν τα παιδιά να πηγαίνουν και να φεύγουν. Οι εγγραφές στο Teams έχουν ξεκινήσει. Είναι χωρίς δίδακτρα. Αυτοί που φωνάζανε για τα δίδακτρα ότι το κάνουν για να πάρουν δίδακτρα. Ρε, για τα φράγκα το κάνουν, μου λέει ο Άννη. Ρε Μανολάκη, σε ακούω πολύ, για τα φράγκα το κάνουν. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Λέγαμε για την Κυριακή τώρα που θα έχει και ωραία μέρα. Άσχετο. Εμένα ο νους μου είναι στο φαΐ και στο γλυκό. Λοιπόν παιδιά, έχει κάτι λουκουμάδες και μία μπουγάτσα το The Steel All Day Bar στα Καρδάμιλα. Θα τρελαθείτε. Θα τρελαθείτε στην κυριολεξία, έτσι.
2: Πιο καλή γαρσόνα είμαι εγώ, γιατί με τέχνη όλους τους κερνώ.
0: Λοιπόν, The Steel All Day Bar στα Καρδάμιλα. Ένας από τους λόγους να πας εκεί στα Βόρεια. Και εκεί τι γίνεται με τα λεωφορεία, μια από τα ίδια. Λοιπόν. Λοιπόν, εδώ έχω μια απάντηση από τα Καρδάμιλα. Θα αυτό το θα δεν μου κάθεται, δεν μπορώ να το πω. Θα υπογράψει σύμβαση με την ιδιωτική εταιρεία μεταφορών, αλλά δεν έχει λυθεί. Φταρνίστηκα, πείτε μου έναν αριθμό. Το 2, ΑΒ, Βρουλής. Με θυμήθηκε Βρουλής. Λοιπόν, δεν έχει λυθεί ακόμα το θέμα των συνοδών.
2: Ουλόκρασι, ο καδές, με μεζέ, χωρίς ποτέ να δίνω.
0: Δεν έχει λυθεί το θέμα των συνοδών στα λεωφορεία. Αχ, πολύ ωραία. Βλέπω εδώ μια ανακοίνωση. Έχει βγάλει ο Σύλλογος Σιδηρούντας. Δεν ξέρω να μας ακούει ο Ανδρέας. Εκεί πέρα προσπαθεί, λέει, γιατί σε χάνω, μου λέει συνέχεια. Λοιπόν, η Σιδηρούντα έχει μάθει να ενώνει και τώρα ενώνουμε τις φωνές μας για έναν ιερό σκοπό. Στο φως της Βάρδιας για την Παρασκευούλα. Ο Μύριο, 30 Σεπτεμβρίου, 8.30 το βράδυ. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη της Παρασκευής Αλτζίδη και της οικογένειάς της. Όλοι οι συντελεστές συμμετέχουν αφιλοκερδώς. Προπόληση εισιτηρίων, Πηξίδα, κατάστημα Φίλιππος Νάκας, ο Δύο Υγείας, Παγωτά Κρόνος, ο Ποροπολίου Ανδρέας Τσουρής, Άρωμα Καφέ. Όσοι θέλετε να δώσετε χρηματικό ποσό μπορείτε 30 του Σεπτέμβρη στο Ομήριο, στη συναυλία, όχι σαν εισιτήριο, δίπλα έτσι. Ευχαριστούμε από καρδιά στους συνοδοιπόρους μας, καλλιτεχνική παραγωγή ο Δύο Υγείας, ήχος και φωτισμός Focus Audio Vision, έντυπο υλικό ΑΠ εκδόσεις ΑΠ, για την ευγενική παραχώρηση της αίθουσας του Δημοχείου, κινητήρια δύναμη εκπομπή Χάος. Και μάλλον δεν χρειάζεται παιδιά, δεν... Ελάτε να γίνουμε όλοι μια φωνή, μια αγκαλιά. Η δική σας παρουσία μετράει περισσότερο από ποτέ. Αυτή από τη δημοσίευση του συλλόγου της Σιδηρούντας. Τις υποχρεώσεις του ξεκινάει και η ομάδα Πόλο. Η γυναική ομάδα Πόλο της ΠΕΚΕΒ ξεκινά τις υποχρεώσεις αυτό το Σάββατο 4 το απόγευμα στο Ποσειδόνιο Κολυμβητήριο Θεσσαλονίκης. Φιλοξενούμενοι του ΠΑΟΚ. Καλή επιτυχία, παιδιά, και καλό ξεκίνημα. Μέχρι και το τέλος του μήνα θα γίνονται και οι εκδρομές, οι κρουαζιέρες, οι βόλτες, αυτά τα υπέροχα ηλιοβασιλέματα από σκάφος, από αυτή την τρομερή ομάδα της NARC, North Aegean Rib Cruises. Σας ταξιδεύει στη Δυτική Χίο, στη Νότια, στα Ψαρά, στις Ινούσες. Ιδιωτικές εκδρομές, έτσι, Sunset View, 2,5 ώρες, μια βολτούλα, έτσι. Σκάφη που βάζουν μέσα μέχρι 10 άτομα, έτσι. Δεν είναι, παιδιά, με όλα τα προσφερόμενα. Δηλαδή ουσιαστικά για το κάθε άτομο βγαίνει περίπου 20-25, κάπου εκεί, έτσι. Ευρώ.

0: Εθελοντική αιμοδοσία έχουμε την Κυριακή 27 του Σεπτέμβρη στον Άγιο Γιώργη το Σικούσι, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στην αίθουσα του Μορφωτικού Συλλόγου στο Δημοτικό Σχολείο. Εκεί που είναι το Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Γεωργίου, εκεί θα γίνει η εθελοντική αιμοδοσία.
1: Κάποιο βραδάκι στις 8 σας είδα πάνω στο λικάβητο, εσέναν και εκείνη και είδαν.
0: Μου κάνει εντύπωση.
1: Χίλια φυλάκια στο λεπτό.
0: Λοιπόν, οι γονείς των μαθητών στο Πυργή μου λένε εδώ πέρα, είμαστε αποφασισμένοι όλοι να παραμείνουμε εδώ μέχρι να λήξει το θέμα. Ρένα, για πες μου μια αισιόδοξη πρόβλεψη. Πότε περιμένεις να έρθει το πρώτο λεωφορείο που θα φέρει τα παιδιά σας και θα τα πάρει μετά από το σχολείο του Πυργίου? Σήμερα έχουμε 23 Σεπτεμβρίου. Είσαστε στην τρίτη μέρα. Το υπεραστικά λεωφορεία στη Νότια Χίο, εμείς εδώ στην αλήθεια τις μετράμε μία μέρα μέρα. Σήμερα λέμε τρίτη μέρα χωρίς Δημοτικό Σχολείο το Πυργή. Φαντάσου ότι για το υπεραστικό λεωφορείο ο Τζούμας τα μετράει, η Ειρήνη τα μετράει. Η Ειρήνη τα μετράει και του λέει κάθε πρωί. Είχαν φτάσει στο 400+. 408 μέρες. 409 μέρες. Έχετε υπομονή και αντοχή να κάτσετε τόσο? Δεν λέω ότι θα πάει τόσο. Προς Θεού. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα δεν ξέρω γιατί δεν θέτε να πάτε. Έχετε χορτάσει? Έχετε χορτάσει από Λούνα Πάρκ? Εντάξει, εγώ πάντως δίνω 5 και 5, 10 προσκλήσεις. Δωρεάν, έτσι. Πάτε όποτε θέλετε, σήμερα το απόγευμα, αύριο το απόγευμα, Παρασκευή απόγευμα, Σάββατο απόγευμα, Κυριακή απόγευμα.
1: Να το πάρει.
0: Κυριακή είναι και η τελευταία μέρα για το Λούνα Πάρκ. Τη Δευτέρα μαζεύει και φεύγει.

Έχουμε και τις πληρωμές, έτσι είναι. Ο Έλληνας λέει έχει μάθει με πιστωτική κάρτα και δανεικά. Πάνω από ένα στους τρεις Έλληνες αφήνει πίσω τις πληρωμές. Ένα στους δύο αγοράζει τώρα και πληρώνει αργότερα. Με δανεικά και πιστωτική κάρτα πληρώνουν λογαριασμούς οι 6 στους 10. Έτσι, άλλος παίρνει δανεικά, άλλος τα καθυστερεί. Το πιο χαρακτηριστικό έβριμα, έχει γίνει μια μελέτη για το Payment Report του 26 για τους Έλληνες. Σύμφωνα με την έκθεση αυτή, οι περισσότεροι είναι με πιστωτική κάρτα. Το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρώπη είναι 56%. Και εκεί είναι υψηλό. Το περάσαμε βέβαια, έτσι. Καλά. Λοιπόν, τα περισσότερα νοικοκυριά δεν πληρώνουν στην ώρα τους. Οι περισσότεροι δήλωσαν ότι μέσα στους τελευταίους 12 μήνες έχουν καθυστερήσει κάποιες πληρωμές. 37 καθυστερούμε τις πληρωμές. Στην Ευρώπη οι καθυστερημένοι είναι 29%.

0: Λοιπόν, αυτό τώρα με τις κάρτες έχει αλλάξει, λέει, και τον τρόπο που αγοράζουμε. Οι Έλληνες, λέει, προτιμάνε μια επιχείρηση αν προσφέρει δυνατότητα buy now, pay later. Αγόρασε τώρα, πλήρωσε αργότερα. Στη σούβλα στα παλιά μας, εγώ. Στην εξίσωση βέβαια μπαίνουν και τα social media. Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, το 16% των Ελλήνων μόνο δηλώνει ότι η πίεση από αυτά που βλέπει στα social media τον έχει κάνει να αγοράζει κάτι χωρίς να το θέλει και να το χρωστάει μετά. Βλέπει ο άλλος τον Τόνο, την Τούνα, την Τούνη. Βλέπει την Τάδε, βλέπει τους influencer. Βλέπει, ναι, αυτά όλα τα καραγκιουζιλίκια. Μα γιατί να μην το κάνω κι εγώ. Και μετά του έρχεται το ρεύμα. Εκεί δεν έχει buy now, pay later. Θυμάστε, είχα πάρει μια φορά Black Friday. Λέω, Black Friday, λέω, θα κάνετε εσείς. Στη ΔΕΗ είχα πάρει. Μου λέει, αν δεν ξοφλήσεις το λογαριασμό, μου λέει, θα κάνεις Black Week. Μη σου πω Black Month. Του λέω, φιλαράκο, έχω γραφείο λύσεις. Τα τελευταία έξι χρόνια, ρε φίλε, για φαντάσου. Απίστευτο, έτσι. 6 χρόνια στο γραφείο λύσεις. Πας εκεί, ξενιάζεις. Θα σου κανονίσεις τον πάροχο που συμφέρει σε σένα. Δεν είμαστε όλοι για όλους τους παρόχους, έτσι. Ασφάλεια αυτοκινήτου εκεί. Ασφάλεια το σκούτερ εκεί. Δηλαδή όλα αυτά τα θέματα. Θες να κάνεις μια πληρωμή για κάτι, για μια υποχρέωση τέλος πάντων που έχεις στα Τρίκαλα, στη Θεσσαλονίκη. Μπορείς να το κάνεις μέσα από το γραφείο λύσης. Τι ωραίο. Λοιπόν, 9:53 και το ΔΕΗ Fiber. Το ΔΕΗ Fiber, ναι, το γνωστό αυτό με το πολύ γρήγορο το ίντερνετ. Μπορείτε τώρα να το πάρετε μέσα από το γραφείο λύσης. Είναι το γραφείο του Κώστα Τσακούκη Μαρίας της Φράγκου. Το γραφείο βρίσκεται στην αρχή της οδού Καλοπλητού. Λοιπόν, πολύ ωραία. Εννέα και 53 πρώτα λεπτά η ώρα. Α, δούμε τι άλλα έχουμε. Γιατί μαζεύουμε θέματα για να σας τα πούμε. Δεν ξέρω τι έγινε με την πρόταση του Μητσοτάκη για την Αντλία, για τη βενζίνη, για το... Οχ! Δωρεάν μετακινήσεις για 540 κατοίκους από το αστικό κτέλ. Δυστυχή, γιατί με κάνεις να πονώ, να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε, γιατί μπορεί να σε σκοτώ. Μία ανάσα στο καθημερινό κόστος μετακίνησης προσφέρει σε 540 μόνιμους κατοίκους το πρόγραμμα της περιφέρειας για δωρεάν διαδρομές με το αστικό κτέλ. Οι δικαιούχοι, αφού προσκόμισαν τα δικαιολογητικά, πήραν προσωπικό. Πότε έγινε αυτό, ρε φίλε? Η περίοδο εφαρμογής ολοκληρώνεται στα τέλη του Οκτώβρη. Η δράση υλοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Κωνσταντίνου Μουτζούρη. Μπράβο, ρε Κώστα! Σύμφωνα με την περιφέρεια, εντάσσεται στην προσπάθεια στήριξη των πολιτών, κυρίως αυτούς που αντιμετωπίζουν αυξημένες οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες. Η πρόβλεψη είναι για 1000 οφειλούμενους. Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της δράσης ανέρχεται σε 30.000 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ. Πάρα πολύ ωραίο, μπράβο, ρε παιδιά. Με δεδομένη μάλιστα την 47η μέρα που ηχείως δεν έχει υπεραστικές συγκοινωνίες και το γεγονός ότι ο αντιπεριφερειάρχης και γενικά οι αντιπεριφερειάρχες δεν ήξεραν ότι το Σεπτέμβρη άνοιξαν τα σχολεία. Έτσι. Μπράβο, μπράβο στην Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου και το αστικό κτέλ Μυτιλίνης. Α, ναι, δεν σας το είπα. Στη Μυτιλίνη έγινε αυτό. Ο Μουτζούρης βέβαια είπε, έτσι. Αύριο θα έχουμε σχολικά δρομολόγια στην Οντιαχείο. Ρένα, τ' άκουσες αυτό? Εκεί στο πυργί τα ακούσατε? Αύριο θα έχει λυθεί το θέμα των δρομολογίων σε νοτιόχωρα με συμβουλή του Canaris Tours. Αυτό είπε ο Μουτζούρη σε συνέντευξη που έδωσε το πρωί στην εκπομπή την πρωινή. Μάλιστα, όπως είπε, άδειασε και τους χιώτες εκπροσώπους του εδώ πέρα.
1: Τι μπορεί να σε σκοτώσει?
0: Άργησαν, λέει, να προκηρύξουν τον πρώτο διαγωνισμό μεταφοράς που απέβει άγωνος.
1: Να πονώ, να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε, γιατί μπορεί να σε σκοτώσω.
0: Πάντως είπε, αύριο θα έχετε υπεραστικά δρομολόγια. Για τα αστικά, λέει, δρομολόγια που δεν υπάρχει αστικό κτέλ, τι να σας πω. Οι χιώτες προφανώς είναι άρχοντες. Ουδείς μας ζήτησε επιδότηση εισιτηρίων. Όπως βλέπεις, ο κύριος Κώστας τους άδειασε όλους. Λοιπόν, να έχουμε και δήλωση Νότι Μηταράκη. Καλημέρα, κύριε Παναγιώτη. Έως το 2300... Ορίστε. Έως το 2030. Καλά, όχι πως και το άλλο είναι, θα μου έκανε εντύπωση. Έως το 2030 η ηλεκτρική διασύνδεση της Χίου για την ενίσχυση του 2030. Ναι. Κύριε Μηταράκη, θα πρέπει να σας έχουμε ψηφίσει πρώτα για να γίνει το έργο ή ανεξάρτητα? Γιατί ακούω διάφορα. Ακούω διάφορα, παιδιά, για τις εκλογές. Είναι αυτό που λέμε, τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Τρώγοντας έρχεται η όρεξη, δεν ξέρω το. Ναι, για τις βουλευτικές εκλογές ακούγονται ονόματα. Ο Παναγιώτης, ο Παντελής, ο Κωστής, ο Γιάννης. Και για το Δήμο και για τη Βουλή, για τη Βουλή, να σας τα λέω ανακατεμένα. Ο Παντελής, ο Στέλιος, ο Μανώλης. Ποιος Μανώλης, εγώ? Λοιπόν, έρχεται νέο τσουχτερό χαράτσι για τους επαγγελματίες. Πώς πρέπει να εκδίδουν, λέει, τιμολόγια από 1η Οκτωβρίου. Ένα ακόμη χαράτσι έρχεται στους επαγγελματίες. Από 1η Οκτωβρίου θα πρέπει να προσφύγουν στις υπηρεσίες παρόχου για ηλεκτρονική έκδοση στοιχείων. Θα πρέπει να εκδίδουν τιμολόγιο για κάθε πώληση και παροχή αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Η μη συμμόρφωση προβλέπει πρόστιμο. Λοιπόν, τα πρόστιμα φτάνουν, βλέπω εδώ πέρα, 1.000, 5.000, 2.500, 8.000. Κύριε, εσείς που βγάζετε τα νούμερα και τους αριθμούς, έχετε υπόψη σας πώς βγάζει ένα μαγαζί στοιχείο τα 500 ευρώ να τα πληρώσει πρόστιμο? Ξέρετε πώς βγάζει ένας επαγγελματίας τα 1.000 ευρώ να σας τα δώσει πρόστιμο? Ξέρετε πως βγάζει τα 2.000 να σας τα δω και πρόστιμο? Έχετε υπόψη σας πως βγαίνουν οι κλήσεις, πως βγαίνουν τα πρόστιμα που μοιράζετε γύρω γύρω στους επαγγελματίες? Ή βγάζετε ένα νούμερο έτσι άλλα ντάλα? Δεν θα έρθουν οι εκλογές, βρε καραγκιόζιδες. Λοιπόν, καλή σας μέρα. Πρώτα ο Θεός, αύριο θα είμαστε και πάλι εδώ. Γεια σας.

0: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Ροδοκανάκι 13.
1: Τηλέφωνο 2271 920.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Αύριο θα έχει λυθεί το θέμα των σχολικών δρομολογίων στα Νοτιόχωρα με τη συμβολή του Canaris Tours. Αυτό απάντησε ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης σε συνέντευξή του στο Ράδιο Αλήθεια, αφού παραδέχθηκε, αδειάζοντας τους εν χείο εκπροσώπους του, ότι άργησαν να προκηρύξουν τον πρώτο διαγωνισμό μεταφοράς που απέβει άγωνος. Ένα πρόβλημα υπάρχει ακόμα με τους συνοδούς, αλλά πιστεύω ότι και αυτό θα λυθεί. Ενδιαφέρον πάντως έχει και η απάντηση που έδωσε ο Κώστας Μουτζούρης, γιατί ενώ στοιχείο βρισκόμαστε στην 408η ημέρα χωρίς υπεραστική συγκοινωνία και στη Μυτιλήνη επιδοτείται το αστικό κτέλ με δωρεάν εισιτήρια, απάντησε. Για τα υπεραστικά υπογράφουμε από μέρα σε μέρα με το Canaris Tours. Για τα αστικά τι να σας πω. Οι χιώτες προφανώς είναι άρχοντες. Ουδείς μαζί της επιδότηση εισιτηρίων. Αναμένοντας λύση από την περιφέρεια στο πρόβλημα των σχολικών δρομολογίων, οι γονείς του Σχολικού Κέντρου Πυργίου συνεχίζουν σήμερα για τρίτη μέρα την κατάληψη. Σήμερα για συμπαράστασή τους έχουν προστρέξει γονείς από τα Νέντα και την Καλαμωτή. Η εκπρόσωπός τους, Ανίκα Αντωνίου, δέχτηκε με χαρά την είδηση που έδωσε από το ραδιόφωνο Περιφερειάρχης ότι αύριο θα δρομολογηθούν σχολικά λεωφορεία, αλλά επεσήμανε ότι πρόβλημα υπάρχει και με τους συνοδούς και δεν είναι καθόλου απλό. Σε κάθε περίπτωση, είπε, αν το πρόβλημα λυθεί, ο αγώνας μας δικαιώνεται και δεν έχει κανένα νόημα να τον συνεχίσουμε. Στο μεταξύ είχαμε χειρή παρέμβαση από την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου για το πρόβλημα που έχει προκύψει με τη μεταφορά των μαθητών στο νηπιαγωγείο και δημοτικό σχολείο του Πυργίου, επισημένοντας ότι η επίλυσή του συνδέεται με το δημογραφικό μέλλον των μαστιχοχωρίων. Υπό αυτό το πρίσμα ζητά άμεση κάλυψη των εκκρεμών δρομολογίων αλλά και θεσμοθέτηση δημογραφικού κριτηρίου στο σχεδιασμό των διαγωνισμών μεταφοράς μαθητών, τονίζοντας ότι σε περιοχές με τεκμηριωμένη πληθυσμιακή συρρήκνωση, η κάλυψη του δρομολογίου δεν μπορεί να κρίνεται με όρους κόστους αναμαθητή. Η διατήρηση του δρομολογίου είναι η προϋπόθεση για να υπάρξουν μαθητές. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Νενίτων, μετά από γενική συνέλευση που συγκάλεσε, αποφάσισε να ταχθεί στο πλευρό των γονέων του Δημοτικού Σχολείου Πυργίου, όχι μόνο θεωρητικά αλλά έμπρακτα, καθώς το θέμα, όπως αναφέρουν στην απόφαση, τους αγγίζει άμεσα, αφού και πολλοί μαθητές του σχολείου τους αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα με τη μεταφορά τους. Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα εκπρόσωποι του Συλλόγου τους βρέθηκαν στο Σχολείο του Πυργίου, συμμετέχοντας στη συγκέντρωση που έχει οργανωθεί. Αν το πρόβλημα παραμείνει και δεν δοθεί άμεση λύση, θα ακολουθήσουμε το παράδειγμά τους και θα κλείσει και το δικό μας σχολείο. Καλούμε λοιπόν όλο τον κόσμο να υποστηρίξει αυτή την κίνησή μας στο Πυργί, γιατί τα σχολεία είναι η ψυχή των χωριών μας, καταλήγει η ανακοίνωση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Νενίτων. Όπως σημειώνει η αλήθεια, τα νησιά έχουν κοινή μοίρα και ιστορία και δεν υπάρχει κανένας ανταγωνισμός μεταξύ τους. Υπάρχει όμως εκ της λογικής χώρος για να συγκρίνεις. Με δεδομένη λοιπόν την 407η μέρα που η Χίος δεν έχει υπεραστικές συγκοινωνίες και το γεγονός ότι οι αντιπεριφερειάρχες μας δεν ήξεραν ότι το Σεπτέμβρη ανοίγουν τα σχολεία, βγάζοντας την κυριολεξία στα κάγκελα την Νότια Χίο, στο νησί της Μυτιλήνης δημοσιεύεται η είδηση ότι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου προσφέρει δωρεάν διαδρομές με το αστικό κτέλ Μυτιλήνης. Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της δράσης ανέρχεται σε 30.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και αφορά έως 1.000 ωφελούμενους συνολικά. Τα κενά των σχολείων και οι δεκάδες ελλείψεις σε ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις κινητοποιούν το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου, ο οποίος καλεί σε γενική συνέλευση σήμερα Τετάρτη στις 6 το απόγευμα στον οίκο Χίου Διδασκάλου για να οργανώσουν τη δράση τους οι εκπαιδευτικοί. Επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και τον Πρόεδρο του ΕΟΠΗ Θάνου Ζαμάνη απέστειλε η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ Χίου, ζητώντας η επιστροφή χρημάτων από τις υπερτιμολογήσεις των εξετάσεων στα εργαστηριακά και μικροβιολογικά κέντρα της Χίου να γίνει σε όλους και όχι μόνο σε όσους έχουν κάνει καταγγελία. Σε κακούς επαγγελματίες και εργασίες αναβάθμισης αποδίδει την μυρωδιά που αναδύει ο βιολογικός καθαρισμός όλους αυτούς τους μήνες ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, που δεν ζήτησε αυτή τη φορά υπομονή αλλά σεβασμό από όσους, κατά τη γνώμη του, δημιουργούν τα προβλήματα.
Όπως είπε, σε μια παλιά υποδομή όπως είναι ο βιολογικός, όλες οι εργασίες αναβάθμισης έβγαλαν προβλήματα που σε συνάρτηση με επαγγελματίες που πετούν στο σύστημα απορρίμματα που δεν πρέπει και σκοτώνουν τους ζωμομύκηδες, δημιουργούν αυτή τη μυρωδιά. Η ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Χίου με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας προβλέπεται εντός του 2030 σύμφωνα με την απάντηση του ΔΔΕ στην κοινοβουλευτική ερώτηση του Βουλευτή Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότι Μηταράκη. Η διασύνδεση της Χίου εντάσσεται στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς, αποτελώντας κρίσιμη υποδομή για τη μακροπρόθεσμη ενεργειακή ασφάλεια της Χίου και περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του ΑΔΜΙΑ για την περίοδο 2025-2034. 180 σύνεδροι από 33 χώρες και από 5 υπήρους θα βρεθούν αυτές τις μέρες στοιχείως στο πλαίσιο του 3ου Ευρωπαϊκού Ναυτιλιακού Συνεδρίου που πραγματοποιείται στο νησί μας έως και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Το συνέδριο διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών, ενώ συμμετέχει και η Ευρωπαϊκή Διεθνής Ένωση Οικονομολόγων. Η δίμηνη πρόσληψη γυμναστών για τα προγράμματα αθλητισμού σε ΚΑΠΗ και ΚΙΦΗ που εγκρίθηκε από τη Δημοτική Επιτροπή αποτέλεσε την αφορμή για τον Δημοτικό Σύμβουλο Βασίλη Μυριαγκό να επισημάνει την απουσία προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού από το Δήμο Χίου τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Δήμος Χίου πέρσι δεν κατέθεσε πρόταση προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα, με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Γιώργο Χριστάκη να αναφέρει ότι αυτό έγινε λόγω διοικητικών δυσκολιών εκ μέρους των υπαλλήλων. Η Δημοτική Κοινότητα Χαλκιού ζητά από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου να αναλάβει ενιαία, οργανωμένα και μαζικά την κτηματολογική τακτοποίηση όλων των ιδιοκτησιών που επηρεάστηκαν από την απαλωτρίωση της παράκαψης Χαλκιούς, επισημένοντας σε επιστολή που υπογράφει ο πρόεδρός της Νίκος Κουτσουράδης ότι η παράκαμψη Χαλκιούς ολοκληρώθηκε, για τους ιδιοκτήτες όμως των ακινήτων που επηρεάστηκαν από την απαλωτρίωση η υπόθεση δεν έχει τελειώσει. Δεν έχουν αποζημιωθεί και αυτό δεν είναι πλέον ένα γενικό ή θεωρητικό ζήτημα, είναι μια πραγματική εκκρεμότητα που αφορά ανθρώπους, περιουσίες και οικογένειες. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου από αστυνομικούς η Μεδαπός 53 ετών, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της βίας κατά υπαλλήλων και της απίθειας, διότι στο πλαίσιο αστυνομικού ελέγχου ο συλληφθής αρνήθηκε να συμμορφωθεί σε υποδείξεις αστυνομικών και αντιστάθηκε κατά τη σύλληψή του. Επίσης, την ίδια μέρα συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιέμφυσης, Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Χίου, Αλοδαπός, 18 ετών, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Ειδικότερα, στο πλαίσιο αστυνομικού ελέγχου βρέθηκε στην κατοχή του συλληφθέντα και κατασχέθηκε ποσότητα κατέργαστης κάναβης χασής βάρους 10 γραμμαρίων περίπου. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνει και παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, καθώς όπως προέκυψε διέμενε παράνομα στη χώρα. Την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιένθησης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου. Στην αιχμή του προβληματισμού για τις ραγδαίες τεχνολογικές, κλιματικές και κοινωνικές εξελίξεις, το 4ο συνέδριο Effective Dialogue υποδέχεται ως κεντρικό ομιλητή τον διεθνούς κύρους διαστημικό επιστήμονα και επικεφαλής ερευνητή της NASA, συμπατριώτης μας Σταμάτη Κρυμεζή, ο οποίος θα παρουσιάσει τις προϋποθέσεις για την επιβίωση της ανθρωπότητας μέσα από τα διδάγματα του σύμπαντος, αύριο 5η στο Stelios Foundation Conference Halls. Εβδομάδα πληρωμών είναι αυτή που διανύουμε, καθώς ο ΕΦΚΑ θα ξεκινήσει την πληρωμή για τις συντάξεις Οκτωβρίου. Ειδικότερα, την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μη μισθωτών, δηλαδή του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων και του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων. Η δεύτερη μεγάλη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί την 3η 29 Σεπτεμβρίου. Τότε θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των υπόλοιπων συνταξιούχων.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ηγουμενού Συμβουλίου της Ιεράς Μονής Μερσινιδίου, σήμερα Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός και στη συνέχεια το Μικρό Απόδειπνο στις 10.30 το βράδυ. Η ακολουθία του όρθρου και γύρω στα μεσάνυχτα η από αιώνος καθιερωμένη αρχιερατική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου Ψαρών και Νουσών κυρίου Μάρκου, συλλειτουργούσης της αδελφότητος της Ιεράς Μονής και ψαλόντων των ιεροψαλτών της τοπικής εκκλησίας. Αύριο 5η 24 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί ο όρθρος για θεία λειτουργία και το απόγευμα της 5ης στις 6 ο Μεθεόρτιος Εσπερινός. Μετά από πολλές δεκαετίες, η ενορία του Αγίου Νικολάου Ινουσών σε συνεργασία με το Δήμο Ινουσών μεταβαίνει πανηγυρικά αύριο 5η στο Μερσινίδη για να τιμήσει την Παναγία τη Μυρτιδιώτισσα. Η εκκίνηση θα γίνει στις 6.30 το πρωί με το θαλάσσιο ταξί Άγιος Νικόλαος για τη Λαγκάδα και στη συνέχεια οδικός με πούλμαν μέχρι το μοναστήρι. Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕΕ Παράρτημα Βορείου Αιγαίου και το Εργατικό Κέντρο Χίου διοργανώνουν στο Εργατικό Κέντρο Χίου εκδήλωση διαζώσης νομικής πληροφόρησης, όπου θα παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες νομικής πληροφόρησης τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Σημειώνεται ότι η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με ραντεβού. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στο τηλέφωνο 22 710 23 550 προκειμένου να κλείνουν ραντεβού καθημερινά 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 5η 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή Αγίου Ιωάννη Αμέρη, εργοστάσιο Μαυρίκη, αντιπροσωπεία αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρών καυσίμων περιοχής. Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλίας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, Τμήμα Ποιοτικού και Φυτογενομικού Ελέγχου, συνεχίζει τον τρίτο γενικό ψεκασμό κατά του δάκου της ελιάς. Το πρόγραμμα είναι το εξής. Αύριο 5η, Δαφνώνας, Χαλκιός, Βασιλιώνικο. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Αγία Ειρήνη, Καρδαμάδα, Κάμπος, Γκιάζου, Φραγκοβούνη. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στις περιοχές Γρού, Λολόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετής, Πηλάδι, Αεροδρόμιο. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, στις περιοχές Καστρομινά, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμη, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία και ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου διοργανώνουν σήμερα Τετάρτη 6.30 το απόγευμα στο Ομήριο επιστημονική εκδήλωση που θα έχει ως θέμα τις παθήσεις του αναπνευστικού. Η ζωή είναι δώρο του Θεού. Εσείς πιστεύετε ότι ο Θεός είναι καθολικός ή ορθόδοξος? Πού είμαστε πριν γεννηθούμε και πού θα πάμε μετά το θάνατό μας? Όχι, δεν δέχομαι ότι δεν πάμε πουθενά, ότι θα φύγω και δεν θα ξαναδώ τη μανούλα μου, πιστεύω ότι θα τη βρω ξανά. Ναι, πιστεύω ότι στην πορεία του χρόνου θα βρουν κοινό δρόμο Ορθόδοξη και Καθολική Εκκλησία. Αυτά και άλλα πολλά άκρους ενδιαφέροντα, λέει αύριο 5η στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, ο συνταξιούχος σήμερα ιερέας της Καθολικής Εκκλησίας, Δομήνικος Ψάλτης. Ολοκληρώθηκε ο 22ος Πανχιακός Μαθητικός Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Ανδρέας Αξιωτάκης του Φάρου Βαρβασίου, σχολικό έτους 2025-2026. Η απονομή των βραβείων θα γίνει την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, 7.30 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Φάρου. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με τη στήριξη της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 δίνει δύο διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφιλίας», μια περιπατητική performance σε σκηνοθεσία Αβραάμ Γκουτζελούδη στο Αρχοντικό Στεφάνου στον κάμπο της Χίου, στην οδό Παύλου Χαλκούση 13, πλησίων των Δημοτικών Σχολείων Κλούβα, την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η πρώτη παράσταση θα δοθεί σε 7.30 και η δεύτερη σε 9 το βράδυ. Απαραίτητη κράτηση θέση στο τηλέφωνο 6982 382 539.
Η ταινία «Το μεγαλείο της χριστιανικής αγάπης» θα προβληθεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 10 το πρωί και στις 6 το απόγευμα, σύμφωνα με το σκηνοθέτη, παραγωγό, σεναριογράφο και ηθοποιό Δημήτριο Σιτσάνη. Πρόκειται για μια παραγωγή βασισμένη σε μια συγκινητική αληθινή ιστορία που διαδραματίζεται στοιχείο το 1950. Η θεατρική παράσταση «Τούτα Αψολούτα» ανεβαίνει στην σκηνή του Ομηρίου Πνευματικού Κέντρου το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, 8 το βράδυ, από τη θεατρική ομάδα Σκηνοβάτες. Μία παράσταση για έναν βρόσιμο κήπο γεμάτο σκέψεις και ψευδεστήσεις. Η σκηνοθεσία είναι του Γιώργου Παυλιδάκη. Ένας αγώνας και μία συναυλία για καλό σκοπό. Ο αγώνας θα διεξαχθεί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα στο κολυμπητήριο, όπου ο ναυτικός όμιλος Χίου αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ και όλα τα έσοδα θα δοθούν στην οικογένεια του Αστέριου Σαλτζίδη για τον αγώνα που δίνει για την αποκατάσταση της υγείας της κόρης του Παρασκευούλας. Στη συνέχεια έχουμε μία μεγάλη μουσική βραδιά στο Ομήριο την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 8.30 το βράδυ, με τη μουσική παράσταση στο Φως της Βάρδιας με τους Γιώργο Μισετζή, Μαρία Καλαγκιά και τους συνεργάτες τους. Όλοι οι συντελεστές προσφέρονται αφιλοκερδώς και τα έσοδα και αυτής της παράστασης θα δοθούν για να βοηθηθεί η Παρασκευούλα. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ενημερώνει ότι την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στον Άγιο Γεώργιο Σικούση στην αίθουσα του Μορφωτικού Συλλόγου στο Δημοτικό Σχολείο από τις 9 το πρωί στη 1 το μεσημέρι, με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Αγίου Γεωργίου.

30 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση παρουσιάζεται από το Δήμο Χίου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για τον Μικρασιατικό Ελληνισμό σε συνεργασία με την Ένωση Αγιοπαρασκευουσίων Κρίνης Μικράς Ασίας και το Μορφωτικό Σύνδεσμο Βαρβασίου Χίου, Βιβλιοθήκιο Φάρος. Το Περιπατήν διοργανώνει επίσκεψη το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στην έξοδη Δήμα και την Παναγία Σικελιά, η οποία απέχει 1.300 μέτρα από το χωριό. Εκκίνηση στις 5.30 το απόγευμα από το Δημαρχείο Χίου με τα Γιώταχή. Όσοι έρχονται από την Κεντρική και Νότια Χίου, ραντεβού στις 6 το απόγευμα στους Μήλους του Ανέμονα. Όσοι δεν έχουν μεταφορικό μέσο μπορούν να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα 6943 52363, 6973 526 723 και 6995 030 245. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, εορτή του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστή Ιωάννη Θεολόγου, ο μόνιμος ιερός ναός στην Ατσική στην πόλη της Χίου εορτάζει. Την Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα ο Μέγας Πανεσπερινός, το Σάββατο ο Όρθρος και στη συνέχεια η Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία από τις 7 το πρωί, υπουργόντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου Ψαρών και Νουσών κ. Μάρκου. Θα ακολουθήσει περιφορά της ιεράς εικόνας του Αγίου και αμέσως μετά μικρή δεξίωση στην ενωριακή αίθουσα. Ο Μεθεώστιος Εσπερινός στις 6.30 το απόγευμα του Σαββάτου. Στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς με θέμα κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει εκδήλωση την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας, όπου σε συνεργασία με την Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Χίου θα προβληθεί η ενότητα «Το δάκρυ στη μνήμη», μια σειραφή επιλεγμένων αποσπασμάτων από συνεντεύξεις που έδωσαν σε μέλη της Ομάδας Προφορικής Ιστορίας Χίου κάτοικοι των μαστιχοχωρίων. Η Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών και Νουσών ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα με την τέλεση του αγιασμού στον Μητροπολιτικό Ναό από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου κ. Μάρκου θα αρχίσουν τα μαθήματα της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης. Οι εγγραφές μαθητών θα γίνονται στα γραφεία της Μητρόπολης έως τις 30 Σεπτεμβρίου και στο τηλέφωνο 22 710 43 045 και τα μαθήματα θα παρέχονται εντελώς δωρεάν. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Για τη δεύτερη αγωνιστική της πρώτης φάσης του κυπέλου Χίου στο ποδόσφαιρο σήμερα θα παίξουν στις 3.30 το μεσημέρι στο Δημοτικό Στάδιο της Χίου Ηρακλής Ολυμπιακός Χίου Κλασικό, στις 6 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο Χίου Μικρασιατική Πανινούσιος. Στο Φαβελίο Στάδιο στις 3.30 το μεσημέρι η Ένωση Λαγκάδας Σικιάδας θα αντιμετωπίσει το Βροντάδο. Δεν πραγματοποιήθηκε τελικά το προγραμματισμένο για χθες το απόγευμα φιλικό παιχνίδι των Ιώνων Χίου με τον φιλοπρόοδο Όμιλο Βροντάδου. Η φιλική αναμέτρηση που είχε οριστεί στο πλαίσιο της προετοιμασίας των δύο συλλόγων εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου ακυρώθηκε. Το Αθλητικό Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Ίωνες διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Μαζί και στον αθλητισμό» το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 5.30 το απόγευμα στην Πλατεία Πλαστήρα. Στο πλαίσιο των αθλητικών δραστηριοτήτων και σε συνεργασία με το Σύλλογο Αθλητών Υγείας και τους Ποδηλάτες Χίου θα πραγματοποιηθεί αγώνας δρόμου 800 μέτρων για παιδιά κάτω των 12 ετών και αμαία και 3,5 χιλιόμετρων και στη συνέχεια θα παρουσιαστούν τα αθλήματα της άρσης βαρών σε πάγκο από τον Παγκοσμιονίκη Παύλο Μάμαλο καθώς και παρουσίαση του παρολυμπιακού αθλήματος μπότσια. Στόχος είναι να αναδειχθούν οι δυνατότητες των αθλητών με αναπηρία και να μεταδοθεί ένα ουσιαστικό μήνυμα ισότητας και κοινωνικής συμμετοχής. Ένας αγώνας και μια συναυλία για καλό σκοπό, αγώνας όπως είπαμε θα διεξαχθεί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με ασθενείς βροχές. Η άνεμη θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 21 βαθμούς και η υγρασία από 53 έως 89%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρει 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς και η υγρασία από 35 έως 81%.
πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων.

0: Έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Τσιλίμης στην Απλοταριάς 22 και Μιχαλιού στην οδό Έλληνας Βενιζέλου 3 στο νοσοκομείο. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Μπαλακίτσι Κασαπάκη στην οδό Καλουτά 157 στο νοσοκομείο. Στο Βροντάδο θα εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1915, η Γενική Επιστράτευση στην Ελλάδα μετά την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Στοιχείο, το τοπικό τάγμα με διοικητή τον λογαγό τότε Νικόλαο Πλαστήρα, ο μετέπειτα στρατηγός και πρωθυπουργός, αναδιοργανώθηκε σε σύνταγμα και μεταστάθμευσε στον Στριμώνα. Επί λογαγού Πλαστήρα υπηρέτησε στο νησί 2,5 χρόνια, φτιάχνεται ο πρώτος τοπογραφικός στρατιωτικός χάρτης ισχύου. Στην ομάδα χαρτογραφήσεως συμμετείχε τότε και ο βιβλιοπόλης Νικόλαος Χαβιάρας. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1917, οι εφημερίδες γράφουν «Κρά φωνάζει ο κόσμος στις μερικάς ενορίας για νερό. Αυτό που έδωσεν τόσο άφθονον ο Θεός δεν μπορεί να το έχει αφθονότερον ο πτωχόκοσμος και να μην αναγκάζεται να το αγοράζει και να το πληρώνει τόσο ακριβά». Σαν σήμερα στοιχείο, το 1923, μετά την ολοκλήρωση των επισκευαστικών εργασιών άρχισε τις χειμερινές παραστάσεις του ο κινηματογράφος Αστήρ, που λειτουργεί υπό τη διεύθυνση του επιχειρηματία Μιχάλη Δημόπουλου από τη Σμύρνη. Οι παραστάσεις άρχισαν με το έργο «Κισμέτ Μπουκισμέτ». Σαν σήμερα στοιχείο, το 1944, η εφημερίδα του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου Πρωτοπόρος, αναγγέλλοντας την επικείμενη άφιξη του Γενικού Διοικητή Νήσων Αιγαίου στο νησί μας, δημοσίευε ένα κείμενο με τίτλο «Γιατί καταλάβαμε τις αρχές». Πρόκειται για ένα κείμενο που γίνεται εκτεταμένη αναφορά στις δραστηριότητες και στην προσφορά του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου της Χίου στον Εθνικό Απελευθερωτικό Αγώνα, για να καταλήξει στο ότι όλες αυτές οι θυσίες έδωσαν στο ΕΑΜ το δικαίωμα να ενδιαφερθεί για την καλή διοίκηση του τόπου στο μεταβατικό αυτό στάδιο, ώσπου να έρθει ο αντιπρόσωπος της κυβέρνησης που σε αυτήν συμμετείχε και το ΕΑΜ. Σε αυτό το κείμενο όμως τονίζεται ακόμα χαρακτηριστικά πως το ΕΑΜ δεν θα επιτρέψει ποτέ σε κανένα από τα μαύρα φίδια που ο λαός τόσο καιρό ζέστενε στους κόρφους του να ξαναδαγκώσουν φαρμακερά. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1954, φτάνει στο νησί μας η θαλαμικό σέλη του εφοπλιστή Αριστοτέλη Ωνάση, φέρουσα τον ίδιο τον κύριο Ωνάση μετά της κυρίας του Τίνας, το γένος Σταύρου Λιβανού, τον κύριο Σταύρο Λιβανών και την κυρία του, τον καθηγητή κύριο Γαρουφαλίδη και την κυρία του, αδελφή του κυρίου Ωνάση, και την ετέραν αδελφή του κυρίου Ωνάση, κυρία Πατρονικόλα. Ο κύριος Ωνάσης μετά του κυρίου Λιβανού μετέβησαν το απόγευμα η Σμύρνη δια του υδροπλάνου του κυρίου Ωνάση, επιστρέψαντας μετά μία ώρα, αναφέρουν τοπικές εφημερίδες. Σαν σήμερα στοιχείο, το 2014, έφυγε από τη ζωή ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, αρχιμανδρίτης πατέρας Γεώργιος Λιαδής, για 4 δεκαετίες ιερέας του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Φρουρίου, θεολόγος καθηγητής, απόφυτος της Θεολογικής Σχολής Χάλκης. Ξεχωριστή προσωπικότητα με πλούσιο φιλανθρωπικό και θεολογικό έργο.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: ήξερες ότι στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Αν θέλετε να προσφέρετε κάπου τριαντάφυλλα αλλά δεν βρίσκετε, πάτε στο σούπερ μάρκετ και αγοράστε μήλα, αχλάδια και δαμάσκηνα. Αν δεν το ξέρετε, ανήκουν και αυτά στην κατηγορία των ρόδων. Αυτό να πείτε και σε όποιον προσφέρετε αυτή την πρωτότυπη ανθοδέσμη, που έχει σίγουρα περισσότερες βιταμίνες από τις άλλες. Να τα λέμε όλα.
0: Ευεξία και περιβάλλον πάνε μαζί. Μοιαζόμαστε και για τα δύο, γι' αυτό στα My Market έχουμε επιλέξει τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα για την ευεξία και την υγεία των πελατών μας. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα με ζουμερές προσφορές στα My Market της περιοχής σας. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες, και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό, αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
8: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. 2 χρόνια κλεισμένο σε μία αίθουσα σχολείου, επειδή ο Δήμος Χίου δεν επισκευάζει ένα ναυατόριο. Μετά από 400 συν μέρες υπεραστικής συγκοινωνίας στη Νότια Χίο. Πρέσβης χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήλθον, δεν είδον και απήλθον. Πιάστηκε ο πρώτος λαγοκέφαλος στη Χίο. 6 μήνες από το γκρέμισμα του τσιμεντοκητίου. Αγιασμός στατίνς παρουσία της πρέσβρας των Ηνωμένων Πολιτειών και του Υπουργού Υγείας. Συνάντηση με τον Νότι Μηταράκη, η ομοιρία των συνοριοφυλάκων συνεχίζεται. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Ειδικό ποσοστό εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μαθητών και αποφύτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ πυρόπληκτων και σεισμόπληκτων περιοχών. Σταύρος Μιχαηλίδης καταβάλλεται στην ώρα του στην οικονομική ενίσχυση των σπουδαστών ΑΕΝ. 12 νέα σπίτια στρατιωτικών στο νησί μας. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. Το δάκρυ στη μνήμη στο Μουσείο Μαστίχας. Λέσχη ανάγνωση στο Ίδρυμα Τσάκου. Διαβάστε στη στήλη παιδεία. Γιώργος Πατερημός. Η γυτνίαση των ειδικών με τα γενικά σχολεία μόνο ωφέλη θα έχει. Ο Σύλλογος Δασκάλων για το ειδικό σχολείο και το Καράδιο. Πρόσκληση ζωής στη Βολισσό. Κάνουμε ό,τι μας επιτρέπει ο νόμος για τα μαθητικά δρομολόγια. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Εξώδικο στο ΔΔΕ από τους καταστηματάρχες εστίασης για τις διακοπές ρεύματος. Σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας, το επίδομα 400 ευρώ στους συνταξιούχους. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Ο άνθρωπος που άφησε στη Χίο ένα θεσμό, του Γιώργου Τούμπου. Άνθρωπος. Κοινωνικό όν ή θηρίο, του Όθων Τρέμι. Όταν ο θάνατος γίνεται θέαμα, του Μάρκου Σκούφαλου. Ματθαίος Μουντές, 1935-2000, απόδοση τιμής 26 χρόνια μετά το θάνατό του, του Αριστίδη Ζανίκου. Η ναυτοσύνη του Ζαχαρία Κυλαδίτη. Ο δύσκολος χειμώνας που έρχεται, από τη βενζίνη των 2,5 ευρώ μέχρι το πιτόγυρο των 5 ευρώ του Γιώργου Χάμπα. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Ανοιχτή η πόρτα της Βιάλ για τους Ευρωπαίους, κλειστή για χαλκούσους και εκπροσώπους μέσων ενημέρωσης. Έφυγε ο τελευταίος των ανταρτών, Δημήτρης Κουσκουσάκης. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
1: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης. Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Η ζωή είναι δώρο του Θεού. Εσείς πιστεύετε ότι ο Θεός είναι καθολικός ή ορθόδοξος? Πού είμαστε πριν γεννηθούμε και πού θα πάμε μετά τον θάνατό μας? Όχι, εγώ δεν δέχομαι ότι δεν πάμε πουθενά, ότι θα φύγω και δεν θα ξαναδώ τη μανούλα μου. Πιστεύω ότι θα την βρω ξανά. Ναι, πιστεύω ότι στην πορεία του χρόνου θα βρουν κοινό δρόμο ορθόδοξη και καθολική εκκλησία. Αυτά και άλλα πολλά, άκρως ενδιαφέροντα, λέει την Πέμπτη στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, ο συνταξιούχος σήμερα ιερέας της Καθολικής Εκκλησίας, Δομήνικος Ψάλτης.
3: Ο σεβασμός στο δώρο της ζωής. Η ζωή δεν είναι αγκαρία. Πολλοί έτσι την αισθάνονται. Αν δεν πάψουμε να την βλέπουμε σαν αγκαρία, δεν θα δούμε καλύτερες μέρες. Αν μπορέσουμε ο καθένας μας που έρχεται να προσθέσει ένα πετραδάκι στην βελτίωση αυτού του δώρου, τι θέλουμε περισσότερο? Θα φύγουμε ήρεμα, ικανοποιημένοι και θα ζήσουμε και στην άλλη φάση της ζωής μας, διότι εγώ δεν πιστεύω ότι όλα τελειώνουν εδώ. Έχει και την αιώνια ζωή, διότι είναι απαραίτητη. Ποιος από εμάς πεθαίνει και δεν θα ήθελε, ας είναι και γέρος, να δει τη μάνα του?
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
6: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Πρωινή Λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στον 96ο χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή Λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή Λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

0: και μες στη νύχτα.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Πρωινή λεωφόρος, μεγάλη καθυστέρηση, δεν το συζητάμε.
0: Να στο πάρουν δεν μπορούν. Να στο πάρουν δεν μπορούν.
1: 10:48 πρώτα λεπτά η ώρα. Βρισκόμαστε στην 23η μέρα του Σεπτέμβρη και σήμερα το πρωί σαν να άνοιξε μια χαραμάδα αισιοδοξίας ότι θα λυθεί το θέμα των σχολικών δρομολογίων στα νοτιόχωρα. Αυτό τουλάχιστον φάνηκε από την τοποθέτηση του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη στην πρωινή εκπομπή «Καλημέρα Χίος». Μιλώντας τον Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου, ο κύριος Μουτζούρης παραδέχθηκε ότι οι συνεργάτες του άργησαν να προκηρύξουν τον πρώτο διαγωνισμό μεταφοράς που απέβη άγωνος. Είπε ότι το θέμα θα έχει λυθεί των δρομολογίων στα νοτιόχωρα με τη συμβολή του Canaris Tours. Πάντως, οι γονείς στο δημοτικό σχολείο, στο σχολικό κέντρο Πυργίου, συνεχίζουν για σήμερα τρίτη μέρα την κατάληψή τους.
0: Σε νοιάζει, δεν πειράζει, στην παγίδα.
1: Περιμένουν να δουν αν όντως αύριο δρομολογηθούν τα σχολικά λεωφορεία, αλλά όπως είπε η εκπρόσωπός τους σήμερα, η κυρία Άνικα Αντωνίου, πρόβλημα υπάρχει και με τους συνοδούς και αυτό δεν είναι απλό.
0: Η νύχτα θα χαθεί.
1: Αν δεν δοθεί λύση, θα πάρουν τη σκυτάλη των κινητοποιήσεων και οι Νενιτούσοι. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Νενίτων πραγματοποίησε χθες γενική συνέλευση. Αποφάσισε να βρεθεί στο πλευρό των γονέων του Δημοτικού Σχολείου Πυργίου και όντως σήμερα το έκανε. Και στην ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι αν το πρόβλημα παραμείνει και δεν δοθεί άμεση λύση, θα ακολουθήσουμε το παράδειγμά τους και θα κλείσει και το δικό μας σχολείο. Τα προβλήματα στην εκπαιδευτική κοινότητα, γιατί από τη μία έχουμε την μη πραγματοποίηση των δρομολογίων, από την άλλη όμως μην ξεχνάμε ότι έχουμε και τα τεράστια κενά στα σχολεία, τις δεκάδες ελλείψεις σε ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις, πράγμα που κινητοποιεί το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου και πραγματοποιεί σήμερα το απόγευμα Γενική Συνέλευση στις 6.

Πολύ γρήγορα να σας πούμε ότι σήμερα θα έχουμε ένα βοριαδάκι που θα πνέει στην περιοχή μας 4 μποφόρ. Υπάρχει πιθανότητα βροχής και γύρω στο μεσημέρι. Από αύριο Πέμπτη η θερμοκρασία θα ανέβει στους 24 βαθμούς, την Παρασκευή στους 25. Συνεχίζουν να πνέουν βόρειοι άνεμοι στην περιοχή μας και φαίνεται ότι μέχρι και τέλος εβδομάδας γύρω στους 25 βαθμούς θα είναι ο υδράργυρος. Πάμε όμως σε διαφημίσεις, είπαμε ότι αργήσαμε πάρα πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις και ίσως προλάβουμε να δούμε και κάποια θέματα από τα πρωτοσέλιδα του Αθηναϊκού Τύπου.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης. Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
1: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύριθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
3: Ταχύριθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φριδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
4: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
5: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
6: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
7: Είπαμε, σε όσο χρόνο έχουμε, όσες εφημερίδες προλάβουμε και δούμε, πάμε να κάνουμε αρχή με την καθημερινή. Με σφραγίδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα δύο θαλάσσια πάρκα, ελληνικό αίτημα, να χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Απειλές Τραμπ εναντίον Ιράν και γειτόνων. Ο Δένδια στο Κάιρο, κοινό μήνυμα Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Ευρωπαϊκό συναγερμός για τα κάψιμα, μέτρα στήριξη ζητάει η βιομηχανία. Από την 1η Οκτωβρίου οδηγίες της ΑΔΕ για ηλεκτρονικά τιμολόγια. Ο Γολγοθάς των σχολικών εκδρομών, η γραφειοκρατία για τους εκπαιδευτικούς. Συνεχίζουμε με τα νέα. Ψυχρολουσία στην Τουρκία για τα F-35, μήνυμα στην Άγκυρα, θρίλερ στη Νέα Υόρκη. Η επόμενη μέρα των ATM, τι διδάσκει το μοντέλο Πορτογαλίας και Γαλλίας, η ενοποίηση του δικτύου και η περίπτωση της Ελλάδας. Αλαζόνες, γιατί η Ντόρα πήρε το όπλο κατά υπουργών. Πασό και ελληνική αριστερή συμπαράταξη κάνουν σαφάρι για δημάρχους. Εξανεμίζεται η ελπίδα της Χαριστιανού. Μποϊκοτάζω Τραμπ, απαντά με δικό του κανάλι. Πάμε στην απογευματινή φραγή χρυσοχοίδη στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες. Εξειδικευμένη υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας στο ειδικό σχέδιο αντιμετώπισης του προβλήματος που μαστίζει την ελληνική κοινωνία σε 13 δράσεις. Τον έβαλαν με το ζόρι να κάνει πλασμαφαίρεση, νέες αποκαλύψεις στο γκράφιτι για τον Γιώργο Μαζονάκη στη Θεσσαλονίκη. Ντόναλντ Τραμπ έχει δίλημα να κάνει συμφωνία με τον Ιράν ή να το εξολοθρέψει. Κυριάκος Μητσοτάκης, η Ελλάδα δεν είναι πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Ομιλία στον ΟΗΕ, βόμβες Ερντογκάν σε Κύπρο και Ανατολική Μεσόγειο. Επιτυχία Δένδια, κλειδώνει ο αμυντικός άξονας Αθήνας, Καΐρου, Λευκοσίας. Εφημερίδα των συντακτών, σε συμπληγάδες η κυβέρνηση λόγω καυσίμων, εχμάλωτο των ψευμάτων, των ψεμάτων του και των συμφερόντων που υπηρετεί το Μέγαρο Μαξίμου. Κρατάνε υψηλά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για να εισπράττουν περισσότερους φόρους, καταστρέφουν τη συζήτηση αυξάνοντας τα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας, τις οποίες αρνούνται να φορολογήσουν. Ευρωπαϊκός προϋπολογισμός 2028-2034, πόλεμος μεταξύ τσιγκούνιδων του Βορρά και φίλων της συνοχής. Κτηματολόγιο Κάποιο Λάκκο έχει μετακόμιση, δίκη τεμπών, καταθέσεις, θρήνος και κατηγορό. Ο ριζοσπάστης, από σήμερα όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο πάρκο Τρίτσι, ξεκινάει το τετραήμερο των κεντρικών εκδηλώσεων. Κυβέρνηση μεγάλη ιδέα συμμετοχή στο μοίρασμα της συμπεριελιστικής λίας. Αναβαθμίζεται η εμπλοκή της Κύπρου στην πολεμική σύγκρουση. Ο ελεύθερος τύπος, φρένος στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες, όλο το σχέδιο με τα 13 μέτρα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Στόχος, η τρίτη θητεία για πολιτική και οικονομική σταθερότητα, το μήνυμα Μητσοτάκη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυξήσεις μισθών έως και 150 ευρώ για τρίτεκνους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Στοχευμένη έλεγχη της τροχέας, 100 παραβάσεις με πατίνια την ημέρα. Ενεργειακή κρίση, δυνατότητα για μέτρα ύψους 1,4 δισεκατομμύρια αν η Ευρωπαϊκή Ένωση χαλαρώσει τις δαπάνες. Νέες υποσχέσεις από Τραμπ για τέλος των πολέμων σε Ιράν-Ουκρανία. Συνεχίζουμε με την κόντρα. Τέσσερα ευρώ πάνω η φέτα στα ύψη τα σιτηρά σε απόγνωση μισθωτή, συνταξιούχοι, επαγγελματίες και νοικοκυριά, εφιαλτικό σκηνικό στην ελληνική αγορά με αυξήσεις φωτιά στα βασικά είδη διατροφής. Μείωση γεννήσεων 42% σε μία 15ετία. Απειλούνται με ερήμωση ολόκληρες περιοχές στη χώρα. Βαρόμετρο φτώχειας. Η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη χειρότερη θέση μετά τη Μολδαβία. Πάμε στο Sky, ξεκινούμε.
8: Ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στα δύο ρεύματα του Κηφισού, στην Αττική Οδό, κυρίως προς την Ελευσίνα, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, στις λεωφόρους Κατεχάκη Κανελοπούλου από περιφερειακή Ημιτού προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία και στην 34ου Συντάγματος Πεζικού στον Πειραιά. Μηχανήματα υδροθεραπείας, εντέρους, συσκευές για αφαίρεση πλαχνικού λίπους και για λιπόλυση βρέθηκαν στο Κέντρο Φυσικοπαθητικής Φροντίδας, όπως αναφέρει στην άρτησή του Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός Υγείας έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα ευρήματα σχετικά με τις παράνομες διαδικτυακές αναφορές σε ιατρικές υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας μετά από ελέγχους που διενήργησε σε 8 χώρους που παρήχαν ιατρικές υπηρεσίες σύνολο 118 δομών. Ο κ. Γεωργιάδης, μεταξύ άλλων, σημειώνει ότι σε ιατρείο με άδεια λειτουργίας από τον Ιατρικό Σύλλογο Ιατρού Βιοπαθολόγου σε ψυγείο εντοπίστηκαν 6 ενέσιμα σκευάσματα όπως υαλουρονικά, φίλερς και εξωσώματα τα οποία χρησιμοποιούνται για ιατρικές αισθητικές πράξεις. Επίσης, σε διαφήμιση του εργαστηρίου σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης γινόταν αναφορά σε παροχή υπηρεσιών αισθητικής δερματολογίας. Αισιόδοξης για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης εμφανίστηκε και ο Αμερικανός πρόεδρος. Μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, επανέλαβε πάντως πρόσφατη δήλωσή του πως ο ίδιος έχει να λάβει μία απόφαση. Είτε να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη, είτε να αφανίσει την Ισλαμική Δημοκρατία. Στο μεταξύ, τριώρη συνάντηση είχαν χθες Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αργατζής, σύμφωνα με Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, διαβίβασε στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Steve Witkoff, τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη συνάντηση πολύ καλή. Κάτω από 100 δολάρια το βαρέλι έπεσε η τιμή του πετρελαίου Brent μετά και τις δηλώσεις Τραμπ για προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Ουκρανία και Ρωσία εργάζονται για την επίλυση της σύγκρουσης, ανέφερε σε δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντηση που είχε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Υποστήριξε ότι ο Βλαδιμίρ Πούτιν είναι πρόθυμος να κάνει μια συνάντηση για να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, οι επιθέσεις σε διελιστήρια της Ρωσίας αποτελούν σοβαρό πλήγμα για τους Ρώσους και για τις τιμές του ντίζελ. Είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε μορφή ενεργειακής εκεχηρίας εφόσον η Ρωσία συμφωνήσει να μην επιτίθεται σε ενεργειακό μας σύστημα, δήλωσε στη δημοσιογράφους ο Ουκρανός πρόεδρος. Πάντως, στη συνέντευξή του στη Wall Street Journal, ο Ζελένσκι τόνισε πως οι ζωές μας είναι πιο σημαντικές από την τιμή της ενεργείας. Με ευρωπαϊκή σφραγίδα προχωρούν τα βήματα για την υλοποίηση των εθνικών θαλασσίων πάρκων σε Αιγαίο και Ιόνιο. Εχθές υπεγράφει η ένταξή του στο πρόγραμμα περιβάλλον και κλιματική αλλαγή του 2021-27, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Όπως τονίζει ρεπορτάζ εφημερίδας Η Καθημερινή, η ένταξη των θαλασσίων πάρκων σε έργο, το οποίο χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκό πρόγραμμα, αποτελεί καταρχάς δικαίωμα της Αθήνας, αλλά και τη βούλησή της να προχωρήσει κανονικά, χωρίς καμία περαιτέρω καθυστέρηση, σε όλα τα βήματα που απομένουν προκειμένου να προχωρήσει η υπόθεση των θαλασσίων πάρκων. Η χώρα μας ακολουθεί ενεργητική εξωτερική πολιτική, πάντα με πεξίδα το διεθνές δίκαιο, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση του Πανεπιστημίου Στάνφορντ. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε μεταξύ άλλων ότι στο μέτωπο του μεταναστευτικού η χώρα μας έχει προστατεύσει τα σύνορά της, που αποτελούν ταυτόχρονα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στερώντας πολιτικό οξυγόνο από κόμματα της άκρας δεξιάς. Η τουρκική πρόταση για τη διεξαγωγή διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο θα συμβάλλει στην δημιουργία ενός κοινού πεδίου συνεννόησης, που υποστήριξε χθες ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Περντογάν μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Κριτική στην κυβέρνηση από τον Αλέξη Τσίπρα για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης και την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα και το φυσικό αέριο. Μιλώντας στον Sky το πρωί, ρωτήθηκε: είναι δυνατόν να περιμένουμε να φτάσει στον λογαριασμό το πρόβλημα για να βρούμε λύσεις? Σημείωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι εδώ και χρόνια και θα στενά του ορμούς, ξεκίνησε το Φεβρουάριο. Σχολιάζοντας το όριο του 1 ευρώ και 75 λεπτών για το πετρέλαιο θέρμανσης από τον Πρωθυπουργό, ανέφερε πως πρόκειται για το ίδιο όριο που είχε συμφωνηθεί πέρσι τον Απρίλιο, αλλά είναι σχεδόν 50% υψηλότερο σε σχέση με τον Οκτώβριο της προηγούμενης χρονιάς. Τραγωδία στη Φθιώτιδα. Χωρίς αισθήσεις της εντοπίστηκε μια γυναίκα ηλικίας 32 ετών, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 3.30 τη νύχτα σε μονοκατοικία που διέμενε στον οικισμό Βίτολη. Αναβλήθηκε για τις 15 Φεβρουαρίου η δίκη στο εφετείο του καταδικασμένου σε ισόβια για δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Ενεργείων τον Απρίλιο του 2024. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
9: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, θα υπάρχει συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με λίγες βροχές και βαθμία βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βορειοανατολική 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα, λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, στα ανατολικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμία όμως τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά, την νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και δεν πρόκειται να ξεπεράσει τα υπηρετικά τους 24 με 26 βαθμούς. Την Πέμπτη δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, που βαθμία θα αυξηθεί και από αργά το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα δυτικά, βόρειο-δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη και το Δημήτρη Στουμπό.
10: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Fresh and Healthy στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Τα ραπανάκια δίνουν μια σπιρτόζη κοινότητα σε κάθε σαλάτα με την τραγανή υφή τους. Δίνουν όμως και μπόλικη βιταμίνη C, η οποία είναι ένα από τα πιο γνωστά αντιοξειδωτικά. Τρώγοντας ραπανάκια δηλαδή, βοηθάς τον οργανισμό σου να καταπολεμήσει την κυταρική βλάβη και τις ασθένειες.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Νιτσιάκος συσκευασμένα νοπά πουλερικά 30% φθηνότερα. Φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 10,33 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Οι κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Αύριο θα έχει λυθεί το θέμα των σχολικών δρομολογίων στα Νοτιόχωρα με τη συμβολή του Κανάρι Τούρζα. Αυτό απάντησε ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης μιλώντας σήμερα το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια. Αναμένοντας λύση από την περιφέρεια στο πρόβλημα των σχολικών δρομολογίων, οι γονείς του Σχολικού Κέντρου Πυργίου συνεχίζουν σήμερα Τετάρτη για τρίτη μέρα την κατάληψή τους. Σήμερα για συμπαράστασή τους έχουν προστρέξει οι γονείς από τα Νέντα και την Καλαμωτή. Ηχηρή παρέμβαση από την Ένωση Μαστιγοπαραγωγών Χίου για το πρόβλημα που έχει προκύψει με τη μεταφορά των μαθητών στο Δημοτικό Σχολείο του Πυργίου. Η Ένωση επισημαίνει ότι η επίλυσή του συνδέεται με το δημογραφικό μέλλον των μαστιχοχωρίων. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Νενίτων μετά από γενική συνέλευση αποφάσισε να ταχθεί στον πλευρό των γονέων του Δημοτικού Σχολείου Πυργίου και αν δεν δοθεί λύση στο πρόβλημα των μαθητικών δρομολογίων θα ακολουθήσουν το παράδειγμά τους και θα κλείσει και το δικό του σχολείο. Τα κενά των σχολείων και οι δεκάδες ελλείψεις σε ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις κινητοποιούν το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου, ο οποίος πραγματοποιεί σήμερα το απόγευμα στις 6 γενική συνέλευση στον οίκο Χίου Διδασκάλων. Επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και τον Πρόεδρο του ΕΟΠΗ απέστειλε η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων Χίου ζητώντας η επιστροφή χρημάτων από τις υπερτιμολογήσεις των εξετάσεων στα εργαστηριακά και μικροβιολογικά κέντρα της Χίου να γίνει σε όλους και όχι μόνο σε όσους έχουν κάνει καταγγελία. Επιτυχή έκβαση είχε η επιχείρηση διάσωσης και απεγκλωβισμού μεταναστών στην περιοχή Αποθήκα σήμερα τα ξημερώματα. Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χίου, περίπου στις 5 παρατέταρτο το πρωί, η υπηρεσία ειδοποιήθηκε για τον εντοπισμό τραυματισμένου ατόμου, το οποίο ανήκε σε ομάδα μεταναστών στην ευρύτερη περιοχή της Αποθήκας. Σε κακούς επαγγελματίες και εργασίες αναβάθμισης αποδίδει τη μυρωδιά που αναδύει ο βιολογικός καθαρισμός όλους αυτούς τους μήνες ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, που δεν ζήτησε αυτή τη φορά υπομονή, αλλά σεβασμό από όσους κατά τη γνώμη του δημιουργούν τα προβλήματα. Η ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Χίου με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας προβλέπεται εντός του 2030 σύμφωνα με την απάντηση του ΔΔΕ σε ερώτηση του βουλευτή Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότι Μηταράκη. 180 σύνεδροι από 23 χώρες και από 5 υπήρους βρίσκονται αυτές τις μέρες στο νησί μας στο πλαίσιο του 3ου Ευρωπαϊκού Ναυτιλιακού Συνεδρίου που θα πραγματοποιείται έως και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η δίμηνη πρόσληψη γυμναστών για τα προγράμματα αθλητισμού σε Καπή και Κηφή που εγκρίθηκε από τη Δημοτική Επιτροπή αποτέλεσε την αφορμή για το Δημοτικό Σύμβουλο Βασίλη Μηριαγκό να επισημάνει την απουσία προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού από το Δήμο Χίου. Ο Δήμος Χίου πέρσι δεν κατέθεσε πρόταση προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Γιώργο Χριστάκη να αναφέρει ότι αυτό έγινε λόγω διοικητικών δυσκολιών εκ μέρους των υπαλλήλων. Η Δημοτική Κοινότητα Χαλκίου ζητά από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου να αναλάβει ενιαία, οργανωμένα και μαζικά την κτηματολογική τακτοποίηση όλων των ιδιοκτησιών που επηρεάστηκαν από την απαλωτρίωση της παράκαμψης Χαλκιούς. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη τη Δευτέρα από αστυνομικούς η Μεδαπός 53 ετών, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για τα δικήματα της βίας κατά υπαλλήλων και της απίθειας, διότι στο πλαίσιο αστυνομικού ελέγχου συλληφθής αρνήθηκε να συμμορφωθεί σε υποδείξεις αστυνομικών και αντιστάθηκε κατά τη σύλληψή του. Επίσης, την ίδια μέρα, συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης ναρκωτικών, Αλλοδαπός 18 ετών, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία, διότι βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε ποσότητα κατέργασης κάναβης βάρους 10 γραμμαρίων περίπου. Ξεκινάει την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου η πληρωμή των συντάξεων Οκτωβρίου.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ιεράς Μονής Μερσινιδίου, σήμερα στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός και στη συνέχεια το Μικρό Απόδειπνο. Στις 10.30 το βράδυ η ακολουθία του Όρθρου και τα μεσάνυχτα η καθιερωμένη αρχιερατική θεία λειτουργία ιερουργώντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου Ψαρών και Νουσών κυρίου Μάρκου. Αύριο το πρωί θα τελεστεί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία και το απόγευμα της Πέμπτης ο Μεθεόρτιος Εσπερινός στις 6. Η ενορία του Αγίου Νικολάου Ινουσών σε συνεργασία με το Δήμο Ινουσών μεταβαίνει πανηγυρικά αύριο Πέμπτη στο Μερσινίδη για να τιμήσει την Παναγία τη Μυρτηριώτησα. Η εκκίνηση θα γίνει στις 6.30 το πρωί με το θαλάσσιο ταξί Άγιος Νικόλαος για τη Λαγκάδα και στη συνέχεια ο δικός με πούλμαν μέχρι το μοναστήρι. Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ, Παράρτημα Βορείου Αιγαίου και το Εργατοπαλλητικό Κέντρο Χίου διοργανώνουν στο Εργατικό Κέντρο διαζώσεις νομικής πληροφόρησης, όπου θα παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες νομικής πληροφόρησης τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, 4 το απόγευμα με 8 το βράδυ και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Η διαδικασία θα πραγματοποιείται μόνο με ραντεβού, τηλέφωνο για κλείσιμο ραντεβού 22 710 23 550. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 5η 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή Αγίου Ιωάννη Αμέρη, εργοστάσιο Μαυρίκη, αντιπροσωπεία αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρών καυσίμων περιοχής. Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου τις ίδιες ώρες στην Παγίδα. Συνεχίζεται ο τρίτος ψεκασμός κατά του δάκου της Ελιάς αύριο 5η σε Δαφνώνα, Χαλκιός, Βασιλιώνικο. Την Παρασκευή στην περιοχή Αγία Ειρήνη, Καρδαμάδα, Κάμπος, Γκιάζου, Φραγκοβούνη. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, Γουρού, Λολόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετής, Πυλάδια, Αεροδρόμιο. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις περιοχές Καστρομινάς, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμι, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία και ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου διοργανώνουν σήμερα Τετάρτη 6.30 το απόγευμα στο Ομήριο επιστημονική εκδήλωση που θα έχει ως θέμα τις παθήσεις του αναπνευστικού. Ολοκληρώθηκε ο 22ος Πανχιακός Μαθητικός Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Ανδρέας Αξιωτάκης του Φάρου Βαρβασίου. Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Φάρου. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 δίνει 2

0: πρωί και 6 το απόγευμα. Η θεατρική παράσταση «Τούτα Αμπζολούτα» ανεβαίνει στη σκηνή του Ομηρίου το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ από τη θεατρική ομάδα «Σκηνοβάτες». Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα στο Κολυμβητήριο ο Ναυτικός Όμιλος Χίου αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ. Όλα τα έσοδα από τον αγώνα θα δοθούν στην οικογένεια του Αστέριου Σαλτζίδη για τον αγώνα που δίνει για την αποκατάσταση της υγείας της κόρης του Παρασκευούλας. Ακολουθεί μια μεγάλη μουσική βραδιά στο Ομίριο την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 8.30 το βράδυ με τη μουσική παράσταση στο Φως της Βάρδιας με τους Γιώργο Μισετζή, Μαρία Καλαγκιά και τους συνεργάτες τους. Και τα έσοδα από την συναυλία θα δοθούν για την Παρασκευούλα. Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στον Άγιο Γεώργιο Σικούση στην αίθουσα του Μορφωτικού Συλλόγου στο Δημοτικό Σχολείο από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Αγίου Γεωργίου Σικούση. Να μας πάει μακριά, να μας πάει στα πέρα μέρη με αυτόν τον τίτλο Πολιτιστικός Σύλλογος Άρτιον σε συνδιοργάνωση με την Ταβέρνα Πόμερο οργανώνουν μουσική βραδιά αγάπης την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 8 το βράδυ. Με επίκεντρο τη μνήμη του μικρασιατικού ελληνισμού λειτουργεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο η έκθεση Ιερά Προσφυγιά η οποία θα μείνει ανοιχτή μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου. Το Περιπατήν διοργανώνει επίσκεψη το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στην έξοδη Δήμα και την Παναγία Σικελιά. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 6943 520 363, 6973 526 723, 6995 030 245. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου εορτάζει ο Ιερός Ναός του Αγίου Ιωάννη Θεολόγου στην Αττική. Την Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα εσπερινό, το Σάββατο το πρωί η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, το απόγευμα του Σαββάτου με Θεόρτιος εσπερινός. Στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς με θέμα κληρονομιάς σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμό, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει εκδήλωση την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας, όπου σε συνεργασία με την Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Χίου θα προβληθεί ενότητα το δάκρυ στη μνήμη. Η Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών και Νουσών ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου με την τέλεση του αγιασμού στον Μητροπολιτικό Ναό από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου θα αρχίσουν τα μαθήματα της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου. Οι εγγραφές γίνονται στα γραφεία της Μητροπόλεως και στο τηλέφωνο 22 710 43 045 έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Τα μαθήματα θα παραδίδονται δωρεάν. Το Αθλητικό Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Ίωνες διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Μαζί και στον αθλητισμό» το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 5.30 το απόγευμα στην πλατεία Πλαστήρα. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με ασθενείς βροχές. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσσεως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 21 βαθμούς και η υγρασία από 53 έως 89%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι έθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς και η υγρασία από 35 έως 81%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
3: Τη ζωή του για ένα. Και δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: μπλούσα μας νίκη.
1: 11:30 ώρα, κυρίες και κύριοι. Κάπου εδώ φτάνει στο τέλος της η σημερινή μας εκπομπή. Να σας πούμε ότι τα ξημερώματα είχαμε μία διάσωση και από εγκλωβισμό μεταναστών στην περιοχή Αποθήκα από την πυροσβεστική υπηρεσία. Εμείς θα ανανεώσουμε, περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε στο αλήθεια.gr. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη, ελπίζοντας να είμαστε πιο συνεπείς. 11:25. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.
2: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
3: Είδες, κυρία Μέρη, που σου λέγα να βάψουμε με Χροτέχ!
2: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
3: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
2: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
4: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
5: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
6: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
5: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
6: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
5: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
6: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
5: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
6: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
5: Τηλέφωνο 22710 41 287.
6: E-shop alphapbooks.gr.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. 2 χρόνια κλεισμένο σε μία αίθουσα σχολείου. Επειδή ο Δήμος Χίου δεν επισκευάζει ένα ναυατόριο. Μετά από 400 συν μέρες υπεραστικής συγκοινωνίας στη Νότια Χίο. Πρέσβης χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήλθον, δεν είδον και απήλθον. Πιάστηκε ο πρώτος λαγοκέφαλος στη Χίο. 6 μήνες από το γκρέμισμα του τσιμεντοκητίου. Αγιασμό στα τίνς, παρουσία της πρέσβρας των Ηνωμένων Πολιτειών και του Υπουργού Υγείας. Συνάντηση με τον Νότι Μηταράκη, η ομοιρία των συνοριοφυλάκων συνεχίζεται. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Ειδικό ποσοστό εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μαθητών και αποφύτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, πυρόπληκτων και σεισμόπληκτων περιοχών. Σταύρος Μιχαηλίδης καταβάλλεται στην ώρα του στην οικονομική ενίσχυση των σπουδαστών ΑΕΝ. 12 νέα σπίτια στρατιωτικών στο νησί μας. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. Το δάκρυ στη μνήμη στο Μουσείο Μαστίχας. Λες και ανάγνωση στο Ίδρυμα Τσάκου. Διαβάστε στη στήλη παιδεία. Γιώργος Πατερημός. Η γυτνίαση των ειδικών με τα γενικά σχολεία μόνο ωφέλη θα έχει. Ο Σύλλογος Δασκάλων για το ειδικό σχολείο και το Καράδιο. Πρόσκληση ζωής στη Βολισσό. Κάνουμε ό,τι μας επιτρέπει ο νόμος για τα μαθητικά δρομολόγια. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Εξώδικο στο ΔΔΕ από τους καταστηματάρχες εστίασης για τις διακοπές ρεύματος. Σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας, το επίδομα 400 ευρώ στους συνταξιούχους. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Ο άνθρωπος που άφησε στη Χίο ένα θεσμό, του Γιώργου Τούμπου. Άνθρωπος. Κοινωνικό όν ή θηριό, του Όθων Τρέμι. Όταν ο θάνατος γίνεται θέαμα, του Μάρκου Σκούφαλου. Ματθαίος Μουντές, 1935-2000, απόδοση τιμής 26 χρόνια μετά το θάνατό του, του Αριστίδη Ζανίκου. Η ναυτοσύνη του Ζαχαρία Κυλαδίτη. Ο δύσκολος χειμώνας που έρχεται, από τη βενζίνη των 2,5 ευρώ μέχρι το πιτόγυρο των 5 ευρώ, του Γιώργου Χάμπα. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Ανοιχτή η πόρτα της Βιάλ για τους Ευρωπαίους, κλειστή για χαλκούσους και εκπροσώπους μέσων ενημέρωσης. Έφυγε ο τελευταίος των ανταρτών, Δημήτρης Κουσκουσάκης. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, και σήμερα μαζί σας με τους χιωτικούς ραδιοπαλμούς, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Ψηλή, και όπως και κάθε μέρα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 το μεσημέρι με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, καταλήψεις, κινητοποιήσεις. Από όλα έχει ο Μπαξέ σήμερα.
1: Χρόνο μου μαχαίρωσε στην πλάτη, σαν κόκκινο με πέταξες μπαλόνι.
0: Λοιπόν, η είδηση για τις τελευταίες στιγμές όσον αφορά τις κινητοποίησεις που έχουμε στα νοτιόχώρα με επίκεντρο το Πυργή, για το πρόβλημα με την μετακίνηση των μαθητών προς και από τα σχολεία του Πυργίου. Στην φωνή των Πυργούσων ήρθαν να προσθεθούν και οι γονείς που πάνε τα παιδιά τους στο Δημοτικό Σχολείο Νενίτων, γιατί και εκεί έχουμε προβλήματα στη μεταφορά των μαθητών. Και σήμερα πριν από λίγο εκδόθηκε μία ανακοίνωση στην οποία οι γονείς γνωστοποιούν ότι εκτός από τις κινητοποίησεις που κάνουν με τις συγκεντρώσεις και την κατάληψη στο Δημοτικό Σχολείο του Πυργίου, τώρα θα κατεβούν και στην πόλη την Παρασκευή στις 9 το πρωί. Θα βρεθούν στην περιφέρεια και καλούν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας γονείς, εκπαιδευτικούς, μαθητές, όποιον ενδιαφέρεται, για να πούν ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάσταση και πρέπει να βρεθεί άμεσα μία λύση. Προφανώς η κίνηση αυτή των γονέων, που έρχεται μετά και τις σημερινές δηλώσεις του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη στο ράδιο Αλήθεια για το συγκεκριμένο θέμα, δείχνει ότι δεν ικανοποιήθηκαν από τις απαντήσεις που έδωσε ο κύριος Μουτζούρης και η περιφέρεια, που προσπαθεί εμβαλωματικά να δώσει μια λύση μέσω της εταιρείας που αναλαμβάνει το επόμενο διάστημα την υπεραστική συγκοινωνία στην Νότια Χίο, για να μεταφέρονται τουλάχιστον τα μεγαλύτερα παιδιά του Δημοτικού στο σχολείο μέσω της τροποποίησης αυτών των δρομολογίων. Οι γονείς λένε ότι δεν λύνεται το πρόβλημα με αυτόν τον τρόπο. Ακούσαμε το πρωί και την Ανίκα την Αντωνίου ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα, γιατί ούτε τα παιδιά του νηπιαγωγείου θα μπορούν να μεταφέρονται, ούτε οι μαθητές των μικρότερων τάξεων της πρώτης και της δευτέρας. Χρειάζονται συνοδοί μέσα στα οχήματα που θα μεταφέρουν τα παιδιά σχολείο για λόγους ασφαλείας, και αυτό το έργο δεν μπορεί να παρασχεθεί εθελοντικά από κάποιον γονέα. Δεν μπορεί δηλαδή ένας γονιός να αναλάβει αυτήν την ευθύνη και παράλληλα να μεταφέρει δηλαδή και άλλα παιδιά στο σχολείο και να κάνει το σύνοδο. Και παράλληλα βάζουν και πρακτικά ζητήματα, διότι σου λέει θα επιβεβαστεί ο γονιός, λέμε τώρα, στα μεστά, για να κάνει το σύνοδο. Όταν πάει το όχημα στο Πυργή, πού θα πάει ο γονιός μετά? Θα ξαναγυρίσει στα μεστά, θα κάθεται στο Πυργή, τι θα κάνει? Υπάρχουν δηλαδή και πρακτικά ζητήματα που βάζουν οι γονείς από την δική τους την πλευρά. Θα έχουμε την δυνατότητα να το δούμε το θέμα ξανά και με τα νέα δεδομένα, επαναλαμβάνουμε, που έχουν προκύψει. Τώρα κατά τα άλλα, να σας πούμε ότι η σημερινή τοπική επικαιρότητα μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και ένα πρόβλημα γνωστό από τα παλιά. Έχουμε πάλι, ή μάλλον δεν έχουμε, τον επαρκή αριθμό πινακίδων που χρειάζονται για τα οχήματα. Θα μιλήσουμε με τον Μπάμπη τον Μπουλά στην συνέχεια της εκπομπής, να μας πει πάλι τι γίνεται. Θυμίζουμε ότι το ίδιο πρόβλημα είχαμε και πέρσι και μέχρι τις αρχές του χρόνου φέτος, και περιμέναμε να γίνει ένας διαγωνισμός κεντρικά από το Υπουργείο για να προμηθευτούν επαρκή αριθμό πινακίδων, να μπορέσουν οι διευθύνσεις μεταφορών να κάνουν δουλειά, να μπορούν και οι άνθρωποι που έχουν τις επιχειρήσεις με αυτοκίνητα, με μηχανάκια, να κάνουν τις συναλλαγές τους και να μπορεί και ο πελάτης να παίρνει το όχημα, να παίρνει και την πινακίδα του, διότι να το κάνεις να το έχεις το όχημα χωρίς την πινακίδα, κοίτα, άμα δεν μπορείς να το κυκλοφορήσεις.
1: Εσύ που πάντα έδινες, αφού μαχαιρι...
0: Και Και τώρα λέει δεν έχουμε πινακίδες, θα μας τα εξηγήσει πιο αναλυτικά ο κύριος Μπουλάς, ενώ σήμερα θα μιλήσουμε και με τον πρόεδρο της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου, τον Γιώργο τον Ντούμπο. Η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών χθες έκανε και μια παρέμβαση έτσι πολύ ηχηρή για το θέμα που αφορά στις μαστικές μεταφορές, συνδέοντάς το και με το δημογραφικό μέλλον των νοτιοχώρων. Μην ξεχνάμε ότι τα τελευταία χρόνια, χάρη στην καλλιέργεια της μαστίχας, έχουν επιστρέψει πολλοί νέοι άνθρωποι στα χωριά μας στη Νότια Χίο. Αυτούς τους νέους ανθρώπους πρέπει να τους αφήσουμε να ριζώσουν εκεί. Για να ριζώσουν όμως πρέπει να πληρούνται κάποιες βασικές προϋποθέσεις. Όταν λοιπόν φέρνεις μια νέα οικογένεια στο χωριό, η νέα οικογένεια θα πρέπει να έχει εξασφαλισμένες υποδομές για τα παιδιά της. Είτε λέγεται εκπαίδευση, είτε λέγεται υγεία. Όταν λοιπόν παρουσιάζονται τέτοια προβλήματα, όπως με τη μεταφορά των μαθητών, δένει τα χέρια στον άλλον. Δηλαδή, πού τον εξωθείς. Βάζει αυτή τη διάσταση η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών. Θα το συζητήσουμε με τον Γιώργο Τούμπο. Χθες είχαμε και τις πρώτες ψυχάλες στοιχείο. Βέβαια, να πούμε ότι φέτος ο καιρός μάλλον δεν δημιούργησε προβλήματα στους μαστιχοπαραγωγούς. Αφού θα μιλήσουμε με τον Γιώργο τον Τούμπο, θα το ρωτήσουμε και για αυτό το θέμα. Αλλά τουλάχιστον φέτος δεν είχαμε προβλήματα προηγούμενων ετών και με τις βροχοπτώσεις. Καλά, με τις φωτιές δεν το συζητώ, τι έχουμε πάθει τα τελευταία χρόνια, τι έχουν πάθει και η μαστιχοπαραγωγή μας. Θα δούμε πώς πήγε η φετινή σεζόν, διότι όπου να είναι, έτσι, αν δεν τα έχουν μαζέψει ήδη, θα τα μαζέψουν τις επόμενες ημέρες τα τελευταία πια της μαστιχοπαραγωγής η παραγωγή μας. Επίσης σήμερα, τι άλλο θα σας πούμε. Θα σας πούμε και για τους νομικούς του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ που για μία ακόμη φορά έρχονται στοιχείο για να μας ενημερώσουν για εργασιακά και συνταξιοδοτικά θέματα. Σχετικές δηλώσεις έκαναν ο κύριος Λίνας από το Ινστιτούτο και ο Μιχάλης Τσακός από το Εργατικό Κέντρο Χίου.

Ενώ να σας πούμε ότι η μέρα ξημέρωσε για την πυροσβεστική με μια δύσκολη επιχείρηση απεγκλωβισμού μεταναστών στην περιοχή Αποθήκα. Μάλιστα, σε αυτήν την επιχείρηση για την οποία ενημερώθηκε η πυροσβεστική τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα περίπου στις 5 παρατέταρτο, υπήρχε και ένα τραυματισμένο άτομο. Στο σημείο επενέβη άμεσα ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής, αποτελούμενη αρχικά από 6 πυροσβεστικούς υπαλλήλους, και στη διάρκεια της επιχείρησης ενισχύθηκαν με άλλους 5, φτάνοντας συνολικά στα 11 άτομα. Οι δυνάμεις, όπως αναφέρει η πυροσβεστική, επιχείρησαν κάτω από ιδιαίτερα αντίξιους συνθήκες κατά τη διάρκεια της νύχτας, καταβάλλοντας μεγάλες προσπάθειες για να προσεγγίσουν στο εξαιρετικά δύσβατο σημείο όπου βρίσκονταν οι εγκλωβισμένοι. Χάρη στην έγκαιρη και συντονισμένη επιχείρηση, αναφέρει το δελτίο της πυροσβεστικής, οι μετανάστες συντοπίστηκαν, απεγκλωβίστηκαν και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια σε προσβάσιμο σημείο, όπου και παραδόθηκαν στην αστυνομία και συνέχεια σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή των πρώτων βοηθειών και την υγειονομική τους περίθαλψη. Συμμετείχαν επίσης στην επιχείρηση, όπως προείπαμε, και η ελληνική αστυνομία και το ΕΚΑΒ, αλλά και η Frontex. Καλοκαίρι, να σε θέλω, θες, δεν θες. Στο κέντρο τώρα, όσοι κυκλοφορήσατε μέσα στην πόλη, είδατε σήμερα υπήρχε μια κινητικότητα πέριξ του ομηρίου. Καθάριζαν τα συνεργεία του Δήμου. Πλήθηκαν τα πεζοδρόμια εκεί. Εσύ μου τα μάθες. Άντε παιδιά, με το καλό και στην Απλοταριά. Εκτός και αν περιμένουμε μια βροχή να μας σώσει, να τα ξεπλύνει όλα. Ποτέ πάντως δεν κατάλαβα πώς τα καταφέρνουμε με τις τσίχλες. Δηλαδή πραγματικά δεν υπάρχει πλάκα πεζοδρομίου που να μην έχει τσίχλα πάνω. Όχι μόνο μέσα στο κέντρο της πόλης, στα πεζοδρόμια, στην Απλοταριά, στην πλατεία και στα πεζοδρόμια της προκυμαίας. Δηλαδή τα έχουμε κάνει δειγματολόγιο. Είναι τόσο δύσκολο. Τη μασάς τη ρημάδα, την τσίχλα, μετά να τη μαζέψεις και να την πετάξεις ένα κάδο. Είναι ανάγκη να την πετάξεις κάτω. Δεν μπόρεσα να το καταλάβω ποτέ. Τέλος πάντων, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με Γιώργο Τούμπο.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Κλιματική αλλαγή.
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, πάμε στον πρόεδρο της Ένωσης Μαθητικών Παραγωγών Χίου, τον Γιώργο Τούμπο, να ξεκινήσουμε με την παρέμβαση της Ένωσης που αφορά τα μαθητικά δρομολόγια, το θέμα που σας λέγαμε, με τη σύνδεση που επιχειρεί να κάνει η Ένωση Μαθητικών Παραγωγών του συγκεκριμένου προβλήματος και με το δημογραφικό μέλλον των νότιων χώρων. Καλή σας μέρα, κύριε Τούμπο.
2: Καλημέρα σας.
1: Τώρα θα μου πείτε, με βάση τη λογική, τα αυτονόητα λέτε κι εσείς.
2: Κυρία Ψηλή, να σας πω ένα πράγμα. Καταρχήν καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Αυτό που γίνεται τώρα αυτή την περίοδο στα μαστιχοχώρια και νομίζω αφορά όλη τη Ιχεία, δεν αφορά μόνο τουλάχιστον την περιφέρεια του νησιού, είναι η κορυφή ενός παγόβουνου που έχει να κάνει με το γεγονός ότι τα χωριά καθημερινά υποβαθμίζονται και δεν γίνεται μόνο τώρα, γίνεται εδώ και δεκαετίες. Δηλαδή η Χίος έχει ένα σύστημα αστικοποίησης του νησιού 10 χιλιόμετρα βόρεια και νότια της κεντρικής παιδείας της Χίου και η περιφέρεια του νησιού παραπέει. Και παραπέει γιατί όχι γιατί δεν είναι η οικονομική δυνατότητα να σταθεί στα πόδια της, γιατί δεν έχουμε δώσει την προσοχή που χρειάζεται έτσι ώστε όλο το νησί να έχει μια τουλάχιστον ισόνομη ανάπτυξη. Το χειμώνα λοιπόν τα παιδιά στα χωριά είναι σε μια διαφορετική κατάσταση από τα άλλα παιδιά του νησιού. Τώρα αυτή την περίοδο προέκυψε το πρόβλημα της μεταφοράς τους στο σχολείο, δηλαδή θα πρέπει τα παιδιά, ένα παιδί από την Ελλάδα ή από τη Βέσσα ή από την Κοινή ή από το βουνό, θα πρέπει να ανησυχεί το βράδυ ποιος θα το πάει στο σχολείο του. Και πολλό δε μάλλον όταν αυτή την περίοδο οι γονείς των παιδιών, των περισσότερων παιδιών, οι οποίοι είναι μαστιχοπαραγωγοί, έχουν την αγωνία να προλάβουν τις βροχές του φθινοπόρου και πάνε από το πρωί μέχρι το βράδυ στο χωράφι για να εξασφαλίσουν την οικονομική αυτονομία και επιβίωση της οικογένειας. Όλο αυτό το πράγμα είναι αντικίνητρο για τα νέα ζευγάρια. Εγώ ξέρω πάρα πολλά παιδιά στα χωριά που προσπαθούν να κατέβουν στη χώρα σαν μόνιμη κατάσταση και να πηγαίνουν στα χωριά, γιατί και τα παιδιά τους δεν έχουν τη δυνατότητα να φοιτούν όπως άλλα παιδιά σε όλη την Ελλάδα.
1: Ναι. Το σκέφτονται επομένως να φύγουν. Και δεν είναι μόνο τώρα.
2: Πολύ. Δεν το σκέφτονται μόνο. Ναι. Έχουν φύγει πάρα πολύ και σας το λέω, δεν προσπαθώ να κάνω την κατάσταση πιο δύσκολη. Πάρα πολλά παιδιά από τα χωριά, πάρα πολλές οικογένειες νέων παιδιών, τα οποία ασχολούνται κατ' επάγγελμα με το μαστίγι, επιλέγουν να μένουν στη χώρα μόνο και μόνο για τα παιδιά τους. Και δεν είναι μόνο τα δρομολογία, είναι και οι υποδομές εκπαίδευσης. Δηλαδή δεν μπορεί ένας τόπος που υπάρχει οικονομική δραστηριότητα, που υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να μείνουν στις περιοχές αυτές, να έχουν ως αντικίνητρο ότι δεν παρέχονται οι προϋποθέσεις εκείνης φοιτητής των παιδιών της, είτε αφορά το δημοτικό, είτε το γυμνάσιο, είτε το λύκειο. Γιατί το ίδιο αντισχύει και στη μεγαλύτερη ηλικία παιδιά. Πρέπει να περιμένουν πολλές ώρες στις στάσεις, πρέπει να περιμένουν το στόπ για να πάνε στο γυμνάσιο ή στο λύκειο τους. Όλα αυτά, αν δεν τα δούμε, δημιουργούμε προϋποθέσεις δημογραφικής ερήμωσης για όλη την περιφέρεια.
1: Υπάρχουν και αριθμητικά δεδομένα για αυτό το οποίο μας λέτε, γιατί εσείς έχετε και στοιχεία και πώς είναι οι αγρότες, η μαστιχοπαραγωγή, πώς είναι η παραγωγή. Έχετε μια τέτοια εικόνα αποτυπωμένη στα πλαίσια της άσκησης πίεσης, δηλαδή να λειτουργήσουν και ως ένα μοχλός παρακάτω.
2: Πρόχειρα θα σας πω ότι πριν από 10 χρόνια οι κατοικίδιοι επάγγελμα αγρότησαν περίπου 10% των ενεργών αγροτών. Αυτή τη στιγμή προσεγγίζουν το 40%.
1: Ναι.
2: Αυτό από μόνος του, στο 40% στους 1.600 είναι περίπου 600 οικογένειες, 550 οικογένειες. Δεν είναι αμελητία ποσότητα για τη Χίο, ναι, για μια Χίο των 55.000 κατοίκων.
1: Λοιπόν, θα έχετε και κάποιες επιπλέον επαφές, γιατί μιλάτε και για κάποιο ειδικό καθεστώς, κάποιες ειδικές πολιτικές που θα πρέπει να εφαρμοστούν.
2: Ακούστε,
1: και με άλλους φορείς.
2: Πριν από λίγο οι γονείς ετοιμάζονται την Παρασκευή να κάνουν παράσταση στην περιφέρεια.
1: Ναι.
2: Εμείς αυτό που επιδιώκουμε είναι το θέμα να οριμάσει και στην κοινωνία και στην πολιτική ηγεσία του τόπου και να προταθούν λύσεις οι οποίες θα είναι μακροπρόθεσμες και θα εξασφαλίζουν στα παιδιά και στους γονείς την ασφάλεια ότι μπορούν να μένουν στις περιοχές, στην περιφέρεια του νησιού και να τα παιδιά τους να σπουδάζουν και να εκπαιδεύονται όπως εκπαιδεύονται τα άλλα παιδιά όλης Ελλάδος.
1: Λοιπόν, και μια διάσταση είναι αυτό που επισημάνατε και εσείς, οι μαθητικές μεταφορές, γιατί υπάρχουν και πολλά άλλα. Για παράδειγμα, πόσα χρόνια στα νοτιόχωρα περιμένετε ένα βρεφονηπιακό σταθμό?
2: Εμείς είχαμε δώσει πριν από 6 χρόνια το αλληλοτροφείο πυργίου για να φτιαχτεί. Δεν έγινε τίποτα. Πριν από 3 μήνες ξαναδώσαμε ξανά με καινούργια μεταφορείο χρυσοδάνιο. Ξανά το... η Ένωση κάνει το παν για να σταματήσει η δημογραφική ανάσκηση στα χωριά, την περιφέρεια που τη συναφορά. Περιμένουμε λοιπόν τώρα να δούμε τι έγινε πάλι το καινούργιο χρυσοδάνιο που κάναμε. Δεν μπορεί όμως ένα δημοτικό διαμέρισμα όπως είναι Μαστιχοχώρια να μην έχει παιδικό σταθμό εδώ και... Δηλαδή δεν είχε ποτέ παιδικό σταθμό.
1: Ναι.
2: Δεν είχε ποτέ, δηλαδή πώς να ζήσει μια οικογένεια καινούργια?
1: Πρέπει να φεύγει από τα Μεστά και το Πυργέ για να πάει στην Καλλιμασιά. Αυτή είναι η κοντινότερη απόσταση.
2: Από τα Μεστά η Καλλιμασιά. Από τα Μεστά η Καλλιμασιά απέχει 27 χιλιόμετρα.
1: Μα αυτό λέω.
2: 27-36. Δηλαδή, και αν η μαμά ή ο μπαμπάς ή και άλλο παιδί στο Πυργή, σε σχολικό κέντρο ή στην Καλαμωτή, τα χιλιόμετρα πολλαπλασιάζονται, γιατί δεν είναι οι ίδιες οι ώρες που πρέπει να γίνει μεταφορά.
1: Ναι, και αν έχει και θέση στην Καλλιμασιά. Εγώ είπα ότι ο κοντινότερος δημόσιος σταθμός είναι εκεί.
2: Ωραία,
1: δηλαδή,
2: καταλήγουμε
1: πραγματικά
2: λοιπόν,
1: είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει.
2: Ναι, καταλήγουμε λοιπόν ότι το πλαίσιο, όλο αυτό το πλαίσιο θέλει επανακαθορισμό. Και εδώ δεν μπορούμε να πετάμε με τα μπαλάκια ένα στον άλλον τις ευθύνες. Ευθύνες έχουμε όλοι μας και πρώτο απ' όλα ευθύνες έχουν αυτοί οι οποίοι πρέπει να τα έχουν κάνει όλα αυτά τόσα χρόνια.
1: Κύριε Τούμπο, να πούμε και για κάτι άλλο που μάλλον είναι σαφώς πιο ευχάριστο από αυτά που συζητάμε τώρα. Φέτος δεν είχαμε βροχές, ευτυχώς, μέσα στο καλοκαίρι. Χτύπα ξύλο, δεν είχαμε και φωτιές. Η παραγωγή πήγε καλά, η μαστιχοπαραγωγή.
2: Θα πω ότι πήγε καλά όταν σας πω ότι έχουμε μαζέψει όλο το μαστίχι. Αυτή τη στιγμή το 90% του μαστιχιού του ψηλού είναι έξω. Οπότε ας μην πούμε ακόμα. Γιατί και τώρα βλέπω από το παράθυρο μου ότι υπάρχουν σύννεφα και χρυσοβάδια, είχαμε μια ασθενή βροχή. Μέχρι τώρα πάμε πάρα πολύ καλά. Τα λέμε πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Θα κάνουμε όμως απολογισμό όταν πούμε ότι περισσότερο μαστίχι μαζευτεί ή γίνει συλλογή, οπότε εκεί θα έχω και μια πιο ασφαλή εικόνα να σου μεταφέρω.
1: Δηλαδή ακόμη και τώρα έχουμε χωράφια με ασπρόχωμα και παραγωγούς που είναι μέσα.
2: Όχι πάρα πολύ, το ψηλό μαστίχι δεν έχει μαζευτεί ακόμα. Τώρα ξεκινήσαμε. Δηλαδή τις επόμενες 15-20 μέρες θα μαζευτεί το μαστίχι.
1: Το ψηλό μαστίχι συνήθως την παραγωγή σε τι ποσοστό αντίστοιχη, κύριε Τούμπο?
2: Το 65% είναι το ψηλό.
1: Α, τόσο πολύ είναι ακόμα.
2: Ναι, το ψηλό είναι η πλειοψηφία.
1: Άρα θέλετε ακόμη στεγνούς καιρούς, από όσο καταλαβαίνω.
2: Δεν θέλουμε ισχυρά καιρικά φαινόμενα. Δηλαδή μια βροχή η οποία θα είναι ασθενής.
1: Η ψυχάλα τώρα η χθεσινή δεν σας επηρέασε, φαντάζομαι.
2: Όχι, χτες που δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα. Ελπίζουμε να μην έχουμε ισχυρά καιρικά φαινόμενα τις επόμενες εβδομάδες.
1: Μάλιστα. Μέχρι πότε τώρα έχει μετατεθεί η καλλιεργητική περίοδος? Φτάνετε μέχρι και μέσα Οκτώβρη?
2: Εγώ θυμάμαι παιδί. Όταν ήμουν παιδί, με του Σταυρού, δηλαδή 14 Σεπτέμβρη,
1: σχεδόν
2: τελειώναμε. Είχαμε τα δόντια τελευταίες περιοχές και τελειώναμε. Τώρα του Σταυρού κεντάμε ακόμα. Σας το λέω για να καταλάβετε ότι έχει κλιματική αλλαγή. Έχει μεταφέρει πολύ πίσω την καλλιέργεια. Θεωρώ ότι σε ένας μέσος όρος, περίπου στις 15 με 20 Οκτώβρη, θα έχει ολοκληρωθεί η συλλογή.
1: Λοιπόν, να σας ελπίσουμε για το καλύτερο αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, από όσο καταλάβατε και η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών θα δώσει το παρόν στην κινητοποίηση της Παρασκευής 9 το πρωί στο έξω από την Περιφερειακή Ενότητα Χίου. Για να διαβάσουμε το κάλεσμα το οποίο απευθύνουν οι γονείς των δύο συλλόγων γονέων, του Πυργίου και των Νενίτων. 9 το πρωί της Παρασκευής θα δώσουμε το παρόν στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, στοιχείο διαμαρτυρόμενοι για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με τη μεταφορά των μαθητών και τα σχολικά δρομολόγια. Τα παιδιά μας, συνεχίζουν οι συλλογοί γονέων, δικαιούνται ασφαλή και απρόσκοπτη μεταφορά από και προς τα σχολεία τους. Καλούμε γονείς, εκπαιδευτικούς, συλλόγους, φορείς και όλους τους πολίτες να σταθούν δίπλα μας. Η παρουσία όλων μας είναι σημαντική. Ζητάμε λύση τώρα. Τα παιδιά δεν μπορούν να περιμένουν άλλο, καταλήγουν οι δύο σύλλογοι. Θυμίζουμε ότι είμαστε στην τρίτη μέρα που το Δημοτικό Σχολείο Πυργίου τελεί υποκατάληψη. Θυμίζουμε επίσης ότι κοντά στους γονείς έχει βρεθεί και ο Σύνδεσμος Κληρικών Χίου, ιερείς των χωριών, πρόεδροι των κοινοτήτων επίσης έχουν δηλώσει τη συμπαράστασή τους, για να δούμε πού θα καταλήξουμε. Από όσο καταλαβαίνουμε πάντως, το θέμα που αυτή τη στιγμή δημιουργεί έντονο προβληματισμό στους γονείς είναι το τι θα γίνει με τους συνοδούς στα μαθητικά αυτά δρομολόγια, τα οποία εμβαλωματικά θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν σε ένα βαθμό από τη συγκοινωνία, την υπεραστική που έχει εξασφαλίσει η περιφέρεια στα νοτιόχωρα και η οποία όμως ακόμη δεν έχει ξεκινήσει. Λοιπόν, η ώρα είναι 12, θα πρέπει να πάμε στο Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο, τίτλοι τοπικών ειδήσεων, και επιστρέφουμε για τα υπόλοιπα.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν έχει τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Η ώρα είναι 12 και 3 πρώτα λεπτά.
6: Είμαι ο Φιλέας.
7: Και εγώ η Φογκ.
6: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
7: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
6: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
7: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
6: Και πώς γίνεται αυτό?
7: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
6: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
7: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
8: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων με τη Μαρία Γιώργαρη. Μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου, συσκευές για αφαίρεση σπλαγνικού λίπους και για λιπόλυση βρέθηκαν σε κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός Υγείας έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα ευρήματα σχετικά με τις παράνομες διαδικτυακές αναφορές ιατρικές υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας μετά τους ελέγχους που διενήργησε σε 8 χώρους που παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες σε σύνολο 118 δομών. Ο κύριος Γεωργιάδης μεταξύ άλλων σημειώνει ότι σε ιατρείο με άδεια λειτουργίας από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, ιατρού, βιοπαθολόγους, ψυγείο εντοπίστηκαν 6 ενέσιμα σκευάσματα όπως υαλουρονικά, φίλερς και εξωσώματα τα οποία χρησιμοποιούνται για ιατρικές αισθητικές πράξεις. Επίσης, σε διαφήμιση του εργαστηρίου σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης γινόταν αναφορά σε παροχή υπηρεσιών αισθητικής δερματολογίας. Για περιστατικό μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε πληροφοριακό σύστημα της Cruise Last Mile, ενημερώνει τους καταναλωτές η εταιρεία. Σημειώνει ότι έχει επηρεαστεί μόνο το σύστημα στο οποίο τηρούνται δεδομένα αποστολής δεμάτων, δηλαδή όνομα, τεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας, και δεν έχουν επηρεαστεί δεδομένα πιστωτικών καρτών και πληρωμών, καθώς αυτά δεν αποθηκεύονται σε συστήματα της εταιρείας. Καλεί τους πελάτες να είναι προσεκτικοί σε επικοινωνίες που δεν φαίνεται να προέρχονται από επίσημα κανάλια επικοινωνίας της εταιρείας. Αισιόδοξος για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Επανέλαβε πάντως πρόσφατη δήλωσή του πως ο ίδιος έχει να λάβει μία απόφαση, είτε να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράν είτε να αφανίσει το Ιράν. Κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι έπεσε η τιμή του πετρελαίου Brent μετά τις δηλώσεις Τραμπ για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Ουκρανία και Ρωσία εργάζονται για την επίλυση της σύγκρουσης, ανέφερε σε δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντηση που είχε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Υποστήριξε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι πρόθυμος να κάνει μια συνάντηση για να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, οι επιθέσεις σε διελιστήρια της Ρωσίας αποτελούν σοβαρό πλήγμα για τους Ρώσους και για τις τιμές του ντίζελ. Είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε μορφή ενεργειακής εκεχηρίας εφόσον η Ρωσία συμφωνήσει να μην επιτίθεται στο ενεργειακό μας σύστημα, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Ουκρανός πρόεδρος. Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός. Θα λάβει μέρος στις εργασίες της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Αύριο θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουντέρες, και στη συνέχεια θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση. Κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο Αλέξης Τσίπρας για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης και την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα και το φυσικό αέριο. Είναι δυνατόν να περιμένουμε να φτάσει στο λογαριασμό το πρόβλημα για να βρούμε λύσεις. Σημείωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι εδώ και χρόνια και στα στενά του Ορμούς ξεκίνησε τον Φεβρουάριο, σχολιάζοντας το όριο του 1 ευρώ και 75 λεπτών για το πετρέλαιο θέρμανσης. Από τον Πρωθυπουργό ανέφερε πως πρόκειται για το ίδιο όριο που είχε συμφωνηθεί πέρυσι τον Απρίλιο, αλλά είναι σχεδόν 50% υψηλότερο σε σχέση με τον Οκτώβριο της προηγούμενης χρονιάς. Με ευρωπαϊκή σφραγίδα προχωρούν τα βήματα για την υλοποίηση των εθνικών θαλάσσιων πάρκων σε Αιγαίο και Ιόνιο. Χθες υπεγράφει η ένταξή τους στο πρόγραμμα Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Όπως τονίζει ρεπορτάζ της Καθημερινής, η ένταξη των θαλάσσιων πάρκων σε έργο, το οποίο χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, αποτελεί καταρχάς δικαίωμα της Αθήνας, αλλά και τη βούλησή της να προχωρήσει κανονικά χωρίς καμία περαιτέρω καθυστέρηση σε όλα τα βήματα που απομένουν προκειμένου να προχωρήσει η υπόθεση των θαλάσσιων πάρκων.
1: Σε Ecladic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για το Βελιγράδι, πέταξε η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, όπου την Πέμπτη το βράδυ θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στην πρεμιέρα της, στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Χωρίς τους Ταχάλη και Παυλένκα θα απορρευτεί ο ΠΑΟΚ για το υπόλοιπο του 2026, με τους δύο ποδοσφαιριστές να περνούν την πόρτα του χειρουργείου, ανοιχτό το ενδεχόμενο μεταγραφής για τους ασπρομαυρούς. Τζάμπολα αύριο στην Ευρωλίγκα της νέας σεζόν, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την Παρή και τον Ολυμπιακό να κάνει πρεμιέρα εκτός έδρας κόντρα στην Μπασκόνια.
2: Πάμε επόμενη γραμμή.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με λίγες βροχές και βαθμία βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βορειοανατολική 3 με 5, Μπόφορ, και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη στα ανατολικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμία όμως τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά, την νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και δεν πρόκειται να ξεπεράσει τα υπηρετικά τους 24 με 26 βαθμούς. Την Πέμπτη δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, που βαθμία θα αυξηθεί και από αργά το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα δυτικά, βόρειο-δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
8: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από...
9: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22710-21206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
3: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
4: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Τα ραπανάκια δίνουν μια σπιρτόζη κοινότητα σε κάθε σαλάτα με την τραγανή υφή τους. Δίνουν όμως και μπόλικη βιταμίνη C, η οποία είναι ένα από τα πιο γνωστά αντιοξειδωτικά. Τρώγοντας ραπανάκια δηλαδή, βοηθάς τον οργανισμό σου να καταπολεμήσει την κυταρική βλάβη και τις ασθένειες.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Νιτσιάκος συσκευασμένα νοπά πουλερικά 30% φθηνότερα. Φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 10,33 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Είναι η κλιματική αλλαγή.
3: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
4: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
5: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
6: Οι κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Αύριο θα έχει λυθεί το θέμα των σχολικών δρομολογίων στα Νοτιόχωρα με τη συμβολή του Κανάρης Τούρς. Αυτό απάντησε ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης μιλώντας σήμερα το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια. Αναμένοντας λύση από την περιφέρεια στο πρόβλημα των σχολικών δρομολογίων, οι γονείς του Σχολικού Κέντρου Πυργίου συνεχίζουν σήμερα Τετάρτη για τρίτη μέρα την κατάληψή τους. Σήμερα για συμπαράστασή τους έχουν προστρέξει γονείς από τα Νέντα και την Καλαμωτή. Ηχηρή παρέμβαση από την Ένωση Μαστιγοπαραγωγών Χίου για το πρόβλημα που έχει προκύψει με τη μεταφορά των μαθητών στο Δημοτικό Σχολείο του Πυργίου. Η Ένωση επισημαίνει ότι η επίλυσή του συνδέεται με το δημογραφικό μέλλον των μαστιχοχωρίων. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Νενίτων μετά από γενική συνέλευση αποφάσισε να ταχθεί στον πλευρό των γονέων του Δημοτικού Σχολείου Πυργίου και αν δεν δοθεί λύση στο πρόβλημα των μαθητικών δρομολογίων θα ακολουθήσουν το παράδειγμά τους και θα κλείσει και το δικό του σχολείο. Τα κενά των σχολείων και οι δεκάδες ελλείψεις σε ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις κινητοποιούν το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου, ο οποίος πραγματοποιεί σήμερα το απόγευμα στις 6 γενική συνέλευση στον Νίκο Χίου Διδασκάλου. Επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και τον Πρόεδρο του ΕΟΠΗ απέστειλε η Επαρχιακή Ένωση Συνταξίουχων ΝΑΤ Χίου ζητώντας η επιστροφή χρημάτων από τις υπερτιμολογήσεις των εξετάσεων στα εργαστηριακά και μικροβιολογικά κέντρα της Χίου να γίνει σε όλους και όχι μόνο σε όσους έχουν κάνει καταγγελία. Επιτυχή έκβαση είχε η επιχείρηση

ηλεκτρικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπεται εντός του 2030, σύμφωνα με την απάντηση του ΔΔΕ σε ερώτηση του βουλευτή Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότι Μηταράκη. 180 σύνεδροι από 23 χώρες και από 5 υπήρους βρίσκονται αυτές τις μέρες στο νησί μας στο πλαίσιο του 3ου Ευρωπαϊκού Ναυτιλιακού Συνεδρίου που θα πραγματοποιείται έως και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η δίμηνη πρόσληψη γυμναστών για τα προγράμματα αθλητισμού σε Καπή και Κηφή που εγκρίθηκε από τη Δημοτική Επιτροπή αποτέλεσε την αφορμή για το Δημοτικό Σύμβουλο Βασίλη Μυριαγκό να επισημάνει την απουσία προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού από το Δήμο Χίου. Ο Δήμος Χίου πέρσι δεν κατέθεσε πρόταση προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα, με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Γιώργο Χριστάκη να αναφέρει ότι αυτό έγινε λόγω διοικητικών δυσκολιών εκ μέρους των υπαλλήλων. Η Δημοτική Κοινότητα Χαλκίου ζητά από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου να αναλάβει ενιαία, οργανωμένα και μαζικά την κτηματολογική τακτοποίηση όλων των ιδιοκτησιών που επηρεάστηκαν από την απαλωτρίωση της παράκαμψης Χαλκιούς. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη τη Δευτέρα από αστυνομικούς η Μεδαπός 53 ετών, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για τα δικήματα της βίας κατά υπαλλήλων και της απίθειας, διότι στο πλαίσιο αστυνομικού ελέγχου συλληφθής αρνήθηκε να συμμορφωθεί σε υποδείξεις αστυνομικών και αντιστάθηκε κατά τη σύλληψή του. Επίσης, την ίδια μέρα, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αλλοδαπός 18 ετών, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία, διότι βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε ποσότητα κατέργασης κάναβης βάρους 10 γραμμαρίων περίπου. Ξεκινάει την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου η πληρωμή των συντάξεων Οκτωβρίου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ιεράς Μονής Μερσινιδίου, σήμερα στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός και στη συνέχεια το Μικρό Απόδειπνο. Στις 10.30 το βράδυ, η ακολουθία του όρθρου και τα μεσάνυχτα, η καθιερωμένη αρχιερατική θεία λειτουργία, ιερουργώντας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου Ψαρών και Νησών κυρίου Μάρκου, αύριο το πρωί. Θα τελεστεί όρθρος και η θεία λειτουργία και το απόγευμα της 5ης, ο Μεθεόρτιος Εσπερινός στις 6. Η ενορία του Αγίου Νικολάου Ινουσών σε συνεργασία με το Δήμο Ινουσών μεταβαίνει πανηγυρικά αύριο 5η στο Μερσινίδη για να τιμήσει την Παναγία τη Μυρτιδιώτησα. Η εκκίνηση θα γίνει στις 6.30 το πρωί με το θαλάσσιο ταξί Άγιος Νικόλαος για τη Λαγκάδα και στη συνέχεια ο δικός με πούλμαν μέχρι το μοναστήρι. Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ Παράρτημα Βορείου Αιγαίου και το Εργατοπαλλητικό Κέντρο Χίου διοργανώνουν στο Εργατικό Κέντρο διαζώσεις νομικής πληροφόρησης, όπου θα παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες νομικής πληροφόρησης τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, 4 το απόγευμα με 8 το βράδυ και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Η διαδικασία θα πραγματοποιείται μόνο με ραντεβού, τηλέφωνο για κλείσιμο ραντεβού 22 710 23 550. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 5η 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή Αγίου Ιωάννη Αμέρη, εργοστάσιο Μαυρίκη, αντιπροσωπεία αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρών καυσίμων περιοχής. Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου τις ίδιες ώρες στην Παγίδα. Συνεχίζεται ο τρίτος ψεκασμός κατά του δάκου της ελιάς αύριο 5η σε Δαφνώνα, Χαλκιός, Βασιλιώνικο. Την Παρασκευή στην περιοχή Αγία Ειρήνη, Καρδαμάδα, Κάμπος, Γκιάζου, Φραγκοβούνη. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, Βρού, Λολόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετής, Πυλάδια, Αεροδρόμιο. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις περιοχές Καστρομινάς, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμι, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία και ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου διοργανώνουν σήμερα Τετάρτη 6.30 το απόγευμα στο Ομήριο επιστημονική εκδήλωση που θα έχει ως θέμα τις παθήσεις του αναπνευστικού. Ολοκληρώθηκε ο 22ος Πανχιακός Μαθητικός Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Ανδρέας Αξιωτάκης του Φάρου Βαρβασίου. Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Φάρου. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 δίνει δύο διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφιλίας» σε σκηνοθεσία Αβραάμ Γκουτζελούδη στο αρχοντικό Στεφάνου στον κάμπο της Χίου στην οδό Παύλου Χαλκούση 13 πλησίων των Δημοτικών Σχολείων Κλούβα την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, πρώτη παράσταση 7.30 το απόγευμα, δεύτερη παράσταση 9 το βράδυ. Κρατήσει στο τηλέφωνο

0: τηλέφωνο 6982-382-539. Η ταινία «Το μεγαλείο της χριστιανικής αγάπης» θα προβληθεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί και 6 το απόγευμα. Η θεατρική παράσταση «Τούτα Αμπζολούτα» ανεβαίνει στη σκηνή του Ομηρίου το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ από τη θεατρική ομάδα «Σκηνοβάτες». Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα στο κολυμβητήριο ο ναυτικός όμιλος Χίου αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ. Όλα τα έσοδα από τον αγώνα θα δοθούν στην οικογένεια του Αστέριου Σαλτζίδη για τον αγώνα που δίνει για την αποκατάσταση της υγείας της κόρης του Παρασκευούλας. Ακολουθεί μια μεγάλη μουσική βραδιά στο Ομήριο την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 8.30 το βράδυ με τη μουσική παράσταση στο Φως της Βάρδιας με τους Γιώργο Μισετζή, Μαρία Καλαγκιά και τους συνεργάτες τους. Και τα έσοδα από την συναυλία θα δοθούν για την Παρασκευούλα. Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στον Άγιο Γεώργιο Σικούση στην αίθουσα του Μορφωτικού Συλλόγου στο Δημοτικό Σχολείο από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Αγίου Γεωργίου Σικούση. Να μας πάει μακριά, να μας πάει στα πέρα μέρη με αυτόν τον τίτλο Πολιτιστικός Σύλλογος Άρτιον σε συνδιοργάνωση με την Ταβέρνα Πόμερο οργανώνουν μουσική βραδιά αγάπης την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 8 το βράδυ. Με επίκεντρο τη μνήμη του μικρασιατικού ελληνισμού λειτουργεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο η έκθεση Ιερά Προσφυγιά η οποία θα μείνει ανοιχτή μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου. Το Περιπατήν διοργανώνει επίσκεψη το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στην Έξω Διδήμα και την Παναγία Σικελιά. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 6943 520 363, 6973 526 723, 6995 030 245. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου εορτάζει ο Ιερός Ναός του Αγίου Ιωάννη Θεολόγου στην Αττική. Την Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα εσπερινός, το Σάββατο το πρωί η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, το απόγευμα του Σαββάτου με Θεόρτιος εσπερινός. Στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς με θέμα κληρονομιάς σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμό, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει εκδήλωση την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας, όπου σε συνεργασία με την Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Χίου θα προβληθεί ενότητα το δάκρυ στη μνήμη. Η Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών και Νουσών ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου με την τέλεση του αγιασμού στον Μητροπολιτικό Ναό από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου θα αρχίσουν τα μαθήματα της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου. Οι εγγραφές γίνονται στα γραφεία της Μητροπόλεως και στο τηλέφωνο 22710-43045 έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Τα μαθήματα θα παραδίδονται δωρεάν. Το Αθλητικό Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Ίωνες διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Μαζί και στον αθλητισμό» το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 5.30 το απόγευμα στην πλατεία Πλαστήρα. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με ασθενείς βροχές. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσσεως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 21 βαθμούς και η υγρασία από 53 έως 89%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι έθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς και η υγρασία από 35 έως 81%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Κλιματική αλλαγή.
4: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
3: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
6: Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, στους χιωτικούς ραδιοπαλμούς. Ο παλμός αυτών των ημερών χτυπάει έτσι πολύ δυνατά στο πυργί. Τρίτη μέρα κατάληψης των σχολείων της περιοχής για το πρόβλημα που αφορά στην μεταφορά των μαθητών στο σχολείο από τα γύρω χωριά. Η Ανίκα Αντωνίου από το Σύλλογο Γονέων είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να δούμε τα νεότερα, διότι όπως σας είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, την Παρασκευή προγραμματίζεται κινητοποίηση και στο κέντρο της πόλης, στην περιφέρεια, από τους γονείς που διαμαρτύρονται, όχι μόνο τους γονείς που έχουν παιδιά στο δημοτικό και στον νηπιαγωγείο του Πυργίου, αλλά και στο σχολείο των Νενίτων. Διευρύνεται το μέτωπο. Καλό μεσημέρι, Ανίκα Αντωνίου.
7: Καλό μεσημέρι. Είναι όντως, εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε στην εξής ενημέρωση, έχουμε λάβει την εξής ενημέρωση ότι θα έχουμε λεωφορεία, υπεγράφει σύμβαση για 10-15 μέρες. Μετά δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα διαχειριστεί η περιφέρεια το ζήτημά μας. Δεν έχει λυθεί το θέμα με τους συνοδούς. Ο ένας το ρίχνει στον άλλον. Είπαμε, για να μην τα επαναλαμβάνουμε, ότι χωρίς συνοδούς μένουν παιδιά εκτός. Παράλληλα, επαναλαμβάνω ότι σήμερα είχαμε εκπροσώπους και από τα Νένιτα. Και αποφασίσαμε όλα τα σχολεία τα οποία βαλόμαστε και ανήκουν σε αυτούς τους κόλπους σχολικούς, τα 208 άτομα, δηλαδή τα 31 άγωνα δρομολόγια, ότι θα πάμε στην περιφέρεια. Δίπλα μας θα είναι όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι των νοτιοχώρων, θα είναι όλα τα σωματεία, θα είναι γονείς από όλα τα σχολεία, όλοι οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, θα είναι το εκπαιδευτικό προσωπικό. Και φυσικά θα είναι και οι γονείς οι οποίοι ζητάνε μία λύση. Όσοι μπορούν να έρθουν, γιατί τονίζω ότι δεν υπάρχει μετακίνηση. Δεν είναι ότι έχουμε πρόβλημα να μεταφέρουμε τα παιδιά μας στο σχολείο. Γενικά δεν έχουμε μετακίνηση.
6: Mm-hmm. Θα πάρετε και τα παιδιά σας μαζί?
7: Όχι, τα παιδιά μας δεν θα τα πάρουμε, γιατί τα έχουμε ταλαιπωρήσει αρκετά. Και η αλήθεια είναι ότι έχουν βρεθεί σε ένα τριήμερο αντιπαραθέσεων και φωνών και πίεσης και ταλαιπωρίας που δεν χρειάζεται να υπάρχει.
6: Η κατάληψη στο σχολείο συνεχίζεται παράλληλα?
7: Η κατάληψη στο σχολείο συνεχίζεται. Δεν έχουμε καμία ενημέρωση για το πώς θα γίνεται ασφαλής μεταφορά όλων των παιδιών. Και ξαναλέω, αυτό είναι μία λύση για ένα σχολείο στο Πυργί, το οποίο προβληματίζονται τώρα 50 παιδιά στο σύνολο περίπου, δημοτικό και νηπιαγωγείο και προνήπιο, 47 περίπου. Υπάρχουν από τα 208, αν κάνουμε την αφαίρεση, μένει ένα μεγάλο ποσοστό, τα οποία παιδιά δεν έχουν τρόπο να πάνε στο σχολείο.
6: Πόσα παιδιά θα μπορέσουν να εξυπηρετηθούν με την εμβαλωματική λύση που παρουσίασε το πρωί στο ραδιόφωνο και ο Περιφερειάρχης Κώστας Μουτζούρης?
7: Αν τυχόν και δεν μπει συνοδός, θα βγουν τα 17 παιδιά του νηπίου προνηπίου και θα βγουν και τα παιδιά της πρώτης και της δευτέρας δημοτικού. Οπότε θα μείνουν περίπου 15-17 παιδιά τα οποία θα εξυπηρετηθούν. Το οποίο δεν είναι λύση για το σχολείο μας.
6: Να. Και εσείς αποκλείετε το ενδεχόμενο να βρεθεί κάποιος γονιός να επιτελέσει αυτά τα καθήκοντα? Είπατε και το πρωί ότι είναι...
7: Σε καμία των περιπτώσεων. Αυτό έχει τονιστεί και μπροστά στους υπεύθυνους εχθές. Ναι. Στην συνάντηση που είχαμε στο προάβλιο του σχολείου.
6: Τελικά αυτά τα δρομολόγια θα ξεκινήσουν αύριο?
7: Έχετε κάποια ενημέρωση?
6: Σας ρωτώ γιατί αυτό είπε ο Περιφερειάρχης, επειδή
7: εμείς
6: και εσείς ήρθατε σε επαφή σήμερα.
7: Και εμάς μας είπε ότι θα προσπαθήσουν να ξεκινήσουν αύριο, αλλά δεν υπάρχει ακόμα δεν έχει λυθεί ακόμα το θέμα της συνοδείας.
6: Να.
7: Οπότε άρα... και να έχουν ξεκινήσει και να μην έχουν ξεκινήσει, αν δεν υπάρχει συνοδός, δεν θα μπει και κανένα παιδί στο...
6: Ακόμη και από τις μεγαλύτερες τάξεις, δηλαδή, δεν θα στείλετε τα παιδιά σας?
7: Πρέπει να στηρίξουμε και τους υπόλοιπους μαθητές. Το ότι εμένα θα με ικανοποιήσει αυτή η συνθήκη και θα μπει το παιδί μου που πάει πέμπτη δημοτικού, δεν πάει να πει ότι τα υπόλοιπα παιδιά δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα με το γιο μου.
6: Άρα συνεχίζετε τον καθολικό αγώνα, αυτό μας λέτε, αυτό το μήνυμα στέλνετε?
7: Ναι, και ο αγώνας από ό,τι φαίνεται έχει πάρει άλλη διάσταση αυτή τη στιγμή.
6: Στα Νένιτα λειτουργεί κανονικά το σχολείο, έτσι?
7: Ναι, και 9 παιδιά αναγκάζονται οι γονείς τους, πάλι σε μαστιχοχώρη, να το τονίσω, και πάλι σε περίοδο εργασίας μαστιχιού, να πηγαίνουν και να φέρουν τα παιδιά τους.
6: Από ποια περιοχή τα μεταφέρουν εκεί?
7: Ξέρω ότι είναι από Κοινή, ξέρω ότι είναι από Άγιο Γιάννη, από τα γύρω χωριά.
6: Ναι.
7: Εν τω μεταξύ, το θέμα είναι ότι ακόμα και να μπει, το ξαναβλέμε, γιατί μάλλον δεν ξέρω αν μιλάμε την ίδια γλώσσα πλέον. Ακόμα και να μπουν του κόσμου τα λεωφορεία και να βρεθούν του κόσμου οι συνοδοί, δεν καλύπτονται όλα τα δρομολόγια. Δεν θα πάει το λεωφορείο του οποιοδήποτε ιδιωτικού φορέα στον Άγιο Γιάννη να πάρει έναν μαθητή. Θα πρέπει η διαδικασία των δρομολογιών να κρατάει 3 ώρες για να κάνουν όλα αυτά τα δρομολόγια. Δεν γίνεται. Πρέπει να βρούνε μία λύση άμεσα, δεν θα πω χτες, άμεσα, να μπουν τα ταξί. Είναι πολύ σημαντικό να μπουν τα ταξί. Δυστυχώς η κατάσταση στην Νότια Χίο, και λέω Νότια Χίο γιατί δεν έχω εικόνα τι γίνεται στα Βόρεια, δεν εξυπηρετείται και δεν λύνεται η συνθήκη με μεγάλα λεωφορεία ή με πιο μικρά λεωφορεία. Υπάρχουν ιδιαιτερότητες. Ένας μαθητής στον Εμποριό, δύο μαθητές στην Κοινή, ένας μαθητής στον Άγιο Γιάννη, δύο μαθητές στο Βουνό. Αυτά τα παιδιά δεν εξυπηρετούνται από λεωφορεία.
6: Ναι, πρέπει να γίνει ένα δίκτυο δρομολογίων, μας λέτε, το οποίο να καλύπτει τις ανάγκες όλων των παιδιών και να τις καλύπτει και μέσα σε ένα λογικό χρονικό πλαίσιο. Δεν μπορεί ένα παιδί να είναι 1,5 ώρα σε ένα λεωφορείο για να κάνει το γύρο των νοτιών χώρων μέχρι να φτάσει στο σχολείο του.
7: Αν σκεφτείτε ότι από το λιμένα των μεστών, προσοχή τι θα σας πω, από τον λιμένα των μεστών, όχι από τα μεστά, το λεωφορείο θα φεύγει θεωρητικά γύρω στις 7, ποιο νηπιάκι θα ξυπνάει στις 6 ώρα το πρωί?
6: Λοιπόν, είναι αρκετά τα προβλήματα και οφείλει η πολιτεία να δώσει λύση. Έπρεπε να την είχε δώσει ήδη τη λύση, εάν θέλει να στηρίζει τα χωριά, αν θέλει να στηρίζει την Ήπεθρο. Διαφορετικά, ας μας το πούν ξεκάθαρα, να φύγουν οι άνθρωποι από τα χωριά και όσοι έχουν απομείνει.
7: Νομίζω ότι ήταν το κερασάκι στην τούρτα αυτό πλέον. Δηλαδή είχαμε υπόνοιες και υποψίες ότι ήμασταν επιθύμητοι στην Ήπεθρο. Αλλά αυτό το πράγμα έχει ξεπεράσει ακόμα και τις πιο τρελές μας σκέψεις. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
6: Υπάρχουν κάποια πράγματα.
7: Δεν μπορεί να συνεχιστεί και η κατάσταση να ρίχνουν ο ένας την ευθύνη στον άλλον και να μιλάμε για κυβερνήσεις και για πολιτικές αστοχίες. Δεν είμαι εγώ υπεύθυνη να λύσω ούτε τα προβλήματα της κυβέρνησης ούτε τις πολιτικές αστοχίες.
6: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για ό,τι νεότερο θα είμαστε σε επικοινωνία και βέβαια είπαμε επόμενος σταθμός Παρασκευή 9 το πρωί στην Περιφέρεια.
7: Παρακαλούμε όλος ο κόσμος να μας στηρίξει 9 η ώρα την Παρασκευή το πρωί έξω από το κτίριο της Περιφέρειας.
6: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
7: Καλή συνέχεια.
6: Λοιπόν, οι γονείς εκεί από τα σχολεία έχουν χαράξει τη δική τους πορεία. Λένε ή για όλους θα λυθεί το πρόβλημα ή για κανέναν. Δεν δεχόμαστε εμβαλωματικές λύσεις. Αυτό το μήνυμα τουλάχιστον στέλνουν στην περιφέρεια. Το θέμα είναι να μπορέσει να βρεθεί σύντομα η λύση και να γίνει κατανοητό ότι όταν μιλάμε για την Ήπεθρο σε ένα κριτικό νησί, δεν πρέπει να μετράμε, ρε παιδιά, χιλιόμετρα και κόστος μεταφοράς. Δηλαδή, σε αυτή τη χώρα που ζούμε, αυτά τα θέματα θα έπρεπε να είχαν αντιμετωπιστεί με τη λογική. Αν θες να συγκρατήσεις τον πληθυσμό στα χωριά σου. Και πού στα χωριά της Μαστίχας, ε? Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί για να ακούσουμε την δήλωση που έκανε το πρωί ο Κώστας Μουτζούρης, ο Περιφερειάρχης, μιλώντας τον Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου. Απάντησε και στα... τα έκαναν σαλάτα εδώ οι αιρετοί. Αλλά εντάξει, εμείς θα μείνουμε στην ουσία που αφορά τη λύση του προβλήματος. Και όχι στα μπαλάκια που εκτοξεύονται από τον ένα στον άλλον.
8: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
8: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
8: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
3: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
9: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
10: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
9: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
10: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
9: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
10: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
11: Η ζωή είναι δώρο του Θεού. Εσείς πιστεύετε ότι ο Θεός είναι καθολικός ή ορθόδοξος? Πού είμαστε πριν γεννηθούμε και πού θα πάμε μετά τον θάνατό μας? Όχι, εγώ δεν δέχομαι ότι δεν πάμε πουθενά, ότι θα φύγω και δεν θα ξαναδώ τη μανούλα μου. Πιστεύω ότι θα την βρω ξανά. Ναι, πιστεύω ότι στην πορεία του χρόνου θα βρουν κοινό δρόμο ορθόδοξη και καθολική εκκλησία. Αυτά και άλλα πολλά, άκρως ενδιαφέροντα, λέει την Πέμπτη στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, ο συνταξιούχος σήμερα ιερέας της Καθολικής Εκκλησίας, Δομήνικος Ψάλτης.
12: Ο σεβασμός στο δώρο της ζωής. Η ζωή δεν είναι αγκαρία. Πολλοί έτσι την αισθάνονται. Αν δεν πάψουμε να την βλέπουμε σαν αγκαρία, δεν θα δούμε καλύτερες μέρες. Αν μπορέσουμε ο καθένας μας που έρχεται να προσθέσει ένα πετραδάκι στην βελτίωση αυτού του δώρου, τι θέλουμε περισσότερο? Θα φύγουμε ήρεμα, ικανοποιημένοι και θα ζήσουμε και στην άλλη φάση της ζωής μας, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι όλα τελειώνουν εδώ. Έχει και την αιώνια ζωή, διότι είναι απαραίτητη. Ποιος από εμάς πεθαίνει και δεν θα ήθελε Ας είναι και γέρος να δει τη μάνα του.
13: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
14: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
15: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε και τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, τον κύριο Κώστα Μουτσούρη, ο οποίος μίλησε το πρωί στο Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου για το θέμα που αφορά τη μεταφορά των μαθητών στο Δημοτικό Σχολείο του Πυργίου και την εμβαλωματική λύση που προτείνει η Περιφέρεια μετά την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού, για να δουν αν θα εκδηλωθεί ή όχι ενδιαφέρον από τους αυτογεννητιστές.
1: Από τα 142 δρομολόγια εκτελούνται σωστά, ορθά, όπως θα έπρεπε να είναι, τα 111, τα 31 που αφορούν οικισμούς νοτίως της πόλεως της Χίου, έχουν επαναδημοπρατηθεί. Διότι, για ποιο λόγο, διότι τα μεταφορικά μέσα απεφάσισαν να μην κατεβούν στο διαγωνισμό. Για λόγους, για κάποιες επιδιώξεις που έχουν. Εγώ θεμητό είναι αυτό. Βέβαια, αν είχαν γίνει διαγωνισμοί λίγο νωρίτερα χρονικά, δεν τα είχαμε την τελευταία στιγμή.
2: Άρα το παραδέχεστε ότι δεν ήταν.
1: Γιατί μην το παραδέχω, από ψέματα.
3: Βέβαια, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Μιλάτε ορθά.
1: Μπορούσαν όλα αυτά να είχαν γίνει μερικούς μήνες νωρίτερα. Παρουσιάστηκαν τρίτη μέρα τώρα, λέτε, σε κάποια σχολεία κάποιο πρόβλημα. Αύριο θα έχουν λυθεί.
3: Αύριο.
1: Αύριο θα έχουν λυθεί.
3: Πώς?
1: Διότι και σήμερα είχαν λυθεί. Απλά υπήρχε ένα πρόβλημα με τα συνοδά πρόσωπα.
3: Ναι.
1: Διότι σε ορισμένα από αυτά τα ορμολόγια να υπάρχουν συνοδά πρόσωπα.
3: Ναι.
1: Εκεί υπήρξε ένα πρόβλημα, αλλά αύριο θα έχουν λυθεί.
2: Μισό λεπτό. Και... τα συνοδά πρόσωπα καλύπτονται από την νομοθεσία και πληρώνονται.
1: Φαντάζομαι. Κοιτάξτε, θα γίνει ο διαγωνισμός κανονικά. Απλά, ώσπου να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός και να υπάρχουν αποτελέσματα...
2: προσωρινή λύση.
1: Μια εμβαλωματική λύση.
2: Ναι.
3: Κύριε Μουτζούρη, εννοείται ότι υπογράφει ο Μπολάς και ξεκινάνε τα δρομολόγια τα άλλα τα υπαστικά.
1: Σήμερα αυτό... το πρωί μίλησα μαζί και πριν βγω στα Ερτζιανά σας,
3: ναι,
1: για να έχω τελευταίες πληροφορίες. Η πληροφορία η πιο τελευταία είναι και από τον κύριο Καμπούρη, το σύμβουλό μου, ο οποίος ασχολείται αποκλειστικά και θα έλεγα με επιτυχία από τα νούμερα που σας είπα, τα μαθητικά δρομολόγια και ως πρώην εκπαιδευτικός, θα είναι εμβαλωματική λύση ώσπου να έχουμε τα αποτελέσματα του διαγωνισμού.
3: Ωραία. Άρα μιλάμε ότι το συνδέεται με την υπογραφή του Κανάρη.
1: Θα συνδέεται με το πρακτορείο Κανάρη,
3: ναι,
1: το οποίο θα εμβαλωματικά θα κάνει κάποια δρομολόγια. Και τον ευχαριστώ πολύ που απεδέχθη αυτή τη λύση για να μην έχουμε πρόβλημα με τα παιδιά.
3: Ξεκινάει και τα δρομολόγια ταυτόχρονα στα χωριά ο Κανάρης.
1: Αυτό δεν μπορώ να σας απαντήσω, αν θα είναι αύριο ή μεθαύριο ή αντιμεθαύριο.
3: Άρα τα δρομολόγια τα μαθητικά κάνει, δηλαδή θα κάνει.
1: Θα κάνει τώρα, θα ξεκινήσει και τα άλλα έχουμε υπογράψει σύμβαση,
2: ναι,
1: για τα υπεραστικά ας πούμε,
2: ναι,
1: αλλά αυτό το πιο σύντομο που θα έπρεπε να γίνει είναι τα μαθητικά δρομολόγια. Βέβαια,
3: ναι,
1: να τονίσω το εξής, ο νόμος του κράτους λέει ότι μεταφέρονται με μεταφορικά μέσα που παρέχει το δημόσιο, όπως αυτά που λέμε,
2: ναι,
1: ή εν περιπτώσει δεν είναι δυνατό αυτό, γίνεται με καταβολή αποζημιώσεις στους γονείς.
2: Ναι, οι γονείς δουλεύουν όμως,
1: ναι,
2: δεν μπορούν.
1: Εμείς όμως ξέρουμε, ναι, ότι δουλεύουν, γι' αυτό θέλουμε να διευκολύνουμε.
3: Εσείς μάλιστα μας λέτε λοιπόν ότι από αύριο θα έχουμε μεταφορά μαθητών.
1: Με δύο δρομολόγια θα γίνονται, με δύο λεωφορεία. Το ένα θα ξεκινά από τα Μεστά και το άλλο, αν θυμάμαι καλά, μου ελέγχει από τη Βέσα.
2: Μάλιστα.
3: Με το θέμα
1: το... Ναι, παρακαλώ. Το κύριο θέμα ήταν στο πυργί, είναι πιο πολλά τα παιδιά και με δίκιο τους διαμαρτύρονται.
3: Το θέμα
1: το... Και εγώ εκπαιδευτικός θέλω το σχολείο να προηγείται πάντων.
3: Έτσι. Το θέμα των συνοδών τώρα πώς θα λυθεί από αύριο.
1: Λυθεί θα σας το πω αύριο.
3: Μάλιστα.
1: Πάρτε μαύρο να σου πω πώς θα λυθεί. Από ό,τι μου είπαν θα λυθεί σήμερα.
0: Αυτά είπε πρωί, 8.30 ώρα, στο Ράδιο Αλήθεια, στον Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου, ο Περιφερειάρχης. Πριν από λίγο που μιλήσαμε, 12.30 μετά από 4 ώρες, με την Ανίκα Αντωνίου από το Πυργί, από το Σύλλογο Γονέων, μας είπε ότι δεν έχουν λυθεί τα θέματα με τους συνοδούς. Ακόμα δεν ξέρουν αν θα μπουν αύριο τα λεωφορεία. Είναι σε αναμονή και στο μεταξύ έχουν προγραμματίσει νέα κινητοποίηση για την Παρασκευή στην περιφέρεια, ενώ συνεχίζεται και η κατάληψη, διότι θεωρούν ότι αντιμετωπίζοντας ένα μέρος του προβλήματος της μεταφοράς των μαθητών, των μεγαλύτερων ηλικιακά παιδιών του Δημοτικού, δεν λύνεται στο σύνολό του το πρόβλημα, διότι εξακολουθούν να υπάρχουν άλλα παιδιά που θα πρέπει να μεταφέρονται από τους γονείς τους στο σχολείο. Αυτά μας είπε η Ανίκα Αντωνίου, ακούσαμε και τον Περιφερειάρχη και για ό,τι νεότερο θα σας ενημερώνουμε από τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα της αλήθειας. Προς το παρόν, να πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί για να δούμε και τα άλλα θέματα της τοπικής μας επικαιρότητας.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ. TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
2: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
1: Τεχνική εταιρεία TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
2: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
3: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
4: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
3: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Προδοκανάκη 13.
4: Τηλέφωνο 2271-020.
5: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Ας μιλήσουμε και για μια θεατρική παράσταση, έτσι λίγο να το χαλαρώσουμε το κλίμα. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 θα δώσει δύο διπλές παραστάσεις με το έργο «Οι καθρέφτες της Οφηλίας». Πρόκειται για μια περιπατητική performance σε σκηνοθεσία Αβραάμ Γκουτζελούδη. Οι παραστάσεις θα δοθούν στο Αρχοντικό Στεφάνου στο Γκάμπο και περισσότερα θα ακούσουμε από τους συντελεστές του Παρασκηνίου 18. Ξεκινάμε με την Τέρι Μανολάκη και τα όσα είπαν σε συνέντευξη που παρεχώρησαν.
1: Μια μας θεατρική πρόταση, «Καθρέφτης της Οφηλίας». Αυτή η παράσταση για μας είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς σηματοδοτεί και την πρώτη μας συνεργασία με τον ταλαντούχο σκηνοθέτη Αβραάμ Γκουτζελούδη, με τον οποίο είχαμε τη χαρά να γνωριστούμε το καλοκαίρι φέτος, που μας έκανε ένα θεατρικό σεμινάριο. Και την ίδια περίοδο γινόταν και η εικαστική έκθεση της Ευγενίας Κλαδιά, τα έργα της οποίας αποτέλεσαν και έμπνευση για να δημιουργηθεί αυτή η νέα θεατρική performance. Γενικά μας αρέσει να πειραματιζόμαστε και να γνωρίζουμε νέες μορφές θεατρικής έκφρασης και αυτή η παράσταση προσπαθεί να συγκεράσει διάφορες μορφές τέχνης.
0: Από την Τέρι Μανολάκη να πάμε στον Αβραάμ Γκουτζελούδη, ο οποίος σκηνοθετεί τους «Καθρέφτες της Οφηλίας».
2: Ερχόμενο στοιχείο για να κάνω αυτό το σεμινάριο με το Παρασκήνιο 18, εξεπλάγει πολύ ευχάριστα, γιατί είδα ανθρώπους που θέλουν πάρα πολύ να κάνουν θέατρο, έχουν ένα επίπεδο πολύ υψηλό, θα έλεγα, για ερασιτεχνική ομάδα, δεν θυμίζει καθόλου ερασιτεχνική ομάδα, και είχαν πολύ όρεξη να δημιουργήσουμε κάτι πάνω στην έκθεση της Ευγενίας. Στα πλαίσια του εργαστηρίου ζητήθηκε από τους ηθοποιούς, από τους συμμετέχοντες, να διαλέξουν έναν πίνακα, να εμπνευστούν από αυτόν και να γράψουν ένα δικό τους κείμενο. Μου έστειλαν τα κείμενα, έκανα μια δραματουργική επεξεργασία εγώ. Ήταν πολύ to the point όλο το υλικό που πήρα και η σκέψη ήταν να δημιουργήσουμε μία περιπατητική performance στους χώρους της έκθεσης, έχοντας τους πίνακες γύρω μας, το βίντεο της έκθεσης, μουσικές που χρησιμοποιήθηκαν στην έκθεση και τα κείμενα που είναι κατά 90% από τα παιδιά, με μία δική μου συμμετοχή 10% σε τροποποιήσεις, αλλαγές, δραματουργική επεξεργασία. Είναι μια υβριδική, site-specific, περιπατητική performance με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφηλίας, προσοχή εύθραυστων». Και νομίζω πως αυτό που προσπαθούμε να αποτυπώσουμε είναι τα ανακλάσεις της Οφηλίας, αυτής της φιγούρας σεξπυρικής που συμβολίζει την υποταγή, την κακοποιημένη γυναίκα, την γυναίκα που δεν μπορεί να πάρει τη ζωή στα χέρια της, και να δούμε πώς μπορούν αυτές οι αντανακλάσεις να αφηγηθούν μια ιστορία αντίθετη, για μια γυναίκα η οποία παίρνει τη ζωή στα χέρια της, δεν δέχεται τους κανόνες που της θέτει η κοινωνία. Βλέπουμε τον βυθό της και πώς προσπαθώντας καταφέρνει να φύγει από αυτό το βυθό.
0: Λοιπόν, και κλείνουμε με την Ευγενία Κλαδιά.
3: Ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για αυτή την ευκαιρία που δόθηκε από το Σύλλογο, από τους ηθοποιούς, από το σκηνοθέτη και από το χώρο που μας φιλοξενεί εδώ στο Αρχοντικό Στεφάνου. Είναι μεγάλη χαρά για μένα ότι οι ηθοποιοί εμπνεύστηκαν από τα έργα και έγραψε ο καθένας με το δικό του τρόπο τα συναισθήματά του, τις σκέψεις του, τους προβληματισμούς τους. Έγραψαν τέλος πάντων μία δική τους ιστορία και τώρα μέσα από τα δικά τους μάτια θα δω και εγώ τα έργα μου με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο, που είναι πολύ ωραίο και είμαι πολύ τυχερή για όλη αυτή την εξέλιξη. Και θέλω να πω για τον Αβραάμ, το σκηνοθέτη, ότι έχει πάρει αυτά τα κείμενα και τα έχει προσεγγίσει με τρυφερότητα, με αγάπη και με ένα πολύ ευρηματικό τρόπο και έχει παντρέψει τα κείμενα των παιδιών, τα έχει συνθέσει πάρα πολύ ωραία και θα τα απολαύσουμε σε αυτόν τον υπέροχο χώρο.
0: Λοιπόν, θυμίζουμε διπλές παραστάσεις, Παρασκευή 25, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, πρώτη παράσταση στις 7.30 το απόγευμα, δεύτερη στις 9 στο Αρχοντικό Στεφάνου, κοντά στα σχολεία του Κλούβα. Θα πρέπει να γίνει κράτηση θέσεων γιατί είναι περιορισμένες. Και υπάρχει μια τιμή στην οποία συμπεριλαμβάνεται νομίζω και ποτό. Αυτά θα τα δείτε όταν τηλεφωνήσετε στο 69-82-382-539. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τη Ζένα Χατζηδημητρίου. Επιστρέφουμε για να μιλήσουμε για το αίτημα του Χαλκιούς προς την περιφέρεια για να αναλάβει ενιαία οργανωμένα και μαζικά την κτηματολογική τακτοποίηση όλων των ιδιοκτησιών που επηρεάστηκαν με την απαλωτρίωση για να γίνει το έργο της παράκαμψης του Χαλκιούς. Θα ακούσουμε τον πρόεδρο του Χαλκιούς, τον κύριο Κουτσουράδη, που έκανε δηλώσεις στους συναδέλφους, ενώ επίσης θα ακούσουμε τον Γιώργο Τολίνα από το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ, Βορειοανατολικού Αιγαίου, και τον Μιχάλη Τζακό από το Εργατικό Κέντρο Χίου να μιλούν για μία ακόμη επίσκεψη εργατολόγων στοιχείο για να βοηθήσουν εργαζόμενους και ενδυνάμεις συνταξιούχους και ανέργους κλπ. Ενημερώνοντάς τους για τα δικαιώματά τους. Περισσότερα μετά τη 1.30, πάμε τώρα σε δελτίο.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
5: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Στο κέντρο και συγκεκριμένα στην περιφερειακή ενότητα Χίου μεταφέρουν την κινητοποίησή τους την Παρασκευή στις 9 το πρωί οι γονείς μαθητών του νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου Πυργίου, όπως και οι γονείς των μαθητών του σχολείου Στανένητα, που αντιμετωπίζουν το γνωστό πρόβλημα της μετακίνησης των παιδιών τους από και προς τα σχολεία τους. Συγκεκριμένα, σε κοινή ανακοίνωσή τους, καλούν την Παρασκευή στις 9 το πρωί για να δώσουν, όπως αναφέρουν, το παρόν στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, διαμαρτυρόμενοι για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με τη μεταφορά των μαθητών και τα σχολικά δρομολόγια. «Τα παιδιά μας», συνεχίζουν οι σύλλογοι γονέων, «δικαιούνται ασφαλή και απρόσκοπτη μεταφορά από και προς τα σχολεία τους. Καλούμε γονείς, εκπαιδευτικούς, συλλόγους, φορείς και όλους τους πολίτες να σταθούν δίπλα μας. Η παρουσία όλων μας είναι σημαντική. Ζητάμε λύση τώρα. Τα παιδιά δεν μπορούν να περιμένουν άλλο». Στο μεταξύ, σήμερα το πρωί είχαμε την υπόσχεση από τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη μέσα από το Χίος Ράδιο Αλήθεια ότι αύριο θα έχει λυθεί το θέμα των σχολικών δρομολογίων στα Νοτιόχωρα με τη συμβολή του Κανάρι Στουρς. Η εκπρόσωπος των γονέων του Σχολικού Κέντρου Πυργίου Ανίκα Αντωνίου δέχθηκε με χαρά την είδηση που έδωσε από το ραδιόφωνο ο Περιφερειάρχης ότι αύριο θα δρομολογηθούν σχολικά λεωφορεία, αλλά επεσήμανε ότι πρόβλημα υπάρχει και με τους συνοδούς και δεν είναι καθόλου απλό. Σε κάθε περίπτωση, είπε, αν το πρόβλημα λυθεί, ο αγώνας μας δικαιώνεται και δεν έχει κανένα νόημα να τον συνεχίσουμε. Στο μεταξύ, είχαμε χειρή παρέμβαση από την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου για το πρόβλημα που έχει προκύψει με τη μεταφορά των μαθητών στο νηπιαγωγείο και δημοτικό σχολείο του Πυργίου, επισημένοντας ότι η επίλυσή του συνδέεται με το δημογραφικό μέλλον των μαστιχοχωρίων. Υπό αυτό το πρίσμα, ζητά άμεση κάλυψη των εκκρεμών δρομολογίων αλλά και θεσμοθέτηση δημογραφικού κριτηρίου στο σχεδιασμό των διαγωνισμών μεταφοράς μαθητών, τονίζοντας ότι σε περιοχές με τεκμηριωμένη πληθυσμό μιακή συρρήκνωση. Η κάλυψη του δρομολογίου δεν μπορεί να κρίνεται με όρους κόστους αναμαθητή. Η διατήρηση του δρομολογίου είναι η προϋπόθεση για να υπάρξουν μαθητές. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Νενίτων, μετά από γενική συνέλευση που συγκάλεσε, αποφάσισε να ταχθεί στο πλευρό των γονέων του Δημοτικού Σχολείου Πυργίου, όχι μόνο θεωρητικά αλλά έμπρακτα, καθώς το θέμα, όπως αναφέρουν στην απόφαση, τους αγγίζει άμεσα, αφού και πολλοί μαθητές του σχολείου τους αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα με τη μεταφορά τους. Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα εκπρόσωποι του Συλλόγου τους βρέθηκαν στο Σχολείο του Πυργίου, συμμετέχοντας στη συγκέντρωση που έχει οργανωθεί. Αν το πρόβλημα παραμείνει και δεν δοθεί άμεση λύση, θα ακολουθήσουμε το παράδειγμά τους και θα κλείσει και το δικό μας σχολείο. Καλούμε λοιπόν όλο τον κόσμο να υποστηρίξει αυτή την κίνησή μας στο Πυργί, γιατί τα σχολεία είναι η ψυχή των χωριών μας, καταλήγει η ανακοίνωση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Νενίτων. Όπως σημειώνει η αλήθεια, τα νησιά έχουν κοινή μοίρα και ιστορία και δεν υπάρχει κανένας ανταγωνισμός μεταξύ τους. Υπάρχει όμως εκ της λογικής χώρος για να συγκρίνεις. Με δεδομένη λοιπόν την 407η μέρα που η Χίος δεν έχει περαστικές συγκοινωνίες και το γεγονός ότι οι αντιπεριφερειάρχες μας δεν ήξεραν ότι το Σεπτέμβρη ανοίγουν τα σχολεία, βγάζοντας την κυριολεξία στα κάγκελα την Νότια Χίου, στο νησί της Μυτιλίνης δημοσιεύεται η είδηση ότι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου προσφέρει δωρεάν διαδρομές με το αστικό κτέλ Μυτιλίνης. Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της δράσης ανέρχεται σε 30.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και αφορά έως 1.000 ωφελούμενους συνολικά. Τα κενά των σχολείων και οι δεκάδες ελλείψεις σε ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις κινητοποιούν το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου, ο οποίος καλεί σε γενική συνέλευση σήμερα Τετάρτη στις 6 το απόγευμα στον οίκο Χίου Διδασκάλου για να οργανώσουν τη δράση τους οι εκπαιδευτικοί. Επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και τον Πρόεδρο του ΕΟΠΗ Θάνου Ζαμάνη απέστειλε η Επαρχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ Χίου, ζητώντας η επιστροφή χρημάτων από τις υπερτιμολογήσεις των εξετάσεων στα εργαστηριακά και μικροβιολογικά κέντρα της Χίου να γίνει σε όλους και όχι μόνο σε όσους έχουν κάνει καταγγελία.
Επιτυχή έκβαση είχε η επιχείρηση διάσωσης και απεγκλωβισμού μεταναστών στην περιοχή Αποθήκα σήμερα τα ξημερώματα. Όπως ενημερώνει η πυροσβεστική υπηρεσία Χίου, τις πρώτες πρωινές ώρες, περίπου στις 5 παρατέταρτο, η υπηρεσία ειδοποιήθηκε για τον εντοπισμό τραυματισμένου ατόμου, το οποίο ανήκε σε ομάδα μεταναστών στην ευρύτερη περιοχή της Αποθήκα. Στο σημείο επενέβη άμεση ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής, αποτελούμενη αρχικά από 6 πυροσβεστικούς υπαλλήλους, και στη διάρκεια της επιχείρησης ενισχύθηκαν με άλλους 5, φτάνοντας συνολικά στα 11 άτομα. Οι δυνάμεις επιχείρησαν κάτω από ιδιαίτερα αντίξωες συνθήκες κατά τη διάρκεια της νύχτας, καταβάλλοντας μεγάλες προσπάθειες για να προσεγγίσουν στο εξαιρετικά δύσβατο σημείο όπου βρίσκονταν οι εγκλωβισμένοι, τονίζει η πυροσβεστική και συνεχίζει. Χάρη στην έγκαιρη και συντονισμένη επιχείρηση, οι αλλοδαποί εντοπίστηκαν, απεγκλωβίστηκαν και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια σε προσβάσιμο σημείο, όπου και παραδόθηκαν στην αστυνομία και στη συνέχεια σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή των πρώτων βοηθειών και την υγειονομική τους περίθαλψη. Στην επιχείρηση διάσωσης της πυροσβεστικής υπηρεσίας, καθοριστική ήταν η συμβολή και η συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων, συγκεκριμένα στην επιχείρηση συνέδραμαν η ελληνική αστυνομία, το ΕΚΑΒ και η Frontex. Σε κακούς επαγγελματίες και εργασίες αναβάθμισης αποδίδει την μυρωδιά που αναδύει ο βιολογικός καθαρισμός όλους αυτούς τους μήνες ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, που δεν ζήτησε αυτή τη φορά υπομονή αλλά σεβασμό από όσους, κατά τη γνώμη του, δημιουργούν τα προβλήματα. Όπως είπε, σε μια παλιά υποδομή όπως είναι ο βιολογικός, όλες οι εργασίες αναβάθμισης έβγαλαν προβλήματα που σε συνάρτηση με επαγγελματίες που πετούν στο σύστημα απορρίμματα που δεν πρέπει και σκοτώνουν τους ζωμομύκηδες, δημιουργούν αυτή τη μυρωδιά. Η ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Χίου με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας προβλέπεται εντός του 2030, σύμφωνα με την απάντηση του ΔΔΕ στην κοινοβουλευτική ερώτηση του βουλευτή Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότι Μηταράκη. Η διασύνδεση της Χίου εντάσσεται στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς, αποτελώντας κρίσιμη υποδομή για τη μακροπρόθεσμη ενεργειακή ασφάλεια της Χίου και περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του ΑΔΜΙΑ για την περίοδο 2025-2034. 180 σύνεδροι από 33 χώρες και από 5 ηπείρους θα βρεθούν αυτές τις μέρες στη Χίο στο πλαίσιο του 3ου Ευρωπαϊκού Ναυτιλιακού Συνεδρίου που πραγματοποιείται στο νησί μας έως και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Το συνέδριο διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών, ενώ συμμετέχει και η Ευρωπαϊκή Διεθνής Ένωση Οικονομολόγων. Η δίμηνη πρόσληψη γυμναστών για τα προγράμματα αθλητισμού σε ΚΑΠΗ και ΚΙΦΗ που εγκρίθηκε από τη Δημοτική Επιτροπή αποτέλεσε την αφορμή για τον Δημοτικό Σύμβουλο Βασίλη Μυριαγκό να επισημάνει την απουσία προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού από το Δήμο Χίου τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Δήμος Χίου πέρσι δεν κατέθεσε πρόταση προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα, με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Γιώργο Χριστάκη να αναφέρει ότι αυτό έγινε λόγω διοικητικών δυσκολιών εκ μέρους των υπαλλήλων. Η Δημοτική Κοινότητα Χαλκιού ζητά από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου να αναλάβει ενιαία, οργανωμένα και μαζικά την κτηματολογική τακτοποίηση όλων των ιδιοκτησιών που επηρεάστηκαν από την απαλωτρίωση της παράκαψης Χαλκιούς, επισημένοντας σε επιστολή που υπογράφει ο πρόεδρος της Νίκος Κουτσουράδης ότι η παράκαμψη Χαλκιούς ολοκληρώθηκε, για τους ιδιοκτήτες όμως των ακινήτων που επηρεάστηκαν από την απαλωτρίωση η υπόθεση δεν έχει τελειώσει. Δεν έχουν αποζημιωθεί και αυτό δεν είναι πλέον ένα γενικό ή θεωρητικό ζήτημα, είναι μια πραγματική εκκρεμότητα που αφορά ανθρώπους, περιουσίες και οικογένειες. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου από αστυνομικούς η Μεδαπός 53 ετών, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της βίας κατά υπαλλήλων και της απίθειας, διότι στο πλαίσιο αστυνομικού ελέγχου ο συλληφθής αρνήθηκε να συμμορφωθεί σε υποδείξεις αστυνομικών και αντιστάθηκε κατά τη σύλληψή του.
Επίσης, την ίδια μέρα συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιέμφυσης Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Χίου, αλλοδαπός, 18 ετών, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Ειδικότερα, στο πλαίσιο αστυνομικού ελέγχου βρέθηκε στην κατοχή του συλληφθέντα και κατασχέθηκε ποσότητα κατέργαστης κάναβης χασής βάρους 10 γραμμαρίων περίπου. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνει και παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, καθώς όπως προέκυψε διέμενε παράνομα στη χώρα. Την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιέμφυσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου. Στην αιχμή του προβληματισμού για τις ραγδαίες τεχνολογικές, κλιματικές και κοινωνικές εξελίξεις, το τέταρτο συνέδριο Effective Dialogue υποδέχεται ως κεντρικό ομιλητή τον διεθνούς κύρους διαστημικό επιστήμονα και επικεφαλής ερευνητή της NASA, συμπατριώτης μας Σταμάτη Κρυμίση, ο οποίος θα παρουσιάσει τις προϋποθέσεις για την επιβίωση της ανθρωπότητας μέσα από τα διδάγματα του σύμπαντος, αύριο 5η στο Stelios Foundation Conference Halls. Εβδομάδα πληρωμών είναι αυτή που διανύουμε, καθώς ο ΕΦΚΑ θα ξεκινήσει την πληρωμή για τις συντάξεις Οκτωβρίου. Ειδικότερα, την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μη μισθωτών, δηλαδή του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων και του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων. Η δεύτερη μεγάλη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί την 3η 29 Σεπτεμβρίου. Τότε θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των υπόλοιπων συνταξιούχων. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ηγουμενού Συμβουλίου της Ιεράς Μονής Μερσινιδίου, σήμερα Τετάρτη σε 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός και στη συνέχεια το Μικρό Απόδειπνο στις 10.30 το βράδυ. Η ακολουθία του όρθρου και γύρω στα μεσάνυχτα η από αιώνος καθιερωμένη αρχιερατική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου Ψαρών Κινουσών κυρίου Μάρκου, συλλειτουργούσης της αδελφότητος της Ιεράς Μονής και ψαλόντων των ιεροψαλτών της τοπικής εκκλησίας. Αύριο 5η 24 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί ο όρθρος και η θεία λειτουργία και το απόγευμα της 5ης στις 6 ο Μεθεόρτιος Εσπερινός. Μετά από πολλές δεκαετίες, η ενορία του Αγίου Νικολάου Ινουσών σε συνεργασία με το Δήμο Ινουσών μεταβαίνει πανηγυρικά αύριο 5η στο Μερσινίδη για να τιμήσει την Παναγία τη Μυρτιδιώτισσα. Η εκκίνηση θα γίνει στις 6.30 το πρωί με το θαλάσσιο ταξί Άγιος Νικόλαος για τη Λαγκάδα και στη συνέχεια οδικός με πούλμαν μέχρι το μοναστήρι. Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ, παράρτημα Βορείου Αιγαίου και το Εργατικό Κέντρο Χίου διοργανώνουν στο Εργατικό Κέντρο Χίου εκδήλωση διαζώσης νομικής πληροφόρησης, όπου θα παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες νομικής πληροφόρησης τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Σημειώνεται ότι η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με ραντεβού. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στο τηλέφωνο 22 710 23 550 προκειμένου να κλείνουν ραντεβού καθημερινά 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 5η 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή Αγίου Ιωάννη Αμέρη, εργοστάσιο Μαυρίκη, αντιπροσωπεία αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρών καυσίμων περιοχής. Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλίας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, Τμήμα Ποιοτικού και Φυτογενομικού Ελέγχου, συνεχίζει τον τρίτο γενικό ψεκασμό κατά του δάκου της ελιάς. Το πρόγραμμα είναι το εξής. Αύριο 5η, Δαφνώνας, Χαλκιός, Βασιλιώνικο. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Αγία Ειρήνη, Καρδαμάδα, Κάμπος, Γκιάζου, Φραγκοβούνη. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στις περιοχές Γρού, Λολόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετής, Πηλάδι, Αεροδρόμιο. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, στις περιοχές Καστρομινά, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμη, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία και ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου διοργανώνουν σήμερα Τετάρτη 6.30 το απόγευμα στο Ομήριο επιστημονική εκδήλωση που θα έχει ως θέμα τις παθήσεις του αναπνευστικού. Η ζωή είναι δώρο του Θεού. Εσείς πιστεύετε ότι ο Θεός είναι καθολικός ή ορθόδοξος? Πού είμαστε πριν γεννηθούμε και πού θα πάμε μετά το θάνατό μας?
Όχι, δεν δέχομαι ότι δεν πάμε πουθενά, ότι θα φύγω και δεν θα ξαναδώ τη μανούλα μου. Πιστεύω ότι θα τη βρω ξανά. Ναι, πιστεύω ότι στην πορεία του χρόνου θα βρουν κοινό δρόμο Ορθόδοξη και Καθολική Εκκλησία. Αυτά και άλλα πολλά άκρους ενδιαφέροντα, λέει αύριο Πέμπτη στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, ο συνταξιούχος σήμερα ιερέας της Καθολικής Εκκλησίας, Δομήνικος Ψάλτης. Ολοκληρώθηκε ο 22ος Πανχιακός Μαθητικός Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Ανδρέας Αξιωτάκης του Φάρου Βαρβασίου, σχολικό έτους 2025-2026. Η απονομή των βραβείων θα γίνει την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, 7.30 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Φάρου. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με τη στήριξη της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 δίνει δύο διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφιλίας», μια περιπατητική performance σε σκηνοθεσία Αβραάμ Γκουτζελούδη στο Αρχοντικό Στεφάνου στον κάμπο της Χίου, στην οδό Παύλου Χαλκούση 13, πλησίων των Δημοτικών Σχολείων Κλούβα, την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η πρώτη παράσταση θα δοθεί σε 7.30 και η δεύτερη σε 9 το βράδυ. Απαραίτητη κράτηση θέση στο τηλέφωνο 6982-382-539. Η ταινία «Το μεγαλείο της χριστιανικής αγάπης» θα προβληθεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 10 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Σύμφωνα με το σκηνοθέτη, παραγωγό, σεναριογράφο και ηθοποιό Δημήτριο Σιτσάνη, πρόκειται για μια παραγωγή βασισμένη σε μια συγκινητική αληθινή ιστορία που διαδραματίζεται στη Χίο το 1950. Η θεατρική παράσταση «Τούτα Αμπσολούτα»

της υγείας της κόρης του Παρασκευούλας. Στη συνέχεια έχουμε μια μεγάλη μουσική βραδιά στο Ομήριο την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 8.30 το βράδυ με τη μουσική παράσταση στο Φως της Βάρδιας με τους Γιώργο Μισετζή, Μαρία Καλαγκιά και τους συνεργάτες τους. Όλοι οι συντελεστές προσφέρονται αφιλοκερδώς και τα έσοδα και αυτής της παράστασης θα δοθούν για να βοηθηθεί η Παρασκευούλα. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ενημερώνει ότι την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στον Άγιο Γεώργιο Σικούση στην αίθουσα του Μορφωτικού Συλλόγου στο Δημοτικό Σχολείο από τις 9 το πρωί στη 1 το μεσημέρι με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Αγίου Γεωργίου Σικούση. Να μας πάει μακριά, να μας πάει στα πέρα μέρη με αυτόν τον τίτλο. Πολιτιστικός Σύλλογος Άρτιον σε συνδιοργάνωση με την Ταβέρνα Πόμερο οργανώνουν μουσική βραδιά αγάπης με την ευκαιρία εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας ναυτιλίας την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ με τραγούδια της θάλασσας και όχι μόνο. Με επίκεντρο τη μνήμη του μικρασιατικού ελληνισμού λειτουργεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο η έκθεση Ιερά Προσφυγιά, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση παρουσιάζεται από το Δήμο Χίου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για τον μικρασιατικό ελληνισμό σε συνεργασία με την Ένωση Αγιοπαρασκευουσίων Κρίνης Μικράς Ασίας και το Μορφωτικό Σύνδεσμο Βαρβασίου Χίου, Βιβλιοθήκιο Φάρος. Το Περιπατήν διοργανώνει επίσκεψη το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στην έξοδη Δήμα και την Παναγία Σικελιά, η οποία απέχει 1.300 μέτρα από το χωριό. Εκκίνηση στις 5.30 το απόγευμα από το Δημαρχείο Χίου με τα Ταχύ. Όσοι έρχονται από την κεντρική και νότια Χίου, ραντεβού στις 6 το απόγευμα στους Μήλους του Ανέμονα. Όσοι δεν έχουν μεταφορικό μέσο μπορούν να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα 6943 52363. 6973 526 723 και 6995 030 245. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, εορτή του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστή Ιωάννη Θεολόγου, ο μόνιμος ιερός ναός στην Ατσική στην πόλη της Χίου εορτάζει. Την Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα, ο Μέγας Εσπερινός, το Σάββατο ο Όρθρος και στη συνέχεια η Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία από τις 7 το πρωί, ιερουργώντας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου Ψαρών και Νουσών κ. Μάρκου. Θα ακολουθήσει περιφορά της ιεράς εικόνας του Αγίου και αμέσως μετά μικρή δεξίωση στην ενοριακή αίθουσα, ο Μεθεώστιος Εσπερινός στις 6.30 το απόγευμα του Σαββάτου. Στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς με θέμα κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει εκδήλωση την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας, όπου σε συνεργασία με την Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Χίου θα προβληθεί η ενότητα «Το δάκρυ στη μνήμη», μια σειραφή επιλεγμένων αποσπασμάτων από συνεντεύξεις που έδωσαν σε μέλη της Ομάδας Προφορικής Ιστορίας Χίου κάτοικοι των μαστιχοχωρίων. Η Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών και Νουσών ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα με την τέλεση του αγιασμού στον Μητροπολιτικό Ναό από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου κ. Μάρκο θα αρχίσουν τα μαθήματα της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης. Οι εγγραφές μαθητών θα γίνονται στα γραφεία της Μητρόπολης έως τις 30 Σεπτεμβρίου και στο τηλέφωνο 22 710 43 045 και τα μαθήματα θα παρέχονται εντελώς δωρεάν. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Το Αθλητικό Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Ίωνες διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Μαζί και στον αθλητισμό» το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 5.30 το απόγευμα στην Πλατεία Πλαστήρα. Στο πλαίσιο των αθλητικών δραστηριοτήτων και σε συνεργασία με το Σύλλογο Αθλητών Υγείας και τους Ποδηλάτες Χίου θα πραγματοποιηθεί αγώνας δρόμου 800 μέτρων για παιδιά κάτω των 12 ετών και αμαία και 3,5 χιλιόμετρων και στη συνέχεια θα παρουσιαστούν τα αθλήματα της άρσης βαρών σε πάγκο από τον Παγκοσμιονίκη Παύλο Μάμαλο καθώς και παρουσίαση του Παρολυμπιακού αθλήματος Μπότσια. Στόχος είναι να αναδειχθούν οι δυνατότητες των αθλητών με αναπηρία και να μεταδοθεί ένα ουσιαστικό μήνυμα ισότητας και κοινωνικής συμμετοχής. Ένας αγώνας και μια συναυλία για καλό σκοπό, αγώνας όπως είπαμε θα διεξαχθεί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου.

0: Για τη δεύτερη αγωνιστική της πρώτης φάσης του κυπέλου Χίου στο ποδόσφαιρο σήμερα θα παίξουν στις 3.30 το μεσημέρι στο Δημοτικό Στάδιο της Χίου Ηρακλής Ολυμπιακός Χίου Κλασικό, στις 6 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο Χίου Μικρασιατική Πανινούσιος. Στο Φαβελίο Στάδιο στις 3.30 το μεσημέρι η Ένωση Λαγκάδας Οικιάδας θα αντιμετωπίσει το Βροντάδο. Δεν πραγματοποιήθηκε τελικά το προγραμματισμένο για χθες το απόγευμα φιλικό παιχνίδι των Ιώνων Χίου με τον φιλοπρόοδο Όμιλο Βροντάδου. Η φιλική αναμέτρηση που είχε οριστεί στο πλαίσιο της προετοιμασίας των δύο συλλόγων εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου ακυρώθηκε. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με ασθενείς βροχές. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 21 βαθμούς και η υγρασία από 53 έως 89%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς και η υγρασία από 35 έως 81%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Τσιλίμης στην Απλοταριάς 22 και Μιχαλιού στην οδό Έλληνας Βενιζέλου 3 στο νοσοκομείο. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Μπαλακίτσι Κασαπάκη στην οδό Καλουτά 157 στο νοσοκομείο. Στο Βροντάδο θα εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1915, η γενική επιστράτευση στην Ελλάδα μετά την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Στοιχείο το τοπικό τάγμα με διοικητή τον λογαγό τότε Νικόλαο Πλαστήρα, ο μετέπειτα στρατηγός και πρωθυπουργός, αναδιοργανώθηκε σε σύνταγμα και μεταστάθμευσε στον Στριμώνα. Επί λογαγού Πλαστήρα υπηρέτησε στο νησί 2,5 χρόνια, φτιάχνεται ο πρώτος τοπογραφικός στρατιωτικός χάρτης ισχύου. Στην ομάδα χαρτογραφήσεως συμμετείχε τότε και ο βιβλιοπόλης Νικόλαος Χαβιάρας. Σαν σήμερα στοιχείο το 1917. Οι εφημερίδες γράφουν «Κρά φωνάζει ο κόσμος σεισμερικάς ενορίας για νερό. Αυτό που έδωσεν τόσο άφθονον ο Θεός δεν μπορεί να το έχει αφθονότερον ο πτωχόκοσμος και να μην αναγκάζεται να το αγοράζει και να το πληρώνει τόσο ακριβά». Σαν σήμερα στοιχείο το 1923, μετά την ολοκλήρωση των επισκευαστικών εργασιών άρχισε τις χειμερινές παραστάσεις του ο κινηματογράφος Αστήρ, που λειτουργεί υπό τη διεύθυνση του επιχειρηματία Μιχάλη Δημόπουλου από τη Σμύρνη. Οι παραστάσεις άρχισαν με το έργο «Κισμέτ Μπουκισμέτ». Σαν σήμερα στοιχείο το 1944, η εφημερίδα του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου Πρωτοπόρος, αναγγέλλοντας την επικείμενη άφιξη του Γενικού Διοικητή Νήσων Αιγαίου στο νησί μας, δημοσίευε ένα κείμενο με τίτλο «Γιατί καταλάβαμε τις αρχές». Πρόκειται για ένα κείμενο που γίνεται εκτεταμένη αναφορά στις δραστηριότητες και στην προσφορά του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου της Χίου στον Εθνικό Απελευθερωτικό Αγώνα, για να καταλήξει στο ότι όλες αυτές οι θυσίες έδωσαν στο ΕΑΜ το δικαίωμα να ενδιαφερθεί για την καλή διοίκηση του τόπου στο μεταβατικό αυτό στάδιο, ώσπου να έρθει ο αντιπρόσωπος της κυβέρνησης που σε αυτήν συμμετείχε και το ΕΑΜ. Σε αυτό το κείμενο όμως τονίζεται ακόμα χαρακτηριστικά πως το ΕΑΜ δεν θα επιτρέψει ποτέ σε κανένα από τα μαύρα φίδια που ο λαός τόσο καιρό ζέστενε στους κόρφους του να ξαναδαγκώσουν φαρμακερά. Σαν σήμερα στοιχείο το 1954 φτάνει στο νησί μας η θαλαμικό σέλη του εφοπλιστή Αριστοτέλη Ωνάση, φέρουσα τον ίδιο τον κύριο Ωνάση μετά της κυρίας του Τίνας, το γένος Σταύρου Λιβανού, τον κύριο Σταύρο Λιβανών και την κυρία του, τον καθηγητή κύριο Γαρουφαλίδη και την κυρία του, αδελφή του κυρίου Ωνάση, και την ετέραν αδελφή του κυρίου Ωνάση, κυρία Πατρονικόλα. Ο κύριος Ωνάσης μετά του κυρίου Λιβανού μετέβησαν το απόγευμα εις Σμύρνην δια του υδροπλάνου του κυρίου Ωνάση, επιστρέψαντας μετά μία ώρα, αναφέρουν τοπικές εφημερίδες. Σαν σήμερα στοιχείο το 2014. Έφυγε από τη ζωή ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, αρχιμανδρίτης πατέρας Γεώργιος Λιαδής, για 4 δεκαετίες ιερέας του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Φρουρίου, θεολόγος καθηγητής, απόφυτος της Θεολογικής Σχολής Χάλκης. Ξεχωριστή προσωπικότητα με πλούσιο φιλανθρωπικό και θεολογικό έργο.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. 2 χρόνια κλεισμένο σε μία αίθουσα σχολείου, επειδή ο Δήμος Χίου δεν επισκευάζει ένα ναυατόριο. Μετά από 400 συν μέρες υπεραστικής συγκοινωνίας στη Νότια Χίο, πρέσβης χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήλθον, δεν είδον και απήλθον. Πιάστηκε ο πρώτος λαγοκέφαλος στη Χίο, 6 μήνες από το γκρέμισμα του τσιμεντοκητίου. Αγιασμός στατίνς παρουσία της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών και του Υπουργού Υγείας. Συνάντηση με τον Νότι Μηταράκη, η ομοιρία των συνοριοφυλάκων συνεχίζεται. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Ειδικό ποσοστό εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μαθητών και αποφύτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ πυρόπληκτων και σεισμόπληκτων περιοχών. Σταύρος Μιχαηλίδης καταβάλλεται στην ώρα του στην οικονομική ενίσχυση των σπουδαστών ΑΕΝ. 12 νέα σπίτια στρατιωτικών στο νησί μας. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. Το δάκρυ στη μνήμη στο Μουσείο Μαστίχας. Λέσχη ανάγνωση στο Ίδρυμα Τσάκου. Διαβάστε στη στήλη παιδεία. Γιώργος Πατερημός. Η γυτνίαση των ειδικών με τα γενικά σχολεία μόνο ωφέλη θα έχει. Ο Σύλλογος Δασκάλων για το ειδικό σχολείο και το Καράδιο. Πρόσκληση ζωής στη Βολισσό. Κάνουμε ό,τι μας επιτρέπει ο νόμος για τα μαθητικά δρομολόγια. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Εξώδικο στο ΔΔΕ από τους καταστηματάρχες εστίασης για τις διακοπές ρεύματος. Σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας, το επίδομα 400 ευρώ στους συνταξιούχους. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Ο άνθρωπος που άφησε στη Χίο ένα θεσμό, του Γιώργου Τούμπου. Άνθρωπος. Κοινωνικό όν ή θηρίο, του Όθων Τρέμι. Όταν ο θάνατος γίνεται θέαμα, του Μάρκου Σκούφαλου. Ματθαίος Μουντές, 1935-2000, απόδοση τιμής 26 χρόνια μετά το θάνατό του, του Αριστίδη Ζανίκου. Η ναυτοσύνη, του Ζαχαρία Κυλαδίτη. Ο δύσκολος χειμώνας που έρχεται, από τη βενζίνη των 2,5 ευρώ μέχρι το πιτόγυρο των 5 ευρώ, του Γιώργου Χάμπα. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Ανοιχτή η πόρτα της Βιάλ για τους Ευρωπαίους, κλειστή για χαλκούσους και εκπροσώπους μέσων ενημέρωσης. Έφυγε ο τελευταίος των ανταρτών, Δημήτρης Κουσκουσάκης. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
3: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22 710 21 206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22 710 41 287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Η ζωή είναι δώρο του Θεού. Εσείς πιστεύετε ότι ο Θεός είναι καθολικός ή ορθόδοξος? Πού είμαστε πριν γεννηθούμε και πού θα πάμε μετά τον θάνατό μας? Όχι. Εγώ δεν δέχομαι ότι δεν πάμε πουθενά, ότι θα φύγω και δεν θα ξαναδώ τη μανούλα μου. Πιστεύω ότι θα την βρω ξανά. Ναι, πιστεύω ότι στην πορεία του χρόνου θα βρουν κοινό δρόμο ορθόδοξη και καθολική εκκλησία. Αυτά και άλλα πολλά, άκρως ενδιαφέροντα, λέει την Πέμπτη στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, ο συνταξιούχος σήμερα ιερέας της Καθολικής Εκκλησίας, Δομήνικος Ψάλτης.
4: Ο σεβασμός στο δώρο της ζωής. Η ζωή δεν είναι αγκαρία. Πολλοί έτσι την αισθάνονται. Αν δεν πάψουμε να την βλέπουμε σαν αγκαρία, δεν θα δούμε καλύτερες μέρες. Αν μπορέσουμε ο καθένας μας που έρχεται να προσθέσει ένα πετραδάκι στην βελτίωση αυτού του δώρου, τι θέλουμε περισσότερο? Θα φύγουμε ήρεμα, ικανοποιημένοι και θα ζήσουμε και στην άλλη φάση της ζωής μας, διότι εγώ δεν πιστεύω ότι όλα τελειώνουν εδώ. Έχει και την αιώνια ζωή, διότι είναι απαραίτητη. Ποιος από εμάς πεθαίνει και δεν θα ήθελε, ας είναι και γέρος, να δει τη μάνα του?
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
10: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Πάμε λοιπόν με τους χιωτικούς ραδιοπαλμούς, συνεχίζουμε και σας λέγαμε και πριν τις ειδήσεις για το αίτημα που έχει καταθέσει η κοινότητα Χαλκιούς για την κτηματολογική τακτοποίηση όλων των ιδιοκτησιών που επηρεάστηκαν από την απαλωτρίωση που έγινε από την περιφέρεια για την παράκαμψη του Χαλκιούς. Ο κύριος Κουτσουράδης σε δηλώσεις του σήμερα ανέφερε ότι τον διαβεβαίωσαν από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ότι θα αναλυθούν ενιαία και οργανωμένα και μαζικά τα ζητήματα αυτά της θυματολογικής τακτοποίησης και μπορούμε να ακούσουμε αμέσως τώρα τα όσα ανέφερε.
2: Οι διαδικασίες της χωροθέτησης περιοχής, κάναμε και εμείς μία συζήτηση πολύ πριν τα εγκαίνια με την περιφέρεια και έτσι στείλαμε και χθες επίσημα το έγγραφο προκειμένου να δούμε τι γίνεται με την χωροθέτηση περιοχής. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν περιοχές οι οποίες, σημεία μάλλον, χώρους ιδιοκτητών οι οποίες η αποζημίωση είναι μόλις 1.000 ευρώ ενώ η χωροθέτηση να πάει στο κτηματολόγιο ή όλη η διαδικασία στοιχίζει από 500 έως 800 ευρώ. Ζητήσαμε εμείς λοιπόν τη μαζική χωροθέτηση περιοχής, την κτηματογράφηση. Ήδη από το πρωί με έχει ενημερώσει η περιφέρεια ότι θα το κάνει μαζικά, οπότε έτσι δεν θα επιβαρυνθούν και με αυτό το κόστος. Τώρα για τις αποζημιώσεις αναμένουμε, η κοινότητα κάθε εβδομάδα ενημερώνεται για την πρόοδο. Αναμένουμε να ανέβει ο φάκελος, χρειάζεται οπωσδήποτε παρέμβαση, πολιτική παρέμβαση, έτσι ώστε να ανέβει για να σταματήσουν πια ο κόσμος να ταλαιπωρείται με το θέμα των αποζημιώσεων.
3: Για πόσους ιδιοκτήτες μιλάμε, περίπου?
2: Είναι περίπου πάνω από 49 ιδιοκτήτες. Θεωρώ ότι με όσα έχει κάνει μέχρι τώρα η περιφέρεια ανταποδοτικά στο Χαλκιός, διότι κάναμε ενέργειες και βοήθησε η περιφέρεια ανταποδοτικά και διότι βρεθήκαμε το νέο ΔΣ σε μια κατάσταση ήδη, δηλαδή είχε ξεκινήσει ο δρόμος, οπότε θέλαμε να καταπολεμήσουμε την τροτότητα. Μπήκαν δηλαδή αγωγοί καινούργοι ή αντικαταστάθηκαν οι παλιοί με πολύ μεγαλύτερους για να μην πλημμυρίζει ο Χαλκιός, όπως και καθαρίστηκαν οι ποταμοί. Η χωροθέτηση ήταν αυτό που συζητήσαμε με τους κατοίκους και με τον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Βουρλή, και προχωράει κανονικά. Οπότε η ανακοίνωση κοινότητας είναι οι κάτοικοι να μην προβούν σε ενέργειες, θα το κάνει η περιφέρεια μαζικά.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά, στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
6: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Λοιπόν, από ό,τι βλέπω, ο χρόνος δεν θα μας επιτρέψει να ακούσουμε τις δηλώσεις Λίνα Τσακού για την δωρεάν ενημέρωση σε εργαζόμενους ασφαλισμένους ανέργους συνταξιούχους που θα γίνουν από το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ 5 και 6 Οκτωβρίου. Επιφυλασσόμαστε να τους ακούσουμε αύριο. Είναι μια ενημέρωση η οποία γίνεται κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Είναι δωρεάν και μπορείτε να έχετε και μια πρώτη εικόνα για τα δικαιώματά σας, εργασιακά, συνταξιοδοτικά κλπ. Εάν σας ενδιαφέρει, θα πρέπει να κλείσετε ραντεβού και θα πρέπει επίσης να έχετε και την εικόνα σας όσον αφορά τα ένσημά σας κλπ. Θα τα ακούσουμε όμως αναλυτικά, καλά να είμαστε αύριο όταν επανέλθουμε με τους χιωτικούς ραδιοπαλμούς, για να το πιάσουμε πάλι το νήμα από την αρχή, το νήμα της τοπικής επικαιρότητας. Πριν κλείσουμε, να σας πω ότι έγινε μία σύσκεψη, όπως μας ενημερώνει το γραφείο του Νότι Μηταράκη, με πρωτοβουλία του βουλευτή, αφορά στο συντονισμό των εργασιών για το έργο του νέου τελωνίου και την άμεση αντιμετώπιση κάθε ζητήματος που ενδέχεται να προκύψει κατά την εξέλιξή του. Θυμίζουμε ότι στην αρχή της εβδομάδας αναπτύχθηκε έτσι ένας έντονος προβληματισμός ότι ενδέχεται το έργο το οποίο έχει ξεκινήσει στο λιμάνι να παραταθεί όσον αφορά την ολοκλήρωσή του, γιατί έχουν προκύψει και νέα δεδομένα. Αυτό που σημειώνει το γραφείο του βουλευτή είναι ότι στόχος είναι να διατηρηθεί σε όλη τη διάρκεια του έργου συνεχής συντονισμός μεταξύ αρμόδιων φορέων, ώστε κάθε ζήτημα που προκύπτει να αντιμετωπίζεται άμεσα και οι απαραίτητες παρεμβάσεις να πραγματοποιούνται χωρίς καθυστερήσεις, με τη μικρότερη δυνατή επίπτωση στην καθημερινή λειτουργία του τελωνίου, διασφαλίζοντας παράλληλα την απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών για την ομαλή λειτουργία της υφιστάμενης εγκατάστασης. Να σημειώσουμε ότι στη σύσκεψη συμμετείχε ο Σύμβουλος Πρωθυπουργού Θανάσης Νέζης, ο εργολάβος του έργου, ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, ο Παντελής Ολεγάτους, αλλά και τεχνικοί σύμβουλοι και εκπρόσωποι του εργολάβου και της ΜΟΜΚΑ και, όπως είπαμε, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Νότης Μηταράκης. Μιας και πιάσαμε τη βουλευτική ενημέρωση, να σας πούμε ότι από τον έτερο βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον Σταύρο τον Μιχαηλίδη, έγινε μία ακόμη παρέμβαση προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την αδικαιολόγητη, όπως χαρακτηρίζεται, αδράνειά του στην επαναλειτουργία του δημόσιου κτέου της Χίου. Όπως σημειώνει ο βουλευτής, το Υπουργείο προφανώς, επειδή δεν έχει ασχοληθεί με αυτό το σοβαρό για την ασφάλεια των οδικών μεταφορών θέμα, δεν έχει απαντήσει και στην αρχική του ερώτηση, η οποία είχε κατατεθεί στις 4 του Ιούνιου του 2026. Για φανταστείτε, φτάνουμε τέλος Σεπτέμβρη και ακόμη δεν έχουν απαντήσει για την επαναλειτουργία του δημόσιου κτέου. Καταγγέλει ως απαράδεκτη την καθυστέρηση της κυβέρνησης, που, όπως λέει, ταλαιπωρεί επί μήνες επαγγελματίες, φορείς και ιδιοκτήτες οχημάτων στοιχείων, ενώ θέτει σε κίνδυνο την οδική ασφάλεια του νησιού. Μη στεναχωριέστε, θα αντιμετωπιστεί και αυτό το θέμα. Αυτό δεν ακούμε από τον Φεβρουάριο και έχουμε φτάσει στο Σεπτέμβριο. Κατέληξε η περιφέρεια ότι θα κάνει εργασίες για να επαναλειτουργήσει το κτίριο. Κάτι λεπτομέρειες απομένουν, τραβιούνται από μήνα σε μήνα, ακόμα δεν έχουν τακτοποιηθεί αυτές οι λεπτομέρειες και στο μεταξύ τα βαρέα οχήματα παίρνουν παρατάσεις. Ή, εάν δεν μπορούν να πάνε παράταση, ταξιδεύουν στο κοντινότερο σημείο ελέγχου από δημόσιο κτέο που είναι η Μυτιλήνη. Δεν ξέρω αν με αυτή την κατάσταση είναι να κλαις ή να γελάς. Ειλικρινά δεν ξέρω. Και επειδή ορισμένες φορές αισθάνεσαι ότι έχεις φτάσει σε σημείο όχι απλά κορεσμού αλλά υπερκορεσμού, λέω να σας αποχαιρετήσω, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας, όπως είπαμε, καλά να είμαστε για αύριο μετά τις 11.35. Ευχές να περάσει τόσο δυνατόν καλύτερα και πιο ήρεμα το υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις,
2: επιχείρησης συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: χάρτη.
1: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
0: Και πώς γίνεται αυτό?
1: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
0: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
1: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό σας μεσημέρι. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου σήμερα. Ακούτε το κεντρικό μαγαζίνο του Sky και όπως πάντοτε αρχίζουμε τις ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση στο πεδίο της ακρίβειας, στο πεδίο της ενέργειας και όχι μόνο. Επίθεση Τσίπρα σε κυβέρνηση αλλά και Ανδρουλάκη Πασόκ. Εμείς είμαστε η μόνη λύση, λέει ο πρώην Πρωθυπουργός.
1: Ικανός να αντιφέρει και δημοσκοπικά αλλά και σε επίπεδο εμπειρίας.
2: Είναι η ελληνική αριστερή συμπεριφορά.
1: Εσείς κύριε Πρόεδρε τώρα.
2: Η Ελλάς.
1: Δεν είναι άλλος.
2: Σε μια πρακτική.
1: Να το πω αλλιώς. Ή εμείς ή κανείς.
2: Εσείς ή κανείς.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
3: Μου θυμίζεται το «Η Μητσοτάκης η χάος». Κάποιοι βάζουν τέτοια διλήμματα. Βέβαια και ο κύριος Τσίπρας νομίζω δεν έχει ξεχάσει ότι είναι ο μοναδικός αρχηγός άξονας αντιπολίτευσης που κατάφερε μέσα σε 4 χρόνια να χάσει το 60-70% της δύναμης του κόμματος.
0: Θα μείνουμε στο κομμάτι της ενέργειας γιατί υποχωρούν μεν οι διεθνείς τιμές στο πετρέλαιο μετά και από κάποια αισιόδοξα μηνύματα από τη σύνοδο του ΟΗΕ. Παραμένουν ωστόσο οι υψηλές τιμές στο ταμπλό.
4: Στα 2,20 είναι η τιμή της βενζίνης, στα 2,22 είναι η τιμή του πετρελαίου κίνησης. Παρόλο που τις τελευταίες τρεις μέρες υπάρχει μια αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές, αυτό δεν έχει αποτυπωθεί ακόμα στις τιμές των δηληστηρίων.
5: Στα 1000 λίτρα τα έβαζα με 1140 ευρώ. Σήμερα τα 1000 λίτρα τα βάζω 2200. Αντιλαμβάνεστε ότι ακριβώς σχεδόν διπλασιάστηκε η τιμή του.
0: Σε υπόνομο είχαν μετατρέψει τον Κηφισό, αδειάζοντας βιτιοφόρα με επικίνδυνα απόβλητα, συλλήψεις σε παυτοφόρο από την αστυνομία, οι επιπτώσεις σε περιβάλλον και βεβαίως στην υγεία μας.
6: Τα ιατρικά απόβλητα είναι εξαιρετικά επικίνδυνα για την δημόσια υγεία, για τη χλωρίδα, για την πανίδα και για τον άνθρωπο, αλλά και τα απόβλητα των εταιριών τροφίμων περιέχουν πολύ ψηλές ποσότητες οργανικής ύλης, λίπη, έλαια, φινικέλαια.
7: Ο υδροφόρος ορίζοντας της Αττικής είναι εξαιρετικά επιβαρημένος. Οι γεωτρήσεις δηλαδή είναι γεμάτες χημικά.
0: Είναι σκληρό καρύδι, αλλά είναι φίλος μου, δηλώνει ο Τραμπ για τον Ερντογάν σε μια συνάντηση όχι τετατέτ που ήθελε ο Τούρκος πρόεδρος, αλλά στο πλαίσιο μια συνάντησης και με άλλους ηγέτες από αραβικές χώρες. Τα καλά λόγια ωστόσο του Τραμπ δεν φτάνουν για μια Τουρκία που δεν βλέπει να προχωρούν τα θέματα που την καίνε.
8: Οι διαπροσωπικές σχέσεις είναι πάρα πολύ καλές. Όμως υπάρχουν και οι κρατικές σχέσεις. Βεβαίως ο Τραμπ μπορεί να λέει τα θετικά λόγια κτλ. Όπως είχε υποσχεθεί F-35 στην Τουρκία τον Ιούλιο. Αλλά βλέπετε, έχουμε φτάσει 3 Σεπτεμβρίου και πάμε για το μέλλον.
9: Όποια χώρα πάρει τους S-400, αυτομάτως θα πέσουν πάνω σε αυτήν οι κυρώσεις που έχουν πέσει πάνω στην Τουρκία. Γιατί τα Εμμυράτα να θέλουν να κοπούν από τα αμερικανικά προγράμματα ή το Κατάρ, όπως έχει κοπεί η Τουρκία τώρα.
0: Και είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, η Σοφία Καλαβρού στην αρχισυνταξία, Σοφία Γαλάνη στην επιμέλεια παραγωγής, Πέτρος Μωράιτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και ο Δημήτρης Κολιομιχάλης σε μια δύσκολη από πολύ νωρίς ημέρα, δεν ξέρω τώρα πώς είναι. Γεια σου Δημήτρη.
10: Καλό σας μεσημέρι. Έχω Σπύρο μου μια ελπίδα πως επειδή πήρε πάρα πολλοί κόσμος, πολλοί συμπολίτες μας τα αυτοκίνητα σήμερα, λόγω του καιρού όπως αντιλαμβάνεσαι, έχω μια ελπίδα πως δεν θα έχουμε μια επανάληψη τώρα το μεσημέρι των πρωινών. Της πρωινής εικόνας, η οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολη, πίστεψέ με. Τεράστια μποτιλιαρίσματα. Ελπίζω πως τώρα που δεν είναι βρεγμένο το δόστρωμα θα είναι μικρότερες καθυστερήσεις. Και έτσι, για να μην είναι μακρηγορό, ανεβαίνοντας το ποτάμι, φίλες και φίλοι, την Κηφισού αυτή τη στιγμή, θα βρείτε μεν κίνηση από το Περιστέρι, από τη Ρωσινιόλ προς τη Νέα Χαλκιδόνα, αλλά υπάρχει και ένα τροχαίο συμβάν. Μια μικροσύγκρουση από ό,τι μαθαίνω. Στο κέντρο της Αθήνας έχουμε κίνηση μεν στις Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή και στη Σταδίου και δευτερευόντως στην Αρδιτού και τη Βασιλέως Κωνσταντίνου, αλλά είχαμε και όλες τις προηγούμενες ημέρες άλλωστε. Εκεί που έχουμε τις εργασίες στην Αττική Οδό, στην έξοδο προς Λαμία της Αττικής Οδού, έχουμε τις συνήθεις καθυστερήσεις. Καλύτερος από ό,τι περιμένουμε είναι ο Πειραιάς. Επί της ουσίας, μόνο η 34ου συντάγματος έχει μποτιλιάρισμα. Και λιγάκι η Ακτή Μιαούλη. Κανένα άλλο σημείο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Εμείς θα αρχίσουμε με δύο θέματα που άπτονται της δημόσιας υγείας και μάλιστα για διαφορετικούς λόγους το καθένα έχει υψηλό βαθμό επικινδυνότητας. Πρώτα, η έλεγχη που έκανε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε ιατρία και σε χώρους παροχής υπηρεσιών, πώς να το πω, σχετικές με την υγεία και την ευζωία. Οι έλεγχοι έρχονται μετά από καταγγελίες και όχι μόνο που έφτασαν στους ελεγκτικούς μηχανισμούς, αφού βεβαίως τον ασκό του αιώλου ουσιαστικά άνοιξε ο θάνατος και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες κατέληξε ο Γιώργος Μαζονάκης. Στο παλμαρέ των ευρημάτων είναι κβαντικές βιοαναδράσεις είναι βιοσυντονισμοί και άλλες μέθοδοι που, για να είμαι ειλικρινής, τουλάχιστον σε μένα ακούγονται δυσνόητοι, αλλά σίγουρα σύμφωνα με τους ελεκτές και ασύμβατες σε ό,τι αφορά τις συνθήκες που παρέχονταν. Η Ματίνα Πολυχρόνη μας περιμένει ήδη. Γεια σου Ματίνα, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι Σπύρο. Ναι, σε συνολικά 118 ιατρία και κέντρα αναπτυκτικών θεραπείων έκαναν ελέγχους οι ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και είναι αποκαλυπτικά και ενδιαφέροντα, θα έλεγα, τόσο έχουν βρει. Έχουν καταγραφεί παρατυπίες αρχικά, σε πρώτο βαθμό τουλάχιστον να τις χαρακτηρίσουμε έτσι. Χαρακτηριστικά σε ιατρείο βιοπαθολόγου, οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι το εργαστήριο λειτουργούσε χωρίς την παρουσία επιστημονικά υπεύθυνης. Εντοπίστηκαν σε ψυγείο 6 ήδη ενέσιμων σκευασμάτων γιατρικές αισθητικές πράξεις, όπως αλουρονικό, φίλερς κλπ. Τώρα ζητήθηκαν παραστατικά στοιχεία, δεν χορηγήθηκαν. Σε διαφήμιση στα social media υπήρχε αναφορά σε παροχή υπηρεσιών αισθητικής δερματολογίας. Τώρα, άλλη περίπτωση, σε κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας βρέθηκαν μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου, συσκευή βιοσυντονισμού για αφαίρεση σπλαχνικού λίπους και για λιπόλυση. Είχε ελεγχθεί και το 2024, θα υπήρχε τότε με αφορμή την περίπτωση αυτή από το Υπουργείο Υγείας θέσπιση ρυθμιστικού πλαισίου για τα κέντρα εναλλακτικών θεραπείων, όμως να σας πω ότι ακόμη δεν έχει γίνει τίποτα, δεν υπάρχει ακόμη ρυθμιστικό πλαίσιο. Mm-hmm. Τώρα, σε ιδιωτικό ιατρείο με τη μορφή και με επιστημονικά υπεύθυνο γιατρό άνευ ειδικότητας βρέθηκαν ενέσιμα σκευάσματα από φαρμακείο στην Γερμανία, δύο χώροι βελονισμού, μηχανήματα για την ενεργοποίηση των κυττάρων, έλεγχος έγινε, όπως είπες, και σε χώρο παροχής υπηρεσιών κυβαντικής βιοανάδρασης. Εκεί βρέθηκαν μηχανήματα για τον εντοπισμό πηγών στρες στο σώμα. Τώρα στο social media αναφερόταν ως ιατρείο, ωστόσο δεν χορηγήθηκε αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών στην Ελλάδα. Έλεγχος έγινε και σε δερματολογικό ιατρείο, υπήρχε μη δηλωμένο μηχάνημα διακρανιακής μαγνητικής διαγερσής. Τώρα οι έλεγχοι συνεχίζονται με στόχο να διαπιστωθεί από εδώ και πέρα εάν προκύπτουν παραβάσεις που θα επιφέρουν κυρώσεις. Ναι.
0: Ματίνα, όλα αυτά έγιναν, δεν ξέρω αν γνωρίζουμε, μετά από καταγγελίες ή έλεγχος στα social media και σε διάφορες άλλες μεθόδους που διαφύγουν.
11: Είναι κατά βάση από παράνομες διαδικτυακές αναφορές που έχουν να κάνουν.
0: Άρα η Εθνική Αρχή άρχισε να ξεσκονίζει όλη αυτή την ιστορία ουσιαστικά μετά το θάνατο του Μαζονάκη, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
11: Και είναι από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, γιατί υπάρχει και το MedWatch, το οποίο είχαμε δει τις προηγούμενες ημέρες, που και εκεί γίνεται διαδικτυακός έλεγχος. Οπότε τώρα, όπως ανακοίνωσε, όπως έβαλε τη ανάρτηση του Υπουργός, με βάση παράνομες διαδικτυακές αναφορές σε πρώτο βαθμό, η Αρχή προέβη σε αυτούς τους ελέγχους, οι οποίοι φυσικά συνεχίζονται.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ματίνα. Η Ματίνα Πολυχρόνη με το πληρέστατο ρεπορτάζ της για τους ελέγχους. Εμένα η εντύπωση που μου δίνεται είναι ότι είμαστε μόνο στην αρχή αυτής της ιστορίας, έτσι το αντιλαμβάνεστε. Και ο κύριος Τσαούσης, ο κύριος Κωνσταντίνος Τσαούσης, είναι αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Για αυτό το θέμα μίλησε στην ΕΡΤ.
12: Βεβαίως υπάρχουν καταγγελίες, τις οποίες ελέγχουμε και στέλνουμε και στα πειθαρχικά όταν χρειάζεται ή στη δικαιοσύνη όσους δρούν παρανόμως και παρατύπους. Εδώ μιλάμε για επικίνδυνα πράγματα. Εδώ υπάρχουν τελειόφυτοι των ΙΕΚ, δηλαδή καμία επιστημονική βάση, η οποία αγοράζει ή ο οποίος αγοράζει ένα λέιζερ και κάνει λέιζερ.
0: Σας είπαμε στην αρχή ότι θα ξεκινήσουμε με δύο θέματα που αφορούν τη δημόσια υγεία. Το πρώτο είναι αυτά τα ιατρία, οι χώροι παροχής υπηρεσιών, που τέλος πάντων έχουν τα θέματα τους, όπως τα ακούσατε στο ρεπορτάζ. Το δεύτερο είναι η υπόθεση του βιτιοφόρου που πιάστηκε από αυτοφόρο. Οι άνθρωποι δηλαδή που το χειρίζονται πιάστηκαν από αυτοφόρο στον Κηφισό να αδειάζουν απόβλητα στο ποτάμι. Υπόθεση που από την αρχή φάνηκε ότι είναι σοβαρή. Παίρνει ακόμη πιο σοβαρές διαστάσεις, γιατί αποδεικνύεται ότι αυτό γινόταν συστηματικά και όχι μόνο από απόβλητα μιας μπισκοτοβιομηχανίας. Μάλιστα, η μπισκοτοβιομηχανία πρόκειται για την επιχείρηση Παπαδοπούλου. Έχει εκδώσει και ανακοίνωση. Αλλά η ίδια εταιρεία διαχειριζόταν και απόβλητα νοσοκομείων, νοσοκομιακά απόβλητα. Αντιλαμβάνεστε τις διαστάσεις. Η Σοφία Γαλάνη στο στούντιο. Καλώς ήρθες.
13: Να πούμε καταρχήν ότι για την επιχείρηση της αστυνομίας, οι δύο άνδρες που συνελήφθησαν είναι ο οδηγός 41 ετών του βιτιοφόρου με καταγωγή από την Αλβανία και ο 63χρονος προσωρινά υπεύθυνος του πρατηρίου υγρών καυσίμων, το οποίο συνεργαζόταν με τον λόγο βιτιοφόρο. Δηλαδή, τι έκαναν αυτοί, επαραλάμβαναν τα υγρά απόβλητα και χρησιμοποιούσαν ένα φρεάτιο από τον λόγο πρατήριο καυσίμων, προκειμένου αυτά να πετάγονται στον Κηφισό.
0: Άρα πήγαιναν στο βενζινάδικο, όπου εκεί, μέσω μιας παροχή στο Σαντοπό, ναι, ένα φρεάτιο στο Βενζινάδικο, έρχονταν τα απόβλητα στο ποτάμι.
13: Ακριβώς, και έτσι κατέληγαν τα υγρά απόβλητα σίγουρα από την μπισκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου. Αναμένουμε βέβαια να δούμε αν απέρριπταν ενδεχομένως και άλλα απόβλητα, γιατί συνεχίζεται η έρευνα. Όπως είπες, πρόκειται για εργολαβία. Δηλαδή, διαχειρίζονταν απόβλητα και από άλλες βιομηχανίες, μεταξύ αυτών και πολύ γνωστό νοσοκομείο της Αττικής. Δηλαδή, ναι, πήγαιναν και στο νοσοκομείο Αττικών, όπως υπάρχουν πληροφορίες, και έπαιρνε και από εκεί διαφόρων, ναι, ειδών απόβλητα. Οπότε πρέπει να δούμε αν υπάρχει και ενδεχομένως και άλλη εμπλοκή. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, μιλάμε για αυτές τις δύο συλλήψεις, αυτών των δύο. Η δικογραφία όμως που έχει σχηματιστεί αφορά και ακόμη δύο άτομα, μία γυναίκα και ένας άνδρας. Ο ένας σχετίζεται με την εταιρεία του βιτιοφόρου και η γυναίκα φαίνεται ότι σχετίζεται με το πρατήριο υγρών καυσίμων. Να πούμε ότι τα απόβλητα κατέληγαν από σωληνώσεις και στο δίκτυο όμβριων υδάτων της ΕΙΔΑΠ και μετά στον Κηφισό ποταμό. Αυτή ήταν η διαδρομή των αποβλήτων. Και βέβαια μετά τον Κηφισό το αποτέλεσμα ήταν να εκβάλλονται στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής.
0: Ναι, και αυτό σημαίνει,
13: ότι... και αυτό σημαίνει ότι υπήρχε και η ανάλογη μόλυνση φυσικά του υδροφόρου ορίζοντα. Οι έρευνες συνεχίζονται και έχει μπει τώρα και, όπως καταλαβαίνεις, και κλιμάκιο της ΕΙΔΑΠ αλλά και κλιμάκιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος στην όλη ιστορία.
0: Φαντάζομαι ότι θα ψάξουν να βρουν και πόσο χρόνο γινόταν αυτή η ιστορία, γιατί δεν είναι μόνο οι χθεσινές συλλήψεις. Προφανώς ούτε μία φορά είχε αδειάσει το βιτιοφόρο στο Κηφισό. Προφανώς γινόταν συστηματικά.
13: Αυτό συγκεκριμένα να σου πω ότι έχουν επιβεβαιωθεί τουλάχιστον 4 απορρίψεις σε 20 μέρες. Αυτό το έχει διαπιστώσει η αστυνομία. Τις τελευταίες 20 μέρες μόνο έγιναν 4 φορές οι ρήψεις.
0: Μόνο επειδή αναφερθήκαμε στην μπισκοτοβιομηχανία, στην εταιρεία Παπαδοπούλου, εξέδωσε μία ανακοίνωση που λίγο πολύ λέει ότι συνεργαζόταν με την εταιρεία αυτή, η οποία βιτιοφόρο της οποίας πιάστηκε να ρίχνει τα απόβλητα στο ποτάμι. Δεν ανήκει στο τσόλο της το βιτιοφόρο και μάλιστα αφήνει να εννοηθεί πως θα κινηθεί και η εταιρεία Παπαδοπούλου θα κινηθεί νομικά κατά της εταιρείας που είχε αναλάβει τη διαχείριση των αποβλήτων της.
13: Αυτό είναι ένα άλλο κομβικό σημείο το οποίο αναφέρεις, γιατί λέει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση ότι ναι, το βιτιοφόρο ανήκει σε τρίτη εταιρεία που έχει αναλάβει τη συλλογή και μεταφορά λιμάτων από το εργοστάσιο στον Ταύρο της Αττικής και ότι εν λόγω εταιρεία υποχρεούται να τηρεί ίδια τις περιβαλλοντικές διαδικασίες. Και η εταιρεία, όπως λέει, θα συνεργαστεί απόλυτα με τις αρχές και ακριβώς αυτό αφήνει να ανοιχθεί και το ότι θα κινηθεί νομικά. Από εκεί και πέρα, βέβαια, αυτό είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι της έρευνας, γιατί θα πρέπει να διαπιστωθεί ποιος γνώριζε και τι. Mm-hmm. Περί αυτού ειδικά έχει αναφέρθηκε σήμερα ο Πέτρος Βαρελίδης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ειδικά για αυτό το κομμάτι της εταιρείας και το τι συνέβη με το βιτιοφόρο.
0: Θα ακούσουμε.
14: Ο εργολάβος φταίει σίγουρα. Ερευνά δεν τον φταίει και η εταιρεία. Γιατί αν η εταιρεία ήξερε σε εισαγωγικά το ότι γίνεται παράνομη διαχείριση, αλλά έκανε ότι δεν ήξερε, τότε φταίει και η εταιρεία.
0: Αυτό είναι υποδιερεύνηση, όπως λέει το Υπουργείο. Αυτό που είναι υποδιερεύνηση επίσης είναι οι επιπτώσεις στον υδροφόρο ορίζοντα στη δημόσια υγεία. Γιατί γινόταν συστηματικά και εδώ οι επιστήμονες μάλλον προκαλούν ανησυχία τα όσα μας λένε.
13: Είναι πολύ προβληματισμένοι. Ήδη ο Νίκος Στομαίδης, που είναι καθηγητής αναλυτικής χημίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μίλησε σήμερα στο Άξιον 24 και είπε ότι τα συγκεκριμένα ειδικά απόβλητα που απέρριπτε το εν λόγω βιτιοφόρο, όταν φτάνουν στο θαλάσσιο περιβάλλον, διαταράσσουν την ισορροπία ενός ολόκληρου οικοσυστήματος. Εδώ πέρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε και ποια είναι η ζημιά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία.
15: Τα συγκεκριμένα όβλητα είναι όξινα, έχουν πολύ υψηλό οργανικό φορτίο. Αυτά εν γέννη δεν είναι τοξικά, ωστόσο όταν απορριφθούν σε θαλάσσιο περιβάλλον δημιουργούν ευτροφισμό και φυσικά αυτό επιβαρύνει πάρα πολύ το οικοσύστημα.

0: Τώρα θα έρθουμε στα δύσκολα με τον Νίκο Φιλιππίδη, αυτή τη φορά στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Νίκο.
1: Γεια σου, Σπύρο.
0: Και λέω στα δύσκολα για τον εξής λόγο. Βλέπω στο ταμπλό των διεθνών πρακτορείων που παρακολουθούν τις τιμές πετρελαίου να είναι η τιμή κάτω από τα 100 δολάρια. Σημείο στήριξη, εσύ μας λες ότι είναι τα 100 δολάρια. Ναι, ναι. Για πολλούς λόγους. Είναι κάτω από τα 100 δολάρια στο ταμπλό. Δεν έχει πει. Δεν δείχνει να.
1: Δεν κουνιέται
0: η βελόνα. Για να χρησιμοποιήσουμε. Έτσι, να δανειστούμε την έκφραση από αλλού. Η βελόνα δεν κουνιέται.
1: Κοίτα, σε μέσα επίπεδα, η πρώτη επίπτωση που είναι στην τιμή του ντίζελ, του πετρελαίου κίνησης, έχει αρχίσει και φαίνεται. Τι φαίνεται? Πρώτα απ' όλα, εδώ και δύο μέρες βγαίνει από τα δηληστήρια φτηνότερο καύσιμο. Κατά κύριο λόγο στο ντίζελ, κατά δεύτερο λόγο στην αμόλυνση. Στην αμόλυνση είναι σχεδόν σταθεροποιητικές τάσεις. Και παρεμπιπτόντως, επειδή μας ακούν και φίλοι του υγραερίου, έχουμε μεγάλη άνοδο στο υγραερίο αυτές τις μέρες. Έχουμε τρεις τιμές διαφορετικές, τρεις τάσεις διαφορετικές στην ίδια αγορά. Σταθεροποιητικές τάσεις στην αμόλυβδη, μεγάλη πτώση αναλογικά σε τιμές δηληστηρίου που βγαίνει το ντίζελ. Γι' αυτό και έχει υποχωρήσει η μέση τιμή προς το 2021, είχε πάει στο 2022-7, είχε φτάσει και έχει μαζέψει λίγο. Και το υγραέριο, το οποίο η τιμή ανεβαίνει. Τώρα για τις επόμενες 2-3 μέρες οι τάσεις είναι παρόμοιες. Δηλαδή θα διατηρηθεί η κίνηση, η ελαφρώς πτωτική για την αμόλυβδη και η πιο έντονα πτωτική για το πετρέλαιο ντίζελ. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει για παράδειγμα το Σαββατοκύριακο. Δεν έχουμε ιδέα. Και δεν έχουμε ιδέα γιατί δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει πρώτα απ' όλα στο μέτωπο. Δηλαδή στο μέτωπο των διαπραγματεύσεων πλέον, δεδομένου ότι οι Ιρανοί και ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται ότι έχουν δημιουργήσει ένα πλαίσιο συζήτηση άτυπο, από το οποίο περιμένουν όλοι ότι θα προκύψει μια εκτόνωση. Για την ώρα έχει ζωηρή, τα 109 έχουν γίνει 99. Δεν έχουν γίνει, δεν έχουν πάει πιο κάτω.
0: Ναι, μπορεί να είναι και ενδεικτικό όμως αυτό μιας εκτόνωσης, μιας τέλος πάντων διεξόδου που ψάχνουν να βρουν.
1: Μία από τις καμπές που έχουν παρατηρηθεί σε όλο αυτό το διάστημα των 7-8 μηνών στις οποίες ταλαιπωρούμαστε από αυτήν την εξτρά, θα έλεγα, κρίση. Λάβει υπόψη ότι ο αγωγός Ανατολή Δύση, Σαουδική Αραβία, ο οποίος είχε χτυπηθεί από τους Χούθη, επαναλειτουργεί μερικώς. Άρα έχει φέρει μια μικρή εκτόνωση επίσης νέες ποσότητες στην παγκόσμια αγορά.
0: Άκου τώρα τι λέει ο κύριος από την Ομοσπονδία των Φορτηγών. Είναι ο κύριος Κενανίδης, ήταν στο Action, και ένας επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στο χώρο και του πρωτογενούς τομέα. Άκου πώς βιώνει ο κόσμος αυτός την ενεργειακή κρίση.
2: Στα 1000 λίτρα τα έβαζα με 1140 ευρώ. Σήμερα τα 1000 λίτρα τα βάζω 2200. Αντιλαμβάνεστε ότι ακριβώς σχεδόν διπλασιάστηκε η τιμή του.
3: Ο παραγωγός δεν έχει μόνο το πετρέλαιο που θα βάλει στο τραχτέρ. Είναι τα φάρμακα, είναι τα λιπάσματα, είναι οι εργασίες που γίνονται μέσα στο χωράφι με τα γεωργικά μηχανήματα και όχι μόνο οι μεταφορές. Όλα αυτά με την αύξηση του πετρελαίου επηρεάζονται κάθετα.
0: Ο ένας σου λέει, εγώ γεμίζω το φορτηγό με τα διπλάσια χρήματα. Ο άλλος σου λέει, δεν είναι μόνο το πετρέλαιο, το χωράφι έχει τα λιπάσματα, έχει τα εργατικά, έχει 1000 ακόμα έξοδα. Δηλαδή, οι συνθήκες που περιγράφουν είναι αρκετά δύσκολες και στο χώρο του επιχειρήν, που φτάνει μέχρι το ράφι και για εμάς τους καταναλωτές.
1: Ναι, αντιλαμβανόμαστε όλοι το πρόβλημα. Το θέμα είναι να καταλάβουμε όλοι ότι βρισκόμαστε σε μια κρίση.
0: Μισό λεπτό.
1: Και στην κρίση υπάρχουν προβλήματα.
0: Μισό λεπτό. Γιατί υπάρχουν και προτάσεις.
1: Ακούμε.
0: Ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην πρωθυπουργός, το πρωί στον Sky για το θέμα της ενεργειακού προβλήματος.
4: Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο. Διότι όταν η Ευρώπη είναι εξαρτημένη από το φυσικό αέριο και το φυσικό αέριο παραμένει και θα είναι ενδεχομένως και σε υψηλότερες τιμές, θα έχουμε πρόβλημα αυτό το χειμώνα. Εγώ στη Διεθνή Θεσσαλονίκη δεν άκουσα τον Πρωθυπουργό να πει κάτι συγκεκριμένο. Βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα και έβαλε ένα όριο στο 1,75 για το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο όριο σε σχέση με τον περσινό Οκτώβρη ήταν σχεδόν 50% πάνω.
0: Λοιπόν, επαναλαμβάνω, και άλλες φορές έχουμε παίξει δηλώσεις από εκπροσώπους κομμάτων μαζί και δεν σου ζητώ την πολιτική προσέγγιση, την οικονομοτεχνική. Έχει καταθέσει ο πρώην Πρωθυπουργός κάποιες προτάσεις και λέει δεν τις υιοθετεί η κυβέρνηση προκειμένου να πέσουν και οι τιμές. Πλαφών, αυτά, ιστορίες.
1: Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πρώτα απ' όλα και καλό να συζητάμε προτάσεις. Απλώς καλό είναι να έχουμε και ένα πλαίσιο συζήτηση το οποίο να είναι συμφωνημένο. Δηλαδή, τι μπορεί να γίνει, τι δεν μπορεί να γίνει, υπό ποιες προϋποθέσεις. Για παράδειγμα, παράδειγμα. Αν ξεχνάμε, για παράδειγμα, ότι η αγορά φυσικού αερίου έχει ανοίξει και υπάρχουν πολλές εταιρείες, τότε έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή, αν φανταζόμαστε ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι ένας μεγάλος κρατικός οργανισμός, ο οποίος κάνει τις αιτήσεις αγορές φυσικού αερίου, τις βάζει σε μια αποθήκη και μετά τις διαθέτουμε στο κοινό, πάει να πει ότι μακριά ανοιχτωμένος δεν ξέρει πώς λειτουργεί η ελληνική αγορά, η οποία έχει μεγάλες ιδιότητες.

0: Πραγματικά δεν γνωρίζει ότι υπάρχουν μακροχρόνια συμβόλαια, για παράδειγμα, όσοι αγοράζουν μέσω αγωγού, μέσω ειδικά του ρωσικού αγωγού, ρωσικό αέριο. Είναι με μακροχρόνια συμβόλαια. Κλεισμένες τιμές είναι. Δεν το συζητάμε. Υπάρχουν από εκεί και πέρα πολλές μεγάλες ποσότητες που αγοράζουν εξτρά σε σπότ αγορά. Και έρχονται με υγροποιημένο φυσικό αέριο, το οποίο πράγματι επίσης συνεισφέρει και άλλο το μεταπολούμε στο εξωτερικό. Όλα αυτά συμβαίνουν. Το θέμα είναι να κατανοούμε λίγο ότι υπάρχουν για όλα αγορές. Όπως υπάρχει και η αγορά των δηληστηριακών τιμών, για παράδειγμα. Όπου δυσκολεύει πάρα πολύ την προσπάθεια. Το πρώτο που σκέφτηκαν, όπου σκέφτονται όλες οι κυβερνήσεις, είναι αυτό. Να βάλουμε ένα πλαφόν στο δηληστήριο. Δηλαδή δεν πρόκειται για κάτι που δεν το έχει σκεφτεί κανείς. Απλώς να το κάνεις, θα καταστρέψεις μια αγορά.
1: Και φορολόγηση των υπερκερδών.
0: Αν καταστρέψεις μια αγορά, πολύ απλά, κινδυνεύεις να βρεθείς με έλλειψη. Έχουμε δεδομένη την επάρκεια αυτή τη στιγμή και συζητάμε για τις τιμές. Αν καταστρέψεις μια αγορά, θα συζητάμε και για έλλειψη μετά. Εκτός από τις τιμές.
1: Ναι, σου χτυπάει και το θέμα των υπερκερδών.
0: Των υπερκερδών που πράγματι δεν το συζητάμε, υπάρχουν. Αλλά τα υπερκέρδη θα πρέπει να διαχωρίσουμε ποια από αυτά έχουν γίνει στο εσωτερικό και ποια είναι μια επιτυχημένη εξαγωγική βιομηχανή δραστηριότητα. Η επιτυχημένη εξαγωγική δραστηριότητα φαντάζομαι ότι δεν μπορούμε και σίγουρα δεν μπορούμε να φορολογήσουμε κέρδη εξαμήνου. Ένα. Δεύτερο, δεν μπορούμε να φορολογήσουμε κέρδη μέσα στην ίδια χρονιά. Πρέπει να κλείσει η χρήση. Το λέω πολύ απλά ότι αν το δεύτερο εξάμεινο του 2026 είναι ζημιογόνο για τα δηληστήρια, τι θα κάνουμε, θα τα αποζημιώσουμε εμείς οι φορολογούμενοι? Είναι ιδιωτικές εταιρείες, το κατανοούμε. Ναι.
1: Μείνε λίγο μαζί, γιατί είναι και ο Αντώνης Ατζολέτος, ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του ΣΚΑΕ. Γιατί με τον Νίκο Αντώνη συζητάμε πιο πολύ το οικονομικό σκέλος των προτάσεων Τσίπρα, έτσι όπως κατατέθηκαν. Και ο Νίκος μας κάνει μία ανάλυση σε καθαρά τεχνικό επίπεδο. Ο Τσίπρα σήμερα στο ΣΚΑΕ όμως δεν έμεινε μόνο σε αυτά. Επιτέθηκε στην κυβέρνηση. Αναμενόμενο, επιτέθηκε με μεγάλη ένταση, θα έλεγα, και στο ΠΑΣΟΚ.
2: Ναι, ο ίδιος λέει δεν επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ.
1: Αλλά... που λέει το Ανδρουλάκη τρία χρόνια δεν έκανε τίποτα. Ναι. Λέει ότι αν δεν είμαστε εμείς δεν μπορεί κανένας να
2: κάνει το Μητσοτάκη. Αυτή είναι η ατάκα σημερινή. Ναι, εδώ ξεκινάει ουσιαστικά νέος πόλεμος με το ΠΑΣΟΚ, γιατί βλέπουμε την πρόθεση του Αλέξη Τσίπρα, αυτό που είχε πει την προηγούμενη φορά ότι οι δεύτερες εκλογές είναι καταστροφή, ουσιαστικά δείχνει προς τις δεύτερες εκλογές, ότι εκεί πάμε, εγώ θα είμαι καθαρά δεύτερος και θα μπει ένα δίλημα, θα μπουν σκληρά διλήμματα μάλλον, για το ποιος μπορεί να κυβερνήσει. Και έδειξε ως οδηγό ακόμα και τις δημοτικές εκλογές. Και όλοι καταλαβαίνουμε ότι έδειξε τις δημοτικές εκλογές της Αθήνας, όπου εκεί ο δεύτερος, ο Χαριζδούκας, κατάφερε να κάνει την ανατροπή. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι ουσιαστικά βλέπει μια εξαήλωση του ΠΑΣΟΚ. Αυτό βλέπουμε στη Χαριλάη Τρικού που κινευριάζουν, προκειμένου να μπορέσει να γίνει η ανατροπή στον δεύτερο γύρο που τον θεωρεί δεδομένο ο κύριος Τσίπρας.
1: Και επέμεινε στις προτάσεις ό,τι αφορά το ενεργειακό που μας εξήγησε και ο Νίκος, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, τόνισε ότι οι δύο δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος, οι άλλες δύο έχουν. Επέκρινε την κυβέρνηση για το γεγονός ότι δεν υπόγραψε, δεν ξέρω αν το άκουσε αυτό Νίκο, συμβόλαια το καλοκαίρι για το φυσικό αέριο που ήταν πιο φθηνή η τιμή.
0: Από αυτό προσπαθώ να εξηγήσω ότι δεν αγοράζουν οι κυβερνήσεις φυσικό αέριο. Το αγοράζουν οι ιδιωτικές εταιρείες. Και οι ιδιωτικές εταιρείες αγοράζουν πάντα στις καλύτερες τιμές. Δεν κάνουν λάθη, γιατί πολύ απλά έχουν μετόχους που τους ελέγχουν με πολύ σκληρό τρόπο. Η αγορά έχει αλλάξει, δεν έχουμε μονοπόλια. Ευτυχώς που δεν έχουμε μονοπόλια.
2: Αλλά δεν μπορούσε να γίνει κάτι.
0: Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι έχουμε κάποιο είδους μονοπόλιο. Ο άνθρωπος ο οποίος μιλάει εναντίον των καρτέλ θεωρεί ότι έχουμε κάποιο είδους μονοπόλιο στην ενέργεια, στην αγορά φυσικού αερίου, στην αγορά του ρεύματος. Θεωρεί ότι όλα τα κανονίζουν ένας παίχτης. Έχουν ανοίξει οι αγορές.
2: Εννοεί ότι θα έπρεπε.
0: Έχουν ανοίξει επί των ημερών του. Η αγορά ενέργειας επί των ημερών του άνοιξε.
2: Να μεσολαβήσει ώστε οι εταιρείες το καλοκαίρι να κοιτάξουν να πάρουν σε χαμηλές τιμές φυσικό αέριο.
0: Θα πάρει ο Μητσοτάκης τηλέφωνο το Μυτιλινέο να πάει να του πει πήγαινε αγορά σε φυσικό αέριο. Έχει μετόχους. Μα έχουμε, δεν έχουμε έλλειψη φυσικού αέριου. Το φυσικό αέριο στην Ελλάδα δεν ακριβένει επειδή έχουμε λίγο. Το φυσικό αέριο στην Ελλάδα ακριβένει επειδή είναι ένα διεθνώς τιμολογημένο προϊόν, χρηματιστηριακό, το οποίο έχει ως τιμή αναφοράς το χρηματιστήριο του Άμστερνταμ και τον δίκτυο TTF. Είναι έτσι απλά. Όλα είναι συνδεδεμένα σε αγορές. Οι αγορές αυτές φτιάχτηκαν, επαναλαμβάνω, το 18-19 επί Αλέξη Τσίπρα.
1: Πάντως του θέτει και το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Υπάρχει περιθώριο μείωσης.
0: Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης βεβαίως δεν λέει λέξη για αμόλυβδη. Ο Αλέξη Τσίπρα σε καμία πρότασή του δεν έχει αναφέρει την αμόλυβδη. Mm-hmm. Όταν λέει το μισό, μόνο η αμόλυβδη μπορεί να μειωθεί στο μισό. Το 70 γίνει 35 που είναι το όριο. Το δίζελ, το όριο είναι στα 33 λεπτά του ευρώ και αυτή τη στιγμή είναι στο 41.

0: 26 να έχει τελειώσει η χρήση.
1: Ωραία.
0: Δεν ξέρουμε αν θα έχουν κέρδη.
1: Δύο.
0: Να τελειώσει η χρονιά πρώτα. Συνεχίζουμε. Δεύτερο. Την υπόθεση των ειδικών φόρων κατανάλωση. Ο ειδικό φόρο κατανάλωση, αν δεν αλλάξει το κατόφλι που έχει βάλει η Ευρώπη, δεν μπορεί να μειωθεί παρακάτω.
2: Αυτό που ζητάμε με Τσοτάκη να
3: Και δεύτερον, εφόσον μειωθεί παρακάτω, θα πρέπει να υπάρχει ο δημοσιονομικό χώρο που θα πρέπει επίση η Ευρώπη να τον εγκρίνει.
4: Τρία.
3: Ακριβώς, τρία. Και ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ είναι κλασικός φόρος ο οποίος πρέπει να έχεις δημοσιονομικό χώρο, γιατί στοιχίζει πάρα πολύ. Ξέρετε, οι φόροι των πετρελαιοειδών είναι 4,5 δις ο ειδικός φόρος και 2 δισεκατομμύρια και κάτι είναι ο ΦΠΑ. Είναι 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως το έσοδο. Ό,τι μειώσεις πρέπει να είναι ποσά που παίζουν 6 εκατομμύρια.
4: Θα το βρεις μπροστά σου.
3: Δηλαδή, αν τα
4: πρέπει
3: μειώσει...
4: κάπως να τα καλύψεις.
3: Πρέπει κάπως να τα καλύψεις. Η οροφίδα πανών έχει συμπληρωθεί. Είναι το σύγχρονο αυτό που λέγαμε παλιά δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Αν ξεπεράσεις την οροφίδα πανών, έχεις εκτροχιαστεί δημοσιονομικά και ας έχεις πλεόνασμα.
4: Λοιπόν, το μίνι σεμινάριο, γιατί εγώ τα κατάλαβα όλα τώρα πολύ αναλυτικά.
5: Είναι
4: και
5: πάντα.
4: Και εσύ, Αντώνη, από τον Νίκο Φιλιππίδη, πρέπει να τελειώσει
3: η διαφημίσεις. Άσε που λέει ένα καλό μα φίλο εδώ πέρα, γνώριμο και αγαπημένο του Sky, ότι ήδη οι εταιρείε αυτέ έχουν πληρώσει και 80% προκαταβολή φόρου για του χρόνου.
4: Ναι. Αυτά. Άρα, ναι. Ο Νίκος Φιλιππίδης ήταν και ο Αντώνης Ατζολέτος σε μια πληρέστατη ενημέρωση. Όπως αντιλαμβάνεστε, διαφημίσεις και επιστρέφουμε με ο ΙΕ Μητσοτάκης στη Νέα Υόρκη. Είχαμε και Τραμπ με Ερντογάν. Από εκεί θα έχουμε πολύ παρασκήνιο και με τον Μανώλη Κωστίδη.
6: Μεταλλείο σκουριών. Δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
7: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φοίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
10: Έχεις επιχείρηση. Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, plugin αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
11: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
12: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Σύγχυ student hot takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
2: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8.59 έχεις ακόμα χρόνο.
3: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
4: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
5: Η Φόνισσα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνισσα. Στο νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
6: Μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
8: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
9: Μιλάμε δηλαδή τον Μανώλη Κωστίδη, καθώς υπήρξε τελικά μια συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν, όχι έτσι όπως ίσως θα ήθελε ο Τούρκος πρόεδρος, σε ένα τέτα-τέτ δηλαδή, αλλά στο πλαίσιο μιας συνάντησης με τους υπόλοιπους ηγέτες αραβικών κρατών. Εκεί όμως ο Τραμπ, είναι αλήθεια, επιφύλαξε μια θερμή υποδοχή για τον Ερντογάν, του είπε συγκεκριμένα.
10: My friend right over here from Turkey, he's a tough
9: είναι εδώ λέει και ο φίλος μου από την Τουρκία, είναι σκληρό καρύδι, δείχνοντας τον Ερντογάν τα λέει αυτά ο Τραμπ. Μην τα βάζετε μαζί του, είναι σκληρός. Ελπίζω να το μεταφράζουν σωστά αυτό. Ελπίζω να έχουμε καλό διερμηνέα, αλλά είναι καταπληκτικός. Είναι ένας καταπληκτικός άνθρωπος, είναι ο φίλος μου. Έτσι τον υποδέχθηκε ο Τραμπ τον Ερντογάν με μια πολύ θερμή υποδοχή. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Πράγματι ήταν εντυπωσιακό όλο αυτό. Γιατί για τους υπόλοιπους ηγέτες, απλά τους χαιρέτησε. Με τον Ερντογάν κάπως καλύτερα ήταν, αλλά δεν έγινε αυτό το ραντεβού που περίμεναν από την τουρκική πλευρά. Mm-hmm. Βέβαια, οι δύο ηγέτες έχουν πολλές ευκαιρίες να συνομιλούν τηλεφωνικά, να επιλύνουν ζητήματα. Μια είδηση που μας προκάλεσε εντύπωση αυτές τις τρεις μέρες. Ο Ερντογάν έκλεισε Ιρανική τράπεζα που λειτουργούσε στην Τουρκία από το 1982 και χτες ανακοίνωσαν όλες οι τουρκικές αεροπορικές εταιρείες και η Pegasus και η Turkish Airlines ότι ακυρώνουν όλες τις πτήσεις τους από και προς το Ιράν. Σταμάτησαν οι πτήσεις. Νομίζω αυτό δείχνει ότι κάνει βήματα η Τουρκία
9: δίνει
11: για
9: σήμα,
11: να προσεγγίσει.
9: Δίνει σήμα, Μανώλη. Ναι. Δίνει σήμα. Ναι. Βεβαίως, τώρα, πώς να το πω, θυμήθηκα αυτό που έλεγε στην πρωινή σου ανάλυση στην τηλεόραση του Sky, ότι εντάξει οι διαπροσωπικές σχέσεις, αλλά οι σχέσεις μεταξύ κρατών είναι λίγο πιο πολύπλοκες.
11: Οπωσδήποτε. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα που αφορά και με τη Ρωσία, αλλά και τα F-35, δηλαδή S-400 που η Τουρκία τους διατηρεί. Και φαίνεται ότι δεν έχει βρεθεί λύση έτσι ώστε η Τουρκία να μπορέσει να αρχίσει να συζητά για τα F-35. Και νομίζω αυτό θα πάει από τον Ιανουάριο και μετά, δηλαδή πρώτα να γίνουν εκλογές στις ΗΠΑ, γιατί φαίνεται ότι υπάρχουν επιρροές και από άλλες χώρες, όπως τουλάχιστον δήλωσε ο Τόμ Μπάρακ, ο πρέσβης των ΗΠΑ, όπως το Ισραήλ, αλλά και η Ελλάδα φαντάζομαι, διότι όταν υπάρχουν απειλές προς την Ελλάδα για τη στρατιωτικοποίηση των νησιών, για το καλό ή οτιδήποτε άλλο, νομίζω όλα αυτά λαμβάνονται υπόψη από όλες τις πλευρές. Δηλαδή, όταν έρχεται η εφημερίδα Χουριέτ και μιλάει για το καλώδιο, όπου τουρκικές πηγές αναφέρουν ότι το γαλλικό πλοίο πρέπει να επικοινωνήσει και να συντονιστεί μαζί μας, δεν είναι χαρακτηριστικά διπλωματικές τουρκικές πηγές, νομίζω έχουμε πολλά μπροστά μας.
12: Ναι, αλλά και αυτό το επικοινωνήσει και συντονιστεί σηκώνει και αυτό ερμηνείες. Τι εννοεί ακριβώς.
11: Οι διπλωμάτες έχουν πάντα αφήνουν
12: κάτι. Ναι, αυτό ήθελα να πω. Ότι
11: μια δυνατότητα.
12: Και αυτό είναι διατυπωμένο σε μια τέτοια γλώσσα που μπορεί να το δούμε έτσι να μετουσιώνεται σε μια άλλη κατάσταση από αυτή που ίσως ήταν η αρχική, η σκληρή θέση, θέλω να πω, της Τουρκίας. Πάντως, στην ομιλία του Μανώλη, ο πρόεδρος Ερντογάν. Εσύ είσαι ο πιο κατάλληλος άνθρωπος να μας πει. Εγώ θα σου πω τη δική μου εκτίμηση και από αναλύσεις άλλες που διάβασα. Φαίνεται να ήταν 1-2 κλικ πιο κάτω σε σχέση με το Ισραήλ. Ναι. Βεβαίως είπε για το Ισραήλ, γενοκτονία κτλ. Αλλά δεν είπε αυτά τα. Δεν έκανε προσωπική επίθεση, ας πούμε, στον Νετανιάχου. Ήταν κάνα 2 κλικ πιο κάτω και κάνα 2 κλικ πιο κάτω και από ό,τι ίσως θα περίμεναν κάποιοι να έλεγε για Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Δεν ξέρω όμως, έτσι λέω εγώ.
11: Είπε τόσο όσο έπρεπε, ναι. Για την Τουρκία πάντα μιλάω,
12: ναι.
11: Για το Ισραήλ δεν μίλησε για γενοκτονία, μίλησε για γενοκτονικό πνεύμα.
12: Μπράβο, ναι, ναι.
11: Δηλαδή οι λέξεις έχουν σημασία,
12: ναι.
11: Ενώ έλεγε πριν γενοκτονία, έλεγε, ναι. Φωτογραφίες, χάρτες, τώρα είπε και δεν είπε τίποτα για τον Νετανιάχου. Μίλησε για τρομοκράτη, αλλά από εκεί πέρα είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το δούμε. Ωστόσο, ναι. Πρέπει να πούμε για την Ελλάδα ήταν πολύ πιο ήπιος για διεθνές δίκαιο και σχέσεις καλής γειτονίας. Νομίζω στις ΗΠΑ πρέπει να έχει πάρει η Τουρκία πολλά μηνύματα.
12: Ναι, αντιληπτό αυτό το τελευταίο. Η τελευταία σου παρατήρηση ήταν αντιληπτή. Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
11: Εγώ ευχαριστώ.
12: Καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο. Ο Μανώλης Κωστίδης ήταν για τα μηνύματα που πήρε και έστειλε από τη μεριά του ο πρόεδρος Ερντογάν. Αλλά δεν είναι μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη, μπορεί να είναι και ήδη εκεί, σε λίγο θα συνδεθούμε. Α, τον έχουμε ήδη. Τον Γιώργο Παπακουσταντίνου, τον απεσταλμένο του Sky, τον οποίο τον είδα το μεσημέρι στο δελτίο ειδήσεων να βγαίνει να δίνει την αποκρισή του από τη Νέα Υόρκη. Δεν ξέρω αν βρίσκεται εκεί ήδη και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γεια σου Γιώργο.
13: Από χθες το βράδυ, Σπύρο, ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στη Νέα Υόρκη. Από χθες το βράδυ. Ξημερώματα ώρες Ελλάδος. Η πρώτη ανάγνωση λοιπόν είναι εδώ στη Νέα Υόρκη για να ξεκινήσουμε και από την αποτίμηση της ομιλίας Ερντογάν. Έχει δύο ταχύτητες. Η σκληρή γραμμή στην Κύπρο, η οποία ήταν αναμενόμενη, αλλά και η αισθητά χαμηλότερη τόνη στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Αντίθετα, εκείνο το οποίο κρατούμε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Τούρκος Πρόεδρος επανέφερε και διατήρησε μάλλον τη γλώσσα της καλής γειτονίας και έκανε πολλές αναφορές και διακριτές στην τήρηση του διεθνούς δικαίου. Το αγκάθι βέβαια, Σπύρο, παραμένει το ΣΕΙΠ. Η Τουρκία το έδειξε και ο Ταγκί Περντογάν, θέλει πρόσβαση στο μεγάλο ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα, αλλά απέναντί της υπάρχουν τα ελληνικά φρένα που αφορούν το κάζους Μπέλη. Τώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήρθε στη Νέα Υόρκη έχοντας κλείσει από το Στάνφορντ ένα καθαρό τρίπτυχο. Ανάπτυξη, ισχυρότερη διεθνή θέση της χώρας και λιγότερες ανισότητες, και ειδικά για το διεθνές αποτύπωμα της Ελλάδας, έστειλε ένα σαφές μήνυμα πέραν της ενεργητικής εξωτερικής πολιτικής με επιξήρα το διεθνές δίκαιο που ακολουθεί η χώρα μας. Έχει ενισχύσει τις αποτρεπτικές δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεων, ενώ στο μέτωπο του μεταναστευτικού έχει προστατεύσει τα σύνορά της, θέλοντας πολιτικό οξυγόνο από κόμματα της άκρας δεξιάς. Τώρα, η συνέχεια, Σπύρο, δίνεται σε λίγες ώρες με ένα γεωπολιτικό ραντεβού με τον Μαρκ Κάρνεϊ, τον πρωθυπουργό του Καναδά, που, να θυμίσουμε στους ακροατές μας, έχει ανοιχτό διάβλο με την Άγκερα, ενώ ο Καναδάς είναι η πρώτη χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που μπήκε στο ΣΕΙ. Παράλληλα, η ελληνική διπλωματία παίζει και στο γήπεδο της Μέσης Ανατολής. Θες, ο Γιώργος Γεραπετρίδης είχε συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών.
12: Γιώργο, θα μας τα πει και εδώ, έχει και παρασκήνιο από αυτές τις συναντήσεις και η Μαρία Τσιλινίκου. Ήθελα να σε ρωτήσω μόνο για να. Βεβαίως πρέπει τώρα να υπολογίσεις εσύ και τη διαφορά της ώρας. Ομιλία Μητσοτάκη πότε είναι? Ώρα Ελλάδος, μπορείς να υπολογίσεις στον ΟΗΕ, στο πλαίσιο της Συνόδου.
13: Καταλαβαίνω. Σε τα ξημερώματα της Παρασκευής ώρα Ελλάδος θα το δείτε, δηλαδή περίπου στη 1:30, αν και πώς...
12: Πέμπτη προς Παρασκευή,
13: 1:30 τα ξημερώματα της Παρασκευής, ακριβώς, Σπύρο, αφού θα έχει προηγηθεί η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Αντώνιο Γκουτέρες, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ.
12: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Εύχομαι καλή δύναμη εκεί στη Νέα Υόρκη. Είναι και η διαφορά ώρας, ξέρετε, για κάποιον που πρέπει να εργαστεί για ένα σταθμό, για ένα κανάλι στην Ελλάδα. Το να βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πάρα πολύ δύσκολο να συντονιστεί με τις ώρες τις δικές μας. Οπότε είναι αρκετό και το ξενύχτη. Φαντάζομαι θα το έχει ζήσει και εσύ, Μαρία Τσελινίκου.
14: Καλώς. Είναι διαφορά ώρας.
12: Είναι
14: τα προγράμματα που πρέπει να έχει στο μυαλό σου ότι σε μια εντελώς ξένη χώρα. Άρα πρέπει να βλέπει τη διαφορά ώρας και να ενημερώνει.
12: Και δεν μπορείς να πεις κιόλα σε ένα κανάλι που σου λέει ότι θα βγούμε αυτή την ώρα για το δελτίο ειδήσεων. Δεν μπορείς να πεις ότι εγώ αυτή την ώρα θα ήθελα να κοιμηθώ λίγο.
14: Δεν γίνεται. Ωστόσο, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου κάνει εξαιρετική δουλειά.
12: Ναι. Και εσύ κάνεις από την πλευρά σου, γιατί είχε αρχίσει να μας δίνει το περίγραμμα μια συνάντηση που έχει πληροφορίες. Μια πολύ σημαντική συνάντηση που είναι στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων και εννοώ το Μεσανατολικό.
14: Είναι πολύ ψηλά οι εξελίξεις της Μέσης Ανατολής στην ατζέντα στη Νέα Υόρκη. Καθώς, αν μου επιτρέπεις να κάνω ένα προσωπικό σχόλιο, η Νέα Υόρκη τις τελευταίες μέρες είναι η Μέκα της διπλωματίας, ναι. Αν μπορούσαμε να το πούμε έτσι. Ο Υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε με τον Ιρανό ομολογό του. Εκεί λοιπόν μετέφερε την ετοιμότητα της Ελλάδας να συμβάλλει διπλωματικά στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε τη σημασία της διπλωματίας και του διαλόγου για την προώθηση της ειρήνης και της περιφερειακής σταθερότητας. Αναφέρθηκε στη σημασία του σεβασμού του διεθνούς δικαίου, με ιδιαίτερη έμφαση, Σπύρο, στη θαλάσσια ασφάλεια και την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Ελλάδα διατηρεί διάβλο επικοινωνίας με το Ιράν και υποστηρίζει παγίως την επίλυση των διαφορών μέσω διαλόγου και διπλωματίας. Οι δύο υπουργοί εξωτερικών είχαν συνομιλήσει τηλεφωνικά και τον Αύγουστο με τον Υπουργό Εξωτερικών να υπογραμμίζει τις ελληνικές θέσεις. Η συγκεκριμένη συνάντηση εντάσσεται και σε έναν ευρύτερο κύκλο διπλωματικών επαφών στη Νέα Υόρκη, σε μια περίοδο κατά την οποία μονοπολούν το ενδιαφέρον οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης συμμετείχε σε συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Μέσης Ανατολής. Αυτό το οποίο προκύπτει, όπως τόνισε ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, είναι η ανάγκη για άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών, για πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσιπλοείας. Αυτό τόνισε στη δήλωσή του μετά τις συναντήσεις που είχε. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι η Ελλάδα, ως ισχυρό μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού των ΗΠΑ και με την Προεδρία, να θυμίσουμε, του Συμβουλίου τον επόμενο μήνα, θα μεριμνήσει για την ενίσχυση της διεθνούς πολυμερίας.
12: Με φιντάν ούτε φωτογραφία με τα όσα ξέρουμε αυτή τη στιγμή.
14: Δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση αυτή τη στιγμή.
12: Ναι.
14: Ωστόσο, αντιλαμβάνεσαι ότι στο περιθώριο μιας συνόδου μπορεί να έχουμε ένα ολιγόλεπτο τετατέ.
12: Ναι, σε κάποιο διάδρομο να
14: το έχουμε δει και στο παρελθόν να συμβαίνει.
12: Ναι. Αλλά λες κάτι πιο οργανωμένο αυτή τη στιγμή.
14: Αυτή τη στιγμή δεν έχει κλειδώσει κάποια προγραμματισμένη συνάντηση.
12: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία Τσιλίνκου. Στο επίκεντρο αυτής της συνόδου είναι και οι δύο πολεμικές συγκρούσεις σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Θα ακούσουμε την ανταπόκριση του Θεόδωρου Ανδρεάδη Συγκελάκη από τη Νέα Υόρκη για την Deutsche Welle.
15: Η Τζόρτζα Μελόνι δεν πάει στη Νέα Υόρκη, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, και στη θέση της επέλεξε να στείλει τον Υπουργό Εξωτερικών και Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Ταϊάννη. Αργότερα σήμερα ο αρχηγός της Ιταλικής Διπλωματίας θα παρέμβει στην Γενική Συνέλευση, ενώ τις περασμένες ώρες είχε συνάντηση με τον Ιρανό ομολογό του, Αμπάς Αρακτσί. Το Ιράν δεν φοβάται τον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι έτοιμο για διάλογο και ο Αρακτσί μου είπε ότι βρίσκεται εδώ για να μπορέσει να υπερισχύσει η διπλωματία, τόνισε ο Αντώνιο Ταϊάννη. Μιλήσαμε για την επαναλειτουργία του Χορμούζ. Το μνημόνιο του περασμένου Ιουνίου απέδειξε ότι η συμφωνία είναι εφικτή. Η χώρα μου θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε βήμα για να επιστρέψουμε στην ελεύθερη ναυσιπλοεία, πρόσθεσε ο Ιταλός Υπουργός. Στην εξωτερική πολιτική, η γραμμή της Ιταλικής κυβέρνησης δεν ταυτίζεται με τις θέσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Όπως υπογραμμίζεται και από τη Νέα Υόρκη, η Ιταλία θεωρεί σημαντική την πολυμερή συνεργασία, έστω και αν στο εσωτερικό του ΟΗΕ υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να διορθωθούν και χρειάζεται μια μεταρρύθμιση. Ο Ταϊάννη είναι της άποψη Βουλής πως σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, τα Ηνωμένα Έθνη άργησαν να δραστηριοποιηθούν, αλλά δεν συντάσσεται με όσους υποστηρίζουν ότι ο ρόλος του διεθνούς αυτού οργανισμού έχει ξεπεραστεί. Υπογράμμισε με σαφήνεια παράλληλα ότι η Ιταλία δεν πρόκειται να αποσυρθεί από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο παρά τα όποια λάθη. Κάποιοι πολιτικοί αναλυτές μάλιστα ερμήνευσαν την απουσία της Μελόνη ως προσεκτική κίνηση για να αποφύγει μια ενδεχομένως άβολη συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Πηγές της Ιταλικής κυβέρνησης το διαψεύδουν, αλλά όλοι θυμόμαστε την έκταση που είχε λάβει η εξ αποστάσεως αντιπαράθεση των δύο ηγετών στις αρχές του καλοκαιριού.
16: Ακούσαμε την ανταπόκριση από την Deutsche Welle για την σύνοδο. Τώρα θα αλλάξουμε θέμα στη δικαστική μας συντάκτρια, την Έλληνα Γαλάρη. Έχουμε τη δίκη στο εφετείο για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα, της κοπέλας την οποία μαχαίρωσε ο πρώην σύντροφός της έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Αυτό έγινε τον Απρίλιο του 2024. Μία δίκη που γίνεται υποβαρύτατες καταγγελίες και από την οικογένεια της άτυχης κοπέλας, αλλά και από τους συνηγόρους της οικογένειας, για την μεταχείριση, για την ποινική μεταχείριση και όχι μόνο του κατηγορούμενου, του δράστη αυτής της δολοφονίας. Αν δεν κάνω λάθος, Έλενα Γαλάρη.
17: Καλό μεσημέρι. Καταρχάς να πούμε ότι η δίκη δεν έγινε σήμερα. Αναβλήθηκε
16: για το Φεβρουάριο, Μάρτιο.
17: Έτσι, 15 Φεβρουαρίου του 2027. Είναι σε δεύτερο βαθμό η δίκη. Mm-hmm. Δόθηκε η αναβολή λόγω κολλήματος στο συνηγόρο υπεράσπισης του κατηγορουμένου, ο οποίος πρέπει να σας πω ότι ήταν απόν από το δικαστήριο, δεν προσήλθε σήμερα. Νωρίτερα η εισαγγελέα της έδρας είχε ζητήσει διακοπή, όχι αναβολή, πρόταση που ωστόσο δεν υιοθετήθηκε από το δικαστήριο. Σε πρώτο βαθμό ο κατηγορούμενος έχει καταδικαστεί σε ισόβια κάθερση για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Το δικαστήριο έκρινε ότι τέλεσε την δολοφονία βρισκόμενος σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και χωρίς να το αναγνωρίσει κάποια ελαφρυντική περίσταση. Και γιατί το επισημαίνουμε αυτό? Διότι λίγο πριν αναβληθεί η διαδικασία, οι δικηγόροι της οικογένειας της Κυριακής Γρίβα επισήμαναν στο δικαστήριο ότι παρά το γεγονός ότι ο γυναικοκτόνος καταδικάστηκε σε ισόβια κάθερξη χωρίς να το αναγνωριστούν ελαφρυντικά που να σχετίζονται με την ψυχική υγεία του, εκείνος παραμένει φυλασσόμενος στο ψυχιατρίο. Θεωρούν λοιπόν ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να λυθεί. Μάλιστα αναμένεται να ενημερώσουν και τον Άριο Πάγο σχετικά με αυτό, για να υπάρχει μια ίση μεταχείριση για όλους τους κρατουμένους. Είναι ένα ζήτημα, το ζήτημα του καταλογισμού είναι αυτό το σημείο αιχμής τη δίκη που επρόκειτο να ξεκινήσει σήμερα. Θεωρεί η υπεράσπιση του έγκλημα συνδέεται με βαριά, η υποστήριξη της κατηγορίας ότι το έγκλημα συνδέεται με βαριά ψυχοπαθολογία του δράστη. Η πλευρά της οικογένειας θεωρεί ότι προκαλεί βαθύτατο αποτροπιασμό ή σκανδαλώσεις της παραμονής στο ψυχιατρίο του δράστη και οι μεθοδεύσεις περί ακαταλόγησης του, όπως χαρακτηριστικά λένε. Στο σημείο αυτό να σου πω, Σπύρο, και κλείνουμε και με αυτό, ότι έχουμε και μία άλλη δίκη που πρόκειται να γίνει, αυτή των αστυνομικών, διότι η υπόθεση της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα δεν σταματά μόνο στον φυσικό αυτό της δολοφονίας.
16: Σε βαθμό κακουργήματος, νομίζω, οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν πια, έτσι δεν είναι?
17: Βεβαίως είναι, για τη θανατηφόρα έκθεση από υπόχρεο πρόσωπο διαπαραλήψεως. Είναι οι αστυνομικοί, οι τέσσερις αστυνομικοί, μιλάμε για την αξιωματικό υπηρεσία, την επόπτρια, το φρουρό στον αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, καθώς και τον τηλεφωνητή στο κέντρο της άμεσης δράσης, που θυμίζουμε τότε όταν η Κυριακή Γρίβα είχε καλέσει, είχε πει ότι το περιπολικό δεν είναι ταξί, γιατί η Κυριακή Γρίβα φοβόταν και έλεγε ότι θα ήθελε ένα περιπολικό για να με οδηγήσει στο σπίτι μου. Η απάντηση που έλαβε τότε ήταν αυτή.
16: Αυτό το εξοργιστικό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Η Έλενα Γαλάρη ήταν και η μητέρα της κοπέλας της Κυριακής Γρίβα. Ήταν έξω από τα δικαστήρια όταν είπε:
18: αυτό που με εξοργίζει περισσότερο, αυτό που ήρθα περισσότερο να μάθω, είναι γιατί αυτός ο άνθρωπος, ο Θανάσης Κουρελής, βρίσκεται ακόμα στο ψυχιατρίο, ενώ δεν χρήζει ψυχιατρικής φροντίδας.
16: Και η δικηγόρος της οικογένειας σε ό,τι αφορά το σκέλος της απόδοσης ευθυνών στους αστυνομικούς.
19: Χωρίς νόμιμο και ιατρικό αίρισμα κρατούν, άγνωστο πώς και με ποιο λόγο και γιατί η πολιτεία και τα θεσμικά της όργανα δεν κάνουν τίποτα γι' αυτό. Να θυμίσουμε και να καταγγείλουμε επίσης τις πειθαρχικές ποινές χάδι που έφταναν ακόμα και σε 300 ευρώ, γιατί τόσο αποτιμά, έτσι, τόσο αποτιμάται η ζωή της Κυριακής.
16: Και στο Χρήστο Στρατουλάκο για ένα άλλο έγκλημα που σόκαρε το Πανελλήνιο πριν από λίγες ημέρες. Μια νέα κοπέλα, 25χρονη, που έπεσε νεκρή από την μανία του συντρόφου της, του πρώην συντρόφου της, ο οποίος της κατάφερε πολλαπλές μαχαιριές, όπως τουλάχιστον έχει δείξει και η ιατροδικαστική εξέταση. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι σήμερα συγγενείς, φίλοι, η οικογένειά της αποχαιρέτησαν την 25χρονη στη μεταμόρφωση Αττική, στο τελευταίο αντίο που είπαν στο δικό τους άνθρωπο που χάθηκε τόσο άδικα από έγκλημα πάθους, όπως κατέληξαν οι αστυνομικοί, καθώς ο 27χρονος δεν πέρασε να εμπεδωθεί ότι ότι τον είχε χωρίσει 25χρονη και έτσι λοιπόν έφτασε σε αυτό το αποτρόπιο έγκλημα. Η νεκροψία νεκροτομή, Σπύρο, κατέγραψε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στην 25χρονη. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο βαθιά τραύματα ήταν στον τράχυλο, τα οποία ήταν και τα θανατηφόρα, ενώ 7 χτυπήματα εντοπίστηκαν στην πλάτη της 25χρονης. Ενώ, όπως είχε αποκαλύψει η Σπύρο Σκάι από την πρώτη στιγμή και επιβεβαιώθηκε από την ευρωδικαστική έκθεση, η 25χρονη είχε προσπαθήσει να αμυνθεί και στο δεξί χέρι της υπήρχαν τραύματα τα οποία χαρακτηρίστηκαν από την πρώτη στιγμή αμυντικά τραύματα, δηλαδή πάλεψε για την ζωή της. Να πούμε ότι ο 28χρονος παραμένει ακόμα και τώρα που μιλάμε νοσηλευόμενος στο νοσοκομείο Φυγιατών στην Θεσπρωτεία. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον των αρχών. Δεν γνωρίζουμε αν η διαδικασία θα γίνει στο δικαστικό μέγαρο της περιοχής ή αν οι εισαγγελίες και ανακριτής θα βρεθούν και πάλι για δεύτερη φορά στο νοσοκομείο προκειμένου εκεί να υπάρξει απολογία του 28χρονου.
16: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Χρήστο. Ο Χρήστος Στρατουλάκος ήταν. Αμέσως τώρα οι υπόλοιπες διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
21: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
22: Μεταρρυθμίσεις στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ζητά το Βερολίνο. Ο νέος Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δεν αποκλείει επιστροφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυξάνεται η πίεση για μέτρα στην Ευρώπη εν μέσω νέας ενεργειακής κρίσης. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Στη Βρετανία ο Άντι Μπέρναμ δεν αποκλείει το ενδεχόμενο επιστροφής της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απέφυγε να αποκλείσει ακόμη και σχετική δέσμευση στο επόμενο προεκλογικό πρόγραμμα των εργατικών, ενώ δηλώνει ότι η άμεση προτεραιότητά του είναι η περαιτέρω προσέγγιση με τις Βρυξέλλες. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση παράλληλα αυξάνεται η πίεση για μέτρα απέναντι στη νέα ενεργειακή κρίση. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Στο Essen διοργανώνεται αυτές τις ημέρες για πρώτη φορά η Euro Defence Expo, μια νέα διεθνής έκθεση αφιερωμένη στην πολεμική βιομηχανία. Συμμετέχουν πάνω από 350 εκθέτες από 28 χώρες και επίκεντρό τους είναι τα drones, η ρομποτική και φυσικά η τεχνητή νοημοσύνη. Από τη μεγάλη έκθεση απουσιάζει ωστόσο ένα μεγάλο όνομα, η Rheinmetall. Στο παρασκήνιο μένεται ήδη ο ανταγωνισμός με το Ανόβερο, όπου την άνοιξη ξεκινά επίσης μια νέα έκθεση αμυντικού εξοπλισμού. Οι διοργανωτές από το Essen ζητούν ίση μεταχείριση από τον Υπουργό Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, με την περιοχή να ποντάρει στη στρατηγική της θέση κοντά σε σημαντικές στρατιωτικές υποδομές και βάσεις του ΝΑΤΟ. Την ίδια ώρα πάντως η Γερμανία εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ό,τι αφορά θέματα στρατιωτικών εξοπλισμών. Σύμφωνα με νέα αποκαλυπτική έρευνα του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού δικτύου ZDF και της εφημερίδας Zeit, από το 2022 το Βερολίνο έχει συνάψει 106 συμφωνίες αγοράς στρατιωτικού εξοπλισμού από τη ΣΥΠΑ. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
16: Και επιστροφή στο Φάλερο με Νίκο Παγκάκη για τις αθλητικές μας ειδήσεις. Καλώς τον.
23: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, η εθνική ομάδα συμμετέχει στην κορυφαία κατηγορία του Nations League απέναντι στις ομάδες όπως η Ολλανδία, η Γερμανία, η Σερβία. Είναι μια τεράστια ευκαιρία για να φτιάξει το μέλλον της στο δρόμο για το Euro 2028. Είχε λοιπόν ραντεβού σήμερα στο αεροδρόμιο για να πετάξει για Σερβία για την πρώτη αγωνιστική. Θα αντιμετωπίσει αύριο τους Σέρβους. πρώτιστα βέβαια ολοκλήρωσε την προετοιμασία της με απογευματινή προπόνηση χθες. Στο κανονικό πρόγραμμα ήταν όλοι διεθνείς. Να θυμίσω ότι έχει καλέσει 26 παίκτες ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, απουσιάζει ο Μπακασέτας, ο Ρώτα και ο Γιαννούλης. Σε ό,τι αφορά την ενδεκάδα, είναι νωρίς, αλλά να πούμε ότι παίζεται μια θέση ανάμεσα σε Κοστούλα και Μασούρα, όπως όλα δείχνουν. Η Μαρία Σάκαρη προετοιμάζεται για να παίξει με τη Ιαπωνέζα Νάο Χιμπίνο αύριο στη φάση των 16. Την Πέμπτη θα διεξαχθεί, όπως λέω, αυτή η αναμέτρηση, αλλά έκανε πρεμιέρα με το δεξί στο Σίνγκαπουρ τένις με 2-0 σετ 6-4, 6-1 κόντρα στην Τσέχα, τη Λίντα Φρουτίρτοβα. Και από εκεί και πέρα, αφού κυριάρχησε, θέλει να διακριθεί ακόμη περισσότερο στη φάση του 16. Είναι μια νέα πρόκληση για τη Σάκαρη.
12: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.
0: Επόμενος.
1: Ναι.
0: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
1: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
1: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
1: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
1: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Και κάποτε φτάσαμε στο τέλος. Σε λίγο το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Έρχονται Αναστασοπούλου, Κολοκυθάς. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα, σε ευχούμε.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
24: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά. Με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
25: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
26: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
27: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
28: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
29: Ιζωμάτ Premium.
28: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
29: Ιζωμάτ Premium.
28: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
29: Ιζωμάτ Premium.
28: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
30: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
31: Και από κρωματάκι.
30: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
32: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σαμπού μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Φαρμέξ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή.
33: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
34: Time out για Θράκων.
35: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
34: Χρώματα. ρεύματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
35: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
34: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Η ώρα είναι 3.

0: 92,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με τη Μαρία Γιώργαρη. Μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου, συσκευές για αφαίρεση πλαχνικού λίπους και για λιπόλυση βρέθηκαν σε κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός Υγείας έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σχετικά με τις παράνομες διαδικτυακές αναφορές σε ιατρικές υπηρεσίες μετά τους ελέγχους που διενήργησε σε 8 χώρους σε σύνολο 118 δομών. Ο κ. Γεωργιάδης, μεταξύ άλλων, σημειώνει ότι σε ιατρείο με άδεια λειτουργίας ιατρού, βιοπαθολόγου, σε ψυγείο εντοπίστηκαν 6 ενέσιμα σκευάσματα όπως υαλουρανικά, φίλερς και εξωσώματα, τα οποία χρησιμοποιούνται για ιατρικές αισθητικές πράξεις. Επίσης, σε διαφήμιση του εργαστηρίου σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης γινόταν αναφορά σε παροχή υπηρεσιών αισθητικής δερματολογίας. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει με αφορμή την αναφορά του Αλέξη Τσίπρα «Εμείς οι κανείς» στη συνέντευξή του στο Sky, αλλά και την κριτική που άσκησε στον πρόεδρο του Πασόκ Νίκο Ανδρουλάκη και στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης. Ο κ. Τσίπρας, αναφερόμενος στην αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα και το φυσικό αέριο, διερωτήθηκε: «Είναι δυνατόν να περιμένουμε να φτάσει στον λογαριασμό το πρόβλημα για να βρούμε λύσεις?» Απαντώντας σε ερώτηση για το δίλημα των επόμενων εκλογών, ο κ. Τσίπρας είπε: «Ή εμείς οι κανείς». Ενώ για το αν υπάρχει κάποιος σήμερα που μπορεί να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είπε: «Αν υπάρχει κάποιος, είναι αυτός ο οποίος είναι πιο κοντά του, ο οποίος έχει εμπειρία διακυβέρνησης, αυτός που έχει ρεαλιστικό, εναλλακτικό σχέδιο». Όπως είπε μάλιστα, ο κ. Ανδρουλάκης είχε τη δυνατότητα να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ήταν μόνος του 3 χρόνια. Μετά το Μητσοτάκηση χάος, υπάρχει το Τσίπραση χάος, σχολίασε ο εκπρόσωπος του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Κατηγόρησε τόσο τον κύριο Μητσοτάκη όσο και τον κύριο Τσίπρα για αλαζονία. Όπως είπε, πρόκειται για δύο πρόσωπα που νομίζουν ότι έχουν το μονοπόλιο της άσκησης εξουσίας. Ο κύριος Τσουκαλάς, με αφορμή της επικρίσης Τσίπρα για τον Νίκο Ανδρουλάκη, υπογράμμισε πως ο πρώην πρωθυπουργός ξεχνάει ότι έχει χάσει πολλές φορές από τον κύριο Μητσοτάκη. Αναφερόμενος στα σενάρια περί μετεκλογικών συνεργασιών, παραδέχθηκε και ότι είναι δύσκολο να υπάρξει αυτοδυναμία. Όπως είπε, πρώτο κόμμα ή θα είναι η Νέα Δημοκρατία ή το Πασόκ, και ξεκαθάρισε πως αν βγει πρώτο το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, τότε το Πασόκ θα είναι στην αντιπολίτευση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τη συνέντευξη Τσίπρα, έκανε λόγο για αλαζονία με αφορμή τη φράση «εμείς οι κανείς». Ο κ. Μαρινάκης κατηγόρησε τον κ. Τσίπρα για παντελή έλλειψη σαφών και ρεαλιστικών απαντήσεων στα ζητήματα που θέτουν οι πολίτες για το παρόν και το μέλλον των οικογενειών τους. Μεταξύ άλλων, είπε ότι ο κύριος Τσίπρας δεν απάντησε ούτε για το κόστος των προτάσεων του για την ενέργεια, επιμένοντας σε κάλπικες υποσχέσεις και λεφτόδεντρα. Συνελήφθη αστυνομικό στο Βόλο, ο οποίος επέστρεφε διπλώματα και πινακίδες εναντί αμοιβής σε οδηγούς παραβάτες. Ανάλογα με την παράβαση, ζητούσε από 250 έως 700 ευρώ. Σύμφωνα με την έρευνα του Τμήματος Εσωτερικών Υποθέσεων, καλούσε τους παραβάτες προκειμένου να τους ενημερώσει για την κλήση, ζητώντας τους τελικά χρήματα. Στη συνέχεια, δεν έστελνε την κλήση στο Δήμο προκειμένου να περαστεί στην εφορία, οπότε φαινόταν σαν να είναι πληρωμένη. Η έρευνα των αδιάφθορων ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία ενός υπηκόου Πακιστάν, από τον οποίο φέρεται να είχε ζητήσει χρήματα ο αστυνομικός στις αρχές Αυγουστού. Όσα αναβάθμισε ελαφρά στο 2,9% την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας το 2026 από 2,8% τον Ιούνιο, παρά τη συνέχιση του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ξεπέρασε και πάλι στο μεταξύ τα 100 δολάρια το βαρέλι τιμή του πετρελαίου Brent. Αυτήν την ώρα το Brent κινείται στα 100,1 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 0,88%. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι 7 τραυματίστηκαν το πρωί στο Κίεβο σε ρωσική επίθεση με ντρόουν σε 2 πρατήρια βενζίνης και άλλες εγκαταστάσεις, ανακοίνωσαν οι Ουκρανικές αρχές λίγες ώρες μετά τη συνάντηση του Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ. Για περιστατικό μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε πληροφοριακό σύστημα της Scrooge Last Mile, ενημερώνει τους καταναλωτές η εταιρεία. Σημειώνει ότι έχει επηρεαστεί μόνο το σύστημα στο οποίο τηρούνται δεδομένα αποστολής δεμάτων, δηλαδή όνομα, τεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας, και δεν έχουν επηρεαστεί δεδομένα πιστωτικών καρτών και πληρωμών, καθώς αυτά δεν αποθηκεύονται σε συστήματα της εταιρείας. Καλεί τους πολίτες να είναι προσεκτικοί σε επικοινωνία επικοινωνίες που δεν φαίνεται να προέρχονται από επίσημα κανάλια επικοινωνίας της εταιρείας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με λίγες βροχές και βαθμία βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βορειοανατολική 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη στα ανατολικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμία όμως τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά, την νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και δεν πρόκειται να ξεπεράσει τα υπηρετικά τους 24 με 26 βαθμούς. Την Πέμπτη δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας που βαθμία θα αυξηθεί και από αργά το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα δυτικά, βόρειο-δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος, έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν τα παιδιά της αλλαγής, Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
5: Η μεσημβρινή μας συναισθίαση είναι ένας θεσμός του οίκου μας.

0: τέλειο, τέλειο, τέλειο.
1: Όταν βρισκόμαι.
2: Πού?
0: Με στην αγκαλιά σου.
1: Εντάξει, ωραία, το έχω.
2: Σήμερα έχει να γίνει, τι να σας πω, μέχρι τις 5 θα πούμε πάρα πολλά, θα φιλετάρουμε τη συνέντευξη του Αλέξ Τσίπρα εδώ στον Sky.
0: Ναι, έχει γίνει.
2: Αλλιώς.
0: Έχει γίνει.
2: You know.
0: Κάτι, μια προετοιμασία σχετική έχει γίνει.
2: Ναι, ναι, γι' αυτό. Αλλά να σου πω κάτι. Ακούω τώρα τον Τσίπρα που λέει προς τον Πρωθυπουργό, κυβέρνηση είστε, κάντε επιτέλους κάτι.
0: Mm.
2: Να σου πω κάτι, Γιάννη μου.
0: Ναι, τι.
2: Ο Μητσοτάκης ό,τι μπορούσε να κάνει, το έκανε.
0: Έτσι, μπράβο.
3: Θέλω να μας πείτε αν αισθάνεστε ικανοποιημένοι από τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.
4: Και τι να κάνει ο άνθρωπος, ρε παιδί μου, ό,τι μπορεί κάνει. Άλλοι παλιά δεν κάναν τίποτα, μας γράφανε. Τουλάχιστον αυτός ό,τι μπορεί από λίγο και σε όλους. Θα δώσει στους αγρότες, θα δώσει για τα λιπάσματα. Πόλεμο έχουμε.
5: Δεν έχω να σου δώσω παλάτια και λεφτά. Εσύ αν έχεις πλούτη, εγώ έχω καρδιά.
4: Εγώ είμαι 80 χρονών και δεν θυμάμαι ποτέ κανένας να νοιάστηκε για την ακρίβεια.

0: ωραία τα λένε οι κυρίες.
1: Μπήκε.
0: Ξέρουν οι κυρίες.
1: Τι άλλο λένε να κάνει ο Μητσοτάκης. Πόσα να δώσει πια.
0: Δεν έχεις από την άλλη όμως παράπονο και από τον Τσίπρα.
1: Καλά, παράπονα έχω πολλά, αλλά δεν είναι ούτε η ώρα, ούτε το μέρος, ούτε
0: Γιάννη,
1: ο τόπος, τίποτα.
0: Σ' άλλο αναφέρομαι. Τι? Είπε ότι θα πάρει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός.
1: Δεν μου αρέσουν αυτά.
2: Λοιπόν, σας ακούω. Πώς λέγεστε?
3: Ντάινι Μαρκορά, θύρα 13.
4: Πολλά χρόνια.
5: Στη δύσκολη θέση να είμαι ανάμεσα σε δύο Παναθηναϊκούς και μάλιστα ακόμα χειρότερα το Παναθηναϊκός πάει και καλά.
4: Δεν ξέρω πώς επιβιώνετε σε αυτό το κανάλι.
5: Θα το πάρετε φέτος.
4: Αν δεν το πάρουμε και φέτος.
2: Μάλιστα. Φιλόθρος του Παναθηναϊκού λοιπόν.
3: Σας παρακαλώ, μη με προσβάλλετε. Οπαδός.
4: Αν δεν το πάρουμε και φέτος.
5: Δεν υπάρχει άλλη πρώτη.
4: Θα πρέπει να αρχίσουμε να προβληματιζόμαστε.
5: Σας το εύχομαι.
4: Πάντως έχουμε καλή ομάδα
2: φέτος. Κάπρο, έχετε?
6: Ναι, ναι.
2: Είναι καλός.
6: Καλός.
2: Είναι σίγουρα καλός, ε?
6: Ναι, ανθρωπέ μου, είναι ο καλύτερος. Δηλαδή με το που τον ακουπάς πέφτει κάτω και σου ζητάει πέναλτι. Τι άλλο θες, άνθρωπε?
0: Συγγνώμη, αυτό με το γάβρο το βάλεις για τον οικονό μου. Το καταγγέλω.
1: Ξεκάθαρα.
0: Το άκουσα να παίζει και το κατήγγυλα μόλις.
1: Ξεκάθαρα.
0: Να διευκρινιστεί αυτό.
1: Ναι.
0: Ωραία. Συνεργασία τελικά της Νέας Δημοκρατίας. Ας τους υπόλοιπους. Θα τα πούμε και για τους υπόλοιπους.
1: Ναι.
0: Με κάποιο κόμμα βλέπεις?
1: Καμία, παιδάκι μου. Πίνετε μπάφους. Τι έχετε πάθει? Μπάφους πίνετε.
7: Συγγνώμη. Και θα βρεθεί έστω και ένας στην κοινωνική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ένας που θα πάει στον νικητή των εκλογών Μητσοτάκη. Και με 10-12 μονάδες το δεύτερο, τι κοίταξε, Κυριάκο μου. Δεν κάνω το πλάνο να έρθω εγώ για να κάνουμε στην κυβέρνηση. Και θα πει μετά τι καλή ιδέα είσαι, φίλε. Φανταστική ιδέα. Πώς δεν το έχω σκεφτεί μόνο μου. Αυτά τα λέτε στο παράδειγμα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο πριν την εκπομπή?
1: Εγώ δεν καπνίζω ούτε μπάφο ούτε τίποτα άλλο.
7: Δεν θα τα συζητάω.
0: Κύριε Υπουργέ,
7: θέλετε να λέτε στον κόμμα παραμύθια?
1: Δεν είναι παραμύθια.

0: Και έχει έρθει μήνυμα τώρα από τον Καλόγρια, τον αγαπημένο μας, το φίλο μας τον Καλό, και λέει: καλησπέρα στα καλύτερα παιδιά του κόσμου όλου.
1: Καταλάβεις τι λέει.
0: Από κάτω όμως, όχι εσύ. Καλόγρια ζεις.
1: Εντάξει.
0: Αν σε κάποιον μπορείς να βασίζεις, είναι ο Καλόγριας. Και ο Τσιάπας.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Λοιπόν, ο Άδωνης λέει: πότε το είπε αυτό το θέλει.
1: Χθες το βράδυ, σφάξον.
0: Θέλουμε άλλη μία.
2: Συγγνώμη, και θα βρεθεί έστω και ένας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ένας που θα πάει στον νικητή των εκλογών Μητσοτάκη και με 10-12 μονάδες το δεύτερο, τι ξέρετε Κυριάκο μου, δεν κάνεις το πλάνο να έρθω εγώ για να κάνουμε συγκυβέρνηση. Και θα πει μετά τι καλή ιδέα είσαι, φίλε, φανταστική ιδέα, πώς το λόγο σκεφτόμουν μου. Να αυτά τα λέτε στα παράντα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο πριν την εκπομπή.
3: Εγώ δεν καπνίζω ούτε μπάφο ούτε στο κάνω.
2: Μετά θα ζητάω.
0: Κύριε Υπουργέ,
2: θέλετε να λέτε στον κόμμα
4: παραμύθια.
0: Λέει η Κατερίνα εντωμεταξύ, κύριε Υπουργέ, δηλαδή, βέβαια όλα τα περιμένεις από το Γιώργο.

0: Λοιπόν, καλησπέρα στο τρομερό δίδυμο, λέει ο Τάκης, ο φίλος μας από το παλαιό Φάληρο. Την τελευταία φορά που είπε ο Τσίπρας ότι θα πάρει πρωτάθλημα από Παναθηναϊκός, θα θυμάται ο Γιάννης πόσο δραματικά
1: το
0: χάσαμε την τελευταία αγωνιστική.
1: Ναι, ναι, δεν φημίζεται για την καλοτυχία του.
0: Ναι, και ποιος φημίζεται, ρε εσύ, Γιάννη, έτσι όπως μας τα λες, μία μας λες για το Μητσοτάκη, μία για τον Τσίπρα, μόνο ο Ανδρουλάκης είναι τυχερός δηλαδή.
1: Όχι, δεν ούτε ήταν ο Ανδρουλάκης, είπα. Γιατί έχει πάρει πρωτάθλημα από τον Ανδρουλάκη Παναθηναϊκός.
0: Κοίτα πως σε σκέφτονται όμως οι ακροατές μας. Λέει ο Γιάννης να το πάρει ο Παναθηναϊκός να γελάσει λιγάκι το χιλάκι.
1: Πρέπει να το πάρει ο Παναθηναϊκός μας να γελάσει τα χιλάκια κάθε Γιάννη. Αλλά το θέμα εδώ πέρα υπάρχει προβλέμα εδώ πέρα. Δεν πρέπει να μιλάμε τώρα.
0: Τίποτα, είσαι χιλιά.
1: Στο τέλος, το Μάιο.
0: Δουλειά, δουλειά.
1: Το Μάιο.
0: Η Σοφία Γαλάνη επιμέλεται δημοσιογραφικό στην εκπομπή μας και αυτό το μεσημέρι, η οποία σήμερα είναι υπέροχη. Έχει κάνει τρομερές επιλογές στιλιστικές.
1: Είναι σταϊλού, σταϊλού.
0: Είναι σταϊλού, ναι, αλλά μου αρέσει πάρα πάρα πολύ.
1: Φαντεβού.
0: Ελπίζω να έχεις κανονίσει να πας κάπου μετά.
1: Τα γνωστά.
0: Δεν θα μπούμε καθόλου
1: στο. Όχι, όχι, όχι, δεν ρωτήσουμε. Ραντεβού.
0: Μακάρι.
1: Ραντεβού.
0: Θα πω.
1: The Night is Young και τα λοιπά. Έτσι,
0: να
1: τα
0: περάσει
1: γνωστά,
0: ναι. Πολύ όμορφα.
1: Βέβαια.
0: Η Αργύρο Γεμελιάρη, άλλο icon εδώ. Είναι εδώ στο 2148-0100-4. Και έχουμε εδώ απέναντί μας ποιον.
1: Το Φασαίο.
0: Παναγιώτης Παπακαλούσης, το γενικό κομμάτι του ήχου μας, παρακαλώ.

0: δυνατόν να μην έχουμε αναφέρει το 6981231003. Βομβαρδίστε μας. Τώρα. Με μηνύματα θα τα διαβάσουμε. Είμαστε από πάνω. Τώρα, όποιο στείλει θα τα διαβάσουμε όλα.
1: Το έχετε μάθει όλοι και επειδή είναι πιο εύκολο το Viber και το έχετε όλοι γενικώ το Viber και πιο εύχριστο γενικώ. Στέλνετε κατά ρηπά στο Viber πια. Το Sky Radio.
0: Κακώ δεν το κάναμε νωρίτερα.
1: Το έχετε κλάσει λίγο το Sky Radio.
0: Ρησιγιάννη. Όχι.
1: Θέλω να πεισμώσω, θέλω να πορώσω του φανατικού του Sky Radio. Το έχετε κλάσει.
0: Μα που λέγαμε για τον Γεωργιάδη πριν.
1: Εγώ δεν είπα για μπάφους.
0: Λοιπόν, έχουμε κάποιες δυσκολίες στους δρόμους τώρα. Θα μας βοηθήσει και ο Γιάννης μας με τους χάρτες του, που του είναι το αγαπημένο του. Μπορεί να λέει την κίνηση 2 ώρες. Δεν έχει τέτοια προβλήματα. Όμως τώρα έχουμε ένα πραγματικό πρόβλημα. Έχουμε κινητοποιημένο απορριμματοφόρο από μηχανική βλάβη στην λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος της οδού Θερμοπυλών, στο ρεύμα προς Κόρινθο. Είμαστε στο Χαϊδάρι, όπως αντιλαμβάνεστε. Καταλαβαίνετε τα πράγματα θα είναι αρκετά δύσκολα τώρα εκεί. Οπότε, όσοι είστε στο σημείο και θέλετε να μας πείτε τι βλέπετε, 210-48-00-170-4. Ναι. Σοφία μας, όποιος παίρνει, εννοείται και Αργυρό, το βγάζουμε κανονικά στον αέρα.
1: Το αναδικό του Κηφισού είναι πολύ ζώρικο, επειδή ρώτησες. Πάρα πολύ ζώρικο, από χαμηλά μέχρι Αχαρνών. Καθοδικό είναι μια χαρά, καλύτερα. Μόνο και στην Αττική Οδό στον Κόμβο έχει κίνηση. Από Ασπρόπυργο προς Αθήνα κινησούλα. Από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο κινησούλα. Το κέντρο έχει κίνηση. Κηφισίας καλά είναι. Μόνο στο Μαρούσι έχει κίνηση. Αυτά για την ώρα τα χοντρά προβλήματα. Αν έχετε κάτι άλλο, σιγά σιγά θα τα πούμε και αναλυτικά μετά.
0: Λοιπόν, διαβάζω τώρα μία είδηση που έχει βγει τα τελευταία λεπτά, γιατί είναι γεγονός ότι αυτή την πτυχή της κοινωνικής δραστηριότητας του Ηλία Θεοδωρόπουλου, του γιατρού που προφυλακίστηκε για την υπόθεση θανάτου του Μαζονάκη, δεν την ξέραμε. Ναι. Ήταν μέλος ενός από τους ιστορικότερους και πλέον κλειστούς κοινωνικούς θεσμούς της χώρας, που είναι η Αθηναϊκή Λέσχη.
1: Α,
0: η οποία αποφάσισε να τον απομακρύνει για 6 μήνες τουλάχιστον. Γνωστοποιήθηκε αυτή η απόφαση της Λέσχης. Για να μπει κάποιος, για να το καταλάβουμε, σε αυτή τη Λέσχη, γιατί τώρα εδώ δεν είναι αυτό μόνο το θέμα μας, για να μπει όμως κάποιος προηγείται μια πολύ αυστηρή διαδικασία. Ο αριθμός των μελών, αν δεν κάνω λάθος, δεν υπερβαίνει τα 1000 που είναι ενταγμένα στην Αθηναϊκή Λέσχη.
1: Νομίζω πέρασε, προτείνει για κάποιους τα μέλη.
0: Γενικώς θέλουμε με αυτόν τον τρόπο να δείξουμε πόση πρόσβαση είχε αποκτήσει αυτός ο άνθρωπος σε κύκλους της αθηναϊκής υψηλής κοινωνίας. Είχε διασυνδέσεις λόγω προφανώς και της επαγγελματικής του δραστηριότητας, και είναι και ένα περιβάλλον στο οποίο διαχρονικά συναντώνται προσωπικότητες από την πολιτική, από την επιχειρηματική, αλλά και από την ναυτιλιακή ζωή της χώρας.
1: Τώρα, σιγά σιγά, επειδή μαθαίνουμε πράγματα, και αυτό εντάξει, θα μπορούσαμε να το έχουμε μάθει πιο νωρίς.
0: Ναι, όλο μαθαίνουμε όμως, δεν τελειώνει αυτό.
1: Γι' αυτό ακριβώς το λέω. Αυτό με την Αθηναϊκή Λέσχη, ας πούμε, επειδή στην Αθηναϊκή Λέσχη δεν είναι όποιος και όποιος, θα μπορούσαμε να το είχαμε μάθει. Μάλλον την είχαν ακούσει την είδηση αυτή που είναι στην Αθηναϊκή Λέσχη όλο αυτό το διάστημα, θα μπορούσαν να είχαν ενημερώσει κάποιους κύκλους.
0: Ναι, αλλά τώρα παίρνουν κάποια μέτρα. Θα μου πεις για 6.

0: ενημερώνεται για το πώς πάει η θεραπεία στην Καρνεάδου από τη ΓΑΚΑ, είχε στείλει ένα μήνυμα, θυμίζουμε, σε πήρα στο λαιμό μου, αφού ο Μαζωνάκης πια είχε καταλήξει και είχε παραλυφθεί από το ΕΚΑΒ, η σωρός του, όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων. Νωρίτερα λοιπόν, ο ίδιος, ενώ προσπαθούσε να επικοινωνήσει με τη ΓΑΚΑ και δεν την έβρισκε, γιατί είχε ήδη γίνει η ζημιά, φαίνεται ότι η ίδια του έστειλε ένα μήνυμα και του λέει δεν πήγαν καλά τα πράγματα, έπεσε πάρα πολύ αρτηριακή του πίεση. Τον έχει παραλάβει το ΕΚΑΒ. Εκεί λοιπόν ο υπνοθεραπευτής λέει, έχει κάποιο συνοδό, ο Μαζωνάκης, και απαντάει η ΓΑΚΑ όχι. Και λέει κάποιος από εσάς πρέπει να πάει μαζί του. Τελικά κανένας από τους δύο δεν πήγε, θυμίζουμε.
1: Όπως ξέρουμε
0: το όλοι. Μάθαμε από την πρώτη ώρα αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλω να πω ότι, καλά, πέραν του πώς γίνεται να υπάρχει μια σύμβαση γιατρών με έναν υπνοθεραπευτή που δεν το καταλαβαίνω καθόλου, ένα άλλο ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί,
1: η σύμβαση είναι ένα θέμα, ναι,
0: και είναι πάρα πολύ κρίσιμο, είναι αν τελικά η υδροθεραπεία που έκανε ο Μαζωνάκης την Τρίτη σε συνδυασμό με την πλασμαφαίρεση που έκανε την Τετάρτη, ο συνδυασμός αυτών των δύο τον οδήγησαν στο θάνατο. Ναι. Γιατί εκεί είμαστε τώρα, σε αυτό το στάδιο.
1: Αν άκουσα καλά, πάντως κάτι το οποίο δεν σημαίνει κάτι, αν άκουσα καλά από τον κύριο Γαλεντέρη, τον ιατροδικαστή, είπε ότι η υδροθεραπεία δεν θα δείξει κάτι μετά στην ιατροδικαστική. Στην αισθητολογική εξέταση και τα λοιπά, δεν θα δείξει τίποτα. Δεν θα φανεί πουθενά. Δηλαδή τα αποτελέσματα της υδροθεραπείας. Δηλαδή,
0: έγινε όμως.
1: Έγινε, ναι.
0: Αυτό το ξέρω.
1: Μια μέρα πριν. Ναι.
0: Ναι,
1: όχι, αν... δεν θα δείξει κάτι στο μετά.
0: Αν αφυδατώθηκε πάρα πολύ ο οργανισμός του και στη συνέχεια, ενώ το πρωτόκολλο λέει ότι θα έπρεπε κανονικά να περάσουν 3-4 μέρες για να κάνει πλασμαφαίρεση ο Μαζωνάκης, που την έκανε. Τα έχουμε πει 100 φορές. Εάν επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο ο ήδη αφυδατωμένος οργανισμός του και οδήγησε όλο αυτό στην ανακοπή, είναι κρίσιμο σημείο της έρευνας.
1: Ξέρεις τι με προβληματίζει. Είναι αυτή η έρευνα η οποία συνεχίζεται και μαθαίνουμε πράγματα, όπως μάθαμε και αυτό από την Αθηναϊκή Λέσχη, που δεν είναι όποιο και όποιο group. Δεν είναι όποιο και όποιο, έτσι είναι. Είναι κάποια κεφάλια εκεί μέσα τα οποία πρέπει να έχουν μιλήσει. Τέλος, ξεκάθαρα. Σε κάποιους κύκλους έπρεπε να είχαν μιλήσει. Ποιος είναι αυτός. Βέβαια δεν ξέρω τι σχέση είχαν με τον γιατρό. Γιατί όταν είσαι εκεί πέρα έχει σχέσεις. Δεν έχει ένας άνθρωπος κάθεται μόνος και πίνει καφέ ή τρώει στην Αθηναϊκή Λέσχη. Έχει σχέση με όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Με προβληματίζει πάρα πολύ το γεγονός ότι δύο μέρες έχουν γίνει οι έλεγχοι και έχουν βρεθεί ήδη πόσα κέντρα τα οποία κάνουν διαφημίσεις παπάντζα.
0: Ναι, εντάξει, είναι 200 κέντρα. Έχουν ελεγχθεί, όχι ακόμα.
1: Όχι, προφανώς.
0: Ωραία. Τι, απλά ότι καταγράψαμε 200.
1: Τώρα ξυπνήσαμε.
0: Ναι.
1: Ναι. Έχουν καταγραφεί 231, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, δεν είναι μόνο, δεν είναι ιατρία.
1: Όχι.
0: Είναι και σπα, κέντρα ομορφιάς, Ινστιτούτα και όλα τα υπόλοιπα.
1: Που κάνουν τα πάντα. Έτσι, που κάνουν ιατρικές πράξεις βασικά. Ή κάνουν πράξεις που απαγορεύεται να γίνονται σε άλλα κέντρα. Έτσι, ή δεν έχουν χαρτιά να τα κάνουν αυτά.
0: Πάντως, ούτε γιατρούς. Το έλεγα στον Άρη νωρίτερα και θέλω λιγάκι, επειδή όλοι τώρα είμαστε. Ω, Θεέ μου, τι έγινε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θέλω λιγάκι να τα βάλουμε τα πράγματα στην πιο κανονική τους βάση. Εάν ερχόσουν εσύ και μου έλεγες, είναι ένας φανταστικός παθολόγος στο Κολωνάκι στην Καρνεάδου, ο οποίος είναι εξαιρετικός γιατρός και μπορεί να σου γράψει και μερικές βιταμινούλες για να νιώσεις πιο δυνατός, δεν σου λέω αν θα τις έπαιρνα τις βιταμίνες εγώ, επειδή τα φοβάμαι όλα αυτά και πάρα πολύ δεν θα το έκανα κατά πάσα πιθανότητα, αλλά εγώ στο γιατρό θα πήγαινα όμως.
1: Ναι.
0: Δηλαδή όταν ακούς από τους πάντες να σου λένε και ακούς μάλιστα ότι είναι ο γιατρός που πηγαίνουν όλοι. Αυτή ήταν η φήμη του συγκεκριμένου ιατρού. Όλοι εκεί πάνε. Λες, δεν μπορεί ρε παιδί μου να πηγαίνει κάτι τόσο στραβά. Πού να το φανταστείς, δεν θα πήγαινες.
1: Σωστά.
0: Έτσι την πάτησαν όλοι.
1: Έτσι.
0: Άρα
1: πάτησαν.
0: Ένα κομμάτι είναι το που επιλέγεις, ποιον επιλέγεις να εμπιστευθείς. Ένα άλλο κομμάτι είναι πώς οι υπηρεσίες, πώς ο μηχανισμός, ο ελεγκτικός μηχανισμός, τα κλιμάκια κλπ. Πώς τους άφηνε τόσα χρόνια να πηγαίνουν ανεξέλεγκτα. Και τώρα που βλέπουμε πάρα πολλές από αυτές, Δημητρά μου, που μας βγαίνουν συνέχεια στο Instagram, χάσε 10 κιλά σε 7 μέρες, κάνε το πιο λαμερό δέρμα ever σε μία εβδομάδα, χάσε 10 χρόνια, θα είσαι 10 χρόνια νεότερος σε ένα μήνα. Όλα αυτά, αν μπείτε τώρα και τα ψάξετε στο Google, δεν υπάρχουν. Έχουν κατεβάσει μόνοι τους τις σελίδες.
1: Για λίγες μέρες.
0: Γιατί κατάλαβαν ότι όλο αυτό τώρα δεν μας παίρνει να το κάνουμε.
1: Όχι, τώρα είναι για λίγες ημέρες. Νομίζω αυτά θα επανέλθουν και θα τραβάνε το κεφάλι μας πάλι. Λοιπόν, θα συζητήσουμε και συνέχεια όλα αυτά. Πάμε τώρα μέχρι τα Hondo Center, σταθερή αξία. Κοντινότερο Hondo Center θα το βρείτε στην Καλυθέα, ας πούμε. Συνοδό Ελευθερίου Βενιζέλου, στον αριθμό 108 έως 110.

0: περιμένει ακόμη ένα χοντο σέντερ.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Για τις πασχαλινές αγορές για τους μικρούς μας φίλους ή για τις ανοιξιάτικες αγορές μας. Για τα δώρα στα αγαπημένα μας πρόσωπα. Για την προσωπική μας ανανέωση. Για την ανανέωση του σπιτιού. Ο προορισμός είναι ένας. Τα Hondo Center. Καλλιντικά, τσάντες, ένδυση και είδη ταξιδίου από τα αγαπημένα σας beauty and fashion brands.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
3: In the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Το έχω δει στο σινεμά.
3: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
4: Η παράσταση Τζένι Τζένι των Γιαλάμα Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
5: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Τζένι Τζένι από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
7: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι,
8: την κουαλίτα.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Μηχανήματα, υδροθεραπείας εντέρου, συσκευές για αφαίρεση σπλαχνικού λίπους και για λιπόλυση βρέθηκαν σε κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός Υγείας έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σχετικά με τις παράνομες διαδικτυακές αναφορές σε ιατρικές υπηρεσίες μετά τους ελέγχους που διενήργησε. Μεταξύ άλλων, σημειώνει ότι σε ιατρείο με άδεια λειτουργίας ιατρού βιοπαθολόγου σε ψυγείο εντοπίστηκε. Είχαν 6 ενέσιμα σκευάσματα όπως υαλουρονικά, fillers και εξωσώματα, τα οποία χρησιμοποιούνται για ιατρικές αισθητικές πράξεις. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει με αφορμή την αναφορά του Αλέξη Τσίπρα ή εμείς ικανείς στη συνέντευξή του στον Sky, αλλά και στην κριτική που άσκησε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη και στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης. Μετά το Μητσοτάκη ή χάος, υπάρχει το Τσίπρας ή χάος, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για αλαζονία με αφορμή τη φράση του Αλέξη Τσίπρα ή εμείς ικανείς. Ο κ. Τσίπρας δεν απάντησε για το κόστος των προτάσεών του για την ενέργεια, επιμένοντας σε κάλπικες υποσχέσεις και λεφτόδεντρα, ανέφερε επίσης ο κ. Μαρινάκης. Ξεπέρασε και πάλι τα 100 δολάρια το βαρέλι τιμή του πετρελαίου Brent. Αυτήν την ώρα το Brent κινείται στα 100,3 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 1,09%. Για περιστατικό μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε πληροφοριακό σύστημα της Scrooge Last Mile ενημερώνει τους καταναλωτές η εταιρεία. Σημειώνει ότι έχει επηρεαστεί μόνο το σύστημα στο οποίο τηρούνται δεδομένα αποστολής δεμάτων, δηλαδή όνομα τεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας, και δεν έχουν επηρεαστεί δεδομένα πιστωτικών καρτών και πληρωμών. Και ο καιρός γενικά ήθριος αύριο στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
12: Λοιπόν, σας ακούω. Πώς λέγεστε?
13: Ντένι Μαρκορά, θύρα 13.
12: Δεν σας κατάλαβα.
13: Είπα Ντένι Μαρκορά, θύρα 13.
12: Μια ταυτότητα σας παρακαλώ.
13: Ταυτότητα δεν κουβαλάω ποτέ μαζί μου. Δεν μου χρειάζεται, άλλωστε με ξέρει όλη η Αθήνα.
12: Τέλος πάντων, κάτι που να δηλώνει ποια είσαι.
13: Ποια είμαι, μάλιστα.
12: Μια...
13: Ορίστε.
12: Α, μάλιστα. Φιλόθρος του Παναθηναϊκού, λοιπόν.
13: Σας παρακαλώ, μη με προσβάλλετε. Οπαδός.

0: Φυσικά ας πούμε την κίνηση, γιατί ανεβαίνοντας τώρα τον Κηφισό είναι πιο ζόρικα τα πράγματα. Πιάνει εδώ χαμηλά από το Φάληρο και φτάνει μέχρι και βλέπω εδώ πέρα μέχρι την ουσία... Μέχρι εκεί τη Βικέλα στην ουσία, μέχρι τα Πατήσια. Στη διασταύρωση το κόμμα Μεταμόρφωση έχει πάρα πολύ κίνηση. Μα πάρα πολύ κίνηση και στο ρεύμα προς Λαμία από Αττική Οδό. Αλλά και όσοι έρχεστε από ψηλά, από Κηφισιά, θα βρείτε κίνηση στην Ελικόβρεση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Και το κέντρο έχει πολύ κίνηση και τώρα έχει δυσκολέψει πάρα πολύ Κηφισίας από πριν. Από το κέντρο μέχρι και το Μαρούσι θα είστε σχεδόν σταματημένοι στην Κηφισίας και στο καθοδικό ανατμήματα. Αυτά είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα.
1: Είτε είστε σταματημένοι, είτε όμως χωράτε κανονικά. Ήρθε η ώρα να ακούσουμε ωραία σε κούβεντος μέσα, ρε παιδί μου, όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα εδώ στο.
0: Όχι όλα.
1: Κάποια.
0: Άρα,
1: πρώτο μέρος.
0: Αναγεια σου.
2: Πι! Έλα. Πι! Σου. Πι! Αφού να βγει. Πι! Αφού να φύγει. Πύραυλη. Αυτό είναι. Έγινε η πυροδότηση.

0: Η αλήθεια είναι ότι ήρθε μετά από πάρα πολύ καιρό. Για παράδειγμα, εγώ δεν μπορώ να ξεχάσω ότι δεν θα τα μάθετε αυτά στο Sky.
1: Το θυμάσαι, δεν τα ακούσατε στο Sky, το θυμάσαι.
0: Ήταν μια πολύ ωραία συζήτηση με τον Δημήτρη και τον Γιάννη σήμερα, είναι η αλήθεια, και έβγαλε και ειδήσεις.
1: Rebranding λέγεται αυτό.
2: Δεν είναι γιόλα, κοιτάξτε το ποδερό, εσύ είπατε, κοιτάξτε τη σονέ.
0: Τι έπαθαν τα ηχητικά μας? Ματιάστηκαν μάλλον.
1: Ματιάστηκαν, ναι.
0: Ωραία. Θα τακτοποιήσουμε.
1: Θα τακτοποιήσουμε, πρέπει να τακτοποιήσουμε.
0: Πολύ ωραία. Πάμε να τα φτιάξουμε.
1: Πάμε να τα φτιάξουμε για αυτό το
0: πρόβλημα. Τέλεια, για να επανέλθουμε. Λοιπόν,
1: δεν γίνει να ξεκινήσουμε αυτό έτσι.
0: Skyradio.gr. Δηλαδή πάμε να παίξουμε Τσίπρα και συμβαίνει αυτό. Πείτε μου τώρα, εμείς φταίμε.

Μας ενημερώνει ότι φίλος μας ο Δημήτρης και τον ευχαριστούμε πολύ ότι έχουμε αυξημένη κίνηση προς Αθήνα από τη γέφυρα του Ασπροπύργου. Σας αγαπώ πολύ. Γεια σου, Δημητρό μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Και για αυτό που συζητούσαμε νωρίτερα, για το γεγονός ότι υπήρχαν πάρα πολλά ιατρία παραϊατρία διάφορα με ονομασίες και βιτρίνες οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και στους ΚΑΔ, να το πούμε απλά, που θα έπρεπε να υπάρχουν. Μας λέει ο φίλος μας ο Μιχάλης, ως κοινωνία παραπονιόμαστε συχνά για γιατρούς και οδοντιάτρους. Την ίδια στιγμή όμως κάποιοι ασθενείς επιλέγουν επαγγελματίες που δεν κόβουν αποδείξεις, δεν τηρούν τους κανόνες του επαγγελματός τους επειδή προσφέρουν χαμηλότερη τιμή. Καλά, αυτό δεν συμβαίνει τώρα βέβαια. Συμβαίνει εδώ και δεκαετίες. Το πρόβλημα είναι ότι ειδικά μετά τον COVID είχαμε μία έκρηξη επιχειρήσεων, δημιουργίας επιχειρήσεων και παραμάγαζων, τα οποία μπορεί να παρουσιάζονταν ως ιατρία, αλλά δεν είχαν καμία σχέση με ιατρείο. Για παράδειγμα, σήμερα ακούγαμε για κέντρα φυσικοπαθητικής και εναλλακτικών θεραπείων. Ωραία. Τι είναι η φυσικοπαθητική? Γιατί ξέρετε, η φυσικοπαθητική παραπέμπει και λίγο στη φυσικοθεραπεία. Οπότε ο άλλος μπορεί να θεωρήσει ότι εκεί τι κάνουν φυσικό, έτσι κι αλλιώς, θεραπευτικό. Το τι ο καθένας λανσάρει ως εναλλακτική θεραπευτική διαδικασία και τι όχι, είναι μια ιστορία που πρέπει να ελέγχεται, έλεγχος, όποιος και αν είναι αυτός, ακόμη και αν ήταν στην Αθηναϊκή Λέσχη.

0: Τώρα είμαστε εντάξει.
1: Νομίζω πως
0: το
1: ναι.
0: Έχουμε, μπορούμε να ακούσουμε Τσίπρα.
1: Πάμε να ακούσουμε πώς τον υποδέχθηκαν.
2: Δεν το κάναμε έτσι.
3: Σαν να μην πέρασε μια μέρα.
2: Κάπως έτσι. Ναι, έχουμε ψιλοαλλάξει λίγο και οι δύο. Προς το καλύτερο ελπίζω.
3: Όποιος δεν αλλάζει στη ζωή γίνεται μνημείο του εαυτού του.
2: Έτσι, συμφωνούμε ακόμα. Λοιπόν, για πάμε να ξεκινήσουμε με αυτό.
3: Σταθερά εσείς εδώ.
2: Τώρα εδώ
3: είμαστε. Εγώ είμαι
2: στη δύσκολη θέση ανάμεσα σε δύο Παναθηναϊκούς. Και μάλιστα ακόμα χειρότερα το Παναθηναϊκός πάει και καλά.
3: Δεν ξέρω πώς επιβιώνεται σε αυτό το κανάλι.
2: Εντάξει, τα καταφέρνω 15-16 χρόνια.
4: Και χωρίς γραβάτα και.
2: Μπαίνω στη 17η σεζόν εδώ, οπότε κάτι καλό.
0: Όχι που δεν θα πείραζε ο Τσίπρας τον οικονόμου. Και ο οικονόμου τον Τσίπρα. Λοιπόν, ήρθε με γέλια. Το θέμα είναι πώς έφυγε από εδώ.
1: Όπως ήρθε, Μαρία.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε.
3: Και εγώ σα
2: ευχαριστούμε.
3: Το χάρηκα για τον καιρό να σα.
2: Θέλετε ανοιχτή.
3: Διάθεσή σα, να είστε καλά.
0: Τι είπε, το χάρηκε.
1: Το χάρηκε, γιατί είχα καιρό να σα δω.
0: Α, ωραία.
1: Μια χαρά.
0: Του είχαμε λείψει, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Έλα, Πανάκη. Και ύστερα του κόσμου. Τώρα το θέλει πάλι για τον Παναθηναϊκό όμω, ε.
1: Εγώ θα σου πω καθαρά. Πρωτάθλημα θα πάρουμε, όλοι θα του τρελάνουμε.
5: Λοιπόν, σα ακούω. Πώ λέγεστε.
6: Ντάινι Μαρκορά, φύρα 13.
3: Πολλά χρόνια.
2: Στη δύσκολη θέση ανάμεσα σε δύο Παναθηναϊκού. Και μάλιστα ακόμα χειρότερα το Παναθηναϊκό πάει και καλά.
3: Δεν ξέρω πώ επιβιώνεται σε αυτό το κανάλι.
2: Θα το πάρετε φέτο.
3: Αν δεν το πάρουμε και φέτο.
5: Μάλιστα. Φιλόθρος του Παναθηναϊκού, λοιπόν.
6: Σας παρακαλώ, μη με προσβάλλετε. Οπαδός.
3: Αν δεν το πάρουμε και φέτος.
2: Δεν υπάρχει άλλη πρώτη και δύσκολη.
3: Θα πρέπει να αρχίσουμε να προβληματιζόμαστε.
2: Σας το εύχομαι.
3: Πάντως έχουμε καλή ομάδα φέτος.
5: Γάμπρο, έχετε.
7: Ναι.
5: Είναι καλός.
7: Καλός.
5: Είναι σίγουρα καλός, ε.
7: Ναι, άνθρωπέ μου, είναι ο καλύτερος. Δηλαδή με το που τον ακουπάς πέφτει κάτω και σου ζητάει πέναλτι. Τι άλλο θες, άνθρωπέ.
0: Είναι σε φάση πάντως που είδε τις δημοσκοπήσεις και βγήκε μπροστά.
1: Έτσι γίνεται σε αυτά τα μονοπρόσωπα κόμματα.
0: Όπα. Καταγγέλεις, βλέπω.
1: Καμία καταγγελία.
0: Κάπου εκεί ανάμεσα στις πάσεις μας, κάπου καταγγέλεις.
1: Κάπου την πόρτα.
3: Εγώ είμαι ο πολιτικός ο οποίος ελέγχθηκε όσο κανένας άλλος. Μέχρι και το τελευταίο ευρώ, μέχρι και το που πηγαίνω.
2: Εντάξει, δεν σε κατηγόρησε κανείς για πλουτισμό.
3: Λοιπόν,
2: δεν είπε κάτι τέτοιο ποτέ.
3: Νομίζω ότι το τελευταίο πράγμα το οποίο θα συνέστηνα στους πολιτικούς μου αντιπάλους είναι να επιμένουν σε μια κριτική η οποία δεν μπορεί να περάσει διότι δεν έχει καμία βάση. Όλοι γνωρίζουν όλους, όλοι γνωρίζουν τα δύναμα. Έχω άλλα δύναμα σημεία. Ας με χτυπήσουν τα δυνατά μου σημεία και ας μην επιμένουν σε κάτι το οποίο δεν περνάει.
0: Πάντως να σας πω κάτι.
1: Εμένα, και τη Δήμητρα,
0: ναι. Δεν ξέρω αν τώρα τι γίνεται με τις θέσεις του Τσίπρα και αν έκανε rebranding. Πάντως ο Τσίπρας ως Τσίπρας και αυτό που βγαίνει αυτή τη στιγμή στη δημόσια εικόνα του έχει υποστεί rebranding σίγουρα. Δεν είναι καθόλου οξύς. Δηλαδή, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά του.
2: Τοξικός δηλαδή.
0: Τα παλιά τα χρόνια, ο Τσίπρας με το που θα περνούσε την πόρτα του Sky, με το που θα περνούσε την πόρτα του Sky, θα φορούσε το κοστούμι το πιο αυστηρό, το πιο έτοιμο για μάχη. Εδώ ο Τσίπρας σήμερα ήρθε, απάντησε στα ερωτήματα των συναδέλφων, απάντησε σε όλα, χωρίς να είναι προκατηλημένος ότι εδώ κάτι πάει να συμβεί.
1: Ξέρεις τι συμβαίνει τώρα.
0: Παιδιά, αυτό είναι μεγάλη αλλαγή.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο στο που λες. Ο Τσίπρας είναι έτσι. Άκουγα φίλους του, οπαδούς του, γενικά δεξιά σε ραδιόφωνα κτλ.
0: Οπαδούς του τι δηλαδή.
1: Πάμε,
0: ποιοι είναι αυτοί
1: δηλαδή.
0: Αυτοί
1: που το στηρίζουν. Ε.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, και λέγανε πήγε σε περιβάλλον που δεν είναι φιλόξενο και στημένο κτλ. Καταλαβες. Αυτά λένε οι άλλοι.
0: Ή δεν είναι φιλόξενο ή είναι στημένο. Τι είναι από τα δύο.
1: Που δεν είναι φιλόξενο, αφιλόξενο δηλαδή περιβάλλον, ναι. Στημένο όλο. Ήταν στημένη η εργασία, λένε.
0: Κατά του Τσίπρα.
1: Ναι. Λέει, αυτό λέγανε οι φίλοι του Τσίπρα κτλ.
0: Δεν τον ένιωσα να νιώθει έτσι.
1: Αυτό είναι δύο γραμμές. Είναι αυτοί που τον στηρίζουν, νομίζουν ότι είναι ακόμα στο 2015.
0: Ή θα ήθελα να είναι εκεί.
1: Ή θα ήθελα να είναι εκεί. Και είναι ο Τσίπρας που είναι. Εντάξει, παρουσιάζοντας κάτι διαφορετικό, δεν ξέρω τελικά.
0: Πάντως ο ίδιος θέλει να γίνει ξανά πρωθυπουργός.
1: Όχι, ρε, για την εμπειρία έρθει πάλι.
3: Πήρα μια πολύ δύσκολη απόφαση. Και είμαι ίσως και ο τελευταίος, ο οποίος μπορεί να πει ότι έχει ένα αποθυμένο. Έτσι, εγώ έγινε πρωθυπουργός στα 40 μου. Είμαι ο νεότερος στην ιστορία.
2: Άρα έφυγε αυτό το
3: αποθυμένο. Στο ελληνικό κράτος. Εγώ λοιπόν γύρισα για να είμαι χρήσιμος για την παράταξή μου και για την πατρίδα μου. Και θα είμαι εδώ για να υπηρετώ τις ιδέες, τις αξίες μου και επαναλαμβάνω να είμαι χρήσιμο.
2: Αυτή η κουβέντα, κύριε Πρόεδρε,
3: και στα στρώματα εκείνα τα κοινωνικά που θέλω να εκπροσωπήσω.
0: Επειδή είναι άλλος, σας το λέμε στα αλήθεια. Δηλαδή, ακούγοντάς τον και παρακολουθώντας τον ολόκληρο, το καταλαβαίνεις. Εκτός από Παναθηναϊκός που χαίρεται με τον Παναθηναϊκό κλπ. Είπε ότι χαίρεται και με τις επιτυχίες του Πασόκ, ρε παιδιά.
1: Το είπε. Ακούστε το προσεκτικά. Το έχει πει όσο πιο καθαρά γίνεται, πιο καθαρά Πασόκ το έχει πει.
3: Εγώ δεν καταφέρθηκα εναντίον του Πασόκ.
8: Όχι, αλλά αν υποτίθεται ότι υπάρχει ένα κόμμα
3: είχε
8: που μπορεί να συνεργαστεί, είναι ο Ανδρουλάκης.
3: Αν ο κύριος Ανδρουλάκης είχε τη δυνατότητα να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη, ήταν τρία χρόνια μόνος του, χωρίς τη δική μου παρουσία. Η Βελόνα ήταν κολλημένη. Θα ξεκολλήσει τώρα. Μακάρι ο άνθρωπος. Εγώ χαίρομαι. Κάθε μονάδα μισή που παίρνει τον Πασόκ, εγώ χαίρομαι.
9: Επομένως εσείς αν είστε...
3: Αλλά εγώ λυπάμαι αν παίρνει η Νέα Δημοκρατία.
0: Πάντως να σου πω κάτι. Ο κύριος Τσίπρας αισθάνομαι ότι είναι πιο προσεκτικός σε σχέση π.χ. με τον Ανδρουλάκη στο πώς, στη συμπεριφορά του απέναντι στο Πασόκ και αντίστοιχα προς την Ελλάς. Τι εννοώ? Για την επόμενη περίοδο. Δηλαδή, αν, λέω αν, σπάσει ο διάολος το ποδάρι του, ρε παιδί μου, και χρειαστεί αυτοί οι δυο να καθίσουν στο τραπέζι να μιλήσουν.
1: Αυτός ο διάολος και τα ποδάρια είναι πολλά, να ξέρεις.
0: Δεν μπορείς να πάρεις ατάκα του Τσίπρα που βρίζει το Πασόκ και να τη χρησιμοποιήσεις.
1: Το τελευταίο διάστημα, όχι, ίσα ίσα και από τη ΔΕΘ το ξεκίνησε. Ότι αυτό, δεν είναι αντίπαλος.
0: Ναι. Ούτε από τότε που εμφανίστηκε ως αρχηγός της Ελλάς, δεν θυμάμαι τον Τσίπρα να καταφέρεται έτσι με έντονο τρόπο τουλάχιστον απέναντι στο Πασόκ και τον Ανδρουλάκη. Το κρατάμε. Mm. Πάντως έκανε παρέμβαση σήμερα.
1: Ναι, και σίγουρα σε κάποια γραφεία. Κάπου, δεν λέω πού.
0: Πού.
1: Δεν λέω πού, στο κέντρο της Αθήνας. Δεν θα χάρηκαν και πολύ.
3: Τι θέλετε να πούν οι αντίπαλοι μου, ότι ο Τσίπρας είναι καλός και ζει το Τσίπρας? Βλέπετε, και βγαίναν και λέγανε μάλιστα ότι τους ευνοεί η παρουσία μου. Αν τους ευνοούσε η παρουσία μου, δεν θα δεχόμασταν τόσα καταιγιστικά πυρά από παντού. Τους ξεβολέψαμε όλους με την παρουσία μας εδώ. Ξεβολεύτηκαν όλοι.

0: Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
2: Μας αρέσει να πηγαίνει.

0: εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Γιατί κόκκινη ρε DTT?
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Σπουδές ψυχολογίας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Το πρώτο μπάτσελορ ψυχολογίας με πιστοποίηση από τον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε 8 σύγχρονες επιστημονικές εξειδικεύσεις. Ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Ηλία! Ρίχτα!
7: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
10: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
9: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
11: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
9: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
12: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
9: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
13: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
9: Καθημερινά στις 6.30 το απόγευμα στο Sky.
14: Κάπρο έχετε?
15: Ναι, εδώ.
14: Είναι καλός?
15: Καλός.
14: Είναι σίγουρα καλός, ε?
15: Ναι, ανθρωπέ μου, είναι ο καλύτερος. Δηλαδή με το που τον ακουμπάς πέφτει κάτω και σου ζητάει πέναλτι. Τι άλλο θες, ανθρωπέ μου?
16: Συγγνώμη, και θα βρεθεί έστω και ένας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ένας που θα πάει στον νικητή των εκλογών Μητσοτάκη και με 10-12 μονάδες το δεύτερο, τι κοίταξε Κυριάκο μου, δεν κάνεις το πλάνο να έρθω εγώ για να κάνουμε στην κυβέρνηση. Και θα πει μετά τι καλή ιδέα έχεις, φίλε, φανταστική ιδέα, πώς δεν το έχω σκεφτεί μόνος μου. Κατά αυτά τα λέτε στα παρά τώρα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο πριν την εκπομπή?
17: Εγώ δεν καπνίζω ούτε μπάφο ούτε τίποτα άλλο.
16: Δεν θα τα ζητάτε,
15: κύριε Υπουργέ,
16: θέλετε να λέτε στον κόμμα παραμύθια?
17: Δεν είναι παραμύθια.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και σε λίγο θα μπούμε και στα πιο βαθιά της συνέντευξης του αρχηγού της Ελλάς εδώ στον 4. Sky. Βεβαίως, βεβαίως.
1: Είδατε μια ωραία γεύση τώρα.
0: Ότι είναι η Τζέι Λο απέναντί μας και μας γλύκανε αυτή η υπέροχη γυναίκα που έχουμε την τύχη να συνεργαζόμαστε και μου έφερε το
2: χρόνια
0: μπισκοτάκι
2: τώρα.
0: Σωστά τα λέει, Σουζάκη.
1: Μεγάλη μας και μεγάλη μας τιμή. Η κυρία των ηχογραφών.
0: Έφερε μπισκοτάκι λαχταριστό, το οποίο όμως κρατάω για να έχω κάτι να περιμένω. Κατάλαβες, δεν θέλω
1: εμένα
0: να πάω τώρα. Ναι.
2: Εσύ το έφαγες καλέ.
0: Από ό,τι βλέπω το χαρτί είναι.
1: Ήταν άδειο το χαρτί.
0: Δεν ήταν άδειο. Για κάντε να το ακούσει ο κόσμος.
1: Ήταν άδειο το χαρτάκι. Όχι, όχι, ήταν άδειο το χαρτάκι. Αύριο θα μου φέρει.
0: Last year. Λοιπόν, πάμε Σουζάκι να δούμε τι γίνεται.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι το χαμηλό που μας επηρέασε χθες και μέχρι σήμερα το πρωί περνάει ανατολικά. Έχει περάσει ήδη δηλαδή, μάλλον ανατολικά. Έχει βελτιωθεί ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας. Στην Κρήτη ακόμα είδα, είχε λίγο κάτι, ακόμα βροχούλες δηλαδή. Οι οποίες μπορεί να συνεχιστούν και λίγο τη νύχτα δηλαδή και το ξημέρωμα. Γενικά βελτιώνει το καιρός. Και αύριο θα είναι βελτιωμένο σε ολόκληρη τη χώρα. Και έτσι θα ξεκινήσει η μέρα και την Παρασκευή. Αλλά από την Παρασκευή το απόγευμα στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερά, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, από το απόγευμα θα αρχίσουν βροχές. Είναι η προάγγελη αυτό το σύστημα Ντάκι που θα με επηρεάσει το Σαββατοκύριακο.
0: Πότε ξεκινάει, έρχεται αυτό το σύστημα?
2: Από το απόγευμα τη Παρασκευή. Αργά το απόγευμα τη Παρασκευή και από τα βόρειο-δυτικά.
0: Πάμε να υποδεχθούμε το Σαββατοκύριακο.
2: Μπράβο, μπράβο, αλλά μόνο στα βόρειο-δυτικά. Εδώ
0: okay,
2: όχι.
0: Okay.
2: Εδώ το Σάββατο.
0: Μάλιστα.
2: Το Σάββατο.
0: Το Σάββατο. Εσείς οι 100.000 που θα πάτε, πάμε στην
2: Μπορεί
0: Άννα
2: Βύση. Μπορεί να μην βρέχει το βράδυ.
0: Είναι η πρώτη φορά που το λέω.
2: Ναι, μπορεί για να μην βρέχει το βράδυ. Λέω εγώ τώρα. Να μην βρέχει κάποιες ώρες, μην παίρνετε και πολύ τα πάνω σας. Ναι. Και θέλω να πιστεύω.
1: Στεριά, δηλαδή, ναι. Από το
2: και θέλω να πιστεύω ότι θα είναι εκείνες τις ώρες ακριβώς. Τι λέω.
1: Εντάξει.
0: Που δεν θα βρέξει.
2: Σκέψου να βγει.
0: 8 η ώρα ξεκινάει η συναυλία.
2: Αυτό λέω. Σκέψου να εκείνες τις ώρες που θα είναι η συναυλία.
0: Ότι θα έχει άνοιγμα και δεν θα βρέξει.
2: Ναι. Σκέψου να βγει.
0: Θα είμαστε τόσο ζαλισμένοι από την Άννα και να ρίξει.
2: Σκασίλα σας μεγάλη.
0: Εμείς εκεί θα κάτσουμε.
2: Εννοείται ότι εκεί θα κάτσετε.
0: Τέλος. Τι,
1: θα κάτσετε, δεν γίνεται και αλλιώς. Κάποιοι έχουν πληρώσει και ακριβά για αυτό. Και επίσης περίμεναν πώς και πώς στην συναυλία, δεν γίνεται.
2: Ναι.
1: Και έχουμε δει και πάρα πολλές συναυλίες και τώρα και το λες το καλοκαιριού και τέτοιο, ότι κάθονται με την βροχή και την κάνουν.
0: Και επαναλαμβάνω, γιατί είναι συνομιλητής μας πάντα, ο κύριος Χαλιορής από το ΑΚΑ έχει πει, να το ξέρετε όλοι, ότι υπάρχει πρόβλεψη. Ακόμη και να συμβεί το άλλο σενάριο, όχι αυτό που λέει το Χριστινάκι μας τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί ακόμη είναι Τετάρτη, περιμένει.
2: Δεν είναι, ακόμα είναι και δύσκολη πρόγνωση. Τώρα εντάξει, κάνω.
0: Ωραία, και την άλλη εβδομάδα τι θα κάνει.
2: Συνεχίζεται ο ίδιος καιρός και την άλλη εβδομάδα με διάφορα δυτικά συστηματάκια, τα οποία κατά διαστήματα θα δίνουν βροχές, όχι κάθε μέρα και όλη μέρα, αλλά κατά διαστήματα έτσι, και με τη θερμοκρασία εκεί γύρω στους 25 με 26 βαθμούς, που μπαίνουμε στον Οκτώβρη σε λίγο και που είναι σχεδόν κανονικές για την εποχή.
0: Χθες πάντως, επειδή είχα κάποιες περιπέτειες παραθαλάσσια, νότια στα νότια, και μετά πήγαμε να καθίσουμε να τσιμπήσουμε κάτι στη Γλυφάδα το βράδυ. Ήθελε οπωσδήποτε φουτεράκι.
2: Yes,
0: είσαι κάθαρα.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι η πρώτη φορά που το λέω.
1: Και το πρωί σήμερα.
0: Δεν καθόλου.
2: Και το πρωί σήμερα είχε. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και το πρωί σήμερα που καθόμασταν έξω εμείς. Είχε
2: και εγώ έκλεισα λίγο το πατζούρι. Όχι
1: ναι,
2: πολύ,
1: ναι, ναι, ναι,
2: λίγο.
1: Δεν
2: τρελαθούμε. Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά.
1: Άρα αλλάζει ο καιρός, οπότε τον παρακολουθούμε.
2: Ναι, ναι, καλό φθινόπωρο λέω.
1: Καλό φθινόπωρο. Α, είναι επίσημα από σήμερα φθινόπωρο.
2: Από σήμερα ναι, είναι επίσημα. Εγώ δεν το λέω επειδή είναι επίσημα, αλλά το λέω επειδή έτσι είναι και ο καιρός.
1: Κυρικός το λες.
2: Ναι, κυρικός. Ναι, ναι.
1: Αλλά επίσημα έχουμε μπει στην φθινοπορμή σημερία από σήμερα. Ναι, κανονικά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα μας.
2: Αντί, γεια σας.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ο Κυριλίκος λέει έξω τα Viber του διαβόλου. Sky Radio Forever. Μπράβο, φίλε μου, εδώ σταθερός. Αυτά τα διαβάζω εγώ, να ξέρετε, τα Sky Radio.
0: Ναι, περίμενε λίγο. Επειδή είναι αυτοί τώρα που στέλνουν ακόμη στο Sky Radio και οι άλλοι φίλοι μας που έχουν.
1: Την Μαρία έχει του Viber.
0: Έχουν βολευτεί πάρα πολύ με το Viber. Είναι το 698-123-1000.
1: Ορθό, ορθό. Βυσαρίων Καλαθάς μου στέλνει μήνυμα εδώ πέρα στο Sky Radio και λέει, μας στέλνει και λέει ότι Ντένι Μαρκορά παρακάτω λέει ένα σύνθημα. Το έχουμε παίξει πάρα πολλές φορές.
0: Φέρτε μου τον ψυχίατρο.
1: Να δούμε τι θα γίνει, να τον κάνουμε και αυτό.
0: Συνταγές να δίνει.
1: Συνταγές να δίνει και βάζελος θα γίνει, λέμε εμείς.
0: Να φύγουμε με αυτό. Νομίζω είναι break ψυχίατρος, αν δεν κάνω λάθος, στον αέρα μας. Το θυμόμαστε και τις ονομασίες.
1: Τι να κάνουμε τώρα, από τις 3.000 ηχητικά που έχουμε.
0: Λοιπόν, πάμε μια βολτίτσα τώρα στα Hondo Center εντωμεταξύ. Εκεί ετοιμαστείτε να βρείτε τα καλύτερα brands, τα πάντα. Όμως θέλω να σας πω ότι για ρούχα, παπούτσια, εσώρουχα, αξεσουάρ και τσάντες, να ξέρετε ότι θα βρείτε και τις καλύτερες τιμές, όλες οι νέες συλλογές, που αλλού φυσικά στα Hondo Center.
3: Φέρτε μας τον ψυχίατρο να δούμε τι θα γίνει.
4: Να τον τρελάμε και αυτόν και συνταγές να δίνει.
5: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
6: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιζα με Θράκων.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
11: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
10: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
12: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831.
13: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Τα ραπανάκια δίνουν μια σπιρτόζη κοινότητα σε κάθε σαλάτα με την τραγανή υφή τους. Δίνουν όμως και μπόλικη βιταμίνη C, η οποία είναι ένα από τα πιο γνωστά αντιοξειδωτικά. Τρώγοντας ραπανάκια δηλαδή, βοηθάς τον οργανισμό σου να καταπολεμήσει την κυταρική βλάβη και τις ασθένειες.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Νιτσιάκος συσκευασμένα νοπά πουλερικά 30% φθηνότερα. Φέτα Μπαρελίσια Pop Καλαβρίτων 10,33 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Στο κέντρο και συγκεκριμένα στην περιφερειακή ενότητα Χίου μεταφέρουν την κινητοποίησή τους την Παρασκευή στις 9 το πρωί οι γονείς μαθητών του νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου Πυργίου, όπως και οι γονείς των μαθητών του σχολείου Στανένετα, που αντιμετωπίζουν το γνωστό πρόβλημα της μετακίνησης των παιδιών τους από και προς τα σχολεία τους. Συγκεκριμένα, σε κοινή ανακοίνωσή τους, καλούν την Παρασκευή στις 9 το πρωί για να δώσουν, όπως αναφέρουν, το παρόν στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, διαμαρτυρόμενοι για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με τη μεταφορά των μαθητών και τα σχολικά δρομολόγια. Τα παιδιά μας, συνεχίζουν οι σύλλογοι γονέων, δικαιούνται ασφαλή και απρόσκοπτη μεταφορά από και προς τα σχολεία τους. Καλούμε γονείς, εκπαιδευτικούς, συλλόγους, φορείς και όλους τους πολίτες να σταθούν δίπλα μας. Η παρουσία όλων μας είναι σημαντική. Ζητάμε λύση τώρα. Τα παιδιά δεν μπορούν να περιμένουν άλλο. Στο μεταξύ, σήμερα το πρωί είχαμε την υπόσχεση από τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη μέσα από το Χίος Ράδιο Αλήθεια ότι αύριο θα έχει λυθεί το θέμα των σχολικών δρομολογίων στα Νοτιόχωρα με τη συμβολή του Canary Tours. Η εκπρόσωπος των γονέων του Σχολικού Κέντρου Πυργίου Ανίκα Αντωνίου δέχθηκε με χαρά την είδηση που έδωσε από το ραδιόφωνο Περιφερειάρχης ότι αύριο θα δρομολογηθούν σχολικά λεωφορεία, αλλά επεσήμανε ότι πρόβλημα υπάρχει και με τους συνοδούς και δεν είναι καθόλου απλό. Σε κάθε περίπτωση, είπε, αν το πρόβλημα λυθεί, ο αγώνας μας δικαιώνεται και δεν έχει κανένα νόημα να τον συνεχίσουμε. Η ηχηρή παρέμβαση από την Ένωση Μαστιγοπαραγωγών Χίου για το πρόβλημα που έχει προκύψει με τη μεταφορά των μαθητών στο Δημοτικό Σχολείο του Πυργίου. Η Ένωση επισημαίνει ότι η επίλυσή του συνδέεται με το δημογραφικό μέλλον των μαστιχοχωρίων. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Νενίτων, μετά από γενική συνέλευση, αποφάσισε να ταχθεί στον πλευρό των γονέων του Δημοτικού Σχολείου Πυργίου και αν δεν δοθεί λύση στο πρόβλημα των μαθητικών δρομολογίων, θα ακολουθήσουν το παράδειγμά τους και θα κλείσει και το δικό του σχολείο. Τα κενά των σχολείων και οι δεκάδες ελλείψεις σε ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις κινητοποιούν το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου, ο οποίος πραγματοποιεί σήμερα το απόγευμα στις 6 γενική συνέλευση στον Νίκο Χίου Διδασκάλων. Επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και τον Πρόεδρο του ΕΟΠΗ απέστειλε η Πανχιακή Ένωση Συνταξίουχων Χίου ζητώντας η επιστροφή χρημάτων από τις υπερτιμολογήσεις των εξετάσεων στα εργαστηριακά και μικροβιολογικά κέντρα της Χίου να γίνει σε όλους και όχι μόνο σε όσους έχουν κάνει καταγγελία. Επιτυχή έκβαση είχε η επιχείρηση διάσωσης και απεγκλωβισμού μεταναστών στην περιοχή Αποθήκα σήμερα τα ξημερώματα. Σύμφωνα με ενημέρωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χίου, περίπου στις 5 παρατέταρτο το πρωί, η υπηρεσία ειδοποιήθηκε για τον εντοπισμό τραυματισμένου ατόμου, το οποίο ανήκε σε ομάδα μεταναστών στην ευρύτερη περιοχή της Αποθήκας. Σε κακούς επαγγελματίες και εργασίες αναβάθμισης αποδίδει τη μυρωδιά που αναδύει ο βιολογικός καθαρισμός όλους αυτούς τους μήνες ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, που δεν ζήτησε αυτή τη φορά υπομονή, αλλά σεβασμό από όσους κατά τη γνώμη του δημιουργούν τα προβλήματα. Η ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Χίου με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας προβλέπεται εντός του 2030, σύμφωνα με την απάντηση του ΔΔΕ σε ερώτηση του βουλευτή Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότι Μηταράκη. 180 σύνεδροι από 23 χώρες και από 5 υπήρους βρίσκονται αυτές τις μέρες στο νησί μας στο πλαίσιο του 3ου Ευρωπαϊκού Ναυτιλιακού Συνεδρίου που θα πραγματοποιείται έως και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η δίμηνη πρόσληψη γυμναστών για τα προγράμματα αθλητισμού σε ΚΑΠΗ και ΚΙΦΗ που εγκρίθηκε από τη Δημοτική Επιτροπή αποτέλεσε την αφορμή για το Δημοτικό Σύμβουλο Βασίλη Μυριαγκό να επισημάνει την απουσία προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού από το Δήμο Χίου. Ο Δήμος Χίου πέρσι δεν κατέθεσε πρόταση προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα, με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Γιώργο Χριστάκη να αναφέρει ότι αυτό έγινε λόγω διοικητικών δυσκολιών εκ μέρους των υπαλλήλων. Η Δημοτική Κοινότητα Χαλκίου ζητά από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου να αναλάβει ενιαία, οργανωμένα και μαζικά την κτηματολογική τακτοποίηση όλων των ιδιοκτησιών που επηρεάστηκαν από την απαλωτρίωση της παράκαμψης Χαλκιούς. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη τη Δευτέρα από αστυνομικούς η Μεδαπός 53 ετών, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της βίας κατά υπαλλήλων και της απίθειας, διότι στο πλαίσιο αστυνομικού ελέγχου συλληφθής αρνήθηκε να συμμορφωθεί σε υποδείξεις αστυνομικών και αντιστάθηκε κατά τη σύλληψή του. Επίσης, την ίδια μέρα, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αλλοδαπός 18 ετών, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία, διότι βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε ποσότητα κατέργασης κάναβης βάρους 10 γραμμαρίων περίπου. Ξεκινάει την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου η πληρωμή των συντάξεων Οκτωβρίου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ιεράς Μονής Μερσινιδίου, σήμερα στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός και στη συνέχεια το Μικρό Απόδειπνο. Στις 10.30 το βράδυ η ακολουθία του όρθρου και τα μεσάνυχτα η καθιερωμένη αρχιερατική θεία λειτουργία ιερουργόντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου Ψαρών και Νησών κυρίου Μάρκου. Αύριο το πρωί θα τελεστεί ο όρθρος και η θεία λειτουργία και το απόγευμα της 5ης ο Μεθεόρτιος Εσπερινός στις 6. Η ενορία του Αγίου Νικολάου Ινουσών σε συνεργασία με το Δήμο Ινουσών μεταβαίνει πανηγυρικά αύριο 5η στο Μερσινίδη για να τιμήσει την Παναγία τη Μυρτηριώτισσα. Η εκκίνηση θα γίνει στις 6.30 το πρωί με το θαλάσσιο ταξί Άγιος Νικόλαος για τη Λαγκάδα και στη συνέχεια ο δικός με πούλμαν μέχρι το μοναστήρι. Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ, Παράρτημα Βορείου Αιγαίου και το Εργατοπαλληλικό Κέντρο Χίου διοργανώνουν στο Εργατικό Κέντρο διαζώσεις νομικής πληροφόρησης, όπου θα παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες νομικής πληροφόρησης τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, 4 το απόγευμα με 8 το βράδυ και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Η διαδικασία θα πραγματοποιείται μόνο με ραντεβού, τηλέφωνο για κλείσιμο ραντεβού 22 710 23 550. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 5η 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή Αγίου Ιωάννη Αμέρη, εργοστάσιο Μαυρίκη, αντιπροσωπεία αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρών καυσίμων περιοχής. Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου τις ίδιες ώρες στην Παγίδα. Συνεχίζεται ο τρίτος ψεκασμός κατά του δάκου της Ελιάς αύριο 5η σε Δαφνώνα, Χαλκιός, Βασιλιώνικο. Την Παρασκευή στην περιοχή Αγία Ειρήνη, Καρδαμάδα, Κάμπος, Γκιάζου, Φραγκοβούνη. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, Βρού, Λολόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετής, Πυλάδια, Αεροδρόμιο. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις περιοχές Καστρομινάς, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμι, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία και ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου διοργανώνουν σήμερα Τετάρτη 6.30 το απόγευμα στο Ομήριο επιστημονική εκδήλωση που θα έχει ως θέμα τις παθήσεις του αναπνευστικού. Ολοκληρώθηκε ο 22ος Πανχιακός Μαθητικός Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Ανδρέας Αξιωτάκης του Φάρου Βαρβασίου. Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Φάρου. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 δίνει δύο διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφηλίας» σε σκηνοθεσία Αβραάμ Γκουτζελούδη στο αρχοντικό Στεφάνου στον κάμπο της Χίου στην οδό Παύλου Χαλκούση 13 πλησίων των Δημοτικών Σχολείων Κλούβα την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου πρώτη παράσταση 7.30 το απόγευμα, δεύτερη παράσταση 9 το βράδυ. Κρατήσει στο τηλέφωνο 6982-382-539. Η ταινία «Το μεγαλείο της χριστιανικής αγάπης» θα προβληθεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 10 το πρωί και 6 το απόγευμα. Η θεατρική παράσταση «Τούτα Αμπζολούτα» ανεβαίνει στη σκηνή του Ομήριου το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ από τη θεατρική ομάδα «Σκηνοβάτες». Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα στο Κολυμβητήριο ο Ναυτικός Όμιλος Χίου αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ. Όλα τα έσοδα από τον αγώνα θα δοθούν στην οικογένεια του Αστέριου Σαλτζίδη για τον αγώνα που δίνει για την αποκατάσταση της υγείας της κόρης του Παρασκευούλας. Ακολουθεί μια μεγάλη μουσική βραδιά στο Ομήριο την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 8.30 το βράδυ με τη μουσική παράσταση στο Φως της Βάρδιας με τους Γιώργο Μισετζή, Μαρία Καλαγκιά και τους συνεργάτες τους. Και τα έσοδα έξοδα από την συναυλία θα δοθούν για την Παρασκευούλα. Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στον Άγιο Γεώργιο Σικούση στην αίθουσα του Μορφωτικού Συλλόγου στο Δημοτικό Σχολείο από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Αγίου Γεωργίου Σικούση. Να μας πάει μακριά, να μας πάει στα πέρα μέρη με αυτόν τον τίτλο ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άρτιον σε συνδιοργάνωση με την Ταβέρνα Πόμερο οργανώνουν μουσική βραδιά αγάπης την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 8 το βράδυ. Με επίκεντρο τη μνήμη του μικρασιατικού ελληνισμού λειτουργεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο η έκθεση Ιερά Προσφυγιά η οποία θα μείνει ανοιχτή μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου. Το Περιπατήν διοργανώνει επίσκεψη το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στην έξοδη Δήμα και την Παναγία Σικελιά. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 6943-520363, 6973-526-723, 6995-030-245. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου εορτάζει ο Ιερός Ναός του Αγίου Ιωάννη Θεολόγου στην Ατσική. Την Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα εσπερινός, το Σάββατο το πρωί η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, το απόγευμα του Σαββάτου με Θεόρτιος εσπερινός. Στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς με θέμα κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμό, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει εκδήλωση την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας, όπου σε συνεργασία με την ομάδα Προφορικής Ιστορίας Χίου θα προβληθεί ενότητα το δάκρυ στη μνήμη. Η Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών και Νουσών ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου με την τέλεση του αγιασμού στον Μητροπολιτικό Ναό από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου θα αρχίσουν τα μαθήματα της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου. Οι εγγραφές γίνονται στα γραφεία της Μητροπόλεως και στο τηλέφωνο 22710-43045 έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Τα μαθήματα θα παραδίδονται δωρεάν. Το Αθλητικό Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Ίωνες διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Μαζί και στον αθλητισμό» το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 5.30 το απόγευμα στην πλατεία Πλαστήρα. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με ασθενείς βροχές. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 21 βαθμούς και η υγρασία από 53 έως 89%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς και η υγρασία από 35 έως 81%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Κύος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22 710 21 206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

κόσμος τώρα γεννιόταν γύρω μου. Όλοι γελούσαν σαν τρελοί, δεν ήμουνα μαζί τους. Έτσι αμήλυτος τους είδα να περνάνε, να μαρτυράνε τη ζωή στόμα με στόμα. Να ορκίζονται στα σώματα, τα χέρια να ευλογάνε. Και λέγα ακόμα αυτή η τρέλα, λίγο ακόμα. Και λέγα ακόμα αυτή η τρέλα.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
2: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
1: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Ροδοκανάκι 13.
2: Τηλέφωνο 22710 20.
3: Η ζωή είναι δώρο του Θεού. Εσείς πιστεύετε ότι ο Θεός είναι καθολικός ή ορθόδοξος? Πού είμαστε πριν γεννηθούμε και πού θα πάμε μετά τον θάνατό μας? Όχι, εγώ δεν δέχομαι ότι δεν πάμε πουθενά, ότι θα φύγω και δεν θα ξαναδώ τη μανούλα μου. Πιστεύω ότι θα την βρω ξανά. Ναι, πιστεύω ότι στην πορεία του χρόνου θα βρουν κοινό δρόμο ορθόδοξη και καθολική εκκλησία. Αυτά και άλλα πολλά, άκρως ενδιαφέροντα, λέει την Πέμπτη στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, ο συνταξιούχος σήμερα ιερέας της Καθολικής Εκκλησίας, Δομήνικος Ψάλτης.
4: Ο σεβασμός στο δώρο της ζωής. Η ζωή δεν είναι αγκαρία. Πολλοί έτσι την αισθάνονται. Αν δεν πάψουμε να την βλέπουμε σαν αγκαρία, δεν θα δούμε καλύτερες μέρες. Αν μπορέσουμε ο καθένας μας που έρχεται να προσθέσει ένα πετραδάκι στην βελτίωση αυτού του δώρου, τι θέλουμε περισσότερο? Θα φύγουμε ήρεμα, ικανοποιημένοι και θα ζήσουμε και στην άλλη φάση της ζωής μας, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι όλα τελειώνουν εδώ. Έχει και την αιώνια ζωή, διότι είναι απαραίτητη. Ποιος από εμάς πεθαίνει και δεν θα ήθελε, ας είναι και γέρος, να δει τη μάνα του?
5: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ. TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
3: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
4: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
5: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
6: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
7: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
8: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
9: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Fresh and Healthy στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Τα ραπανάκια δίνουν μια σπιρτόζη κοινότητα σε κάθε σαλάτα με την τραγανή υφή τους. Δίνουν όμως και μπόλικη βιταμίνη C, η οποία είναι ένα από τα πιο γνωστά αντιοξειδωτικά. Τρώγοντας ραπανάκια δηλαδή, βοηθάς τον οργανισμό σου να καταπολεμήσει την κυταρική βλάβη και τις ασθένειες.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Νιτσιάκος συσκευασμένα νοπά πουλερικά 30% φθηνότερα. Φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 10,33 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Χίος, ράδιο Αλήθεια,

0: κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Στο κέντρο και συγκεκριμένα στην περιφερειακή ενότητα Χίου μεταφέρουν την κινητοποίησή τους την Παρασκευή στις 9 το πρωί οι γονείς μαθητών του νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου Πυργίου, όπως και οι γονείς των μαθητών του σχολείου Στανένητα, που αντιμετωπίζουν το γνωστό πρόβλημα της μετακίνησης των παιδιών τους από και προς τα σχολεία τους. Συγκεκριμένα, σε κοινή ανακοίνωσή τους, καλούν την Παρασκευή στις 9 το πρωί για να δώσουν, όπως αναφέρουν, το παρόν στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, διαμαρτυρόμενοι για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με τη μεταφορά των μαθητών και τα σχολικά δρομολόγια. Τα παιδιά μας, συνεχίζουν οι σύλλογοι γονέων, δικαιούνται ασφαλή και απρόσκοπτη μεταφορά από και προς τα σχολεία τους. Καλούμε γονείς, εκπαιδευτικούς, συλλόγους, φορείς και όλους τους πολίτες να σταθούν δίπλα μας. Η παρουσία όλων μας είναι σημαντική. Ζητάμε λύση τώρα. Τα παιδιά δεν μπορούν να περιμένουν άλλο. Στο μεταξύ, σήμερα το πρωί είχαμε την υπόσχεση από τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη μέσα από το Χίος Ράδιο Αλήθεια ότι αύριο θα έχει λυθεί το θέμα των σχολικών δρομολογίων στα Νοτιόχωρα με τη συμβολή του Κανάρι Τουρς. Η εκπρόσωπος των γονέων του Σχολικού Κέντρου Πυργίου Ανίκα Αντωνίου δέχθηκε με χαρά την είδηση που έδωσε από το ραδιόφωνο Περιφερειάρχης ότι αύριο θα δρομολογηθούν σχολικά λεωφορεία, αλλά επεσήμανε ότι πρόβλημα υπάρχει και με τους συνοδούς και δεν είναι καθόλου απλό. Σε κάθε περίπτωση, είπε, αν το πρόβλημα λυθεί, ο αγώνας μας δικαιώνεται και δεν έχει κανένα νόημα να τον συνεχίσουμε. Ηχηρή παρέμβαση από την Ένωση Μαστιγοπαραγωγών Χίου για το πρόβλημα που έχει προκύψει με τη μεταφορά των μαθητών στο Δημοτικό Σχολείο του Πυργίου. Η Ένωση επισημαίνει ότι η επίλυσή του συνδέεται με το δημογραφικό μέλλον των μαστιχοχωρίων. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Νενίτων, μετά από γενική συνέλευση, αποφάσισε να ταχθεί στον πλευρό των γονέων του Δημοτικού Σχολείου Πυργίου και αν δεν δοθεί λύση στο πρόβλημα των μαθητικών δρομολογίων, θα ακολουθήσουν το παράδειγμά τους και θα κλείσει και το δικό του σχολείο. Τα κενά των σχολείων και οι δεκάδες ελλείψεις σε ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις κινητοποιούν το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου, ο οποίος πραγματοποιεί σήμερα το απόγευμα στις 6 γενική συνέλευση στον οίκο Χίου Διδασκάλων. Επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και τον Πρόεδρο του ΕΟΠΗ απέστειλε η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων Χίου ζητώντας η επιστροφή χρημάτων από τις υπερτιμολογήσεις των εξετάσεων στα εργαστηριακά και μικροβιολογικά κέντρα της Χίου να γίνει σε όλους και όχι μόνο σε όσους έχουν κάνει καταγγελία. Επιτυχή έκβαση είχε η επιχείρηση διάσωσης και απεγκλωβισμού μεταναστών στην περιοχή Αποθήκα σήμερα τα ξημερώματα. Σύμφωνα με ενημέρωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χίου, περίπου στις 5 παρατέταρτο το πρωί, η υπηρεσία ειδοποιήθηκε για τον εντοπισμό τραυματισμένου ατόμου, το οποίο ανήκε σε ομάδα μεταναστών στην ευρύτερη περιοχή της Αποθήκας. Σε κακούς επαγγελματίες και εργασίες αναβάθμισης αποδίδει τη μυρωδιά που αναδύει ο βιολογικός καθαρισμός όλους αυτούς τους μήνες ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, που δεν ζήτησε αυτή τη φορά υπομονή, αλλά σεβασμό από όσους κατά τη γνώμη του δημιουργούν τα προβλήματα. Η ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Χίου με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας προβλέπεται εντός του 2030, σύμφωνα με την απάντηση του ΔΔΕ σε ερώτηση του βουλευτή Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότι Μηταράκη. 180 σύνεδροι από 23 χώρες και από 5 υπήρους βρίσκονται αυτές τις μέρες στο νησί μας στο πλαίσιο του 3ου Ευρωπαϊκού Ναυτιλιακού Συνεδρίου που θα πραγματοποιείται έως και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. η δίμηνη πρόσληψη γυμναστών για τα προγράμματα αθλητισμού σε ΚΑΠΗ και ΚΙΦΗ που εγκρίθηκε από τη Δημοτική Επιτροπή αποτέλεσε την αφορμή για το Δημοτικό Σύμβουλο Βασίλη Μεριαγκό να επισημάνει την απουσία προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού από το Δήμο Χίου. Ο Δήμος Χίου πέρσι δεν κατέθεσε πρόταση προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα, με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Γιώργο Χριστάκη να αναφέρει ότι αυτό έγινε λόγω διοικητικών δυσκολιών εκ μέρους των υπαλλήλων. Η Δημοτική Κοινότητα Χαλκίου ζητά από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου να αναλάβει ενιαία, οργανωμένα και μαζικά την κτηματολογική τακτοποίηση όλων των ιδιοκτησιών που επηρεάστηκαν από την απαλωτρίωση της παράκαμψης Χαλκιού. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη τη Δευτέρα από αστυνομικούς η Μεδαπός 53 ετών, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για τα δικήματα της βίας κατά υπαλλήλων και της απίθειας, διότι στο πλαίσιο αστυνομικού ελέγχου συλληφθής αρνήθηκε να συμμορφωθεί σε υποδείξεις αστυνομικών και αντιστάθηκε κατά τη σύλληψή του. Επίσης, την ίδια μέρα, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αλλοδαπός 18 ετών, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία, διότι βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε ποσότητα κατέργασης κάναβης βάρους 10 γραμμαρίων περίπου. Ξεκινάει την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου η πληρωμή των συντάξεων Οκτωβρίου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ιεράς Μονής Μερσινιδίου, σήμερα στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός και στη συνέχεια το Μικρό Απόδειπνο. Στις 10.30 το βράδυ η ακολουθία του όρθρου και τα μεσάνυχτα η καθιερωμένη αρχιερατική θεία λειτουργία ιερουργόντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου Ψαρών και Νησών κυρίου Μάρκου. Αύριο το πρωί θα τελεστεί ο όρθρος και η θεία λειτουργία και το απόγευμα της 5ης ο Μεθεόρτιος Εσπερινός στις 6. Η ενορία του Αγίου Νικολάου Ινουσών σε συνεργασία με το Δήμο Ινουσών μεταβαίνει πανηγυρικά αύριο 5 στο Μερσινίδη για να τιμήσει την Παναγία τη Μυρτηριώτισσα. Η εκκίνηση θα γίνει στις 6.30 το πρωί με το θαλάσσιο ταξί Άγιος Νικόλαος για τη Λαγκάδα και στη συνέχεια ο δικός με πούλμαν μέχρι το μοναστήρι. Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ, παράρτημα Βορείου Αιγαίου και το Εργατοπαλληλικό Κέντρο Χίου διοργανώνουν στο Εργατικό Κέντρο διαζώσεις νομικής πληροφόρησης, όπου θα παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες νομικής πληροφόρησης τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, 4 το απόγευμα με 8 το βράδυ και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Η διαδικασία θα πραγματοποιείται μόνο με ραντεβού, τηλέφωνο για κλείσιμο ραντεβού 22 710 23 550. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 5η 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή Αγίου Ιωάννη Αμέρη, εργοστάσιο Μαυρίκη, αντιπροσωπεία αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρών καυσίμων περιοχής. Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου τις ίδιες ώρες στην Παγίδα. Συνεχίζεται ο τρίτος ψεκασμός κατά του δάκου της ελιάς αύριο 5η σε Δαφνώνα, Χαλκιός, Βασιλιώνικο. Την Παρασκευή στην περιοχή Αγία Ειρήνη, Καρδαμάδα, Κάμπος, Γκιάζου, Φραγκοβούνη. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, Βρού, Λολόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετής, Πυλάδια, Αεροδρόμιο. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις περιοχές Καστρομινάς, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμι, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία και ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου διοργανώνουν σήμερα Τετάρτη 6.30 το απόγευμα στο Ομήριο επιστημονική εκδήλωση που θα έχει ως θέμα τις παθήσεις του αναπνευστικού. Ολοκληρώθηκε ο 22ος Πανχιακός Μαθητικός Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Ανδρέας Αξιωτάκης του Φάρου Βαρβασίου. Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Φάρου. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 δίνει δύο διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφιλίας» σε σκηνοθεσία Αβραάμ Γκουτζελούδη στο αρχοντικό Στεφάνου στον κάμπο της Χίου στην οδό Παύλου Χαλκούση 13 πλησίων των Δημοτικών Σχολείων Κλούβα την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου πρώτη παράσταση 7.30 το απόγευμα, δεύτερη παράσταση 9 το βράδυ. Κρατήσει στο τηλέφωνο 6982 382 539. Η ταινία «Το μεγαλείο της χριστιανικής αγάπης» θα προβληθεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 10 το πρωί και 6 το απόγευμα. Η θεατρική παράσταση «Τούτα Αμπζολούτα» ανεβαίνει στη σκηνή του Ομήριου το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου σε 8 το βράδυ από τη θεατρική ομάδα Σκηνοβάτες. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα στο κολυμβητήριο, ο ναυτικός όμιλος Χίου αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ. Όλα τα έσοδα από τον αγώνα θα δοθούν στην οικογένεια του Αστέριου Σαλτζίδη για τον αγώνα που δίνει για την αποκατάσταση της υγείας της κόρης του Παρασκευούλας. Ακολουθεί μια μεγάλη μουσική βραδιά στο Ομίλιο την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, 8.30 το βράδυ, με τη μουσική παράσταση στο Φως της Βάρδιας, με τους Γιώργο Μισετζή, Μαρία Καλαγκιά και τους συνεργάτες τους. Και τα έσοδα από την συναυλία θα δοθούν για την Παρασκευούλα. Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στον Άγιο Γεώργιο Σικούση στην αίθουσα του Μορφωτικού Συλλόγου στο Δημοτικό Σχολείο από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι, με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Αγίου Γεωργίου Σικούση. Να μας πάει μακριά, να μας πάει στα πέρα μέρη, με αυτόν τον τίτλο ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άρτιον σε συνδιοργάνωση με την Ταβέρνα Πόμερο οργανώνουν μουσική βραδιά αγάπης την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 8 το βράδυ. Με επίκεντρο τη μνήμη του μικρασιατικού ελληνισμού λειτουργεί στο Ομίριο Πνευματικό Κέντρο η έκθεση Ιερά Προσφυγιά, η οποία θα μείνει ανοιχτή μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου. Το Περιπατήν διοργανώνει επίσκεψη το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στην έξοδη Δήμα και την Παναγία Σικελιά. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 6943 520 363, 6973 526 723, 6995 030 245. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου εορτάζει ο Ιερός Ναός του Αγίου Ιωάννη Θεολόγου στην Αττική. Την Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα εσπερινό, το Σάββατο το πρωί η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, το απόγευμα του Σαββάτου με Θεόρτιος εσπερινός. Στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς με θέμα κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμό, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει εκδήλωση την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας, όπου σε συνεργασία με την ομάδα προφορικής ιστορίας Χίου θα προβληθεί ενότητα το δάκρυ στη μνήμη. Η Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών και Νουσών ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, με την τέλεση του αγιασμού στον Μητροπολιτικό Ναό από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου, θα αρχίσουν τα μαθήματα της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου. Οι εγγραφές γίνονται στα γραφεία της Μητροπόλεως και στο τηλέφωνο 22710-43045 έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Τα μαθήματα θα παραδίδονται δωρεάν. Το Αθλητικό Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Ίωνες διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Μαζί και στον αθλητισμό» το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 5.30 το απόγευμα στην πλατεία Πλαστήρα. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς και η υγρασία από 35 έως 81%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
2: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την Ανακέμα ΑΕ, συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
1: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
2: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
3: Σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Σε αυτό το επεισόδιο θα ακούσετε ένα ξεχωριστό αφιέρωμα σε μία από τις σπουδαιότερες μορφές της παγκόσμιας κληρονομίας, τον Πυθαγόρα. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γεωμετρία, τη φιλοσοφία και την ιστορία. Με αφορμή το βιβλίο του αρχαίου Storyteller για τη Μεγάλη Ελλάδα, εξερευνούμε την ιστορία και το έργο του εμβληματικού αρχαίου Έλληνα φιλοσόφου. Απαντάμε στις θεωρίες που θέλουν το Πυθαγόριο θεώρημα να έχει κλαπεί από παλαιότερους πολιτισμούς, όπως η Βαβυλώνη, αναδεικνύοντας τη μοναδική επιστημονική συνεισφορά της ελληνικής σκέψης. Παράλληλα, ταξιδεύουμε στον Κρότονα της Κάτω Ιταλίας για να κατανοήσουμε το ιστορικό πλαίσιο της εποχής. Ακούστε το επεισόδιο και ανακαλύψτε τις άγνωστες πτυχές μιας προσωπικότητας που καθόρισε τον αρχαίο κόσμο. Pod.gr.
1: Θέλει η αρχαιότητα να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει. And it's all just a little bit of history repeating. Αρχαίο Storyteller με τον διδάκτορα κλασικής αρχαιολογίας Θόδωρο Παπακώστα.
2: Γεια σας καλή μου φίλη, σε ένα επεισόδιο για τον Πυθαγόραρο. Πυθαγόραρο, τον τεράστιο Πυθαγόρα, νομίζω πως το αξίζει ένα αφιέρωμα. Μου το είχατε ζητήσει κιόλας, μου έχετε ζητήσει διάφορα κατά καιρούς και έχετε δίκιο και πολύ καλά κάνετε και μου αρέσει. Γιατί μου δίνετε και ιδέες. Κάποιες μου έρχονται να τις κάνω, κάποιες τις καθυστερώ λίγο. Ευχαριστώ για την κατανόηση ούτως ή άλλως. Αλλά με βοηθάει γενικότερα και μου αρέσει και η αλληλεπίδραση και το εκτιμώ πάρα πολύ. Με αφορμή λοιπόν την Μεγάλη Ελλάδα, που φέτος το καλοκαίρι θα τη βιώσουμε πάρα πολύ καλά, γιατί την αγάπησα και εγώ μέσα από το νέο μου βιβλίο, το πόση Μεγάλη Ελλάδα θέλετε, ναι. Είπα να κάνω ακόμη ένα επεισόδιο για έναν ήρωα, για έναν χαρακτήρα, για έναν φιλόσοφο, για έναν τα πάντα όλα, ο οποίος άφησε τεράστιο στίγμα στην παγκόσμια κληρονομιά και στην αρχαία ελληνική και για τον οποίο γνωρίζουμε ελάχιστα το μεταξύ, τον Πυθαγόρα.
3: Ποιο είναι το θεώρημα του Πυθαγόρα του λόγου?
2: Τι είπε?
3: Α συν 1, α συν 2, β μείον 3, κάτι έλεγε, δεν κατάλαβα.
2: Είναι so much more

0: Αιγύπτη, τιμάμε την αρχαία ελληνική σκέψη γιατί το θέσπισε όλο αυτό, το δόμησε, το έκανε επιστήμη και το όρισε και έφτιαξε θεωρήματα, απέδειξε πράγματα, δεν με το μαθηματικό, καταλαβαίνετε. Κάποια στιγμή πρέπει να καλέσω το μαθηματικό. Να τα πούμε λίγο καλύτερα για τα μαθηματικά στον αρχαίο κόσμο.
1: Απλά μαθηματικά, απλά μαθηματικά.
0: Anyway, δεν θα κολλήσουμε σε αυτό, δεν θα μείνουμε στην μαθηματική ιδιοφία του Πυθαγόρα, θα πάμε λίγο πιο βαθιά. Το όλο πλαίσιο και την ιστορία και του Πυθαγόρα και της πόλης στην οποία ανέπτυξε όλο αυτό που έκανε το εντυπωσιακό πράγμα, τον Κρότονα στην Κάτω Ιταλία, τα λέω στο βιβλίο μου. Εδώ πέρα θα σας πω μερικά άλλα πράγματα. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, το βιβλίο παρουσιάζει γενικότερα τη Μεγάλη Ελλάδα. Δεν μπορεί να εστιάσει πάρα πολύ και να έγραφα, ας πούμε, δεκάδες και εκατοντάδες σελίδες για τον Πυθαγόρα μόνο, που θα άξιζε. Αυτό ισχύει για πάρα πολλές άλλες αρχές της ελληνικής προσωπικότητας, αλλά δεν γινόταν. Δεν μπορούσε να βγει, ας πούμε, 800 σελίδες το βιβλίο ή Μάρτον. Άρα το είχα σκεφτεί γράφοντάς το κιόλας. Δεν πειράζει, τις λεπτομέρειες μπορούμε να τις λέμε και στο podcast. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Ο Πυθαγόρας δεν γεννήθηκε στην Κάτω Ιταλία. Δεν γεννήθηκε στον Κρότονα. Γεννήθηκε στη Σάμο. Γύρω στο 570 π.Χ. Αρχαϊκή εποχή μιλάμε. Πολύ αρχαϊκή. Πριν την κλασική αρχαιότητα όπως την ξέρουμε, με φιλοσόφους και με αγάλματα και με ναούς και με δημοκρατίες και με θέατρα. Δεν υπήρχαν αυτά. Υπήρχαν κάποια πρώιμα πράγματα ακόμα. Είχε ήδη δημιουργηθεί ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός το 570 π.Χ. Αλλά δεν ήταν ακόμη, ήταν στα Σπάργανα. Γεννήθηκε λοιπόν στη Σάμο, η οποία Σάμος από τότε ήταν μια εμπορική αυτοκρατορία. Ας μου επιτραπεί να το πω αυτό, Τα πλοία της ταξίδευαν σε όλη τη Μεσόγειο. Είχαν επαφές οι Σάμοι με όλες τις μεγάλες δυνάμεις του αρχαίου κόσμου. Και με Αίγυπτο, ήταν και ο φαραώ Άμασης, ο οποίος είχε καλές σχέσεις με τους Έλληνες, τους επέτρεψε να ιδρύσουν και μια κοινή ελληνική αποικία, όπου οι Σάμοι πρωτοστατούσαν σε αυτό. Το είπα, μπράβο μου. Πρώτη φορά θα πω μπράβο στον εαυτό μου.
2: Πραγματικά, τι να πω.
0: Ο πατέρας του, ο Μνήσαρχος, κατά τις πηγές, ήταν είτε έμπορος, είτε έκανε σφραγίδες, σφραγιδογλύφης. Όπως και να έχει, ήταν της εμπορικής δραστηριότητας ο άνθρωπος. Και ο Πυθαγόρας, έχουμε πηγές, ότι ταξίδευσε πάρα πολύ. Δεν ήταν εύκολο να ταξιδέψει τότε. Ο Πυθαγόρας, μυαλό λαμπρό και δραστήριο από τότε, αποφάσισε ότι θέλει να ταξιδέψει. Σίγουρα πήγε Αίγυπτο, αυτό το ξέρουμε. Okay. Και μάλλον πήγε και στη Βαβυλώνα. Και εφόσον πήγε στη Βαβυλώνα, που είναι πολύ πιθανό, ήρθε σε επαφή με ανθρώπους σε εκείνο το μέρος του κόσμου, ρε παιδί μου, και ανθρώπους ακόμη πιο πέρα που έτυχε να είναι στη Βαβυλώνα. Ο Πυθαγόρας π.χ. πήγε στη Βαβυλώνα από τα ανατολικά προς τα δυτικά. Κάποιοι άλλοι, βλέπε Ινδοί, θα πήγανε στη Βαβυλώνα από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Okay. Και ίσως, δεν μπορούμε να το αποδείξουμε, αλλά ίσως να έρθει σε επαφή με ιδέες περί μετεμψύχωσης και μετεμψάρκωσης του Ινδουιστικού κόσμου. Γιατί το έχει αυτό αργότερα στη φιλοσοφική του σκέψη, τη μετεμψύχωση, ο Πυθαγόρας, πολύ έντονα. Και ήταν αυτό και, ας το πούμε, η αιτία ίσως του θανάτου του. Οπ, spoiler alert, τι είπα. Οπ, θα τα μάθουμε όλα, περιμένετε. Σημασία έχει ότι ο νεαρός Πυθαγόρας, ο τολμηρός, ο ταξιδιάρης, ταξίδευσε σε όλο τον κόσμο και συνέλεξε πληροφορίες και γνώση. Μαθηματικά, αστρονομία, χιλιαδιό, φιλοσοφία. Τα πήρε όλα αυτά λοιπόν και μέσα στο μυαλό του αυτά αυγάτησαν και έγιναν ακόμη μεγαλύτερα. Okay. Γυρίζει λοιπόν στη Σάμο και δεν τα πάει καθόλου καλά με τον τύρανο Πολυκράτη που υπάρχει στη Σάμο εκεί πέρα. Ένας σημαντικός τύρανος. Έκανε και το ευπαλήνιο όριγμα. Για όσους δεν ξέρετε, αλλά αν έχετε πάει Σάμο, το ξέρετε. Αν δεν έχετε πάει και θα πάτε τυχόν φέτος, να πάτε να το δείτε. Είναι ένα εντυπωσιακό κατασκεύασμα. Ένα μνημείο της μηχανικής για εκείνη την εποχή. Ο Ηρόδοτος, ήδη που είναι από τους αρχαιότερους ιστορικούς, ο πατέρας της ιστορίας, λέει κιόλας, μεταφέρω το κείμενο, τα παρατράβηξα τα σχετικά με τους Σάμιους για το λόγο ότι οι Σάμιοι έχουν κατασκευάσει τα τρία μεγαλύτερα έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα. Το πρώτο από τα τρία είναι ένα όριγμα με δύο στόμια που αρχίζει κάτω από ένα βουνό ψηλό έως 150 οργές. Το μάκρος του ορίγματος είναι 7 στάδια, περίπου 1000 μέτρα. Το ύψος και το πλάτος του 8 πόδια. Περίπου 1,80 αυτό. Φανταστείτε ένα μέσο άνθρωπο. Δηλαδή 1,80 μήκος, 1,80 ύψος, 1,80 πλάτος και 1000 μέτρα στο βουνό σκαμμένα. Αυτό το όριγμα το σχεδίασε ο Ευπαλίνος, ο γιος του Ναυστρόφου από τα Μέγαρα. Σημαντικότατη πόλη τα Μέγαρα. Εγώ τα αγαπώ πάρα πολύ. Η ιστορία των Μεγάρων είναι συγκλονιστική, αλλά αυτό είναι μια ιστορία για ένα άλλο podcast. Ο Ευπαλίνος λοιπόν είχε τις γνώσεις και μπόρεσε και ξεκίνησε για να σκάβουν η ομάδα του και από τις δύο πλευρές και συναντήθηκε.

0: στη μέση με ελάχιστη απόκληση, για να καταλάβετε τι γνώση μηχανικής και μαθηματικών και γεωμετρίας είχαν τότε. Αλλά anyway, εγώ δεν σας έλεγα για το Ευπαλλήνιο ρήγμα, το οποίο αξίζει να το δείτε στη Σάμμο. Γενικότερα η Σάμμος έχει και εκπληκτικό αρχαιολογικό μουσείο. Λέγαμε για τον Pythagoras. Ο Pythagoras, ο οποίος αφότου γύρισε πίσω στην Σάμμο και δεν τα πήγε καθόλου καλά με τον τύρανο, και είναι στη φάση, να σας πω κάτι, δεν την παλεύω καθόλου με τη φάση εδώ πέρα που είστε έτσι τυραννικά, θα στυκωθώ να φύγω. Έχω ακούσει για τόσες ωραίες πόλεις εκεί πέρα μακριά. Δεν μιλούσε έτσι ο Πυθαγόρας, εγώ τα λέω. Εκεί πέρα μακριά έχει κάποιες πάρα πολύ ωραίες πόλεις στη Μεγάλη Ελλάδα. Θα πάω εκεί πέρα, φίλε. Και μπήκε στον πλοίο, ταξίδεψε και έφτασε ως τον Κρότονα της κάτω Ιταλίας, εκεί πέρα γύρω στο 530 π.Χ. Πιάνει λοιπόν ο Πυθαγόρας Κρότονα λιμάνι και βλέπει πως είναι μια vibrant, μια ζωντανή πόλη, λίγο Hong Kong, έχει κόσμο, γίνεται χαμός, είναι ανοιχτή σε νέες ιδέες, γιατί είναι απικία, γιατί είναι... Γιατί οι απικίες ήταν ανοιχτές σε νέες ιδέες? Γιατί ήταν άνθρωποι, όπως πώς ήρθαν και οι πρόσφυγες της Μικρασίας και του Πόντου στην Ελλάδα. Όταν έχεις χάσει τη ρίζα σου και πρέπει να χτίσεις μια καινούρια, ανοίγεις εγκεφαλικά, ανοίγεις τις πιθανότητες, η ζωή σου έχει αλλάξει. Έρχονται σε αυτές τις απικίες και άνθρωποι από διάφορα μέρη της Ελλάδος και ίσως και εκτός Ελλάδος, και αρκετοί ντόπιοι Ιταλιώτες, Ιταλικοί πληθυσμοί πήγαν να ζήσουν μαζί με τους Έλληνες σε αυτές τις απικίες. Όλο αυτό το ανακάτεμα δημιουργεί έναν αναβρασμό, μια ανταλλαγή απόψεων, μια ελευθερία στη σκέψη. Γι' αυτό τα μεγάλα επιτεύγματα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού φτιάχτηκαν στις ελληνικές απικίες κυρίως. Εκεί πέρα, λέει ο Θρύλος, στον Κρότονα, πήγε ο Πυθαγόρας και άρχισε να βγάζει λόγους και μάγευε τον κόσμο με την ιδεολογία του, με τα πιστεύω του, με τη φιλοσοφία του, με την ίδια την προσωπικότητά του. Και συνέρεε κόσμος να τον ακούει. Και έφτιαξε πλέον μία σχολή. Και πάρα πολλοί Κροτονιάτες, κάτοικοι του Κρότονα, μια πόλη παρεμπιπτόντως, η οποία γεννούσε Ολυμπιονίκες. Είχε πάρα πολλούς Ολυμπιονίκες. Τα λέω στο βιβλίο μου. Πόση Μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι. Λοιπόν. Και σημασία έχει πως για να σε διαλέξει να πάρεις μέρος στη σχολή ο Πυθαγόρας έπρεπε να σε γουστάρει ως άνθρωπο, ως χαρακτήρα. Δεν τον ένοιαζε καν αν είσαι πλούσιος, δεν τον ένοιαζε καν αν είσαι έξυπνος μόνο, δεν τον ένοιαζε καν αν είσαι όμορφος, τι είσαι. Δεν τον ένοιαζε, τον ένοιαζε να είσαι καλός άνθρωπος. Υπάρχει και η ιστορία του Κύλωνα με ύψιλον το κι και ωμέγα, ο Κύλωνας, όχι ο Κύλωνας της Αθήνας που έκανε το Κυλώνιο Άγος στα αρχαϊκά χρόνια, όχι εκείνος, ένας άλλος συνονόματος Κύλωνας, ο οποίος ήταν αριστοκράτης πελούσιος και πάρα πολύ ζεμπρεμιέ και ζεμπρεμιέ αλήτης κύριλε. Ήταν στη φάση, πω Πυθαγόρα, μιλάμε, έχω τρελαθεί με τη φάση σου και εγώ είμαι, σου μιλάω πάρα πολύ έτοιμο να διδαχτώ Πυθαγόρα. Και ο Πυθαγόρας, επειδή τον έκοψε λίγο νάρκεσο και λίγο διθενιά τον τύπο, του λέει, δεν σε θέλω φίλε μου, σου απαγορεύω να έρθεις στη σχολή μου. Ό,τι του είπε, τα μισά να μου έλεγε εμένα, μάνα μου.
1: Προσβόλα, επική προσβόλα.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710. 22-242 και 69-44-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
6: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσουμε το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσουμε το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
7: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
8: Συνεχίζουμε με το podcast Αρχαίο Storyteller με τον Θόδωρο Παπακώστα.
0: Ο Κύλωνας το κρατούσε μανιάτικο. Το κρατάμε και αυτό στην άκρη για τον Κύλωνα. Έφτιαξε λοιπόν μια σχολή, το Ομακοίον, από το Ομού Ακούιν, να ακούμε όλοι μαζί, όπου ήταν η έδρα της Πυθαγόριας κοινότητας στον Κρότονα. Okay, εκεί γίνονταν τις συγκεντρώσεις, εκεί γίνονταν η διδασκαλία, εκεί πέρα έκαναν οποιαδήποτε τα λειτουργία είχαν να κάνουν. Άκουγαν λέει από κοινού οι μαθητές στη διδασκαλία και κατά το θρύλο κιόλας δεν βλέπαν το δάσκαλο. Αργούσε για να δει το δάσκαλο. Είχε μια κουρτίνα και δίδασκε πίσω από την κουρτίνα. Μόνο άκουγε τη φωνή του. Επίσης, σύμφωνα με τις πηγές, να το διευκρινίσουμε αυτό από τώρα, οι πηγές για τον Πυθαγόρα, οι περισσότερες, είναι πολλούς αιώνες μετά και έχουν αντιφάσεις. Και δεν είμαστε ακριβώς σίγουροι για μερικά πράγματα. Okay. Οι πηγές λοιπόν λένε πως έπρεπε για κάποιο διάστημα να μείνεις παντελώς σιωπηλός και μόνο να ακούς για να φτάσεις να μπεις στο δεύτερο στάδιο μοίησης της σχολής. Ήταν λίγο δηλαδή σαν σέκτα. Είχε λίγο ένα cult feeling όλο αυτό. Πάντα με πρόθεμα την αλληλεγγύη, τη φιλία. Η φιλία ήταν ύψιστο αγαθό στους Πυθαγόριους. Την αλληλοστήριξη, την προώθηση της σκέψης ήταν γενικότερα μια έτσι, ας το πούμε, γλυκιά σχολή. Το εντυπωσιακό ποιο ήταν για την εποχή του. Ο Πυθαγόρας δεν τον ένοιαζε τι είσαι, το είπα ξανά αυτό, δεν τον ένοιαζε κανείς άντρας ή γυναίκα. Σε αντίθεση με όλους τους άλλους της εποχής του, ο Πυθαγόρας ήδη από την αρχαϊκή εποχή τον ένοιαζε να υπάρχει ξυπνάδα και είχε μαθητές και μαθήτριες. Και παντρεύτηκε κιόλας μια πολύ έξυπνη γυναίκα, τη Θεανό. Ας πούμε λίγο για τη Θεανό, που ξέρουμε ελάχιστα, ενώ είναι μία από τις πρώτες Ελληνίδες φιλοσόφους. Αρχικά να διευκρινίσω ότι πλέον η επιστημονική σκέψη χωρίζει δύο θεανούδες, δύο θεανούς, ναι. Γιατί οι πηγές αναφέρουν μία Θεανό ως γυναίκα του Πυθαγόρα και μία άλλη ως γυναίκα κάποιου άλλου και μαθήτρια του Πυθαγόρα. Ο Διογένης ο Λαέρτιος, δηλαδή, που γράφει πολλούς αιώνες μετά, λέει «Ειν δε το Πυθαγόρα και γινή Θεανό όνομα, βροντίνου του Κροτονιάτου θυγάτηρ». Υπήρχε δηλαδή και η γυναίκα του Πυθαγόρα, η Θεανό, η κόρη του Βροντίνου από τον Κρότονα. Κάποιοι άλλοι λένε, βέβαια, συνεχίζει ο Διαγόρας, ότι η γυναίκα αυτή ήταν η γυναίκα του Φροντίνου και όχι η κόρη του και μαθήτρια του Πυθαγόρα. Έχουμε καταλήξει πως οι πηγές μπερδεύουν δύο διαφορετικές συνονόματες θεανές, θεανούδες. Okay. Και μάλλον υπήρχε η σύζυγος και η μαθήτρια, που ήταν μια άλλη θεανό. Δεν είναι τόσο πια παράλογο και Γιώργηδες και Ελένηδες υπάρχουν πολλοί. Ίσως να υπήρχαν και άλλες και να το κάνει ακόμη πιο μπερδευτικό όλο αυτό. Το θέμα ποιο είναι. Η Θεανό δεν ήταν απλά η σύζυγος του Πυθαγόρα. Ήταν επίσης μία φιλόσοφος. Πολύ σημαντική. Έγραψε και βιβλία. Δυστυχώς δεν μας σώθηκε κανένα βιβλίο της. Προς το παρόν, επαναλαμβάνω, γιατί εγώ, φύση αισιόδοξος, θέλω να πιστεύω ότι στο μέλλον με παπύρους θα βρούμε αρχαία κείμενα από την αρχαιότητα που μας έχουν χαθεί. Και φυσικά, ο Πυθαγόρας με τη Θεανό έκαναν και διάφορα παιδιά. Δεν έμειναν έτσι. Έχουμε πάλι αμφιβολία για το πώς τα παιδιά έκαναν. Ξέρουμε 4, μπορεί να είναι και περισσότερα. Τον Τιλάβγη, okay, ο οποίος πιθανώς αργότερα, είναι πολύ πιθανό ο Τιλάβγης, ο γιος του Πυθαγόρα με Τιθανό, να ήταν και δάσκαλος του Εμπεδοκλή, ενός άλλου φιλοσόφου, ο οποίος επίσης μιλάει με την ψύχωση και με την ενσάρκωση. Εκείνος ήταν σε άλλη πόλη της Μεγάλης Ελλάδος, τον Ακράγαντα. Επίσης γι' αυτόν λέω στο βιβλίο μου τον Πόση Μεγάλη Ελλάδα Θέλετε. Συγκλονιστική ιστορία. Ένας Γιάννης Φλωρινιώτης της αρχαιότητας. Γιατί πειράζει που ήταν μεγάλη φίρμα? Πειράζει? Όχι, δεν πειράζει. Ήταν μεγάλη φιρμάρα, παιδιά. Γιατί είχε καταλάβει τη λογική του public image. Public image. Ήθελε να είναι πολύ πέρα από τη φιλοσοφία του, να κάνει εντύπωση και με την εικόνα του. Και το πέτυχε ο τύπος. Αλλά ο Εμπεδοκλής είναι μια άλλη ιστορία. Πάμε πίσω στον Πυθαγόρα. Ο Πυθαγόρας λοιπόν είχε με την Θεανό τον Τιλάβγη, είχε τη Δαμό, μια κόρη πανέξυπνη, μορφωμένη, επίσης φιλόσοφο. Είχε τη Μία, μια άλλη κόρη, επίσης μορφωμένη, η οποία παντρεύτηκε τον μεγαλύτερο Ολυμπιονί και όλων των εποχών, τον Μήλωνα, τον Κροτονιάτη, και είχαν και έναν πολύ παθιασμένο και όμορφο έρωτα μεταξύ τους. Και άλλη μια κόρη, την Αριγνώτη. Καταλαβαίνετε πως ο Πυθαγόρας, μην έχοντας σεξισμούς και μισογενισμούς, προφανώς τις μόρφωσε τις κόρες του. Εδώ πέρα έπαιρνε ξένες κοπέλες στη σχολή, στο Μακοΐον, και τις είχε σαν μαθήτριες. Δεν θα μόρφωνε τις ίδιες τις κόρες του? Ναι, δεν σας κουράζω ούτε με τη μαθηματική κληρονομία του Πυθαγόρα, που δεν είναι και η αρμοδιότητά μου να την εξηγήσω, ούτε με τη φιλοσοφική, που επίσης δεν είμαι ούτε της φιλολογίας ούτε της φιλοσοφίας περσέ, για να μπορέσω να μπω σε βάθος αυτό, και ίσως τα κούραζε. Έχει ενδιαφέρον πως παρεξηγήθηκε ο Πυθαγόρας ήδη από τους αρχαίους. Δεν το πολύ καταλάβαιναν. Γιατί είχε βάθος και εύρος όλο αυτό που έλεγε. Ο Ξενοφάνης, για παράδειγμα, που ήταν και σύγχρονός του, το σατυρίζει κιόλας. Που πιστεύει στη μετεμψύχωση και ότι οι ψυχές ταξιδεύουν. Μας μεταφέρει και ένα ανέκδοτο. Ότι ο Πυθαγόρας, λέει, κάποια στιγμή άκουσε τα ουρλιαχτά ενός σκύλου που το χτυπούσανε και αναγνώρισε, λέει, στο κλάμα του σκύλου την ψυχή ενός φίλου του. Και του ζητά να σταματήσει. Και ο Ηράκλητος, βέβαια, δεν είχε καλή γνώμη, αλλά ο Ηράκλητος δεν είχε καλή γνώμη για κανέναν, ναι. Ούτε η Σίωδο, ούτε ο Όμηρο, γενικότερα δεν φάση σας βαριέμαι όλους. Τα διάλα όλοι.
9: Στον Αγύριστο. Γιατί στο διάλο.
0: Και ναι, okay, εγώ αγαπώ Ηράκλητο. Μ' αρέσει και είναι καλό να το πούμε και αυτό, που στην αρχαία ελληνική σκέψη υπήρχε και η διαφωνία και οι αντιπάθειες. Είναι υγιές. Είναι ok και να διαφωνούμε. Okay, έτσι πάμε μπροστά. Δείχνει πολυφωνία. Δείχνει ανεκτικότητα, δείχνει έναν αναβρασμό σκέψης και μια συζήτηση η οποία, εφόσον την κάνουμε με αλληλοσεβασμό και δεν γίνεται με χυδαίο τρόπο ή με έντονες επιθέσεις και είναι απλά μια διαφωνία στα πλαίσια του θεμητού, μόνο καλό μπορεί να μας κάνει και να μας πάει μπροστά. Ακούστε να δείτε τώρα πώς δένουν όλα. Έχουμε ένα Πυθαγόρα που έχει φτιάξει μια σχολή στον Κρότονα, που έχει πάρει πολύ μεγάλη μερίδα του πληθυσμού μαζί του. Όλοι αυτοί σιγά σιγά αρχίζουν και παίρνουν εξουσία, δύναμη στην πόλη. Οι αριστοκράτες αρχίζουν και αντιδράνε. Και φυσικά υπάρχει και ένας αριστοκράτης που του την έχει κρατημένη του Πυθαγόρα. Τον θυμάστε, τον Κύλωνα, του το κράτησε. Ακούστε να δείτε τώρα τι συμβαίνει. Πριν φτάσει να ξεσηκωθεί ο Κύλωνας με τους αριστοκράτες, στη διπλανή πόλη Σίβαρη, δεν είναι και πολύ διπλανή, αλλά ήταν πολύ κοντά στον Κρότονα, γίνεται μια τυραννίδα. Ένας τύπος, ο Τίλης, ήτα ύψιλον, Τίλης, ή ήτα, άμα θέλετε, στην νέα ελληνική, δεν μας πειράζει τόσο πολύ, κάνει τυραννίδα και ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού φεύγει διωγμένο από την τυραννία προς τον Κρότονα. Στέλνει λοιπόν στον Κρότονα μήνυμα ο Τίλης ότι επιστρέψτε πίσω τους διωχθέντες, αυτούς που κυνηγήθηκαν, αλλιώς θα επιτεθώ στον Κρότονα και θα σας λιάνισω, μπουλάκια μου. Και οι Κροτονιάτες βρίσκονται σε ένα δίλημα. Να δεχτούμε να επιστρέψουμε τους διωγμένους, τους φυγάδες, ή να τους κρατήσουμε για να τους δώσουμε άσυλο. Οι αριστοκράτες είναι στη φάση να τους γυρίσουμε. Αφού έτσι υποτίλες, να τους γυρίσουμε. Ας μην μπλέξουμε με πόλεμο. Ο Πυθαγόρας και προφανώς όλοι οι μαθητές του που ακολούθησαν τη γραμμή του ήταν στη φάση, συγγνώμη, ήρθανε οι κέτες, ήρθανε οι γείτονές μας, οι διωγμένοι, οι φυγάδες, κυνηγημένοι από τον τύρανο, και εμείς θα τους πετάξουμε στα δόντια του? Θα τους υπερασπιστούμε. Πρέπει να τιμήσουμε τον ξένιο Δία. Και υπερισχύει η γνώμη του Πυθαγόρα, γιατί έχει μεγάλο έρισμα στην τοπική κοινότητα. Ο Πυθαγόρας, γιατί οι Πυθαγόροι έχουν απλωθεί σε όλο τον Κρότονα και έχουν βγει και έχουν κάνει και παραρτήματα της σχολής εκτός Κρότονα, και αυτό πολύ σημαντικό. Γίνονται λοιπόν δύο μάχες που έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον και το πώς εξελίσσονται, αλλά κοίτα, τα λέω στο βιβλίο, συγγνώμη, Δεν μπορώ να τα πω όλα εδώ πέρα. Μετά με κατηγορείτε ότι μεταφέρω όλα τα βιβλία στο podcast. Ναι. Άλλα εδώ, άλλα εκεί. Μπορείτε, άμα θέλετε, να πάτε να το βρείτε. Για να μάθετε για όποια λεπτομέρεια θέλετε. Anyways, συγκεντρώστε το δωρε. Δέπι King, ωραία.
10: Πάμε.
8: Κεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
11: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
12: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
11: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
12: Παιδική εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
11: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
12: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
11: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
12: Στην Οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
11: Τηλέφωνο 22710-41-287.
12: E-shop alphapbooks.gr.
7: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Συνεχίζουμε με το podcast Αρχαίο Storyteller με τον Θόδωρο Παπακώστα.
1: Συγκεντρώσου.
2: Νικάει λοιπόν ο Κρότονας στη Σίβαρη. Και γίνεται κάτι που δεν περιμένουμε, δεν περιμένετε και δεν περίμενε ούτε και εγώ όταν διάβαζα την ιστορία παλιά. Ο Κρότονας ισοπεδώνει τη Σίβαρη. Γιατί, παιδιά, δυστυχώς η Σίβαρη, όντας μια πάμπλουτη πόλη, συγκλονιστικά πλούσια πόλη, δεν φαντάζεστε τι πλούτο έχει η Σίβαρη. Θα τα μάθετε στο βιβλίο, συγγνώμη, έπρεπε να το πω. Και αρχίζουν προστριβές στην πόλη του Κρότονα το τι θα γίνουν τα λάφυρα από τη Σίβαρη. Και τότε είναι που βρίσκει ευκαιρία ο Κύλωνας με τους αριστοκράτες να ξεσηκωθούν εναντίον των Πυθαγορείων, ότι πάτε να μας φάτε τα λάφυρα. Και ξεκινάει ένα πογκρόμ, ένα κυνήγι εναντίον του Πυθαγόρα και των μαθητών του. Μάλιστα, οι πηγές το περιγράφουν και πάρα πολύ κινηματογραφικά. Υπάρχουν διάφορες εκδοχές για το θάνατο του Πυθαγόρα. Κατά μία εκδοχή, φυγαδεύτηκε και έζησε στο Μεταπόντιο, μία άλλη πόλη της Κάτω-Ιταλίας, στην εκεί κοινότητα μέχρι τα βαθιά γεράματα. Αυτή είναι η μία εκδοχή. Η άλλη εκδοχή είναι πώς δολοφονήθηκε. Αλλά το πώς δολοφονήθηκε έχει ενδιαφέρον. Υποτίθεται ότι στο σπίτι του Πυθαγόρα, εκεί που θεωρητικά θα ήταν και το Μακοΐον, είχανε γλέντι και τσιμπούσι όλοι μαζί. Ήταν ένα μεγάλο οίκημα, ξύλινο, με ένα κεντρικό δοκό, μια κεντρική κολόνα ξύλινη από κορμό, που στήριζε τη στέγη. Αυτό έχει λόγο που σας το λέω. Είναι όλοι οι μαθητές του εκεί πέρα λοιπόν και κάνουν ένα συμπόσιο, χαίρονται, πίνουν, κάνουν νερά, γλεντάνε. Οι εχθροί των Πυθαγορείων ετοιμάζονται μέσα στη νύχτα να πάνε να επιτεθούν και βάζουν φωτιά στο σπίτι του Πυθαγόρα. Εκείνο το συμπόσιο λογικά θα ήταν vegetarian, γιατί ο Πυθαγόρας ήταν vegetarian και όλοι οι Πυθαγόροι ήταν vegetarian, γιατί θεωρούσαν πως οι ψυχές πάνε στα ζώα. Δεν ήταν απλά vegetarian όμως, δεν ήταν vegan αυτό που θα λέγαμε σήμερα, vegan, όχι. Είχε ένα δικό του τρόπο διατροφής ο Πυθαγόρας, απαγόρευε και τα κουκιά. Ίσως γιατί είτε ο ίδιος είτε κάποιος δικός του είχε και έλλειψη σε ένα ένζυμο που προκαλεί δυσκολία στην χώνεψη των κουκιών, είτε γιατί θεωρούσε πως τα κουκιά προσομοιάζουν ανθρώπινο έμβριο, γενικότερα έμβριο, άρα εκεί πέρα πάνε οι ψυχές, άρα δεν τρώμε, δεν πατάμε, δεν πειράζουμε κουκιά, είτε επειδή ψήφιζαν με κουκιά οι πολίτες του Κρότονα, σαν να τους λέει ότι κάντε αποχή από την τρέχουσα πολιτική κατάσταση και ρίχτε όλοι λευκό, στο πούμε, ρε παιδί μου. Όπως και να έχει, απαγόρευε τα κουκιά. Έχει σημασία αυτό που σας το λέω. Ορμάνε λοιπόν οι αριστοκράτες με υποκινητή τον Κύλωνα που του κρατούσε μπιφ του Πυθαγόρα που δεν τον είχε δεχτεί και βάζουν φωτιά στο σπίτι του την ώρα που κάνουν συμπόσιο, που τρώνε. Γίνεται παρανάλωμα όλο αυτό και λένε πως για να μπορέσει να κρατήσει τη στέγη όρθια ο Μήλωνας, ο διάσημος Ολυμπιονίκης, καταφέρνει και κρατάει τον κεντρικό δοκό, την κεντρική κολόνα όρθια. Όλοι οι υπόλοιποι μαθητές σκύβουν και κάνουν καμάρα με τα κορμιά τους για να μπορέσει να περάσει μέσα από τις φλόγες που τους καίνε τις πλάτες τους, να περάσει ο δάσκαλος και να φύγει προς τα χωράφια μέσα στη νύχτα, να βρει τρόπο να σωθεί όταν έχουν επιτεθεί οι εχθροί. Και ενώ τρέχει μέσα στη νύχτα λοιπόν ο Πυθαγόρας, από το φεγγαρόφως ξαφνικά συνειδητοποιεί ότι μέσα σε ένα χωράφι με κουκιά. Και επειδή δεν κάνει να πατήσει κουκιά, μένει ακίνητος. Και τον κυνηγάνε οι ιδιώκτες του, τον συλλαμβάνουν και τον σκοτώνουν επί τόπου. Αυτή είναι η μία εκδοχή. Υπάρχει και η εκδοχή ότι δεν κατάφερε καν να φύγει από το σπίτι και κάηκαν όλοι μαζί οι Πυθαγόροι εκείνοι. Υπάρχει και η εκδοχή που είπε ότι πήγε στο Μεταπόντιο, όπου πήγε σε ένα ιερό εκεί πέρα και έκανε απεργία πείνας, έκανε ασιτία για αρκετές μέρες μέχρι που πέθανε. Και υπάρχει και η εκδοχή ότι έφυγε στο Μεταπόντιο και δεν πέθανε, αλλά έζησε στα βαθιά γεράματα. Όπως και να έχει, ο Πυθαγόρας ίδρυσε μία σχολή και ένα κίνημα που άλλαξε τον κόσμο. Γιατί πέρα από τη φιλοσοφία του και τα μαθηματικά που πρόσφερε, γενικότερα πίστευε ότι η φύση, η μουσική και τα μαθηματικά όλα συνδέονται. Και maybe it makes sense. Αν κάποιος ξέρει περισσότερα, ας μας το πει. Παραπέμψτε με που μπορώ να μάθω περισσότερα γι' αυτό. Δεν γνωρίζω περί μαθηματικών και μουσικής. Είναι ok να πούμε ότι δεν γνωρίζουμε κάτι. Δεν έχω καμία ντροπή δηλαδή να το πω αυτό. Αλλά έφτιαξε και ένα κίνημα φιλοσοφικό που απλώθηκε σε όλη τη Μεγάλη Ελλάδα, που ας το πούμε βοήθησε τους ανθρώπους να φτιάξουν κοινότητες, να έχουν αλληλεγγύη μεταξύ τους. Η διάσημη ιστορία του Δάμονα και του Φιντία, επίσης τη λέω στο βιβλίο μου, έχει να κάνει πάλι με τον πυθαγορισμό. Ο Πυθαγόρας επηρέασε αργότερα και τον Εμπεδοκλή και πολλούς άλλους φιλοσόφους. Ήταν εξάλλου, και με αυτό είναι ένα πολύ ωραίο τέτοιο για να κλείσουμε με αυτό το κομμάτι. Σύμφωνα με μετέπειτα πηγές, ο Πυθαγόρας δεν γούσταρε εντολές σοφό. Δεν γούσταρε. Δηλαδή δεν ήθελε, παιδί μου, τέτοιου είδους ναρκισισμούς, ότι είμαι σοφός και μα και μου. Και επινόησε, λέει, τον όρο φιλόσοφος. Αυτός που αγαπάει τη σοφία. Όχι αυτός που την κατέχει. Άρα προτιμούσε να το λένε φιλόσοφο. Γιατί αγαπούσε τη σοφία και δεν ήταν σίγουρο όμως ότι την κατήχε. Δεν είχε τέτοιο, όπως το λένε, εγωκεντρισμό ο άνθρωπος, ρε παιδί μου. Εγώ του το δίνω αυτό. Μπράβο, Πυθαγόρα. Υπάρχει και ένα ψηλό παραμυθάκι γύρω με αυτό. Ήταν, λέει, κάποτε ένας τύραννος. Κατά μία εκδοχή ήταν ο Λέοντας του Φλιούντος. Ο Φλιούντας ήταν μια μικρή πόλη στην Ηλία, στην Πελοπόννησο. Πήγε λοιπόν ο τύραννος και τον ρώτησε: ποιος είστε εσύ, τι είστε εσύ, ποιος είστε εσύ, τι είστε εσύ. Και ο Πυθαγόρας του απάντησε, παρομοιάζοντας τη ζωή με Ολυμπιακούς Αγώνες. Του λέει: κοιτάξτε, υπάρχουν τρεις κατηγορίες ανθρώπων στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πρώτον, υπάρχουν αυτοί που πηγαίνουν για να αγωνιστούν και να κερδίσουν δόξα. Αυτό αποζητάνε από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Υπάρχουν. It's okay, είναι legit. Υπάρχουν λοιπόν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι πάνε για να εμπορευτούν, να στήσουν τον πάγκο τους, να πουλήσουν την πραγμάτια τους, είτε τρόφιμο είτε κάτι άλλο, κατά τη διάρκεια των αγώνων που γινόταν ένα τεράστιο, μια κοσμοσυρωή. Δεν πήγαιναν μόνο αθλητές και οι θεατές, πήγαιναν και πάρα πολλοί άλλοι, οι οποίοι για όλες τις μέρες διαρκούσαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, έπρεπε να εμπορευτούν, να κάνουν να ράνουνε. Φανταστείτε μια αρχαία Ολυμπία γεμάτη με σκηνές και παράγκες και πάγκους που να πουλάνε τα πάντα, να εμπορεύονται τα πάντα, είτε υλικά, είτε ηθικά, είτε σαρκικά. Αν με εννοείτε, με εννοείτε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
2: Υπάρχουν λοιπόν, του λέει, αυτές οι δύο κατηγορίες. Αυτοί που πάνε για να αγωνιστούν για τη δόξα, αυτοί που πάνε να εμπορευτούν για το κέρδος. Και υπάρχουν και αυτοί που πάνε απλά να παρακολουθήσουν. Για να δουν, να καταλάβουν, χωρίς κανένα προσωπικό όφελος ή κάποια φιλοδοξία. Αυτή η τρίτη κατηγορία, του λέει, του τυράννου Πυθαγόρας, είναι και ανώτερη. Γιατί έτσι και στη ζωή, ο φιλόσοφος είναι εκείνος που απλά παρατηρεί τον κόσμο για την ίδια τη γνώση. Όχι γιατί θα επιδιώκει ούτε να έχει κάποια δόξα, ούτε να έχει κάποιο κέρδος και οικονομικό όφελος. Απλά για τη γνώση. Παρατηρεί. Αυτός λοιπόν ήταν εν ολίγης ο Πυθαγόρας, ένας από τους αρχαίους Έλληνες που άλλαξαν το σύμπαν και δυστυχώς δεν ξέρουμε τελικά πώς έζησε και πώς πέθανε ακριβώς, γιατί οι πηγές είναι πολύ αντιφατικές. Συνεχίζω και θα το πω άλλη μία έτσι αισιόδοξα. Ίσως στο μέλλον με νέα χειρόγραφα που θα διαβαστούν από τους παπύρους που δεν έχουμε ακόμη διαβάσει, να μπορέσουμε να έχουμε κείμενα και του Πυθαγόρα. Δεν μας σώθηκε τίποτα που τα έγραψε ο Πυθαγόρας, παιδιά, όπως και η Θεανό. Μπορεί να μας σωθούν κείμενα και του Πυθαγόρα και της Θεανούς ή περισσότερες πληροφορίες για τη ζωή του Πυθαγόρα, της Θεανούς, των παιδιών τους ή κάποιων άλλων της Πυθαγόριας σχολής που άλλαξε το σύμπαν. Άμα θέλετε να μάθετε περισσότερα για τη Μεγάλη Ελλάδα και την προσφορά της στον πολιτισμό, θα πάτε στο βιβλιαράκι μου. Κατά τα άλλα, μέχρι την επόμενη φορά, να είστε πάντα καλά, να έχετε ένα υπέροχο καλοκαίρι, τα φιλάκια μου.
1: Ακούσατε το podcast Αρχαίο Storyteller με τον διδάκτορα κλασικής αρχαιολογίας Θόδωρο Παπακώστα. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
3: Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.

0: σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Στο κέντρο και συγκεκριμένα στην περιφερειακή νότα Χίου μεταφέρουν την κινητοποίησή τους την Παρασκευή στις 9 το πρωί οι γονείς μαθητών του νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου Πυργίου, όπως και οι γονείς των μαθητών του σχολείου Στανένετα, που αντιμετωπίζουν το γνωστό πρόβλημα της μετακίνησης των παιδιών τους από και προς τα σχολεία τους. Συγκεκριμένα σε κοινή ανακοίνωσή τους καλούν την Παρασκευή στις 9 το πρωί για να δώσουν, όπως αναφέρουν, το παρόν στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, διαμαρτυρόμενοι για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με τη μεταφορά των μαθητών και τα σχολικά δρομολόγια. Τα παιδιά μας, συνεχίζουν οι σύλλογοι γονέων, δικαιούνται ασφαλή και απρόσκοπτη μεταφορά από και προς τα σχολεία τους. Καλούμε γονείς, εκπαιδευτικούς, συλλόγους, φορείς και όλους τους πολίτες να σταθούν δίπλα μας. Η παρουσία όλων μας είναι σημαντική. Ζητάμε λύση τώρα. Τα παιδιά δεν μπορούν να περιμένουν άλλο. Στο μεταξύ, σήμερα το πρωί είχαμε την υπόσχεση από τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη μέσα από το Χίος Ράδιο Αλήθεια ότι αύριο θα έχει λυθεί το θέμα των σχολικών δρομολογίων στα Νοτιόχωρα με τη συμβολή του Κανάρι Τουρς. Η εκπρόσωπος των γονέων του Σχολικού Κέντρου Πυργίου Ανίκα Αντωνίου δέχθηκε με χαρά την είδηση που έδωσε από το ραδιόφωνο Περιφερειάρχης ότι αύριο θα δρομολογηθούν σχολικά λεωφορεία, αλλά επεσήμανε ότι πρόβλημα υπάρχει και με τους συνοδούς και δεν είναι καθόλου απλό. Σε κάθε περίπτωση, είπε, αν το πρόβλημα λυθεί, ο αγώνας μας δικαιώνεται και δεν έχει κανένα νόημα να τον συνεχίσουμε. Στο μεταξύ, είχαμε χειρή παρέμβαση από την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου για το πρόβλημα που έχει προκύψει με τη μεταφορά των μαθητών στο νηπιαγωγείο και δημοτικό σχολείο του Πυργίου, επισημένοντας ότι η επίλυσή του συνδέεται με το δημογραφικό μέλλον των μαστιχοχωρίων. Υπό αυτό το πρίσμα, ζητά άμεση κάλυψη των εκκρεμών δρομολογίων αλλά και θεσμοθέτηση δημογραφικού κριτηρίου στο σχεδιασμό των διαγωνισμών μεταφοράς μαθητών, τονίζοντας ότι σε περιοχές με τεκμηριωμένη πληθυσμιακή συρρήκνωση, η κάλυψη του δρομολογίου δεν μπορεί να κρίνεται με όρους κόστους αναμαθητή. Η διατήρηση του δρομολογίου είναι η προϋπόθεση για να υπάρξουν μαθητές. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Νενίτων, μετά από γενική συνέλευση που συγκάλεσε, αποφάσισε να ταχθεί στο πλευρό των γονέων του Δημοτικού Σχολείου Πυργίου, όχι μόνο θεωρητικά αλλά έμπρακτα, καθώς το θέμα, όπως αναφέρουν στην απόφαση, τους αγγίζει άμεσα, αφού και πολλοί μαθητές του σχολείου τους αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα με τη μεταφορά τους. Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα εκπρόσωποι του Συλλόγου τους βρέθηκαν στο Σχολείο του Πυργίου, συμμετέχοντας στη συγκέντρωση που έχει οργανωθεί. Αν το πρόβλημα παραμείνει και δεν δοθεί άμεση λύση, θα ακολουθήσουμε το παράδειγμά τους και θα κλείσει και το δικό μας σχολείο. Καλούμε λοιπόν όλο τον κόσμο να υποστηρίξει αυτή την κίνησή μας στο Πυργί, γιατί τα σχολεία είναι η ψυχή των χωριών μας, καταλήγει η ανακοίνωση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Νενίτων. Όπως σημειώνει η αλήθεια, τα νησιά έχουν κοινή μοίρα και ιστορία και δεν υπάρχει κανένας ανταγωνισμός μεταξύ τους. Υπάρχει όμως εκ της λογικής χώρος για να συγκρίνεις. Με δεδομένη λοιπόν την 407η μέρα που η Χίος δεν έχει περαστικές συγκοινωνίες και το γεγονός ότι οι αντιπεριφερειάρχες μας δεν ήξεραν ότι το Σεπτέμβριο ανοίγουν τα σχολεία, βγάζοντας την κυριολεξία στα κάγκελα την Νότια Χίο, στο νησί της Μυτιλίνης δημοσιεύεται η είδηση ότι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου προσφέρει δωρεάν διαδρομές με το αστικό κτέλ Μυτιλίνης. Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της δράσης ανέρχεται σε 30.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και αφορά έως 1.000 ωφελούμενους συνολικά. Τα κενά των σχολείων και οι δεκάδες ελλείψεις σε ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις κινητοποιούν το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου, ο οποίος καλεί σε γενική συνέλευση σήμερα Τετάρτη στις 6 το απόγευμα στον οίκο Χίου Διδασκάλου για να οργανώσουν τη δράση τους οι εκπαιδευτικοί. Επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και τον Πρόεδρο του ΕΟΠΗ Θάνου Ζαμάνη απέστειλε η Επαρχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΑΤ Χίου, ζητώντας η επιστροφή χρημάτων από τις υπερτιμολογήσεις των εξετάσεων στα εργαστηριακά και μικροβιολογικά κέντρα της Χίου να γίνει σε όλους και όχι μόνο σε όσους έχουν κάνει καταγγελία.
Επιτυχή έκβαση είχε η επιχείρηση διάσωσης και απεγκλωβισμού μεταναστών στην περιοχή Αποθήκα σήμερα τα ξημερώματα. Όπως ενημερώνει η πυροσβεστική υπηρεσία Χίου, τις πρώτες πρωινές ώρες, περίπου στις 5 παρατέταρτο, η υπηρεσία ειδοποιήθηκε για τον εντοπισμό τραυματισμένου ατόμου, το οποίο ανήκε σε ομάδα μεταναστών στην ευρύτερη περιοχή της Αποθήκα. Στο σημείο επενέβη άμεση ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής, αποτελούμενη αρχικά από 6 πυροσβεστικούς υπαλλήλους, και στη διάρκεια της επιχείρησης ενισχύθηκαν με άλλους 5, φτάνοντας συνολικά στα 11 άτομα. Οι δυνάμεις επιχείρησαν κάτω από ιδιαίτερα αντίξωες συνθήκες κατά τη διάρκεια της νύχτας, καταβάλλοντας μεγάλες προσπάθειες για να προσεγγίσουν στο εξαιρετικά δύσβατο σημείο όπου βρίσκονταν οι εγκλωβισμένοι, τονίζει η πυροσβεστική και συνεχίζει. Χάρη στην έγκαιρη και συντονισμένη επιχείρηση, οι αλλοδαποί εντοπίστηκαν, απεγκλωβίστηκαν και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια σε προσβάσιμο σημείο, όπου και παραδόθηκαν στην αστυνομία και στη συνέχεια σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή των πρώτων βοηθειών και την υγειονομική τους περίθαλψη. Στην επιχείρηση διάσωσης της πυροσβεστικής υπηρεσίας, καθοριστική ήταν η συμβολή και η συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων, συγκεκριμένα στην επιχείρηση Συνέδραμαν, η ελληνική αστυνομία, το ΕΚΑΒ και η Frontex. Σε κακούς επαγγελματίες και εργασίες αναβάθμισης αποδίδει την μυρωδιά που αναδύει ο βιολογικός καθαρισμός όλους αυτούς τους μήνες ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, που δεν ζήτησε αυτή τη φορά υπομονή αλλά σεβασμό από όσους, κατά τη γνώμη του, δημιουργούν τα προβλήματα. Όπως είπε, σε μια παλιά υποδομή όπως είναι ο βιολογικός, όλες οι εργασίες αναβάθμισης έβγαλαν προβλήματα που σε συνάρτηση με επαγγελματίες που πετούν στο σύστημα απορρίμματα που δεν πρέπει και σκοτώνουν τους ζωμομύκηδες, δημιουργούν αυτή τη μυρωδιά. Η ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Χίου με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας προβλέπεται εντός του 2030, σύμφωνα με την απάντηση του ΔΔΕ στην κοινοβουλευτική ερώτηση του βουλευτή Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότι Μηταράκη. Η διασύνδεση της Χίου εντάσσεται στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς, αποτελώντας κρίσιμη υποδομή για τη μακροπρόθεσμη ενεργειακή ασφάλεια της Χίου και περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του ΑΒΜΙΑ για την περίοδο 2025-2034. 180 συνεδρία από 33 χώρες και από 5 ηπείρους θα βρεθούν αυτές τις μέρες στοιχείο στο πλαίσιο του 3ου Ευρωπαϊκού Ναυτιλιακού Συνεδρίου που πραγματοποιείται στο νησί μας έως και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Το συνέδριο διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών, ενώ συμμετέχει και η Ευρωπαϊκή Διεθνής Ένωση Οικονομολόγων. Η δίμηνη πρόσληψη γυμναστών για τα προγράμματα αθλητισμού σε ΚΑΠΗ και ΚΙΦΗ που εγκρίθηκε από τη Δημοτική Επιτροπή αποτέλεσε την αφορμή για τον Δημοτικό Σύμβουλο Βασίλη Μυριαγκό να επισημάνει την απουσία προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού από το Δήμο Χίου τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Δήμος Χίου πέρσι δεν κατέθεσε πρόταση προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα, με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Γιώργο Χριστάκη να αναφέρει ότι αυτό έγινε λόγω διοικητικών δυσκολιών εκ μέρους των υπαλλήλων. Η Δημοτική Κοινότητα Χαλκιού ζητά από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου να αναλάβει ενιαία, οργανωμένα και μαζικά την κτηματολογική τακτοποίηση όλων των ιδιοκτησιών που επηρεάστηκαν από την απαλωτρίωση της παράκαψης Χαλκιού, επισημένοντας σε επιστολή που υπογράφει ο πρόεδρος της Νίκος Κουτσουράδης ότι η παράκαμψη Χαλκιού ολοκληρώθηκε, για τους ιδιοκτήτες όμως των ακινήτων που επηρεάστηκαν από την απαλωτρίωση η υπόθεση δεν έχει τελειώσει. Δεν έχουν αποζημιωθεί και αυτό δεν είναι πλέον ένα γενικό ή θεωρητικό ζήτημα, είναι μια πραγματική εκκρεμότητα που αφορά ανθρώπους, περιουσίες και οικογένειες. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου από αστυνομικούς η Μεδαπός 53 ετών, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της βίας κατά υπαλλήλων και της απίθειας, διότι στο πλαίσιο αστυνομικού ελέγχου ο συλληφθής αρνήθηκε να συμμορφωθεί σε υποδείξεις αστυνομικών και αντιστάθηκε κατά τη σύλληψή του.
Επίσης, την ίδια μέρα συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιέμφυσης Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Χίου, αλλοδαπός, 18 ετών, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Ειδικότερα, στο πλαίσιο αστυνομικού ελέγχου, βρέθηκε στην κατοχή του συλληφθέντα και κατασχέθηκε ποσότητα κατέργαστης κάναβης, χασής, βάρους 10 γραμμαρίων περίπου. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνει και παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, καθώς όπως προέκυψε διέμενε παράνομα στη χώρα. Την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιέμφυσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου. Στην αιχμή του προβληματισμού για τις ραγδαίες τεχνολογικές, κλιματικές και κοινωνικές εξελίξεις, το τέταρτο συνέδριο Effective Dialogue υποδέχεται ως κεντρικό ομιλητή τον διεθνούς κύρους διαστημικό επιστήμονα και επικεφαλής ερευνητή της NASA, συμπατριώτη μας Σταμάτη Κρυμίση, ο οποίος θα παρουσιάσει τις προϋποθέσεις για την επιβίωση της ανθρωπότητας μέσα από τα διδάγματα του σύμπαντος, αύριο 5η στο Stelios Foundation Conference Halls. Εβδομάδα πληρωμών είναι αυτή που διανύουμε, καθώς ο ΕΦΚΑ θα ξεκινήσει την πληρωμή για τις συντάξεις Οκτωβρίου. Ειδικότερα, την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μη μισθωτών, δηλαδή του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων και του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων. Η δεύτερη μεγάλη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί την 3η 29 Σεπτεμβρίου. Τότε θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των υπόλοιπων συνταξιούχων. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ηγουμένου Συμβουλίου της Ιεράς Μονής Μερσινιδίου, σήμερα Τετάρτη σε 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός και στη συνέχεια το Μικρό Απόδειπνο στις 10.30 το βράδυ. Η ακολουθία του όρθρου και γύρω στα μεσάνυχτα η από αιώνος καθιερωμένη αρχιερατική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου Ψαρών και Νουσών κυρίου Μάρκου, συλλειτουργούσε της αδελφότητος της Ιεράς Μονής και ψαλόντων των ιεροψαλτών της τοπικής εκκλησίας. Αύριο 5η 24 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί ο όρθρος και η θεία λειτουργία και το απόγευμα της 5η στις 6 ο Μεθεόρτιος Εσπερινός. Μετά από πολλές δεκαετίες, η ενορία του Αγίου Νικολάου Ινουσών σε συνεργασία με το Δήμο Ινουσών μεταβαίνει πανηγυρικά αύριο 5η στο Μερσινίδη για να τιμήσει την Παναγία τη Μυρτιδιώτισσα. Η εκκίνηση θα γίνει στις 6.30 το πρωί με το θαλάσσιο ταξί Άγιος Νικόλαος για τη Λαγκάδα και στη συνέχεια οδικός με πούλμαν μέχρι το μοναστήρι. Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ, παράρτημα Βορείου Αιγαίου και το Εργατικό Κέντρο Χίου διοργανώνουν στο Εργατικό Κέντρο Χίου εκδήλωση διαζώσης νομικής πληροφόρησης, όπου θα παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες νομικής πληροφόρησης τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Σημειώνεται ότι η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με ραντεβού. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στο τηλέφωνο 22 710 23 550 προκειμένου να κλείνουν ραντεβού καθημερινά 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 5η 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή Αγίου Ιωάννη Αμέρη, εργοστάσιο Μαυρίκη, αντιπροσωπεία αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρών καυσίμων περιοχής. Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλίας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, Τμήμα Ποιοτικού και Φυτογενομικού Ελέγχου, συνεχίζει τον τρίτο γενικό ψεκασμό κατά του δάκου της ελιάς. Το πρόγραμμα είναι το εξής. Αύριο 5η, Δαφνώνας, Χαλκιός, Βασιλιώνικο. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Αγία Ειρήνη, Καρδαμάδα, Κάμπος, Γκιάζου, Φραγκοβούνη. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στις περιοχές Γρούλ, Ολόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετής, Πυλάδια, Αεροδρόμιο. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, στις περιοχές Καστρομινά, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμη, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία και ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου διοργανώνουν σήμερα Τετάρτη 6.30 το απόγευμα στο Ομήριο επιστημονική εκδήλωση που θα έχει ως θέμα τις παθήσεις του αναπνευστικού. Η ζωή είναι δώρο του Θεού. Εσείς πιστεύετε ότι ο Θεός είναι καθολικός ή ορθόδοξος? Πού είμαστε πριν γεννηθούμε και πού θα πάμε μετά το θάνατό μας?
Όχι, δεν δέχομαι ότι δεν πάμε πουθενά, ότι θα φύγω και δεν θα ξαναδώ τη μανούλα μου. Πιστεύω ότι θα τη βρω ξανά. Ναι, πιστεύω ότι στην πορεία του χρόνου θα βρουν κοινό δρόμο Ορθόδοξη και Καθολική Εκκλησία. Αυτά και άλλα πολλά άκρους ενδιαφέροντα, λέει αύριο Πέμπτη στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, ο συνταξιούχος σήμερα ιερέας της Καθολικής Εκκλησίας, Δομήνικος Ψάλτης. Ολοκληρώθηκε ο 22ος Πανχιακός Μαθητικός Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Ανδρέας Αξιωτάκης του Φάρου Βαρβασίου, σχολικό έτους 2025-2026. Η απονομή των βραβείων θα γίνει την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, 7.30 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Φάρου. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με τη στήριξη της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 δίνει δύο διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφιλίας», μια περιπατητική performance σε σκηνοθεσία Αβραάμ Γκουτζελούδη στο Αρχοντικό Στεφάνου στον κάμπο της Χίου, στην οδό Παύλου Χαλκούση 13, πλησίων των Δημοτικών Σχολείων Κλούβα, την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η πρώτη παράσταση θα δοθεί σε 7.30 και η δεύτερη σε 9 το βράδυ. Απαραίτητη κράτηση θέση στο τηλέφωνο 6982 382 539. Η ταινία «Το μεγαλείο της χριστιανικής αγάπης» θα προβληθεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 10 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Σύμφωνα με το σκηνοθέτη, παραγωγό, σεναριογράφο και ηθοποιό Δημήτριο Σιτσάνη, πρόκειται για μια παραγωγή βασισμένη σε μια συγκινητική αληθινή ιστορία που διαδραματίζεται στοιχείο το 1950. Η θεατρική παράσταση «Τούτα Αψολούτα» ανεβαίνει στην σκηνή του Ομηρίου Πνευματικού Κέντρου το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, 8 το βράδυ, από τη θεατρική ομάδα «Σκηνοβάτες». Μία παράσταση για έναν βρόσιμο κήπο γεμάτο σκέψεις και ψευδαισθήσεις. Η σκηνοθεσία είναι του Γιώργου Παυλιδάκη. Ένας αγώνας και μία συναυλία για καλό σκοπό. Ο αγώνας θα διεξαχθεί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα στο Κολυμπητήριο, όπου ο ναυτικός όμιλος Χίου αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ και όλα τα έσοδα θα δοθούν στην οικογένεια του Αστέριου Σαλτζίδη για τον αγώνα που δίνει για την αποκατάσταση της υγείας της κόρης του Παρασκευούλας. Στη συνέχεια έχουμε μία μεγάλη μουσική βραδιά στο Ομήριο την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 8.30 το βράδυ με τη μουσική παράσταση στο «Φως της Βάρδιας» με τους Γιώργο Μισετζή, Μαρία Καλαγκιά και τους συνεργάτες τους. Όλοι οι συντελεστές προσφέρονται αφιλοκερδώς και τα έσοδα και αυτής της παράστασης θα δοθούν για να βοηθηθεί η Παρασκευούλα. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ενημερώνει ότι την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στον Άγιο Γεώργιο Σικούση στην αίθουσα του Μορφωτικού Συλλόγου στο Δημοτικό Σχολείο από τις 9 το πρωί στη 1 το μεσημέρι με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Αγίου Γεωργίου Σικούση. «Να μας πάει μακριά, να μας πάει στα πέρα μέρη» με αυτόν τον τίτλο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άρτιον σε συνδιοργάνωση με την Ταβέρνα Πόμερο οργανώνουν μουσική βραδιά αγάπης με την ευκαιρία εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας ναυτιλίας την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ με τραγούδια της θάλασσας και όχι μόνο. Με επίκεντρο τη μνήμη του μικρασιατικού ελληνισμού λειτουργεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο η έκθεση «Ιερά Προσφυγιά», η οποία θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση παρουσιάζεται από το Δήμο Χίου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για τον μικρασιατικό ελληνισμό σε συνεργασία με την Ένωση Αγιοπαρασκευουσίων Κρίνης Μικράς Ασίας και το Μορφωτικό Σύνδεσμο Βαρβασίου Χίου, Βιβλιοθήκιο Φάρος. Το Περιπατήν διοργανώνει επίσκεψη το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στην έξοδη Δήμα και την Παναγία Σικελιά, η οποία απέχει 1.300 μέτρα από το χωριό. Εκκίνηση στις 5.30 το απόγευμα από το Δημαρχείο Χίου με τα ΙΟΤΑΧΗ. Όσοι έρχονται από την Κεντρική και Νότια Χίου, ραντεβού στις 6 το απόγευμα στους Μήλους του Ανέμονα. Όσοι δεν έχουν μεταφορικό μέσο μπορούν να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα 6943 52363, 6973 526 723 και 6995 030 245.
Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, εορτή του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστή Ιωάννη Θεολόγου, ο μόνιμος ιερός ναός στην Ατσική, στην πόλη της Χίου, εορτάζει. Την Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα, ο Μέγας Εσπερινός, το Σάββατο ο Όρθρος και στη συνέχεια η πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία από τις 7 το πρωί, υπουργός του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου Ψαρών και Νησών, κ. Μάρκου. Θα ακολουθήσει περιφορά της ιεράς εικόνας του Αγίου και αμέσως μετά μικρή δεξίωση στην ενωριακή αίθουσα. Ο Μεθεώστιος Εσπερινός στις 6.30 το απόγευμα του Σαββάτου. Στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς με θέμα κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει εκδήλωση την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας, όπου σε συνεργασία με την Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Χίου θα προβληθεί η ενότητα «Το Δάκρυ στη Μνήμη», μια σειραφή επιλεγμένων αποσπασμάτων από συνεντεύξεις που έδωσαν σε μέλη της Ομάδας Προφορικής Ιστορίας Χίου κάτοικοι των μαστιχοχωρίων. Η Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών και Νουσών ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα, με την τέλεση του αγιασμού στον Μητροπολιτικό Ναό από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου κ. Μάρκο, θα αρχίσουν τα μαθήματα της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης. Οι εγγραφές μαθητών θα γίνονται στα γραφεία της Μητρόπολης έως τις 30 Σεπτεμβρίου και στο τηλέφωνο 22 710 43 045, και τα μαθήματα θα παρέχονται εντελώς δωρεάν. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Το Αθλητικό Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Ίωνες διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Μαζί και στον αθλητισμό» το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 5.30 το απόγευμα στην Πλατεία Πλαστήρα. Στο πλαίσιο των αθλητικών δραστηριοτήτων και σε συνεργασία με το Σύλλογο Αθλητών Υγείας και τους Ποδηλάτες Χίου, θα πραγματοποιηθεί αγώνας δρόμου 800 μέτρων για παιδιά κάτω των 12 ετών και αμαία και 3,5 χιλιόμετρων, και στη συνέχεια θα παρουσιαστούν τα αθλήματα της άρσης βαρών σε πάγκο από τον παγκοσμιονίκη Παύλο Μάμαλο, καθώς και παρουσίαση του παρολυμπιακού αθλήματος μπότσια. Στόχος είναι να αναδειχθούν οι δυνατότητες των αθλητών με αναπηρία και να μεταδοθεί ένα ουσιαστικό μήνυμα ισότητας και κοινωνικής συμμετοχής. Ένας αγώνας και μια συναυλία για καλό σκοπό. Αγώνας, όπως είπαμε, θα διεξαχθεί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Δεν πραγματοποιήθηκε τελικά το προγραμματισμένο για χθες το απόγευμα φιλικό παιχνίδι των Ιώνων Χίου με τον φιλοπρόοδο Όμιλο Βροντάδου. Η φιλική αναμέτρηση που είχε οριστεί στο πλαίσιο της προετοιμασίας των δύο συλλόγων εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου ακυρώθηκε. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα, αύριο Πέμπτη, ο καιρός θα είναι αίθριος.

0: Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1915, η Γενική Επιστράτευση στην Ελλάδα μετά την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Στοιχείο το τοπικό τάγμα με διοικητή τον λογαγό τότε Νικόλαο Πλαστήρα, ο μετέπειτα στρατηγός και πρωθυπουργός, αναδιοργανώθηκε σε σύνταγμα και μεταστάθμευσε στον Στριμώνα. Επί λογαγού Πλαστήρα υπηρέτησε στο νησί 2,5 χρόνια, φτιάχνεται ο πρώτος τοπογραφικός στρατιωτικός χάρτης ισχύου. Στην ομάδα χαρτογραφήσεως συμμετείχε τότε και ο βιβλιοπόλης Νικόλαος Χαβιάρας. Σαν σήμερα στοιχείο το 1917. Οι εφημερίδες γράφουν «Κρά φωνάζει ο κόσμος στις μερικάς ενορίας για νερό. Αυτό που έδωσεν τόσο άφθονον ο Θεός δεν μπορεί να το έχει αφθονότερον ο πτωχόκοσμος και να μην αναγκάζεται να το αγοράζει και να το πληρώνει τόσο ακριβά». Σαν σήμερα στοιχείο το 1923, μετά την ολοκλήρωση των επισκευαστικών εργασιών άρχισε τις χειμερινές παραστάσεις του ο κινηματογράφος Αστήρ, που λειτουργεί υπό τη διεύθυνση του επιχειρηματία Μιχάλη Δημόπουλου από τη Σμύρνη. Οι παραστάσεις άρχισαν με το έργο «Κισμέτ Μπουκισμέτ». Σαν σήμερα στοιχείο το 1944, η εφημερίδα του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου Πρωτοπόρος, αναγγέλλοντας την επικείμενη άφιξη του Γενικού Διοικητή Νήσων Αιγαίου στο νησί μας, δημοσίευε ένα κείμενο με τίτλο «Γιατί καταλάβαμε τις αρχές». Πρόκειται για ένα κείμενο που γίνεται εκτεταμένη αναφορά στις δραστηριότητες και στην προσφορά του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου της Χίου στον Εθνικό Απελευθερωτικό Αγώνα, για να καταλήξει στο ότι όλες αυτές οι θυσίες έδωσαν στο ΕΑΜ το δικαίωμα να ενδιαφερθεί για την καλή διοίκηση του τόπου στο μεταβατικό αυτό στάδιο, ώσπου να έρθει ο αντιπρόσωπος της κυβέρνησης που σε αυτήν συμμετείχε και το ΕΑΜ. Σε αυτό το κείμενο όμως τονίζεται ακόμα χαρακτηριστικά πως το ΕΑΜ δεν θα επιτρέψει ποτέ σε κανέναν από τα μαύρα φίδια που ο λαός τόσο καιρό ζέστενε στους κόρφους του να ξαναδαγκώσουν φαρμακερά. Σαν σήμερα στοιχείο το 1954 φτάνει στο νησί μας η θαλαμικό σέλη του εφοπλιστή Αριστοτέλη Ωνάση, φέρουσα των ίδιων των κύριων Ωνάση μετά της κυρίας του Τίνας, το γένος Σταύρου Λιβανού, τον κύριο Σταύρο Λιβανών και την κυρία του, τον καθηγητή κύριο Γαρουφαλίδη και την κυρία του, αδελφή του κυρίου Ωνάση και την ετέραν αδελφή του κυρίου Ωνάση, κυρία Πατρονικόλα. Ο κύριος Ωνάσης μετά του κυρίου Λιβανού μετέβησαν το απόγευμα η Σμύρνη δια του υδροπλάνου του κυρίου Ωνάση, επιστρέψαντας μετά μία ώραν, αναφέρουν τοπικές εφημερίδες. Σαν σήμερα στοιχείο το 2014 έφυγε από τη ζωή ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, αρχιμανδρίτης πατέρας Γεώργιος Λιαδής, για 4 δεκαετίες ιερέας του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Φρουρίου, θεολόγος καθηγητής, απόφυτος της Θεολογικής Σχολής Χάλκης. Ξεχωριστή προσωπικότητα με πλούσιο φιλανθρωπικό και θεολογικό έργο.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
4: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
3: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
4: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
3: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
5: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
6: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Προσωπικά δεδομένα. Μία εκπομπή που μεταδίδεται από το Ράδιο Αλήθεια κάθε Τετάρτη μετά το Δελτίο Ειδήσεων των 6.

0: Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είναι η εκπομπή Προσωπικά Δεδομένα. Σήμερα έχουμε την εξαιρετική χαρά να είναι κοντά μας ο κύριος Δημήτρης Κοταρίδης, ένας ξεχωριστός της τηλεοπτικής ελληνικής δημοσιογραφίας, με χιλιάδες ώρες στο διπλωματικό ρεπορτάζ, στο κυβερνητικό πολιτικό ρεπορτάζ. Καλώς ήρθατε, κύριε Κοταρίδη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Ωραία. Λοιπόν, πρώτο ερώτημα. Εγώ έχω κατέβει από τον Άρη και ρωτάω, γιατί γίνατε, κύριε Κοταρίδη, δημοσιογράφος?
1: Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση, στην οποία δεν είμαι σίγουρος ότι έχω καταφέρει και εγώ να απαντήσω μέχρι τώρα. Πρέπει να πω, ήταν τελείως τυχαίο το πώς έγινα δημοσιογράφος. Δεν το είχα ποτέ στο μυαλό μου. Δεν είχα καθόλου αυτή τη στόχευση, ας πούμε. Έτυχε, προέκυψε, έτυχε, δεν το έχω μετανιώσει, πρέπει να πω. Και τώρα που κοιτάω πίσω, δεν ξέρω αν θα μπορούσα να γίνω και τίποτα άλλο πέρα δημοσιογράφο. Δηλαδή, ήταν τελείως ουρανοκατέβατο όλο αυτό.
0: Δεν το έχετε μετανιώσει? Μιλάμε στο πληθυντικό, έτσι? Εγώ λέω, καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή. Βουλευτές μην καταντήσουμε.
1: Ποτέ δεν ξέρεις. Εσύ δεν το έχεις σκεφτεί ποτέ?
0: Έχω προτάσεις στην πορεία της δημοσιογραφίας μου και από εδώ και από εκεί και από το κέντρο. Λοιπόν,
1: εγώ θεωρώ δεν μπορεί να πας. Δηλαδή, εγώ δεν βλέπω ανθρώπους που αφήνουν τη δημοσιογραφία και πάνε στην πολιτική. Εγώ δεν σύμφωνο με αυτό. Δηλαδή, θεωρώ ότι έχεις εκμεταλλευτεί την προβολή σου μέσω της δημοσιογραφίας για να είσαι στην πολιτική. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, δεν μπορεί να είσαι αυτός που ελέγχει και ξαφνικά να περάσεις στην άλλη όχθη που είσαι ο ελεγχόμενος. Οπότε δεν το έκανα και εγώ και κάτι μου κάνει. Δηλαδή, όταν βλέπω συναδέλφους που πάνε στην πολιτική, δεν.
0: Ειδικά κάποιοι που είναι πολιτικοί, ας πούμε βουλευτές και αρθρογραφούν επίσης, είναι επικεφαλής μέσω μαζικής ενημέρωσης. Έτσι. Δηλαδή είναι δύο ιδιότητες αντιφατικές.
1: Ναι, εντάξει, καλά, πας σε άλλα επίπεδα τώρα.
0: Ναι. Μάλιστα. Πάμε να πούμε δύο λόγια για την πορεία σου. Εσύ γεννήθηκες στην Αμερική?
1: Εγώ γεννήθηκα στην Αμερική το 1971.
0: Πού?
1: Ήταν γονεί μου στο Connecticut. Ο πατέρας μου ήταν καθηγητής στο πανεπιστήμιο εκεί. Γεωλογίας, η μητέρα μου έκανε το μεταπτυχιακό της. Γεννήθηκα εγώ. Μετά από δύο χρόνια αποφάσισε ο πατέρας μου να γυρίσει στην Ελλάδα να βοηθήσει τη χώρα να ορθοποδήσει. Το έχει μετανιώσει βέβαια.
0: Α, έτσι. Συνήθως οι περισσότεροι.
1: Και με πήραν και εμένα μαζί και επιστρέψαμε. Και ξανά είχα την τύχη να πάω στην Αμερική για σπουδές το 1990, τελειώνοντας το σχολείο.
0: Ο πατέρας ήρθε, είπαμε, στην Αθήνα, έτσι. Σε ποιο τομέα δούλεψε εδώ?
1: Ο πατέρας ήταν ο Άγιος Σάββα διευθυντής. Έφτιαξε το κέντρο Παπα-Νικολάου στον Άγιος Σάββα.
0: Α, μάλιστα. Και η μητέρα?
1: Η μητέρα ήταν κοινωνική λειτουργός, τώρα είναι κυρίως συνταξιούχη. Και η μητέρα μου δούλεψε στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ευρών.
0: Εδώ το σχολείο πώς ήταν, δυσκολεύτηκες?
1: Όχι, καλά πέρασε. Εγώ μου λείπουν τα σχολικά χρόνια πάρα πολύ. Είχα περάσει πολύ καλά. Ναι, ήταν και άλλοι, βέβαια, ήμασταν και άλλες γενιές τότε. Ήταν και άλλη λογική του σχολείου, άλλες νοοτροπίες. Δεν είχαμε αυτά τα πράγματα τα οποία βλέπω τώρα και καλύπτουμε κι εμείς δημοσιογραφικά κάθε φορά με βία, με όλο αυτό το άγχος, την αγωνία των παιδιών. Εμείς δεν τα περάσαμε σε τέτοιο βαθμό. Δηλαδή, εντάξει, και εμείς κάναμε και κάποια ιδιαίτερα. Είχε την πίεση να πάει να δώσει εξετάσεις, να μπει σε ένα πανεπιστήμιο. Αλλά πλέον νομίζω ότι είναι τα παιδιά τόσο πολύ στην πίεση και στην πρέσα. Το βλέπω και εγώ και στα παιδιά μου. Δηλαδή, ο γιος μου τώρα είναι 17 χρονών, θα δώσει παρελθόν του χρόνου.
0: Η κόρη πόσο είναι?
1: Η κόρη έχουμε δρόμο, είναι 3 ετών ακόμα. Έχουμε πολύ δρόμο. Αλλά δεν ήταν έτσι. Οπότε εγώ πέρασα πολύ ωραία σχολικά χρόνια και τα θυμάμαι με πολύ μεγάλη αγάπη.
0: Σε ποια μαθήματα ήσουν καλός?
1: Δεν ήμουν καλός στη φυσική, χημεία, μαθηματικά.
0: Γι' αυτό ανέβηκες ψηλά.
1: Αλλά στη δημοσιογραφία. Βλέπω φιάλτες με την δασκάλα της χημίας που είχαμε.
0: Αλήθεια,
1: Ήταν ένα δράμα. Εκεί είναι πώς αποτάλεσαι τώρα, δεν ξέρω.
0: Χρειάζεται ψυχολογική υποστήριξη, Δημήτρη.
1: Προφανώς και αυτό με έβγαλε και με ξέκοψε από το να ακολουθήσω, ας πούμε, την ιατρική που μπορεί να ήθελα ο πατέρας μου να ακολουθήσω.
0: Στις Πέτσες είναι το σπίτι της μητέρας, έτσι?
1: Το αποκούμπι μου, ναι. Είναι το αγαπημένο μου μέρος.
0: Βλέπω τις αναρτήσεις σου στο Facebook.
1: Εκεί ήταν το σπίτι, ο παππούς μου και η γιαγιά μου, τη μεριά της μητέρας μου, ήταν μικρασιάτες οι οποίοι πήγαν στις Πέτσες 22. Και εκεί είναι το σπίτι το οποίο πήρε ο παππούς μου. Και εκεί γεννήθηκε η μητέρα μου, εκεί έχω όλες τις παιδικές μου αναμνήσεις. Εκεί χτίζω αναμνήσεις και με τα παιδιά μου και με το γιο μου που είναι πιο μεγάλος, έχουν περάσει πολύ ωραία, και με την κόρη μας τώρα. Και είναι πραγματικά ένα μέρος το οποίο το αγαπάω πάρα πολύ.
0: Περίγραψέ μου το σπίτι και τη γειτονιά. Είναι παλιό αρχοντικό
1: σπίτι. Είναι ένα παλιό σπίτι, είναι πάνω στη θάλασσα. Αλλά δεν είναι τώρα μόνο το σπίτι. Δηλαδή, οπουδήποτε. Εγώ θα ήμουν οπουδήποτε στις Πέτσες. Γιατί είναι και ένα μέρος το οποίο ήταν, έχει τόσες πολύ ωραίες αναμνήσεις. Δηλαδή, εγώ δεν αγαπάω τις Πέτσες για την παραλία έτσι, γιατί είναι το σπίτι έτσι. Γιατί έχω αναμνήσεις, θυμάμαι πράγματα. Θυμάμαι τη γιαγιά μου, θυμάμαι τα παιδικά χρόνια πώς παίζαμε με τους φίλους, τους οποίους διατηρώ ακόμα καλή επαφή. Είναι όλα αυτά τα οποία σε δένουν σε έναν τόπο.
0: Η Σπέτσα είναι και επαρχία, αλλά και.
1: Όχι, δεν είναι επαρχία πλέον. Σπέτσα.
0: Πρωτεύουσα.
1: Η Σπέτσα είναι Αθήνα.
0: Είναι Αθήνα.
1: Είναι δυστυχώς και όσο περνάει καιρό, τελείως. Και η νοοτροπία των ανθρώπων έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Οι νέες γενιές βλέπουν αλλιώς το νησί. Επειδή έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ και τουριστικά και είναι ένα πλούσιο νησί. Δηλαδή από τον τουρισμό ζει άνετα. Αρχίζει και χάνει αυτό το σιγά σιγά το αυθεντικό που είχε. Και αυτό είναι κάτι που με στεναχωρεί πάρα πολύ, αλλά εγώ δεν μένω και το χειμώνα. Οπότε ας αποφασίσουν οι ίδιοι άνθρωποι που θέλουν την πορεία που θέλουν να πάρει το νησί τους.
0: Έχεις κάνει σπουδές ιστορία στην Αμερική, έτσι, στο Πανεπιστήμιο.
1: Στο Τάφτς.
0: Πώς ήταν εκεί το Πανεπιστήμιο, είχε αφήσεις, διαδηλώσεις, καταλήψεις, συγκρούσεις με την αστυνομία.
1: Όχι, αλλά να σου πω κάτι τώρα, νομίζω ότι υπερβάλλουμε κι εμείς για την κατάσταση στα ελληνικά πανεπιστήμια. Εντάξει, ότι έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια, αλλά νομίζω ότι εγώ το λέω από την άποψη ότι είχα συμμαθητές εγώ και στα μεταπτυχιακά μετά και που ερχόντουσαν στην Αμερική από ελληνικά πανεπιστήμια. Ήταν πολύ καλό το επίπεδο όλων. Δηλαδή, στεκόντουσαν σε πολύ καλό βαθμό, σε πολύ καλό υψηλό επίπεδο. Οπότε σημαίνει ότι γινόταν δουλειά και στην Ελλάδα. Τώρα, βέβαια, όλο αυτό το γύρω-γύρω ήταν ένα πράγμα το οποίο προφανώς δεν πρέπει να γίνεται. Και εγώ χαίρομαι που βλέπω πανεπιστήμια τώρα πλέον. Είχε αλλάξει αυτό. Δεν είναι ούτε καταλήψεις έχεις, ούτε ένα περιβάλλον πολύ ωραίο και ασφαλές. Αλλά. Ναι, εγώ είμαι χαρούμενος και ευγνωμονώ και τους γονείς μου που είχα την τύχη να μπορέσουν να με στείλουν στις ΗΠΑ τότε, το 1990, που ήταν μια καλή περίοδος στην Αμερική το 1990. Ήταν η περίοδος Κλίντον, είχε ηρεμία, είχε μια οικονομική άνθηση σιγά. Γιατί τώρα έχω άλλους φίλους που ζουν Αμερική, στέλνουν τώρα τα παιδιά τους και είναι άλλη χώρα τελείως. Δηλαδή και εγώ με αυτά που μου λένε την αναγνωρίζω. Αλλά
0: δεν όχι. Υπάρχει μεγαλύτερη αγριότητα, διχασμός που λένε, τοξικότητα.
1: Υπάρχει πρώτον επανάκριβη. Είναι μια επανάκριβη χώρα. Πραγματικά λέει, οι πόλεις που ήμουν εγώ στο Νέο κτλ. Ουάσιντον πλέον δεν μπορεί να πας εύκολα. Δηλαδή είναι. Δεύτερον, υπάρχει όλο αυτό η πίεση εσωτερική στην Αμερική. Είναι δύο πόλοι τώρα. Αυτό που το είδαμε τώρα και με τον Τραμπ, το οποίο εξελίσσεται και πιέζεται μια κοινωνία. Και αυτό βγαίνει τώρα. Καταλαβαίνεις πώς είναι. Αλλά όχι, ήταν καλά. Πέρασα πολύ καλά.
0: Έχεις
1: και με την Ομογένεια πέρασα πολύ καλά.
0: Α, είχες επαφές με την Ομογένεια.
1: Πολύ, ναι. Πολλοί μου λέγανε. Πας Αμερική, γιατί κάνεις παρέα και με Έλληνες, παιδί μου, ξέρεις, γνώρισε και το άλλο. Το έκανα και αυτό, αλλά εγώ έχω δεθεί πολύ με ομογενείς, οι οποίοι είναι ένα πολύ άξιο κομμάτι και δεν είναι μόνο αυτοί οι οποίοι προβεβλημένοι ομογενείς, οι οποίοι έχουν θησαυρίσει, είναι και ομογενείς οι οποίοι είναι, ακόμα παλεύουν έτσι, για να βγάζουν νούμερο κάματος στην Αμερική. Και ζουν πάρα πολλά χρόνια εκεί, δεν ξεχνούν ποτέ την Ελλάδα και είναι ένα πολύ δυναμικό και ζεστό κομμάτι.
0: Δούλεψε στην αρχή σε συμβουλευτική εταιρεία επικοινωνίας. Δεν ξεκίνησε δημοσιογραφία εκεί, έτσι.
1: Όχι, δούλεψε στην Ουάσιντον, είχα την τύχη σε μια. Εταιρεία consulting, συμβουλευτική. Και εντάξει, και είχα την τύχη ότι ξεκίνησα σε μια πόλη όπως η Ουάσιντον και σε μια χώρα όπου βλέπεις πώς είναι να δουλεύεις και είναι οργανωμένο το σύστημα. Και μετά είχα γυρίσει στην Ελλάδα να πάω στρατό γιατί ήθελα να τελειώνω με αυτό πριν ξαναφύγω για τις ΗΠΑ. Και είχα την τύχη να μου γίνει μια πρόταση από τον Αντένα, όπου έψανε ένα διπλωματικό συντάκτη να αναλάβει το Υπουργείο Εξωτερικών. Είχα μια συνάντηση με τον Άιμιση τον μήνα τον Κυριακού, στον οποίο χρωστάω ότι έχω κάνει μέχρι τώρα. Και του λέω, πρόεδρε, εγώ λέω, το Υπουργείο Εξωτερικών, δεν έχω ιδέα ούτε ξέρω καλά που είναι το Υπουργείο Εξωτερικών. Μου λέει, έχω τα καταφέρει, βλέπω το βιογραφικό σου, ξέρει γλώσσε το ένα το άλλο. Και μπήκα και ξεκίνησα.
0: Πες δύο λόγια να καταλάβουν οι τηλεθεατές τι σημαίνει διπλωματικό ρεπορτάζ. Δηλαδή, παρακολουθείς πρωί βράδυ τον Υπουργό Εξωτερικών, ταξίδια, ποια είναι η δουλειά αυτή.
1: Πρώτον, να πω ότι έχει αλλάξει τελείως ο τρόπος που γίνεται η δημοσιογραφία τα τελευταία χρόνια από όταν ξεκίνησα εγώ. Που δεν είμαι και κανένας πολύ μεγάλος, είμαι 26 χρόνια στο επάγγελμα.
0: Είσαι 26 ετών.
1: Είναι. Αλλά τότε γινόταν πραγματικά ρεπορτάζ. Δηλαδή, όταν καλύπταμε, ξέρω εγώ, το μεγάλο Μαξίμου, εμείς την πηγαίναμε, θυμάμαι εγώ με το κανάλι, με τον Αντένα και στυνόμασταν έξω από το Μαξίμου συνέχεια. Έβλεπες ποιος έμπαινε, ποιος έβγαινε, έκανες δηλώσεις, έψαχνες, έκανες τηλέφωνο, έκανες ρεπορτάζ, κυνηγούσες, έβγαζες την είδηση. Τώρα, και λόγω της τεχνολογίας και λόγω ξέρω εγώ τι, είσαι με το κινητό, θα σου έρθει το δελτίο τύπου, η δήλωση γραμμένη και τελείωσες. Είναι άλλη λογική. Τότε εγώ είχα την τύχη, ξεκίνησα με Γιώργο Παπανδρέου, Υπουργό Εξωτερικών, κυβέρνηση Μύτη. Μετά ήταν Ντόρα Μπακογιάννη, ήταν ο συγχωρεμένος ο Πέτρος Μολυβιάτης. Όπου είχε πολύ ενδιαφέρον, ήταν το Κυπριακό τότε σε εξέλιξη, το σχέδιο ΝΑΝ, θυμάσαι. Και έχει πάρα πολλά ταξίδια. Εγώ με τη δουλειά έχω πάει σε 47 χώρες.
0: 47 χώρες.
1: Γιατί κάλυπτα και προεδρία Δημοκρατίας, που ήταν τότε ο συγχωρημένος αείμνηστος ο Στεφανόπουλος, που ήταν για μένα κορυφαίος πρόεδρος. Οπότε είχε και δουλειά, αλλά είχα την τύχη να βλέπεις και άλλα πράγματα. Δηλαδή πήγα, έχω πάει σε χώρες που δεν θα πήγαινα ποτέ μόνος μου.
0: Όπως?
1: Πακιστάν, ξέρω. Όταν πας στο Πακιστάν. Ιράν. Δύο φορές έχω πάει στο Ιράν. Λίβανο. Ήταν και χώρες που είχε γυναίκες στην επικαιρότητα σε αυτές τις περιοχές, ήταν και άλλες που ήταν πιο τουριστικό το κλίμα, ξέρω, στην Αυστρία, ξέρω, στην Μπράγα. Αλλά αυτό το κομμάτι των ταξιδιών ήταν πολύ, νομίζω δεν το αλλάζουμε τίποτα, ήταν κάτι που με κράτησε.
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
5: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
6: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
6: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
5: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
5: Ροδοκανάκη 13.
6: Τηλέφωνο 2271 920.
7: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
8: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
9: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Συνεχίζουμε με την εκπομπή Προσωπικά Δεδομένα. Σημερινός καλεσμένος του Κώστα Μαρδά είναι ο δημοσιογράφος Δημήτρης Κοταρίδης. Μιλάει για το διπλωματικό πολιτικό ρεπορτάζ και τους πολέμους από τη δεκαετία του 1990 έως σήμερα.
2: Λοιπόν, κάποιος τηλεθεατής μπορεί να ρωτήσει, κύριε Κοταρίδη, γράφεται όλη την αλήθεια στο διπλωματικό ρεπορτάζ ή μέσα στα πλαίσια που καθορίζει το μέσο? Είναι δεύτερη ερώτηση από τον Άρη που έρχομαι.
3: Εγώ είχα την τύχη τότε στον Αντένα που ήμουν να μην έχουμε ιδιαίτερα στο διπλωματικό, ή διπλωματικό έκανα εγώ τότε, μετά ξεκίνησα να κάνω και κυβέρνηση. Όχι, λέγαμε αυτά που βλέπαμε, αυτά που υπήρχαν. Δηλαδή εγώ έχω την τύχη να μην έχω, ακόμα και τώρα στην ΕΡΤ που είμαι. Ως δημοσιογράφος ξέρεις το πλαίσιο το οποίο κινείσαι. Αλλά αυτό είναι και λίγο πρέπει να το επιτρέψεις και εσύ ως προσωπικότητα στο αφεντικά. Δεν έχεις σηκώσει ποτέ τηλέφωνο κανένας να μου πει καν το έτσι γιατί το έκανες έτσι.
2: Ωραία. Και εγώ να πω
3: ότι
2: εμείς εδώ ρωτάμε και κάτι παραπάνω. Ας πάρουμε τον Γιώργο Παπανδρέου ως Υπουργός Εξωτερικών. Τι ήταν αυτό το γλυκομήλιτο αμερικανάκι, η ήρεμη δύναμη?
3: Προμάζει δύσκολα.
2: Μια σκιαγράφηση, ας πούμε.
3: Ήταν ένας πολύ επικοινωνιακός άνθρωπος. Σημαντικά, και ήταν ως Υπουργός Εξωτερικών, είχε μια συγκεκριμένη αντίληψη. Συμφωνείς με αυτήν ή διαφωνείς? Αλλά ήταν καλός ως Υπουργός Εξωτερικών. Δηλαδή δεν ήταν συγκρουσιακός. Είχαμε μια περίοδο, θυμάσαι, με τον συγχωρεμένο Ισμαήλ Τζέμ στην Τουρκία τότε, όπου είχε πραγματικά η προσωπική σχέση που είχε φτιάξει με τον Παπανδρέου, είχαν φέρει μια ηρεμία γενικά στα ελληνοτουρκικά. Παρότι είχαμε, ειδικά τότε, λίγο μετά τα Ήμια, ο Κυπριακό, υπήρχε ένταση. Απλώς. Το λέγε παλιά ο. Δεν ξέρω, ο Γιώργος Παπανδρέου θα ήταν ακόμα καλύτερος πολιτικός αν ήταν σε μια άλλη χώρα. Ήταν για μια άλλη χώρα και όχι για την Ελλάδα.
2: Η Ντόρα Μπακογιάννη.
3: Πολύ καλή. Την Ντόρα Μπακογιάννη δεν την βάλω μόνο ως Υπουργό Εξωτερικών, την βάλω γενικά. Για τον Γιώργο Παπανδρέου θα πω ότι ο Γιώργος Παπανδρέου μετά διαχειρίστηκε και την καυτή πατάτα της χρεοκοπίας της χώρας και η όλη διαχείριση που έκανε και με το. Με το βιντεάκι, θυμάσαι, στο Καστελόριζο, όλα αυτά. Νομίζω υπέγραψε και το πολιτικό του τέλος. Πολλές φορές παίζει ρόλο και η τύχη στην πολιτική. Δηλαδή, βλέπεις πολιτικούς.
2: Βέβαια, βάδισε η χώρα στον κρεμό και εκείνος.
3: Εννοείται, αλλά
2: έτασε.
3: Παίζει στην πολιτική, βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι ήταν τυχεροί και προχώρησαν χρόνια, σαν πυρόβλητο.
2: Κατάλαβα.
3: Αποθεώμενοι από το πλήθος. Λόγω τύχης. Και είναι άλλοι οι οποίοι τους άρεσαν το ένα μετά το άλλο.
2: Μπακογιάννη.
3: Η Μπακογιάννη πολύ καλή, πολύ επικοινωνιακή, μια μεγάλη πολιτική οικογένεια. Η Μπακογιάννη είναι πολιτικός. Είναι λίγοι, δεν είναι στην Ελλάδα, δεν είναι σπάνιο. Είναι στόφα του πολιτικού.
2: Να πούμε για
3: τον. Ονόματα,
2: έχω κάνει την προεργασία μου. Πέτρος Μολυβιάτης.
3: Εντάξει, άλλο επίπεδο ανθρώπου, ως προσωπικότητα, άλλος άνθρωπος. Δηλαδή μια άλλη γενιά που δυστυχώς δεν υπάρχει στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό.
2: Δηλαδή ποιο είναι το χαρακτηριστικό
3: ήταν
2: κύριος, του?
3: Ήταν ένα κύριος, πραγματικά. Δηλαδή με σεβασμό θα σεβόταν τον οποιοδήποτε. Παίζει ρόλο αυτό, δηλαδή. Και επειδή εγώ τον έρχεσαι στα πρώτα μου χρόνια, ήταν δέος ο παιδάκι μας, άλλος μια όλη αυτή την πορεία, πήρε στον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Δηλαδή,
2: απέναντι στους Τούρκους, ας πούμε, πώς ήταν?
3: Εντάξει, προσπιζόταν τα συμφέροντα της Ελλάδας. Ήταν καλός. Εγώ θεωρώ ότι ήταν καλός και ως Υπουργός Εσωτερικών. Δεν έκατσε πολύ, βέβαια. Αλλά ήταν καλός Υπουργός Εσωτερικών.
2: Πάμε στους Τούρκους Υπουργούς Εξωτερικών. Έχεις καλύψει πολλές συναντήσεις. Mm-hmm. Ποιος είναι κάποιος αυτός που ξεχώριζε ή κάποιος είχε κάποιο ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό?
3: Εγώ θα καθυγώ στον Ισμαήλ Τζέμ, γιατί ήταν χωρίς να φύγει από την λογική της εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας, που είναι διαχρονική, έτσι. Νομίζω πραγματικά ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήθελε να υπάρξουν καλές σχέσεις γενικά με τη χώρα μας, να μην υπάρχει ένταση. Επειδή δεν είχαμε ζήσει και πολλές φορές εδώ, είχαμε πάει και εμείς εκεί, κάναμε διάφορα στη Σάμμο, στη Σύμη, διάφορα συνέδρια του Γιώργου Παπανδρέου που κάνανε όλα αυτά. Πετάγαμε περιστέρια από εδώ, πετάγαμε περιστέρια από εκεί. Δεν μπορώ να τον κρίνω τώρα καλός ή κακός, διότι Προφανώς ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας έβαλε της Τουρκίας θέλει. Θα είναι παράλογο να θέλει κάποια άλλα συμφέροντα. Αλλά ήταν γενικά, αν μου έβγαζε ότι θέλει κάπως να είναι πιο ήρεμα τα πράγματα με την Ελλάδα.
2: Πιστεύεις ότι τα προσωπικά χαρακτηριστικά ενός πολιτικού ηγέτη ή υπουργού εξωτερικών, δηλαδή ο χαρακτήρας του, αν είναι επιθετικός ή αν είναι, ξέρω εγώ, κατευναστικός, αν είναι μορφωμένος ή όχι, αν ξέρει τα θέματα του ή όχι, αν ανήκει σε μια ιδεολογική σχολή ριζοσπαστισμού ή διαλεκτικής, ο χαρακτήρας παίζει ρόλο στην επιλογή της εξωτερικής πολιτικής?
3: Θα σου απαντήσω αν μου πεις αν θεωρείς ότι την εξωτερική πολιτική τη χαράσει ο υπουργός εξωτερικών. Γιατί εγώ πιστεύω δεν τη χαράσει.
2: Ποιο τη χαράσει?
3: Πρωθυπουργό και συνολική πολιτική κυβέρνηση.
2: Εκεί μέσα έχει περιθώριο προσωπική επιλογή?
3: Όχι, αλλά ο χαρακτήρα του φαίνεται στην άσκηση. Το πώ τα χειρίζεται αυτά, λέει ο Πάγκαλο. Ήταν ένα πιο συγκρουσιακό. Ο Μολυβιάδη ήταν ένα πιο ήρεμο πράο άνθρωπο. Ο Κοτζιά. Δηλαδή παίζει ρόλο, αλλά νομίζω η χάραξη πολιτική δεν είναι τώρα.
2: Α πούμε, η περίπτωση του Πάγκαλου δείχνει ότι ο χαρακτήρα υποσκελίζεται από την πολιτική του Πρωθυπουργού. Δηλαδή, ο εριστικός, ο επιθετικός, ο δυναμικός Πάγκαλος στην κρίση των ημείων ήταν υπέρ του κατευνασμού, υπέρ των χαμηλών τόνων, υπέρ της αποκλιμάκωσης.
3: Γι' αυτό σου λέω ότι ο χαρακτήρας δεν παίζει απαραίτητα ρόλο στην ουσία των υποθέσεων.
2: Πάμε στους υπουργούς εξωτερικών της Αμερικής. Ποιον, ας πούμε, ξεχωρίζεις? Ποιος σου έχει μείνει κάποιος που σου έκανε εντύπωση για το χαρακτήρα του, για το στυλ του, για την πολιτική του, για το λόγο του?
3: Κίσιγκερ, τώρα θα πάμε τόσο πίσω.
2: Ναι, πάμε πίσω, ναι, Κίσιγκερ.
3: Ναι.
2: Άλλος.
3: Τους περισσότερους έχουμε ξεχάσει κιόλας. Θυμόμαστε κανένα, λέει, ξέρω, Πάουλ Ράις.
2: Κοντολίζα Ράις.
3: Κοντολίζα Ράις. Αλλά και εκεί είναι, δηλαδή, τον σημερινό Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ δεν θα το θυμάται κανένας. Τραμπ, λέμε Τραμπ. Δηλαδή είναι τόσο επικεντρωμένο όλο πάνω στον πρόεδρο των ΗΠΑ όλο το σύστημα που δεν, νομίζω δεν έχει και περιθώριο να χαράξει κάποιος άλλος πολιτική, ειδικά τώρα στις ΗΠΑ όπως είναι η κατάσταση.
2: Θα πούμε λεπτομέρειες για την περίπτωση Τραμπ. Από τους πρόεδρους των ΗΠΑ, ποιους επιλέγεις?
3: Νομίζω Ομπάμα, πούμε, ήταν, Ομπάμα ήταν χαρισματικός.
2: Κλίντον, Μπους, Ομπάμα.
3: Ομπάμα, γιατί ήταν ένας άνθρωπος πολύ χαρισματικός σε πάρα πολλά επίπεδα. Κλίντον, εγώ έζησα την περίοδο στην Αμερική επί Κλίντον, όπου είδα μια Αμερική να αλλάζει στο καλύτερο. Τουλάχιστον εκεί που ήμουν εγώ, έτσι δεν ξέρω τώρα. Αλλά, Μπους, ναι, και ο πρεσβύτερος κυρίως από τον ιό. Αλλά νομίζω αυτός που θα μείνει στην ιστορία μετά πολλά χρόνια, τα χρόνια που ζούμαστε εμείς, λέει, ήταν ο Ομπάμα, υποθέτω.
2: Όμως όλοι οι πρόεδροι που ανέφερα προηγουμένως έχουν καθένας και από μια μεγάλη στρατιωτική επέμβαση, από μια μεγάλη αιματοχυσία.
3: Είναι το πακέτο αυτό. Είναι
2: το πακέτο Αμερική.
3: Προφανώς. Ο Κλίντον είχε τον βομβαρδισμό στις Ιουγκοσλαβίες, ο Μπους είχε τη μία εισβολή στο Ιράκ, ο άλλος είχε τη δεύτερη εισβολή στο Ιράκ, ο Τραμπ έχει τώρα την.
2: Ο Ομπάμα είχε την εισβολή στη Λιβύη, έτσι.
3: Στην εισβολή στη Λιβύη.
2: Άρα ούτε και οι πρόεδροι στην Αμερική καθορίζουν την εξωτερική και αμυντική πολιτική. Αυτό που λέμε σύστημα, τι είναι δηλαδή? Είναι κάτι μεταφυσικό ή είναι κάτι συγκεκριμένο?
3: Μα είναι, έχει να κάνει με το, ο κάθε πρόεδρος, η θητεία στον πρόεδρο είναι, στην Αμερική είναι δύο. Την πρώτη θητεία ο Αμερικανός πρόεδρος έχει στο μυαλό του πάντα να εκλεγεί στη δεύτερη. Άρα την πρώτη θητεία βλέπεις να κάνουν όλα αυτά πολέμους το ένα το άλλο, γιατί πάντα όταν γινόταν ένας πόλεμος με έτσι μπροστά σαν την Ουάσινγκτον, υπήρχε μια μεγάλη συσπήρωση και οι Αμερικανοί, εγώ το έχω ζήσει αυτό στην Αμερική, έτσι βγάζαν σημαίες δρόμους, όλοι μαζί προχωρήσουμε. Η Αμερική ήταν μια χώρα η οποία θέλει να φέρει την ειρήνη μέσω του πολέμου σε όλο τον κόσμο. Αυτό κάνει. Είναι η πρώτη φορά που, τώρα αυτό που σημαίνει με τον Τραμπ, όπου η πλειοψηφία των Αμερικανών δεν θέλει τον πόλεμο και δεν στηρίζει τον Τραμπ. Γι' αυτό μου κάνει, θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί, έτσι, αυτό ίσως επηρεάσει την κατάσταση. Αλλά θέλω να πω ότι στην Αμερική είναι, υπήρχε η λογική ότι η Αμερική είναι ο θεματοφύλακας της δημοκρατίας στον κόσμο και πρέπει να την επιβάλλουμε με όποιο τρόπο. Και το κάνανε αυτό όλοι οι πρόεδροι. Τώρα βέβαια είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο τώρα, τι σημαίνει.
2: Εσύ πιστεύεις ότι η μεγάλη πλειοψηφία των Αμερικανών πολιτών δεν εγκρίνει τον πόλεμο? Έχουν γίνει κάποιες δημοσκοπήσεις?
3: Συγγνώμη, δημοσκοπήσεις δεν τον κρίνει, όχι, και δεν τον κρίνει, και είμαι σίγουρος ότι οι Αμερικανοί όταν αρχίσουν και πάνε 2-3 φορές στο βενζινάδικο και βάζουν το γαλόνι που είναι 4 λίτρα κοντά, 3,7, 4 και 5 ευρώ, θα αρχίσουν να ανησυχούν ιδιαίτερα.
2: Δηλαδή υπάρχει αύξηση
3: βέβαια, ναι,
2: τώρα στη βενζίνη,
3: φυσικά,
2: έτσι.
3: Φυσικά. Παντού, σε όλο τον κόσμο. Και τα πράγματα χειροτερεύσουν προφανώς. Για τον Αμερικάνο είναι πολύ κομβικό αυτό, το είχα ζήσει. Δύο πράγματα οι Αμερικανοί κοιτούν στην οικονομία τους. Είναι το ένα η τιμή του κρέατος και το άλλο η τιμή της βενζίνης. Και τα δύο αυξάνονται στην Αμερική. Οπότε δεν μπορεί ο Τραμπ να μην έχει κέσο. Και ο Τραμπ εκλέχθηκε στη λογική ότι εγώ δεν θα σταματήσω όλους τους πολέμους, δεν θα ασχοληθώ με τίποτα άλλο, θα ασχοληθώ με το να φέρω ευημερία στους πολίτες. Αυτό ήταν το αφήγημά του. Ναι, δεν το κάνει.
2: Η προοπτική των δημοκρατικών ποια είναι? Υπάρχει περίπτωση με αυτή την πολεμική στρατηγική του Τραμπ να δυναμώσουν και να επανέλθουν οι δημοκρατικοί στις επόμενες εκλογές?
3: Ναι, νομίζω θα βγουν οι δημοκρατικοί στις επόμενες εκλογές. Δεν ξέρω ποιον θα βάλουν για μπροστάρι τώρα, αλλά νομίζω ότι θα πολύ δύσκολα οι Ρεπουμπλικανοί θα μπορέσουν να ξεπεράσουν την περίοδο Τραμπ.
2: Γιατί το Δημοκρατικό Κόμμα έχασε τόσο πολύ και στη μεσαία και στην εργατική τάξη? Πού οφείλεται αυτή η φθορά, ο εκφυλισμός, πού οφείλεται? Στα υπερδικαιώματα, ας πούμε? Έφυγε από κόμμα κοινωνικό και έγινε κόμμα των δικαιωμάτων, ας πούμε?
3: Υπάρχει πολύ αυτή η λογική ότι ήταν και η woke agenda, η οποία επηρέασε πολύ κόσμο, είναι ένα μεγάλο κομμάτι, ναι.
2: Woke agenda, να πούμε, είναι τα δικαιώματα, έτσι, των μειονοτήτων, πάσης φύσεως.
3: Ναι, αλλά το οποίο ήταν σε πολύ ακραία μορφή σε ορισμένες περιπτώσεις στην Αμερική. Αυτό έπαιξε ένα ρόλο, αλλά έπαιξε ρόλο και η ακρίβεια. Έπαιξε ένα ρόλο, ένα μεγάλο κομμάτι. Πραγματικά ο μέσος Αμερικανός άρχισε πραγματικά να υποφέρει και να μην νιώθει ασφάλεια. Και νομίζω ότι πάντα, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι σε όλο τον κόσμο, ότι όταν πάει κάποιος να ψηφίσει, πηγαίνει με γνώμονα την τσέπη του. Και στην Ελλάδα, όταν πάει κάποιος να ψηφίσει, τι θα κοιτάξει? Την τσέπη θα κοιτάξει. Και αυτό επηρέασε πολύ την Αμερική και γι' αυτό βγήκε, νομίζω, ο Τραμπ με τέτοια μεγάλη διαφορά.
2: Δηλαδή, το μεγαλείο της Αμερικής, οι ενδεχόμενες πολεμικές επιτυχίες, τα λεφτά που έχει εισπράξει από τους δασμούς, γιατί έχει εισπράξει, νομίζω, 275 δισεκατομμύρια.
3: Μετά εξοδέψεις στον πόλεμο.
2: 200 δις συζητάει τώρα το Πεντάγωνο, έτσι. Αυτά δεν θα βαρύνουν σε επόμενες εκλογές στον Αμερικάνο πολίτη?
3: Να δούμε πώς θα κρατήσει ο πόλεμος πρώτα. Να δούμε πώς θα πάει το βαρέλι. Βέβαια, να δούμε πώς θα πάει το βαρέλι πετρέλαιο. Να δούμε τι θα γίνει. Τα πράγματα δεν είναι εύκολα.
2: Γιατί οι Έλληνες ομογενείς σε μεγάλο ποσοστό στήριξαν Τραμπ?
3: Δεν είμαι σίγουρος. Στήριξαν Τραμπ γιατί ένα μεγάλο κομμάτι της ομογένειας είναι συντηρητικό. Οπότε είσαι ρεπουμπλικάνος. Δηλαδή, της Αμερικής συντηρητικός, είσαι ρεπουμπλικάνος. Επίσης, ένα μεγάλο κομμάτι πλούσιων Ελλήνων ομογενών, οι οποίοι είναι επιχειρηματίες, οι οποίοι έχουν μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν μεγάλες δουλειές, στήριξαν Τραμπ, γιατί ήταν η λογική του κατεστημένου. Αυτό το συντηρητικό, το σύστημα όλο, το οποίο εκλέγει και τον πρόεδρο. Αλλά πάντα νομίζω ήταν πάντα η ομογένεια ήταν πιο κοντά στους Ρεπουμπλικάνους.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, κάνουμε ένα διάλειμμα και όχι.

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Τα ραπανάκια δίνουν μια σπιρτόζη κοινότητα σε κάθε σαλάτα με την τραγανή υφή τους. Δίνουν όμως και μπόλικη βιταμίνη C, η οποία είναι ένα από τα πιο γνωστά αντιοξειδωτικά. Τρώγοντας ραπανάκια δηλαδή, βοηθάς τον οργανισμό σου να καταπολεμήσει την κυταρική βλάβη και τις ασθένειες.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Νητσιάκος συσκευασμένα νοπά πουλερικά 30% φθηνότερα. Φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 10,33 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Κύος Ράδιο Αλήθεια 95,5.

0: κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Στο κέντρο και συγκεκριμένα στην περιφερειακή ενότητα Χίου μεταφέρουν την κινητοποίησή τους την Παρασκευή στις 9 το πρωί οι γονείς μαθητών του νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου Πυργίου, όπως και οι γονείς των μαθητών του σχολείου Στανένετα, που αντιμετωπίζουν το γνωστό πρόβλημα της μετακίνησης των παιδιών τους από και προς τα σχολεία τους. Συγκεκριμένα, σε κοινή ανακοίνωσή τους, καλούν την Παρασκευή στις 9 το πρωί για να δώσουν, όπως αναφέρουν, το παρόν στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, διαμαρτυρόμενοι για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με τη μεταφορά των μαθητών και τα σχολικά δρομολόγια. Τα παιδιά μας, συνεχίζουν οι σύλλογοι γονέων, δικαιούνται ασφαλή και απρόσκοπτη μεταφορά από και προς τα σχολεία τους. Καλούμε γονείς, εκπαιδευτικούς, συλλόγους, φορείς και όλους τους πολίτες να σταθούν δίπλα μας. Η παρουσία όλων μας είναι σημαντική. Ζητάμε λύση τώρα. Τα παιδιά δεν μπορούν να περιμένουν άλλο. Στο μεταξύ, σήμερα το πρωί είχαμε την υπόσχεση από τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη μέσα από το Χίος Ράδιο Αλήθεια ότι αύριο θα έχει λυθεί το θέμα των σχολικών δρομολογίων στα Νοτιόχωρα με τη συμβολή του Canary Tours. Η εκπρόσωπος των γονέων του Σχολικού Κέντρου Πυργίου Ανίκα Αντωνίου δέχθηκε με χαρά την είδηση που έδωσε από το ραδιόφωνο Περιφερειάρχης ότι αύριο θα δρομολογηθούν σχολικά λεωφορεία, αλλά επεσήμανε ότι πρόβλημα υπάρχει και με τους συνοδούς και δεν είναι καθόλου απλό. Σε κάθε περίπτωση, είπε, αν το πρόβλημα λυθεί, ο αγώνας μας δικαιώνεται και δεν έχει κανένα νόημα να τον συνεχίσουμε. Ηχηρή παρέμβαση από την Ένωση Μαστιγοπαραγωγών Χίου για το πρόβλημα που έχει προκύψει με τη μεταφορά των μαθητών στο Δημοτικό Σχολείο του Πυργίου. Η Ένωση επισημαίνει ότι η επίλυσή του συνδέεται με το δημογραφικό μέλλον των μαστιχοχωρίων. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Νενίτων, μετά από γενική συνέλευση, αποφάσισε να ταχθεί στον πλευρό των γονέων του Δημοτικού Σχολείου Πυργίου και αν δεν δοθεί λύση στο πρόβλημα των μαθητικών δρομολογίων, θα ακολουθήσουν το παράδειγμά τους και θα κλείσει και το δικό του σχολείο. Τα κενά των σχολείων και οι δεκάδες ελλείψεις σε ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις κινητοποιούν το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου, ο οποίος πραγματοποιεί σήμερα το απόγευμα στις 6 γενική συνέλευση στον Οίκο Χίου Διδασκάλων. Επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και τον Πρόεδρο του ΕΟΠΗ απέστειλε η Επαρχιακή Ένωση Συνταξίου Γονάτ Χίου ζητώντας η επιστροφή χρημάτων από τις υπερτιμολογήσεις των εξετάσεων στα εργαστηριακά και μικροβιολογικά κέντρα της Χίου να γίνει σε όλους και όχι μόνο σε όσους έχουν κάνει καταγγελία. Επιτυχή έκβαση είχε η επιχείρηση διάσωσης και απεγκλωβισμού μεταναστών στην περιοχή Αποθήκα σήμερα τα ξημερώματα. Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χίου, περίπου στις 5 παρατέταρτο το πρωί, η υπηρεσία ειδοποιήθηκε για τον εντοπισμό τραυματισμένου ατόμου, το οποίο ανήκε σε ομάδα μεταναστών στην ευρύτερη περιοχή της Αποθήκας. Σε κακούς επαγγελματίες και εργασίες αναβάθμισης αποδίδει τη μυρωδιά που αναδύει ο βιολογικός καθαρισμός όλους αυτούς τους μήνες ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, που δεν ζήτησε αυτή τη φορά υπομονή, αλλά σεβασμό από όσους κατά τη γνώμη του δημιουργούν τα προβλήματα. Η ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Χίου με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας προβλέπεται εντός του 2030, σύμφωνα με την απάντηση του ΔΔΕ σε ερώτηση του βουλευτή Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότι Μηταράκη. 180 σύνεδροι από 23 χώρες και από 5 υπήρους βρίσκονται αυτές τις μέρες στο νησί μας στο πλαίσιο του 3ου Ευρωπαϊκού Ναυτιλιακού Συνεδρίου που θα πραγματοποιείται έως και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η η δίμηνη πρόσληψη γυμναστών για τα προγράμματα αθλητισμού σε ΚΑΠΗ και ΚΙΦΗ που εγκρίθηκε από τη Δημοτική Επιτροπή αποτέλεσε την αφορμή για το Δημοτικό Σύμβουλο Βασίλη Μηριαγκό να επισημάνει την απουσία προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού από το Δήμο Χίου. Ο Δήμος Χίου πέρσι δεν κατέθεσε πρόταση προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα, με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Γιώργο Χριστάκη να αναφέρει ότι αυτό έγινε λόγω διοικητικών δυσκολιών εκ μέρους των υπαλλήλων. Η Δημοτική Κοινότητα Χαλκίου ζητά από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου να αναλάβει ενιαία, οργανωμένα και μαζικά την κτηματολογική τακτοποίηση όλων των ιδιοκτησιών που επηρεάστηκαν από την απαλωτρίωση της παράκαμψης Χαλκιούς. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη τη Δευτέρα από αστυνομικούς η Μεδαπός 53 ετών, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για τα δικήματα της βίας κατά υπαλλήλων και της απίθειας, διότι στο πλαίσιο αστυνομικού ελέγχου συλληφθής αρνήθηκε να συμμορφωθεί σε υποδείξεις αστυνομικών και αντιστάθηκε κατά τη σύλληψή του. Επίσης, την ίδια μέρα, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αλλοδαπός 18 ετών, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία, διότι βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε ποσότητα κατέργασης κάναβης βάρους 10 γραμμαρίων περίπου. Ξεκινάει την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου η πληρωμή των συντάξεων Οκτωβρίου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ιεράς Μονής Μερσινιδίου, σήμερα στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός και στη συνέχεια το Μικρό Απόδειπνο. Στις 10.30 το βράδυ η ακολουθία του όρθρου και τα μεσάνυχτα η καθιερωμένη αρχιερατική θεία λειτουργία ιερουργόντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου Ψαρών και Νησών κυρίου Μάρκου. Αύριο το πρωί θα τελεστεί ο όρθρος και η θεία λειτουργία και το απόγευμα της 5ης ο Μεθεόρτιος Εσπερινός στις 6. Η ενορία του Αγίου Νικολάου Ινουσών σε συνεργασία με το Δήμο Ινουσών μεταβαίνει πανηγυρικά αύριο 5 στο Μερσινίδη για να τιμήσει την Παναγία τη Μυρτυριώτισσα. Η εκκίνηση θα γίνει στις 6.30 το πρωί με το θαλάσσιο ταξί Άγιος Νικόλαος για τη Λαγκάδα και στη συνέχεια ο δικός με πούλμαν μέχρι το μοναστήρι. Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ, Παράρτημα Βορείου Αιγαίου και το Εργατοπαλληλικό Κέντρο Χίου διοργανώνουν στο Εργατικό Κέντρο διαζώσεις νομικής πληροφόρησης, όπου θα παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες νομικής πληροφόρησης τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, 4 το απόγευμα με 8 το βράδυ και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Η διαδικασία θα πραγματοποιείται μόνο με ραντεβού, τηλέφωνο για κλείσιμο ραντεβού 22 710 23 550. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 5η 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή Αγίου Ιωάννη Αμέρη, εργοστάσιο Μαυρίκη, αντιπροσωπεία αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρών καυσίμων περιοχής. Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου τις ίδιες ώρες στην Παγίδα. Συνεχίζεται ο τρίτος ψεκασμός κατά του δάκου της Ελιάς αύριο 5η σε Δαφνώνα, Χαλκιός, Βασιλιώνικο. Την Παρασκευή στην περιοχή Αγία Ειρήνη, Καρδαμάδα, Κάμπος, Γκιάζου, Φραγκοβούνη. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, Βρού, Λολόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετής, Πυλάδια, Αεροδρόμιο. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις περιοχές Καστρομινάς, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμι, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία και ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου διοργανώνουν σήμερα Τετάρτη 6.30 το απόγευμα στο Ομήριο επιστημονική εκδήλωση που θα έχει ως θέμα τις παθήσεις του αναπνευστικού. Ολοκληρώθηκε ο 22ος Πανχιακός Μαθητικός Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Ανδρέας Αξιωτάκης του Φάρου Βαρβασίου. Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Φάρου. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 δίνει δύο διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφιλίας» σε σκηνοθεσία Αβραάμ Γκουτζελούδη στο αρχοντικό Στεφάνου στον κάμπο της Χίου στην οδό Παύλου Χαλκούση 13 πλησίων των Δημοτικών Σχολείων Κλούβα την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου πρώτη παράσταση 7.30 το απόγευμα, δεύτερη παράσταση 9 το βράδυ. Κρατήσει στο τηλέφωνο 6982-382-539. Η ταινία «Το μεγαλείο της χριστιανικής αγάπης» θα προβληθεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 10 το πρωί και 6 το απόγευμα. Η θεατρική παράσταση «Τούτα Αμπζολούτα» ανεβαίνει στη σκηνή του Ομήριου το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ από τη θεατρική ομάδα Σκηνοβάτες. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα στο κολυμβητήριο, ο ναυτικός όμιλος Χίου αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ. Όλα τα έσοδα από τον αγώνα θα δοθούν στην οικογένεια του Αστέριου Σαλτζίδη για τον αγώνα που δίνει για την αποκατάσταση της υγείας της κόρης του Παρασκευούλας. Ακολουθεί μια μεγάλη μουσική βραδιά στο Ομίριο την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, 8.30 το βράδυ, με τη μουσική παράσταση στο Φως της Βάρδιας με τους Γιώργο Μισετζή, Μαρία Καλαγκιά και τους συνεργάτες τους. Και τα έσοδα από την συναυλία θα δοθούν για την Παρασκευούλα. Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στον Άγιο Γεώργιο Σικούση στην αίθουσα του Μορφωτικού Συλλόγου στο Δημοτικό Σχολείο από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Αγίου Γεωργίου Σικούση. Να μας πάει μακριά, να μας πάει στα πέρα μέρη με αυτόν τον τίτλο, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άρτιον σε συνδιοργάνωση με την Ταβέρνα Πόμερο οργανώνουν μουσική βραδιά αγάπης την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 8 το βράδυ. Με επίκεντρο τη μνήμη του μικρασιατικού ελληνισμού λειτουργεί στο Ομίριο Πνευματικό Κέντρο η έκθεση Ιερά Προσφυγιά, η οποία θα μείνει ανοιχτή μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου. Το Περιπατήν διοργανώνει επίσκεψη το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στην έξοδη Δήμα και την Παναγία Σικελιά. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 6943 520 363, 6973 526 723, 6995 030 245. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου εορτάζει ο Ιερός Ναός του Αγίου Ιωάννη Θεολόγου στην Ατσική. Την Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα εσπερινός, το Σάββατο το πρωί η αρχιερατική Θεία Λειτουργία, το απόγευμα του Σαββάτου με θεόρτιος εσπερινός. Στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς με θέμα κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμό, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει εκδήλωση την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας, όπου σε συνεργασία με την ομάδα Προφορικής Ιστορίας Χίου θα προβληθεί ενότητα το δάκρυ στη μνήμη. Η Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών και Νουσών ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου με την τέλεση του αγιασμού στον Μητροπολιτικό Ναό από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου θα αρχίσουν τα μαθήματα της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου. Οι εγγραφές γίνονται στα γραφεία της Μητροπόλεως και στο τηλέφωνο 22710-43045 έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Τα μαθήματα θα παραδίδονται δωρεάν. Το Αθλητικό Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Ίωνες διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Μαζί και στον αθλητισμό» το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 5.30 το απόγευμα στην πλατεία Πλαστήρα. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς και η υγρασία από 35 έως 81%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς.
1: Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
2: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710 41 287.
3: E-shop alphapbooks.gr.
4: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
5: Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
6: Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
5: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
6: Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
7: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simo App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Προσωπικά δεδομένα». Σημερινός καλεσμένος του Κώστα Μαρδά είναι ο δημοσιογράφος Δημήτρης Κοταρίδης. Μιλάει για το διπλωματικό πολιτικό ρεπορτάζ και τους πολέμους από τη δεκαετία του 1990 έως σήμερα.
2: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, εκπομπή «Προσωπικά δεδομένα». Κοντά μας είναι ο Δημήτρης Κοταρίδης, ένα ξεχωριστό πρόσωπο από την τηλεοπτική δημοσιογραφία και όχι μόνο, αναλυτής και διαλυτής ψευδεστήσεων, λέω εγώ. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή? Τι απλό ερώτημα, πόσο εύκολα είναι άμα ρωτάς? Το θέμα είναι η απάντηση,
3: Δεν μπορεί να ξέρει κανένας, γιατί δεν έχει καμία λογική όλο αυτό που σημαίνει εκεί. Δηλαδή, δεν μπορώ να Συνήθως όταν ξεκινάει κάτι, υπάρχει ένα πλάνο ότι. Μπαίνω τώρα στην πλευρά αυτών που ξεκίνησαν την ιστορία. Ξέρω, των Αμερικανών και των Ισραηλινών. Οι Ισραηλοί καταλαβαίνω, θέλουν να εξαφανίσουν οτιδήποτε άλλο υπάρχει και στην περιοχή της. Αν μπορούσε να γίνει ένα οικόπεδο όλο το κομμάτι, λέει, από τη Συρία μέχρι την Τουρκία και η Τουρκία μαζί. Και μέχρι το Λίβανο και τη Λιβύη, οικόπεδο κανονικό, θα ήταν μια χαρά. Οι Αμερικοί ξεκίνησαν αυτόν τον πόλεμο. Εγώ έλεγα, ρε παιδί μου, κάτι θα έχουν στο μυαλό τους. Ενώ την επόμενη μέρα θα έχουν βρει κάποια ηγεσία, να τραπεί το καθεστώς, να μπει κάποιος άλλος. Δεν βλέπω να έχουν κάποιο σχεδιασμό. Οπότε δεν μπορεί να σκεφτείς και πώς μπορεί να τελειώσει αυτό το πράγμα.
2: Αν μπει σε ένα ταξί και σε ρωτήσει ο ταξιτζής, ποιος φταίει για αυτόν τον πόλεμο?
3: Δεν μπορεί να απαντήσεις αυτά. Είναι πολύ.
2: Θα χρειαστεί μεγάλη διαδρομή για να πας. Από τους 48, από τους Αραβο-Ισραηλινούς πολέμους δηλαδή.
3: Πρώτον, θεωρώ ότι θα μου πει ο φίλος ταξιτζής ποιος θέλει για τον πόλεμο αυτό.
2: Συνήθως ναι, τα ξέρουν.
3: Αλλά δεν μπορεί να το πεις εύκολα. Δηλαδή, εγώ καταλαβαίνω και αυτοί που λένε ότι δεν μπορεί, ρε παιδί μου, ότι εκεί πέρα συντηρείται και μια γενοκτονία. Βλέπεις τις εικόνες από τη Γάζα τώρα και τα παιδιά. Που λες, είναι δυνατόν.
2: 72.000 νεκροί, έτσι, πάνω από 20.000 είναι παιδιά.
3: Που δεν φταίνε σε τίποτα. Βλέπεις την άλλη τώρα το Ιράν. Εγώ είχα πάει δύο φορές στην Τεχεράνη. Εγώ είναι οι Ιρανοί, ένας πραγματικά αξιοθαύμαστος λαός. Αφήστε τις μουλάδες, αφήστε όλο αυτό το σύστημα, είναι άλλη συζήτηση. Αλλά είναι ένας πραγματικά πολύ μορφωμένος λαός. Και αγαπάει και τους Έλληνες, γιατί είναι ένας ιστορικός λαός. Και οι λαοί που έχουν τέτοιου είδους ιστορία βαθιά μέσα τους και τη ζουν και τη νιώθουν και την αισθάνονται και την μεταφέρουν μαζί τους από γενιά σε γενιά, είναι διαφορετική. Και πραγματικά είναι ως στεναχωριέμαι να βλέπω τώρα αυτές τις εικόνες και στην Τεχεράνη. Αλλά δεν βλέπω κάτι να αλλάζει. Αυτό είναι που με ανησυχεί. Δηλαδή, αν όλη αυτή η ιστορία είχε στόχο να πέσει το καθεστώς των μουλάδων και ξέρω, οι γυναίκες να ήταν ελεύθερες ή άλλαζαν κάπως τα πράγματα, να λέγες ναι, βεβαίως, εντάξει. Αλλά βλέπεις να γίνεται κάτι, εγώ δεν βλέπω.
2: Καλά, τώρα δεν νομίζω να γίνει. Μέσα στους βομβαρδισμούς δεν μπορεί να βγει ο κόσμος έξω. Μήπως όταν σταματήσουν οι βομβαρδισμοί θα υπάρξει ένα λαϊκό κίνημα σύγκρουσης με την κυβέρνηση των Αγιατολλάδων?
3: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σου πω. Εγώ πάντως ξέρω ότι όπου είχαν μπει οι Αμερικανοί με αυτόν τον τρόπο, είτε μιλάμε για Αφγανιστάν, είτε μιλάμε για Λιβύη, επικράτησε χάος μετά. Άλεξε κάτι.
2: Ωραία, αυτό που βλέπουμε όλοι.
3: Ο Καντάφη συμφωνήσαμε όλοι πρέπει να φύγει.
2: Αλλά όχι να δολοφονηθεί ο αρχηγός κράτους, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, αλλά έπρεπε να φύγει ο Καντάφη.
2: Να πέσει ο δικτάτορας.
3: Πώς σκότωνε τους αντιπάλους του όλα τα κάμπρα, ωραία. Η Λιβύη τώρα είναι μια χώρα που μπορούμε να πάμε το αεροπλάνο, να πάμε να περάσουμε ωραία, είναι μια κόσμο είναι εντάξει, ελεύθερη κτλ. Όχι. Το Αφγανιστάν είναι καλύτερα από ό,τι ήταν. Πίστεψαν τώρα οι Ταλιμπάν. Στη Συρία αρχίζει το ISIS πάλι, παίζει μπάλα, κάνει Ιράνη. Θέλω να πω ότι ναι, οκ, να πεις ναι σε όλα αυτά, αλλά να υπάρχει κάτι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Δεν το βλέπεις.
2: Και το δραματικό είναι ότι από όλες αυτές τις χώρες ο κόσμος, οι πρόσφυγες ή οι μετανάστες συγκεντρώνονται στα νησιά μας. Δηλαδή, οι Αμερικάνοι βομβαρδίζουν και εμείς υφιστάμεθα την πίεση στα σύνορα, έτσι. Δηλαδή, στην πατρίδα μου, Δυχείο,

0: Νομίζω ότι θεωρεί ο Τραμπ ότι κάνει κάτι λάθος. Δεν νομίζω ότι ο Τραμπ θεωρεί ότι θα χαλάσει η εικόνα του και τα βιβλία ιστορία μετά από 200 χρόνια θα γράφουν κακά για αυτόν.
1: Δηλαδή ο Τραμπ θεωρεί ότι κάνει ένα θεάρεστο έργο.
0: Ναι. Ότι φέρνω την ειρήνη. Αυτό που λέει, φέρνω την ειρήνη και τελειώνω και δεν ξέρω. Τώρα δεν ξέρω. Εγώ σου ξαναλέω, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί αυτό. Εμένα μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή τώρα, αναλυτές για χρόνια θυμάσαι που λέγαμε ότι αν μπει το Ιράν στον πόλεμο θα γίνει ο κακός χαμός στην περιοχή που γίνεται. Και όλοι συζητούσαμε για το ρόλο των αραβικών κρατών. Θυμάσαι που λέγαμε ότι θα σταθούν δίπλα στον πλευρό του Ιράν κτλ. Είδες κανένα να στέκεται δίπλα στο Ιράν? Αυτές τις αραβικές χώρες. Οι οποίες πλήττονται από το Ιράν τώρα. Έχουν μπει και αυτές μέσα και είδες του Κατάρ τι έγινε προχθές. Θέλω να πω ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη εξίσωση σε μια πάρα πολύ προβληματική περιοχή. Την πληρώνει ο κόσμος. Άμα την πληρώνουν. Που εγώ δεν ξέρω πώς θα τελειώσει αυτό το πράγμα. Σίγουρο είναι ότι αυτό που λέγαμε τώρα σε 2-3 εβδομάδες δεν θα τελειώσει. Δεν λέγαμε 2 εβδομάδες θα τελειώσει στην Ουκρανία η ιστορία και είναι τόσα χρόνια.
1: Άλλη μια συμβατική ερώτηση που ακούμε από τον κόσμο. Μήπως βλέξει και η Ελλάδα? Δηλαδή βλέπω ότι εμείς με τους Patriot προστατεύουμε τη Βουλγαρία.
0: Ναι.
1: Προστατεύουμε.
0: Καλά, αμυντικά είναι αυτά, δεν είναι.
1: Αμυντικά, ναι, ωραία. Να το σημειώσουμε αυτό, ότι είναι αμυντικά. Προστατεύουμε τη βάση της Σούδας με Patriot στη Σούδα και με Patriot στην Κάρπαθο. Προστατεύουμε την Κύπρο με Μπελαρά και με την άλλη φρεγάτα μας. Προστατεύουμε.
0: Και με τα F-16, ναι.
1: Ναι, και με τα F-16. Προστατεύουμε μήπως και το Ισραήλ με αυτή την αντιπυραυλική ασπίδα. Προστατεύουμε και τη Σαουδική Αραβία, διότι σήμερα αναχέτησαν δύο πυράβλους από το Ιράν, αναχαιτίστηκαν από την ελληνική πυροβολαρχία στη Σαουδική Αραβία που καλύπτει την τρομερή εταιρεία, τη μεγάλη εταιρεία Αράμκο.
0: Η πυροβολαρχία εκεί είναι από το 2021, οπότε είναι καιρό.
1: Θα μπορούσε να είναι και από την Επανάσταση του 2021.
0: Δεν νομίζω ότι το Ισραήλ έχει ανάγκη τους δικούς μας πυράβλους για να σώσουμε να βοηθήσουμε την αεράμινά του. Τρίτον, νομίζω ότι καλά κάνουμε, γιατί είναι, για όποιον λέει τώρα, μέρες και λες η Ελλάδα να μην έχει καμία σχέση. Παιδιά, δεν μπορεί να μην έχει καμία σχέση όταν συμβαίνουν πράγματα γύρω στη γειτονιά σου. Είσαι μέρος μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης, είσαι μέλος του ΝΑΤΟ, είσαι βασικός σύμμαχος στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Αυτή είναι η στρατηγική της χώρας μας. Αυτή έχουμε τώρα. Δεν είναι στρατηγικός εταίρος μας, δεν είναι η Τεχεράνη. Αυτοί είμαστε. Δεν συμμετέχουμε επιθετικά. Αλλά δεν καταλαβαίνω και αυτούς που λένε τώρα γιατί βάζεις τους Patriots ή γιατί βάζεις τους στρατηγικούς. Φυσικά δεν τους βάλεις. Και στην Κάρπα θα τους βάλεις και εδώ θα τους βάλεις. Για να προλάβεις αν πάει να γίνει κάτι.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσία security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
4: Ψηφιακού.

0: δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
1: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
2: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
3: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
4: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
5: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
6: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Προσωπικά δεδομένα». Σημερινός καλεσμένος του Κώστα Μαρδά είναι ο δημοσιογράφος Δημήτρης Κοταρίδης. Μιλάει για το διπλωματικό πολιτικό ρεπορτάζ και τους πολέμους από τη δεκαετία του 1990 έως σήμερα.
2: Άλλωστε, πρόσφατα βγήκε στη δημοσιότητα το ποσό που έχουν πάρει οι αγρότες μας τα τελευταία 30-35 χρόνια ως επιδοτήσεις. 180 δισεκατομμύρια ευρώ. 180 δισεκατομμύρια ευρώ.
3: Ναι, παιδί μου, το σκέφτομαι. Δεν είναι τόσα χρήματα τα οποία έχουν έρθει από το 81 και μετά στην Ελλάδα, από το 80 τόσο όταν άρχισε να ρέει, και πόσα λίγα πράγματα, μάλλον πόσο λίγα χρήματα πήγαν εκεί που πραγματικά έπρεπε να πάνε. Και έπρεπε να πάνε σε υποδομές. Δηλαδή, πραγματικά θα μπορούσε να έχει μια άλλη Ελλάδα σήμερα. Τελείως διαφορετική Ελλάδα. Και είχαμε επιλέξει διαχρονικά όλες τις κυβερνήσεις, από το Πασόκ τότε μέχρι οπουδήποτε, τη λογική του: πάρε εσύ κάτι από εδώ, πάρε και εσύ κάτι από εδώ, πάρε και εσύ κάτι από εδώ, να μην ψηφίσει μεθαύριο. Δεν επενδύαμε στο μέλλον της χώρας. Και αυτά είναι γιατί αυτό έχουμε και ακόμα κάποια προβλήματα, ας πούμε, που τα διαχειριζόμαστε.
2: Υπάρχει μια προοπτική να μειωθούν αυτές οι παροχές, οι επιδοτήσεις, το Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί πρέπει να περισσέψουν λεφτά τώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ουκρανία. Νομίζω η κρεμμύρα κονδύλι είναι 90 δις και το έχει μπλοκάρει
3: ο
2: Ούγγρος.
3: Εγώ δεν νομίζω θα κόψουν από εκεί την Ουκρανία. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα και με τον πόλεμο που γίνεται στη Μέση Ανατολή τώρα, νομίζω ότι θα ήδη ξεκινήσει μια συζήτηση, θα δοθεί το πράσινο φως να μπορέσουν οι χώρες να αρχίζουν να στηρίζουν τους πολίτες και τις κοινωνίες. Όλο αυτό το σφιχτό δημοσιονομικό το οποίο υπήρχε θα αρχίσει να χαλαρώνει πάλι. Θα έχουν και κάποια χρήματα. Μπορούμε να πάμε και σε ένα νέο Ταμείο Ανάκαμψης. Τελειώνει αυτό το καλοκαίρι του 26. Οπότε το 27, συγγνώμη. Οπότε έχουμε ακόμα δρόμο. Δεν νομίζω να κοπούν αυτά.
2: Ο πόλεμος στην
3: Αλλά δεν πρέπει να βλέπουν την, αυτό, θέλω να το λάβω, συγγνώμη. Δεν πρέπει να βλέπουν την Ευρώπη ως ένα ταμείο το οποίο θα στέλνει τζάμπα χρήματα. Είναι λάθος αυτό, ως νοοτροπία σε μια χώρα. Δεν μπορεί να είμαστε σε μια λογική ότι θα έρθουν οι επιδοτήσεις, βρέξει χιονίσει και θα πάρουμε τα χρήματα από τους Ευρωπαίους να βουλώσουμε πέντε τρύπες. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να γίνει και η χώρα να παράγει πράγματα. Προφανώς δεν μπορεί να σε αυτάρξει σε όλα. Δεν μπορεί να σε μια χώρα η οποία θα είσαι. Καμία δεν είναι. Αλλά αυτή η λογική ότι όλο κάπου τα περιμένω και κάπως θα βγει ένα αυτό και θα βγει ένα βάουτσερ και θα βγει και αυτό και εκείνο και θα προχωράω τσούκου τσούκου δεν είναι.
2: Ο πόλεμος στην Ουκρανία τι προοπτική έχει? Πιστεύεις ότι θα λήξει άμεσα, θα είναι παγωμένη σύγκρουση?
3: Τι να σου πω, τώρα είναι τόσα χρόνια και έχει παγιωθεί αυτό το πράγμα πραγματικά. Εγώ είναι με έκπληξη ότι μπορούν και κρατούν οι Ουκρανοί ακόμα, τη βοήθεια προφανώς και των Ευρωπαίων και των Αμερικανών. Αλλά νομίζω ότι ο Πούτιν παίρνει μια ανάσα με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, γιατί του επιτρέπει και τώρα να μπορεί να πουλάει και πετρέλαιο, ενώ όλες αυτές τις κυρώσεις.
2: Μέχρι 11 Απριλίου είναι την απαγόρευση.
3: Όλες αυτές οι κυρώσεις που υπήρχαν έχουν λίγο κοπεί. Πραγματικά δεν ξέρω, και είναι πραγματικά αυτό είναι και τους ανθρώπους εκεί που βιώνουν αυτό το πράγμα τόσα χρόνια, είναι πραγματικά δράμα.
2: Είναι ολοφάνερο ότι ο Πούτιν εισέβαλε στην Ουκρανία και όχι η Ουκρανία στη Ρωσία. Όμως στην Ελλάδα δεν συμπαθούν τον Ζελένσκι. Πού το αποδίδεις αυτό?
3: Μην τα γενικεύεις.
2: Ωραία, να πω, υπάρχει ένα ισχυρό κίνημα εναντίον του. Δηλαδή υπάρχει ένα υπόγειος φιλορωσισμός ιστορικός στην Ελλάδα.
3: Υπάρχει το Ορθοδοξία, τα αδέρφια μας, όλο αυτό το πράγμα.
2: Που σκοτώνονται όμως δύο Ορθόδοξοι λαοί, έτσι.
3: Εντάξει, ναι, okay, αλλά ναι, υπάρχει, αλλά. Τι να κάνεις, υπάρχει εδώ και ένα κομμάτι των Ελλήνων που πιστεύει ότι η γη είναι επίπεδη τώρα, δεν μπορεί να συμφωνήσει με όλους. Να κάνεις.
2: Πάμε στις ιδεολογίες. Πιστεύεις ότι υπάρχουν ιδεολογίες όπως παλιά, αριστερές, δεξιές?
3: Όχι. Όχι. Είναι. Και μεγάλο κομμάτι πλέον δεν το ακουμπά αυτό. Βλέπεις άνθρωποι μπορεί να. Και είναι και λογικό αυτό, έχει ξεπεραστεί σε πολλά επίπεδα νομίζω. Δηλαδή ποτέ, εγώ πραγματικά ποτέ δεν κατάλαβα γιατί δεν μπορεί να πιστεύεις σε μια ελεύθερη οικονομία και να πιστεύεις παράλληλα ότι πρέπει να υπάρχει και ένα κοινωνικό κράτος. Δηλαδή, γιατί πρέπει να τα διαχωρίσεις αυτά? Μια ελεύθερη οικονομία παράγει πλούτο για τους πολίτες, παράγει πλούτο για το κράτος μέσα της φορολόγησης και το κράτος μπορεί να επιστρέφει κάποια χρήματα σε ανθρώπους οι οποίοι δεν περνάνε τόσο καλά. Αλλά και το βλέπουμε και εμείς εδώ πλέον. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία έχει πάει πιο προς το κέντρο, δεν έχει πάει με τον Μητσοτάκη.
2: Προς τα αριστερά. Σε επίπεδο δικαιωμάτων έχει πάει αριστερά.
3: Εντάξει, αλλά δεν πήγαινα μέχρι εκεί. Αλλά
2: στη δικαιωματική αριστερά.
3: Έχει, το Πασόκ το που ήταν κέντρο αριστερά και τα λοιπά έχει την εξαφανιστεί σιγά σιγά. Κόμματα της αριστεράς, που ΣΥΡΙΖΑ, που είχαν φτάσει ψηλά ποστά και αυτά είναι, παλεύουν.
2: Μνημονιακά κόμματα έγιναν.
3: Ναι. Αυτό λέω, άρα, δεν.
2: Λοιπόν, μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής.
3: Είναι δύσκολο κομμάτι.
2: Τώρα μπαίνουμε στα προσωπικά. Έχω σημειώσει εδώ μερικές ερωτήσεις και θέλω να μου πεις.
3: Όπως θέλω απαντάω, δεν απαντάς.
2: Εννοείται, εννοείται. Μπορείς να πάει στα ερωτήσεις σπίτι για μελέτη. Τι θεωρείς ευτυχία, τι είναι ευτυχία για σένα, τι σε κάνει ευτυχισμένο? Οι σπέτσες, ε?
3: Όχι, με κάνουν η οικογένειά μου, η γυναίκα μου, τα παιδιά μου και να είναι υγιείς οι άνθρωποι γονείς μου και να είναι καλά και υγιείς. Δηλαδή νομίζω αυτά είναι τα βασικά. Το να έχεις ανθρώπους που σου αγαπάνε και τους αγαπάς κοντά σου και να είναι καλά.
2: Τι σε λυπεί ιδιαίτερα, τι σε κάνει δυστυχισμένο? Τι είναι το μαύρο για σένα? Τι είναι το αρνητικό, τι σε καταβάλει?
3: Ναι, τώρα είναι δύσκολη ερώτηση. Είναι... Η καθημερινότητα και όλα αυτά που βιώνουμε και βλέπουμε γύρω μας, η δυστυχία, ο ανθρώπινος πόνος, η στεναχώρια, ταλαιπώ. Δεν μιλάω τώρα μόνο για τον πόλεμο, ξέρω. Ένα άνθρωπο που μπορεί να τον γνωρίζει και να περνάει δύσκολα σπίτι του, να μην έχει οικονομική άνεση, κάτι να έχει πάθει, να είναι ένα άνθρωπο δικό του και να μην μπορεί να τον βοηθήσει. Και βλέπει γύρω στου ανθρώπου πραγματικά, βλέπει πολλά πράγματα έτσι. Και γι' αυτό λέω ότι πρέπει να εκτιμούμε πάρα πολύ καλά όταν είμαστε καλά σε μια φάση τη ζωή μα. Γιατί η ζωή είναι πάνω κάτω, πάντα έχει προβλήματα. Αλλά όταν είμαστε εντάξει, εμεί και δικοί μα, νομίζω πρέπει να το αξιολογούμε και να είμαστε εντάξει πραγματικά. Γιατί υπάρχουν και πολλέ δυσκολίε γύρω και αυτό είναι κάτι που.
2: Ποια αρετή εκτιμά τον άνδρα?
3: Δεν υπάρχουν διαφορετικές αρετές άντρα και γυναίκα.
2: Συνήθως θεωρείται η γυναίκα ότι είναι πιο συναισθηματική, πιο λυρική.
3: Όχι, ειλικρίνεια, θα έλεγα και τους δύο. Για τον ευθύτητα και ειλικρίνεια. Αλλά και για τον άντρα και τη γυναίκα είναι αυτό. Δεν είναι μόνο για τον...
2: Ποιο είναι το όνειρό σου, τι θα ήθελες να γίνεις?
3: Το όνειρό μου είναι να, κάποια στιγμή να μπορέσω να πάω να βρω ένα μικρό σπίτι σε ένα βουνό. Να χιονίζει όλη μέρα και τον Αύγουστο και να κάθομαι δίπλα στο τζάκι.
2: Σε ποια περιοχή, σε ποιον?
3: Δεν ξέρω, ένα βουνό που να χιονίζει, με Αλάσκα νομίζω.
2: Θυμώνεις εύκολα?
3: Όχι πλέον, όχι.
2: Παλιά ναι?
3: Δεν είμαι σίγουρος, δεν ξέρω.
2: Σκέπτεσαι το θάνατο?
3: Τον δικό μου όχι, τον άλλον ναι.
2: Ζητάς εύκολα συγγνώμη?
3: Έμαθα ότι έχω φταίξει, ναι.
2: Βλέπεις όνειρα?
3: Δεν κοιμάμαι καλά τώρα τελευταία, δεν ξέρω στην ηλικία, αλλά σπάνια, όχι πολύ συχνά.
2: Κλαις εύκολα?
3: Όχι πια, όχι πλέον. Νομίζω στεναχωρία, μπορεί να στεναχωρία με εύκολα, αλλά όχι κλάμα.
2: Ποιο βιβλίο σε έχει επηρεάσει, ποιο βιβλίο ξεχωρίζεις από όλα αυτά που έχεις διαβάσει, τα εκατοντάδες, τα χιλιάδες? Ένα βιβλίο ξεχωριστό, ένα βιβλίο που επηρεάσε την πορεία σου, ένα βιβλίο στο οποίο προσφεύγεις?
3: Δεν ξέρω τώρα. Είναι...
2: Ένα βιβλίο πολιτικό, ιδεολογικό, θρησκευτικό? Ένα βιβλίο λογοτεχνίας?
3: Δεν ξέρω, ό,τι και να πω νομίζω θα αφήσω έξω κάποια άλλα, οπότε περάσω.
2: Ποια τραγούδια ακούς?
3: Ανάλογα σε φάση. Τώρα επειδή ο γιος μου ακούει αυτό, νέα ελληνική ραπ, τραπ, οτιδήποτε. Αλλά όχι τα ακραία, δηλαδή, όχι αυτά που είναι, που λες, δεν είναι δυνατό, τι στίχος είναι αυτό. Βάζω κάτι sneak, κάτι light, κάτι τέτοιο. Δεν τους ξέρω και καλά, δηλαδή, τους δω, δεν τους ξέρω στον δρόμο.
2: Οπότε μικρέτης και εσύ έτσι.
3: Ναι, εντάξει, να ξέρω αυτό το ντουμπου ντουμπα σπίτι, μετά και βουίζω το αυτί σου, λέω, το βράδυ μέχρι και ακούσω ένα βουητό που είναι από το μεσημεριανό τραγούδι. Και ελληνικά τελευταία.
2: Λαϊκά ή ποιητικά?
3: Έχω περάσει διάφορες φάσεις. Έχω περάσει όταν είχα πάει. Πιτσιρικά σε ακούγαμε τώρα τα ντούπα ντούπα. Μετά πήγαμε Αμερική, ακούω ελληνικά γιατί μου έλειπε η Ελλάδα. Λέει στα Νήσι, Ρίτα Σακελαρίου, οι οποίες ερχόντουσαν και στη Βοστόνη όλες αυτές τις χαρμέρες.
2: Μυστική μου έρωτα, ναι.
3: Νταλάρα τότε που ήταν σε αυτό, ο Νότης. Μετά ξαναπήγαμε λίγο στα ντούπα ντούπα και τώρα ξαναπανέλχομαι στα πιο ελληνικά έτσι.
2: Σε ποιο ταξίδι θα ήθελες να πας?
3: Τουρκία, το αγαπημένο μέρος είναι η Κωνσταντινούπολη και η Τουρκία.
2: Πες μου μια αγαπημένη σου λέξη και ολοκληρώσαμε αυτή την μικρή
3: αγαπημένη μου λέξη.
2: Ανάκριση, είναι μια αγαπημένη σου λέξη.
3: Μου πω Ολυμπιακός, λέει, μετράει. Μετράει Ολυμπιακός.
2: Είναι λέξη για σας ιδέα.
3: Να πούμε για την ιδέα.
2: Ωραία. Ευχαριστώ θερμά.
3: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εύχομαι πάντα επιτυχίες.
3: Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και εμένα είναι πολύ μεγάλη μου χαρά όταν είσαι και στην ΕΡΤ στη δικιά μας εκπομπή και με τις γνώσεις σου, γιατί είσαι από τους ανθρώπους που ξέρεις σε βάθος.
2: Εδώ το κόβω.
3: Όλα αυτά τα πράγματα. όχι, είναι πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ
3: πολύ.
2: Και εγώ. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Προσωπικά Δεδομένα. Κοντά μας ήταν ο Δημήτρης Κοταρίδης, ένας σπετσιώτης στην τηλεόραση. Γεια σας.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22 710 21 206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Fresh and Healthy στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Τα ραπανάκια δίνουν μια σπιρτόζη κοινότητα σε κάθε σαλάτα με την τραγανή υφή τους. Δίνουν όμως και μπόλικη βιταμίνη C, η οποία είναι ένα από τα πιο γνωστά αντιοξειδωτικά. Τρώγοντας ραπανάκια δηλαδή, βοηθάς τον οργανισμό σου να καταπολεμήσει την κυταρική βλάβη και τις ασθένειες.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Νητσιάκος συσκευασμένα νοπά πουλερικά 30% φθηνότερα. Φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 10,33 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Στο κέντρο και συγκεκριμένα στην περιφερειακή ενότητα Χίου μεταφέρουν την κινητοποίησή τους την Παρασκευή στις 9 το πρωί οι γονείς μαθητών του νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου Πυργίου, όπως και οι γονείς των μαθητών του σχολείου Στανένητα, που αντιμετωπίζουν το γνωστό πρόβλημα της μετακίνησης των παιδιών τους από και προς τα σχολεία τους. Συγκεκριμένα, σε κοινή ανακοίνωσή τους, καλούν την Παρασκευή στις 9 το πρωί για να δώσουν, όπως αναφέρουν, το παρόν στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, διαμαρτυρόμενοι για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με τη μεταφορά των μαθητών και τα σχολικά δρομολόγια. Τα παιδιά μας, συνεχίζουν οι σύλλογοι γονέων, δικαιούνται ασφαλή και απρόσκοπτη μεταφορά από και προς τα σχολεία τους. Καλούμε γονείς, εκπαιδευτικούς, συλλόγους, φορείς και όλους τους πολίτες να σταθούν δίπλα μας. Η παρουσία όλων μας είναι σημαντική. Ζητάμε λύση τώρα. Τα παιδιά δεν μπορούν να περιμένουν άλλο. Στο μεταξύ, σήμερα το πρωί είχαμε την υπόσχεση από τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη μέσα από το Χίος Ράδιο Αλήθεια ότι αύριο θα έχει λυθεί το θέμα των σχολικών δρομολογίων στα Νοτιόχωρα με τη συμβολή του Κανάρι Τουρς. Η εκπρόσωπος των γονέων του Σχολικού Κέντρου Πυργίου Ανίκα Αντωνίου δέχθηκε με χαρά την είδηση που έδωσε από το ραδιόφωνο Περιφερειάρχης ότι αύριο θα δρομολογηθούν σχολικά λεωφορεία, αλλά επεσήμανε ότι πρόβλημα υπάρχει και με τους συνοδούς και δεν είναι καθόλου απλό. Σε κάθε περίπτωση, είπε, αν το πρόβλημα λυθεί, ο αγώνας μας δικαιώνεται και δεν έχει κανένα νόημα να τον συνεχίσουμε. Ηχηρή παρέμβαση από την Ένωση Μαστιγοπαραγωγών Χίου για το πρόβλημα που έχει προκύψει με τη μεταφορά των μαθητών στο Δημοτικό Σχολείο του Πυργίου. Η Ένωση επισημαίνει ότι η επίλυσή του συνδέεται με το δημογραφικό μέλλον των μαστιχοχωρίων. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Νενίτων, μετά από γενική συνέλευση, αποφάσισε να ταχθεί στο πλευρό των γονέων του Δημοτικού Σχολείου Πυργίου και αν δεν δοθεί λύση στο πρόβλημα των μαθητικών δρομολογίων, θα ακολουθήσουν το παράδειγμά τους και θα κλείσει και το δικό του σχολείο. Τα κενά των σχολείων και οι δεκάδες ελλείψεις σε ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις κινητοποιούν το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου, ο οποίος πραγματοποιεί σήμερα το απόγευμα στις 6 γενική συνέλευση στον οίκο Χίου Διδασκάλων. Επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και τον Πρόεδρο του ΕΟΠΗ απέστειλε η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων Χίου ζητώντας η επιστροφή χρημάτων από τις υπερτιμολογήσεις των εξετάσεων στα εργαστηριακά και μικροβιολογικά κέντρα της Χίου να γίνει σε όλους και όχι μόνο σε όσους έχουν κάνει καταγγελία. Επιτυχή έκβαση είχε η επιχείρηση διάσωσης και απεγκλωβισμού μεταναστών στην περιοχή Αποθήκα σήμερα τα ξημερώματα. Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χίου, περίπου στις 5 παρατέταρτο το πρωί, η υπηρεσία ειδοποιήθηκε για τον εντοπισμό τραυματισμένου ατόμου, το οποίο ανήκε σε ομάδα μεταναστών στην ευρύτερη περιοχή της Αποθήκας. σε κακούς επαγγελματίες και εργασίες αναβάθμισης αποδίδει τη μυρωδιά που αναδύει ο βιολογικός καθαρισμός όλους αυτούς τους μήνες. Ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, που δεν ζήτησε αυτή τη φορά υπομονή, αλλά σεβασμό από όσους κατά τη γνώμη του δημιουργούν τα προβλήματα. Η ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Χίου με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας προβλέπεται εντός του 2030, σύμφωνα με την απάντηση του ΔΔΕ σε ερώτηση του βουλευτή Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότι Μηταράκη. 180 σύνεδροι από 23 χώρες και από 5 υπήρους βρίσκονται αυτές τις μέρες στο νησί μας στο πλαίσιο του 3ου Ευρωπαϊκού Ναυτιλιακού Συνεδρίου που θα πραγματοποιείται έως και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η δίμηνη πρόσληψη γυμναστών για τα προγράμματα αθλητισμού σε Καπή και Κηφή που εγκρίθηκε από τη Δημοτική Επιτροπή αποτέλεσε την αφορμή για το Δημοτικό Σύμβουλο Βασίλη Μυριαγκό να επισημάνει την απουσία προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού από το Δήμο Χίου. Ο Δήμος Χίου πέρσι δεν κατέθεσε πρόταση προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα, με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Γιώργο Χριστάκη να αναφέρει ότι αυτό έγινε λόγω διοικητικών δυσκολιών εκ μέρους των υπαλλήλων. Η Δημοτική Κοινότητα Χαλκίου ζητά από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου να αναλάβει ενιαία, οργανωμένα και μαζικά την κτηματολογική τακτοποίηση όλων των ιδιοκτησιών που επηρεάστηκαν από την απαλωτρίωση της παράκαμψης Χαλκιούς. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη τη Δευτέρα από αστυνομικούς η Μεδαπός 53 ετών, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για τα δικήματα της βίας κατά υπαλλήλων και της απίθειας, διότι στο πλαίσιο αστυνομικού ελέγχου συλληφθής αρνήθηκε να συμμορφωθεί σε υποδείξεις αστυνομικών και αντιστάθηκε κατά τη σύλληψή του. Επίσης, την ίδια μέρα, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αλλοδαπός 18 ετών, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία, διότι βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε ποσότητα κατέργασης κάναβης βάρους 10 γραμμαρίων περίπου. Ξεκινάει την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου η πληρωμή των συντάξεων Οκτωβρίου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ιεράς Μονής Μερσινιδίου, σήμερα στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός και στη συνέχεια το Μικρό Απόδειπνο. Στις 10.30 το βράδυ, η ακολουθία του όρθρου και τα μεσάνυχτα, η καθιερωμένη αρχιερατική θεία λειτουργία, ιερουργώντας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου Ψαρών και Νησών κυρίου Μάρκου, αύριο το πρωί. Θα τελεστεί όρθρος και η θεία λειτουργία και το απόγευμα της 5ης ο Μεθεόρτιος Εσπερινός στις 6. Η ενορία του Αγίου Νικολάου Ινουσών σε συνεργασία με το Δήμο Ινουσών μεταβαίνει πανηγυρικά αύριο 5 στο Μερσινίδη για να τιμήσει την Παναγία τη Μυρτηριώτησα. Η εκκίνηση θα γίνει στις 6.30 το πρωί με το θαλάσσιο ταξί Άγιος Νικόλαος για τη Λαγκάδα και στη συνέχεια ο δικός με πούλμαν μέχρι το μοναστήρι. Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ Παράρτημα Βορείου Αιγαίου και το Εργατοπαλλητικό Κέντρο Χίου διοργανώνουν στο Εργατικό Κέντρο διαζώσεις νομικής πληροφόρησης, όπου θα παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες νομικής πληροφόρησης τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, 4 το απόγευμα με 8 το βράδυ και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Η διαδικασία θα πραγματοποιείται μόνο με ραντεβού, τηλέφωνο για κλείσιμο ραντεβού 22 710 23 550. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 5η 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή Αγίου Ιωάννη Αμέρη, εργοστάσιο Μαυρίκη, αντιπροσωπεία αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρών καυσίμων περιοχής. Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου τις ίδιες ώρες στην Παγίδα. Συνεχίζεται ο τρίτος ψεκασμός κατά του δάκου της ελιάς αύριο 5η σε Δαφνώνα, Χαλκιός, Βασιλιώνικο. Την Παρασκευή στην περιοχή Αγία Ειρήνη, Καρδαμάδα, Κάμπος, Γκιάζου, Φραγκοβούνη. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, Βρού, Λολόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετής, Πυλάδια, Αεροδρόμιο. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις περιοχές Καστρομινάς, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμι, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία και ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου διοργανώνουν σήμερα Τετάρτη 6.30 το απόγευμα στο Ομήριο επιστημονική εκδήλωση που θα έχει ως θέμα τις παθήσεις του αναπνευστικού. Ολοκληρώθηκε ο 22ος Πανχιακός Μαθητικός Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Ανδρέας Αξιωτάκης του Φάρου Βαρβασίου. Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Φάρου.
4: Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 δίνει δύο διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφιλίας» σε σκηνοθεσία Αβραάμ Γκουτζελούδη στο Αρχοντικό Στεφάνου στον Κάμπο της Χίου, στην οδό Παύλου Χαλκούση 13, πλησίων των Δημοτικών Σχολείων Κλούβα. Την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, πρώτη παράσταση 7.30 το απόγευμα, δεύτερη παράσταση 9 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6982-382-539. Η ταινία «Το μεγαλείο της χριστιανικής αγάπης» θα προβληθεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί και 6 το απόγευμα. Η θεατρική παράσταση «Τούτα Αμπζολούτα» ανεβαίνει στη σκηνή του Ομήριου το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ από τη θεατρική ομάδα «Σκηνοβάτες». Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα στο Κολυμβητήριο ο Ναυτικός Όμιλος Χίου αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ. Όλα τα έσοδα από τον αγώνα θα δοθούν στην οικογένεια του Αστέριου Σαλτζίδη για τον αγώνα που δίνει για την αποκατάσταση της υγείας της κόρης του Παρασκευούλας. Ακολουθεί μια μεγάλη μουσική βραδιά στο Ομήριο την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 8.30 το βράδυ με τη μουσική παράσταση στο Φως της Βάρδιας με τους Γιώργο Μισετζή, Μαρία Καλαγκιά και τους συνεργάτες τους. Και τα έσοδα από την συναυλία θα δοθούν για την Παρασκευούλα. Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στον Άγιο Γεώργιο Σικούση στην αίθουσα του Μορφωτικού Συλλόγου στο Δημοτικό Σχολείο από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Αγίου Γεωργίου Σικούση. Να μας πάει μακριά, να μας πάει στα πέρα μέρη με αυτόν τον τίτλο Πολιτιστικός Σύλλογος Άρτιον σε συνδιοργάνωση με την Ταβέρνα Πόμερο οργανώνουν μουσική βραδιά αγάπης την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 8 το βράδυ. Με επίκεντρο τη μνήμη του μικρασιατικού ελληνισμού λειτουργεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο η έκθεση Ιερά Προσφυγιά η οποία θα μείνει ανοιχτή μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου. Το Περιπατήν διοργανώνει επίσκεψη το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στην Έξο Διδήμα και την Παναγία Σικελιά. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 6943 520 363, 6973 526 723, 6995 030 245. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου εορτάζει ο Ιερός Ναός του Αγίου Ιωάννη Θεολόγου στην Αττική. Την Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα εσπερινό, το Σάββατο το πρωί η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, το απόγευμα του Σαββάτου με Θεόρτιος εσπερινός. Στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς με θέμα κληρονομιάς σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμό, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει εκδήλωση την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας, όπου σε συνεργασία με την Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Χίου θα προβληθεί ενότητα το δάκρυ στη μνήμη. Η Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών και Νουσών ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου με την τέλεση του αγιασμού στον Μητροπολιτικό Ναό από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου θα αρχίσουν τα μαθήματα της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου. Οι εγγραφές γίνονται στα γραφεία της Μητροπόλεως και στο τηλέφωνο 22 710 43 045 έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Τα μαθήματα θα παραδίδονται δωρεάν. Το Αθλητικό Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Ίωνες διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Μαζί και στον αθλητισμό» το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 5.30 το απόγευμα στην πλατεία Πλαστήρα. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς και η υγρασία από 35 έως 81%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Χίος.
2: Καλημέρα σε όλους.
0: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
0: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
2: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: Καλή σας μέρα.
1: Στα χρόνια της υπομονής.
0: Υπομονή θα κάνουμε. Παντού βρέχει, ρε παιδί μου. Εδώ έκανε κάτι.
1: Πιο καλά.
0: Ναι.
1: Στα νοτιόχωρα έβρεξε.
0: Δεν άκουσα παράπονα, γκρίνια, οπότε. Και σήμερα θα ρίξει κάτι το πρωί, έτσι.
1: Υπάρχει μια πιθανότητα.
0: Ναι, λίγα πράγματα, μακάρι να.
1: Το λοιπόν.
0: Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα.
1: Είναι Τετάρτη.
0: Ναι,
1: είναι 23 Σεπτεμβρίου του 2026.
0: Σίγουρα αυτό.
1: Είναι φθινοπορεινή ησημερία, δηλαδή η διάρκεια της ημέρας και της νύχτας είναι σχεδόν ίση στο βόρειο ημισφαίριο της γης. Ο ήλιος ανέτειλε 7 και 12 και θα δύσει 19 και 22, άρα δεν είναι ακριβώς ίση, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι 12 ώρες και 8 λεπτά η διάρκεια της.
0: Σύλληψης, τιμίου και ενδόξου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου.
1: Α, σήμερα συνελήφθη και αύριο αποκεφαλίστη. Όχι αύριο, την Παρασκευή.
0: Τόσο γρήγορα, λοιπόν.
1: Ναι. Αυτοί κάνανε γρήγορα τα πράγματα. Σαν τους και εμάς είναι. Όχι καλέ, σύλληψη εννοεί έναρξη της εγκυμοσύνης της μητέρας του. Τα έχεις μπερδεμένα πάλι.
0: Εγώ τα είχα μπερδεμένα. Εγώ είπα σύλληψη. Εσύ εννοούσες σύλληψη.
1: Μεθαύριο όμως τι είναι την Παρασκευή. Τι είναι.
0: Εφροσύνη, σωσία, θυγατρός,
1: Παρασκευή.
0: Του Αιγυπτίου, Παμφουτίου.
1: Την Παρασκευή.
0: Την Παρασκευή.
1: Βλέπεις Παρασκευή.
0: Να το. Τι είναι αυτή, δεν είναι Παρασκευή. Για να δούμε. Ροχοληλαθεί καλά.
1: Μα πότε είναι του. Α, είναι η μετάσταση Αγίου Ιωάννου Θεολόγου. Τα μπέρδεψα, το Σάββατο είναι. Εντάξει.
0: Τους Αγιουγιάννες.
1: Ναι, τους μπέρδεψα. Ναι. Συλλήψεως του τιμίου και ενδόξου προφήτου, αλλά εννοούμε έναρξη εγκυμοσύνης της μητέρας του.
0: Το ξέρανε ότι έγινε σύλληψη εκείνη την ημέρα, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Πω, τι επιστημονική ακρίβεια είναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, υπομονή θα κάνουμε. Υπομονή.
1: Το λέει και το τραγούδι. Το λέει και ο Δήμαρχος, το λέει και ο Περιφερειάρχης, το λένε όλοι.
0: Σαν σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου.
1: Ναι.
0: Α, 1915, γενική επιστράτευση καθάπασαν την επικράτεια, έναρξης του πρώτου παγκοσμίου πολέμου. Στοιχείο, συγκεντρώνεται το τοπικό τάγμα. Διοικητής Νικόλαος Πλαστήρας, λοχαγός, μετέπειτα στρατηγός και πρωθυπουργός, έγινε με τους επιστράτους μαζί σύνταγμα και μεταφέρθηκε από τυχείο στην περιοχή του Στριμώνα. Εντάξει, 23 Σεπτεμβρίου.
1: Σαν σήμερα το 1821.
0: Ναι,
1: η Τριπολιτσά πέφτει στα χέρια των Ελλήνων επαναστατών. 32.000 Τούρκοι και Εβραίοι πέφτουν νεκροί σύμφωνα με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Το άλογό μου από τα τείχη έως τα Σαράγια δεν επάτησε γη, αναφέρει χαρακτηριστικά στα απομνημονεύματά του. Οι Αλβανοί έρχονται σε συμφωνία με τον γέρο του.
0: Πατούσε άραγε.
1: Σε πτώματα. Οι Αλβανοί έρχονται σε συμφωνία με τον γέρο του Μουριά και αποχωρούν χωρίς να υποστούν το παραμικρό.
0: Όχι, γαλλοί ήταν οι Αλβανοί.
1: Ενώ αν πάμε στο 1942, πηδήξουμε αιώνα δηλαδή, σαν σήμερα αρχίζουν πειραματικά στο Auschwitz οι εκτελέσεις Εβραίων με θανατηφόρα αέρια.
0: Έτσι. Ήταν άλλη επιστήμη αυτή. Λοιπόν, εντάξει, λογικό είναι. Μιλάω για την διεθνή επικαιρότητα. Τα βλέμματα να είναι στραμμένα στη γενική συνέλευση του ΟΗΕ. Θα ακουστούν πολλές έτσι παρεμβάσεις, ομιλίες κλπ. Έκανε ιδιαίτερη εντύπωση του Γάλλου Προέδρου, ποιος είχε βάλει και συνέστημα. Ο Ερντογάν είπε τον πόνο του πάλι, δηλαδή στην ουσία αυτό. Αυτός μπορεί να βάζει μια κασέτα και κάθε φορά να λέει τα ίδια, ότι πρέπει να αναγνωριστεί η βόρεια κατεχόμενη Κύπρος, ότι είναι απομονωμένη κλπ. Ξέρει ότι αυτοί δεν μπορούν να γίνουν ποτέ. Κατέχει η χώρα του παρανόμως κράτος άλλης χώρας, τμήμα ενός μιας άλλης κρατικής οντότητας, την οποία την έχει μέσα στα πόδια του και τη βλέπει την Κύπρο. Λοιπόν, και βέβαια προσπαθούν και όλοι να ερμηνεύσουν ότι είπε ο Τραμπ. Αυτό βέβαια δεν είναι λίγο, δεν είναι εύκολο για να μπει στο μυαλό του. Έλεγε πάλι ασυναρτησίες. Από το ότι θα διαλύσει την Ισλαμική Δημοκρατία το Ιράν, θα εξαφανίσει το Ιράν. Την ίδια στιγμή που τα έλεγε αυτά, ήταν γνωστό σε όλους ότι υπήρχε συνάντηση μεταξύ του Αμπάς Αραγτζή, του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, με τον Βίτσκοπ, τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ στο Ιράν. Λοιπόν, και οπότε διαλέγεις και παίρνεις τώρα τη συνομιλή για απειλή. Δεν βγάζουν άκρη ούτε τα αμερικάνικα μέσα ενημέρωσης, οπότε το αφήνουμε. Αυτό που κρατάμε εμείς είναι η τιμή στη βενζίνη, παιδιά, και στα κάψιμα και ό,τι συνεπάγεται αυτό για τον κόσμο. Βέβαια, η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα η οποία κατάφερε από την κρίση αυτή να βγάλει λεφτά. Είναι και αυτό μια... Το λες και μαγιά. Έτσι, ναι, το λες και μαγιά.
1: Η Ελλάδα δεν εννοούμε ο απλός πολίτης.
0: Ως τον απλό πολίτη, η Ελλάδα ως αφηρημένη έννοια.
1: Πόσες είναι, δυο, τρεις, πόσες είναι οι εταιρείες πετρελαιοειδών?
0: Όλο αυτό το σύστημα.
1: Και ο κρατικός μηχανισμός για να έχει να μας δίνει μετά πας.
0: Διότι καταλαβαίνετε,
1: πας, χωρίς πας.
0: Εδώ τώρα ανεβαίνει τιμή, αλλά και ανεβαίνουν και οι φόροι, δηλαδή... Οι υπόλοιπες χώρες αντιμετωπίζουν το θέμα με μείωση των φόρων. Εμείς δεν έχουμε μείωση των φόρων.
1: Καταρχάς, πάνω στην τιμή της βενζίνης, στην οποία υποτίθεται την επιδοτεί κιόλας αυτή τη στιγμή το κράτος,
0: ναι.
1: Έχει, λέει, ειδικό φόρο καυσίμου, ειδικό φόρο κατανάλωσης, φόρο προστιθέμενης αξίας.
0: Δεν είδε η άχνατα, ναι, το πόσο φόρος έχει πάνω.
1: Και δεν συζητάμε
0: για
1: το ρεύμα.
0: Τέλος στασιμότητας.
1: Λοιπόν, έβλεπα ένα λογαριασμό ρεύματος.
0: Μπράβο.
1: Ο οποίος ήταν.
0: Να μην τον βλέπεις, να βλέπεις το κάτω-κάτω μόνο. Πώς είναι να πληρώσεις? Άμα βλέπεις τα υπόλοιπα, μπερδεύεις.
1: Βρε παιδί μου, ήταν στο σύνολο των 78 ευρώ.
0: Τι έχετε, λάμπα, έχετε σπίτι σας μια λάμπα?
1: Όχι. Όσον αφορά το ρεύμα, άσε τα...
0: Η αξία ρεύματος, πες το ελληνικά, παιδάκι μου.
1: Καλά, άστο, θα το βρω ακριβώς και θα σας το πω αύριο.
0: Ναι, θα το βρούμε ακριβώς, θα σας πούμε. Δεν ξέρουμε τώρα οι άνθρωποι τι πληρώνουν. Λοιπόν, εμείς βγάλαμε και λεφτά από την ιστορία αυτή. Είναι, το λες και μαγκιά, δηλαδή, κάτσε ρε φίλε, περίμενε. Βέβαια, την τρώει ο κόσμος, αλλά εντάξει, αφού σου δω και 400 ευρώ συντάξει τώρα, κάτσε.
1: Μια φορά θα στα δώσει.
0: Τι σημασία έχει, αλλά στα δω και μια φορά και.
1: Στα έχει πάρει πολλαπλάσια.
0: Μα έβλεπα αυτό που μου παίρνει. Εγώ έβλεπα εκείνο που μου δίνει.
1: Ναι, αλλά περνάς έξω από το σούπερ μάρκετ και πληρώνεις 100 ευρώ.
0: Μιλές πάματα που λέω. Θα ήταν να θεωρήσω το 20 ευρώ τώρα. Τώρα το έχω δει και έχει ανέβει.
1: Εσύ λες ότι 20 ευρώ βενζίνη έβαζε, 20 ευρώ βενζίνη βάζει.
0: Ναι.
1: Πόσο πας όμως.
0: Έλατε. Και αυτό πας έχει μέσα, βλέπεις.
1: Είναι δικό μας πας.
0: Μένα. Ναι. Άντε κουράγιο, αδέρφια, κουράγιο. Θα περάσει και αυτός ο κάβος.
1: Κάβος δεν είναι το χοντροσκηνί.
0: Κατά τα άλλα, είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Δεν μπορώ να το πω αυτό. Είναι η τρίτη μέρα που τα χωριά της Νότιας Χίου
1: συνεχίζουν
0: την κατάληψη των σχολείων τους, του σχολείου μάλλον, γιατί υπάρχει ένα σχολείο.
1: Όντως κάνουν κατάληψη ακόμα?
0: Στα μισά νότια χώρα, γιατί έχουμε και στην Καλαμωτή σχολείο, έχουμε και
1: στο Θόλο ποτάμι έχουμε.
0: Ναι, αλλά,
1: και στην Καλλιμασιά έχουμε.
0: Το σχολικό κέντρο
1: Πυργίου. Πυργίου, σχολικό κέντρο Πυργίου. Εκεί πάνε από Μεστά, από Ελλάδα. Είναι κάπως χωριά από τα οποία πηγαίνουν παιδιά. Από τα Αρμόλια.
0: Τι ψάχνεις τώρα ακριβώς?
1: Από ποια χωριά πάνε στο Πυργί?
0: Είναι ο πρώην δημόσιο χωρίων.
1: Α, Αν είναι ο προεδρήμος μαστιχογορείο, δεν έπρεπε να έχει άλλο δημοτικό. Δε, ας πούμε, το Δολόποτα δεν ήταν στα μαστιχογόρια, όχι, ήταν στην Ιωνία.
0: Όχι, ήταν στην Ιωνία. Mm. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν μην κολλήσουμε τώρα εκεί. Σημασία έχει ότι οι άνθρωποι τρίτη μέρα πάνε σήμερα σχολείο και το σχολείο τελείει υποκατάληψη.
1: Από τους γονείς. Γιατί συνήθως κάνουν κατάληψη μαθητές.
0: Το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι τα παιδιά δεν κάνουν μάθημα, δεν πάνε στο σχολείο.
1: Τα παιδιά κάνουν μάθημα. Τα παιδιά παίρνουν μάθημα.
0: Εντάξει, εντάξει, είναι σωστό αυτό που λες, αλλά μάθημα όμως στο σχολείο δεν παίρνουν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό ζήτημα. Μην το υποτιμάμε, παιδιά.
1: Μα γιατί πρέπει να μπορείς να πας στο σχολείο για να παρακολουθείς το
0: αλλά
1: μάθημα.
0: Αλλά μην το υποτιμάμε. Και το υποτιμούν αυτοί που δεν λύνουν το πρόβλημα. Όχι οι γονείς που κάνουν καταλήψη, γιατί οι γονείς έχουν φτάσει στο να μην. Έτσι. Λοιπόν, θα τα πούμε αυτά ξανά σε λίγο. Πάμε για διαφημίσεις όμως τώρα. Ίσως να έχουμε μια έκπληξη.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
12: Το ακούμε 8 και 19 ποδελεπτά. Το τηλέφωνο μου κταίω. 8, 19, 19. Μια σύμπτωση, λοιπόν.
10: Ναι, σύμπτωση όντως.
12: Πάμε στην επικαιρότητα, η οποία είναι έντονη. Στη τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Κώστας Μουτσούρης. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
13: Καλημέρα, φίλε μου Γιάννη, κύριε Τζούμα και δεσποσίνη παρακαθήμενη.
12: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Χαρά μας που σας έχουμε στο ραδιόφωνο.
10: Πώς είναι η γειτονική Λέσβος?
13: Σήμερα βρίσκομαι στην Αθήνα, διότι θα έρθει στον κόσμο ένα νέο μου τζουρέλι. Ένα νέο μου τζουρέλι που λέτε.
12: Μπράβο, μπράβο.
10: Με το καλό.
13: Το υγιού μου εκεί και έχω έρθει μια μέρα να δω τι γίνεται.
12: Είναι το πρώτο μου τζουρέλι.
13: Όχι, έχω κι άλλο. Έχω κι άλλο εγγόνι από κόρη.
12: Μπράβο.
13: Αλλά τώρα είναι από το γιο.
12: Από το γιο.
13: Ήταν και γιος, οπότε μπαμπάδες είναι διπλή χαρά.
12: Μουτζουρέλι λοιπόν καινούργιο, μπράβο να τα
10: έχει. Με το καλό.
13: Στην Μυτιλίνη το λένε μουτζουρέλι.
12: Ναι, το ξέρω. Είμαστε γουρλίδες, σας πήραμε τηλέφωνο λοιπόν μια ωραία μέρα.
13: Ναι.
12: Κύριε καθηγητά, λέτε ότι οι αιρετοί τα έχουν κάνει στοιχείο σαλάτα. Εγώ θα σας πω ότι λέγεται και αλλιώς πως τα έχουν κάνει, αλλά τέλος πάντων το θέμα είναι τώρα πως θα το λύσουμε. Ξέρετε πολύ καλά ότι είναι η τρίτη μέρα που έχουμε ένα σχολικό κέντρο.
13: Θα το λύσουμε και Τζο, μην κουράζεστε.
12: Για πείτε μου λοιπόν, απευθείας.
13: Θα σας απαντήσω. Καταρχήν να πω μερικά γενικά. Στοιχείο φέτος εκτελούνται 142 δρομολόγια μαθητικά. Είτε αφορούν δημοτικά, είτε γυμνάσια, είτε ειδικά λύκεια, είτε μουσικά, οτιδήποτε φαντάζεστε. Η νηπιαγωγία είναι 142, ένας μεγάλος αριθμός. Και είναι αυτό θέλω να πω φυσικό επακολουθώ να υπάρξουν κάποιες μικροανομαλίες ή μεγαλοανομαλίες στις πρώτες μέρες. Από τα 142 δρομολόγια εκτελούνται σωστά, ορθά, όπως θα έπρεπε να είναι, τα 111. Τα 31 που αφορούν οικισμούς νοτίως της πόλεως της Χίου έχουν επαναδημοπρατηθεί. Διότι, για ποιο λόγο, διότι τα μεταφορικά μέσα απεφάσισαν να μην κατεβούν στο διαγωνισμό. Για λόγους, για κάποιες επιδιώξεις που έχουν. Εγώ θεμητό είναι αυτό. Βέβαια, αν είχαν γίνει διαγωνισμοί λίγο νωρίτερα χρονικά, δεν θα τα είχαμε την τελευταία στιγμή.
14: Άρα το παραδέχεστε ότι δεν ήταν.
13: Γιατί μην το παραδέχω από ψέματα.
12: Βέβαια, πολύ ωραία, πολύ ωραία.
13: Όχι, λέω ψέματα.
12: Μιλάτε ορθά.
13: Θα μπορούσαν όλα αυτά να είχαν γίνει μερικούς μήνες νωρίτερα.
12: Ακριβώς. Ακριβώς.
14: Μάλιστα.
12: Λοιπόν, πάμε λοιπόν.
13: Παρουσιάστηκαν τρίτη μέρα τώρα, λέτε, σε κάποια σχολεία κάποιο πρόβλημα. Αύριο θα έχουν λυθεί.
12: Αύριο.
13: Αύριο θα έχουν λυθεί.
12: Πώς?
13: Διότι και και σήμερα είχαν λυθεί. Απλά υπήρχε ένα πρόβλημα με τα συνοδά πρόσωπα.
12: Ναι.
13: Διότι σε ορισμένα από αυτά τα ορμολόγια να υπάρχουν συνοδά πρόσωπα.
12: Ναι.
13: Εκεί υπήρξε ένα πρόβλημα. Αλλά αύριο θα έχουν λυθεί.
14: Μισό λεπτό. Και... τα συνοδά πρόσωπα καλύπτονται από την νομοθεσία και πληρώνονται.
13: Φαντάζομαι. Κοιτάξτε. Θα γίνει ο διαγωνισμός κανονικά. Απλά ώσπου να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός και να υπάρχουν αποτελέσματα.
14: Προσωρινή λύση.
13: Εμβαλωματική λύση.
14: Ναι.
12: Κύριε Μουτζούρη, εννοείται ότι υπογράφει ο Μπολάς και ξεκινάνε τα δρομολόγια τα άλλα τα υπαστικά.
13: Σήμερα αυτό... το πρωί μίλησα μαζί και πριν βγω στα Ερτζιανά σας,
12: ναι,
13: για να έχω τελευταίες πληροφορίες. Η πληροφορία η πιο τελευταία είναι και από τον κύριο Καμπούρη, το σύμβουλό μου, ο οποίος ασχολείται αποκλειστικά και θα έλεγα με επιτυχία από τα νούμερα που σας είπα, τα μαθητικά δρομολόγια και ως πρώην εκπαιδευτικός, θα είναι εμβαλωματική λύση ώσπου να έχουμε τα αποτελέσματα του διαγωνισμού.
12: Ωραία, άρα μιλάμε ότι το συνδέεται με την υπογραφή του Κανάρη.
13: Θα συνδέεται με το πρακτορείο Κανάρη,
12: ναι,
13: το οποίο θα εμβαλωματικά θα κάνει κάποια δρομολόγια και τον ευχαριστώ πολύ που απεδέχθη αυτή τη λύση για να μην έχουμε πρόβλημα με τα παιδιά.
12: Ξεκινάει και τα δρομολόγια ταυτόχρονα στα χωριά ο Κανάρης.
13: Αυτό δεν μπορώ να σας απαντήσω, αν θα είναι αύριο ή μεθαύριο ή αντιμεθαύριο.
12: Άρα τα δρομολόγια τα μαθητικά κάνει, δηλαδή θα κάνει.
13: Θα κάνει τώρα, θα ξεκινήσει και τα άλλα έχουμε υπογράψει σύμβαση,
14: ναι,
13: για τα υπεραστικά ας πούμε,
14: ναι,
13: αλλά αυτό το πιο σύντομο που θα έπρεπε να γίνει είναι τα μαθητικά δρομολόγια.
12: Ωραία.
13: Βέβαια,
12: ναι,
13: να τονίσω το εξής. Ο νόμος του κράτους λέει ότι μεταφέρονται με μεταφορικά μέσα που παρέχει το δημόσιο, όπως αυτά που λέμε,
14: ναι,
13: ή εν περιπτώσει δεν είναι δυνατό αυτό, γίνεται με καταβολή αποζημιώσεις στους γονείς.
14: Ναι, οι γονείς δουλεύουν όμως, ναι, δεν μπορούν.
13: Εμείς όμως ξέρουμε, ναι, ότι δουλεύουν, γι' αυτό θέλουμε να διευκολύνουμε.
14: Ναι. Επίσης, παλαιότερα, μέχρι να βγει γόνιμος, να το πω έτσι, ο διαγωνισμός, συνεχιζόταν η προηγούμενη σύμβαση. Τώρα δεν επιτρέπεται να γίνει αυτό.
13: Κοιτάξτε, λήξαν οι προηγούμενες συμβάσεις,
14: ναι, ναι,
13: και θα πάμε σε αυτή τη λύση. Δεν θα υπάρχει θέμα από αύριο.
12: Εσείς μας λέτε λοιπόν ότι από αύριο θα έχουμε μεταφορά μαθητών.
13: Με δύο δρομολόγια θα γίνονται, με δύο λεωφορεία. Το ένα θα ξεκινά από τα Μεστά και το άλλο, αν θυμάμαι καλά, μου ελέγχει από τη Βέσα.

0: Συγχαρητήρια για αυτό, διότι...
1: Πολλά πάνε στη σύζυγο μου, εγώ είμαι
0: εντάξει, όποιοι είναι, γιατί προβλήθηκε το νησί διεθνώς και πανελλαδικά. Λοιπόν, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι προβολή τώρα, κύριε καθηγητά μου, 407 μέρες... 408 μέρες σήμερα χωρίς πειραστική συγκοινωνία.
1: 408 τι είναι, αυτό δεν είναι δικό μας αρμοδιότητα, του Υπουργείου. Εμείς κάνουμε διευκόλυνση. Το Υπουργείο είναι.
2: Το Υπουργείο λέει τοπική αυτοδιοίκηση να τα αναλάβει.
1: Σας λέω ποιος είναι τα πράγματα.
2: Ναι.
0: 408 μέρες η Χίος δεν έχει πειραστική συγκοινωνία.
1: Τώρα κινδυνεύει και η Μυτιλίνη. Όλοι οι νόμοι κινδυνεύουν να μην έχουν τέτοια συγκοινωνία.
0: Στη Μυτιλίνη όμως, κύριε καθηγητά, δώσατε κάποια επιδότηση για 1000 εισιτήρια στα ΚΤΕΛ.
2: Και στη Χίο έδωσε.
1: Για 1000 εισιτήρια και εν περιπτώσει ζητήσουν και οι Χιώτες, θα το κάνουμε και εκεί. Δεν ζητάει κανείς. Δεν ζήτησε. Εκεί οι συνταξιούχοι ζήτησαν. Εδώ οι Χιώτες συνάρχοντες.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ είμαστε.
0: Στα υπόψη.
1: Εδώ είμαστε.
0: Ναι.
2: Όχι, δεν είχατε πει ότι θα μπορεί να ισχύσει και στοιχείο αυτό.
0: Αυτό σου λέει.
1: Εκείνη το έχει έτοιμα. Αν βολεύονται όλοι, γιατί να το βάλουμε.
2: Ναι.
0: Έχει απόλυτα δίκιο.
1: Καταλάβατε τι εννοώ.
0: Έχει,
2: ναι, έχετε ένα δίκιο σε αυτό, ναι.
0: Όπως είχε δίκιο, άμα δεν έλεγε ότι μόνο η αλήθεια φωνάζει για τα λεωφορεία. Δεν είχε δίκιο σε αυτό. Πώς θα γίνει δηλαδή, να μην το πούμε ότι έχει δίκιο.
1: Πάντως είναι γεγονός ότι όλοι οι διαγωνισμοί του δημοσίου, είτε αν πρόκειται για τα κοκτονία που είναι πάγιος διαγωνισμός, θα γίνει κάθε χρόνο. Είτε πρόκειται για μαθητικά δρομολόγια, είτε πρόκειται τέτοιες επαναλαμβανόμενες δράσεις, εάν αναλαμβάνονται νωρίτερα οι διαγωνισμοί, είναι και νωρίτερα έτοιμοι.
2: Μάλιστα.
0: Ναι.
2: Αυτό το λέτε για να τα ακούσουν προφανώς οι αντιπεριφερειάρχες σας.
1: Για να το ακούσει τα αυτιά σας και του κύριου Τζούμα.
0: Μάλιστα, ναι. Κύριε Μοντζουρί, πείτε μου κάτι έτσι γενικά, μια που μιλάμε. Το κράτος διευκολύνει, βοηθάει. Δηλαδή, παιδί μου, η νομοθεσία η οποία υπάρχει, δεν ξέρω, το αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να προσαρμοστεί, ή καταλαβαίνουν επίσης ότι έχει αυτό πολιτικό κόστος στο τέλος στην κυβέρνηση. Δεν ξέρω, η γνώμη σας ποια είναι.
1: Θα έπρεπε να τα αντιλαμβάνονται. Αλλά από ό,τι βλέπω και με τον αυτόδη πυρετό που τυρανά κατατρίχει τη Λέσβο, δεν το αντιλαμβάνονται. Αν σκεφτείτε ότι 15 Μαρτίου ενεφανίστηκε το πρώτο κρούσμα, έχει υποβληθεί σε 6 εκατομμύρια δαπάνες η περιφέρεια, περικόπτοντας άλλες δαπάνες, και το Υπουργείο το αρμόδιο της αγροτικής ανάπτυξης δεν έχει καταβάλει ούτε μία δραχμή.
2: Ακόμη, ε.
0: Τι να πεις.
1: Αυτό δεν σας αρκεί να σας λέω. Είναι συνταρακτικό.
0: Βέβαια, τι είναι.
2: Και πώς...
1: Λόγω γνωριμιών με υπουργούς, τον κύριο Πιερακάκη και τον ευχαριστώ, με τον κύριο Λιβάνη και τον ευχαριστώ, πήραμε κάποια χρήματα, σταγόνεν το κενό ενώπιον όλων των εξόδων που έχουμε μεταπροβεί.
2: Και έχουν θανατωθεί και πόσες χιλιάδες ζώα, έτσι.
1: 81.000.
2: 81.000.
1: Επί συνόλου 400 τόσων χιλιάδων.
0: Μάλιστα.
2: Ναι. Άρα μιλάμε για πολύ μεγάλο ποσοστό.
1: Είναι περίπου, ναι, είναι περίπου 20%.
0: Ναι, τεράστιο.
2: Και το πρόβλημα συνεχίζεται εκεί.
1: Βέβαια συνεχίζεται. Συνεχίζεται, βέβαια δεν είναι μειούμενο. Το βλέπω τώρα εγώ ότι κατασκαλάζει κάπου.
0: Αχα.
1: Παίζει ρόλο καλό και συντονιστικό ο στρατός, παρά το ότι εγώ το απεκάλεσα στρατιωτικό νόμο στην κοινοτροπία, αλλά παίζει ρόλο καταλυτικό.
2: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
1: Σας περιμένω του χρόνου στο φεστιβάλ, κύριε Τζουμά.
2: Με το καλό και το εγγονάκι.
0: Ναι, μπράβο. Να το χαίρεστε, να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Δεν ξέρω αν βγάλαμε είδηση για τα λεωφορεία. Για το εγκολάκι βγάλαμε.
2: Εγώ θέλω να δω βέβαια τι θα γίνει αν ο διαγωνισμός ξανά αποβεί αγώνος.
0: Εντάξει.
2: Γιατί με τις τιμές που υποχρεώνει το κράτος τις περιφέρειες να κάνουν τους διαγωνισμούς, μπορεί να μην ανταποκριθεί
0: πολύ κάποιος. Το ακούσατε το άλλο τι είπε. Καταλάβατε τι έγινε. Επιδοτήσανε την περιφέρεια 1000 εισιτήρια στο αστικό ΚΤΕΛ Μυτιλίνης.
2: Λοιπόν, εδώ. Ίσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και αν ακούει ο Γιώργος Οξυλάς, να πάρει να μας εξηγήσει γιατί εδώ
0: και άμα τι είπαμε,
2: δεν έγινε το ίδιο πράγμα.
0: Γιατί λέει το ζήτησε κανένας εδώ και δεν εννοούσε το ΚΤΕΛ.
2: Το ΚΤΕΛ εννοούσε.
0: Στους συνταξιούχους εννοούσε.
2: Όχι, και το ΚΤΕΛ. Και το ΚΤΕΛ.
0: Δεν ξέρω. Μπορεί το ΚΤΕΛ να έχει.
2: Και
0: να
2: οι δυο είναι.
0: Ναι. Δεν ξέρω. Μπορεί να έχουν ζητήσει τα σωματεία ή το ΚΤΕΛ. Μπορεί. Αλλά ακούσατε τι είπε. Οι Χιώτες λέει είναι άρχοντες. Έτσι είπε ο. Εγκλέσβου.
2: Εδώ που τα λέμε, είμαστε ανώτεροι.
0: Ανώτερη
2: φυλή, γενικώς.
0: Και κατά λεωφορεία το ίδιο πράγμα είχε πει. Εγώ δεν ακούω, λέει κανένα. Μόνο το ράδι αλλού και ακούω να φωνάζει, λέει, κατά λεωφορεία. Το είχε πει αυτό μου Τζούρης. Λοιπόν, θα μιλήσουμε σε λίγο με την Ανίκα Αντωνίου, από

0: τον Σύλλογο των Γονέων και Δαιμόνων του Δημοτικού Σχολείου Πυργίου για να μας πούνε αν είναι ικανοποιημένοι με αυτό το οποίο είπε ο κύριος
1: Μουτζούρης.
2: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
3: Είδες, κυρία Μέρη, που σου λέγα να βάψουμε με Χροτέχ!
2: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
3: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
2: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
4: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
5: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22710-21206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
6: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
7: Α, Μαστροπαντελής.
6: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
7: Μαστροπαντελής.
6: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
7: Μαστροπαντελής.
6: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
8: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
9: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
8: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
10: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
11: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
12: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
11: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
12: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
11: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
13: Η ζωή είναι δώρο του Θεού. Εσείς πιστεύετε ότι ο Θεός είναι καθολικός ή ορθόδοξος? Πού είμαστε πριν γεννηθούμε και πού θα πάμε μετά τον θάνατό μας? Όχι. Εγώ δεν δέχομαι ότι δεν πάμε πουθενά, ότι θα φύγω και δεν θα ξαναδώ τη μανούλα μου. Πιστεύω ότι θα την βρω ξανά. Ναι, πιστεύω ότι στην πορεία του χρόνου θα βρουν κοινό δρόμο ορθόδοξη και καθολική εκκλησία. Αυτά και άλλα πολλά, άκρως ενδιαφέροντα, λέει την Πέμπτη στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, ο συνταξιούχος σήμερα ιερέας της Καθολικής Εκκλησίας, Δομήνικος Ψάλτης.
14: Ο σεβασμός στο δώρο της ζωής. Η ζωή δεν είναι αγκαρία. Πολλοί έτσι την αισθάνονται. Αν δεν πάψουμε να την βλέπουμε σαν αγκαρία, δεν θα δούμε καλύτερες μέρες. Αν μπορέσουμε ο καθένας μας που έρχεται να προσθέσει ένα πετραδάκι στη βελτίωση αυτού του δώρου, τι θέλουμε περισσότερο? Θα φύγουμε ήρεμα, ικανοποιημένοι και θα ζήσουμε και στην άλλη φάση της ζωής μας, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι όλα τελειώνουν εδώ. Έχει και την αιώνια ζωή, διότι είναι απαραίτητη. Ποιος από εμάς πεθαίνει και δεν θα ήθελε, ας είναι και γέρος, να δει τη μάνα του?
15: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
16: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
17: Μια
1: συνεργασία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
17: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Αρχαίος, 8:36, πρώτα λεπτά. Χάιντε κουράγιο, μπας και συμβάλλουμε στη λύση του προβλήματος στο μέτρο που μας αναλογεί. Λοιπόν,
1: ακούσαμε πριν τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου να λέει ότι από αύριο το πρόβλημα θα έχει λυθεί. Το πρακτορείο Canaris Tours που έχει αναλάβει την υπεραστική συγκοινωνία μπορεί να μην ξεκινήσει ακόμη τα δρομολόγια προς τα χωριά, αλλά θα κάνει τα μαθητικά δρομολόγια και τα συγκεκριμένα.
0: Δεν έχει υπογραφεί ακόμα η σύμβαση για τα.
1: Νομίζω ότι σήμερα είπε πως υπογράφεται.
0: Δεν ξέρω, ας υπογραφεί. 408 μέρες σήμερα.
1: Ναι.
0: Τα χωριά μας χωρίς λεωφορεία.
1: Μιλάμε για μαθητές από Λιμένα Μεστών, Μεστά, Ολύμπους, Αρμόλια, Ελάτα και Δότια.
0: Από εκεί
1: παίρνονται, λοιπόν, τα παιδιά για το σχολικό.
0: Ανίκα Αντωνίου, καλημέρα, καλημέρα κυρία Αντωνίου.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα τρίτη μέρα.
0: Μάλιστα.
2: Δεν είμαστε μόνοι μας. Έχουμε αντιπροσωπείες και από Νένιτα.
1: Έχουν έρθει εκεί στο σχολείο?
2: Ναι, έχουν έρθει εκεί εδώ στο σχολείο. Το πρόβλημα είναι και στα Ογκάμπο, από ό,τι ξέρουμε, και στα Νένιτα και κάποια παιδιά γύρω-γύρω χωριών, περιοχών.
1: Α, βγήκαν κι άλλοι βγήκαν στη χώρα.
2: Φυσικά στα Νένιτα είναι 9 παιδιά στο δημοτικό, τα οποία δεν έχουν μεταφορά. Τονίζω ότι στο γυμνάσιο της Καλαμωτής έχουμε 4 παιδιά που δεν έχουν μεταφορά. Αυτά τα παιδιά, ακόμα και τα λεωφορεία που έχουν μπει, δεν καλύπτονται γιατί δεν πηγαίνουν τα λεωφορεία σε περιοχές όπως Εμποριός, όπως Βουνό, όπως Κοινή, όπως Άγιο Γιάννης.
1: Μα πού πάνε εκεί και μένουν να... και αυτοί τώρα, πού
2: μα,
1: πάνε και...
2: Είναι τρομερό, έχετε απόλυτο δίκιο, θα έπρεπε να έχουν βγει και αυτοί.
1: Έλεος, ας πούμε. Αγυρίζομαι γύρω-γύρω να μαζεύομαι τώρα που είναι μαθητή.
2: Εμείς βρήκαμε τη λύση, θα πάρουμε τροχόσπιτα και θα μένουμε έξω από τα σχολεία για να μην χρειαζόμαστε μετακινήσεις.
1: Α, καλή λύση, καλή λύση.
0: Ανίκα, ένα λεπτό, εσύ καλά κάνεις και βάζεις χιούμορ, μπράβο σου. Έλα να τα πάρουμε με τη σειρά όμως. Ο κύριος Μουτζούρης μας είπε εδώ ότι από αύριο το θέμα θα έχει λυθεί. Διότι λέει θα δρομολογηθούν λεωφορεία από τον Κανάρη, ο οποίος αναλάβει, είπε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, λέει, με τους συνοδούς, αλλά να το λύσουμε και αυτό. Εσείς τι εικόνα έχετε?
2: Ωραία. Εάν υπάρχει πρόβλημα με τους συνοδούς, γιατί εγώ εχθές που μίλησα με υπεύθυνο της περιφέρειας, με πήρε προσωπικά τηλέφωνο το μεσημέρι, μου είπε ότι η εταιρεία μεταφορών δεν θέλει να βάλει συνοδούς. Έψαχναν φυσικά εθελοντές. Εμείς τονίσαμε ότι εθελοντισμός σε αυτόν τον τομέα δεν υπάρχει, γιατί πρέπει να είναι υπεύθυνος και ασφαλισμένος ο συνοδός. Μένουν αυτομάτως έξω νήπιο, προνήπιο, πρώτη και δευτέρα δημοτικού. Οπότε το πρόβλημα δεν έχει λυθεί. Όταν θα έρθει έγγραφο με υπογραφές, υπεύθυνε στο σχολείο και θα μας ανακοινώνουν ώρα που θα περάσει το λεωφορείο, γιατί εχθές για παράδειγμα ξεχάσανε να στείλουν το λεωφορείο από την πόλη να πάρει τα μισά παιδιά του γυμνασίου.
1: Ναι. Τι να πούμε τώρα.
2: Μένουν και αυτά. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε. Είναι πιλωτικό το πρόγραμμα ακόμα. Λάθη θα συμβαίνουν.
0: Κύριε Αντωνίου, φαίνεται, δεν ξέρω τον ακούσω τον κύριο Μουτζούρη.
2: Όχι, δεν τον ακούσαμε γιατί είμαστε εδώ στον αγώνα και συζητάμε.
0: Δεν είναι υποχρεωτικό να ακούτε ένα διάφορο. Αλλά για να έχετε ίδια γνώμη, αυτό θέλω να πω, ίδια αντίληψη. Εκείνο το οποίο υποστήριξε είναι ότι το θέμα αύριο θα έχει λυθεί. Εάν εν πάση περιπτώσει μπουν τα δρομολόγια αυτά και βρεθεί με τους συνοδούς λύση, εσείς θα λύσετε την κινητοποίηση, τι θα κάνετε?
2: Φυσικά θα τη λύσουμε την κινητοποίηση, τους το τονίσαμε και χθες που είχαμε την περιφέρεια στο σχολείο, με την προοπτική ότι σίγουρα όταν θα γίνει ο διαγωνισμός, αν και εφόσον ξαναβγεί άγωνος, που προς τα εκεί πηγαίνει η υπόθεση, γιατί από τη στιγμή που δεν έχουν αλλάξει οι όροι της σύμβασης, οι οδηγοί ταξί που είδαν χθες τη συνάντηση που έγινε στο σχολείο, τονίσανε ότι δεν έχουν να συζητήσουν κάτι περαιτέρω.
0: Ναι, εντάξει,
2: τι θα γίνει μετά από 15 μέρες?
0: Και ο κύριος Μουτζούρης μίλησε για προσωρινή λύση. Αυτό όμως δεν μπορούμε να το πούμε, γιατί ξέρετε κάτι, μπορεί να γίνει διαγωνισμός, λέω τώρα εγώ, έτσι, μπορεί να γίνει. Και εκείνοι οι οποίοι λέγανε δεν συμμετέχουμε να πάνε.
2: Μακάρι, από το στόμα σας και στο Θεού ταυτί, για μας θα ήταν το ιδανικό αυτό.
0: Μην υπογράψετε τίποτα εσείς, ούτε εσείς. Δηλαδή δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει.
2: Ακριβώς.
0: Η περιφέρεια είναι υποχρεωμένη να ξανακάνει διαγωνισμό.
2: Ακριβώς.
0: Ναι. Αλλά λέει ότι αύριο θα έχει δοθεί μια λύση. Για να δούμε. Με το θέμα των συνοδών, εσείς πάντως δεν μπορείτε να βοηθήσετε κάπου, έτσι.
2: Ακούστε να σας πω κάτι. Μιλάμε τόσο καιρό για νομιμότητα και για το by the book και τι λέει το FEC και τι λέει το νομικό πλαίσιο και όλα αυτά. Το νομοθετικό πλαίσιο λοιπόν δεν ορίζει να μπει ένας γονέας ο οποίος θα βρίσκεται στη θέση του συνοδού και θα είναι ουσιαστικά παράνομα τοποθετημένος εκεί μέσα.
1: Έστω προσωρινά.
2: Όχι, γιατί η ευθύνη τόσων παιδιών, ποιος γονιός θα πάρει την ευθύνη να μεταφέρει παιδιά 4 χρονών. Και να σας πω και κάτι άλλο, το λεωφορείο που θα ξεκινάει από τα μεστά να φέρει τους μαθητές στο πυργί. Ο συνοδός που θα έχει ξεκινήσει από τα μεστά, πού θα μένει στο πυργί.
1: Εννοείται μέχρι...
2: Αυτά τα πράγματα πάνε πακέτο. Ναι. Οδηγός, λεωφορείο, συνοδός.
0: Έχετε δίκιο. Νομικά έχετε έτσι πρέπει να γίνει, δηλαδή.
2: Από τη στιγμή που περιμένουμε το ημερολόγιο, να φτάσει η 10η μέρα, να φτάσει η 15η μέρα, να περάσει τόσος χρόνος για να ξαναγίνει επαναπροκήρυξη. Δεν μπορούμε ξαφνικά να περάσουμε τον ύφαλο, τον τεράστιο ύφαλο που λέγεται συνοδός. Γιατί αυτός ο ύφαλος πέταξε τα παιδιά μας έξω 9 μήνες το 23-24.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν. Υπήρχαν γονείς οι οποίοι μέχρι το Μάιο από τις αρχές του χρόνου μεταφέραν τα παιδιά τους στο σχολείο.
0: Να είμαστε σε επαφή, εντάξει, να είμαστε σε επαφή.
2: Σας ευχαριστούμε.
0: Εμείς
2: σας ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα.
0: Περάζει που εγώ δεν είμαι αισιόδοξο ότι το θέμα θα λυθεί αύριο. Δεν ξέρω.
1: Θα δούμε. Εμείς σας έχουμε την καλή διάθεση.
0: Πάντως δεν είναι απλό πράγμα.
1: Εγώ ένα κράτησα από όσα είπε ο κ. Μουντζούρης. Ότι έπρεπε να τα έχουν κάνει νωρίτερα.
0: Καλά, αυτό είπε. Άνθρωπος...
1: Και όταν του είπε ότι είναι για να τα ακούνε οι αντιπεριφερειάρχες, είπε όχι, να τα ακούμε εμείς. Εμείς κάνουμε, βρε, παιδί μου, το διαγωνισμό.
0: Όχι.
1: Μπας και δεν το έχω καταλάβει.
0: Άλλο πράγμα είπε.
1: Τι είπε?
0: Το εμείς να το ερμηνεύσει σωστά.
1: Είπε σένα και μένα.
0: Δεν είπε μόνο εμάς.
1: Τι είπε?
0: Όλους εμάς που ψηφίζουμε.
1: Α, τώρα ναι.
0: Για κάνε τη σωστή ερμηνεία να δεις.
1: Τώρα εξηγείται.
0: Διότι τα υλικά που είχε μου τζούρσε αυτά είναι. Πώς προκύψαν τα υλικά αυτά? Από παρθενογένεση.

0: Να πω εδώ πέρα ότι το Δύο Αιγαίας γιορτάζει τα 40 χρόνια του και συνεχίζει τις εγγραφές του για όσα παιδιά μπορούν να πάνε στο σχολείο και μπορούν να πάνε και στο Δύο. Το Δύο αυτό είναι στην οδό Αδερφών Ράλη 31, στην πόλη της Χίου. Το τηλέφωνο είναι 2271-041-074. Αφορά παιδιά από 2,5 ετών μέχρι όποια ηλικία θέλουμε. Και ενήλικες μπορούν να πάνε να μάθουν ένα μουσικό όργανο ή και τραγούδι.
1: Και εγώ μπορώ να πάω με, με τον κύριο Πρόγειο. Ο κύριος Πρόγειος περιμένει στη γραμμή. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε Πρόγειο.
1: Νομίζω ότι τα φώτα σας αυτή τη στιγμή είναι τα πιο.
2: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Δεν είναι θέμα ψυχολογίας πια. Είναι.
0: Ψυχιατρικής.
2: Να μην απελπίζομαι.
0: Ψυχιατρικής, μάλλον.
2: Είναι θέμα προγραμματισμού, αν και δεν είμαι προγραμματιστής. Θα μεταφέρω μια απλή εμπειρία που την είχα για 20 και χρόνια στην Αμερική, που ήμουν στα σχολεία με τη γυναίκα μου, στα ελληνικά σχολεία. Λοιπόν, το Μάιο, τέλη Μαΐου, κάναμε τις εξετάσεις και τον Ιούνιο δίναμε τα χαρτιά στα παιδιά κλπ. Μαζί με τις εξετάσεις. Δίναμε το πρόγραμμα της επόμενης χρονιάς. Ήταν μια πολύ απλή κίνηση. Μετρούσαμε τα παιδιά, μετρούσαμε τις τάξεις, τους δασκάλους, το ένα, το άλλο, παίρναμε τις αποφάσεις, δίναμε στον κάθε γονέα του χρόνου με το καλό που θα φέρει στο παιδάκι σου. Αυτή τη μέρα ξεκινάμε, αυτή κάνουμε αγιασμό, αυτή πάμε εκδρομή, αυτή κάνουμε τούτο, αυτή κάνουμε το άλλο. Ένα απλό χαρτάκι ήταν. Αλλά καθόμασταν κάτω και το παλεύαμε με το συμβούλιο, με το συμβούλιο γονέων, και το ετοιμάζαμε από το Μάιο. Και την επόμενη χρονιά που αρχίζαμε το Σεπτέμβριο ήταν όλα στη ροή.
1: Πόσο δύσκολο, πόσο
2: δύσκολο. Εδώ μπαίνουν τα μεταφορικά. Αυτά είναι δεδομένα στοιχεία. Να τα χωριά, να τα παιδιά, να τα μέσα που έχουμε. Βάλτε τα κάτω, ρε παιδιά, πριν τελειώσει η σχολική χρονιά και βγάλτε ένα πρόγραμμα. Προγραμματιστές χρειαζόμαστε, έχουμε μπόλικους, πάρα πολλούς έχουμε. Αρκεί να το βάλουμε στο μυαλό ότι δεν πάμε στα κουτουρού. Αυτή η ψαρού δεν μπορεί να πάει άλλο στα κουτουρού. Και αυτό είναι ένα χαστούκι στην κοινωνία μας και στο κράτος μας. Είναι δυνατόν Οκτώβριο μήνα να μην μπορούμε να στείλουμε τα παιδιά στα σχολεία? Τι να πω, δεν απελπίζομαι, έχω ελπίδα στη νέα γενιά. Τι να
1: καλημέρα,
2: πω.
1: Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Είδες τι κάνουν στην Αμερική, ρε.
0: Ναι.
1: Άρε, φίλε.
0: Πρωτόγωνα πράγματα.
1: Πρωτόγωνα, δει. Που μαζί με το απολυτήριο, λέει, του δίναμε και το πρόγραμμα
0: της επόμενης χρονιάς.
1: Δηλαδή, τόσο.
0: Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι το Υπουργείο Παιδείας με τη λήξη της σχολικής χρονιάς μας ανακοινώνει πότε θα γίνουν οι εξετάσεις οι πανελλαδικές της επόμενης. Αυτή είναι όλη τους η έννοια.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Και ο Σκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, στην οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

Καλημέρα Χίος, ημέρες ύπνου στα εντός. Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου μπορούμε να κοιμηθούμε σαν μωρά με έκπτωση έως 60% σε κρεβάτια και χειροποίητα, σε χειροποίητα κρεβάτια και στρώματα. Στρώματα της King Coil, της Serta, της Royal Crown, για άνεση και ξεκούραση που κάνουν τη διαφορά. Πάμε στο εντός της Χίου, λεωφόρος Ενώσεως 94-98 στο αεροδρόμιο και ανακαλύπτουμε το στρώμα που ταιριάζει στις δικές μας ανάγκες για να κάνουμε τον ύπνο μας καλύτερο. Γιατί ένας βασικός ύπνος είναι πάρα πολύ σημαντικός για όλη τη διάρκεια της μέρας, έτσι.

0: 8 και 53 από τα λεπτά.
1: Αν πάρετε αντιβίωση.
0: Να ξέρετε ακριβώς την ώρα. Και να σας πω ότι για αν είναι ώρα για να κάνετε μια ασφάλιση ζωής, κατοικίας, πνοής, υγείας, υπεραναπαύσεως, όχι ρε, σκαφών, αστικής ευθύνης, ασφαλιστικά προγράμματα, ένα σωρό έχει. Είπα οχήματος. Δέσποινα Γεωργούλη, το σημαντικότερο είναι ότι το γραφείο της συνεργάζεται με όλες τις εταιρείες ασφάλισης και εξατομικεύει το δικό σας πρόβλημα πάνω στη ποια εταιρεία κουμπώνει καλύτερα, φτιάχνει δηλαδή το εξειδικευμένο πρόγραμμα το οποίο πρέπει να έχετε με την κατάλληλη εταιρεία. 690 605 14 19 Δέσποινα Γεωργούλη.

0: Εγώ τον προκάλεσα, οπότε πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο τον Ξυλά όσον αφορά, μίλησα εγώ πριν για το θέμα της επιδότησης του εισιτηρίου των συνταξιούχων από την περιφέρεια. Ξέρω ότι επιχειρήθηκε να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά κάπου κόλλησε. Για να μας πει ο κύριος Ξυλάς, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας ημέρα στο στούντιό σας, καλημέρα και στους ακροατές σας.
2: Καλημέρα Γιώργη, καλημέρα.
1: Πράγματι, όντως ο κύριος Μουτζούρης είπε κάτι αληθινό. Περίπου αρχές Ιουλίου έγινε μια συνάντηση στην περιφέρεια για να λυθεί το πρόβλημα της υπεραστικής συγκοινωνίας. Καλεστήκαμε εμείς ένα τουριστικό γραφείο και ταυτόχρονα και ένα άλλο κτέλ από ένα άλλο μέρος της Ελλάδας, αστικό. Για να δουν να δοθεί η λύση για την υπεραστική συγκοινωνία.
0: Για τα υπεραστικά μιλάς τώρα, ναι, ναι.
1: Σωστά. Εκεί λοιπόν, εκείνο το διάστημα βγήκε και το δημοσίευμά σας ότι στο αστικό της Μυτιλίνης οι συνταξιούχοι θα είναι δωρεάν. Επομένως, εφόσον είχαμε αυτή την απευθεία συνάντηση με τον κύριο Μουτζούρη, ρωτήσαμε και εμείς, στοιχεία γιατί όχι. Και ό,τι σας είπε στον αέρα, πραγματικά μας απάντησε και εμάς, ότι στη Μυτιλίνη ήταν κάτι το οποίο το ζήτησαν οι ίδιοι συνταξιούχοι. Και εδώ στοιχεία μου λέει, δεν ξέρω, μου λέει, έχετε πλούσιους? Δεν υπάρχει κάποιος που να έχει έρθει να κάνει μια αίτηση να πει, θέλουμε κι εμείς εδώ πέρα. Δεν έχει κάποιος να μας ενοχλήσει. Άρα λοιπόν, εμείς σαν φορέας δεν μπορούμε να το ζητήσουμε. Πραγματικά ο άνθρωπος ενδιαφέρθηκε και μας είπε, εάν μου χτυπήσουν την πόρτα, μπορεί να γίνει κάτι ίδιο για τυχείο. Για περιφέρεια είμαστε.
2: Εντάξει Γιώργη, εντάξει, ήσουν ασαφέστατος.
0: Και
1: επειδή είμαι στον αέρα, ήθελα να σας πω, έχει πολύ δίκιο που είπε πριν η κυρία για το θέμα των συνοδών. Να γνωρίζετε ότι το αστικό στοιχείο 9 χρόνια τώρα έχει συνοδούς. Πραγματικά οι συνοδοί για να πιστοποιηθούν και να είναι μέσα στο λεωφορείο πρέπει να περάσουν δερματολόγο, παθολόγο και ψυχίατρο. Δεν μπορεί να μπει κάποιος σε αυτή τη θέση. Έτσι τον βάλαμε απλά για να συνοδεύσει παιδιά.
0: Ποιος τον πληρώνει?
1: Είναι διαδικασία χαρτιών.
0: Ποιος τον πληρώνει?
1: Αυτοί που είναι του αστικού χτελχείου είναι σε πρόσληψη στο αστικό χτελχείο. Είναι υπάλληλοι της εταιρείας μας.
0: Α, μάλιστα. Άρα πρέπει αυτός που θα αναλάβει το έργο να το κάνει.
1: Σωστά. Και να διευκρινίσω ότι τα δρομολόγια τα οποία έχουν συνοδό, εννοείται ότι έχουν κάποιο χρηματικό παραπάνω ποσό. Γιατί το αναφέρει και εμείς στις προκηρύξεις, αν μπείτε θα δείτε. Δρομολόγιο με κόστος συνοδού τόσο.
2: Ναι, σωστά.
0: Μάλιστα.
2: Ωραία,
0: μάλιστα.
2: Καταλάβαμε.
0: Άρα λέτε δεν μπορεί ούτε σε εθελοντική βάση ούτε οποιοδήποτε να τον κάνει.
2: Όχι μωρέ, τι λες τώρα.
1: Δεν μπορεί κανένας εθελοντής να πάρει αυτή την ευθύνη, διότι όταν θα γίνει κάτι
2: θα πάει μέσα.
1: Θα δουλέψουν όλοι μαζί.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε Γιώργη, ευχαριστούμε.
1: Καλά,
0: καλημέρα.
2: Λοιπόν, ακούστε τώρα, ακούστε. Για να μην γίνουμε, να μην γινόμαστε κακοί. Ας είμαστε οι πιο καλοί. Ξέρετε, οι δημοσιογράφοι είμαστε καλοί άνθρωποι. Λοιπόν, τα σωματεία συνταξιούχων στοιχείο είναι καμιά. Είναι σωματείο του ΝΑΤ, σωματείο του Βροντάδου, σωματείο του ΙΚΑ, ΕΦΚΑ, ΟΚΑ, ΟΚΑ, όπως λέγονται κλπ. Δημοσίοι υπάλληλοι και έχουν και αυτοί σωματείο. Λοιπόν, ο κ. Μουτζούρης ήταν σαφέστατος. Αίτημα σωματείου συνταξιούχων δεν υπάρχει. Δεν το υποβάλλετε. Δείτε αντίστοιχα τι έκανε το σωματείο της Μυτιλίνης και υποβάλλετε το αίτημα να επιχορηγηθούν τα δρομολόγια του αστικού κτέλ. Τα δρομολόγια του αστικού κτέλ της Μυτιλίνης επιδοτούνται για, δεν θυμάμαι το διάστημα, ένα αρκετό μεγάλο διάστημα, για χίλια άτομα. Γίνεται επιδότηση των αυτών. Κάντε λοιπόν το αίτημα, ήταν σαφής ο δε Ξυλάς.
0: Για ένα τρίμηνο είναι. Όχι, έγινε για ένα τρίμηνο.
2: Και ανανεώθηκε.
0: Τέλη Οκτωβρίου ολοκληρώνεται το πρώτο τρίμηνο και θα ανανεωθεί.
2: Ήταν για 540 και γίνεται
0: για 540 κατοίκους, ναι.
2: Και γίνεται για 1000.
0: Α, το επεκτείνει.
2: Τώρα γίνεται, ναι.
0: Μάλιστα. 30.000 ευρώ.
2: Είδω και το πείδημα. Σου λέει, κάνε αίτηση και στο κάτω-κάτω να σου πω κάτι. Υποβάλλετε το αίτημα. Και ας βγει να πει ο Περιφερειάρχης, δεν το ικανοποιώ. Δεν το βλέπω να το λέει, διότι δεν είναι και λογικό. Στην Μυτιλίνη το υποβάλλανε, το καταφέρανε.
0: Μα αφού μας είπε στον αέρα, άμα το υποβάλλετε, εμείς σε μια περιφέρεια είμαστε.
2: Αλλιώς λέει η Χιώτη, εσείς είσαστε άρχοντες. Έχει άδικο. Συγγνώμη, έχει άδικο. Εντάξει, δεν το σκεφτήκαμε. Δεν πειράζει να το διορθώσουμε και να το σκεφτούμε τώρα και να βρεθεί ένα στέλιο κουμπιά. Έλα, για πιο γρήγορα το λέω τώρα το στέλιο κουμπιά. Πιο γρήγορα και ως ένα πολυμελές σωματείο που είναι συνταξιούχοι του ΝΑΤ, υπέβαλε το αίτημα. Παρακαλούμε να βγάλετε τζάμπα εισιτήρια στο κτέλ.
0: Μπορεί να μην είναι και τσάμπα, να είναι επιδοτούμενο ένα μέρος του εισιτήριου.
2: Εκεί είναι δωρεάν.
0: Ναι, αλλά αν αυξηθούν θα είναι μέρος.
2: Ωραία, ας αυξηθούν, μωρέ. Σιγά να μην πληρώσει κανείς τίποτα. Λοιπόν, προχωρήστε. Ιδού πεδίο δόξης λαμπρών. Τι να πω, ξέρω εγώ.
0: Στο μεταξύ όμως να πάμε τα παιδάκια στο σχολείο, έτσι.
2: Λοιπόν,
0: γιατί δεν τα έχουμε πάει ακόμη.
2: Ναι. Ούτε έχουμε υπογράψει ακόμα το λεωφορείο. 408 μέρες σήμερα.
0: Άντε να δούμε. Άντε να δούμε. Ναι. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.

0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
1: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
1: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
1: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
1: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710-41-287.
1: E-shop alphapbooks.gr.
2: Καλησπέρα.
3: Καλημέρα.
2: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
3: Καλημέρα.
2: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
3: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
2: Μπράβο Λούλη.
3: Μέχρι και τις 10.
4: 1, 2, 3.
5: House.
3: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
2: Βρε γύρω ξεφτύλα.
3: Καλημέρα.
5: House.
3: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής 2, 5, 6, 7, 8. Μη μου πεις ότι το ξέχασες.
6: Μπάχαλο, χάος.
5: Χάος.
6: Χάος.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλημέρα, χάος.

0: Καλή σας μέρα, καλημέρα χάος. Όμορφη. Τι είναι, Τετάρτη, έτσι λέει. Όμορφη Τετάρτη να έχουμε σήμερα. Ο μήνας έχει 23. Μπήκαμε νομίζω επισήμως και στα... Μπήκαμε στο φθινόπωρο. Χτες τελικά, παιδιά, και εμείς δεν το περιμέναμε. Τι να σας κάνουμε τώρα, δεν το... Δεν το περιμέναμε. Ήρθε τελικά η βροχή.
1: Είσαι παιδί μου πειρασμός.
0: Είχαμε τελικά τη βροχή που περιμέναμε. Για σήμερα την αλήθεια την περιμέναμε. Και, δηλαδή κάτι τέτοιο είχαμε δει και εμείς, έτσι, και σας το είχαμε πει και το...
1: Κι όταν στη πίστα σε κρατώ, πετώ.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο Πυργή. Καλημέρα στους αγωνιζόμενους γονείς, μαθητές, δασκάλους. Άκουσα και το πρωί λίγο έτσι, άκουσα το... Ο κύριος Μουτζούρης νομίζω βγήκε στο το... Δεν έδωσα μια φασαρία, ακούω, τέλος πάντων. Τι να πούνε, βρε παιδιά, και την προηγούμενη φορά δεν το είχαν ξαναπεί. Πόσες φορές έχουν τάξει. Και για λεωφορεία έχουν τάξει και για υπεραστικά έχουν τάξει. Δηλαδή, πόσες φορές τα ίδια και τα ίδια. Πόσες φορές έχουν εγκαινιάσει τα έργα. Πόσες φορές έχουμε έχουμε αγιάσει το τελωνείο. Έχετε δει να μπει βίδα πάνω στη βίδα και το...
1: Σεισμό.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, ξεκίνησε από χθες η προπόληση των εισιτηρίων για τη συναυλία στις 30 του μήνα, στο 30 του Σεπτέμβρη στο Ομήριο, στο Φως της Βάρδιας, στο Άρωμα Καφέ στην Απλουταριά, στο Ποροπολείο του Ανδρέα του Τσουρί, Παγωτά Κρόνος, Οδείο Αιγαίας, κατάστημα Φίλιππος Νάκα, στην Πηξίδα. Μπορείτε να προμηθεύεστε τα, τα εισιτήρια. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε. Όσοι θέλετε να δώσετε κάτι παραπάνω, τέλος πάντων, για να ενισχύσετε, δεν χρειάζεται να αγοράζετε εισιτήρια. Δηλαδή δεν χρειάζεται να πεις, εντάξει, okay, θα αγοράσω 10 εισιτήρια αντί να δώσω ένα 50 και το... Όχι, παιδιά. Θέλουμε τα εισιτήρια που θα δοθούν να είναι και κόσμος που θα έρθει να παρακολουθήσει τη συναυλία. Λοιπόν, γεια σου Μάγδα, καλημέρα. Καλημέρα στο Ντένις. Ντένις Πούσκα. Ένα ποδοσφαιριστή δεν είχαμε τέτοιο. Πούσκας, ναι. Λοιπόν, γεια σου Νικόλα, καλημέρα. Καλημέρα στους ναυτικούς μας. Καλημέρα στους διαδικτυακούς μας, όπου και αν βρίσκεστε. Καλημέρα στους ραδιοφωνικούς μας. Λοιπόν, αν θέλετε να επικοινωνήσετε για κάποιο λόγο, τέλος πάντων, τα τηλέφωνα μας γνωστά, 2271-025-678. Ναι, με τον καιρό θα ξεκινήσουμε. Σήμερα έχει δροσούλα, έτσι. Εδώ δεν βλέπω ούτε 20, δηλαδή. 16 το πρωί. 16 με 17 αυτή την ώρα, ας πούμε, έτσι το...
1: Σε μένα θα γυρίσεις.
0: Έχει κάτι εκεί γύρω στις 11-12, κάτι ψυχάλες μπορεί και ίσως να... Βοριάδες είναι οι άνεμοι συνέχεια. Μάλιστα, όσο πάμε προς το Σαββατοκύριακο, κόβουν το Σάββατο το πρωί έχει παραπάνω βροχούλα. Δηλαδή θα ξυπνήσουμε με βροχή και θα μας πάει έτσι μέχρι τις 12. Δεν ξέρω τώρα αν θα... Βρε φυρί το πάει να μην μπούμε. Αυτό είναι το τελευταίο μπάνιο. Πάει κάνουμε ένα μπάνιο έτσι να πούμε ότι κλείσαμε. Και σε λίγο και θα βγει και η αστυνομία να μας κυνηγά για τα φαρμακεία, έτσι. Ναι, δεν το μάθατε το... Λοιπόν, ο Νίκος λέει συγχαρητήρια στο Δύο Υγείας για τη δράση. Ο Νίκος δεν είναι μόνο το Δύο Υγείας, είναι πολλής κόσμος που βοηθάει για να γίνει συναυλία. Είναι ο ναυτικός όμιλος που τα έσοδα το Σάββατο θα τα δώσει όλα όλα τα έσοδα θα τα δώσεις στο, του παιχνιδιού με τον ΠΑΟΚ, θα δοθούν στην οικογένεια του Αστέριου, έτσι. Γεια σου μάνα, καλημέρα. Έχουμε καμία γιορτή, τίποτα εδώ κοντά. Λοιπόν, καλημέρα στην Κατερίνα, στο Λευτέρη. Καλημέρα στο Γιάννη, τον Καπταγιάννη. Ο Μαστρογιάννης ο Βαποράκης μας στέλνει την καλημέρα του από την Άνδρο.

Λοιπόν, θέλω ρε Μανώλη να μου πεις αν γνωρίζεις αν έχει γίνει κάποια παρόμοια δράση για φιλανθρωπικό σκοπό από τη Φιλαρμονική, με ρωτάει ο Νίκος ο Κουτσουράδης. Νίκο, δεν γνωρίζω, ρώτα τη Φιλαρμονική. Δεν θέλω, μην μπλεκόμαστε τώρα, μην μπλεκόμαστε πολύ, έτσι. Ρώτα, όπως λένε, ρωτώντας πας στην πόλη. Εγώ ξέρω για αυτή την εκδήλωση, την εκδήλωση του Σαββάτου, τον αγώνα του Σαββάτου από τον Ναυτικό Όμιλο. Τη συναυλία στις 30 του μήνα που ξεκίνησε εδώ από την εκπομπή μας με το Δύο Υγείας, με τον Γιώργο Μισαγή, τη Μαρία την Καλαγκιά, το Δημήτρη τον Ζανίκο, τον Ανδρέα τον Απέσο, το Γιάννη τον Παλιό από το ΑΠ, το Σύλλογο Σιδερούντας, τον Ανδρέα τον Τζουρί. Αυτά, στη μικρή μας τη γειτονιά εδώ. Τώρα από εκεί και πέρα μην... Ό,τι ερώτηση έχεις, ρώτα εκεί που θες. Δεν ρωτάμε εμείς. Κάτι ξέρει και ο φτωχός. Λοιπόν, λέγαμε για τα φαρμακεία, τις αντλίες, τους πυροσβεστήρες. Σε λίγο θα αρχίσει να τα κυνηγάει, παιδιά, η... Σε λίγο θα αρχίσει να τα κυνηγάει η τροχέα. Όλο μου λες οικονομία. Ναι, εμείς τα ψάξαμε στην αγορά. Μου, τα βρήκαμε στις καλύτερες τιμές που μπορείτε να τα... Εσύ παρέα με τις τσέ... Που μπορείτε να τα βρείτε, έτσι. Είναι το πικεφί. Ναι, το πικεφί, παιδιά, ναι. Που βγάζει τα κλειδιά, φτιάχνει τους πάτους, διορθώνει τα ρούχα. Εκεί θα βρείτε φαρμακεία, πυροσβεστήρες, γυλαίκα, ό,τι προβλέπει η τροχέα. Αργέντι 4 και Αργέντι

Λοιπόν, καλημέρα στον καπετάν Αναστάση. Καλή Τετάρτη με υγεία και καλές ειδήσεις ναυτικούς μας. Αύριο είναι της Παναγιάς Μυρτιδιώτισσας, μου λέει εδώ το... Λοιπόν, σήμερα αρχικά γιορτάζει η Ξανθίπη, η Ξανθούλα, η Πολυξένη, η Ξένια. Η Ξένια από το Ρόδι, ναι βέβαια. Η Ραΐσα, η Ήριδα. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα της αμφιλοσεξουαλικότητας. Ούτε να το πω δεν κατάφερα. Αύριο είναι της Παναγιάς Μυρτιδιώτισσας, βοήθειά μας. Ναι, κοίταξε να δεις τώρα, εδώ για το νησί μας είναι μεγάλη... Είναι μεγάλη γιορτή, έτσι, στο Μερσινίδη, το μόνιμο εκεί, το... Το μοναστήρι. Και γενικά πάει κόσμος τώρα αύριο και από σήμερα. Νομίζω και από σήμερα το βράδυ είναι πολύ αυτοί που πάνε.

0: Κυριακή είναι να πάει την πέση εκεί στον Καταράχτη. Να πάει την πέση στον Καταράχτη. Χτες τα βρήκαμε τα παιδιά, πήγαμε εκεί στο Σέμουα να πιούμε ένα καφεδάκι. Ο Γιώργος Ορφανός, η Χριστίνα, τα παιδιά όλα τέλος πάντων. Μόνο Τρίτη, παιδιά, είναι. Ξεκούραση μόνο Τρίτη. Ο μόλος στον Καταράχτη. Τις άλλες μέρες κανονικά ανοιχτά. 61-2-92.
1: Για καλό, για να σβήξουμε.
0: 61-2-92.
2: Σαν τα μεγάλα πουλιά. Και πάω όπου με πάει.
0: Λοιπόν, αυτά και με τις γιορτούλες.
2: Αν είναι αγάπη μακριά.
0: Λοιπόν, αύριο της Μυρτιδιώτισσας θα έχουμε στον Άγιο Δημήτρη στα Θημιανά τη γιορτή της. Στον Άγιο Δημήτρη, μάλιστα.

0: Λοιπόν, τελευταία εβδομάδα και για το Λούνα Πάρκ, μέχρι και την Κυριακή θα είναι εδώ.
1: Τι άλλο θέλω σ' αυτό.
0: Λοιπόν, έχουμε εδώ προσκλήσεις, όρεξη να έχετε. Όρεξη να έχετε, πάρτε τηλέφωνο να σας τις δώσουμε. Λοιπόν, τώρα ανοίγουν τα τηλέφωνα. Δύο θα είναι οι τυχεροί, παιδιά. Δύο θα είναι οι τυχεροί και σήμερα.
2: Κι αν αυτό που θέλε.
0: Οι δύο πρώτοι που θα πάρετε τηλέφωνο στο 2271025678. Λοιπόν, παίρνετε και τις προσκλήσεις. Πέντε νομίζω παίρνει ο καθένας. Συγκροώμενα, το μήλο, το χοροπηδεχτήρι. Αυτά, ναι. Τα τρενάκια για τα πιο μικρά παιδιά. Γεια σου Αργυρό, καλημέρα. Αργυρό, έχεις κάνει κινητοποίηση για τον αγώνα του Σαββάτου στο Πόλο. Θέλουμε κόσμο, έτσι. Το Σάββατο στις 5 ο ναυτικός ομιλοσχείο υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Πρώτος αγώνας, εντάξει, δύσκολος αγώνας. Ελάτε να γεμίσουμε το Ιωνικό, παιδιά. Πήγα να δω τη βενζίνη, άσε τη βενζίνη να τη δούμε πιο μετά, μην πάθουμε κανάτα. Λοιπόν, σήμερα έχουμε το φιλικό ποδοσφαίρου παλέμαχη Χίου Φροντάδου με παλέμαχη ΠΑΟΚ, το δεύτερο μέρος. Πολύ ωραίο, πολλοί κόσμος είναι που παρελάζει. Είχε κόσμο, δόξα τω Θεώ, είχε κόσμο στις κερκίδες. Έγινε με δύο σκοπούς, και για να φιλοξενηθούν οι παλέμαχοι του ΠΑΟΚ, και ένα μεγάλο μέρος των εσόδων θα δόθηκε στους πληγέντες της Αμανής. Τι κάνουνε ρε φίλε, τι κάνουνε κι αυτοί οι ανθρώποι, δηλαδή. Το Μουτζούρι γιατί δεν τον ερωτήσατε ρε παιδιά? Τον είχαν προηγουμένως στην εκπομπή. Τώρα έχουμε άλλα θέματα, έτσι. Τώρα έχουμε άλλα θέματα. Ναι, τώρα είναι οι μαθητές. Τώρα είναι οι μαθητές μας, έτσι.
1: Αν τη δείτε τη καλή μου.
0: Τώρα είναι οι μαθητές που δεν μπορούν να πάνε στο σχολείο. Δεν υπάρχει μέσο για να πάνε στο σχολείο.
1: Τι ωραία.
0: Όχι, μ' αρέσει που από τη μία ρε φίλε λέμε υπογεννητικότητα και αυτό και το. Αδειάζουν τα σχολεία και το. Δεν έχουμε μαθητές. Και τι θα γίνει. Έξι νομοί της χώρας μας, κύριε Μουτζούρη, και κάθε κύριο Μουτζούρη, έτσι δεν.
1: Πόσο σε αγαπώ.
0: Δεν είναι μόνο ο δικός μας ο κύριος Μουτζούρης, ο κύριος Βρουλής. Χτες με ρώταγε ένας, άμα φύγει ο Βρουλής, λέει, και πάει για βουλευτής. Ποιος θα αναλάβει αντιπεριφερειάρχης? Αυτά είναι βρε ερωτήματα πρωί-πρωί. Αυτές είναι ανησυχίες πρωί-πρωί το. Λοιπόν, ακούστε κάτι κύριε Μουτζούρη, κύριε Μηταράκη, κύριε Μητσοτάκη, κύριε Μιχαηλίδη, κύριε του ΠΑΣΟΚ της Νέας Δημοκρατίας, ποιος σκοτίζεται τώρα για τα... Ποιος σκοτίστηκε τώρα για τα κόμματα? Έξι νομοί της χώρας μας πάνε προς εξαφάνιση. Έξι νομοί. Το 1980 είχαμε 150.000 γεννήσεις. Το 80. Πρόπερσι, το 24, είχαμε 67.000 γεννήσεις. Το 150-67. Ας πούμε, το 2009 είχαμε 117. Η Ελλάδα δεν κάνει απλώς λιγότερα παιδιά, μικραίνει και δημογραφικά.
1: Και
0: λοιπόν, το Ινστιτούτο Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών τα βάλε αυτά κάτω και τα... Λοιπόν, εκεί που η μέση ηλικία που κάποια οικογένεια γινόταν πατέρας ή μητέρα ήταν τα 26 χρόνια. Αυτή η ηλικία πήγε στα 30.

0: Πρόπερση το 2024 πέντε μόνο περιφέρειες, πέντε περιφέρειες από τις 74 είχαν πιο πολλές γεννήσεις από θανάτους. Ήτανε η Σαντορίνη, η Μύκονο, η Κό, η Νάξο και το Ρέθυμνο. Έτσι. Οι άλλες όλες περιφέρειες είχαν πιο πολλά μνημόσυνα, είχαν πιο πολλά τυχοκολλήματα. Πιο πολλά ήταν τα τυχοκολλήματα από τα...
1: Πέρασες.
0: Από τα προσκλητήρια. Πιο πολλά ήταν τα τυχοκολλήματα από τα προσκλητήρια βάφτισης. Πιο πολλοί ήταν... Ναι, ναι, ακριβώς.

0: του. Υπάρχουν κάποιοι νομοί, κάτσε να δούμε αν είμαστε κι εμείς τα...
1: Σε περιμένω κάτι.
0: Όχι, όχι, στα μαύρα μαύρα δεν είμαστε εμείς. Εμείς είμαστε στα σκούρα.
1: Σου να το τέρι μου, να μ' αγαπούσες πέρυσι.
0: Είναι οι νομοί Θεσπρωτείας, Γρεβενών, Φθιώτιδας, Κοζάνης, Ευρυτανίας, Φλόρινας.
1: Να και το σακάκι μου θα το...
0: Είναι αυτοί οι νομοί που θα...
1: Φουλιά χρυσή να κατοικήσεις.
0: Είναι αυτή η νομή που είναι στο κόκκινο. Έχουμε βέβαια και 6 νησιωτικούς νομούς, κοντά στο 30%.

0: Έχουμε και σας ψηφίζουμε και το.
1: Όλες τις ώρες να είμαστε μαζί.
0: Γεια σου Ελένη, καλημέρα. Όμορφη και χαρούμενη πάντα με υγεία.
1: Λάκια σου τα ρόδινα και το σακάκι μου θα το δίνα για να σου χτίσω μια.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο Ελευθέρη Μάριο από Αθήνα. Μόλις μπουν σχολικά και γενικότερα μόλις υπάρχουν συγκοινωνία με λεωφορεία στα χωριά μας, δεν θα λέμε χείος, θα λέμε χάος. Αυτοί με έχουν ξεπεράσει, Λευτέρη. Αυτοί ξεπεράσανε και το χάος. Στην αρχή το είχα βάλει πια την εκπομπή του, το χάος, να το πούμε. Ήταν βέβαια και πριν 23 χρόνια, 24 χρόνια.
1: Hey, για τα χιλάκια.
0: Αν το πούμε, λέω χάος, έτσι να γίνει.
1: Το σακάκι μου θα το δίνα για να σου χτίσω μια.
0: Το όνομα τότε ακουγόταν τέλειο. Τέλειο!
1: Να κατοικήσει εσύ. Να κατοικήσει.
0: Σαν το τσάι, αυτό το τέλειο τσάι, παιδιά. Αυτό το τέλειο το παγωμένο τσάι της Ποτοπίας του Πάκη έχει βγάλει και το μαστιχό. Είναι το μαστιχό. Είναι το μαστιχό το citrus. Άντσε μισό λεπτό να το πιάσουμε, εδώ είναι. Αυτό είναι, παιδιά. Με γεύση μαστίχας με εισπεριδοειδή και λεμονόχορτο. Αυτό είναι αναψυκτικό, έτσι. Το άλλο είναι τσάι κανονικά. Είναι τσάι iced tea παγωμένο. Εδώ ναι, δικό μας. Εδώ τοπικό, Ποτοπία Στουπάκι. Ποτοπία Στουπάκι το βγάζει, δεν υπάρχει άμα το δοκιμάσετε. Τι να σου πω, πάρτε το, πιείτε το και θα μου, πείτε.
1: Οι πράσινες, οι κόκκινες, οι θαλασσιές σου είχαν ρε.
0: Σε ψυγεία, σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, καλημέρα χάος. Όταν θα μπουν σχολικά και συγκοινωνία για τα χωριά μας θα ξαναπούμε χείος. Α, και καλά, τώρα το λέμε χάος, έτσι. Μάλιστα. Κάτσε να δω τα κάψιμα που στο δαίμονα έχουν πάει.
1: Τυρανά.
0: Δεν είναι, παιδιά, δηλαδή κάθε μέρα είναι τζόκερ, έτσι.
1: Βγάλε τα στολίδια.
0: Το 2 μπροστά είναι σταθερό.
1: Βάζεις.
0: Και οι άλλοι αριθμοί, ο πρώτος αριθμός είναι 1, είναι 2, είναι το δεύτερος αριθμός είναι 3, είναι τα. Δηλαδή η βενζίνη θα είναι 2,23, θα είναι 2,13, θα είναι 2,323, αυτό που λέμε με λίγοντα το 3 να την. Λοιπόν, και μετά θα δούμε και τη βενζίνη σε σχέση με τα μηνιάτικα. 2,12 σας έχω χαμηλή τιμή εδώ πέρα. Η χαμηλή στα 2,12. Ναι, λες και παίζουμε chase. Έχουμε 2,13,5, 2,13,9, 2,14. Και η υψηλή προσφορά. Στοιχείο, παιδιά, η υψηλή πίεση είναι στο 2,28,8. 2,30 πλησιάσαμε. Έτσι, η βενζίνη μας είναι από 2,12. Ένα πρατήριο έτυχε να έχει 2,12. 2,28,8 είναι η πιο ακριβή, έτσι. Καλά, τα ψαρά 2,378. Βρε, θα σηκωθεί ο πυρπολιτής ο Κανάρης. Θα πάρει τη μάνικα και θα σας τη βάλει στο ντεπόζιτο. Λοιπόν, πριν δούμε τη βενζίνη σε σχέση με το μισθό, να πούμε ότι για όσους ενδιαφέρεστε να ασχοληθείτε εσείς ή τα παιδιά σας με τη μουσική, το Δύο Αιγαίας στην Δελφόνα Ράλι 31 έχει ξεκινήσει τις εγγραφές, έχει όλα τα τμήματα, τα μουσικά τμήματα, όλα τα όργανα, τμήματα φωνής, χοροδίας, κλασικό τραγούδι. Από 2,5 ετών τα ρούχα της μουσικής είναι το ειδικό τμήμα μουσικής προπαιδείας. Και βέβαια μπορείτε να περάσετε, να κλείσετε και ένα δωρεάν δοκιμαστικό. Μπορεί το παιδί, αν μην ξέρει παιδί μου, φέρτε το παιδί να δοκιμάσει όργανο, να τραγουδήσει, να το. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Πάμε τώρα στα ευχάριστα. Ευχάριστα, ναι, ο Θεός να τα κάνει. Λοιπόν, γίνει εδώ ένας πίνακας με το κόστος των καυσίμων σε σχέση με τον μέσο μισθό. Πόσα λίτρα αγοράζεις ρε παιδί μου με το μισθό σου. Λες, εγώ ένα μήνα το μηνιάτικο όλο θα το δω και να πάω πάρω καύσιμα.
1: Εσύ είσαι η αιτία που υποφέρω, γιατί με άφησε στη δυστυχή.
0: Το Λουξεμβούργο έχει μέσο μεικτό μισθό το μήνα 6.914.
1: Γιατί με κάνεις να πονώ, να υποφέρω.
0: Η τιμή της βενζίνης στο Λουξεμβούργο, εκεί πράγμα γεμίσω, εκεί πράγμα παφουλάρω, 1.79. Ωραίο. Η Ιρλανδία έχει 5.088 ευρώ μέσο μεικτό μισθό. 1,89 είναι η τιμή της βενζίνης. Η Ελλάδα είναι τελευταία. Μέσος μεικτός μισθός. Λέμε και τα ΙΚΑ και τα ΣΥΚΑ και όλα μέσα, έτσι. Λοιπόν, καταρχάς έχουμε το χαμηλότερο μισθό από όλους. Η Κροατία είναι από πάνω μας. Η Λετωνία, η Σλοβακία. Λοιπόν, 1.496 ευρώ είναι το ο μέσος μεικτός. Τιμή βενζίνης 2.15. Φαντάσου λοιπόν ότι ένας Έλληνας που θέλει να δω και το μηνιάτικό του να αγοράσει βενζίνη,
1: γιατί με κάνεις να...
0: θα αγοράσει 693 λίτρα. Θα δουλέψει ένα μήνα και θα πάρει 693 λίτρα. Την ίδια ώρα ο Λουξεμβουργιανός, Λουξεμβούργιος, δεν ξέρω πώς λέγεται, ο Λουξεμβούργιος μπορεί να πει, εγώ ρε φίλε θα δουλέψω.

0: Είμαστε οι μόνοι που δεν έχουμε να... Δεν έχουμε φέτος να αγοράσουμε πετρέλαιο. Δεν έχουμε να αγοράσουμε πετρέλαιο. Αλλά αυτοί που φροντίζουν για τις τιμές των καυσίμων, δόξα τω Θεώ, και αυτούς που ψηφίζουμε έχουν να αγοράσουν πετρέλαιο. Γεια σου Μάνο, καλημέρα.
1: Άμα θες να φύγεις, φύγε. Άμα θες να κλάψεις, κλάψε. Να γκρινιάζεις, μόνο πάψε. Δεν μπορώ να τα ανεχτώ.
0: Εδώ ακόμα δεν ξέρεις αν έχεις ρεύμα. Αν θα έχεις ρεύμα 24 ώρες 24 ώρες. Αν δεν γίνει διακοπή ρεύματος. Αν δεν κοπεί το ρεύμα. Αν δεν... Και συζητάς τώρα για το... Παιδιά, γι' αυτό έχει κάνει θράψη ο Ζανής ο Κοκολιάς στο τεχνικό πολυκατάστημα. Έχει κάνει μια φοβερή μόντα. Όλη αυτή τη βδομάδα μέχρι και το Σάββατο έχει γεννήτριες. Γεννήτριες βενζίνης, γεννήτρια με μίζα, γεννήτρια με μίζα στα 6,5 καβεά. Γεννήτρια βενζίνης με μίζα στα 3,5 καβεά. Από 540 ευρώ. Τουλάχιστον δεν σου κόβεται το ρεύμα. Okay. Λοιπόν, τώρα που θα γίνει χαμός με τα αλυσοπρίωνα βενζίνης, έτσι. Τώρα που θα πάτε να αλλάξετε το παλιό σας μηχάνημα στο Ζανί τον Κοκολιά, θα πάρετε ένα καινούργιο βενζινοπρίωνο, αλυσοπρίωνο στυλ, 20% χαμηλότερη τιμή. Μπορείς να πάρεις και 5 λίτρα λάδι με άλλο ένα δώρο, άλλο ένα λίτρο. 6 λίτρα λάδι αλυσίδα στα 29 ευρώ. Στις πιο μορφές... Μόνο κοκαλιά, παιδιά. Τώρα μην τρελαθούμε, δεν υπάρχει διάθεση. Μισό λεπτό. Σήμερα είναι Τετάρτη. Τετάρτη. Λοιπόν, σήμερα ξεκινάει και η εβδομάδα πριν την άδεια που έχει το η πίτσα Λύκος. Η πίτσα, πίτσα, αυτή δεν είναι πίτσα, παιδιά. Αυτή είναι το. Αυτή δεν είναι πίτσα, αυτό είναι το. Πίτσα Λύκος μέχρι και την Κυριακή. Μετά θα ξεκουραστούν για λίγο και θα ξανανοίξουν Τετάρτη 14 του Οκτώβρη, έτσι. Πίτσα Λύκος, αν την έχετε πια τόσο να τη, και τη θέλετε, μπορείτε να την βρείτε σε σούπερ μάρκετ. Εκεί πρέπει να τη φτιάξετε εσείς, βέβαια, έτσι. Εκεί πρέπει να τη φτιάξετε εσείς, να τη ζεστάνετε, να τη... Λοιπόν, σήμερα 5.30 ώρα ξεκινάει το delivery. 27, 27, 7.
2: Χρόνια τώρα κάνουμε παρέα.
0: Ναι, κάτσε να δω τι έχουμε σήμερα, γιατί το έχω συνδέσει με ποδόσφαιρα, το έχω συνδέσει με μπάσκετ, το έχω το... 4 η ώρα, ΠΑΟΚ, Σπάρτα, Μίαβα. Α, είναι η Europa Cup γυναικών, μάλιστα. Α, 9 το βράδυ, Liverpool Sunderland. Από την ΕΡΤ 2, ποδόσφαιρο γυναικών, ποδοσφαιρικός γυναικείος αγώνας. Παιδιά, πάρα πολύ ωραίος, έτσι.
2: Κι όταν το σουρουπό θα σ' αγκαλιάζει, θα σε βγαώνουμε σαν δυο.
0: Ρεπό έχει δώσει ο προπονητής στην ομάδα της ΑΕΚ. Επιστροφή με γεμάτες μπαταρίες μετά τις εθνικές. Τώρα έχουμε, παιδιά, εθνικές. Έχουμε αγώνα με τη Σερβία, με τη Γερμανία. Και ξεκινάει και το μπάσκετ. Ολυμπιακός, ο πρωταθλητής Ευρώπης, ενισχυμένος και με στόχους να παραμείνει στην κορυφή. Την Μπασκόνια, νομίζω το.
2: Τόσο συνηθίσει, σ' αγαπώ τόσο.
0: Και ο Παναθηναϊκός έχει. Νομίζω την Παρή υποδέχεται. Αυτή η εβδομάδα, παιδιά, είναι εβδομάδα με.
2: Και θα σου χτίσω μια μικρή φωλιά. Και όταν το σουρουπό θα σ' αγκαλιά.
0: Ομάδα με μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Λοιπόν, πίνουμε το καφεδάκι μας, Siris Baker, έχω και το τσουρεκάκι μέσα. 1,80 ο φρέντος, ο εσπρέσος, ο μέτριος. 1,40 ο φραπές, ο κλασικός ελληνικός. Παιδιά, αυτά μόνο ο Σιρής τα κάνει. Εγώ πάω και παίρνω εδώ από το κολυμβητήριο δίπλα, που είναι και το παρασκευαστήριο, τέλος πάντων. Και τα έχω όλα super duper εδώ από δίπλα.
3: Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τα άλλα άστα σε εμάς.

0: Εμουά, στην καλύτερη θέση του Αιγαίου, στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε Εμουά, εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Σε Εμουά, ο ασυδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστικά κοκτέιλ και περάστε αξέχαστα βράδια. Σε Εμουά, δικό σου.
1: Μότο Πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blast, Πλατεών 2, 2271-0, 42-49-5, στο λιμάνι.
0: Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111.
2: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα, χάος. Παρασκευή 23 του μήνα. Γεια σου Γιωργάρα, καλημέρα. Έχουμε μπει στο δεύτερο μέρος εκπομπής. Παιδιά, δεν έχουμε δώσει ακόμα τις προσκλήσεις για το Λούνα Πάρκ, έτσι.
3: Λοιπόν, εδώ είναι το κορμί.
2: Όποιος θέλει, όποια θέλει. Τα τηλέφωνα μας ανοιχτά. Γιατί θα σας χαλάσει να πάρετε 5 προσκλήσεις τζάμπα. 5-6, δεν ξέρω πώς σας δίνει ο Φράγκο. 2 τυχερούς έχουμε κάθε μέρα εδώ. Κάτσουν τα παιδάκια σας στα αυτοκινητάκια και στα γύρω-γύρω και στους μήλους και στο... Λοιπόν, μιας και λέγαμε για ποδοσφαιρικά.
3: Όχι, δεν μιλώ για τα νύχτα.
2: Παιδιά, αυτό το φαινόμενο Βαγγέλης Παυλίδης, δηλαδή απίστευτο, έτσι. Δεύτερος κορυφαίος σκόρερ στην Ευρώπη, έτσι. Κινδυνεύει και ο Ραφίνι. Όχι, κινδυνεύει, καλά του κάνει. 8 γκολ έχει ο Παυλίδης, 12 έχει ο Ραφίνια με τη φανέλα της Μπαρτσελώνα. Λοιπόν, πρώτος ο Ραφίνια, ναι, με την Μπαρτσελόνα. Δεύτερος ο Παυλίδης με 8 γκολ από την Μπενφίκα. Ακολουθεί ο Ορμπάν Τσογλάν Μπαρούτα από την Άμεν Σπορ, 7 γκολ. Σαλάχ 7. Καμέγιο Γιαμάλ Εμπαπέ, 7 γκολ. Ο Σιμέν της Γαλατασαράι με 6 γκολ. Μάλεν της Ρώμα με 6 γκολ. Και ο Μουρίκη της Φενέρμπαξε με 6 γκολ.

0: τρομερές γεύσεις. Τρομερές γλυκές γεύσεις ζαχαροπλαστείων Αυγουστάκης. Παιδιά, ετοιμάζετε τώρα. Χτες είχα περάσει. Μου λέει Αντώνης, έλα λίγο μέσα γιατί ετοιμάζουμε κάτι γεύσεις τώρα για τα Χριστούγεννα, κάτι το...
1: Δεν μιλώ για ένα βράδυ εγώ.
0: Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Δηλαδή, αυτά τα κρουστικά, αυτά τα γαλακτομπουρεκάκια εμποτισμένα σε σοκολάτα υγείας. Τα γαλακτομπουρεκάκια, τα μπακλαβαδάκια, τα, όλα αυτά τα κρουστικά, είτε σκέτα είτε με αυτή την επικάλυψη. Δεν υπάρχει ρε φίλε το. Του λέω ρε Αντώνη, αυτό πρέπει να κάνει σύμβαση με γιατρούς, παθολόγους, καρδιολόγους, να συνταγογραφούν. Δηλαδή τον βλέπεις τον άνθρωπο που είναι λίγο τέτοιο. Του γράφεις ότι του γράψεις, του γράφεις και να πάρει και ένα κουτί γλυκά από τη Βενιζέλου εκεί στο Ζαχαροπλαστείο τα Αυγουστάκη. Να πάρει και ένα κουτί γλυκά από το Ζαχαροπλαστείο τα Αυγουστάκη. Δηλαδή. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα ρε φίλε. Λοιπόν, κάτσε να δω, εδώ μου έχουν στείλει κάτι πίνακες. Α, είναι η μεταβολή του εισοδήματός μας από το 2010 μέχρι τώρα, μέχρι το 2025. Λοιπόν, είναι ένας δείκτης, ο δείκτης λαμβάνοντας υπόψη τον πληθυρισμό, της αύξησης των τιμών, το πόσο αυξήθηκαν οι μισθοί, Πέρσι για παράδειγμα στην Ελλάδα το εισόδημα ήταν 22% χαμηλότερο, 22% από ό,τι ήταν το 2010. Παιδιά, εμείς και η Γαλλία, ο πίνακας αυτός μετράει πόσο μειώθηκε το... Πόσο μειώθηκε το εισόδημά μας εδώ στην Ελλάδα σε σχέση με το 2010. Καταρχήν, πάνω-πάνω, σε σχέση με το 10, είναι η Ρουμανία. Η Ρουμανία από το 10 μέχρι το 25, σε 15 χρόνια, το εισόδημα αυξήθηκε 160%. Λιθουανία 110%. Λετωνία 100%. Βουλγαρία, η περιβόητη Βουλγαρία 100%. Ο μέσος όρος της Ευρώπης είναι 25%. Δηλαδή, μέσα σε 15 χρόνια, το πραγματικό μας εισόδημα, όχι πόσο παίρνει ο μισθός και το... Πόσο σου μένει ρε φίλε στο πορτοφόλι. Η Σλοβενία, η Τσεχία, η Σουηδία, αυτές είναι κοντά στο μέσο όρο. Η Γερμανία δεν είχε τέτοια άνοδο, γιατί γενικά είναι ακριβά, έτσι. Ανέβηκε ένα 9%. Η Γαλλία είναι κάτω από το μέσο όρο, είναι 0,6 κάτω, μείον. Η Ελλάδα, φτωχή συγγενής, είμαστε κάτω, δηλαδή από αυτά που βγάζαμε το 2010 και μας μέναν στην τσέπη, 22% κάτω. Έχει και οικονομική ενίσχυση των οικογενειών και το... Ανά, εδώ είμαστε πρώτοι. Εδώ είμαστε πρώτοι. Όχι, δεύτερη, μετά την Κροατία. Οι νέοι που εξαρτώνται οικονομικά από τους γονείς είναι αυτός ο πίνακας. Δηλαδή 25, 30, 34. Η Κροατία έχει τη μεγαλύτερη σύνδεση. Το 62% των νέων είναι εκεί, με το σπίτι, μέχρι τα 34. Το 56% των Ελλήνων. Γι' αυτό πήραμε το αργυρό μετάλλιο. Είμαστε δεύτεροι. Αυτοί που έχουν το λιγότερο δέσιμο, τα παιδιά τους δηλαδή παίρνουν το δρόμο τους, μπορούν πιο εύκολα, είναι οι Δανείοι, οι Φιλανδοί, οι Σουηδοί, οι Ολλανδοί, οι Γερμανοί, οι Εστονοί, οι Γάλλοι, οι Λιθουανοί, οι Αυστριακοί, οι Τσέχοι. Εμάς μέχρι τα 34 είναι μαμόθρευτα. Είναι μαμόθρευτα. Εδώ ρε δεν έχουν να πάνε τα παιδάκια να πάνε σχολείο. Πρέπει να τα πηγαίνει η μάνα τους και ο πατέρας τους. Τώρα μου στείλε εδώ πέρα Μου στείλει η Ρένα ένα μήνυμα. Καλημέρα στο Πυργί, είμαστε τρίτη ημέρα κατάληψης. Κύριε Μουτζούρη, βγήκατε στο Τζούμα προηγούμενο, βγείτε και σε μένα να σας ρωτήσω. Είδα χτες ήταν ο Βρουλής, δεν ήταν ο Παντελής ο Βρουλής? Τι σας είπε η Ρένα, τι σας είπε ο κύριος Βρουλής χθες που ήρθε στο Πυργί? Έχουν ανοίξει και εγγραφές στο ιδιωτικό ναυτικό λύκειο Τίνς. Ναι, δυστυχώς ή ευτυχώς θα μου πεις τώρα, εσύ διαφημίζεις την ιδιωτική παιδεία? Όχι. Διαφημίζω όμως τα σχολεία που έχουν εξασφαλίσει τουλάχιστον πώς να πηγαίνουν ρε τα παιδιά, πώς να πηγαίνουν τα παιδιά και πώς να φεύγουν. Το βασικό. Δεν λέμε τι γίνεται μέσα στο σχολείο, τι είδους μάθημα και πώς γίνεται το μάθημα και το... Αλλά τουλάχιστον υπάρχουν ακόμα σχολεία που έχουν εξασφαλίσει πως το διάλο, συγγνώμη, πως θα καταφέρουν τα παιδιά να πηγαίνουν και να φεύγουν. Οι εγγραφές στο Teams έχουν ξεκινήσει. Είναι χωρίς δίδακτρα. Αυτοί που φωνάζανε για τα δίδακτρα ότι το κάνουν για να πάρουν δίδακτρα. Για τα φράγκα το κάνουν, μου λέει ο Άννη. Ρε Μανολάκη, σε ακούω πολύ, για τα φράγκα το κάνουν. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Λέγαμε για την Κυριακή τώρα που θα έχει και ωραία μέρα. Άσχετο. Εμένα ο νους μου είναι στο φαΐ και στο γλυκό. Λοιπόν παιδιά, έχει κάτι λουκουμάδες και μία μπουγάτσα το The Steel All Day Bar στα Καρδάμιλα. Θα τρελαθείτε. Θα τρελαθείτε στην κυριολεξία, έτσι.
2: Πιο καλή γαρσόνα είμαι εγώ, γιατί με τέχνη όλους τους κερνώ.
0: Λοιπόν, The Steel All Day Bar στα Καρδάμιλα. Ένας από τους λόγους να πας εκεί στα βόρεια. Και εκεί τι γίνεται με τα λεωφορεία, μια από τα ίδια. Λοιπόν. Λοιπόν, εδώ έχω μια απάντηση από τα Καρδάμιλα. Θα αυτό το θα δεν μου κάθεται, δεν μπορώ να το πω. Θα υπογράψει σύμβαση με την ιδιωτική εταιρεία μεταφορών, αλλά δεν έχει λυθεί. Αρνήστηκα, πείτε μου έναν αριθμό. Το 2, ΑΒ, Βρουλής. Με θυμήθηκε ο Βρουλής. Λοιπόν, δεν έχει λυθεί ακόμα το θέμα των συνοδών.
2: Ουλόκρασι, ο καδές, με μεζέ, χωρίς ποτέ να δίνω.
0: Δεν έχει λυθεί το θέμα των συνοδών στα λεωφορεία. Αχ, πολύ ωραία. Βλέπω εδώ μια ανακοίνωση. Έχει βγάλει ο Σύλλογος Σιδηρούντας. Δεν ξέρω να μας ακούει ο Ανδρέας εκεί πέρα. Προσπαθεί, λέει, γιατί σε χάνω, μου λέει συνέχεια. Λοιπόν, η Σιδηρούντα έχει μάθει να ενώνει και τώρα ενώνει με τις φωνές μας για έναν ιερό σκοπό. Στο φως της Βάρδιας για την Παρασκευούλα. Ομήριο, 30 Σεπτεμβρίου, 8.30 το βράδυ. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη της Παρασκευής Αλτζίδη και της οικογένειάς της. Όλοι οι συντελεστές συμμετέχουν αφιλοκερδώς. Προπόληση εισιτηρίων, Πηξίδα, κατάστημα Φίλιππος Νάκας, Οδείο Υγείας, Παγωτά Κρόνος, ο Ποροπολίου Ανδρέας Τσουρής, Άρωμα Καφέ. Όσοι θέλετε να δώσετε χρηματικό ποσό μπορείτε 30 του Σεπτέμβρη στο Ομήριο, στη συναυλία, όχι σαν εισιτήριο, δίπλα έτσι. Ευχαριστούμε από καρδιά στους συνοδοιπόρους μας, καλλιτεχνική παραγωγή Οδείο Υγείας, ήχος και φωτισμός Focus Audio Vision. Έντυπο υλικό ΑΠ εκδόσεις ΑΠ για την ευγενική παραχώρηση της αίθουσας του Δημοχείου. Κινητήρια δύναμη εκπομπή χάος. Και μάλιστα δεν χρειάζεται παιδιά, δεν... Ελάτε να γίνουμε όλοι μια φωνή, μια αγκαλιά. Η δική σας παρουσία μετράει περισσότερο από ποτέ. Αυτή από τη δημοσίευση του συλλόγου της Σιδηρούντας. Τις υποχρεώσεις του ξεκινάει και η ομάδα Πόλο. Η γυναική ομάδα Πόλο της ΠΕΚΕΒ ξεκινά τις υποχρεώσεις αυτό το Σάββατο 4 το απόγευμα στο Ποσειδόνιο Κολυμβητήριο Θεσσαλονίκης. φιλοξενούμενοι του ΠΑΟΚ. Καλή επιτυχία, παιδιά, και καλό ξεκίνημα. Μέχρι και το τέλος του μήνα θα γίνονται και οι εκδρομές, οι κρουαζιέρες, οι βόλτες, αυτά τα υπέροχα ηλιοβασιλέματα από σκάφος, από αυτή την τρομερή ομάδα της NARC, North Aegean Rib Cruises. Σας ταξιδεύει στη Δυτική Χίο, στη Νότια, στα Ψαρά, στις Σινούσες. Ιδιωτικές εκδρομές, έτσι, Sunset View, 2,5 ώρες, μια βολτούλα, έτσι. Σκάφη που βάζουν μέσα μέχρι 10 άτομα, έτσι. Δεν είναι, παιδιά, με όλα τα προσφερόμενα. Δηλαδή ουσιαστικά για το κάθε άτομο βγαίνει περίπου 20-25, κάπου εκεί, έτσι. Ευρώ.

0: Εθελοντική αιμοδοσία έχουμε την Κυριακή 27 του Σεπτέμβρη στον Άγιο Γιώργη το Σικούσι, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στην αίθουσα του Μορφωτικού Συλλόγου στο Δημοτικό Σχολείο. Εκεί που είναι το Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Γεωργίου, εκεί θα γίνει η εθελοντική αιμοδοσία.
1: Κάποιο βραδάκι στις 8 σας είδα πάνω στο λικάβητο, εσένα ναι και εκείνη και είδαν.
0: Μου κάνει εντύπωση.
1: Χίλια φυλάκια στο λεπτό.
0: Λοιπόν, οι γονείς των μαθητών στο Πυργή μου λένε εδώ πέρα, είμαστε αποφασισμένοι όλοι να παραμείνουμε εδώ μέχρι να λήξει το θέμα. Ρένα, για πες μου μια αισιόδοξη πρόβλεψη. Πότε περιμένεις να έρθει το πρώτο λεωφορείο που θα φέρει τα παιδιά σας και θα τα πάρει μετά από το σχολείο του Πυργίου? Σήμερα έχουμε 23 Σεπτεμβρίου. Είσαστε στην τρίτη μέρα. Το υπεραστικά λεωφορεία στη Νότια Χίο, εμείς εδώ στην αλήθεια τις μετράμε μία μέρα μέρα. Σήμερα λέμε τρίτη μέρα χωρίς Δημοτικό Σχολείο το Πυργή. Φαντάσου ότι για το υπεραστικό λεωφορείο ο Τζούμας τα μετράει, η Ειρήνη τα μετράει. Η Ειρήνη τα μετράει και του λέει κάθε πρωί. Είχαν φτάσει στο 400+. 408 μέρες. 409 μέρες. Έχετε υπομονή και αντοχή να κάτσετε τόσο? Δεν λέω ότι θα πάει τόσο. Προς Θεού. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα δεν ξέρω γιατί δεν θέτε να πάτε. Έχετε χορτάσει? Έχετε χορτάσει από Λούνα Πάρκ? Εντάξει, εγώ πάντως δίνω 5 και 5, 10 προσκλήσεις. Δωρεάν, έτσι. Πάτε όποτε θέλετε, σήμερα το απόγευμα, αύριο το απόγευμα, Παρασκευή απόγευμα, Σάββατο απόγευμα, Κυριακή απόγευμα. Κυριακή είναι και η τελευταία μέρα για το Λούνα Πάρκ. Τη Δευτέρα μαζεύει και φεύγει.

Έχουμε και τις πληρωμές, έτσι είναι. Ο Έλληνας λέει έχει μάθει με πιστωτική κάρτα και δανεικά. Πάνω από ένα στους τρεις Έλληνες αφήνει πίσω τις πληρωμές. Ένα στους δύο αγοράζει τώρα και πληρώνει αργότερα. Με δανεικά και πιστωτική κάρτα πληρώνουν λογαριασμούς οι 6 στους 10. Έτσι, άλλος παίρνει δανεικά, άλλος τα καθυστερεί. Το πιο χαρακτηριστικό έβριμα έχει γίνει μια μελέτη για το Payment Report του 26 για τους Έλληνες. Σύμφωνα με την έκθεση αυτή, οι περισσότεροι είναι με πιστωτική κάρτα. Το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρώπη είναι 56%. Και εκεί είναι υψηλό. Το περάσαμε βέβαια, έτσι. Καλά. Λοιπόν, τα περισσότερα νοικοκυριά δεν πληρώνουν στην ώρα τους. Οι περισσότεροι δήλωσαν ότι μέσα στους τελευταίους 12 μήνες έχουν καθυστερήσει κάποιες πληρωμές. 37 καθυστερούμε τις πληρωμές. Στην Ευρώπη η καθυστερημένη είναι 29%.

0: Λοιπόν, αυτό τώρα με τις κάρτες έχει αλλάξει, λέει, και τον τρόπο που αγοράζουμε. Οι Έλληνες, λέει, προτιμάνε μια επιχείρηση αν προσφέρει δυνατότητα buy now, pay later. Αγόρασε τώρα, πλήρωσε αργότερα. Στην εξίσωση βέβαια μπαίνουν και τα social media. Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, το 16% των Ελλήνων μόνο δηλώνει ότι η πίεση από αυτά που βλέπει στα social media τον έχει κάνει να αγοράζει κάτι χωρίς να το θέλει και να το χρωστάει μετά. Βλέπει ο άλλος τον Τόνο, την Τούνα, την Τούνη. Βλέπει την Τάδε, βλέπει τους influencer. Βλέπει, ναι, αυτά όλα τα καραγκιουζιλίκια. Μα γιατί να μην το κάνω κι εγώ. Και μετά του έρχεται το ρεύμα. Εκεί δεν έχει buy now, pay later. Θυμάστε, είχα πάρει μια φορά Black Friday. Λέω, Black Friday, λέω, θα κάνετε εσείς. Στη ΔΕΗ είχα πάρει. Μου λέει, αν δεν ξοφλήσεις το λογαριασμό, μου λέει, θα κάνεις Black Week. Μη σου πω Black Month. Του λέω, φιλαράκο, έχω γραφείο λύσης. Τα τελευταία έξι χρόνια, ρε φίλε, για φαντάσου. Απίστευτο, έτσι. 6 χρόνια στο γραφείο λύσης. Πας εκεί, ξενιάζεις. Θα σου κανονίσεις τον πάροχο που συμφέρει σε σένα. Δεν είμαστε όλοι για όλους τους παρόχους, έτσι. Ασφάλεια αυτοκινήτου εκεί. Ασφάλεια το σκούτερ εκεί. Δηλαδή όλα αυτά τα θέματα. Θες να κάνεις μια πληρωμή για κάτι, για μια υποχρέωση τέλος πάντων που έχεις στα Τρίκαλα, στη Θεσσαλονίκη. Μπορείς να το κάνεις μέσα από το γραφείο λύσης. Τι ωραίο. Λοιπόν, 9:53 και το ΔΕΗ Fiber. Το ΔΕΗ Fiber, ναι, το γνωστό αυτό με το πολύ γρήγορο το ίντερνετ. Μπορείτε τώρα να το πάρετε μέσα από το γραφείο λύσης. Είναι το γραφείο του Κώστα Τσακού της Μαρίας της Φράγκου. Το γραφείο βρίσκεται στην αρχή της οδού Καλοπλητού. Λοιπόν, πολύ ωραία. Εννέα και 53 πρώτα λεπτά η ώρα. Α, δούμε τι άλλα έχουμε. Γιατί μαζεύουμε θέματα για να σας τα πούμε. Δεν ξέρω τι έγινε με την πρόταση του Μητσοτάκη για την Αντλία, για τη βενζίνη, για το ουχ. Δωρεάν μετακινήσεις για 540 κατοίκους από το αστικό κτέλ. Δυστυχή, γιατί με κάνεις να πονώ, να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε, γιατί μπορεί να σε σκοτώ. Μία ανάσα στο καθημερινό κόστος μετακίνησης προσφέρει σε 540 μόνιμους κατοίκους το πρόγραμμα της περιφέρειας για δωρεάν διαδρομές με το αστικό κτέλ. Οι δικαιούχοι, αφού προσκόμισαν τα δικαιολογητικά, πήραν προσωπικό. Πότε έγινε αυτό, ρε φίλε? Η περίοδο εφαρμογής ολοκληρώνεται στα τέλη του Οκτώβρη. Η δράση υλοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Κωνσταντίνου Μουτζούρη. Μπράβο, ρε Κώστα! Σύμφωνα με την περιφέρεια, εντάσσεται στην προσπάθεια στήριξη των πολιτών, κυρίως αυτούς που αντιμετωπίζουν αυξημένες οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες. Η πρόβλεψη είναι για 1000 οφειλούμενους. Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της δράσης ανέρχεται σε 30.000 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ. Πάρα πολύ ωραίο, μπράβο, ρε παιδιά. Με δεδομένη μάλιστα την 47η μέρα που ηχείως δεν έχει υπεραστικές συγκοινωνίες και το γεγονός ότι ο αντιπεριφερειάρχης και γενικά οι αντιπεριφερειάρχες δεν ήξεραν ότι το Σεπτέμβρη άνοιξαν τα σχολεία. Έτσι. Μπράβο, μπράβο στην Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου και το αστικό κτέλ Μυτιλίνης. Α, ναι, δεν σας το είπα. Στη Μυτιλίνη έγινε αυτό. Ο Μουτζούρης βέβαια είπε, έτσι. Αύριο θα έχουμε σχολικά δρομολόγια στην Οτιαχείο. Ρένα, τ' άκουσες αυτό? Εκεί στο Πυργί τα ακούσατε? Αύριο θα έχει λυθεί το θέμα των δρομολογίων στα νοτιόχωρα με συμβουλή του Κανάρις Τουρς. Αυτό είπε ο Μουτζούρη σε συνέντευξη που έδωσε το πρωί στην εκπομπή την πρωινή. Μάλιστα, όπως είπε, άδειασε και τους χιώτες εκπροσώπους του εδώ πέρα.
1: Τι μπορεί να σε σκοτώσει?
0: Άργησαν, λέει, να προκηρύξουν τον πρώτο διαγωνισμό μεταφοράς που απέβει άγωνος. Πάντως είπε, αύριο θα έχετε υπεραστικά δρομολόγια. Για τα αστικά, λέει, δρομολόγια που δεν υπάρχει αστικό κτέλ, τι να σας πω. Οι χιώτες προφανώς είναι άρχοντες. Ουδείς μας ζήτησε επιδότηση εισιτηρίων. Όπως βλέπεις, ο κύριος Κώστας τους άδειασε όλους. Λοιπόν, να έχουμε και δήλωση Νότι Μηταράκη. Καλημέρα, κύριε Παναγιώτη. Έως το 2300... Ορίστε. Έως το 2030. Καλά, όχι, πως και το άλλο είναι, θα μου έκανε εντύπωση. Έως το 2030 η ηλεκτρική διασύνδεση της Χίου για την ενίσχυση του το 2030. Ναι. Κύριε Μηταράκη, θα πρέπει να σας έχουμε ψηφίσει πρώτα για να γίνει το έργο ή ανεξάρτητα? Γιατί ακούω διάφορα. Ακούω διάφορα, παιδιά, για τις εκλογές. Είναι αυτό που λέμε, τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Τρώγοντας έρχεται η όρεξη, δεν ξέρω το. Ναι, για τις βουλευτικές εκλογές ακούγονται ονόματα. Ο Παναγιώτης, ο Παντελής, ο Κωστής, ο Γιάννης. Και για το Δήμο και για τη Βουλή το... Για τη Βουλή, να σας τα λέω ανακατεμένα. Ο Παντελής, ο Στέλιος, ο Μανώλης. Ποιος Μανώλης? Εγώ! Λοιπόν, έρχεται νέο τσουχτερό χαράτσι για τους επαγγελματίες. Πώς πρέπει να εκδίδουν, λέει, τιμολόγια από 1η Οκτωβρίου. Ένα ακόμη χαράτσι έρχεται στους επαγγελματίες. Από 1η Οκτωβρίου θα πρέπει να προσφύγουν στις υπηρεσίες παρόχου για ηλεκτρονική έκδοση στοιχείων. Θα πρέπει να εκδίδουν τιμολόγιο για κάθε πώληση και παροχή αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Η μη συμμόρφωση προβλέπει πρόστιμο. Λοιπόν, τα πρόστιμα φτάνουν, βλέπω εδώ πέρα, 1.000, 5.000, 2.500, 8.000. Κύριε, εσείς που βγάζετε τα νούμερα και τους αριθμούς, έχετε υπόψη σας πώς βγάζει ένα μαγαζί στοιχείο τα 500 ευρώ να τα πληρώσει πρόστιμο? Ξέρετε πώς βγάζει ένας επαγγελματίας τα 1.000 ευρώ να σας τα δώσει πρόστιμο? Ξέρετε πως βγάζει τα 2.000 να σας τα δώσει πρόστιμο? Έχετε υπόψη σας πως βγαίνουν οι κλήσεις, πως βγαίνουν τα πρόστιμα που μοιράζετε γύρω γύρω στους επαγγελματίες? Ή βγάζετε ένα νούμερο έτσι άλλα ντάλα? Δεν θα έρθουν οι εκλογές, βρε καραγκιόζιδες. Λοιπόν, καλή σας μέρα. Πρώτα ο Θεός, αύριο θα είμαστε και πάλι εδώ. Γεια σας.

0: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκι 13.
1: Τηλέφωνο 2271 920.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
0: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Αύριο θα έχει λυθεί το θέμα των σχολικών δρομολογίων στα Νοτιόχωρα με τη συμβολή του Canaris Tours. Αυτό απάντησε ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης σε συνέντευξή του στο Ράδιο Αλήθεια, αφού παραδέχθηκε, αδειάζοντας τους εν χείω εκπροσώπους του, ότι άργησαν να προκηρύξουν τον πρώτο διαγωνισμό μεταφοράς που απέβει άγωνος. Ένα πρόβλημα υπάρχει ακόμα με τους συνοδούς, αλλά πιστεύω ότι και αυτό θα λυθεί. Ενδιαφέρον πάντως έχει και η απάντηση που έδωσε ο Κώστας Μουτζούρης, γιατί ενώ στοιχείο βρισκόμαστε στην 408η ημέρα χωρίς υπεραστική συγκοινωνία και στη Μυτιλήνη επιδοτείται το αστικό κτέλ με δωρεάν εισιτήρια, απάντησε. Για τα υπεραστικά υπογράφουμε από μέρα σε μέρα με το Canaris Tours. Για τα αστικά τι να σας πω. Οι χιώτες προφανώς είναι άρχοντες. Ουδής μαζί της επιδότησης εισιτηρίων. Αναμένοντας λύση από την περιφέρεια στο πρόβλημα των σχολικών δρομολογίων, οι γονείς του Σχολικού Κέντρου Πυργίου συνεχίζουν σήμερα για τρίτη μέρα την κατάληψη. Σήμερα για συμπαράστασή τους έχουν προστρέξει γονείς από τα Νέντα και την Καλαμωτή. Η εκπρόσωπός τους, Ανίκα Αντωνίου, δέχτηκε με χαρά την είδηση που έδωσε από το ραδιόφωνο Περιφερειάρχης ότι αύριο θα δρομολογηθούν σχολικά λεωφορεία, αλλά επεσήμανε ότι πρόβλημα υπάρχει και με τους συνοδούς και δεν είναι καθόλου απλό. Σε κάθε περίπτωση, είπε, αν το πρόβλημα λυθεί, ο αγώνας μας δικαιώνεται και δεν έχει κανένα νόημα να τον συνεχίσουμε. Στο μεταξύ, είχαμε χειρή παρέμβαση από την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου για το πρόβλημα που έχει προκύψει με τη μεταφορά των μαθητών στο νηπιαγωγείο και δημοτικό σχολείο του Πυργίου, επισημένοντας ότι η επίλυσή του συνδέεται με το δημογραφικό μέλλον των μαστιχοχωρίων. Υπό αυτό το πρίσμα, ζητά άμεση κάλυψη των εκκρεμών δρομολογίων αλλά και θεσμοθέτηση δημογραφικού κριτηρίου στο σχεδιασμό των διαγωνισμών μεταφοράς μαθητών, τονίζοντας ότι σε περιοχές με τεκμηριωμένη πληθυσμιακή συρρήκνωση η κάλυψη του δρομολογίου δεν μπορεί να κρίνεται με όρους κόστους αναμαθητή. Η διατήρηση του δρομολογίου είναι η προϋπόθεση για να υπάρξουν μαθητές. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Νενίτων, μετά από γενική συνέλευση που συγκάλεσε, αποφάσισε να ταχθεί στο πλευρό των γονέων του Δημοτικού Σχολείου Πυργίου, όχι μόνο θεωρητικά αλλά έμπρακτα, καθώς το θέμα, όπως αναφέρουν στην απόφαση, τους αγγίζει άμεσα, αφού και πολλοί μαθητές του σχολείου τους αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα με τη μεταφορά τους. Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα εκπρόσωποι του Συλλόγου τους βρέθηκαν στο Σχολείο του Πυργίου, συμμετέχοντας στη συγκέντρωση που έχει οργανωθεί. Αν το πρόβλημα παραμείνει και δεν δοθεί άμεση λύση, θα ακολουθήσουμε το παράδειγμά τους και θα κλείσει και το δικό μας σχολείο. Καλούμε λοιπόν όλο τον κόσμο να υποστηρίξει αυτή την κίνησή μας στο Πυργί, γιατί τα σχολεία είναι η ψυχή των χωριών μας, καταλήγει η ανακοίνωση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Νενίτων. Όπως σημειώνει η αλήθεια, τα νησιά έχουν κοινή μοίρα και ιστορία και δεν υπάρχει κανένας ανταγωνισμός μεταξύ τους. Υπάρχει όμως εκ της λογικής χώρος για να συγκρίνεις. Με δεδομένη λοιπόν την 407η μέρα που η Χίος δεν έχει υπεραστικές συγκοινωνίες και το γεγονός ότι οι αντιπεριφερειάρχες μας δεν ήξεραν ότι το Σεπτέμβριο ανοίγουν τα σχολεία, βγάζοντας την κυριολεξία στα κάγκελα την Νότια Χίο, στο νησί της Μυτιλήνης δημοσιεύεται είδηση ότι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου προσφέρει δωρεάν διαδρομές με το αστικό κτέλ Μυτιλήνης. Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της δράσης ανέρχεται σε 30.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και αφορά έως 1.000 ωφελούμενους συνολικά. Τα κενά των σχολείων και οι δεκάδες ελλείψεις σε ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις κινητοποιούν το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου, ο οποίος καλεί σε γενική συνέλευση σήμερα Τετάρτη στις 6 το απόγευμα στον οίκο Χίου Διδασκάλου για να οργανώσουν τη δράση τους οι εκπαιδευτικοί. Επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και τον Πρόεδρο του ΕΟΠΗ Θάνου Ζαμάνη απέστειλε η Επαρχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ Χίου, ζητώντας η επιστροφή χρημάτων από τις υπερτιμολογήσεις των εξετάσεων στα εργαστηριακά και μικροβιολογικά κέντρα της Χίου να γίνει σε όλους και όχι μόνο σε όσους έχουν κάνει καταγγελία. σε κακούς επαγγελματίες και εργασίες αναβάθμισης αποδίδει την μυρωδιά που αναδύει ο βιολογικός καθαρισμός όλους αυτούς τους μήνες ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, που δεν ζήτησε αυτή τη φορά υπομονή αλλά σεβασμό από όσους κατά τη γνώμη του δημιουργούν τα προβλήματα. Όπως είπε, σε μια παλιά υποδομή όπως είναι ο βιολογικός, όλες οι εργασίες αναβάθμισης έβγαλαν προβλήματα που σε συνάρτηση με επαγγελματίες που πετούν στο σύστημα απορρίμματα που δεν πρέπει και σκοτώνουν τους ζωμομύκηδες δημιουργούν αυτή τη μυρωδιά. Η ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Χίου με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας προβλέπεται εντός του 2030 σύμφωνα με την απάντηση του ΔΔΕ στην κοινοβουλευτική ερώτηση του Βουλευτή Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότι Μηταράκη. Η διασύνδεση της Χίου εντάσσεται στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς, αποτελώντας κρίσιμη υποδομή για τη μακροπρόθεσμη ενεργειακή ασφάλεια της Χίου και περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του ΑΔΜΙΑ για την περίοδο 2025-2034. 180 συνεδρία από 33 χώρες και από 5 υπήρους θα βρεθούν αυτές τις μέρες στη Χίο στο πλαίσιο του 3ου Ευρωπαϊκού Ναυτιλιακού Συνεδρίου που πραγματοποιείται στο νησί μας έως και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Το συνέδριο διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών, ενώ συμμετέχει και η Ευρωπαϊκή Διεθνής Ένωση Οικονομολόγων. Η δίμηνη πρόσληψη γυμναστών για τα προγράμματα αθλητισμού σε ΚΑΠΗ και ΚΙΦΗ που εγκρίθηκε από τη Δημοτική Επιτροπή αποτέλεσε την αφορμή για τον Δημοτικό Σύμβουλο Βασίλη Μυριαγκό να επισημάνει την απουσία προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού από το Δήμο Χίου τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Δήμος Χίου πέρσι δεν κατέθεσε πρόταση προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα, με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Γιώργο Χριστάκη να αναφέρει ότι αυτό έγινε λόγω διοικητικών δυσκολιών εκ μέρους των υπαλλήλων. Η Δημοτική Κοινότητα Χαλκιού ζητά από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου να αναλάβει ενιαία, οργανωμένα και μαζικά την κτηματολογική τακτοποίηση όλων των ιδιοκτησιών που επηρεάστηκαν από την απαλωτρίωση της παράκαψης Χαλκιούς, επισημένοντας επιστολή που υπογράφει ο πρόεδρος της Νίκος Κουτσουράδης ότι η παράκαμψη Χαλκιούς ολοκληρώθηκε, για τους ιδιοκτήτες όμως των ακινήτων που επηρεάστηκαν από την απαλωτρίωση η υπόθεση δεν έχει τελειώσει. Δεν έχουν αποζημιωθεί και αυτό δεν είναι πλέον ένα γενικό ή θεωρητικό ζήτημα, είναι μια πραγματική εκκρεμότητα που αφορά ανθρώπους, περιουσίες και οικογένειες. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου από αστυνομικούς η Μεδαπός 53 ετών, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της βίας κατά υπαλλήλων και της απίθειας, διότι στο πλαίσιο αστυνομικού ελέγχου ο συλληφθής αρνήθηκε να συμμορφωθεί σε υποδείξεις αστυνομικών και αντιστάθηκε κατά τη σύλληψή του. Επίσης, την ίδια μέρα συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιέμφυσης, Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Χίου, Αλοδαπός, 18 ετών, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Ειδικότερα, στο πλαίσιο αστυνομικού ελέγχου βρέθηκε στην κατοχή του συλληφθέντα και κατασχέθηκε ποσότητα κατέργαστης κάναβης χασής βάρους 10 γραμμαρίων περίπου. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνει και παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, καθώς όπως προέκυψε διέμενε παράνομα στη χώρα. Την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιένθησης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου. Στην αιχμή του προβληματισμού για τις ραγδαίες τεχνολογικές, κλιματικές και κοινωνικές εξελίξεις, το τέταρτο συνέδριο Effective Dialogue υποδέχεται ως κεντρικό ομιλητή τον διεθνούς κύρους διαστημικό επιστήμονα και επικεφαλής ερευνητή της NASA, συμπατριώτης μας Σταμάτη Κρυμίζη, ο οποίος θα παρουσιάσει τις προϋποθέσεις για την επιβίωση της ανθρωπότητας μέσα από τα διδάγματα του σύμπαντος, αύριο 5η στο Stelios Foundation Conference Halls. Εβδομάδα πληρωμών είναι αυτή που διανύουμε, καθώς ο ΕΦΚΑ θα ξεκινήσει την πληρωμή για τις συντάξεις Οκτωβρίου. Ειδικότερα, την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μη μισθωτών, δηλαδή του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων και του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων. Η δεύτερη μεγάλη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί την 3η 29 Σεπτεμβρίου. Τότε θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των υπόλοιπων συνταξιούχων. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ηγουμενού Συμβουλίου της Ιεράς Μονής Μερσινιδίου, σήμερα Τετάρτη σε 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός και στη συνέχεια το Μικρό Απόδειπνο στις 10.30 το βράδυ. Η ακολουθία του όρθρου και γύρω στα μεσάνυχτα η από αιώνος καθιερωμένη αρχιερατική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου Ψαρών Κινουσών κυρίου Μάρκου, συλλειτουργούσε της αδελφότητος της Ιεράς Μονής και ψαλόντων των ιεροψαλτών της τοπικής εκκλησίας. Αύριο 5η 24 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί ο όρθρος για θεία λειτουργία και το απόγευμα της 5ης στις 6 ο Μεθεόρτιος Εσπερινός. Μετά από πολλές δεκαετίες, η ενορία του Αγίου Νικολάου Ινουσών σε συνεργασία με το Δήμο Ινουσών μεταβαίνει πανηγυρικά αύριο 5η στο Μερσινίδη για να τιμήσει την Παναγία τη Μυρτηριώτισσα. Η εκκίνηση θα γίνει στις 6.30 το πρωί με το θαλάσσιο ταξί Άγιος Νικόλαος για τη Λαγκάδα και στη συνέχεια ο δικός με πούλμαν μέχρι το μοναστήρι. Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ, παράρτημα Βορείου Αιγαίου και το Εργατικό Κέντρο Χίου διοργανώνουν στο Εργατικό Κέντρο Χίου εκδήλωση διαζώσης νομικής πληροφόρησης, όπου θα παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες νομικής πληροφόρησης τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Σημειώνεται ότι η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με ραντεβού. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στο τηλέφωνο 22 710 23 550 προκειμένου να κλείνουν ραντεβού καθημερινά 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 5η 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή Αγίου Ιωάννη Αμέρη, εργοστάσιο Μαυρίκη, αντιπροσωπεία αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρών καυσίμων περιοχής. Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλίας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, Τμήμα Ποιοτικού και Φυτογενομικού Ελέγχου, συνεχίζει τον τρίτο γενικό ψεκασμό κατά του δάκου της ελιάς. Το πρόγραμμα είναι το εξής. Αύριο 5η, Δαφνώνας, Χαλκιός, Βασιλιώνικο. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Αγία Ειρήνη, Καρδαμάδα, Κάμπος, Γκιάζου, Φραγκοβούνη. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στις περιοχές Γρού, Λολόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετής, Πηλάδι, Αεροδρόμιο. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, στις περιοχές Καστρομινά, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμη, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία και ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου διοργανώνουν σήμερα Τετάρτη 6.30 το απόγευμα στο Ομήριο επιστημονική εκδήλωση που θα έχει ως θέμα τις παθήσεις του αναπνευστικού. Η ζωή είναι δώρο του Θεού. Εσείς πιστεύετε ότι ο Θεός είναι καθολικός ή ορθόδοξος? Πού είμαστε πριν γεννηθούμε και πού θα πάμε μετά το θάνατό μας? Όχι, δεν δέχομαι ότι δεν πάμε πουθενά, ότι θα φύγω και δεν θα ξαναδώ τη μανούλα μου, πιστεύω ότι θα τη βρω ξανά. Ναι, πιστεύω ότι στην πορεία του χρόνου θα βρουν κοινό δρόμο ορθόδοξη και καθολική εκκλησία. Αυτά και άλλα πολλά άκρους ενδιαφέροντα, λέει αύριο 5η στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, ο συνταξιούχος σήμερα ιερέας της Καθολικής Εκκλησίας, Δομήνικος Ψάλτης. Ολοκληρώθηκε ο 22ος Πανχιακός Μαθητικός Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Ανδρέας Αξιωτάκης του Φάρου Βαρβασίου, σχολικό έτους 2025-2026. Η απονομή των βραβείων θα γίνει την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, 7.30 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Φάρου. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με τη στήριξη της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 δίνει δύο διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφηλίας», μια περιπατητική performance σε σκηνοθεσία Αβραάμ Γκουτζελούδη στο αρχοντικό Στεφάνου στον κάμπο της Χίου, στην οδό Παύλου Χαλκούση 13, πλησίων των Δημοτικών Σχολείων Κλούβα, την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η πρώτη παράσταση θα δοθεί σε 7.30 και η δεύτερη σε 9 το βράδυ. Απαραίτητη κράτηση θέση στο τηλέφωνο 6982 382 539. Η ταινία «Το μεγαλείο της χριστιανικής αγάπης» θα προβληθεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 10 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Σύμφωνα με το σκηνοθέτη, παραγωγό, σεναριογράφο και ηθοποιό Δημήτριο Σιτσάνη, πρόκειται για μια παραγωγή βασισμένη σε μια συγκινητική αληθινή ιστορία που διαδραματίζεται στοιχείο το 1950. Η θεατρική παράσταση «Τούτα Αψολούτα» ανεβαίνει στη σκηνή του Ομηρίου Πνευματικού Κέντρου το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, 8 το βράδυ, από τη θεατρική ομάδα Σκηνοβάτες. Μία παράσταση για έναν βρόσιμο κήπο γεμάτο σκέψεις και ψευδεστήσεις. Η σκηνοθεσία είναι του Γιώργου Παυλιδάκη. Ένας αγώνας και μία συναυλία για καλό σκοπό. Ο αγώνας θα διεξαχθεί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα στο Κολυμπητήριο, όπου ο ναυτικός όμιλος Χίου αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ και όλα τα έσοδα θα δοθούν στην οικογένεια του Αστέριου Σαλτζίδη για τον αγώνα που δίνει για την αποκατάσταση της υγείας της κόρης του Παρασκευούλας. Στη συνέχεια έχουμε μία μεγάλη μουσική βραδιά στο Ομήριο την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 8.30 το βράδυ με τη μουσική παράσταση στο Φως της Βάρδιας με τους Γιώργο Μισετζή, Μαρία Καλαγκιά και τους συνεργάτες τους. Όλοι οι συντελεστές προσφέρονται αφιλοκερδώς και τα έσοδα και αυτής της παράστασης θα δοθούν για να βοηθηθεί η Παρασκευούλα. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ενημερώνει ότι την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στον Άγιο Γεώργιο Σικούση στην αίθουσα του Μορφωτικού Συλλόγου στο Δημοτικό Σχολείο από τις 9 το πρωί στη 1 το μεσημέρι με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Αγίου Γεωργίου Σικούση. Να μας πάει μακριά, να μας πάει στα πέρα μέρη. Με αυτόν τον τίτλο, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άρτιον σε συνδιοργάνωση με την Ταβέρνα Πόμερο οργανώνουν μουσική βραδιά αγάπης με την ευκαιρία εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας ναυτιλίας την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ με τραγούδια της θάλασσας και όχι μόνο. Με επίκεντρο τη μνήμη του μικρασιατικού ελληνισμού λειτουργεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο η έκθεση «Ιερά Προσφυγιά», η οποία θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση παρουσιάζεται από το Δήμο Χίου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για τον μικρασιατικό ελληνισμό σε συνεργασία με την Ένωση Αγιοπαρασκευουσίων Κρίνης Μικράς Ασίας και το Μορφωτικό Σύνδεσμο Βαρβασίου Χίου, Βιβλιοθήκιο Φάρος. Το Περιπατήν διοργανώνει επίσκεψη το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στην έξοδη Δήμα και την Παναγία Σικελιά, η οποία απέχει 1.300 μέτρα από το χωριό. Εκκίνηση στις 5.30 το απόγευμα από το Δημαρχείο Χίου με τα Ιωταχή. Όσοι έρχονται από την κεντρική και νότια Χίου, ραντεβού στις 6 το απόγευμα στους Μήλους του Ανέμονα. Όσοι δεν έχουν μεταφορικό μέσο μπορούν να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα 6943 52363. 6973 526 723 και 6995 030 245. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, εορτή του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστή Ιωάννη Θεολόγου, ο μόνιμος ιερός ναός στην Ατσική στην πόλη της Χίου εορτάζει. Την Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα ο Μέγας Εσπερινός, το Σάββατο ο Όρθρος και στη συνέχεια η Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία από τις 7 το πρωί, ιερουργώντας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου Ψαρών και Νουσών κ. Μάρκου. Θα ακολουθήσει περιφορά της ιεράς εικόνας του Αγίου και αμέσως μετά μικρή δεξίωση στην ενοριακή αίθουσα, ο Μεθεώστιος Εσπερινός στις 6.30 το απόγευμα του Σαββάτου. Στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς με θέμα κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει εκδήλωση την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας, όπου σε συνεργασία με την Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Χίου θα προβληθεί η ενότητα «Το Δάκρυ στη Μνήμη», μια σειραφή επιλεγμένων αποσπασμάτων από συνεντεύξεις που έδωσαν σε μέλη της Ομάδας Προφορικής Ιστορίας Χίου κάτοικοι των μαστιχοχωρίων. Η Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών και Νουσών ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα, με την τέλεση του αγιασμού στον Μητροπολιτικό Ναό από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου κ. Μάρκο, θα αρχίσουν τα μαθήματα της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης. Οι εγγραφές μαθητών θα γίνονται στα γραφεία της Μητρόπολης έως τις 30 Σεπτεμβρίου και στο τηλέφωνο 22 710 43 045 και τα μαθήματα θα παρέχονται εντελώς δωρεάν. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Το Αθλητικό Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Ίωνες διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Μαζί και στον αθλητισμό» το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 5.30 το απόγευμα στην Πλατεία Πλαστήρα. Στο πλαίσιο των αθλητικών δραστηριοτήτων και σε συνεργασία με το Σύλλογο Αθλητών Υγείας και τους Ποδηλάτες Χίου, θα πραγματοποιηθεί αγώνας δρόμου 800 μέτρων για παιδιά κάτω των 12 ετών και αμαία και 3,5 χιλιόμετρων, και στη συνέχεια θα παρουσιαστούν τα αθλήματα της άρσης βαρών σε πάγκο από τον Παγκοσμιονίκη Παύλο Μάμαλο, καθώς και παρουσίαση του παρολυμπιακού αθλήματος μπότσια. Στόχος είναι να αναδειχθούν οι δυνατότητες των αθλητών με αναπηρία και να μεταδοθεί ένα ουσιαστικό μήνυμα ισότητας και κοινωνικής συμμετοχής. Ένας αγώνας και μια συναυλία για καλό σκοπό. Αγώνας, όπως είπαμε, θα διεξαχθεί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Για τη δεύτερη αγωνιστική της πρώτης φάσης του κυπέλου Χίου στο ποδόσφαιρο, σήμερα θα παίξουν στις 3.30 το μεσημέρι στο Δημοτικό Στάδιο της Χίου Ηρακλής Ολυμπιακός Χίου Κλασικό, στις 6 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο Χίου Μικρασιατική Πανινούσιος. Στο Φαβελίο Στάδιο στις 3.30 το μεσημέρι η Ένωση Λαγκάδας Οικιάδας θα αντιμετωπίσει το Βροντάδο. Δεν πραγματοποιήθηκε τελικά το προγραμματισμένο για χθες το απόγευμα φιλικό παιχνίδι των Ιώνων Χίου με τον φιλοπρόοδο Όμιλο Βροντάδου. Η φιλική αναμέτρηση που είχε οριστεί στο πλαίσιο της προετοιμασίας των δύο συλλόγων εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου ακυρώθηκε. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με ασθενείς βροχές. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 21 βαθμούς και η υγρασία από 53 έως 89%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς και η υγρασία από 35 έως 81%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Τσιλίμης στην Απλοταριάς 22 και Μιχαλιού στην οδό Έλληνας Βενιζέλου 3 στο νοσοκομείο. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Μπαλακίτσι Κασαπάκη στην οδό Καλουτά 157 στο νοσοκομείο. Στο Βροντάδο θα εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

Σαν σήμερα στοιχείο το 1915, η γενική επιστράτευση στην Ελλάδα μετά την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Στοιχείο το τοπικό τάγμα με διοικητή τον λογαγό τότε Νικόλαο Πλαστήρα, ο μετέπειτα στρατηγός και πρωθυπουργός, αναδιοργανώθηκε σε σύνταγμα και μεταστάθμευσε στον Στριμώνα. Επί λογαγού Πλαστήρα υπηρέτησε στο νησί 2,5 χρόνια, φτιάχνεται ο πρώτος τοπογραφικός στρατιωτικός χάρτης ισχύου. Στην ομάδα χαρτογραφήσεως συμμετείχε τότε και ο βιβλιοπόλης Νικόλαος Χαβιάρας. Σαν σήμερα στοιχείο το 1917. Οι εφημερίδες γράφουν «Κρά φωνάζει ο κόσμος σεισμερικάς ενορίας για νερό. Αυτό που έδωσεν τόσο άφθονον ο Θεός δεν μπορεί να το έχει αφθονότερον ο πτωχός».

0: Δημοσίευε ένα κείμενο με τίτλο «Γιατί καταλάβαμε τις αρχές». Πρόκειται για ένα κείμενο που γίνεται εκτεταμένη αναφορά στις δραστηριότητες και στην προσφορά του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου της Χίου στον Εθνικό Απελευθερωτικό Αγώνα, για να καταλήξει στο ότι όλες αυτές οι θυσίες έδωσαν στο ΕΑΜ το δικαίωμα να ενδιαφερθεί για την καλή διοίκηση του τόπου στο μεταβατικό αυτό στάδιο, ώσπου να έρθει ο αντιπρόσωπος της κυβέρνησης που σε αυτήν συμμετείχε και το ΕΑΜ. Σε αυτό το κείμενο όμως τονίζεται ακόμα χαρακτηριστικά πως το ΕΑΜ δεν θα επιτρέψει ποτέ σε κανένα από τα μαύρα φίδια που ο λαός τόσο καιρό ζέστενε στους κόρφους του να ξαναδαγκώσουν φαρμακερά. Σαν σήμερα στη Χίο, το 1954, φτάνει στο νησί μας η θαλαμικό σέλη του εφοπλιστή Αριστοτέλη Ωνάση, φέρουσα τον ίδιο τον κύριο Ωνάση μετά της κυρίας του Τίνας, το γένος Σταύρου Λιβανού, τον κύριο Σταύρου Λιβανών και την κυρία του, τον καθηγητή κύριο Γαρουφαλίδη και την κυρία του, αδελφή του κυρίου Ωνάση, και την ετέραν αδελφή του κυρίου Ωνάση, κυρία Πατρονικόλα. Ο κύριος Ωνάσης μετά του κυρίου Λιβανού μετέβησαν το απόγευμα εις Σμύρνην δια του υδροπλάνου του κυρίου Ωνάση, επιστρέψαντας μετά μία ώρα, αναφέρουν τοπικές εφημερίδες. Σαν σήμερα στοιχείο, το 2014, έφυγε από τη ζωή ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, αρχιμανδρίτης πατέρας Γεώργιος Λιαδής, για 4 δεκαετίες ιερέας του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Φρουρίου, θεολόγος καθηγητής, απόφυτος της Θεολογικής Σχολής Χάλκης. Ξεχωριστή προσωπικότητα με πλούσιο φιλανθρωπικό και θεολογικό έργο.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
2: Ήξερες ότι στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
3: Θέλετε να προσφέρετε κάπου τριαντάφυλλα αλλά δεν βρίσκετε? Πάτε στο σούπερ μάρκετ και αγοράστε μήλα, αχλάδια και δαμάσκηνα. Αν δεν το ξέρετε, ανήκουν και αυτά στην κατηγορία των ρόδων. Αυτό να πείτε και σε όποιον προσφέρετε αυτή την πρωτότυπη ανθοδέσμη, που έχει σίγουρα περισσότερες βιταμίνες από τις άλλες. Να τα λέμε όλα.
4: Ευεξία και περιβάλλον πάνε μαζί. Μοιαζόμαστε και για τα δύο, γι' αυτό στα My Market έχουμε επιλέξει τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα για την ευεξία και την υγεία των πελατών μας. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα με ζουμερές προσφορές στα My Market της περιοχής σας. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

0: σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM and Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν.

0: Ερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
1: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
2: Α, Μαστροπαντελής.
1: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
2: Μαστροπαντελής.
1: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
2: Μαστροπαντελής.
1: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
3: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
4: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
3: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. 2 χρόνια κλεισμένο σε μία αίθουσα σχολείου. Επειδή ο Δήμος Χίου δεν επισκευάζει ένα ναυατόριο. Μετά από 400 συν μέρες υπεραστικής συγκοινωνίας στη Νότια Χίο. Πρέσβης χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήλθον, δεν είδον και απήλθον. Πιάστηκε ο πρώτος λαγοκέφαλος στη Χίο. 6 μήνες από το γκρέμισμα του τσιμεντοκητίου. Αγιασμός στατίνς παρουσία της πρέσβρας των Ηνωμένων Πολιτειών και του Υπουργού Υγείας. Συνάντηση με τον Νότι Μηταράκη, η ομοιρία των συνοριοφυλάκων συνεχίζεται. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Ειδικό ποσοστό εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μαθητών και αποφύτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ πυρόπληκτων και σεισμόπληκτων περιοχών. Σταύρος Μιχαηλίδης καταβάλλεται στην ώρα του στην οικονομική ενίσχυση των σπουδαστών ΑΕΝ. 12 νέα σπίτια στρατιωτικών στο νησί μας. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. Το δάκρυ στη μνήμη στο Μουσείο Μαστίχας. Λες και ανάγνωση στο Ίδρυμα Τσάκου. Διαβάστε στη στήλη παιδεία. Γιώργος Πατερημός. Η γυτνίαση των ειδικών με τα γενικά σχολεία μόνο ωφέλη θα έχει. Ο Σύλλογος Δασκάλων για το ειδικό σχολείο και το Καράδιο. Πρόσκληση ζωής στη Βολισσό. Κάνουμε ό,τι μας επιτρέπει ο νόμος για τα μαθητικά δρομολόγια. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Εξώδικο στο ΔΔΕ από τους καταστηματάρχες εστίασης για τις διακοπές ρεύματος. Σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας, το επίδομα 400 ευρώ στους συνταξιούχους. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Ο άνθρωπος που άφησε στη Χίο ένα θεσμό, του Γιώργου Τούμπου. Άνθρωπος, κοινωνικό όν ή θηρίο, του Όθων Τρέμι. Όταν ο θάνατος γίνεται θέαμα, του Μάρκου Σκούφαλου. Ματθαίος Μουντές, 1935-2000, απόδοση τιμής 26 χρόνια μετά το θάνατό του, του Αριστίδη Ζανίκου. Η ναυτοσύνη του Ζαχαρία Κυλαδίτη. Ο δύσκολος χειμώνας που έρχεται, από τη βενζίνη των 2,5 ευρώ μέχρι το πιτόγυρο των 5 ευρώ του Γιώργου Χάμπα. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Ανοιχτή η πόρτα της Βιάλ για τους Ευρωπαίους, κλειστή για χαλκούσους και εκπροσώπους μέσων ενημέρωσης. Έφυγε ο τελευταίος των ανταρτών, Δημήτρης Κουσκουσάκης. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
1: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
3: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό.
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό.
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό.
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιούδης Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιούδης Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. 6978-186-090.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Η ζωή είναι δώρο του Θεού. Εσείς πιστεύετε ότι ο Θεός είναι καθολικός ή ορθόδοξος? Πού είμαστε πριν γεννηθούμε και πού θα πάμε μετά τον θάνατό μας? Όχι. Εγώ δεν δέχομαι ότι δεν πάμε πουθενά, ότι θα φύγω και δεν θα ξαναδώ τη μανούλα μου. Πιστεύω ότι θα την βρω ξανά. Ναι, πιστεύω ότι στην πορεία του χρόνου θα βρουν κοινό δρόμο ορθόδοξη και καθολική εκκλησία. Αυτά και άλλα πολλά, άκρως ενδιαφέροντα, λέει την Πέμπτη στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, ο συνταξιούχος σήμερα ιερέας της Καθολικής Εκκλησίας, Δομήνικος Ψάλτης.
4: Ο σεβασμός στο δώρο της ζωής. Η ζωή δεν είναι αγκαρία. Πολλοί έτσι την αισθάνονται. Αν δεν πάψουμε να την βλέπουμε σαν αγκαρία, δεν θα δούμε καλύτερες μέρες. Αν μπορέσουμε ο καθένας μας που έρχεται να προσθέσει ένα πετραδάκι στην βελτίωση αυτού του δώρου, τι θέλουμε περισσότερο? Θα φύγουμε ήρεμα, ικανοποιημένοι και θα ζήσουμε και στην άλλη φάση της ζωής μας, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι όλα τελειώνουν εδώ. Έχει και την αιώνια ζωή, διότι είναι απαραίτητη. Ποιος από εμάς πεθαίνει και δεν θα ήθελε, ας είναι και γέρος, να δει τη μάνα του?
5: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
6: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
5: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
6: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
5: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
7: Κύος, Ράδιο Αλήθεια,

0: πρωινή λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στο 96 χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

0: και μες στη νύχτα.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Πρωινή λεωφόρος, μεγάλη καθυστέρηση, δεν το συζητάμε.
0: Να στο πάρουν δεν μπορούν. Να στο πάρουν δεν μπορούν.
1: 10:48 πρώτα λεπτά η ώρα. Βρισκόμαστε στην 23η μέρα του Σεπτέμβρη και σήμερα το πρωί σαν να άνοιξε μια χαραμάδα αισιοδοξίας ότι θα λυθεί το θέμα των σχολικών δρομολογίων στα νοτιόχωρα. Αυτό τουλάχιστον φάνηκε από την τοποθέτηση του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη στην πρωινή εκπομπή «Καλημέρα Χίος». Μιλώντας τον Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου, ο κύριος Μουτζούρης παραδέχθηκε ότι οι συνεργάτες του άργησαν να προκηρύξουν τον πρώτο διαγωνισμό μεταφοράς που απέβη άγωνος. Ότι το θέμα θα έχει λυθεί των δρομολογίων στα νοτιόχωρα με τη συμβολή του Canaris Tours. Πάντως, οι γονείς στο δημοτικό σχολείο, στο σχολικό κέντρο Πυργίου, συνεχίζουν για σήμερα τρίτη μέρα την κατάληψή τους.
0: Σε νοιάζει, δεν πειράζει, στην παγίδα.
1: Περιμένουν να δουν αν όντως αύριο δρομολογηθούν τα σχολικά λεωφορεία, αλλά όπως είπε η εκπρόσωπός τους σήμερα, η κυρία Άνικα Αντωνίου, πρόβλημα υπάρχει και με τους συνοδούς και αυτό δεν είναι απλό. Αν δεν δοθεί λύση, θα πάρουν τη σκυτάλη των κινητοποιήσεων και οι Νενιτούσοι. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Νενίτων πραγματοποίησε χθες γενική συνέλευση. Αποφάσισε να βρεθεί στο πλευρό των γονέων του Δημοτικού Σχολείου Πυργίου και όντως σήμερα το έκανε. Και στην ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι αν το πρόβλημα παραμείνει και δεν δοθεί άμεση λύση, θα ακολουθήσουμε το παράδειγμά τους και θα κλείσει και το δικό μας σχολείο. Τα προβλήματα στην εκπαιδευτική κοινότητα, γιατί από τη μία έχουμε την μη πραγματοποίηση των δρομολογίων, από την άλλη όμως μην ξεχνάμε ότι έχουμε και τα τεράστια κενά στα σχολεία, τις δεκάδες ελλείψεις σε ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις, πράγμα που κινητοποιεί το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου και πραγματοποιεί σήμερα το απόγευμα Γενική Συνέλευση στις

Πολύ γρήγορα να σας πούμε ότι σήμερα θα έχουμε ένα βοριαδάκι που θα πνέει στην περιοχή μας 4 μποφόρ. Υπάρχει πιθανότητα βροχής και γύρω στο μεσημέρι. Από αύριο Πέμπτη η θερμοκρασία θα ανέβει στους 24 βαθμούς. Την Παρασκευή στους 25. Συνεχίζουν να πνέουν βόρειοι άνεμοι στην περιοχή μας. Και φαίνεται ότι μέχρι και τέλος εβδομάδας γύρω στους 25 βαθμούς θα είναι ο υδράργυρος. Πάμε όμως σε διαφημίσεις. Είπαμε ότι αργήσαμε πάρα πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις και ίσως προλάβουμε να δούμε και κάποια θέματα από τα πρωτοσέλιδα του Αθηναϊκού Τύπου.

0: Νέα χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης. Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
1: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMO RAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
3: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
5: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
6: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
7: Είπαμε, σε όσο χρόνο έχουμε, όσες εφημερίδες προλάβουμε και δούμε, πάμε να κάνουμε αρχή με την καθημερινή, με σφραγίδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα δύο θαλάσσια πάρκα, ελληνικό αίτημα να χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Απειλές Τραμπ εναντίον Ιράν και γειτόνων. Ο Δένδια στο Κάιρο, κοινό μήνυμα Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Ευρωπαϊκός συναγερμός για τα κάψιμα, μέτρα στήριξη ζητάει η βιομηχανία. Από την 1η Οκτωβρίου, οδηγίες της ΑΔΕ για ηλεκτρονικά τιμολόγια. Ο Γολγοθάς των σχολικών εκδρομών, η γραφειοκρατία για τους εκπαιδευτικούς. Συνεχίζουμε με τα νέα. Ψυχρολουσία στην Τουρκία για τα F-35, μήνυμα στην Άγκυρα, θρίλερ στη Νέα Υόρκη. Η επόμενη μέρα των ATM. Τι διδάσκει το μοντέλο Πορτογαλίας και Γαλλίας, η ενοποίηση του δικτύου και η περίπτωση της Ελλάδας. Αλαζόνες, γιατί η Ντόρα πήρε το όπλο κατά υπουργών. Πασό και ελληνική αριστερή συμπαράταξη κάνουν σαφάρι για δημάρχους. Εξανεμίζεται η ελπίδα της Χαριστιανού. Μποϊκοτάζω Τραμπ, απαντάμε με δικό του κανάλι. Πάμε στην απογευματινή φραγή χρυσοχοίδη στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες. Εξειδικευμένη υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας στο ειδικό σχέδιο αντιμετώπισης του προβλήματος που μαστίζει την ελληνική κοινωνία σε 13 δράσεις. Τον έβαλαν με το ζόρι να κάνει πλασμαφαίρεση, νέες αποκαλύψεις, τον γκράφιτι για τον Γιώργο Μαζονάκη στη Θεσσαλονίκη. Ντόναλντ Τραμπ έχει δίλημα να κάνει συμφωνία με τον Ιράν ή να το εξολοθρέψει. Κυριάκος Μητσοτάκης, η Ελλάδα δεν είναι πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Ομιλία στον ΟΗΕ, βόμβες Ερντογκάν σε Κύπρο και Ανατολική Μεσόγειο. Επιτυχία δεν διακλειδώνει ο αμυντικός άξονας Αθήνας Καΐρου Λευκοσίας. Εφημερίδα των συντακτών, σε συμπληγάδες η κυβέρνηση λόγω καυσίμων, εχμάλωτο των ψεμάτων του και των συμφερόντων που υπηρετεί το Μέγαρο Μαξίμου. κρατάνε υψηλά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για να εισπράττουν περισσότερους φόρους, καταστρέφουν τη συζήτηση αυξάνοντας τα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας, τις οποίες αρνούνται να φορολογήσουν. Ευρωπαϊκός προϋπολογισμός 2028-2034, πόλεμος μεταξύ τσιγκούνιδων του Βορρά και φίλων της συνοχής. Κτηματολόγιο κάποιο λάκκο έχει μετακόμιση, δίκη τεμπών, καταθέσεις, θρήνος και κατηγορό. Ο ριζοσπάστης, από σήμερα όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο πάρκο Τρίτσι, ξεκινάει το τετραήμερο των κεντρικών εκδηλώσεων. Κυβέρνηση μεγάλη ιδέα συμμετοχή στο μοίρασμα της συμπεριελιστικής λίας. Αναβαθμίζεται η εμπλοκή της Κύπρου στην πολεμική σύγκρουση. Ελεύθερος τύπος, φρένος στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες, όλο το σχέδιο με τα 13 μέτρα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Στόχος η τρίτη θητεία για πολιτική και οικονομική σταθερότητα, το μήνυμα Μητσοτάκη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυξήσεις μισθών έως και 150 ευρώ για τρίτεκνους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Στοχευμένη έλεγχη της τροχέας σε 100 παραβάσεις με πατίνια την ημέρα. Ενεργειακή κρίση. Δυνατότητα για μέτρα ύψους 1,4 δισεκατομμύρια αν η Ευρωπαϊκή Ένωση χαλαρώσει τις δαπάνες. Νέες υποσχέσεις από Τραμπ για τέλος των πολέμων σε Ιράν-Ουκρανία. Συνεχίζουμε με την κόντρα. Τέσσερα ευρώ πάνω η φέτα στα ύψη τα σιτηρά σε απόγνωση μισθωτή, συνταξιούχοι, επαγγελματίες και νοικοκυριά, εφιαλτικό σκηνικό στην ελληνική αγορά με αυξήσεις φωτιά στα βασικά είδη διατροφής. Μείωση γεννήσεων 42% σε μία 15ετία. Απειλούνται με ερήμωση ολόκληρες περιοχές στη χώρα. Βαρόμετρο φτώχειας. Η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη χειρότερη θέση μετά τη Μολδαβία. Πάμε στο Sky ξεκινούν.
8: Ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στα δύο ρεύματα του Κηφισού, στην Αττική Οδό, κυρίως προς την Ελευσίνα, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στις λεωφόρους Κατεχάκη Κανελοπούλου από περιφερειακή Ημιτού προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία και στην 34ου Συντάγματος Πεζικού στον Πειραιά. Μηχανήματα υδροθεραπείας, εντέρους, συσκευές για αφαίρεση πλαχνικού λίπους και για λιπόλυση βρέθηκαν στο κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας, όπως αναφέρει στην άρτησή του Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός Υγείας έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα ευρήματα σχετικά με τις παράνομες διαδικτυακές αναφορές σε ιατρικές υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας μετά από ελέγχους που διενήργησε σε 8 χώρους που παρήχαν ιατρικές υπηρεσίες σύνολο 118 δομών. Ο κ. Γεωργιάδης, μεταξύ άλλων, σημειώνει ότι σε ιατρείο με άδεια λειτουργίας από την Ιατρικό Σύλλογο Ιατρού Βιοπαθολόγου σε ψυγείο εντοπίστηκαν 6 ενέσιμα σκευάσματα όπως υαλουρονικά, fillers και εξωσώματα τα οποία χρησιμοποιούνται για ιατρικές αισθητικές πράξεις. Επίσης, σε διαφήμιση του εργαστηρίου σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης γινόταν αναφορά σε παροχή υπηρεσιών αισθητικής δερματολογίας. Αισιόδοξη για την προοπτική επίτευξη συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος. Μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, επανέλαβε πάντως πρόσφατη δήλωσή του πως ο ίδιος έχει να λάβει μία απόφαση. Είτε να καταλήξει συμφωνία με την Τεχεράνη, είτε να αφανίσει την Ισλαμική Δημοκρατία. Στο μεταξύ, τριώρη συνάντηση είχαν χθες Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αργατζής, σύμφωνα με Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, διαβίβασε στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στίβ Βίτκοφ τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη συνάντηση πολύ καλή. Κάτω από 100 δολάρια το βαρέλι έπεσε η τιμή του πετρελαίου Brent μετά και τις δηλώσεις Τραμπ για προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Ουκρανία και Ρωσία εργάζονται για την επίλυση της σύγκρουσης, ανέφερε σε δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντηση που είχε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Υποστήριξε ότι ο Βλαδιμίρ Πουτίν είναι πρόθυμος να κάνει μια συνάντηση για να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, οι επιθέσεις σε διελιστήρια της Ρωσίας αποτελούν σοβαρό πλήγμα για τους Ρώσους και για τις τιμές του ντίζελ. Είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε μορφή ενεργειακής εκεχηρίας εφόσον η Ρωσία συμφωνήσει να μην επιτίθεται σε ενεργειακό μας σύστημα, δήλωσε στη δημοσιογράφος ο Ουκρανός πρόεδρος. Πάντως, στη συνέντευξή του στη Wall Street Journal, ο Ζελένσκι τόνισε πως οι ζωές μας είναι πιο σημαντικές από την τιμή της ενεργείας. Με ευρωπαϊκή σφραγίδα προχωρούν τα βήματα για την υλοποίηση των εθνικών θαλασσίων πάρκων σε Αιγαίο και Ιόνιο. Εχθές υπεγράφει η ένταξή του στο πρόγραμμα Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή του 2021-27, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Όπως τονίζει ρεπορτάζ εφημερίδας Η Καθημερινή, η ένταξη των θαλασσίων πάρκων σε έργο, το οποίο χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, αποτελεί καταρχάς δικαίωμα της Αθήνας, αλλά και τη βούλησή της να προχωρήσει κανονικά, χωρίς καμία περαιτέρω καθυστέρηση, σε όλα τα βήματα που απομένουν προκειμένου να προχωρήσει η υπόθεση των θαλασσίων πάρκων. Η χώρα μας ακολουθεί ενεργητική εξωτερική πολιτική, πάντα με επεξήδα το διεθνές δίκαιο, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός μιλώντας εκδήλωση του Πανεπιστημίου Στάνφορντ. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε μεταξύ άλλων ότι στο μέτωπο του μεταναστευτικού η χώρα μας έχει προστατεύσει τα σύνορά της, που αποτελούν ταυτόχρονα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στερώντας πολιτικό οξυγόνο από κόμματα της άκρας δεξιάς. Η τουρκική πρόταση για τη διεξαγωγή διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο θα συμβάλλει στην δημιουργία ενός κοινού πεδίου συνεννόησης, υποστήριξε χθες ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Περντογάν μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Κριτική στην κυβέρνηση από τον Αλέξη Τσίπρα για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης και την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα και το φυσικό αέριο. Μιλώντας στον Sky το πρωί, διερωτήθηκε: είναι δυνατόν να περιμένουμε να φτάσει στον λογαριασμό το πρόβλημα για να βρούμε λύσεις? Σημείωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι εδώ και χρόνια και τα στενά του ορμούς ξεκίνησε το Φεβρουάριο. Σχολιάζοντας το όριο του 1,75 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης από τον Πρωθυπουργό, ανέφερε πως πρόκειται για το ίδιο όριο που είχε συμφωνηθεί πέρσι τον Απρίλιο, αλλά είναι σχεδόν 50% υψηλότερο σε σχέση με τον Οκτώβριο της προηγούμενης χρονιάς. Τραγωδία στη Φθιώτιδα. Χωρίς αισθήσεις της εντοπίστηκε μια γυναίκα ηλικίας 32 ετών. Έπειτα από πυρκαγιά, εκδηλώθηκε στις 3.30 τη νύχτα σε μονοκατοικία που διέμενε στον οικισμό Βίτολη. Αναβλήθηκε για τις 15 Φεβρουαρίου η δίκη στο εφετείο του καταδικασμένου σε ισόβια για δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από αστυνομικό τμήμα των Αγίων Ενεργείων τον Απρίλιο του 2024. Φιλοκρόμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
7: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, θα υπάρχει συννεφιά παροδικά αυξημένη με λίγες βροχές και βαθμία βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη στα ανατολικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμία όμως τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά, την νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και δεν πρόκειται να ξεπεράσει τα υπηρετικά του 24 με 26 βαθμούς. Την Πέμπτη δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Η βόρεια άνεμη 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, που βαθμία θα αυξηθεί και από αργά το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα δυτικά, βόρειο-δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη και το Δημήτρη Στουμπό.
9: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Τα ραπανάκια δίνουν μια σπερτόζη κοινότητα σε κάθε σαλάτα με την τραγανή υφή τους. Δίνουν όμως και μπόλικη βιταμίνη C, η οποία είναι ένα από τα πιο γνωστά αντιοξειδωτικά. Τρώγοντας ραπανάκια δηλαδή, βοηθά τον οργανισμό σου να καταπολεμήσει την κυταρική βλάβη και τις ασθένειες.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Νιτσιάκος συσκευασμένα νοπά πουλερικά 30% φθηνότερα. Φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 10,33 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Οι κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Έχει λυθεί το θέμα των σχολικών δρομολογίων στα Νοτιόχωρα με τη συμβολή του Κανάρι Τούρς. Αυτό απάντησε ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης μιλώντας σήμερα το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια. Αναμένοντας λύση από την περιφέρεια στο πρόβλημα των σχολικών δρομολογίων, οι γονείς του Σχολικού Κέντρου Πυργίου συνεχίζουν σήμερα Τετάρτη για τρίτη μέρα την κατάληψή τους. Σήμερα για συμπαράστασή τους έχουν προστρέξει γονείς από τα Νέντα και την Καλαμωτή. Ηχηρή παρέμβαση από την Ένωση Μαστιγοπαραγωγών Χίου για το πρόβλημα που έχει προκύψει με τη μεταφορά των μαθητών στο Δημοτικό Σχολείο του Πυργίου. Η Ένωση επισημαίνει ότι η επίλυσή του συνδέεται με το δημογραφικό μέλλον των μαστιχοχωρίων. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Νενίτων μετά από Γενική Συνέλευση αποφάσισε να ταχθεί στον πλευρό των γονέων του Δημοτικού Σχολείου Πυργίου και αν δεν δοθεί λύση στο πρόβλημα των μαθητικών δρομολογίων θα ακολουθήσουν το παράδειγμά τους και θα κλείσει και το δικό του σχολείο. Τα κενά των σχολείων και οι δεκάδες ελλείψεις σε ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις κινητοποιούν το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου, ο οποίος πραγματοποιεί σήμερα το απόγευμα στις 6 Γενική Συνέλευση στον Νίκο Χίου Διδασκάλου. Επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και τον Πρόεδρο του ΕΟΠΗ απέστειλε η Επαρχιακή Ένωση Συνταξίουχων ΝΑΤ Χίου ζητώντας η επιστροφή χρημάτων από τις υπερτιμολογήσεις των εξετάσεων στα εργαστηριακά και μικροβιολογικά κέντρα της Χίου να γίνει σε όλους και όχι μόνο σε όσους έχουν κάνει καταγγελία. Επιτυχή έκβαση είχε η επιχείρηση διάσωσης και απεγκλωβισμού μεταναστών στην περιοχή Αποθήκα σήμερα τα ξημερώματα. Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χίου, περίπου στις 5 παρατέταρτο το πρωί, η υπηρεσία ειδοποιήθηκε για τον εντοπισμό τραυματισμένου ατόμου, το οποίο ανήκε σε ομάδα μεταναστών στην ευρύτερη περιοχή της Αποθήκας. Σε κακούς επαγγελματίες και εργασίες αναβάθμισης αποδίδει τη μυρωδιά που αναδύει ο βιολογικός καθαρισμός όλους αυτούς τους μήνες ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, που δεν ζήτησε αυτή τη φορά υπομονή, αλλά σεβασμό από όσους κατά τη γνώμη του δημιουργούν τα προβλήματα. Η ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Χίου με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας προβλέπεται εντός του 2030 σύμφωνα με την απάντηση του ΔΔΕ σε ερώτηση του βουλευτή Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότι Μηταράκη. 180 σύνεδροι από 23 χώρες και από 5 υπήρους βρίσκονται αυτές τις μέρες στο νησί μας στο πλαίσιο του 3ου Ευρωπαϊκού Ναυτιλιακού Συνεδρίου που θα πραγματοποιείται έως και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η δίμηνη πρόσληψη γυμναστών για τα προγράμματα αθλητισμού σε ΚΑΠΗ και ΚΙΦΗ που εγκρίθηκε από τη Δημοτική Επιτροπή αποτέλεσε την αφορμή για το Δημοτικό Σύμβουλο Βασίλη Μηριαγκό να επισημάνει την απουσία προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού από το Δήμο Χίου. Ο Δήμος Χίου πέρσι δεν κατέθεσε πρόταση προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα, με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Γιώργο Χριστάκη να αναφέρει ότι αυτό έγινε λόγω διοικητικών δυσκολιών εκ μέρους των υπαλλήλων. Η Δημοτική Κοινότητα Χαλκίου ζητά από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου να αναλάβει ενιαία, οργανωμένα και μαζικά την κτηματολογική τακτοποίηση όλων των ιδιοκτησιών που επηρεάστηκαν από την απαλωτρίωση της παράκαμψης Χαλκιούς. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη τη Δευτέρα από αστυνομικούς η Μεδαπός 53 ετών, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της βίας κατά υπαλλήλων και της απίθειας, διότι στο πλαίσιο αστυνομικού ελέγχου συλληφθής αρνήθηκε να συμμορφωθεί σε υποδείξεις αστυνομικών και αντιστάθηκε κατά τη σύλληψή του. Επίσης, την ίδια μέρα συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αλλοδαπός 18 ετών, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία, διότι βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε ποσότητα κατέργασης κάναβης βάρους 10 γραμμαρίων περίπου. Ξεκινάει την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου η πληρωμή των συντάξεων Οκτωβρίου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ιεράς Μονής Μερσινιδίου, σήμερα στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός και στη συνέχεια το Μικρό Απόδειπνο. Στις 10.30 το βράδυ, η ακολουθία του όρθρου και τα μεσάνυχτα, η καθιερωμένη αρχιερατική θεία λειτουργία, ιερουργόντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου Ψαρών και Νησών κυρίου Μάρκου, αύριο το πρωί. Θα τελεστεί ο όρθρος και η θεία λειτουργία και το απόγευμα της 5ης ο Μεθεόρτιος Εσπερινός στις 6. Η ενορία του Αγίου Νικολάου Ινουσών σε συνεργασία με το Δήμο Ινουσών μεταβαίνει πανηγυρικά αύριο 5η στο Μερσινίδη για να τιμήσει την Παναγία τη Μυρτηριώτησα. Η εκκίνηση θα γίνει στις 6.30 το πρωί με το θαλάσσιο ταξί Άγιος Νικόλαος για τη Λαγκάδα και στη συνέχεια ο δικός με πούλμαν μέχρι το μοναστήρι. Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ, παράρτημα Βορείου Αιγαίου και το Εργατοπαλληλικό Κέντρο Χίου διοργανώνουν στο Εργατικό Κέντρο διαζώσεις νομικής πληροφόρησης, όπου θα παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες νομικής πληροφόρησης τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, 4 το απόγευμα με 8 το βράδυ και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Η διαδικασία θα πραγματοποιείται μόνο με ραντεβού, τηλέφωνο για κλείσιμο ραντεβού 22 710 23 550. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 5η 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή Αγίου Ιωάννη Αμέρη, εργοστάσιο Μαυρίκη, αντιπροσωπεία αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρών καυσίμων περιοχής. Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου τις ίδιες ώρες στην Παγίδα. Συνεχίζεται ο τρίτος ψεκασμός κατά του δάκου της Ελιάς αύριο 5η σε Δαφνώνα, Χαλκιός, Βασιλιώνικο. Την Παρασκευή στην περιοχή Αγία Ειρήνη, Καρδαμάδα, Κάμπος, Γκιάζου, Φραγκοβούνη. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, Βρού, Λολόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετής, Πυλάδια, Αεροδρόμιο. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις περιοχές Καστρομινάς, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμι, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία και ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου διοργανώνουν σήμερα Τετάρτη 6.30 το απόγευμα στο Ομήριο επιστημονική εκδήλωση που θα έχει ως θέμα τις παθήσεις του αναπνευστικού. Ολοκληρώθηκε ο 22ος Πανχιακός Μαθητικός Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Ανδρέας Αξιωτάκης του Φάρου Βαρβασίου. Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Φάρου. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 δίνει δύο διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφιλίας» σε σκηνοθεσία Αβραάμ Γκουτζελούδη στο Αρχοντικό Στεφάνου στον κάμπο της Χίου στην οδό Παύλου Χαλκούση 13 πλησίων των Δημοτικών Σχολείων Κλούβα την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου πρώτη παράσταση 7.30 το απόγευμα, δεύτερη παράσταση 9 το βράδυ. Κρατήσει στο τηλέφωνο 6982 382 539. Η ταινία «Το μεγαλείο της χριστιανικής αγάπης» θα προβληθεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 10 το πρωί και 6 το απόγευμα. Η θεατρική παράσταση «Τούτα Αμπζολούτα» ανεβαίνει στη σκηνή του Ομήριου το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ από τη θεατρική ομάδα «Σκηνοβάτες». Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα στο Κολυμβητήριο ο Ναυτικός Όμιλος Χίου αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ. Όλα τα έσοδα από τον αγώνα θα δοθούν στην οικογένεια του Αστέριου Σαλτζίδη για τον αγώνα που δίνει για την αποκατάσταση της υγείας της κόρης του Παρασκευούλας. Ακολουθεί μια μεγάλη μουσική βραδιά στο Ομήριο την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 8.30 το βράδυ με τη μουσική παράσταση στο Φως της Βάρδιας με τους Γιώργο Μισετζή, Μαρία Καλαγκιά και τους συνεργάτες τους. Και τα έσοδα από την συναυλία θα δοθούν για την Παρασκευούλα. Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στον Άγιο Γεώργιο Σικούση στην αίθουσα του Μορφωτικού Συλλόγου στο Δημοτικό Σχολείο από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Αγίου Γεωργίου Σικούση. Να μας πάει μακριά, να μας πάει στα πέρα μέρη με αυτόν τον τίτλο Πολιτιστικός Σύλλογος Άρτιον σε συνδιοργάνωση με την Ταβέρνα Πόμερο οργανώνουν μουσική βραδιά αγάπης την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 8 το βράδυ. Με επίκεντρο τη μνήμη του μικρασιατικού ελληνισμού λειτουργεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο η έκθεση Ιερά Προσφυγιά η οποία θα μείνει ανοιχτή μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου. Το Περιπατήν διοργανώνει επίσκεψη το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στην Έξο Διδήμα και την Παναγία Σικελιά. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 6943-520-363, 6973-526-723, 6995-030-245. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου εορτάζει ο Ιερός Ναός του Αγίου Ιωάννη Θεολόγου στην Αττική. Την Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα εσπερινό, το Σάββατο το πρωί η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, το απόγευμα του Σαββάτου με Θεόρτιος Εσπερινός. Στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς με θέμα κληρονομιάς σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει εκδήλωση την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας, όπου σε συνεργασία με την ομάδα προφορικής ιστορίας Χίου θα προβληθεί ενότητα το δάκρυ στη μνήμη. Η Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών και Νουσών ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου με την τέλεση του αγιασμού στο Μητροπολιτικό Ναό από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου θα αρχίσουν τα μαθήματα της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου. Οι εγγραφές γίνονται στα γραφεία της Μητροπόλεως και στο τηλέφωνο 22710-43045 έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Τα μαθήματα θα παραδίδονται δωρεάν. Το Αθλητικό Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Ίωνες διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Μαζί και στον αθλητισμό» το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 5.30 το απόγευμα στην πλατεία Πλαστήρα. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με ασθενείς βροχές. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 21 βαθμούς και η υγρασία από 53 έως 89%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι έθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς και η υγρασία από 35 έως 81%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
3: Τη ζωή του για ένα. Και δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
4: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: 11:30 ώρα, κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ φτάνει στο τέλος της η σημερινή μας εκπομπή. Να σας πούμε ότι τα ξημερώματα είχαμε μία διάσωση και απεγκλωβισμό μεταναστών στην περιοχή Αποθήκα από την πυροσβεστική υπηρεσία. Εμείς θα ανανεώσουμε, περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε στο αλήθεια.gr. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη, ελπίζοντας να είμαστε πιο συνεπείς. 11:25. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.
1: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
2: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέκ!
1: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
2: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέκ θα βάλουμε!
1: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέκ!
3: Τα χρώματα της Χροτέκ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
4: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
4: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
4: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
4: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
4: Τηλέφωνο 22710 41 287.
5: E-shop alphapbooks.gr.

Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. 2 χρόνια κλεισμένο σε μία αίθουσα σχολείου. Επειδή ο Δήμος Χίου δεν επισκευάζει ένα ναυατόριο. Μετά από 400 συν μέρες υπεραστικής συγκοινωνίας στην Νότια Χίο.

0: πρέσβης χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήλθον, δεν είδον και επήλθον. Πιάστηκε ο πρώτος λαγοκέφαλος στοιχείο. 6 μήνες από το γκρέμισμα του τσιμεντοκητίου. Αγιασμό στα Τίνς, παρουσία της πρέσβρας των Ηνωμένων Πολιτειών και του Υπουργού Υγείας. Συνάντηση με τον Νότι Μηταράκη, η ομοιρία των συνοριοφυλάκων συνεχίζεται. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Ειδικό ποσοστό εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μαθητών και αποφύτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ πυρόπληκτων και σεισμόπληκτων περιοχών. Σταύρος Μιχαηλίδης καταβάλλεται στην ώρα του στην οικονομική ενίσχυση των σπουδαστών ΑΕΝ. 12 νέα σπίτια στρατιωτικών στο νησί μας. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. Το δάκρυ στη μνήμη στο Μουσείο Μαστίχας. Λέσχη ανάγνωση στο Ίδρυμα Τσάκου. Διαβάστε στη στήλη παιδεία. Γιώργος Πατερημός. Η γυτνίαση των ειδικών με τα γενικά σχολεία μόνο ωφέλη θα έχει. Ο Σύλλογος Δασκάλων για το ειδικό σχολείο και το Καράδιο. Πρόσκληση ζωής στη Βολισσό. Κάνουμε ό,τι μας επιτρέπει ο νόμος για τα μαθητικά δρομολόγια. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Εξώδικο στο ΔΔΕ από τους καταστηματάρχες εστίασης για τις διακοπές ρεύματος. Σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας, το επίδομα 400 ευρώ στους συνταξιούχους. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Ο άνθρωπος που άφησε στοιχείο ένα θεσμό, του Γιώργου Τούμπου. Άνθρωπος, κοινωνικό όν ή θηρίο, του Όθων Τρέμι. Όταν ο θάνατος γίνεται θέαμα, του Μάρκου Σκούφαλου. Ματθαίος Μουντές, 1935-2000, απόδοση τιμής 26 χρόνια μετά το θάνατό του, του Αριστίδη Ζανίκου. Η ναυτοσύνη του Ζαχαρία Κυλαδίτη. Ο δύσκολος χειμώνας που έρχεται, από τη βενζίνη των 2,5 ευρώ μέχρι το πιτόγυρο των 5 ευρώ, του Γιώργου Χάμπα. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Ανοιχτή η πόρτα της ΒΙΑΛ για τους Ευρωπαίους, κλειστή για χαλκούσους και εκπροσώπους μέσων ενημέρωσης. Έφυγε ο τελευταίος των ανταρτών, Δημήτρης Κουσκουσάκης. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι και σήμερα μαζί σας με τους χιώτικους ραδιοπάλμους, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Ψηλή και όπως και κάθε μέρα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 το μεσημέρι με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, καταλήψεις, κινητοποιήσεις. Από όλα έχει ο Μπαξές σήμερα.
1: Χρόνο μου μαχαίρωσες την πλάτη, σαν κόκκινο με πέταξες μπαλόνι.
0: Λοιπόν, η είδηση για τις τελευταίες στιγμές όσον αφορά τις κινητοποίησεις που έχουμε στα νοτιόχώρα με επίκεντρο το Πυργή για το πρόβλημα με την μετακίνηση των μαθητών προς και από τα σχολεία του Πυργίου. Στην φωνή των Πυργούσων ήρθαν να προσθεθούν και οι γονείς που πάνε τα παιδιά τους στο Δημοτικό Σχολείο Νενίτων, γιατί και εκεί έχουμε προβλήματα στη μεταφορά των μαθητών. Και σήμερα πριν από λίγο εκδόθηκε μία ανακοίνωση στην οποία οι γονείς γνωστοποιούν ότι εκτός από τις κινητοποίησεις που κάνουν με τις συγκεντρώσεις και την κατάληψη στο Δημοτικό Σχολείο του Πυργίου, τώρα θα κατεβούν και στην πόλη την Παρασκευή στις 9 το πρωί. Θα βρεθούν στην περιφέρεια και καλούν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας, γονείς, εκπαιδευτικούς, μαθητές, όποιον ενδιαφέρεται, για να πούν ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάσταση και πρέπει να βρεθεί άμεσα μία λύση. Προφανώς η κίνηση αυτή των γονέων που έρχεται μετά και τις σημερινές δηλώσεις του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη στο ράδιο Αλήθεια για το συγκεκριμένο θέμα δείχνει ότι δεν ικανοποιήθηκαν από τις απαντήσεις που έδωσε ο κύριος Μουτζούρης και η περιφέρεια, που προσπαθεί εμβαλωματικά να δώσει μια λύση μέσω της εταιρείας που αναλαμβάνει το επόμενο διάστημα την υπεραστική συγκοινωνία στη Νότια Χίο, για να μεταφέρονται τουλάχιστον τα μεγαλύτερα παιδιά του Δημοτικού στο σχολείο μέσω της τροποποίησης αυτών των δρομολογίων. Οι γονείς λένε ότι δεν λύνεται το πρόβλημα με αυτόν τον τρόπο. Ακούσαμε το πρωί και την Ανίκα την Αντωνίου ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα, γιατί ούτε τα παιδιά του νηπιαγωγείου θα μπορούν να μεταφέρονται, ούτε οι μαθητές των μικρότερων τάξεων της πρώτης και της δευτέρας. Χρειάζονται συνοδή μέσα στα οχήματα που θα μεταφέρουν τα παιδιά σχολείο για λόγους ασφαλείας, και αυτό το έργο δεν μπορεί να παρασχεθεί εθελοντικά από κάποιον γονέα. Δεν μπορεί δηλαδή ένας γονιός να αναλάβει αυτήν την ευθύνη και παράλληλα να μεταφέρει δηλαδή και άλλα παιδιά στο σχολείο και να κάνει το σύνοδο, και παράλληλα βάζουν και πρακτικά ζητήματα, διότι σου λέει θα επιβεβαστεί ο γονιός, λέμε τώρα, στα μεστά για να κάνει το σύνοδο. Όταν πάει το όχημα στο Πυργή, πού θα πάει ο γονιός μετά? Θα ξαναγυρίσει στα μεστά, θα κάθεται στο Πυργή, τι θα κάνει? Υπάρχουν δηλαδή και πρακτικά ζητήματα που βάζουν οι γονείς από την δική τους την πλευρά. Θα έχουμε την δυνατότητα να το δούμε το θέμα ξανά και με τα νέα δεδομένα, επαναλαμβάνουμε, που έχουν προκύψει. Τώρα κατά τα άλλα, να σας πούμε ότι η σημερινή τοπική επικαιρότητα μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και ένα πρόβλημα γνωστό από τα παλιά. Έχουμε πάλι, ή μάλλον δεν έχουμε, τον επαρκή αριθμό πινακίδων που χρειάζονται για τα οχήματα. Θα μιλήσουμε με τον Μπάμπη τον Μπουλά στην συνέχεια της εκπομπής να μας πει πάλι τι γίνεται. Θυμίζουμε ότι το ίδιο πρόβλημα είχαμε και πέρσι και μέχρι τις αρχές του χρόνου φέτος, και περιμέναμε να γίνει ένας διαγωνισμός κεντρικά από το Υπουργείο για να προμηθευτούν επαρκή αριθμό πινακίδων, να μπορέσουν οι διευθύνσεις μεταφορών να κάνουν δουλειά, να μπορούν και οι άνθρωποι που έχουν τις επιχειρήσεις με αυτοκίνητα, με μηχανάκια, να κάνουν τις συναλλαγές τους και να μπορεί και ο πελάτης να παίρνει το όχημα, να παίρνει και την πινακίδα του. Διότι να το κάνεις να το έχεις το όχημα χωρίς την πινακίδα, άμα δεν μπορείς να το κυκλοφορήσεις?
2: Εσύ που πάντα έδινες αφού μαχαιρι...
0: Και τώρα λέει δεν έχουμε πινακίδες, θα μας τα εξηγήσει πιο αναλυτικά ο κύριος Μπουλάς, ενώ σήμερα θα μιλήσουμε και με τον πρόεδρο της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου, τον Γιώργο τον Ντούμπο. Η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών χθες έκανε και μια παρέμβαση έτσι πολύ ηχηρή για το θέμα που αφορά στις μαθητικές μεταφορές, συνδέοντάς το και με το δημογραφικό μέλλον των νοτιοχώρων. Μην ξεχνάμε ότι τα τελευταία χρόνια, χάρη στην καλλιέργεια της μαστίχας, έχουν επιστρέψει πολλοί νέοι άνθρωποι στα χωριά μας στη Νότια Χίο. Αυτούς τους νέους ανθρώπους πρέπει να τους αφήσουμε να ριζώσουν εκεί. Για να ριζώσουν όμως, πρέπει να πληρούνται κάποιες βασικές προϋποθέσεις. Όταν λοιπόν φέρνεις μια νέα οικογένεια στο χωριό, η νέα οικογένεια θα πρέπει να έχει εξασφαλισμένες υποδομές για τα παιδιά της. Είτε λέγεται εκπαίδευση, είτε λέγεται υγεία. Όταν λοιπόν παρουσιάζονται τέτοια προβλήματα, όπως με τη μεταφορά των μαθητών, δεν είναι στα χέρια στον άλλον. Δηλαδή, πού τον εξωθείς. Βάζει αυτή τη διάσταση η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών. Θα το συζητήσουμε με τον Γιώργο Τούμπο. Χθες είχαμε και τις πρώτες ψυχάλες στοιχείο. Βέβαια, να πούμε ότι φέτος ο καιρός μάλλον δεν δημιούργησε προβλήματα στους μαστιχοπαραγωγούς, αφού θα μιλήσουμε με τον Γιώργο τον Τούμπο, θα το ρωτήσουμε και για αυτό το θέμα, αλλά τουλάχιστον φέτος δεν είχαμε προβλήματα προηγούμενων ετών και με τις βροχοπτώσεις. Καλά, με τις φωτιές δεν το συζητώ, τι έχουμε πάθει τα τελευταία χρόνια, τι έχουν πάθει και οι μαστιχοπαραγωγοί μας. Θα δούμε πώς πήγε η φετινή σεζόν, διότι όπου να είναι, έτσι, αν δεν τα έχουν μαζέψει ήδη, θα τα μαζέψουν τις επόμενες ημέρες τα τελευταία πια της μαστιχοπαραγωγής η παραγωγή μας. Επίσης σήμερα, τι άλλο θα σας πούμε. Θα σας πούμε και για τους νομικούς του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ που για μία ακόμη φορά έρχονται στοιχείο. Για να μας ενημερώσουν για εργασιακά και συνταξιοδοτικά θέματα. Σχετικές δηλώσεις έκαναν ο κύριος Λίνας από το Ινστιτούτο και ο Μιχάλης Τσακός από το Εργατικό Κέντρο Χίου.

0: Ενώ να σας πούμε ότι η μέρα ξημέρωσε για την πυροσβεστική με μια δύσκολη επιχείρηση απεγκλωβισμού μεταναστών στην περιοχή Αποθήκα. Μάλιστα, σε αυτήν την επιχείρηση για την οποία ενημερώθηκε η πυροσβεστική τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα περίπου στις 5 παρατέταρτο, υπήρχε και ένα τραυματισμένο άτομο. Στο σημείο επενέβη άμεσα ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής, αποτελούμενη αρχικά από 6 πυροσβεστικούς υπαλλήλους, και στη διάρκεια της επιχείρησης ενισχύθηκαν με άλλους 5, φτάνοντας συνολικά στα 11 άτομα. Οι δυνάμεις, όπως αναφέρει η πυροσβεστική, επιχείρησαν κάτω από ιδιαίτερα αντίξιους συνθήκες κατά τη διάρκεια της νύχτας, καταβάλλοντας μεγάλες προσπάθειες για να προσεγγίσουν στο εξαιρετικά δύσβατο σημείο όπου βρίσκονταν οι εγκλωβισμένοι. Χάρη στην έγκαιρη και συντονισμένη επιχείρηση, αναφέρει το δελτίο της πυροσβεστικής, οι μετανάστες συντοπίστηκαν, απεγκλωβίστηκαν και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια σε προσβάσιμο σημείο, όπου και παραδόθηκαν στην αστυνομία και συνέχεια σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή των πρώτων βοηθειών και την υγειονομική τους περίθαλψη. Συμμετείχαν επίσης στην επιχείρηση, όπως προείπαμε, και η ελληνική αστυνομία και το ΕΚΑΒ, αλλά και η Frontex.
1: Καλοκαίρι, να σε θέλω, θες, δεν θες.
0: Στο κέντρο τώρα, όσοι κυκλοφορήσατε μέσα στην πόλη, είδατε σήμερα υπήρχε μια κινητικότητα πέριξ του ομηρίου, καθάριζαν τα συνεργεία του Δήμου.
1: Έρωταν αν σε ξέχασα.
0: Λύθηκαν τα πεζοδρόμια εκεί.
1: Εσύ μου τα μάθες.
0: Άντε παιδιά, με το καλό και στην απλοταριά. Εκτός και αν περιμένουμε μια βροχή να μας σώσει, να τα ξεπλύνει όλα.
1: Θα μάθες τι χρειάζονται οι καρδιές, πώς χορεύει η αγάπη στις χρυσές.
0: Ποτέ πάντως δεν κατάλαβα πώς τα καταφέρνουμε με τις τσίχλες. Δηλαδή πραγματικά δεν υπάρχει πλάκα πεζοδρομίου που να μην έχει τσίχλα πάνω. Όχι μόνο μέσα στο κέντρο της πόλης, στα πεζοδρόμια, στην απλοταριά, στην πλατεία και στα πεζοδρόμια της προκυμαίας. Δηλαδή τα έχουμε κάνει δειγματολόγιο. Είναι τόσο δύσκολο. Τη μασάς τη ρημάδα, την τσίχλα, μετά να τη μαζέψεις και να την πετάξεις ένα κάδο. Είναι ανάγκη να την πετάξεις κάτω. Δεν μπόρεσα να το καταλάβω ποτέ. Τέλος πάντων, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με Γιώργο Τούμπο.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Κλιματική αλλαγή.
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, πάμε στον πρόεδρο της Ένωσης Μαστικού Παραγωγών Χίου, τον Γιώργο Τούμπο, να ξεκινήσουμε με την παρέμβαση της Ένωσης που αφορά τα μαστικά δρομολόγια, το θέμα που σας λέγαμε, με τη σύνδεση που επιχειρεί να κάνει η Ένωση Μαστικού Παραγωγών του συγκεκριμένου προβλήματος και με το δημογραφικό μέλλον των νότιων χώρων. Καλή σας μέρα, κύριε Τούμπο.
2: Καλημέρα σας.
1: Τώρα θα μου πείτε, με βάση τη λογική, τα αυτονόητα λέτε κι εσείς.
2: Κυρία Ψηλή, να σας πω ένα πράγμα. Καταρχήν καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Αυτό που γίνεται τώρα αυτή την περίοδο στα μαστιγοχώρια και νομίζω αφορά όλη τη Ιχεία, δεν αφορά μόνο τουλάχιστον την περιφέρεια του νησιού, είναι η κορυφή ενός παγόβουνου που έχει να κάνει με το γεγονός ότι τα χωριά καθημερινά υποβαθμίζονται και δεν γίνεται μόνο τώρα, γίνεται εδώ και δεκαετίες. Δηλαδή η Χίος έχει ένα σύστημα αστικοποίησης του νησιού 10 χιλιόμετρα βόρεια και νότια της κεντρικής παιδείας της Χίου και η περιφέρεια του νησιού παραπέει. Και παραπέει γιατί όχι γιατί είναι η οικονομική δυνατότητα να σταθεί στα πόδια της, γιατί δεν έχουμε δώσει την προσοχή που χρειάζεται έτσι ώστε όλο το νησί να έχει μια τουλάχιστον ισόνομη ανάπτυξη. Το χειμώνα λοιπόν τα παιδιά στα χωριά είναι σε μια διαφορετική κατάσταση από τα άλλα παιδιά του νησιού. Τώρα αυτή την περίοδο προέκυψε το πρόβλημα της μεταφοράς τους στο σχολείο, δηλαδή θα πρέπει τα παιδιά, ένα παιδί από την Ελλάδα ή από τη Βέσσα ή από την Κοινή ή από το βουνό, θα πρέπει να ανησυχεί το βράδυ ποιος θα το πάει στο σχολείο του. Και πολύ δε μάλλον όταν αυτή την περίοδο οι γονείς των παιδιών, των περισσότερων παιδιών, οι οποίοι είναι μαστιχοπαραγωγοί, έχουν την αγωνία να προλάβουν τις βροχές του φθινοπόρου και πάνε από το πρωί μέχρι το βράδυ στο χωράφι για να εξασφαλίσουν την οικονομική αυτονομία και επιβίωση της οικογένειας. Όλο αυτό το πράγμα είναι αντικίνητρο για τα νέα ζευγάρια. Εγώ ξέρω πάρα πολλά παιδιά στα χωριά που προσπαθούν να κατέβουν στη χώρα σαν μόνιμη κατάσταση και να πηγαίνουν στα χωριά γιατί και τα παιδιά τους δεν έχουν τη δυνατότητα να φοιτούν όπως άλλα παιδιά σε όλη την Ελλάδα.
1: Ναι. Το σκέφτονται επομένως να φύγουν. Και δεν είναι μόνο τώρα.
2: Πολύ. Δεν το σκέφτονται μόνο. Έχουν, ναι. Έχουν φύγει πάρα πολύ και σας το λέω, δεν προσπαθώ να κάνω την κατάσταση πιο δύσκολη. Πάρα πολλά παιδιά από τα χωριά, πάρα πολλές οικογένειες νέων παιδιών τα οποία ασχολούνται κατ' επάγγελμα με το μαστίγι, επιλέγουν να μένουν στη χώρα μόνο και μόνο για τα παιδιά τους. Και δεν είναι μόνο τα δρομολογία, είναι και οι υποδομές εκπαίδευσης. Δηλαδή δεν μπορεί ένας τόπος που υπάρχει οικονομική δραστηριότητα, που υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να μείνουν στις περιοχές αυτές, να έχουν ως αντικίνητρο ότι δεν παρέχονται οι προϋποθέσεις εκείνης φοιτησης των παιδιών της, είτε αφορά το δημοτικό, είτε το γυμνάσιο, είτε το λύκειο. Γιατί το ίδιο αντισχύει και στις μεγαλύτερες ηλικίες παιδιά. Πρέπει να περιμένουν πολλές ώρες στις στάσεις, πρέπει να περιμένουν το στόπ για να πάνε στο γυμνάσιο ή στο λύκειό τους. Όλα αυτά, αν δεν τα δούμε, δημιουργούμε προϋποθέσεις δημογραφική ερήμωση για όλη την περιφέρεια.
1: Υπάρχουν και αριθμητικά δεδομένα για αυτό το οποίο μας λέτε, γιατί εσείς έχετε και στοιχεία και πώς είναι οι αγρότες, η μαστιχοπαραγωγή, πώς είναι η παραγωγή. Έχετε μια τέτοια εικόνα αποτυπωμένη στα πλαίσια της άσκησης πίεσης, δηλαδή να λειτουργήσουν και ως ένας μογλός παρακάτω.
2: Τρόχειρα θα σας πω ότι πριν από 10 χρόνια οι κατ' κύριο επάγγελμα αγρότησαν περίπου 10% των ενεργών αγροτών. Αυτή τη στιγμή προσεγγίζουν το 40%.
1: Ναι.
2: Αυτό από μόνος του, στο 40% στους 1.600, είναι περίπου 600 οικογένειες, 550 οικογένειες. Δεν είναι αμελητή ποσότητα για τη Χίο, για μια Χίο των 55.000 κατοίκων.
1: Λοιπόν, θα έχετε και κάποιες επιπλέον επαφές, γιατί μιλάτε και για κάποιο ειδικό καθεστώς, κάποιες ειδικές πολιτικές που θα πρέπει να εφαρμοστούν.
2: Ακούστε,
1: και με άλλους φορείς.
2: Πριν από λίγο οι γονείς ετοιμάζονται την Παρασκευή να κάνουν παράσταση στην περιφέρεια.
1: Ναι.
2: Εμείς αυτό που επιδιώκουμε είναι το θέμα να οριμάσει και στην κοινωνία και στην πολιτική ηγεσία του τόπου και να προταθούν λύσεις οι οποίες θα είναι μακροπρόθεσμες και θα εξασφαλίζουν στα παιδιά και στους γονείς την ασφάλεια ότι μπορούν να μένουν στις περιοχές, στην περιφέρεια του νησιού και να τα παιδιά τους να σπουδάζουν και να εκπαιδεύονται όπως εκπαιδεύονται τα άλλα παιδιά όλης Ελλάδος.
1: Λοιπόν, και μια διάσταση είναι αυτό που επισημάνετε και εσείς, οι μαθητικές μεταφορές, γιατί υπάρχουν και πολλά άλλα. Για παράδειγμα, πόσα χρόνια στα νοτιόχωρα περιμένετε ένα βρεφονιπιακό σταθμό?
2: Εμείς είχαμε δώσει πριν από 6 χρόνια το αλλοτροπείο πυργίου για να φτιαχτεί. Δεν έγινε τίποτα. Πριν από 3 μήνες ξαναδώσαμε ξανά με καινούργια, ναι, με το ίδιο χρυσοδάνιο, ξανά το, η Ένωση κάνει το παν για να σταματήσει η δημογραφική ανάσκηση στα χωριά, την περιφέρεια που τη συναφορά. Περιμένουμε λοιπόν τώρα να δούμε τι έγινε πάλι το καινούργιο χρυσοδάνιο που κάναμε. Δεν μπορεί όμως ένα δημοτικό διαμέρισμα όπως είναι Μαστιχοχώρια να μην έχει παιδικό σταθμό εδώ και... Δηλαδή δεν είχε ποτέ παιδικό σταθμό.
1: Ναι.
2: Δεν είχε ποτέ, δηλαδή πώς να ζήσει μια οικογένεια καινούργια?
1: Πρέπει να φεύγει από τα Μεστά και το Πυργέ για να πάει στην Καλλιμασιά. Αυτή είναι η κοντινότερη απόσταση.
2: Από τα Μεστά η Καλλιμασιά, ναι, από τα Μεστά η Καλλιμασιά απέχει 27 χιλιόμετρα.
1: Μα αυτό λέω.
2: 27-36. Δηλαδή, και αν η μαμά ή ο μπαμπάς ή και άλλο παιδί στο Πυργέ ή στο σχολικό κέντρο ή στην Καλαμωτή, τα χιλιόμετρα πολλαπλασιάζονται, γιατί δεν είναι οι ίδιες οι ώρες που πρέπει να γίνει μεταφορά.
1: Ναι, και αν έχει και θέσεις στην Καλλιμασιά. Εγώ είπα ότι ο κοντινότερος δημόσιος σταθμός είναι εκεί.
2: Ωραία,
1: δηλαδή
2: καταλήγουμε
1: πραγματικά
2: λοιπόν,
1: είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει.
2: Ναι, καταλήγουμε λοιπόν ότι το πλαίσιο, όλο αυτό το πλαίσιο θέλει επανακαθορισμό. Και εδώ δεν μπορούμε να πετάμε με τα μπαλάκια ένα στον άλλον σε ευθύνες. Ευθύνες έχουμε όλοι μας και πρώτο απ' όλα ευθύνες έχουν αυτοί οι οποίοι πρέπει να τα έχουν κάνει όλα αυτά τόσα χρόνια.
1: Κύριε Τούμπο, να πούμε και για κάτι άλλο που μάλλον είναι σαφώς πιο ευχάριστο από αυτά που συζητάμε τώρα. Φέτος δεν είχαμε βροχές, ευτυχώς, μέσα στο καλοκαίρι. Χτύπα ξύλο δεν είχαμε και φωτιές. Η παραγωγή πήγε καλά, η μαστιχοπαραγωγή?
2: Θα πω ότι πήγε καλά όταν σας πω ότι έχουμε μαζέψει όλο το μαστίχι. Αυτή τη στιγμή το 90% του μαστιχιού του ψηλού είναι έξω. Οπότε ας μην πούμε ακόμα. Γιατί και τώρα βλέπω από το παράθυρο μου υπάρχουν σύννεφα και χρυσοβάδι είχαμε μια στενή βροχή. Μέχρι τώρα πάμε πάρα πολύ καλά. Τα λέμε πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Mm. Θα κάνουμε όμως απολογισμό όταν πούμε ότι περισσότερο μαστίχι μαζευτεί ή γίνει συλλογή, οπότε εκεί θα σας θα έχω και μια πιο ασφαλή εικόνα να σας μεταφέρω.
1: Δηλαδή ακόμη και τώρα έχουμε χωράφια με ασπρόχωμα και παραγωγούς που είναι μέσα.
2: Όχι πάρα πολύ, το ψηλό μαστίχι δεν έχει μαζευτεί ακόμα, τώρα ξεκινήσαμε. Δηλαδή τις επόμενες 15-20 μέρες θα μαζευτεί το μαστίχι.
1: Το ψηλό μαστίχι συνήθως στην παραγωγή σε τι ποσοστό αντίστοιχη, κύριε Τούμπο?
2: Το 65% είναι το ψηλό.
1: Α, τόσο πολύ είναι ακόμα.
2: Ναι, ναι, το ψηλό είναι η πλειοψηφία.
1: Άρα θέλετε ακόμη στεγνούς καιρούς, από όσο καταλαβαίνω.
2: Δεν θέλουμε ποτέ, δεν θέλουμε ισχυρά καιρικά φαινόμενα. Δηλαδή μια βροχή η οποία θα είναι ασθενής.
1: Η ψυχάλα τώρα η χθεσινή δεν σας επηρέασε, φαντάζομαι.
2: Όχι, χτες που δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα. Ελπίζουμε να μην έχουμε ισχυρά καιρικά φαινόμενα τις επόμενες εβδομάδες.
1: Μάλιστα. Μέχρι πότε τώρα έχει μετατεθεί η καλλιεργητική περίοδος? Φτάνετε μέχρι και μέσα Οκτώβρη?
2: Εγώ θυμάμαι παιδί. Όταν ήμουν παιδί, με του Σταυρού, δηλαδή 14 Σεπτέμβρη,
1: ναι, σχεδόν
2: τελειώναμε. Είχαμε τα δόντια τελευταίες περιοχές και τελειώναμε. Τώρα του Σταυρού κεντάμε ακόμα. Σας το λέω για να καταλάβετε ότι έχει κλιματική αλλαγή, έχει μεταφέρει πολύ πίσω την καλλιέργεια. Θεωρώ ότι σε ένας μέσος όρος, περίπου στις 15 με 20 Οκτώβρη, θα έχει ολοκληρωθεί η συλλογή.
1: Λοιπόν, να σας ελπίσουμε για το καλύτερο
2: αποτέλεσμα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, από όσο καταλάβατε, και η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών θα δώσει το παρόν στην κινητοποίηση της Παρασκευής 9 το πρωί έξω από την Περιφερειακή Ενότητα Χίου, για να διαβάσουμε το κάλεσμα το οποίο απευθύνουν οι γονείς των δύο συλλόγων γονέων, του Πυργίου και των Νενίτων. 9 το πρωί της Παρασκευής θα δώσουμε το παρόν στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, στοιχείο διαμαρτυρόμενοι για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με τη μεταφορά των μαθητών και τα σχολικά δρομολόγια. Τα παιδιά μας, συνεχίζουν οι συλλογοί γονέων, δικαιούνται ασφαλή και απρόσκοπτη μεταφορά από και προς τα σχολεία τους. Καλούμε γονείς, εκπαιδευτικούς, συλλόγους, φορείς και όλους τους πολίτες να σταθούν δίπλα μας. Η παρουσία όλων μας είναι σημαντική. Ζητάμε λύση τώρα. Τα παιδιά δεν μπορούν να περιμένουν άλλο, καταλήγουν οι δύο σύλλογοι. Θυμίζουμε ότι είμαστε στην τρίτη μέρα που το Δημοτικό Σχολείο Πυργίου τελεί υποκατάληψη. Θυμίζουμε επίσης ότι κοντά στους γονείς έχει βρεθεί και ο Σύνδεσμος Κληρικών Χίου, ιερείς των χωριών, πρόεδροι των κοινοτήτων επίσης έχουν δηλώσει τη συμπαράστασή τους, για να δούμε πού θα καταλήξουν. Από όσο καταλαβαίνουμε πάντως, το θέμα που αυτή τη στιγμή δημιουργεί έντονο προβληματισμό στους γονείς είναι το τι θα γίνει με τους συνοδούς στα μαθητικά αυτά δρομολόγια, τα οποία εμβαλωματικά θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν σε ένα βαθμό από τη συγκοινωνία, την υπεραστική που έχει εξασφαλίσει η περιφέρεια στα νοτιόχωρα και η οποία όμως ακόμη δεν έχει ξεκινήσει. Λοιπόν, η ώρα είναι 12, θα πρέπει να πάμε στο Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο, τίτλοι τοπικών ειδήσεων, και επιστρέφουμε για τα υπόλοιπα.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν έχει τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Η ώρα είναι 12 και 3 πρώτα λεπτά.
6: Είμαι ο Φιλέας.
7: Και εγώ η Φογκ.
6: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
7: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
6: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
7: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
6: Και πώς γίνεται αυτό?
7: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
6: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
7: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
8: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων με τη Μαρία Γιώργαρη. Μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου, συσκευές για αφαίρεση σπλαγνικού λίπους και για λιπόλυση βρέθηκαν σε κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός Υγείας έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα ευρήματα σχετικά με τις παράνομες διαδικτυακές αναφορές ιατρικές υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας μετά τους ελέγχους που διενήργησε σε 8 χώρους που παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες σε σύνολο 118 δομών. Ο κύριος Γεωργιάδης μεταξύ άλλων σημειώνει ότι σε ιατρείο με άδεια λειτουργίας από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, ιατρού βιοπαθολόγους, ψυγείο εντοπίστηκαν 6 ενέσιμα σκευάσματα όπως υαλουρονικά, φίλερς και εξωσώματα τα οποία χρησιμοποιούνται για ιατρικές αισθητικές πράξεις. Επίσης, σε διαφήμιση του εργαστηρίου σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης γινόταν αναφορά σε παροχή υπηρεσιών αισθητικής δερματολογίας. Για περιστατικό μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε πληροφοριακό σύστημα της Krugel Last Mile, ενημερώνει τους καταναλωτές η εταιρεία. Σημειώνει ότι έχει επηρεαστεί μόνο το σύστημα στο οποίο τηρούνται δεδομένα αποστολής δεμάτων, δηλαδή όνομα, τεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας, και δεν έχουν επηρεαστεί δεδομένα πιστωτικών καρτών και πληρωμών, καθώς αυτά δεν αποθηκεύονται σε συστήματα της εταιρείας. Καλεί τους πελάτες να είναι προσεκτικοί σε επικοινωνίες που δεν φαίνεται να προέρχονται από επίσημα κανάλια επικοινωνίας της εταιρείας. Αισιόδοξος για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Επανέλαβε πάντως πρόσφατη δήλωσή του πως ο ίδιος έχει να λάβει μία απόφαση, είτε να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράν είτε να αφανίσει το Ιράν. Κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι έπεσε η τιμή του πετρελαίου Brent μετά τις δηλώσεις Τραμπ για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Ουκρανία και Ρωσία εργάζονται για την επίλυση της σύγκρουσης, ανέφερε σε δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντηση που είχε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Υποστήριξε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι πρόθυμος να κάνει μια συνάντηση για να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, οι επιθέσεις σε διελιστήρια της Ρωσίας αποτελούν σοβαρό πλήγμα για τους Ρώσους και για τις τιμές του ντίζελ. Είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε μορφή ενεργειακής εκεχηρίας εφόσον η Ρωσία συμφωνήσει να μην επιτίθεται στο ενεργειακό μας σύστημα, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Ουκρανός πρόεδρος. Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός. Θα λάβει μέρος στις εργασίες της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Αύριο θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουντέρες, και στη συνέχεια θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση. Κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο Αλέξης Τσίπρας για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης και την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα και το φυσικό αέριο. Είναι δυνατόν να περιμένουμε να φτάσει στο λογαριασμό το πρόβλημα για να βρούμε λύσεις. Σημείωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι εδώ και χρόνια και στα στενά του Ορμούς ξεκίνησε τον Φεβρουάριο, σχολιάζοντας το όριο του 1 ευρώ και 75 λεπτών για το πετρέλαιο θέρμανσης. Από τον Πρωθυπουργό ανέφερε πως πρόκειται για το ίδιο όριο που είχε συμφωνηθεί πέρυσι τον Απρίλιο, αλλά είναι σχεδόν 50% υψηλότερο σε σχέση με τον Οκτώβριο της προηγούμενης χρονιάς. Με ευρωπαϊκή σφραγίδα προχωρούν τα βήματα για την υλοποίηση των εθνικών θαλάσσιων πάρκων σε Αιγαίο και Ιόνιο. Χθες υπεγραφεί η ένταξή τους στο πρόγραμμα Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Όπως τονίζει ρεπορτάζ της Καθημερινής, η ένταξη των θαλάσσιων πάρκων σε έργο, το οποίο χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, αποτελεί καταρχάς δικαίωμα της Αθήνας, αλλά και τη βούλησή της να προχωρήσει κανονικά χωρίς καμία περαιτέρω καθυστέρηση σε όλα τα βήματα που απομένουν προκειμένου να προχωρήσει η υπόθεση των θαλάσσιων παρκών.
1: Σε Cycladic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για το Βελιγράδι, πέταξε η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, όπου την Πέμπτη το βράδυ θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στην πρεμιέρα της, στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Χωρίς τους Ταχάλη και Παυλένκα θα απορρευτεί ο ΠΑΟΚ για το υπόλοιπο του 2026, με τους δύο ποδοσφαιριστές να περνούν την πόρτα του χειρουργείου, ανοιχτό το ενδεχόμενο μεταγραφής για τους ασπρομαυρούς. Τζάμπολα αύριο στην Ευρωλίγκα της νέας σεζόν, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την Παρή και τον Ολυμπιακό να κάνει πρεμιέρα εκτός έδρας κόντρα στην Μπασκόνια.
2: Πάμε επόμενη γραμμή.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με λίγες βροχές και βαθμία βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βορειοανατολική 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη στα ανατολικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμία όμως τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά, την νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και δεν πρόκειται να ξεπεράσει τα υπηρετικά τους 24 με 26 βαθμούς. Την Πέμπτη δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, που μία θα αυξηθεί και από αργά το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα δυτικά, βόρειο-δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
8: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους Ντουροπέιντ PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή. Μετά από...
9: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22 710 21 206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
3: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
4: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22 710 20 920.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Fresh and Healthy στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Τα ραπανάκια δίνουν μια σπιρτόζικη νότα σε κάθε σαλάτα με την τραγανή υφή τους. Δίνουν όμως και μπόλικη βιταμίνη C, η οποία είναι ένα από τα πιο γνωστά αντιοξειδωτικά. Τρώγοντας ραπανάκια δηλαδή, βοηθάς τον οργανισμό σου να καταπολεμήσει την κυταρική βλάβη και τις ασθένειες.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Νητσιάκος συσκευασμένα νοπά πουλερικά 30% φθηνότερα. Φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 10,33 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
3: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
2: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
4: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Αύριο θα έχει λυθεί το θέμα των σχολικών δρομολογίων στα Νοτιόχωρα με τη συμβολή του Κανάρης Τούρς. Αυτό απάντησε ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης, μιλώντας σήμερα το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια. Αναμένοντας λύση από την περιφέρεια στο πρόβλημα των σχολικών δρομολογίων, οι γονείς του Σχολικού Κέντρου Πυργίου συνεχίζουν σήμερα Τετάρτη για τρίτη μέρα την κατάληψή τους. Σήμερα για συμπαράστασή τους έχουν προστρέξει οι γονείς από τα Νέντα και την Καλαμωτή. Η ηχηρή παρέμβαση από την Ένωση Μαστιγοπαραγωγών Χίου για το πρόβλημα που έχει προκύψει με τη μεταφορά των μαθητών στο Δημοτικό Σχολείο του Πυργίου. Η Ένωση επισημαίνει ότι η επίλυσή του συνδέεται με το δημογραφικό μέλλον των μαστιχοχωρίων. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Νενίτων μετά από γενική συνέλευση αποφάσισε να ταχθεί στον πλευρό των γονέων του Δημοτικού Σχολείου Πυργίου και αν δεν δοθεί λύση στο πρόβλημα των μαθητικών δρομολογίων θα ακολουθήσουν το παράδειγμά τους και θα κλείσει και το δικό του σχολείο. Τα κενά των σχολείων και οι δεκάδες ελλείψεις σε ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις κινητοποιούν το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου, ο οποίος πραγματοποιεί σήμερα το απόγευμα στις 6 γενική συνέλευση στον Νίκο Χίου Διδασκάλων. Επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και τον Πρόεδρο του ΕΟΠΗ απέστειλε η Επανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ Χίου ζητώντας η επιστροφή χρημάτων από τις υπερτιμολογήσεις των εξετάσεων στα εργαστηριακά και μικροβιολογικά κέντρα της Χίου να γίνει σε όλους και όχι μόνο σε όσους έχουν κάνει καταγγελία. Επιτυχή έκβαση είχε η επιχείρηση διάσωσης και απεγκλωβισμού μεταναστών στην περιοχή Αποθήκα σήμερα τα ξημερώματα. Σύμφωνα με ενημέρωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χίου, περίπου στις 5 παρατέταρτο το πρωί, η υπηρεσία ειδοποιήθηκε για τον εντοπισμό τραυματισμένου ατόμου, το οποίο ανήκε σε ομάδα μεταναστών στην ευρύτερη περιοχή της Αποθήκας. Σε κακούς επαγγελματίες και εργασίες αναβάθμισης αποδίδει τη μυρωδιά που αναδύει ο βιολογικός καθαρισμός όλους αυτούς τους μήνες ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, που δεν ζήτησε αυτή τη φορά υπομονή, αλλά σεβασμό από όσους κατά τη γνώμη του δημιουργούν τα προβλήματα. Η ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Χίου με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας προβλέπεται εντός του 2030 σύμφωνα με την απάντηση του ΔΔΕ σε ερώτηση του βουλευτή Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότι Μηταράκη. 180 σύνεδροι από 23 χώρες και από 5 υπήρους βρίσκονται αυτές τις μέρες στο νησί μας στο πλαίσιο του 3ου Ευρωπαϊκού Ναυτιλιακού Συνεδρίου που θα πραγματοποιείται έως και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η δίμηνη πρόσληψη γυμναστών για τα προγράμματα αθλητισμού σε Καπή και Κηφή που εγκρίθηκε από τη Δημοτική Επιτροπή αποτέλεσε την αφορμή για το Δημοτικό Σύμβουλο Βασίλη Μηριαγκό να επισημάνει την απουσία προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού από το Δήμο Χίου. Ο Δήμος Χίου πέρσι δεν κατέθεσε πρόταση προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα, με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Γιώργο Χριστάκη να αναφέρει ότι αυτό έγινε λόγω διοικητικών δυσκολιών εκ μέρους των υπαλλήλων. Η Δημοτική Κοινότητα Χαλκίου ζητά από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου να αναλάβει ενιαία, οργανωμένα και μαζικά την κτηματολογική τακτοποίηση όλων των ιδιοκτησιών που επηρεάστηκαν από την απαλωτρίωση της παράκαμψης Χαλκιούς. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη τη Δευτέρα από αστυνομικούς η Μεδαπός 53 ετών, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για τα δικήματα της βίας κατά υπαλλήλων και της απίθειας, διότι στο πλαίσιο αστυνομικού ελέγχου συλληφθής αρνήθηκε να συμμορφωθεί σε υποδείξεις αστυνομικών και αντιστάθηκε κατά τη σύλληψή του. Επίσης, την ίδια μέρα, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αλλοδαπός 18 ετών, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία, διότι βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε ποσότητα κατέργαστης κάναβης βάρους 10 γραμμαρίων περίπου. Ξεκινάει την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου η πληρωμή των συντάξεων Οκτωβρίου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ιεράς Μονής Μερσινιδίου, σήμερα στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός και στη συνέχεια το Μικρό Απόδειπνο. Στις 10.30 το βράδυ η ακολουθία του όρθρου και τα μεσάνυχτα η καθιερωμένη αρχιερατική θεία λειτουργία ιερουργόντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου Ψαρών και Νησών κυρίου Μάρκου. Αύριο το πρωί θα τελεστεί όρθρος και η θεία λειτουργία και το απόγευμα της 5ης ο Μεθεόρτιος Εσπερινός στις 6. Η ενορία του Αγίου Νικολάου Ινουσών σε συνεργασία με το Δήμο Ινουσών μεταβαίνει πανηγυρικά αύριο 5η στο Μερσινίδη για να τιμήσει την Παναγία τη Μυρτηριώτισσα. Η εκκίνηση θα γίνει στις 6.30 το πρωί με το θαλάσσιο ταξί Άγιος Νικόλαος για τη Λαγκάδα και στη συνέχεια ο δικός με πούλμαν μέχρι το μοναστήρι. Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ, Παράρτημα Βορείου Αιγαίου και το Εργατοπαλληλικό Κέντρο Χίου διοργανώνουν στο Εργατικό Κέντρο διαζώσεις νομικής πληροφόρησης, όπου θα παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες νομικής πληροφόρησης τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, 4 το απόγευμα με 8 το βράδυ και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Η διαδικασία θα πραγματοποιείται μόνο με ραντεβού, τηλέφωνο για κλείσιμο ραντεβού 22 710 23 550. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 5η 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή Αγίου Ιωάννη Αμέρη, εργοστάσιο Μαυρίκη, αντιπροσωπεία αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρών καυσίμων περιοχής. Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου τις ίδιες ώρες στην Παγίδα. Συνεχίζεται ο τρίτος ψεκασμός κατά του δάκου της Ελιάς αύριο 5η σε Δαφνώνα, Χαλκιός, Βασιλιώνικο. Την Παρασκευή στην περιοχή Αγία Ειρήνη, Καρδαμάδα, Κάμπος, Γκιάζου, Φραγκοβούνη. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, Βρού, Λολόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετής, Πυλάδια, Αεροδρόμιο. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις περιοχές Καστρομινάς, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμι, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία και ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου διοργανώνουν σήμερα Τετάρτη 6.30 το απόγευμα στο Ομήριο επιστημονική εκδήλωση που θα έχει ως θέμα τις παθήσεις του αναπνευστικού. Ολοκληρώθηκε ο 22ος Πανχιακός Μαθητικός Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Ανδρέας Αξιωτάκης του Φάρου Βαρβασίου. Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Φάρου. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 δίνει δύο διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφιλίας» σε σκηνοθεσία Αβραάμ Γκουτζελούδη στο Αρχοντικό Στεφάνου στον κάμπο της Χίου στην οδό Παύλου Χαλκούση 13 πλησίων των Δημοτικών Σχολείων Κλούβα την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου πρώτη παράσταση 7.30 το απόγευμα, δεύτερη παράσταση 9 το βράδυ. Κρατήσει στο τηλέφωνο 6982 382539. η ταινία «Το μεγαλείο της χριστιανικής αγάπης». Θα προβληθεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί και 6 το απόγευμα. Η θεατρική παράσταση «Τούτα Αμπζολούτα» ανεβαίνει στη σκηνή του Ομήριου το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ από τη θεατρική ομάδα «Σκηνοβάτες». Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα στο Κολυμβητήριο ο Ναυτικός Όμιλος Χίου αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ. Όλα τα έσοδα από τον αγώνα θα δοθούν στην οικογένεια του Αστέριου Σαλτζίδη για τον αγώνα που δίνει για την αποκατάσταση της υγείας της κόρης του Παρασκευούλας. Ακολουθεί μια μεγάλη μουσική βραδιά στο Ομήριο την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 8.30 το βράδυ με τη μουσική παράσταση στο Φως της Βάρδιας με τους Γιώργο Μισετζή, Μαρία Καλαγκιά και τους συνεργάτες τους. Και τα έσοδα από την συναυλία θα δοθούν για την Παρασκευούλα. Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στον Άγιο Γεώργιο Σικούση στην αίθουσα του Μορφωτικού Συλλόγου στο Δημοτικό Σχολείο από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Αγίου Γεωργίου Σικούση. Να μας πάει μακριά, να μας πάει στα πέρα μέρη με αυτόν τον τίτλο Πολιτιστικός Σύλλογος Άρτιον σε συνδιοργάνωση με την Ταβέρνα Πόμερο οργανώνουν μουσική βραδιά αγάπης την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 8 το βράδυ. Με επίκεντρο τη μνήμη του μικρασιατικού ελληνισμού λειτουργεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο η έκθεση Ιερά Προσφυγιά η οποία θα μείνει ανοιχτή μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου. Το Περιπατήν διοργανώνει επίσκεψη το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στην έξοδη Δήμα και την Παναγία Σικελιά. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 6943 520 363, 6973 526 723, 6995 030 245. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου.

0: Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών και Νουσών ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, με την τέλεση του αγιασμού στον Μητροπολιτικό Ναό από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου, θα αρχίσουν τα μαθήματα της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου. Οι εγγραφές γίνονται στα γραφεία της Μητροπόλεως και στο τηλέφωνο 22710-43045 έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Τα μαθήματα θα παραδίδονται δωρεάν. Το Αθλητικό Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Ίωνες διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Μαζί και στον αθλητισμό» το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 5.30 το απόγευμα στην πλατεία Πλαστήρα. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με ασθενείς βροχές. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 21 βαθμούς και η υγρασία από 53 έως 89%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι έθριος. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς και η υγρασία από 35 έως 81%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Κλιματική αλλαγή.
4: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα, είναι ζωή.
3: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
6: Επιστροφή κυρίες και κύριοι στους χιωτικούς ραδιοπαλμούς. Ο παλμός αυτών των ημερών χτυπάει έτσι πολύ δυνατά στο πυργί. Τρίτη μέρα κατάληψης.

0: των σχολείων της περιοχής για το πρόβλημα που αφορά στην μεταφορά των μαθητών στο σχολείο από τα γύρω χωριά. Η Ανίκα Αντωνίου από το Σύλλογο Γονέων είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να δούμε τα νεότερα, διότι όπως σας είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, την Παρασκευή προγραμματίζεται κινητοποίηση και στο κέντρο της πόλης, στην περιφέρεια, από τους γονείς που διαμαρτύρονται, όχι μόνο τους γονείς που έχουν παιδιά στο δημοτικό και στον υπηαγωγικό του Πυργίου, αλλά και στο σχολείο των Νενίτων. Διευρύνεται το μέτωπο. Καλό μεσημέρι, Ανίκα Αντωνίου.
1: Καλό μεσημέρι. Είναι όντως, εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε στην εξής ενημέρωση. Έχουμε λάβει την εξής ενημέρωση ότι θα έχουμε λεωφορεία, υπεγράφει σύμβαση για 10-15 μέρες. Μετά δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα διαχειριστεί η περιφέρεια το ζήτημά μας. Δεν έχει λυθεί το θέμα με τους συνοδούς. Ο ένας το ρίχνει στον άλλονα. Είπαμε, για να μην τα επαναλαμβάνουμε, ότι χωρίς συνοδούς μένουν παιδιά εκτός. Παράλληλα, επαναλαμβάνω ότι σήμερα είχαμε εκπροσώπους και από τα Νένιτα και αποφασίσαμε όλα τα σχολεία τα οποία βαλόμαστε και ανήκουν σε αυτούς τους κόλπους σχολικούς, στα 208 άτομα, δηλαδή τα 31 άγωνα δρομολόγια, ότι θα πάμε στην περιφέρεια. Δίπλα μας θα είναι όλη η πολιτιστική σύλλογη των νοτιοχώρων. Θα είναι όλα τα σωματεία, θα είναι γονείς από όλα τα σχολεία, όλοι οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, θα είναι το εκπαιδευτικό προσωπικό και φυσικά θα είναι και οι γονείς οι οποίοι ζητάνε μία λύση. Όσοι μπορούν να έρθουν, γιατί τονίζω ότι δεν υπάρχει μετακίνηση, δεν είναι ότι έχουμε πρόβλημα να μεταφέρουμε τα παιδιά μας στο σχολείο, γενικά δεν έχουμε μετακίνηση.
0: Θα πάρετε και τα παιδιά σας μαζί?
1: Όχι, τα παιδιά μας δεν θα τα πάρουμε, γιατί τα έχουμε ταλαιπωρήσει αρκετά. Και η αλήθεια είναι ότι έχουν βρεθεί σε ένα τριήμερο αντιπαραθέσεων και φωνών και πίεσης και ταλαιπωρίας που δεν χρειάζεται να υπάρχει.
0: Η κατάληψη στο σχολείο συνεχίζεται παράλληλα?
1: Η κατάληψη στο σχολείο συνεχίζεται. Δεν έχουμε καμία ενημέρωση για το πώς θα γίνεται ασφαλής μεταφορά όλων των παιδιών. Και ξαναλέω, αυτό είναι μία λύση για ένα σχολείο στο Πυργί, το οποίο προβληματίζονται τώρα 50 παιδιά στο σύνολο περίπου, δημοτικό και νηπιαγωγείο και προνήπιο, 47 περίπου. Υπάρχουν από τα 208, αν κάνουμε την αφαίρεση, μένει ένα μεγάλο ποσοστό, τα οποία παιδιά δεν έχουν τρόπο να πάνε στο σχολείο.
0: Πόσα παιδιά θα μπορέσουν να εξυπηρετηθούν με την εμβαλωματική λύση που παρουσίασε το πρωί στο ραδιόφωνο και ο Περιφερειάρχης Κώστας Μουτζούρης?
1: Αν τυχόν και δεν μπει συνοδός, θα βγουν τα 17 παιδιά του νηπίου προνηπίου και θα βγουν και τα παιδιά της πρώτης και της δευτέρας δημοτικού. Οπότε θα μείνουν περίπου 15-17 παιδιά τα οποία θα εξυπηρετηθούν. Το οποίο δεν είναι λύση για το σχολείο μας.
0: Ναι. Και εσείς αποκλείετε το ενδεχόμενο να βρεθεί κάποιος γονιός να επιτελέσει αυτά τα καθήκοντα? Είπατε και το πρωί ότι
1: είναι... Σε καμία των περιπτώσεων. Αυτό έχει τονιστεί και μπροστά στους υπεύθυνους εχθές. Ναι. Συνάντηση που είχαμε στο προάβλιο του σχολείου.
0: Τελικά αυτά τα δρομολόγια θα ξεκινήσουν αύριο?
1: Έχετε κάποια ενημέρωση?
0: Σας ρωτώ γιατί αυτό είπε ο Περιφερειάρχης, επειδή
1: εμείς
0: και εσείς εγγράφω, ήρθατε σε επαφή σήμερα.
1: Και εμάς μας είπε ότι θα προσπαθήσουν να ξεκινήσουν αύριο, αλλά δεν υπάρχει ακόμα δεν έχει λυθεί ακόμα το θέμα της συνοδείας.
0: Ναι.
1: Οπότε και να έχουν ξεκινήσει και να μην έχουν ξεκινήσει, αν δεν υπάρχει συνοδός, δεν θα μπει και κανένα παιδί στο...
0: Ακόμη και από τις μεγαλύτερες τάξεις, δηλαδή, δεν θα στείλετε τα παιδιά σας?
1: Πρέπει να στηρίξουμε τους υπόλοιπους μαθητές. Το ότι εμένα θα με ικανοποιήσει αυτή η συνθήκη και θα μπει το παιδί μου που πάει πέμπτη δημοτικού, δεν πάει να πει ότι τα υπόλοιπα παιδιά δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα με το γιο μου.
0: Άρα συνεχίζετε τον καθολικό αγώνα, αυτό μας λέτε, αυτό το μήνυμα στέλνετε?
1: Ναι, και ο αγώνας, από ό,τι φαίνεται, έχει πάρει άλλη διάσταση αυτή τη στιγμή.
0: Στα Νένιτα λειτουργεί κανονικά το σχολείο, έτσι?
1: Ναι, και 9 παιδιά αναγκάζονται οι γονείς τους, πάλι σε μαστιχοχώρη, να το τονίσω, και πάλι σε περίοδο εργασίας μαστιχιού, να πηγαίνουν και να φέρουν τα παιδιά τους.
0: Από ποια περιοχή τα μεταφέρουν εκεί?
1: Ξέρω ότι είναι από Κοινή, ξέρω ότι είναι από Άγιο Γιάννη. Έχουν. Από τα γύρω χωριά. Ναι. Εν τω μεταξύ, το θέμα είναι ότι ακόμα και να μπει, το ξαναβλέμε, γιατί μάλλον δεν ξέρω αν μιλάμε την ίδια γλώσσα πλέον. Ακόμα και να μπουν του κόσμου τα λεωφορεία και να βρεθούν του κόσμου οι συνοδοί, δεν καλύπτονται όλα τα δρομολόγια. Δεν θα πάει το λεωφορείο του οποιοδήποτε ιδιωτικού φορέα στον Άγιο Γιάννη να πάρει έναν μαθητή. Θα πρέπει η διαδικασία των δρομολογιών να κρατάει 3 ώρες για να κάνουν όλα αυτά τα δρομολόγια. Δεν γίνεται. Πρέπει να βρούνε μία λύση άμεσα, δεν θα πω χτες, άμεσα, να μπουν τα ταξί. Είναι πολύ σημαντικό να μπουν τα ταξί. Δυστυχώς, η κατάσταση στην Νότια Αχείο, και λέω Νότια Αχείο γιατί δεν έχω εικόνα τι γίνεται στα Βόρεια, δεν εξυπηρετείται και δεν λύνεται η συνθήκη με μεγάλα λεωφορεία ή με πιο μικρά λεωφορεία. Υπάρχουν ιδιαιτερότητες, ένας μαθητής στον Εμποριό, δύο μαθητές στην Κοινή, ένας μαθητής στον Άγιο Γιάννη, δύο μαθητές στο Βουνό. Αυτά τα παιδιά δεν εξυπηρετούνται από λεωφορεία.
0: Ναι, πρέπει να γίνει ένα δίκτυο δρομολογίων, μας λέτε, το οποίο να καλύπτει τις ανάγκες όλων των παιδιών και να τις καλύπτει και μέσα σε ένα λογικό χρονικό πλαίσιο. Δεν μπορεί ένα παιδί να είναι 1,5 ώρα σε ένα λεωφορείο για να κάνει το γύρο των νοτιών χώρων μέχρι να φτάσει στο σχολείο του.
1: Αν σκεφτείτε ότι από το λιμένα των μεστών, προς το Κρήτη θα σας πω, από τον λιμένα των μεστών, όχι από τα μεστά, το λεωφορείο θα φεύγει θεωρητικά γύρω στις 7, ποιο νηπιάκι θα ξυπνάει στις 6 ώρα το πρωί.
0: Λοιπόν, είναι αρκετά τα προβλήματα και οφείλει η πολιτεία να δώσει λύση. Έπρεπε να την είχε δώσει ήδη τη λύση, εάν θέλει να στηρίζει τα χωριά, αν θέλει να στηρίζει την Ήπεθρο. Διαφορετικά, ας μας το πούν ξεκάθαρα, να φύγουν οι άνθρωποι από τα χωριά. Κοιτάξτε, και όσοι έχουν απομείνει.
1: Νομίζω ότι ήταν το κερασάκι στην τούρτα αυτό πλέον. Δηλαδή είχαμε υπόνοιες και υποψίες ότι ήμασταν επιθύμητοι στην Ήπεθρο, αλλά αυτό το πράγμα έχει ξεπεράσει ακόμα και τις πιο τρελές μας σκέψεις. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
0: Υπάρχουν κάποια πράγματα.
1: Και η κατάσταση να ρίχνουν ο ένας την ευθύνη στον άλλον και να μιλάμε για κυβερνήσεις και για πολιτικές αστοχίες. Δεν είμαι εγώ υπεύθυνη να λύσω ούτε τα προβλήματα της κυβέρνησης ούτε τις πολιτικές αστοχίες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για ό,τι νεότερο θα είμαστε σε επικοινωνία και βέβαια είπαμε ο επόμενος σταθμός Παρασκευή 9 το πρωί στην Περιφέρεια.
1: Παρακαλούμε όλος ο κόσμος να μας στηρίξει 9 η ώρα την Παρασκευή το πρωί έξω από το κτίριο της Περιφέρειας.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, οι γονείς εκεί από τα σχολεία έχουν χαράξει τη δική τους πορεία. Λένε ή για όλους θα λυθεί το πρόβλημα ή για κανέναν. Δεν δεχόμαστε εμβαλωματικές λύσεις. Αυτό το μήνυμα τουλάχιστον στέλνουν στην Περιφέρεια. Το θέμα είναι να μπορέσει να βρεθεί σύντομα η λύση και να γίνει κατανοητό ότι όταν μιλάμε για την Ήπεθρο, σε ένα κρητικό νησί, δεν πρέπει να μετράμε, ρε παιδιά, χιλιόμετρα και κόστος μεταφοράς. Δηλαδή, σε αυτή τη χώρα που ζούμε, αυτά τα θέματα θα έπρεπε να είχαν αντιμετωπιστεί με τη λογική. Αν θες να συγκρατήσεις τον πληθυσμό στα χωριά σου. Και πού? Στα χωριά της Μαστίχας, Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί για να ακούσουμε την δήλωση που έκανε το πρωί ο Κώστας Μουτζούρης, ο Περιφερειάρχης, μιλώντας τον Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου. Απάντησε και στα τα έκαναν σαλάτα εδώ οι αιρετοί. Αλλά εντάξει, εμείς θα μείνουμε στην ουσία που αφορά τη λύση του προβλήματος και όχι στα μπαλάκια που εκτοξεύονται από τον ένα στον άλλον.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
6: Η ζωή είναι δώρο του Θεού. Εσείς πιστεύετε ότι ο Θεός είναι καθολικός ή ορθόδοξος? Πού είμαστε πριν γεννηθούμε και πού θα πάμε μετά το θάνατό μας? Όχι, εγώ δεν δέχομαι ότι δεν πάμε πουθενά, ότι θα φύγω και δεν θα ξαναδώ τη μανούλα μου. Πιστεύω ότι θα την βρω ξανά. Ναι, πιστεύω ότι στην πορεία του χρόνου θα βρουν κοινό δρόμο ορθόδοξη και καθολική εκκλησία. Αυτά και άλλα πολλά, άκρως ενδιαφέροντα, λέει την Πέμπτη στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, ο συνταξιούχος σήμερα ιερέας της Καθολικής Εκκλησίας, Δομήνικος Ψάλτης.
7: Ο σεβασμός στο δώρο της ζωής. Η ζωή δεν είναι αγκαρία. Πολλοί έτσι την αισθάνονται. Αν δεν πάψουμε να την βλέπουμε σαν αγκαρία, δεν θα δούμε καλύτερες μέρες. Αν μπορέσουμε ο καθένας μας που έρχεται να προσθέσει ένα πετραδάκι στην βελτίωση αυτού του δώρου, τι θέλουμε περισσότερο? Θα φύγουμε ήρεμα, ικανοποιημένοι και θα ζήσουμε και στην άλλη φάση της ζωής μας, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι όλα τελειώνουν εδώ. Έχει και την αιώνια ζωή, διότι είναι απαραίτητη. Ποιος από εμάς πεθαίνει και δεν θα ήθελε, ας είναι και γέρος, να δει τη μάνα του?
8: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: Πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε και τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, τον κύριο Κώστα Μουτσούρη, ο οποίος μίλησε το πρωί στο Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου για το θέμα που αφορά τη μεταφορά των μαθητών στο Δημοτικό Σχολείο του Πυργίου και την εμβαλωματική λύση που προτείνει η Περιφέρεια μετά την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού, για να δουν αν θα εκδηλωθεί ή όχι ενδιαφέρον από τους αυτογεννητιστές.
1: Από τα 142 δρομολόγια εκτελούνται σωστά, ορθά, όπως θα έπρεπε να είναι, τα 111, τα 31 που αφορούν οικισμούς νοτίως της πόλεως της Χίου, έχουν επαναδημοπρατηθεί. Διότι, για ποιο λόγο, διότι τα μεταφορικά μέσα απεφάσισαν να μην κατεβούν στο διαγωνισμό για λόγους, για κάποιες επιδιώξεις που έχουν. Εγώ θεμητό είναι αυτό. Βέβαια, αν είχαν γίνει διαγωνισμοί λίγο νωρίτερα χρονικά, δεν τα είχαμε την τελευταία στιγμή.
2: Άρα το παραδέχεστε ότι δεν ήταν.
1: Γιατί μην το παραδέχω, από ψέματα.
3: Βέβαια, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Μιλάτε ορθά.
1: Θα μπορούσαν όλα αυτά να είχαν γίνει μερικούς μήνες νωρίτερα. Παρουσιάστηκαν τρίτη μέρα τώρα, λέτε, σε κάποια σχολεία κάποιο πρόβλημα. Αύριο θα έχουν λυθεί.
3: Αύριο.
1: Αύριο θα έχουν λυθεί.
3: Πώς?
1: Διότι και σήμερα είχαν λυθεί. Απλά υπήρχε ένα πρόβλημα με τα συνοδά πρόσωπα.
3: Ναι.
1: Διότι σε ορισμένα από αυτά τα ορμολόγια να υπάρχουν συνοδά πρόσωπα.
3: Ναι.
1: Εκεί υπήρξε ένα πρόβλημα. Αλλά αύριο θα έχουν λυθεί.
2: Μισό λεπτό. Και... τα συνοδά πρόσωπα καλύπτονται από την νομοθεσία και πληρώνονται.
1: Φαντάζομαι. Κοιτάξτε. Θα γίνει ο διαγωνισμός κανονικά. Απλά ώσπου να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός και να υπάρχουν αποτελέσματα.
2: Προσωρινή λύση.
1: Εμβαλωματική λύση.
2: Ναι.
3: Κύριε Μουτζούρη, εννοείται ότι υπογράφει ο Μπολάς και ξεκινάνε τα δρομολόγια τα άλλα τα υπαστικά.
1: Σήμερα το πρωί μίλησα μαζί και πριν βγω στα Ερτζιανά σας,
3: ναι,
1: για να έχω τελευταίες πληροφορίες. Η πληροφορία η πιο τελευταία είναι και από τον κύριο Καμπούρη, το σύμβουλό μου, ο οποίος ασχολείται αποκλειστικά και θα έλεγα με επιτυχία από τα νούμερα που σας είπα, τα μαθητικά δρομολόγια και ως πρώην εκπαιδευτικός, θα είναι εμβαλωματική λύση ώσπου να έχουμε τα αποτελέσματα του διαγωνισμού.
3: Ωραία, άρα μιλάμε ότι το συνδέεται με την υπογραφή του Κανάρη.
1: Θα συνδέεται με το πρακτορείο Κανάρη,
3: ναι,
1: το οποίο θα εμβαλωματικά θα κάνει κάποια δρομολόγια. Και τον ευχαριστώ πολύ που απεδέχθη αυτή τη λύση για να μην έχουμε πρόβλημα με τα παιδιά.
3: Ξεκινάει και τα δρομολόγια ταυτόχρονα στα χωριά ο Κανάρης.
1: Αυτό δεν μπορώ να σας απαντήσω, αν θα είναι αύριο ή μεθαύριο ή αντιμεθαύριο.
3: Άρα τα δρομολόγια τα μαθητικά κάνει, δηλαδή θα κάνει.
1: Θα κάνει τώρα, θα ξεκινήσει και τα άλλα, έχουμε υπογράψει σύμβαση,
2: ναι,
1: για τα υπεραστικά ας πούμε,
2: ναι,
1: αλλά αυτό το πιο σύντομο που θα έπρεπε να γίνει είναι τα μαθητικά δρομολόγια. Βέβαια,
3: ναι,
1: να τονίσω το εξής, ο νόμος του κράτους λέει ότι μεταφέρονται με μεταφορικά μέσα που παρέχει το δημόσιο, όπως αυτά που λέμε,
2: ναι,
1: ή εν περιπτώσει δεν είναι δυνατό αυτό, γίνεται με καταβολή αποζημίωσης στους γονείς.
2: Ναι, οι γονείς δουλεύουν όμως,
1: ναι,
2: δεν μπορούν.
1: Εμείς όμως ξέρουμε, ναι, ότι δουλεύουν, γι' αυτό θέλουμε να διευκολύνουμε.
3: Εσείς μας λέτε λοιπόν ότι από αύριο θα έχουμε μεταφορά μαθητών.
1: Με δύο δρομολόγια θα γίνονται, με δύο λεωφορεία. Το ένα θα ξεκινά από τα Μεστά και το άλλο, αν θυμάμαι καλά, μου ελέγχει από τη Βέσα.
2: Μάλιστα.
3: Με το θέμα του.
1: Πρόβλημα... Ναι, παρακαλώ. Με το κύριο θέμα ήταν στο πυργί, είναι πιο πολλά τα παιδιά. Και με δίκιο τους διαμαρτύρονται.
3: Το θέμα
1: του. Και εγώ εκπαιδευτικός θέλω το σχολείο να προηγείται πάντων.
3: Έτσι. Το θέμα των συνοδών τώρα πώς θα λυθεί από αύριο.
1: Λυθεί θα σας το πω αύριο.
3: Μάλιστα.
1: Πάρτε μαύρο να σου πω πώς θα λυθεί. Από ό,τι μου είπαν θα λυθεί σήμερα.
0: Αυτά είπε πρωί, 8.30 ώρα, στο ράδιο Αλήθεια, στον Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου, ο Περιφερειάρχης. Πριν από λίγο που μιλήσαμε, 12.30 μετά από 4 ώρες, με την Ανίκα Αντωνίου από το Πυργί, από το Σύλλογο Γονέων, μας είπε ότι δεν έχουν λυθεί τα θέματα με τους συνοδούς. Ακόμα δεν ξέρουν αν θα μπουν αύριο τα λεωφορεία. Είναι σε αναμονή και στο μεταξύ έχουν προγραμματίσει νέα κινητοποίηση για την Παρασκευή στην περιφέρεια, ενώ συνεχίζεται και η κατάληψη, διότι θεωρούν ότι αντιμετωπίζοντας ένα μέρος του προβλήματος μεταφοράς των μαθητών, των μεγαλύτερων ηλικιακά παιδιών του Δημοτικού, δεν λύνεται στο σύνολό του το πρόβλημα, διότι εξακολουθούν να υπάρχουν άλλα παιδιά που θα πρέπει να μεταφέρονται από τους γονείς τους στο σχολείο. Αυτά. μας είπε η Ανίκα Αντωνίου. Ακούσαμε και τον Περιφερειάρχη και για ό,τι νεότερο θα σας ενημερώνουμε από τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα της αλήθειας. Προς το παρόν πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί για να δούμε και τα άλλα θέματα της τοπικής μας επικαιρότητας.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής Technet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ. Technet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
2: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
1: Τεχνική εταιρεία Technet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
2: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
3: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
4: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
3: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Ροδοκανάκη 13.
4: Τηλέφωνο 2271-020.
5: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Ας μιλήσουμε και για μια θεατρική παράσταση, έτσι λίγο να το χαλαρώσουμε το κλίμα. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 θα δώσει δύο διπλές παραστάσεις με το έργο «Οι καθρέφτες της Οφηλίας». Πρόκειται για μια περιπατητική performance σε σκηνοθεσία Αβραάμ Γκουτζελούδη. Οι παραστάσεις θα δοθούν στο Αρχοντικό Στεφάνου στο Γκάμπο και περισσότερα θα ακούσουμε από τους συντελεστές του Παρασκηνίου 18. Ξεκινάμε με την Τέρι Μανολάκη και τα όσα είπαν σε συνέντευξη που παρεχώρησαν.
1: Μια μας θεατρική πρόταση, «Καθρέφτης της Οφηλίας». Αυτή η παράσταση για μας είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς σηματοδοτεί και την πρώτη μας συνεργασία με τον ταλαντούχο σκηνοθέτη Αβραάμ Γκουτζελούδη, με τον οποίο είχαμε τη χαρά να γνωριστούμε το καλοκαίρι φέτος, που μας έκανε ένα θεατρικό σεμινάριο. Και την ίδια περίοδο γινόταν και η εικαστική έκθεση της Ευγενίας Κλαδιά, τα έργα της οποίας αποτέλεσαν και έμπνευση για να δημιουργηθεί αυτή η νέα θεατρική performance. Γενικά μας αρέσει να πειραματιζόμαστε και να γνωρίζουμε νέες μορφές θεατρικής έκφρασης και αυτή η παράσταση προσπαθεί να συγκεράσει διάφορες μορφές τέχνης.
0: Από την Τέρι Μανολάκη να πάμε στον Αβραάμ Γκουτζελούδη, ο οποίος σκηνοθετεί τους «Καθρέφτες της Οφηλίας».
2: Ερχόμενο στοιχείο για να κάνω αυτό το σεμινάριο με το Παρασκήνιο 18, εξεπλάγει πολύ ευχάριστα, γιατί είδα ανθρώπους που θέλουν πάρα πολύ να κάνουν θέατρο, έχουν ένα επίπεδο πολύ υψηλό, θα έλεγα, για ερασιτεχνική ομάδα, δεν θυμίζει καθόλου ερασιτεχνική ομάδα, και είχαν πολύ όρεξη να δημιουργήσουμε κάτι πάνω στην έκθεση της Ευγενίας. Στα πλαίσια του εργαστηρίου ζητήθηκε από τους ηθοποιούς, από τους συμμετέχοντες, να διαλέξουν έναν πίνακα, να εμπνευστούν από αυτόν και να γράψουν ένα δικό τους κείμενο. Μου έστειλαν τα κείμενα, έκανα μια δραματουργική επεξεργασία εγώ. Ήταν πολύ to the point όλο το υλικό που πήρα και η σκέψη ήταν να δημιουργήσουμε μία περιπατητική performance στους χώρους της έκθεσης, έχοντας τους πίνακες γύρω μας, το βίντεο της έκθεσης, μουσικές που χρησιμοποιήθηκαν στην έκθεση και τα κείμενα που είναι κατά 90% από τα παιδιά, με μία δική μου συμμετοχή 10% σε τροποποιήσεις, αλλαγές, δραματουργική επεξεργασία. Είναι μια υβριδική, site-specific, περιπατητική performance με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφηλίας, προσοχή εύθραυστων». Και νομίζω πως αυτό που προσπαθούμε να αποτυπώσουμε είναι τα ανακλάσεις της Οφηλίας, αυτής της φιγούρας της εξπυρικής, που συμβολίζει την υποταγή, την κακοποιημένη γυναίκα, την γυναίκα που δεν μπορεί να πάρει τη ζωή στα χέρια της, και να δούμε πώς μπορούν αυτές οι αντανακλάσεις να αφηγηθούν μια ιστορία αντίθετη, για μια γυναίκα η οποία παίρνει τη ζωή στα χέρια της, δεν δέχεται τους κανόνες που της θέτει η κοινωνία. Βλέπουμε τον βυθό της και πώς, προσπαθώντας, καταφέρνει να φύγει από αυτό το βυθό.
0: Λοιπόν, και κλείνουμε με την Ευγενία Κλαδιά.
3: Ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για αυτή την ευκαιρία που δόθηκε από το Σύλλογο, από τους ηθοποιούς, από το σκηνοθέτη και από το χώρο που μας φιλοξενεί εδώ στο Αρχοντικό Στεφάνου. Είναι μεγάλη χαρά για μένα ότι οι ηθοποιοί εμπνεύστηκαν από τα έργα και έγραψε ο καθένας με το δικό του τρόπο τα συναισθήματά του, τις σκέψεις του, τους προβληματισμούς τους. Έγραψαν τέλος πάντων μια δική τους ιστορία και τώρα μέσα από τα δικά τους μάτια θα δω και εγώ τα έργα μου με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο, που είναι πολύ ωραίο και είμαι πολύ τυχερή για όλη αυτή την εξέλιξη. Και θέλω να πω για τον Αβραάμ, το σκηνοθέτη, ότι έχει πάρει αυτά τα κείμενα και τα έχει προσεγγίσει με τρυφερότητα, με αγάπη και με ένα πολύ ευρηματικό τρόπο και έχει παντρέψει τα κείμενα των παιδιών. Τα έχει συνθέσει πάρα πολύ ωραία και θα τα απολαύσουμε σε αυτόν τον υπέροχο χώρο.
0: Λοιπόν, θυμίζουμε διπλές παραστάσεις. Παρασκευή 25, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Πρώτη παράσταση στις 7.30 το απόγευμα. Δεύτερη στις 9 στο Αρχοντικό Στεφάνου. Κοντά στα σχολεία του Κλούβα θα πρέπει να γίνει κράτηση θέσεων γιατί είναι περιορισμένες. Και υπάρχει μια τιμή στην οποία συμπεριλαμβάνεται νομίζω και ποτό. Αυτά θα τα δείτε όταν τηλεφωνήσετε στο 69-82-382-539. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τη Ζένα Χατζηδημητρίου. Επιστρέφουμε για να μιλήσουμε για το αίτημα του Χαλκιούς προς την περιφέρεια για να αναλάβει ενιαία οργανωμένα και μαζικά την κτηματολογική τακτοποίηση όλων των ιδιοκτησιών που επηρεάστηκαν με την απαλωτρίωση για να γίνει το έργο της παράκαμψης του Χαλκιούς. Θα ακούσουμε τον πρόεδρο του Χαλκιούς, τον κύριο Κουτσουράδη, που έκανε δηλώσεις στους συναδέλφους, ενώ επίσης θα ακούσουμε τον Γιώργο Τολίνα από το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ, Βορειοανατολικό Αιγαίο, και τον Μιχάλη του Τζακού από το Εργατικό Κέντρο Χίου να μιλούν για μία ακόμη επίσκεψη εργατολόγων στη Χίο για να βοηθήσουν εργαζόμενους και ενδυνάμεις συνταξιούχους και ανέργους κλπ. Ενημερώνοντάς τους για τα δικαιώματά τους. Περισσότερα μετά τη 1.30. Πάμε τώρα σε δελτίο.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
5: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Στο κέντρο και συγκεκριμένα στην περιφερειακή ενότητα Χίου μεταφέρουν την κινητοποίησή τους την Παρασκευή στις 9 το πρωί οι γονείς μαθητών του νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου Πυργίου, όπως και οι γονείς των μαθητών του σχολείου Στανένητα, που αντιμετωπίζουν το γνωστό πρόβλημα της μετακίνησης των παιδιών τους από και προς τα σχολεία τους. Συγκεκριμένα, σε κοινή ανακοίνωσή τους, καλούν την Παρασκευή στις 9 το πρωί για να δώσουν, όπως αναφέρουν, το παρόν στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, διαμαρτυρόμενοι για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με τη μεταφορά των μαθητών και τα σχολικά δρομολόγια. Τα παιδιά μας, συνεχίζουν οι σύλλογοι γονέων, δικαιούνται ασφαλή και απρόσκοπτη μεταφορά από και προς τα σχολεία τους. Καλούμε γονείς, εκπαιδευτικούς, συλλόγους, φορείς και όλους τους πολίτες να σταθούν δίπλα μας. Η παρουσία όλων μας είναι σημαντική. Ζητάμε λύση τώρα. Τα παιδιά δεν μπορούν να περιμένουν άλλο. Στο μεταξύ, σήμερα το πρωί είχαμε την υπόσχεση από τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη μέσα από το Χίος Ράδιο Αλήθεια ότι αύριο θα έχει λυθεί το θέμα των σχολικών δρομολογίων στα Νοτιόχωρα με τη συμβολή του Canary Tours. Η εκπρόσωπος των γονέων του Σχολικού Κέντρου Πυργίου Ανίκα Αντωνίου δέχθηκε με χαρά την είδηση που έδωσε από το ραδιόφωνο Περιφερειάρχης ότι αύριο θα δρομολογηθούν σχολικά λεωφορεία, αλλά επεσήμανε ότι πρόβλημα υπάρχει και με τους συνοδούς και δεν είναι καθόλου απλό. Σε κάθε περίπτωση, είπε, αν το πρόβλημα λυθεί, ο αγώνας μας δικαιώνεται και δεν έχει κανένα νόημα να τον συνεχίσουμε. Στο μεταξύ, είχαμε χειρή παρέμβαση από την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου για το πρόβλημα που έχει προκύψει με τη μεταφορά των μαθητών στο νηπιαγωγείο και δημοτικό σχολείο του Πυργίου, επισημένοντας ότι η επίλυσή του συνδέεται με το δημογραφικό μέλλον των μαστιχοχωρίων. Υπό αυτό το πρίσμα, ζητά άμεση κάλυψη των εκκρεμών δρομολογίων αλλά και θεσμοθέτηση δημογραφικού κριτηρίου στο σχεδιασμό των διαγωνισμών μεταφοράς μαθητών, τονίζοντας ότι σε περιοχές με τεκμηριωμένη πληθυσμό. Συρρήκνωση. Η κάλυψη του δρομολογίου δεν μπορεί να κρίνεται με όρους κόστους αναμαθητή. Η διατήρηση του δρομολογίου είναι η προϋπόθεση για να υπάρξουν μαθητές. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Νενίτων, μετά από γενική συνέλευση που συγκάλεσε, αποφάσισε να ταχθεί στο πλευρό των γονέων του Δημοτικού Σχολείου Πυργίου, όχι μόνο θεωρητικά αλλά έμπρακτα, καθώς το θέμα, όπως αναφέρουν στην απόφαση, τους αγγίζει άμεσα, αφού και πολλοί μαθητές του σχολείου τους αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα με τη μεταφορά τους. Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα εκπρόσωποι του Συλλόγου τους βρέθηκαν στο Σχολείο του Πυργίου, συμμετέχοντας στη συγκέντρωση που έχει οργανωθεί. Αν το πρόβλημα παραμείνει και δεν δοθεί άμεση λύση, θα ακολουθήσουμε το παράδειγμά τους και θα κλείσει και το δικό μας σχολείο. Καλούμε λοιπόν όλο τον κόσμο να υποστηρίξει αυτή την κίνησή μας στο Πυργί, γιατί τα σχολεία είναι η ψυχή των χωριών μας, καταλήγει η ανακοίνωση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Νενίτων. Όπως σημειώνει η αλήθεια, τα νησιά έχουν κοινή μοίρα και ιστορία και δεν υπάρχει κανένας ανταγωνισμός μεταξύ τους. Υπάρχει όμως εκ της λογικής χώρος για να συγκρίνεις. Με δεδομένη λοιπόν την 407η μέρα που η Χίος δεν έχει περαστικές συγκοινωνίες και το γεγονός ότι οι αντιπεριφερειάρχες μας δεν ήξεραν ότι το Σεπτέμβριο ανοίγουν τα σχολεία, βγάζοντας την κυριολεξία στα κάγκελα την Νότια Χίου, στο νησί της Μυτιλίνης δημοσιεύεται η είδηση ότι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου προσφέρει δωρεάν διαδρομές με το αστικό κτέλ Μυτιλίνης. Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της δράσης ανέρχεται σε 30.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και αφορά έως 1.000 ωφελούμενους συνολικά. Τα κενά των σχολείων και οι δεκάδες ελλείψεις σε ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις κινητοποιούν το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου, ο οποίος καλεί σε γενική συνέλευση σήμερα Τετάρτη στις 6 το απόγευμα στον οίκο Χίου Διδασκάλου για να οργανώσουν τη δράση τους οι εκπαιδευτικοί. Επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και τον Πρόεδρο του ΕΟΠΗ Θάνου Ζαμάνη απέστειλε η Επαρχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ Χίου, ζητώντας η επιστροφή χρημάτων από τις υπερτιμολογήσεις των εξετάσεων στα εργαστηριακά και μικροβιολογικά κέντρα της Χίου να γίνει σε όλους και όχι μόνο σε όσους έχουν κάνει καταγγελία. Επιτυχή έκβαση είχε η επιχείρηση διάσωσης και απεγκλωβισμού μεταναστών στην περιοχή Αποθήκα σήμερα τα ξημερώματα. Όπως ενημερώνει η πυροσβεστική υπηρεσία Χίου, τις πρώτες πρωινές ώρες, περίπου στις 5 παρατέταρτο, η υπηρεσία ειδοποιήθηκε για τον εντοπισμό τραυματισμένου ατόμου, το οποίο ανήκε σε ομάδα μεταναστών στην ευρύτερη περιοχή της Αποθήκα. Στο σημείο επενέβη άμεση ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής, αποτελούμενη αρχικά από 6 πυροσβεστικούς υπαλλήλους και στη διάρκεια της επιχείρησης ενισχύθηκαν με άλλους 5, φτάνοντας συνολικά στα 11 άτομα. Οι δυνάμεις επιχείρησαν κάτω από ιδιαίτερα αντίξωες συνθήκες κατά τη διάρκεια της νύχτας, καταβάλλοντας μεγάλες προσπάθειες για να προσεγγίσουν στο εξαιρετικά δύσβατο σημείο όπου βρίσκονταν οι εγκλωβισμένοι, τονίζει η πυροσβεστική και συνεχίζει. Χάρη στην έγκαιρη και συντονισμένη επιχείρηση, οι αλλοδαποί εντοπίστηκαν, απεγκλωβίστηκαν και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια σε προσβάσιμο σημείο, όπου και παραδόθηκαν στην αστυνομία και στη συνέχεια σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή των πρώτων βοηθειών και την υγειονομική τους περίθαλψη. Στην επιχείρηση διάσωσης της πυροσβεστικής υπηρεσίας, καθοριστική ήταν η συμβολή και η συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων, συγκεκριμένα στην επιχείρηση συνέδραμαν η ελληνική αστυνομία, το ΕΚΑΒ και η Frontex. Σε κακούς επαγγελματίες και εργασίες αναβάθμισης αποδίδει την μυρωδιά που αναδύει ο βιολογικός καθαρισμός όλους αυτούς τους μήνες ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, που δεν ζήτησε αυτή τη φορά υπομονή αλλά σεβασμό από όσους, κατά τη γνώμη του, δημιουργούν τα προβλήματα. Όπως είπε, σε μια παλιά υποδομή όπως είναι ο βιολογικός, όλες οι εργασίες αναβάθμισης έβγαλαν προβλήματα που σε συνάρτηση με επαγγελματίες που πετούν στο σύστημα απορρίμματα που δεν πρέπει και σκοτώνουν τους ζωμομύκητες, δημιουργούν αυτή τη μυρωδιά. Η ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Χίου με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας προβλέπεται εντός του 2030, σύμφωνα με την απάντηση του ΔΔΕ στην κοινοβουλευτική ερώτηση του Βουλευτή Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότι Μηταράκη. Η διασύνδεση της Χίου εντάσσεται στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς, αποτελώντας κρίσιμη υποδομή για τη μακροπρόθεσμη ενεργειακή ασφάλεια της Χίου και περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του ΑΔΜΙΑ για την περίοδο 2025-2034. 180 συνεδροί από 33 χώρες και από 5 υπήρους θα βρεθούν αυτές τις μέρες στη Χίο στο πλαίσιο του 3ου Ευρωπαϊκού Ναυτιλιακού Συνεδρίου που πραγματοποιείται στο νησί μας έως και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Το συνέδριο διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών, ενώ συμμετέχει και η Ευρωπαϊκή Διεθνής Ένωση Οικονομολόγων. Η δίμηνη πρόσληψη γυμναστών για τα προγράμματα αθλητισμού σε ΚΑΠΗ και ΚΙΦΗ που εγκρίθηκε από τη Δημοτική Επιτροπή αποτέλεσε την αφορμή για τον Δημοτικό Σύμβουλο Βασίλη Μυριαγκό να επισημάνει την απουσία προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού από το Δήμο Χίου τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Δήμος Χίου πέρσι δεν κατέθεσε πρόταση προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα, με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Γιώργο Χριστάκη να αναφέρει ότι αυτό έγινε λόγω διοικητικών δυσκολιών εκ μέρους των υπαλλήλων. Η Δημοτική Κοινότητα Χαλκιού ζητά από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου να αναλάβει ενιαία, οργανωμένα και μαζικά την κτηματολογική τακτοποίηση όλων των ιδιοκτησιών που επηρεάστηκαν από την απαλωτρίωση της παράκαμψης Χαλκιού, επισημένοντας σε επιστολή που υπογράφει ο πρόεδρος της Νίκος Κουτσουράδης ότι η παράκαμψη Χαλκιού ολοκληρώθηκε, για τους ιδιοκτήτες όμως των ακινήτων που επηρεάστηκαν από την απαλωτρίωση η υπόθεση δεν έχει τελειώσει. Δεν έχουν αποζημιωθεί και αυτό δεν είναι πλέον ένα γενικό ή θεωρητικό ζήτημα, είναι μια πραγματική εκκρεμότητα που αφορά ανθρώπους, περιουσίες και οικογένειες. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου από αστυνομικούς η Μεδαπός 53 ετών, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της βίας κατά υπαλλήλων και της απίθειας, διότι στο πλαίσιο αστυνομικού ελέγχου ο συλληφθής αρνήθηκε να συμμορφωθεί σε υποδείξεις αστυνομικών και αντιστάθηκε κατά τη σύλληψή του. Επίσης, την ίδια μέρα συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιέμφθησης, Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Χίου, Αλοδαπός 18 28 ετών, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Ειδικότερα, στο πλαίσιο αστυνομικού ελέγχου βρέθηκε στην κατοχή του συλληφθέντα και κατασχέθηκε ποσότητα κατέργαστης κάναβης χασής βάρους 10 γραμμαρίων περίπου. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνει και παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, καθώς όπως προέκυψε διέμενε παράνομα στη χώρα. Την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιένθεσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χείου. Στην αιχμή του προβληματισμού για τις ραγδαίες τεχνολογικές, κλιματικές και κοινωνικές εξελίξεις, το τέταρτο συνέδριο Effective Dialogue υποδέχεται ως κεντρικό ομιλητή τον διεθνούς κύρους διαστημικό επιστήμονα και επικεφαλής ερευνητή της NASA, συμπατριώτης μας Σταμάτη Κρυμίση, ο οποίος θα παρουσιάσει τις προϋποθέσεις για την επιβίωση της ανθρωπότητας μέσα από τα διδάγματα του σύμπαντος, αύριο Πέμπτη στο Stelios Foundation Conference Halls. Εβδομάδα πληρωμών είναι αυτή που διανύουμε, καθώς ο ΕΦΚΑ θα ξεκινήσει την πληρωμή για τις συντάξεις Οκτωβρίου. Ειδικότερα, την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μη μισθωτών, δηλαδή του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων και του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων. Η δεύτερη μεγάλη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου. Τότε θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των υπόλοιπων συνταξιούχων. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ηγουμενού Συμβουλίου της Ιεράς Μονής Μερσινιδίου, σήμερα Τετάρτη σε 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός και στη συνέχεια το Μικρό Απόδειπνο στις 10.30 το βράδυ. Η ακολουθία του όρθρου και γύρω στα μεσάνυχτα η από αιώνος καθιερωμένη αρχιερατική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου Ψαρών Κινουσών κυρίου Μάρκου, συλλειτουργούσε της αδελφότητος της Ιεράς Μονής και ψαλόντων των ιεροψαλτών της τοπικής εκκλησίας. Αύριο 5η 24 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί ο όρθρος για θεία λειτουργία και το απόγευμα της 5ης στις 6 ο Μεθεόρτιος Εσπερινός. Μετά από πολλές δεκαετίες, η ενορία του Αγίου Νικολάου Ινουσών σε συνεργασία με το Δήμο Ινουσών μεταβαίνει πανηγυρικά αύριο 5η στο Μερσινίδη για να τιμήσει την Παναγία τη Μυρτιδιώτισσα. Η εκκίνηση θα γίνει στις 6.30 το πρωί με το θαλάσσιο ταξί Άγιος Νικόλαος για τη Λαγκάδα και στη συνέχεια ο δικός με πούλμαν μέχρι το μοναστήρι. Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ, Παράρτημα Βορείου Αιγαίου και το Εργατικό Κέντρο Χίου διοργανώνουν στο Εργατικό Κέντρο Χίου εκδήλωση διαζώσης νομικής πληροφόρησης, όπου θα παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες νομικής πληροφόρησης τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί στις 2 το μεσημέρι. Σημειώνεται ότι η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με ραντεβού. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στο τηλέφωνο 22 710 23 550 προκειμένου να κλείνουν ραντεβού καθημερινά 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 5η 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή Αγίου Ιωάννη Αμέρη, εργοστάσιο Μαυρίκη, αντιπροσωπή αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρών καυσίμων περιοχής. Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλίας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, Τμήμα Ποιοτικού και Φυτογενομικού Ελέγχου, συνεχίζει τον τρίτο γενικό ψεκασμό κατά του δάκου της ελιάς. Το πρόγραμμα είναι το εξής. Αύριο 5η, Δαφνώνας, Χαλκιός, Βασιλιώνικο. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Αγία Ειρήνη, Καρδαμάδα, Κάμπος, Γκιάζου, Φραγκοβούνη. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στις περιοχές Γρού, Λολόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετής, Πυλάδι, Αεροδρόμιο. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, στις περιοχές Καστρομινά, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμι, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία και ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου διοργανώνουν σήμερα Τετάρτη 6.30 το απόγευμα στο Ομήριο επιστημονική εκδήλωση που θα έχει ως θέμα τις παθήσεις του αναπνευστικού. Η ζωή είναι δώρο του Θεού. Εσείς πιστεύετε ότι ο Θεός είναι καθολικός ή ορθόδοξος? Πού είμαστε πριν γεννηθούμε και πού θα πάμε μετά το θάνατό μας? Όχι, δεν δέχομαι ότι δεν πάμε πουθενά, ότι θα φύγω και δεν θα ξαναδώ τη μανούλα μου. Πιστεύω ότι θα τη βρω ξανά. Ναι, πιστεύω ότι στην πορεία του χρόνου θα βρουν κοινό δρόμο Ορθόδοξη και Καθολική Εκκλησία. Αυτά και άλλα πολλά άκρους ενδιαφέροντα, λέει αύριο Πέμπτη στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, ο συνταξιούχος σήμερα ιερέας της Καθολικής Εκκλησίας, Δομήνικος Ψάλτης. Ολοκληρώθηκε ο 22ος Πανχιακός Μαθητικός Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Ανδρέας Αξιωτάκης του Φάρου Βαρβασίου, σχολικό έτους 2025-2026. Η απονομή των βραβείων θα γίνει την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, 7.30 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Φάρου. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με τη στήριξη της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 δίνει δύο διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφιλίας», μια περιπατητική performance σε σκηνοθεσία Αβραάμ Γκουτζελούδη στο Αρχοντικό Στεφάνου στον κάμπο της Χίου, στην οδό Παύλου Χαλκούση 13, πλησίων των Δημοτικών Σχολείων Κλούβα, την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η πρώτη παράσταση θα δοθεί σε 7.30 και η δεύτερη σε 9 το βράδυ. Απαραίτητη κράτηση θέση στο τηλέφωνο 6982 382 539. Η ταινία «Το μεγαλείο της χριστιανικής αγάπης» θα προβληθεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 10 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Σύμφωνα με το σκηνοθέτη, παραγωγό, σεναριογράφο και ηθοποιό Δημήτριο Σιτσάνη, πρόκειται για μια παραγωγή βασισμένη σε μια συγκινητική αληθινή ιστορία που διαδραματίζεται στοιχείο το 1950. Η θεατρική παράσταση «Τούτα Αμπσολούτα» ανεβαίνει στην σκηνή του Ομηρίου Πνευματικού Κέντρου το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, 8 το βράδυ, από τη θεατρική ομάδα Σκηνοβάτες. Μία παράσταση για έναν βρόσιμο κήπο γεμάτο σκέψεις και ψευδεστήσεις. Η σκηνοθεσία είναι του Γιώργου Παυλιδάκη. Ένας αγώνας και μία συναυλία για καλό σκοπό. Ο αγώνας θα διεξαχθεί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα στο Κολυμπητήριο, όπου ο ναυτικός όμιλος Χίου αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ και όλα τα έσοδα θα δοθούν στην οικογένεια του Αστέριου Σαλτζίδη για τον αγώνα που δίνει για την αποκατάσταση της υγείας της κόρης του Παρασκευούλας. Στη συνέχεια έχουμε μία μεγάλη μουσική βραδιά στο Ομήριο την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 8.30 το βράδυ με τη μουσική παράσταση στο Φως της Βάρδιας με τους Γιώργο Μισετζή, Μαρία Καλαγκιά και τους συνεργάτες τους. Όλοι οι συντελεστές προσφέρονται αφιλοκερδώς και τα έσοδα και αυτής της παράστασης θα δοθούν για να βοηθηθεί η Παρασκευούλα. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ενημερώνει ότι την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στον Άγιο Γεώργιο Σικούση στην αίθουσα του Μορφωτικού Συλλόγου στο Δημοτικό Σχολείο από τις 9 το πρωί στη 1 το μεσημέρι με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Αγίου Γεωργίου Σικούση. Να μας πάει μακριά, να μας πάει στα πέρα μέρη. Με αυτόν τον τίτλο, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άρτιον σε συνδιοργάνωση με την Ταβέρνα Πόμερο οργανώνουν μουσική βραδιά αγάπης με την ευκαιρία εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας ναυτιλίας την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ με τραγούδια της θάλασσας και όχι μόνο. Με επίκεντρο τη μνήμη του μικρασιατικού ελληνισμού λειτουργεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο η έκθεση «Ιερά Προσφυγιά», η οποία θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση παρουσιάζεται από το Δήμο Χίου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για τον μικρασιατικό ελληνισμό σε συνεργασία με την Ένωση Αγιοπαρασκευουσίων Κρίνης Μικράς Ασίας και το Μορφωτικό Σύνδεσμο Βαρβασίου Χίου, Βιβλιοθήκιο Φάρος. Το Περιπατήν διοργανώνει επίσκεψη το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στην έξοδη Δήμα και την Παναγία Σικελιά, η οποία απέχει 1.300 μέτρα από το χωριό. Εκκίνηση στις 5.30 το απόγευμα από το Δημαρχείο Χίου με τα Ιωταχή. Όσοι έρχονται από την Κεντρική και Νότια Χίου, ραντεβού στις 6 το απόγευμα στους Μήλους του Ανέμονα. Όσοι δεν έχουν μεταφορικό μέσο μπορούν να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα 6943 520363, 6973 526 723 και 6995 030 245. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, εορτή του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστή Ιωάννη Θεολόγου, ο μόνιμος ιερός ναός στην Αττική, στην πόλη της Χίου, εορτάζει. Την Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα, ο Μέγας Εσπερινός, το Σάββατο ο Όρθρος και στη συνέχεια η πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία από τις 7 το πρωί, γεωργώντας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου Ψαρών και Νουσών, κυρίου Μάρκου. Θα ακολουθήσει περιφορά της ιεράς εικόνας του Αγίου και αμέσως μετά μικρή δεξίωση στην ενωριακή αίθουσα. Ο Μεθεώστιος Εσπερινός στις 6.30 το απόγευμα του Σαββάτου. Στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς με θέμα κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει εκδήλωση την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας, όπου σε συνεργασία με την Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Χίου θα προβληθεί η ενότητα «Το Δάκρυ στη Μνήμη», μια σειραφή επιλεγμένων αποσπασμάτων από συνεντεύξεις που έδωσαν σε μέλη της Ομάδας Προφορικής Ιστορίας Χίου κάτοικοι των μαστιχοχωρίων. Η Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών και Νουσών ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα, με την τέλεση του αγιασμού στον Μητροπολιτικό Ναό από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου κύριο Μάρκο, θα αρχίσουν τα μαθήματα της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης. Οι εγγραφές μαθητών θα γίνονται στα γραφεία της Μητρόπολης έως τις 30 Σεπτεμβρίου και στο τηλέφωνο 22 710 43 45, και τα μαθήματα θα παρέχονται εντελώς δωρεάν. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Το Αθλητικό Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Ίωνες διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Μαζί και στον αθλητισμό» το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 5.30 το απόγευμα στην Πλατεία Πλαστήρα. Στο πλαίσιο των αθλητικών δραστηριοτήτων και σε συνεργασία με το Σύλλογο Αθλητών Υγείας και τους Ποδηλάτες Χίου, θα πραγματοποιηθεί αγώνας δρόμου 800 μέτρων για παιδιά κάτω των 12 ετών και αμαία και 3,5 χιλιόμετρων, και στη συνέχεια θα παρουσιαστούν τα αθλήματα της άρσης βαρών σε πάγκο από τον παγκοσμιονίκη Παύλο Μάμαλο, καθώς και παρουσίαση του παρολυμπιακού αθλήματος μπότσια. Στόχος είναι να αναδειχθούν οι δυνατότητες των αθλητών με αναπηρία και να μεταδοθεί ένα ουσιαστικό μήνυμα ισότητας και κοινωνικής συμμετοχής. Ένας αγώνας και μια συναυλία για καλό σκοπό. Αγώνας, όπως είπαμε, θα διεξαχθεί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Για τη δεύτερη αγωνιστική της πρώτης φάσης του κυπέλου Χίου στο ποδόσφαιρο, σήμερα θα παίξουν στις 3.30 το μεσημέρι στο Δημοτικό Στάδιο της Χίου Ηρακλής Ολυμπιακός Χίου Κλασικό, στις 6 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο Χίου Μικρασιατική Πανινούσιος. Στο Φαβελίο Στάδιο στις 3.30 το μεσημέρι η Ένωση Λαγκάδας Οικιάδας θα αντιμετωπίσει το Βροντάδο. Δεν πραγματοποιήθηκε τελικά το προγραμματισμένο για χθες το απόγευμα φιλικό παιχνίδι των Ιώνων Χίου με τον φιλοπρόοδο Όμιλο Βροντάδου. Η φιλική αναμέτρηση που είχε οριστεί στο πλαίσιο της προετοιμασίας των δύο συλλόγων εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου ακυρώθηκε. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με ασθενείς βροχές. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 21 βαθμούς και η υγρασία από 53 έως 89%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς και η υγρασία από 35 έως 81%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Τσιλίμης στην Απλοταριάς 22 και Μιχαλιού στην οδό Έλληνας Βενιζέλου 3 στο νοσοκομείο. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Μπαλακίτσι Κασαπάκη στην οδό Καλουτά 157 στο νοσοκομείο. Στο Βροντάδο θα εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: Τι τον λογαγό τότε Νικόλαο Πλαστήρα, ο μετέπειτα στρατηγός και πρωθυπουργός, αναδιοργανώθηκε σε σύνταγμα και μεταστάθμευσε στον Στριμώνα. Επί λογαγού Πλαστήρα υπηρέτησε στο νησί 2,5 χρόνια, φτιάχνεται ο πρώτος τοπογραφικός στρατιωτικός χάρτης ισχύου. Στην ομάδα χαρτογραφήσεως συμμετείχε τότε και ο βιβλιοπόλης Νικόλαος Χαβιάρας. Σαν σήμερα στοιχείο το 1917. Οι εφημερίδες γράφουν: «Κρά φωνάζει ο κόσμος στις μερικάς ενορίας για νερό. Αυτό που έδωσεν τόσο άφθονον ο Θεός δεν μπορεί να το έχει αφθονότερον ο πτωχόκοσμος και να μην αναγκάζεται να το αγοράζει και να το πληρώνει τόσο ακριβά». Σαν σήμερα στοιχείο το 1923. Μετά την ολοκλήρωση των επισκευαστικών εργασιών άρχισε τις χειμερινές παραστάσεις του ο κινηματογράφος Αστήρ, που λειτουργεί υπό τη διεύθυνση του επιχειρηματία Μιχάλη Δημόπουλου από τη Σμύρνη. Οι παραστάσεις άρχισαν με το έργο «Κισμέτ Μπουκισμέτ». Σαν σήμερα στοιχείο το 1944. Η εφημερίδα του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου Πρωτοπόρος, αναγγέλλοντας την επικείμενη άφιξη του Γενικού Διοικητή Νήσων Αιγαίου στο νησί μας, δημοσίευε ένα κείμενο με τίτλο «Γιατί καταλάβαμε τις αρχές». Πρόκειται για ένα κείμενο που γίνεται εκτεταμένη αναφορά στις δραστηριότητες και στην προσφορά του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου της Χίου στον Εθνικό Απελευθερωτικό Αγώνα, για να καταλήξει στο ότι όλες αυτές οι θυσίες έδωσαν στο ΕΑΜ το δικαίωμα να ενδιαφερθεί για την καλή διοίκηση του τόπου στο μεταβατικό αυτό στάδιο, ώσπου να έρθει ο αντιπρόσωπος της κυβέρνησης που σε αυτήν συμμετείχε και το ΕΑΜ. Σε αυτό το κείμενο όμως τονίζεται ακόμα χαρακτηριστικά πως το ΕΑΜ δεν θα επιτρέψει ποτέ σε κανέναν από τα μαύρα φίδια που ο λαός τόσο καιρό ζέστενε στους κόρφους του να ξαναδαγκώσουν φαρμακερά. Σαν σήμερα στοιχείο το 1954. Φτάνει στο νησί μας η θαλαμικό σέλη του εφοπλιστή Αριστοτέλη Ωνάση, φέρουσα τον ίδιο τον κύριο Ωνάση μετά της κυρίας του Τίνας, το γένος Σταύρου Λιβανού, τον κύριο Σταύρου Λιβανών και την κυρία του, τον καθηγητή κύριο Γαρουφαλίδην και την κυρία του, αδελφή του κυρίου Ωνάση, και την ετέραν αδελφή του κυρίου Ωνάση, κυρία Πατρονικόλα. Ο κύριος Ωνάσης μετά του κυρίου Λιβανού μετέβησαν το απόγευμα η Σμύρνη δια του υδροπλάνου του κυρίου Ωνάση, επιστρέψαντας μετά μία ώρα, αναφέρουν τοπικές εφημερίδες. Σαν σήμερα στοιχείο το 2014 έφυγε από τη ζωή ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, αρχιμανδρίτης πατέρας Γεώργιος Λιαδής, για 4 δεκαετίες ιερέας του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Φρουρίου, θεολόγος καθηγητής, απόφυτος της Θεολογικής Σχολής Χάλκης. Ξεχωριστή προσωπικότητα με πλούσιο φιλανθρωπικό και θεολογικό έργο.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς.
1: Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσία security.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο.

0: Συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτηρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. 2 χρόνια κλεισμένο σε μία αίθουσα σχολείου. Επειδή ο Δήμος Χίου δεν επισκευάζει ένα ναυατόριο. Μετά από 400 συν μέρες υπεραστικής συγκοινωνίας στη Νότια Χίο. Πρέσβης χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήλθον, δεν είδον και απήλθον. Πιάστηκε ο πρώτος λαγοκέφαλος στη Χίο. 6 μήνες από το γκρέμισμα του τσιμεντοκητίου. Αγιασμός στατίνς παρουσία της πρέσβρας των Ηνωμένων Πολιτειών και του Υπουργού Υγείας. Συνάντηση με τον Νότι Μηταράκη, η ομοιρία των συνοριοφυλάκων συνεχίζεται. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Ειδικό ποσοστό εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μαθητών και αποφύτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ πυρόπληκτων και σεισμόπληκτων περιοχών. Σταύρος Μιχαηλίδης καταβάλλεται στην ώρα του στην οικονομική ενίσχυση των σπουδαστών ΑΕΝ. 12 νέα σπίτια στρατιωτικών στο νησί μας. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. Το δάκρυ στη μνήμη στο Μουσείο Μαστίχας. Λες και ανάγνωση στο Ίδρυμα Τσάκου. Διαβάστε στη στήλη παιδεία. Γιώργος Πατερημός. Η γυτνίαση των ειδικών με τα γενικά σχολεία μόνο ωφέλη θα έχει. Ο Σύλλογος Δασκάλων για το ειδικό σχολείο και το Καράδιο. Πρόσκληση ζωής στη Βολισσό. Κάνουμε ό,τι μας επιτρέπει ο νόμος για τα μαθητικά δρομολόγια. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Εξώδικο στο ΔΔΕ από τους καταστηματάρχες εστίασης για τις διακοπές ρεύματος. Σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας, το επίδομα 400 ευρώ στους συνταξιούχους. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Ο άνθρωπος που άφησε στοιχείο ένα θεσμό, του Γιώργου Τούμπου. Άνθρωπος, κοινωνικό όν ή θηρίο, του Όθων Τρέμι. Όταν ο θάνατος γίνεται θέαμα, του Μάρκου Σκούφαλου. Ματθαίος Μουντές, 1935-2000, απόδοση τιμής 26 χρόνια μετά το θάνατό του, του Αριστίδη Ζανίκου. Η ναυτοσύνη του Ζαχαρία Κυλαδίτη. Ο δύσκολος χειμώνας που έρχεται, από τη βενζίνη των 2,5 ευρώ μέχρι το πιτόγυρο των 5 ευρώ του Γιώργου Χάμπα. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Ανοιχτή η πόρτα της Βιάλ για τους Ευρωπαίους, κλειστή για χαλκούσους και εκπροσώπους μέσων ενημέρωσης. Έφυγε ο τελευταίος των ανταρτών, Δημήτρης Κουσκουσάκης. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις για πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
3: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22 710 21 206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22 710 41 287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Η ζωή είναι δώρο του Θεού. Εσείς πιστεύετε ότι ο Θεός είναι καθολικός ή ορθόδοξος? Πού είμαστε πριν γεννηθούμε και πού θα πάμε μετά τον θάνατό μας? Όχι. Εγώ δεν δέχομαι ότι δεν πάμε πουθενά, ότι θα φύγω και δεν θα ξαναδώ τη μανούλα μου. Πιστεύω ότι θα την βρω ξανά. Ναι, πιστεύω ότι στην πορεία του χρόνου θα βρουν κοινό δρόμο ορθόδοξη και καθολική εκκλησία. Αυτά και άλλα πολλά, άκρως ενδιαφέροντα, λέει την Πέμπτη στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, ο συνταξιούχος σήμερα ιερέας της Καθολικής Εκκλησίας, Δομήνικος Ψάλτης.
4: Ο σεβασμός στο δώρο της ζωής. Η ζωή δεν είναι αγκαρία. Πολλοί έτσι την αισθάνονται. Αν δεν πάψουμε να την βλέπουμε σαν αγκαρία, δεν θα δούμε καλύτερες μέρες. Αν μπορέσουμε ο καθένας μας που έρχεται να προσθέσει ένα πετραδάκι στη βελτίωση αυτού του δώρου, τι θέλουμε περισσότερο? Θα φύγουμε ήρεμα, ικανοποιημένοι και θα ζήσουμε και στην άλλη φάση της ζωής μας, διότι εγώ δεν πιστεύω ότι όλα τελειώνουν εδώ. Έχει και την αιώνια ζωή, διότι είναι απαραίτητη. Ποιος από εμάς πεθαίνει και δεν θα ήθελε, ας είναι και γέρος, να δει τη μάνα του?
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
10: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
13: Πάμε λοιπόν με τους χαιοτικούς ραδιοπαλμούς, συνεχίζουμε και σας λέγαμε και πριν τις ειδήσεις για το αίτημα που έχει καταθέσει η κοινότητα Χαλκιούς για την κτηματολογική τακτοποίηση όλων των ιδιοκτησιών που επηρεάστηκαν από την απαλωτρίωση που έγινε από την περιφέρεια για την παράκαμψη του Χαλκιούς. Ο κύριος Κουτσουράδης σε δηλώσεις του σήμερα ανέφερε ότι τον διαβεβαίωσαν από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ότι θα αναλυθούν ενιαία και οργανωμένα και μαζικά τα ζητήματα αυτά της θυματολογικής τακτοποίησης και μπορούμε να ακούσουμε αμέσως τώρα τα όσα ανέφερε.
14: Οι διαδικασίες της χωροθέτησης περιοχής, κάναμε και εμείς μια συζήτηση πολύ πριν τα εγκαίνια με την περιφέρεια και έτσι στείλαμε και χθες επίσημα το έγγραφο, προκειμένου να δούμε τι γίνεται με την χωροθέτηση περιοχής. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν περιοχές οι οποίες, σημεία μάλλον, χώρους ιδιοκτητών, οι οποίες η αποζημίωση είναι μόλις 1000 ευρώ, ενώ η χωροθέτηση να πάει στο κτηματολόγιο, η όλη διαδικασία στοιχίζει από 500 έως 800 ευρώ. Ζητήσαμε εμείς λοιπόν τη μαζική χωροθέτηση περιοχής, την κλιματογράφηση. Ήδη από το πρωί με έχει ενημερώσει η περιφέρεια ότι θα το κάνει μαζικά, οπότε έτσι δεν θα επιβαρυνθεί και με αυτό το κόστος. Τώρα για τις αποζημιώσεις αναμένουμε, η κοινότητα κάθε εβδομάδα ενημερώνεται για την πρόοδο. Αναμένουμε να ανέβει ο φάκελος, χρειάζεται οπωσδήποτε παρέμβαση, πολιτική παρέμβαση, έτσι ώστε να ανέβει για να σταματήσουν και ο κόσμος να ταλαιπωρείται με το θέμα της αποζημιώσεις.
15: Για πόσους ιδιοκτήτες μιλάμε, περίπου?
14: Είναι περίπου πάνω από 49 ιδιοκτήτες. Αλλά θεωρώ ότι με όσα έχει κάνει μέχρι τώρα η περιφέρεια ανταποδοτικά στο Χαλκιός, διότι κάναμε ενέργειες και βοήθησε η περιφέρεια ανταποδοτικά, και διότι βρεθήκαμε το νέο ΔΣ σε μια κατάσταση, ήδη δηλαδή είχε ξεκινήσει ο δρόμος, οπότε θέλαμε να καταπολεμήσουμε την τριωτότητα. Μπήκαν δηλαδή αγωγοί καινούργοι ή αντικαταστάθηκαν οι παλιοί με πολύ μεγαλύτερους, για να μην πλημμυρίζει ο Χαλκιός, όπως και καθαρίστηκαν οι ποταμοί. Η χωροθέτηση ήταν αυτό που συζητήσαμε με τους κατοίκους και με τον περιφερειά, με αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Βουρλή, και προχωράει κανονικά. Οπότε η ανακοίνωση της κοινότητας είναι οι κάτοικοι να μην προβούν τις ενέργειες, θα το κάνει η περιφερεια μαζικά.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
0: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
4: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
5: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Λοιπόν, από ό,τι βλέπω, ο χρόνος δεν θα μας επιτρέψει να ακούσουμε τις δηλώσεις Λίνα Τσακού για την δωρεάν ενημέρωση σε εργαζόμενους ασφαλισμένους ανέργους συνταξιούχους που θα γίνουν από το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ 5 και 6 Οκτωβρίου. Επιφυλασσόμαστε να τους ακούσουμε αύριο. Είναι μια ενημέρωση η οποία γίνεται κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Είναι δωρεάν και μπορείτε να έχετε και μια πρώτη εικόνα για τα δικαιώματά σας, εργασιακά, συνταξιοδοτικά κλπ. Εάν σας ενδιαφέρει, θα πρέπει να κλείσετε ραντεβού και θα πρέπει επίσης να έχετε και την εικόνα σας όσον αφορά τα ένσημά σας κλπ. Θα τα ακούσουμε όμως αναλυτικά, καλά να είμαστε αύριο όταν επανέλθουμε με τους χιωτικούς ραδιοπαλμούς για να το πιάσουμε πάλι το νήμα από την αρχή, το νήμα της τοπικής επικαιρότητας. Πριν κλείσουμε, να σας πω ότι έγινε μία σύσκεψη, όπως μας ενημερώνει το γραφείο του Νότι Μηταράκη, με πρωτοβουλία του βουλευτή, αφορά στο συντονισμό των εργασιών για το έργο του νέου τελωνίου και την άμεση αντιμετώπιση κάθε ζητήματος που ενδέχεται να προκύψει κατά την εξέλιξή του. Θυμίζουμε ότι στην αρχή της εβδομάδας αναπτύχθηκε έτσι ένας έντονος προβληματισμός ότι ενδέχεται το έργο το οποίο έχει ξεκινήσει στο λιμάνι να παραταθεί όσον αφορά την ολοκλήρωσή του, γιατί έχουν προκύψει και νέα δεδομένα. Αυτό που σημειώνει το γραφείο του βουλευτή είναι ότι στόχος είναι να διατηρηθεί σε όλη τη διάρκεια του έργου συνεχής συντονισμός μεταξύ αρμόδιων φορέων, ώστε κάθε ζήτημα που προκύπτει να αντιμετωπίζεται άμεσα και οι απαραίτητες παρεμβάσεις να πραγματοποιούνται χωρίς καθυστερήσεις, με τη μικρότερη δυνατή επίπτωση στην καθημερινή λειτουργία του τελωνίου, διασφαλίζοντας παράλληλα την απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών για την ομαλή λειτουργία της υφιστάμενης εγκατάστασης. Να σημειώσουμε ότι στη σύσκεψη συμμετείχε ο Σύμβουλος Πρωθυπουργού Θανάσης Νέζης, ο εργολάβος του έργου, ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, ο Παντελής Ολεγάτους, αλλά και τεχνικοί σύμβουλοι και εκπρόσωποι του εργολάβου και της ΜΟΜΚΑ και, όπως είπαμε, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Νότης Μηταράκης. Μιας και πιάσαμε τη βουλευτική ενημέρωση, να σας πούμε ότι από τον έτερο βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον Σταύρο του Μιχαηλίδη, έγινε μία ακόμη παρέμβαση προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την αδικαιολόγητη, όπως χαρακτηρίζεται, αδράνειά του στην επαναλειτουργία του δημόσιου κτέου της Χίου. Όπως σημειώνει ο βουλευτής, το Υπουργείο προφανώς, επειδή δεν έχει ασχοληθεί με αυτό το σοβαρό για την ασφάλεια των οδικών μεταφορών θέμα, δεν έχει απαντήσει και στην αρχική του ερώτηση, η οποία είχε κατατεθεί στις 4 του Ιούνιου του 2026. Για φανταστείτε, φτάνουμε τέλος Σεπτέμβρη και ακόμη δεν έχουν απαντήσει για την επαναλειτουργία του δημόσιου κτέου. Καταγγέλει ως απαράδεκτη την καθυστέρηση της κυβέρνησης, που όπως λέει ταλαιπωρεί επιμήνες, επαγγελματίες, φορείς και ιδιοκτήτες οχημάτων στοιχείων, ενώ θέτησε κίνδυνο την οδική ασφάλεια του νησιού. Μη στεναχωριέστε, θα αντιμετωπιστεί και αυτό το θέμα. Αυτό δεν ακούμε από τον Φεβρουάριο και έχουμε φτάσει στο Σεπτέμβριο. Κατέληξε η περιφέρεια ότι θα κάνει εργασίες για να επαναλειτουργήσει το κτίριο. Κάτι λεπτομέρειες απομένουν. Τραβιούνται από μήνα σε μήνα. Ακόμα δεν έχουν τακτοποιηθεί αυτές οι λεπτομέρειες και στο μεταξύ τα βαρέα οχήματα παίρνουν παρατάσεις. Ή, εάν δεν μπορούν να πάνε παράταση, ταξιδεύουν στο κοντινότερο σημείο ελέγχου από δημόσιο κτέο που είναι η Μυτιλήνη. Δεν ξέρω αν με αυτή την κατάσταση είναι να κλαις ή να γελάς. Ειλικρινά δεν ξέρω. Και επειδή ορισμένες φορές αισθάνεσαι ότι έχεις φτάσει σε σημείο όχι απλά κορεσμού αλλά υπερκορεσμού, λέω να σας αποχαιρετήσω, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας, όπως είπαμε, καλά να είμαστε για αύριο μετά τις 11:35. Ευχές να περάσει τόσο δυνατόν καλύτερα και πιο ήρεμα το υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις.
2: Συστημάτων Ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση Συστημάτων Ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση Συστημάτων Ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
5: Κίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 2 με την Αθήνα Μαράκη. Με μια μεγαλοπρεπή υποδοχή, ο Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε στην πίστα της βάσης Άντριους λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα Ελλάδος για να καλωσορίσει προσωπικά τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζιπίνγκ. Όσοι πραγματοποιεί την πρώτη επίσημη επίσκεψή του στις ΗΠΑ εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν χειραψία και είχαν σύντομη συνομιλία μπροστά στις κάμερες, ενώ η άφιξη του Σι συνοδεύτηκε από τιμές με κόκκινο χαλί, άχημα υποδοχής και πτήση βομβαρδιστικών πάνω από τη βάση. Η υποδοχή του σηματοδοτεί την έναρξη της τριήμερης επίσκεψης, η οποία αναμένεται να συνοδευτεί από εξαιρετικά πλούσιο τελετουργικό, ακόμη και για τα δεδομένα του Λευκού Οίκου. Σήμερα προγραμματίζεται δείπνο στο Λευκό Οίκο, που θα παραπέμπει στη μεγαλοπρέπεια των τελετών που συνόδευσαν την αντίστοιχη επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα τον περασμένο Μάιο. Ο Λευκός Οίκος έχει προσκαλέσει στο δείπνο κορυφαία στελέχη της παγκόσμιας τεχνολογίας, μεταξύ των οποίων εκπροσώπους από τις OpenAI, Apple, XAI, Microsoft, Nvidia και Meta. Την πρώτη διερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Νέα Υόρκη, μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών. Όπως ανέφερε, θα γίνει πιθανώς την άνοιξη του 2027 από την κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας. Η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύως και σκοπεύουμε να τα αξιοποιήσουμε πλήρως προς όφελος των πολιτών μας, δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης. Παράλληλα, έστειλε αυστηρό μήνυμα προς την Άγκυρα, επισημένοντας πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και δεν δεχόμαστε να μας απειλεί οποιοδήποτε. Διανύουμε δύσκολους καιρούς και βρισκόμαστε σε μια περίπλοκη γειτονιά, επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης, αναφέροντας πως έχουμε ενδυναμώσει σημαντικά τη χώρα μας, γιατί με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε χρειαζόμαστε αξιόμαχη αποτροπή. Για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας κάνουν λόγο διπλωματικές πηγές μετά τη χθεσινή ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών περί συστηματικής εξόντωσης του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού της Πελοποννήσου μεταξύ του 1821 και του 1830. Οι ίδιες διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι η επιλεκτική επίκληση της ιστορικής μνήμης δεν μεταβάλλει τα ιστορικά γεγονότα. Η ιστορία δεν παραγράφεται, δεν παραχαράσεται και δεν διαγράφεται με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχει το ενοχλητικό χαρακτηριστικό να επιβιώνει της προπαγάνδας, καταλήγουν οι διπλωματικές πηγές. Για ψυχιατρική αξιολόγηση μεταφέρθηκαν ο 49χρονος και η 44χρονη από την οίκια που είχαν ταμπουρωθεί χθες βράδυ σε διαμέρισμα. Ο άνδρας φέρεται να κρατούσε όμηρο τη γυναίκα, απειλώντας τη με όπλο. Ωστόσο, δεν βρέθηκε πουθενά κάποιο όπλο και οι δύο φέρεται να έχουν ιστορικό εγκλεισμό σε ψυχιατρικές κλινικές. Στην Πάτρα, επίθεση από τον πρώην σύντροφό της, κατήγγειλε ότι δέχθηκε μια γυναίκα η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Ο άντρας αναζητείται από την ελληνική αστυνομία. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 38χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή. Ο άντρας πυροβόλησε με κυνηγητική καραμπίνα εναντίον της 25χρονης πρώην συντρόφου του, χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από το 45χρονο σύντροφό της έπεσε και μια γυναίκα στην Ιερά Πέτρα. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της πόλης με μόλοπες όλο της στο σώμα και στο κεφάλι. Ο δράστης συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Συναγερμός για τον εντοπισμό ντρόουν σήμερα στις 9 ώρα Ελλάδος στο αεροδρόμιο Βερολίνου, με αποτέλεσμα να ανασταλούν όλες οι πτήσεις επί 45 λεπτά. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του αεροδρομίου, πολλές πτήσεις εξετράπησαν προς Δρέσδη και Λειψία, ενώ ένα αέριος χώρος πάνω από το αεροδρόμιο του Βερολίνου άνοιξε και πάλι στις 10 χθες βράδυ. Ο ίδιος επισήμανε ότι ο εντοπισμός του ντρόουν αναφέρθηκε από πολλά άτομα που βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή του αεροδρομίου. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και το Βρετανικό Μουσείο για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενών έχουν καταρρεύσει, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα Telegraph. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η χώρα μας διεκδικεί την πλήρη και νόμιμη επανένωση των γλυπτών στο Μουσείο της Ακρόπολης, απορρίπτοντας κατηγορηματικά οποιαδήποτε λύση μακροπρόθεσμου δανείου που θα προϋπέθεται την αναγνώριση του Βρετανικού Μουσείου ως νόμιμου ιδιοκτήτη. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στην Κρήτη αναμένονται παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές νωρίς το πρωί. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα βόρεια θα κυμανθεί από 8 έως 22 με 24 βαθμούς, στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο από 20 έως 27 και στην υπόλοιπη χώρα από 13 έως 24 με 26 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 2.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Σας ομιλώ από το συνεφιασμένο Νεοφάλιρο. Είμαστε στο πρωινό της Τετάρτης, 20 Σεπτεμβρίου. Είναι ένα φθινοπορεινό, πρόωρο φθινόπορο. Πάμε να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, κυρίες και κύριοι. Πρώτα απ' όλα, έτσι να σας πάω χαλαρά.

0: Δύο κεντρικά θέματα βλέπω, φίλες και φίλοι. Τιμή των καυσίμων και πώς αυτή μας επηρεάζει στην καθημερινότητά μας. Με την κυβέρνηση την οποία πιέζει η αντιπολίτευση. Σήμερα διαβάζω και το πρωτοσέλιδο άρθρο της εφημερίδας Καθημερινή που λέει να επισπεύσει η κυβέρνηση τις ανακοινώσεις των μέτρων σχετικώς με την αντιμετώπιση της αυξημένης τιμής στα καύσιμα που επηρεάζει προφανώς όλη την αλυσίδα της τροφοδοσίας και επιφέρει αυξήσεις με την βιομηχανία, την βιοτεχνία που ζητεί υποστήριξη σε ό,τι αφορά στο κόστος ενέργειας και φυσικά και στα νοικοκυριά. Από τη μία μεριά αυτό και από την άλλη διαβάζω το προσέδιο της εφημερίδας στα νέα για ένα θέμα το οποίο από χθες το πρωί μας πληροφόρησε ο Μανώλης Κωστίδης. Την συνέντευξη που έδωσε ο Αμερικανός πρεσβευτής Τον Μπάρακ στο CNN Turk και τους είπε ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή δεν νομίζουμε, λέει ο Αμερικανικός παράγων, ότι χρειάζεται τα F-35. Δηλαδή με έναν γλυκό τρόπο τους είπε ότι κοιτάξτε, δεν πρόκειται να τα πάρετε. Είναι ψυχρολουσία αυτό για την Άγκυρα. Φαντάζομαι είναι και μια έτσι γεύση ψυχρολουσίας και για τους υποστηρικτές του Έρντογαν, τους ακροδεξιούλιδες εν Ελλάδη. Φαντάζομαι γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που γουστάρουν αυταρχισμό. Κάποιοι συμπατριώτες, όχι άνθρωποι, κάποιοι συμπατριώτες μας οι οποίοι θέλουν κάτι σε αυταρχικό ηγέτη από Έρντογαν, Πούτιν. Έτσι νιώθουν ίσως καλύτερα από μια δημοκρατία και από έναν δημοκράτη πρωθυπουργό. Μια που είμαι στα τουρκικά, να σας πω λοιπόν ότι σήμερα, φίλες και φίλοι, στην αίθουσα Παρνασσός του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός, στην πλατεία Καρίτσι, στον αριθμό 8, θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου που έγραψε ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και βουλευτής Αλφα Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία, Άγγελος Συρίγος, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Ο τίτλος του βιβλίου είναι Ελλάδα και Τουρκία, 50 ερωτήματα και απαντήσεις. Στην εκδήλωση λοιπόν, η οποία θα έχει οριστεί για τις 7 το βράδυ, στο Φιλολογικό Κέντρο Παρνασσός, θα μιλήσουν Αλέξης Παπαχελάς, Διευθυντής Εφημερίδας Καθημερινή, Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Καθηγητής Ιστορίας του Μεταπολεμικού Κόσμου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικός Γραμματέας στο Ίδρυμα της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία και ο ίδιος ο συγγραφέας Άγγελος Συρίγος. Την εκδήλωση, την συζήτηση θα συντονίσει η δημοσιογράφος Κατερίνα Τσαμούρη. Είναι μια ευκαιρία, εάν θέλετε, να ακούσετε τρεις ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται πάνω, ενώ και ο Αλέξης Παπαχελάς και ο Ευάνθης Χατζηβασιλείου και ο Άγγελος Συρίγος με την επιστημονική του ιδιότητα. Προφανώς εργάζονται πάνω στα ελληνοτουρκικά θέματα εδώ και δεκαετίες, συνεπώς έχουν βαθιά εμπειρία δεδομένων και ανάλυσης. Την ίδια ώρα που σας λέω όλα αυτά, φίλες και φίλοι, συνεχίζει τη συνέντευξή του στην τηλεόραση του Sky ο Αλέξης Τσίπρας. Εγώ θα μείνω στο σκέλος των όσων υπόθηκαν από τον κύριο Τσίπρα για την τιμή των καυσίμων και φιλοξενώ δύο συναδέλφους. Τον πρώτα απ' όλα θα αρχίσω από τον φιλοξενούμενο Κωνσταντίνο Χαροκόπο του liberal.gr. Καλημέρα Κωνσταντίνε και σε ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
0: Πολύ.
1: Καλημέρα, σε ευχαριστώ.
0: Και τον Νίκο Φιλιππίδη. Καλημέρα σας κύριε Φιλιππίδη για δεύτερη φορά.
2: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι.
0: Λοιπόν, τώρα πρώτα απ' όλα δεν ξέρω, έχετε παρακολουθήσει και οι δύο, Κωνσταντίνε, είσαι ενήμερος των όσων είπε ο κύριος Τσίπρας, έχεις μια γεύση?
1: Όχι καθόλου, δεν έχω
0: καθόλου. Ωραία. Θα έχουμε ξεναγώ, θα μας περπατήσει ο Νίκος Φιλιππίδης, ο οποίος τον παρακολουθεί και από χθες ήδη έτσι και αντικρούει τα επιχειρήματα του κυρίου Τσίπρα σε αυτό το TikTok το οποίο κυκλοφόρησε χθες. Είδες κάποια αλλαγή σήμερα, Νίκο?
2: Ναι, το διευρύνει δηλαδή το πλαίσιο, δηλαδή ο πρώην πρωθυπουργός.
0: Ωραία, πριν πας, ωραία, με συγχωρείς. Άρα έχουμε να προσθέσουμε πράγματα, γιατί εγώ έχω ετοιμάσει και τα χθεσινά απάντηση στα επιχείρηματά του, οπότε θα κάνουμε ένα συνδυασμό συνεπώς. Πρώτα απ' όλα όμως να ακούσουμε λίγο πότε νομίζει ότι έχει ξεκινήσει ο πόλεμος της Ρωσίας, η επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία. Πότε το προσδιόρισε ο κύριος Τσίπρας?
3: Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι εδώ και 6 χρόνια. Στα στενά του ορμού ξεκίνησε το Φλεβάρι. Είναι δυνατόν να περιμένουμε να φτάσει στο λογαριασμό το πρόβλημα για να βρούμε λύσεις, να αντιμετωπίσουμε το οξυμένο πρόβλημα που όλοι περιμέναν ότι θα έρθει φέτος με τις ιδιαίτερα υψηλές τιμές του πετρελαίου, αλλά εγώ θα πω και του φυσικού αερίου?
0: Δεν θέλω να πω ότι με το καλημέρα σας λέει ψέματα, να μην το ισχυριστώ, ας πούμε ότι δεν το θυμάται καλά. Ο πόλεμος ξεκίνησε 24 Φεβρουαρίου του 2022. Ο πόλεμος και όχι το 2020.
2: Σωστά. Είχαμε πανδημία. Αρχή της πανδημίας είχαμε.
0: Ναι, ναι. Εγώ δεν λέω ότι είπε ψέματα, άλλη μόνο. Ο άνθρωπος δεν το θυμάται καλά. Θα χρειαστεί να του το υπενθυμίσουν οι συνεργάτες του ότι είναι το 22 ο πόλεμος. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τη διεύρυνση όπως δες. Ναι.
2: Ναι,
0: η διεύρυνση αφορά και το φυσικό αέριο, δηλαδή, αυτό εννοείς.
2: Βάζει και το φυσικό αέριο. Με όρους θα έλεγα, γιατί τώρα που αρχίζει λίγο και οριμάζει λίγο αυτό το 24ωρο των προτάσεων του, διευρύνει τον κρατισμό. Είναι προτάσεις οι οποίες θα έλεγα ότι έχουν πολύ έντονα στον πυρήνα τους μία άλλη οικονομία άλλων δεκαετιών, ενδεχομένως σε άλλη χώρα. Δηλαδή ακόμα και η αναφορά του στο φυσικό αέριο λέει, απορώ, λέει, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης δεν βγήκε να αγοράσει φυσικό αέριο. Μπορώ να το ακούσουμε?
0: Βεβαίως, εννοείται, είναι, το έχουμε έτοιμο φυσικά.
3: Τι έχουμε κάνει για τη μείωση του ηλεκτρικού ρεύματος? Τι έχει κάνει η κυβέρνηση? Οι τιμές, είπα για το φυσικό αέριο. Έχει φροντίσει να προμηθευτεί φυσικό αέριο σε χαμηλότερες τιμές, να κλείσει συμβόλαια το καλοκαίρι, όχι τον Οκτώβρη και τον Νοέμβρη, όταν οι τιμές ήταν χαμηλές?
0: Τι έχει κάνει η κυβέρνηση, Νίκο?
2: Η αγορά αυτή φαντάζεται κάποιο είδους κρατικό μονοπόλιο, αν έχω καταλάβει καλά. Νομίζω κρατικό μονοπόλιο δεν υπήρχε ούτε στις μέρες που η ίδιος κυβέρνησε. Δηλαδή δεν υπάρχει μία εταιρεία, ένας φορέας, ένας οργανισμός υπουργείου, ο οποίος βγαίνει και αγοράζει φυσικό αέριο. Δεχομένως συμβαίνει αυτό σε κάποιες χώρες του πρώην, ούτε καν στο Ανατολικό Μπλοκ. Δεχομένως στην Κούβα συμβαίνει, δεν ξέρω που συμβαίνει. Αλλά στην Ελλάδα υπάρχουν 3-4 μεγάλοι αγοραστές φυσικού αερίου, οι οποίες είναι κάποιες πρώην κρατικές, κάποια νυν κρατικοί και πολλές ιδιωτικές επιχειρήσεις που αγοράζουν φυσικό αέριο στην αγορά. Άλλες έχουν συμβόλαια, τα οποία είναι και μέσω αγωγού και είναι κλεισμένα πολυετή συμβόλαια. Άρα, για παράδειγμα, και έρχεται το περίφημο φυσικό αέριο της Ρωσίας, το οποίο συνεχίζουμε και το αγοράζουμε, και άλλοι αγοράζουν είτε με μακροχρόνια LNG, δηλαδή το υγροποιημένο φυσικό αέριο, είτε στη spot αγορά, δηλαδή στις τρέχουσες τιμές. Αλλά όλοι αυτοί προσπαθούν να αγοράσουν στις καλύτερες δυνατές τιμές. Και αυτό δεν το αποφασίζει ο Μητσοτάκης.
0: Ναι.
2: Αυτό το αποφασίζει η διοίκηση της Metlen, δηλαδή του ομίλου Μητυλινέως, που έχει το μεγαλύτερο μερίδιο, η διοίκηση της ΔΕΠΑ, η διοίκηση της ΔΕΗ, η διοίκηση της Hellenic Energy και πολλές άλλες εταιρείες που βγαίνουν και αγοράζουν φυσικό αέριο. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί πρώτα απ' όλα δεν έχουμε πρόβλημα έλλειψης, και κατά δεύτερο λόγο, ακόμα και να έρθει και να μπει, πάλι οι τιμές επηρεάζονται από τη διεθνή αγορά. Αυτό συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή δεν υπάρχει χώρα που πήγε και αγόρασε νωρίς το καλοκαίρι και επειδή αγόρασε, τα έβαλε σε μια αποθήκη για να το βγάλει φθηνό να το διαθέσει στους πολίτες της. Δεν λειτουργεί έτσι. Τόσο απλά.
0: Ναι. Και, Κωνσταντίνε, έχεις να πεις κάτι από αυτού?
1: Ναι. Απορώ που έτσι πάμε με λογική, με όρους λογικής, να ερμηνεύσουμε αυτά που λέει ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή. Ο κύριος Τσίπρας καβαλάει ξανά στο κύμα διαμαρτυρίας κοινής γνώμης, που δεν ενδιαφέρεται για τις λεπτομέρειες που μας ανέφερε ο Νίκος. Έτσι, τα αποτελέσματα της PISA την περασμένη εβδομάδα που λέει ότι ο ένας στους δύο Έλληνες δεν αντιλαμβάνεται, δεν μπορεί να κατανοήσει τι διαβάζει. Και αυτό το ποσοστό μειώνεται δραματικά όταν στο κείμενο μέσα υπάρχουν αριθμοί και ποσοστά. Πρέπει να μας προβληματίζει. Πάνω σε αυτό λοιπόν το κύμα πατάει ο κύριος Τσίπρας.
0: Πόσο μάλλον όταν λίγοι άνθρωποι είστε εσείς που ξέρετε πώς λειτουργεί και αυτή η αγορά. Δηλαδή όλοι οι υπόλοιποι εμούς συμπεριλαμβανομένου δεν το ξέρουμε το θέμα. Δηλαδή χειριζόμαστε ένα θέμα και προβάλλουμε επιχειρήματα προς την κοινή γνώμη για ένα θέμα το οποίο στο τεχνικό επίπεδο δεν το γνωρίζουμε. Είμαστε άσχετοι.
1: Και θα με επιτρέψετε να σου πω το εξής, επειδή είδαμε το παράδειγμα αυτή τη στιγμή στην Γερμανία. Αναδύθηκε η Dealing. Και για ποιο λόγο? Διότι εξέφρασε μια διαμαρτυρία. Αυτό ήτανε. Διότι αν δούμε το πρόγραμμα της Dealing στη Γερμανία, θα τρομάξουμε. Διότι λέει τα ίδια που λέει και ο κύριος Τσίπρας. Μια αφάνταστη νέα υψηλή φορολογία των πλουσίων, όπου τους προσδιορίζει εκεί πέρα, έτσι, ποιοι είναι οι πλούσιοι, θέλει αύξηση των μισθών και γενικά των αμοιβών και ουσιαστικά τη δημιουργία μιας αυτόματης αριθμικής αναπροσαρμογής, έλεγχο των τιμών, έλεγχο τραπεζικού συστήματος, κατάργηση του investment banking, δηλαδή απίθανα πράγματα. Άρα, τι πιο ωραίο να κοπιάρει κάποιος αυτά που λέει τον Τιλίνκε, έτσι που είναι όλα στη χώρα των φαντασιώσεων και των όνειρων.
0: Αυτά που κάνει, ας πούμε, ο Πούτιν στη δική του χώρα. Για να κάνω λίγο μια προσομοίωση. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, κάποιοι εξ αυτών, αναπολούν και ένα παρελθόν. Αυτά που είπες τώρα, αυτόν τον απόλυτο έλεγχο τον ασκεί ο Πούτιν στην πατρίδα του.
1: Με το παραπάνω.
0: Μάλιστα.
1: Με το παραπάνω. Αλλά εδώ πέρα έχουμε, δεν ονειρεύεται Πούτιν, η Τιλίνκε στη Γερμανία δεν ονειρεύεται Πούτιν. Αρτέλει έναν τρομερό δημόσιο έλεγχο παντού. Παντού. Και αυτό όμως είναι ένα ξεπερασμένο μοντέλο. Δηλαδή πάνε τώρα και ο κύριος Τσίπρας να καταργήσουν το μοντέλο πάνω στο οποίο οικοδομήθηκε η Ευρώπη μετά τον πόλεμο. Από την καταστροφή αυτή στην εφημερία. Κλονίζεται η εφημερία σήμερα. Κλονίζεται για τον Α, Β, Γ λόγο. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα πρέπει να πέσουμε στα νύχια του κρατισμού και των παρεμβάσεων. Διότι αυτό θα διαλύσει την οικονομία. Άρα εγώ δεν περιμένω να βγάλω λογικά συμπεράσματα από τις υποσχέσεις αυτή τη στιγμή των κομμάτων της αντιπολίτευσης στην Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Αν μπορώ να προσθέσω κάτι, γιατί η αλήθεια είναι ότι κάνει πάντα γκέλ και σήμερα επέμεινε πολύ σε συνέντευξή του στα έκτακτα κέρδη των δηληστηρίων τα οποία είχαν στο πρώτο εξάμεινο.
0: Θέλεις να βάλω τα αποσπάσματα και θέλω να κάνω τώρα διάλειμμα για να μην το καθυστερήσω και μετά θα βάζω και τα αποσπάσματα από τα όσα έχει πει στο TikTok στη δήλωσή του ο κύριος Τσίπρας. Θα ακούμε και σένα και θα προσθέτετε και εκεί πάνω και ο Κωνσταντίνος θα μας μεταφέρει και αυτά που με βάση το άρθρο του σήμερα στην καθημερινή, στο liberal.gr στο liberal για το Πασόκ, να κάνουμε ένα συγκερασμό, Κωνσταντίνε, και των διεθνών. Έχεις κάνει έτσι πολύ ωραίες δουλειές αυτό το τελευταίο καιρό, έχεις συγκεντρώσει κάποια στοιχεία, θα προσπαθήσω να σας δώσω χρόνο. Σας ευχαριστώ και τους δύο για την υπομονή σας και την αντοχή σας. Κάνω διάλειμμα εκ των πραγμάτων, διάλειμμα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Με μια μεγαλοπρεπή υποδοχή, ο Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε στην πίστα της βάσης Άντριους λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος για να καλωσορίσει προσωπικά τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζιπίνγκ. Ο Σι πραγματοποιεί την πρώτη επίσημη επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Την πρώτη διερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Νέα Υόρκη μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών. Όπως ανέφερε, θα γίνει πιθανώς την άνοιξη του 2027 από την κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας. Παράλληλα, έστειλε αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα, επισημένοντας πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και δεν δεχόμαστε να μας απειλεί οποιοδήποτε. Για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας κάνουν λόγο διπλωματικές πηγές μετά τη χθεσινή ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών περί συστηματικής εξόντωσης του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού της Πελοποννήσου μεταξύ του 1821 και του 1830. Για ψυχιατρική αξιολόγηση μεταφέρθηκαν ο 49χρονος και η 44χρονη από την Νίκαια που είχαν ταμπουρωθεί χθες βράδυ σε διαμέρισμα. Ο άντρας φέρεται να κρατούσε όμηρο τη γυναίκα, απειλώντας τη με όπλο. Στην Πάτρα, επίθεση από τον πρώην σύντροφό της κατήγγειλε μια γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής βοήθειας. Ο άντρας αναζητείται. Ένας 38χρονος συνελήφθη στην Καλαμάτα, ο οποίος πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα την 25χρονη πρώην σύντροφό του, χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 45χρονο σύντροφό του έπεσε μια γυναίκα στην Ιερά Πέτρα. Ο δράστης συνελήφθη. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας αγαπητές κυρίες, καλημέρα σας αγαπητοί κύριοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Περνάμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας ραδιοφωνικής συνάντησης, το δεύτερο για εσάς τους φρέσκους ή για το πρώτο. Σε λίγο συνεχίζω με τον Νίκο Φιλιππίδη και τον Κωνσταντίνο Χαροκόπο τα σχόλια για τη συνεντεύξη ως Τσίπρα, αλλά και τα δεδομένα μας ως προς την ενεργειακή κρίση. Αλέξης Τσίπρας.
4: Ο Υπουργός την περασμένη εβδομάδα δεσμεύτηκε για τιμή στα 1,75 ευρώ το λίτρο. Μόνο που αυτή η τιμή είναι ήδη κατά 50% ακριβότερη από αυτήν του περσινού Οκτώβρη. Ταυτόχρονα μας είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Είπε ψέματα. Η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της για δραστικότερη μείωση των τιμών στην Αγγλία. Μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13%. Όπως έκανε πέρυσι η Ισπανία.
3: Νίκος Φιλιππίδης.
5: Όλα όσα είπε έχουν χαρακτηριστικά αυθαίρετης ερμηνείας. Μείωση του ΦΠΑ, λέει, στα καύσιμα στο 13, όπως έκανε η Ισπανία. Η Ισπανία πρώτα απ' όλα από το 21 μείωσε για 3 μήνες την περασμένη άνοιξη στο 10% το ΦΠΑ. Όχι στο 10%, πιο κάτω. Ακόμα πιο ενισχυμένο το επιχείρημά του. Μόνο που έλαβε επιστολές από την Κομισιόν και προειδοποιήσεις για παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και πρότεινα συγκεκριμένα άλλα μέτρα με αποτέλεσμα το απέσυρε. Αυτή τη στιγμή η Ισπανία έχει ΦΠΑ τον κανονικό της συντελεστή, αυτό που εμάς είναι 24, σε αυτούς είναι 21. Τον κανονικό συντελεστή στα καύσιμα 21%.
3: Είπε κάτι περισσότερο σήμερα, Νίκο?
5: Όχι, σε σχέση με αυτό δεν το διευκρίνησε περαιτέρω. Επέμεινε πάνω σε αυτό το ενισχυρισμό. Απλώς περισσότερο, όσο μπαίνουμε λίγο στην εξήγηση του τι ακριβώς και πώς σκέφτεται να το εφαρμόσει. Πρώτα απ' όλα, η συζήτηση, τα εργαλεία, όλα αυτά προφανώς είναι μέρος της συζήτησης. Μέρος της συζήτησης που συζητάμε και εμείς και αποδεχόμαστε, ενδεχομένως και η κυβέρνηση, ενδεχομένως και η Ευρώπη και τα πάντα. Το θέμα είναι να συμφωνήσουμε τι γίνεται, πότε γίνεται και αν.

0: γίνεται. Για παράδειγμα, βγαίνει και λέει ότι, και άκουσε χθες και τον κύριο Κουτεντάκη που το εξήγησε το μεσημέρι στους Ατέριους και στον Νότι Παπαδόπουλου και είπε ότι θα φορολογήσουμε για το πρώτο εξάμηνο τα υπερκέρδη που σήμερα τα ανέβασε από 1,5 δις.
1: Όχι, μην πας τα υπερκέρδη, τα έχω κρατήσει όλα αυτά, τα έχω κόψει. Ένα-ένα.
0: Okay.
1: Σε αυτό το σημείο δεν είπε κάτι. Κωνσταντίνε.
0: Όχι.
1: Δεν έχει πει κάτι. Κωνσταντίνε, ως προς το τι ακολουθούν οι άλλοι εννοώ σε άλλα κράτη της Ευρώπης, της ζώνης, Ευρωζώνης και της Ένωσης. Έχεις να μας πεις κάτι, σε παρακαλώ.
2: Έχω να πω ότι συμφωνώ απόλυτα με τον Νίκο. Πρέπει όλοι να δούμε ποια είναι τα περιθώρια μέσα στο οποίο μπορούν να κινηθούν οι κυβερνήσεις ή πολύ δεδομένα. Δηλαδή, άμα αρχίσουμε να μοιράζουμε λεφτά, τότε θα μπούμε στο μεγάλο πρόβλημα ότι μπορεί να ανατρέψουμε τη βιώσιμη δημοσιονομική λειτουργία της χώρας. Αυτό δεν το σκέφτονται. Έτσι, υπόσχονται, είναι μια υποσχεσιολογία. Θέλουν πάρα πολύ μεγάλη προσοχή τα μέτρα, διότι υπάρχει ο παράγοντας χρόνος. Έτσι, τα μέτρα δεν μπορούν να είναι εσάι. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς κινούμεθα και χρονικά. Ανάλογα με το πώς θα πάνε και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Τα δεδομένα με τη Ρωσία είναι πολύ συγκεκριμένα και δεν πρόκειται να αλλάξουν τα πράγματα. Και ας υπάρχουν μεγάλοι επιχειρηματίες στην Ελλάδα που θέλουν να ξανοίξουν οι κάνουλες και να παίρνουν πάλι φυσικό αέριο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ούτε ο Μητσοτάκης μπορεί να παραγγείλει, όπως είπε προηγουμένως ο Νίκος, έτσι γελιοποιώντας ουσιαστικά τις προτάσεις Τσίπρα, να ανοίξει τις κάνουλες και να παραγγείλει ο ίδιος φυσικό αέριο. Υπάρχουν νόμοι της αγοράς. Και γι' αυτό πολύ καλά κάνει όλη η Ευρώπη, προσπαθεί να βρει λύσεις. Δεν είναι εύκολες.

0: στα παράθυρα ότι όταν φορολογεί ο Μητσοτάκης είναι καλός, όταν πάει να φορολογήσει ο Τσίπρας είναι κακός. Έτσι απλουστεύεται στα παράθυρα.
1: Ναι, γίνεται με πολύ έτσι απλό τρόπο. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό, αλλά τουλάχιστον να τηρούμε βασικούς κανόνες, να καταλαβαίνουμε λίγο πώς λειτουργεί μια εταιρεία.
0: Ο Μητσοτάκης τι φορολόγησε από τα υπερκέρδη.
1: Όχι. Άρη, να τα φορολογήσουμε όχι 2 δις, να φορολογήσουμε 15 δις. Όλα, να μην πάρουν καθόλου έσοδο, να είναι η μετοχή του. Μόνο φόρο. Αλλά τουλάχιστον να συμφωνήσουμε πώς θα γίνει. Γιατί το να λες ότι θα φορολογήσω το πρώτο εξάμηνο, φαίνεται ότι αγνοεί την οικονομική πραγματικότητα λειτουργία μια εταιρεία. Ένα. Η οποία παρεμπιπτόντως είναι και συγμένη εταιρεία στο χρηματιστήριο και βαριά χαρτιά στο χρηματιστήριο. Το δεύτερο είναι δεν κατανοεί τον τρόπο που λειτουργεί προφανώς.
0: Ο Μητσοτάκης όταν το έκανε, πώς το έκανε.
1: Το έκανε την επόμενη χρονιά. Δηλαδή,
0: τον κατηγορούσαν τότε ότι άργησε. Εγώ θυμάμαι
1: το καλοκαίρι του 23 μπορεί να κάνει για το 22.
0: Ναι, τον κατηγορούσαν τότε ότι καθυστέρησε να το κάνει, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, μα αν δεν ξέρει το οικονομικό αποτέλεσμα, τι θα φορολογήσει.
0: Αυτό προσπαθώ να πω. Ναι. Μάλιστα.
1: Δηλαδή, ακόμα και η αναδρομική φορολόγηση, γιατί από αυτού μιλάμε, η οποία πάντα είναι αφιλεγόμενη και πάντα δημιουργεί προβλήματα των επιχειρήσεων, πάλι γίνεται επί ενός αποτελέσματος που υπάρχει. Είτε θα κάνεις αναδρομική, πρέπει να περιμένεις να τελεσυδικήσει ποιο είναι το οικονομικό αποτέλεσμα. Παραλαμβάνω, αν το δεύτερο εξάμεινο είναι κακό για τα διαιτητήρια, τι ακριβώς θα φορολογήσεις. Και το ερώτημα το μεγάλο είναι για να τα δώσεις φέτος, δηλαδή τώρα που καίγόμαστε, τώρα που είμαστε το 2022, προφανώς πρέπει να τα πάρεις τώρα. Αν πας λοιπόν και πάρεις από τη φετινή χρήση τώρα και τα δώσεις για να μετρήσουν δημοσιονομικά, θα πρέπει να το κάνεις τώρα. Άρα είναι δύο αλληλοσυγκρόμενα πράγματα που λένε.
2: Δεν μπορείς να το κάνεις τώρα, προφανώς, γιατί δεν έχει κλείσει οικονομική χρήση. Δεν έχουν πραγματοποιηθεί τα κέρδη για να πεις ότι με αυτά τα κέρδη για τη χρονιά του 2026 σε φορολογώ. Ειδικά όταν, όπως είπε πολύ σωστά ο Νίκος, η πλειοψηφία αυτών των κερδών έρχεται από το εξωτερικό. Και αν αλλάξει κάτι μες στο δεύτερο εξάμηνο και δεν μπορέσουν τα διηλητήρια να εξάγουν τις ποσότητες που έχουν και να αποκομίσουν αυτά τα μεγάλα κέρδη, από πού θα πληρώσουν αυτές τις ειδικές εισφορές και τους ειδικούς φόρους. Και εδώ πέρα επίτρεψέ μου να σου πω το εξής. Στη συνταγματική αναθεώρηση που τώρα και κάνει προτάσεις να περάσει η Νέα Δημοκρατία, είχε βγάλει το άρθρο 78, στο οποίο έλεγε ότι απαγορεύεται να επιβληθεί φόρος ή άλλο οικονομικό βάρος με νόμο αναδρομικής ισχύως. Το οποίο είναι ό,τι πρέπει για μια οικονομία. Δεν μπορείς να πάρεις λεφτά αναδρομικά από μια επιχείρηση. Οι μόνοι που ψήφισαν υπέρ ήταν το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Το Πασόκ ψήφισε όχι. Όλοι οι υπόλοιποι, οι Σιριζέοι και οι υποψήφοι τώρα με το Τσίπρα, ψήφισαν και αυτοί όχι.
0: Μάλιστα. Πώς το έκανε όμως τότε, Νίκο Φιλιππίδη, ο Πρωθυπουργός? Φορολόγησε και εκείνος τις εξαγωγές της Motor Oil και της Hellenic Energy?
1: Φορολόγησε ένα μέρος. Τι έκανε? Ήρθε και περίπου αναλογικά, εκτιμώντας ότι πράγματι ένα μεγάλο μέρος είναι εξαγωγές, δεν εξάντλησε το σύνολο του φόρου που μπορούσε να πάρει, αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι είναι κατά κύριο λόγο εξαγωγικές, γι' αυτό και το ποσό που πήρε τότε ήταν 300 εκατομμύρια συνολικά τη μία χρονιά και άλλα 300 την επόμενη χρονιά. Το κάνανε χονδρικά, δεν το κάνανε με ακρίβεια ευρώ, αλλά τουλάχιστον αναγνώρισαν ότι ένα μεγάλο μέρος είναι εξαγωγές. Επίσης πρέπει να σου πω ότι αυτό τότε ήταν ένας κοινοτικός κανονισμός, ο οποίος εφαρμόστηκε για τις συγκεκριμένες κρίσεις, ο οποίος αυτή τη στιγμή μιλάμε δεν βρίσκεται σε ισχύ. Για παράδειγμα, στην Πολωνία, που εφαρμόζονται και έχουν αποφασιστεί τέτοιου είδους μέτρα, ήδη ο πρόεδρος της χώρας έχει παραπέψει το θέμα της φορολόγησης της μεγάλης τους ενεργειακής εταιρείας που εισάγει και κάνει και λειτουργεί τα διηλητήρια της χώρας, της Ορλένα, θυμάμαι καλά το όνομά της, στο συνταγματικό δικαστήριο της χώρας, προκειμένου να κρίνει αν είναι σύνομος ο συγκεκριμένος φόρος. Και δεν τον έχει εφαρμόσει ούτε η Πολωνία. Εν αναμονή των ευρωπαϊκών αποφάσεων. Επαναλαμβάνω, 5 χώρες έχουν αιτηθεί να υπάρχει τέτοιου είδους φόρος. Δεν είναι μακριά, δεν είναι εκτός τόπου και χρόνου ένα τέτοιο επιχείρημα. Το θέμα είναι να καταλάβουμε ακριβώς γιατί πράγμα μιλάμε, έτσι, σε ποιο χρόνο πρέπει να γίνει και με ποιους όρους, ξέρετε για ποιο λόγο. Για να συνεχίσουμε να έχουμε εταιρείες, να έχουμε επάρκεια προϊόντος και μετά την κρίση.
0: Ωραία. Τώρα, θα κάνω διάλειμμα. Σας παρακαλώ πολύ και τους δύο. Κωνσταντίνε Χαροκόπε, ο κύριος Χαροκόπος αρτογραφεί στο liberal.gr, ο Νίκος Φιλιππίδης αρτογραφεί στην Καθημερινή και είναι δημοσιογράφος στον Όμιλο Sky. Θα σας βάλω σε λίγο απόσπασμα του λαϊκισμού για το πώς χρησιμοποιείται η έννοια καρτέλ. είναι ο απόλυτος λαϊκισμός, τον οποίο εγγυάται ο Αλέξης Τσίπρας, που είναι πρωτομάστορας, δεν το συζητώ. Αλλά μισό λεπτό να κάνω διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Θα ακούσετε κάτι πολύ ενδιαφέρον, εννοείται, για τη συνέχεια. Και έχουμε και το τελευταίο κομμάτι από το TikTok, από το μήνυμα μέσω TikTok του κυρίου Τσίπρα, που το σχολίασε χθες ο Νίκος Φιλιππίδης, αλλά στην προηγούμενη ώρα. Οπότε σήμερα τα μεταδίδω δεύτερη φορά, για να τα ακούσετε κι εσείς τώρα που είσαστε στην παρέα μας. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε το διάλειμμα, Νίκο, γιατί η Κύπρος έχει φτηνότερα καύσιμα, σε παρακαλώ πολύ, άλλη μια φορά.
1: Γιατί έχει χαμηλότερο ειδικό φόρο κατανάλωση, έχει χαμηλότερους φόρους.
0: Ναι, πόσα εκείνη έχει και εμείς δεν έχουμε.
1: Εννοείς γιατί έχουμε διαφορετικό μείγμα φορών.
0: Ναι.
1: Ή γιατί αυτό είναι εθνικές αποφάσεις. Σας θυμίζω ότι
0: όχι, θέλω να πει, θέλω να πει ο Πάνος, αφού παίρνει η Κύπρος, γιατί δεν πάρουμε εμείς. Δεν, δεν μειώνουμε το ειδικό φόρο κατανάλωσης.
1: Α, επειδή μείωσε, λες. Είναι η ίδια λογική με την οποία εμείς επιδοτήσαμε. Για όσους δεν θυμούνται, η ελληνική δημοκρατία, η ελληνική κυβέρνηση επιδοτεί εδώ και ένα σημαντικό χρονικό διάστημα και την τιμή του, την τιμή του ντίζελ, την τιμή της αμόλυδης να επιδοτούν μόνο τα διελιστήρια. Χωρίς αυτή την επιδότηση, το ντίζελ θα ήταν 15 λεπτά ακριβότερο και η αμόλυδη 10 λεπτά.
0: Γιατί δεν επιδοτεί η ελληνική κυβέρνηση το ντίζελ κίνησης?
1: Επιδοτεί η ελληνική κυβέρνηση το ντίζελ κίνησης με 10 λεπτά και με 5 λεπτά τα διελιστήρια. Την αμόλυδη δεν την επιδοτεί η ελληνική κυβέρνηση και είναι απόφαση, δεδομένου ότι θεωρεί, την επιδοτούν τα διελιστήρια με 10 λεπτά, ότι θεωρεί ότι μεγάλο μέρος της οικονομίας, εκεί που επηρεάζεται ο πληθωρισμός της χώρας, είναι μέσω του ντίζελ κίνησης.
0: Η Κύπρος τι επιδοτεί?
1: Δεν το έχω πρόχειρο ακριβώς μπροστά μου, αλλά μπορώ να σου το πω μόλις το έχω.
0: Ωραία,
1: αυτή
0: ωραία.
1: Στιγμή. Για να το θυμάμαι ακριβώς, για να το πούμε ακριβώς.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, πάμε από χθες. Πλαφόν κέρδη δηληστήρια, Αλέξη Τσίπρας.
3: Επιβολή πλαφόν περιφορείου κέρδους στα δηληστήρια, όχι μόνο στα βραδύρια.
0: Και ο Νίκος Φιλιππίδης.
4: Εδώ μιλάμε πρώτα απ' όλα για μια κατάσταση η οποία αρνείται την πραγματικότητα των αγορών. Έχει μια αγορά η οποία καλή, κακή, στρεβλή, προβληματική, να τη συζητήσουμε. Σίγουρα είναι, δεν διαμορφώνεται στην Ελλάδα αυτή η αγορά. Είναι μέρος των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων να συμμετέχουμε σε μια αγορά διυλισμένου πετρελαίου. Και στην αγορά αυτή λέγεται στην Νοτιοανατολική Μεσογείου Mediterranean Platz. Έτσι λέγεται αυτό το πράγμα. Ήταν πρωθυπουργός της χώρας 4 χρόνια, τα γνωρίζει. 4 στα 4. Αυτές οι 4 προϋποθέσεις ορίζουν μια τιμή για τον ίδιο, ότι το πετρέλαιο θέρμας δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει το 1,4 ευρώ το λίτρο. Δεν δικαιολογείται. Και το κίνησης το 1,8 ευρώ το λίτρο.
0: Ναι. Και ο Θάνος παρεμβαίνει στην κουβέντα, λέει: δεν δίνει 20 δις για συντάξεις η Κύπρος, Άρη μου, ούτε έχει και 60 δις κόστος του κράτους. Σε ευχαριστώ πολύ, Θάνο. Θες να πεις κάτι, Κωνσταντίνε, για την Κύπρο?
5: Όχι, εκείνο που θέλω, κάθε χώρα αποφασίζει για το δικό της μείγμα φορολογίας. Ξέρει πού μπορεί να πάει μπροστά, ξέρει πού μπορεί να πάει πίσω. Αυτά όμως δεν έχουν καμία σχέση με τις υποσχέσεις Τσίπρα.
0: Μάλιστα. Μισό λεπτό, παιδιά, για να βάλω μια τάξη και να, πώς θα το να διαχειριστώ και το χρόνο. Νίκο, το βρήκες για την Κύπρο ή να προχωρήσω?
1: 8,33 cents, δηλαδή 8 λεπτά και 33 cents είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση που έχει κάνει η Κύπρος.
0: Για τον ντίζελ. Για ντίζελ.
1: Ναι, ακριβώς. Στο ντίζελ.
0: Στο ντίζελ.
1: Θυμίζουμε, επαναλαμβάνω, οι επιδοτήσεις που ανέφερα εγώ νωρίτερα. Θέμα επιλογής είναι το ίδιο πράγμα, είναι στο ίδιο αποτέλεσμα οικονομικό. Επαναλαμβάνω, πρόταση, μάλλον πολιτική, η οποία να είναι ιδιαίτερα γενναία πανευρωπαϊκά, δεν συναντάμε σε αυτή τη φάση. Δηλαδή, με κάποιο τρόπο η Κομισιόν έχει καταφέρει να συντονίσει τα κράτη-μέλη, τα οποία επί της ουσίας αγοράζουν το ίδιο μείγμα. Να το πω πολύ απλά. Αν κάποιος άκουγε την Πέμπτη το βράδυ τον Πορτογάλο Πρωθυπουργό να μιλάει και να ανακοινώνει τα μέτρα, θα νόμιζες ότι άκουγες τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Χρησιμοποιούσε ενδεχομένως να παίρνουν και τις ίδιες ομιλίες.
0: Ναι, σε παρακαλώ όμως να μου ετοιμάσεις έναν κατάλογο πόσα τι έχουν κάνει τα άλλα κράτη της Ένωσης, για να το έχω εγώ στα παράθυρα, διότι έτσι κι αλλιώς οι βουλευτές που πρέπει να υπερασπιστούν τη δουλειά της κυβέρνησης δεν τους βλέπω.
1: Τα οποία αλλάζουν, έτσι.
0: Ναι, να μπορούν να κάνουν κάτι τέτοιο. Τουλάχιστον να έχω εγώ τα στοιχεία, γιατί επαναλαμβάνω ένα δύσκολο θέμα το οποίο πρέπει να το χειριστώ κόντρα στο λαϊκισμό που έχω γύρω μου πάντως. Δηλαδή κολυμπώ σε μια θάλασσα λαϊκισμού όταν ασκώ το επάγγελμά μου. Λοιπόν, και εννοείται και μέσα στον Sky. Συμπεριλαμβάνω και τον Sky, εννοείται, σε αυτή τη θάλασσα του λαϊκισμού. Λοιπόν,
1: Άρη, ξέρεις, το μεγαλύτερο πρόβλημα πρώτα απ' όλα είναι η άρνηση ότι βρισκόμαστε σε κρίση.
6: Και άρα όταν έχουμε κρίση θα υπάρξει μια επιβάρυνση που προφανώς δεν αναιρεί προβλήματα διαρθρωτικά που έχει η ελληνική οικονομία, που έχει προβλήματα ανταγωνισμού. Άλλο αυτό, άλλο να λέμε ανώνυμα, χωρίς να τα κατονομάζουμε, ότι έχουμε καρτέλ.
7: Τώρα, πάμε, την έχουμε την απάντηση. Παρακαλώ. Είπε πριν από λίγο ο αρχιερέας του λαϊκισμού Αλέξη Τσίπρας στην τηλεόραση του Sky.
8: Δεν γίνεται, διότι από τη μία είναι το δημοσιονομικό κόστος.
9: Ποια είναι αυτά τα καρτέλ, δεν μας λέτε.
8: Καλά, εγώ θα σας πω ποια είναι τα καρτέλ.
9: Ξέρω, όλοι μιλάνε για τα καρτέλ. Απευθύνονται στα καρτέλ. Ο κόσμος
8: καταρχάς,
9: δεν ακούει για καρτέλ, αλλά δεν έχει
8: μάθει. Ακούει για καρτέλ, αλλά εγώ να σας πω ότι δεν υπάρχει τομέα της οικονομίας σήμερα που να μην υπάρχουν εναρμοσμένες πρακτικές. Δεν υπάρχει. Υπάρχει στα σούπερ μάρκετ. Υπάρχει στις τράπεζες. Το μεγαλύτερο καρτέλ. Έχουν και εκπροσώπους, Επιτροπή Ανταγωνισμού. Τέσσερις είναι και κάνουν ό,τι θέλουν.
7: Η καλύτερη δυνατή απάντηση σε ένα καφενείο είναι αυτή που δίνει ο Αλέξης Τσίπρας, εννοείται. Ο πολιτικός μας. Ναι, παρακαλώ, ορίστε. Κωνσταντίνε, αρχίζω από σένα.
5: Κοίταξε, αυτή η ιστορία με το καρτέλ την περασμένη εβδομάδα μας είχε πει ότι η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, πρόσεξε, το όργανο που εκπροσωπεί τις τράπεζες, είναι το ίδιο καρτέλ. Έχουμε χάσει την μπάλα. Για να δημιουργηθεί καρτέλ, για παράδειγμα, πρέπει να υπάρχει να συντονιστούν κάτι και να περιορίσουν την παραγωγή τους για να κρατήσουν τις τιμές ψηλά. Υπάρχει κάτι τέτοιο σήμερα στην Ελλάδα? Περιορίζει κανείς την παραγωγή για να κρατήσει τις τιμές ψηλά?
7: Όχι. Αν δεν ήταν πολιτικός πάντως και του τραβούσαν μια αγωγή, θα σου έλεγα εγώ τι θα έλεγε για τα καρτέλα, αλλά είναι πολιτικός και δεν
5: μα γίνεται, ασφαλώς.
7: Δεν γίνεται ασφαλώς. Να φάει την αγωγή στην κεφάλα. Κύριε Φιλιππίδη, παρακαλώ.
6: Θολώνει την συζήτηση με αυτόν τον τρόπο και θα λέω ότι σε μεγάλο βαθμό όταν δεν είσαι συγκεκριμένος, δηλαδή δεν βγαίνεις να καταγγείλεις ένα συγκεκριμένο γεγονός το οποίο είναι αληθές και πάμε να το ερευνήσουμε και να το συζητήσουμε, τι γίνεται επί της ουσίας? Θολώνει όλη η συζήτηση αληθινών προβλημάτων. Μαθαίνει ότι υπάρχει ή φαντάζεται ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, αλλά αν δεν το καταγγείλεις τεκμηριωμένα και συγκεκριμένα, χάνεται. Και όλοι κρύβονται πίσω από τη γενικούρα που έχεις εκφράσει. Το οποίο αυτή τη στιγμή μάλλον κάνει κακό, μάλλον εκεί που υπάρχουν προβλήματα κρύβονται, παρά τα φανερώνει. Το ανάποδο ακριβώς πετυχαίνει. Ναι.
7: Κωνσταντίνε, θα συνεχίσουμε για το ΠΑΣΟΚ στην επόμενη μας συνάντηση, αν αποδεχτείς την πρόσκλησή μας, καθώς επίσης και να δούμε λίγο την αγορά των ομολόγων, τη διεθνή, σε συνδυασμό πάντα με την παρουσία του Νίκου Φιλιππίδη. Σας ευχαριστώ και τους δύο.
5: Έγινε. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
7: Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλή σας ημέρα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με την Αθηνά Μαράκη. Με μια μεγαλοπρεπή υποδοχή, ο Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε στην πίστα της βάσης Άντριους λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος για να καλωσορίσει προσωπικά τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζιπίνγκ. Ο Σι πραγματοποιεί την πρώτη επίσημη επίσκεψή του στις ΗΠΑ εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν χειραψία και είχαν σύντομη συνομιλία μπροστά στις κάμερες, ενώ η άφιξη του Σι συνοδεύτηκε από τιμές με κόκκινο χαλί, άγημα υποδοχής και πτήση βομβαρδιστικών πάνω από τη βάση. Η υποδοχή του σηματοδοτεί την έναρξη της τριήμερης επίσκεψης, η οποία αναμένεται να συνοδευτεί από εξαιρετικά πλούσιο τελετουργικό, ακόμα και για τα δεδομένα του Λευκού Οίκου. Σήμερα προγραμματίζεται δείπνο στο Λευκό Οίκο, που θα παραπέμπει στη μεγαλοπρέπεια των τελετών που συνόδευσαν την αντίστοιχη επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα τον περασμένο Μάιο. Ο Λευκός Οίκος έχει προσκαλέσει στο δείπνο κορυφαία στελέχη της παγκόσμιας τεχνολογίας, μεταξύ των οποίων εκπροσώπους από τις OpenAI, Apple, XAI, Microsoft, Nvidia και Meta. Εν τω μεταξύ, παρατείνεται για 2 μήνες έως τις 10 Ιανουαρίου η ανακοχή την οποία έχουν κηρύξει ως προς το εμπόριο οι ΗΠΑ και Κίνα, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ. Συμφωνήσαμε να παρατείνουμε την οικονομική αποκλιμάκωση ανάμεσα στις δύο χώρες μας, ώστε να έχουμε περισσότερο χρόνο για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στο οικονομικό επίπεδο, δήλωσε ο Μπέσεντ κατά τη διάρκεια συνέντευξής του που παραχώρησε στο Fox News. Την πρώτη διερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Νέα Υόρκη, μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών. Όπως ανέφερε, θα γίνει πιθανώς την άνοιξη του 2027 από την κοινοπραξία της Exxon μιας ελληνικής εταιρείας. Η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύως και σκοπεύουμε να τα αξιοποιήσουμε πλήρως προς όφελος των πολιτών μας, δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης. Παράλληλα, έστειλε αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα, επισημένοντας πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και δεν δεχόμαστε να μας απειλεί οποιοδήποτε. Διανύουμε δύσκολους καιρούς και βρισκόμαστε σε μια περίπλοκη γειτονιά, επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης, αναφέροντας πως έχουμε δυναμώσει σημαντικά τη χώρα μας, γιατί με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε χρειαζόμαστε αξιόμαχη αποτροπή. Για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας κάνουν λόγο οι διπλωματικές πηγές μετά τη χθεσινή ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών περί συστηματικής εξόντωσης του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού της Πελοποννήσου μεταξύ του 1821 και του 1830. Οι ίδιες διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι η επιλεκτική επίκληση της ιστορικής μνήμης δεν μεταβάλλει τα ιστορικά γεγονότα. Η ιστορία δεν παραγράφεται, δεν παραχαράσεται και δεν διαγράφεται με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχει το ενοχλητικό χαρακτηριστικό να επιβιώνει της προπαγάνδας, καταλήγουν οι διπλωματικές πηγές. Για ψυχιατρική αξιολόγηση μεταφέρθηκαν ο 49χρονος και η 44χρονη από την Νίκαια που είχαν ταμπουρωθεί χθες βράδυ σε διαμέρισμα. Ο άντρας φέρεται να κρατούσε όμηρο τη γυναίκα απειλώντας τη με όπλο, ωστόσο δεν βρέθηκε πουθενά κάποιο όπλο και οι δύο φέρεται να έχουν ιστορικό εγκλεισμών σε ψυχιατρικές κλινικές. Στην Πάτρα, επίθεση από τον πρώην σύντροφό της κατήγγειλε ότι δέχθηκε μία γυναίκα η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής βοήθειας. Ο άντρας αναζητείται από την ελληνική αστυνομία. Ένας 38χρονος συνελήφθη στην Καλαμάτα για απόπειρα ανθρωποκτονίας και